0: και τόνισε ότι οι διαπραγματευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα του Ιράν έρχονται πρώτα. Σε ανάρτησή του, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, Αραχτσί, για τα ασθενά του ορμούς, δήλωσε πως καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίέξοδο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόν έγινε επίσης πετρελαϊκή κατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, δηλώσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές τους βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρης στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόφσκης. Ο κύριος Ντομπρόφσκης ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας που έχουν εκτιναχθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού. Παράλληλα δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την επιδίωξη της παράταξής του να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από τον στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβει χθες σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 3 να τραυματιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών δικτύων. Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ βραζιλιάνικου μέσου, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Αν δεν ήσασταν την Παρασκευή συντονισμένοι με το ραδιόφωνο και το ανοίγετε τώρα πρώτη φορά, καλό μήνα. Είναι, ξεκινάμε μάλλον με ένα μικρό μάθημα αστροφυσικής. Εγώ που ήμουν σκράπας στην φυσική στο σχολείο. Αστρογένεση, λέει, είναι η διαδικασία με την οποία γεννιούνται τα άστρα. Πώς γεννιούνται? Μέσα σε ψυχρά πυκνά νέφη, υδρογόνο και ήλιο βασικά, αστρική σκόνη, και έπειτα μια διαταραχή συμβαίνει, συγκρούονται νέφη, ένα σούπερνόβα εκρήγνεται, προκαλεί μια βαρυτική κατάρρευση, δημιουργείται ένας πυρήνας που συσσωρεύει μάζα και γύρω του σιγά σιγά δημιουργείται ένα άστρο, η οποία παραμένει μυστήριο στην αστροφυσική, λένε οι ειδικοί, διότι τα ξέρουμε ότι τα αστέρια γεννιόνται κάπως έτσι, σε μεστοαστρικά νέφη αερίου αστρονομικών διαστάσεων. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει για να φτάσουμε ως εκεί? Τι καθορίζει αν ένα νέφος θα φτιάξει άστρο, και τι θα φτιάξει, ένα μεγάλο ή πολλά μικρά, ή μήπως τίποτα θα μετατραπεί σε αστέρια κάποιο από ένα μέρος του και ένα άλλο θα ανακυκλωθεί απλώς στο απέραντο σύμπαν? Μικρό μάθημα αστροφυσικής, από αντιγραφή δηλαδή. Αντιγράφω από τον μπροστινό μου, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ή απλώς επειδή νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο απόπειρας αστρογένεσης στην ελληνική πολιτική ζωή. Προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει τη μάζα που θα δημιουργήσει γύρω του ένα καινούριο άστρο, ένα καινούριο κόμμα. Προσπαθεί και η κυρία Καριστιανού να κάνει το ίδιο. Μέσα στο Μάιο θα έχουμε νέα και από τους δύο. Αναγγέλθηκε και από τους δύο. Νομίζω ότι ο ένας κρύφο κοιτάει την κόλλα του άλλου και αντιγράφει και προσπαθεί να συγχρονίσει τα βήματα, να μην μείνει πίσω στην ανακοίνωση. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών η κίνηση και του ενός και του άλλου. Θα προκληθεί αστρογένεση ή απλώς μια αστρική ύλη που θα οδηγηθεί σε ανακύκλωση. Θα δούμε. Καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο της Δευτέρας, 4 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στην Μόνικα που γιορτάζει και στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι της Αγίας Μονίκης και της Οσίας Πελαγίας, της Εκταρσού. Είναι επίσης η επέτειος της ημέρας που η Βρετανία απέκτησε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό με το όνομα Margaret Thatcher. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησαν άλλες δύο, αλλά ούτε στο μικρό της δακτυλάκι. Η μία, η Τερέζα Μέη, πέρασε και δεν ακούμπησε. Η άλλη, η Λίζ Τρας, έμεινε στην πρωθυπουργία στην Downing Street 44 μέρες όλες και όλες, και η Αγγλία προσπαθεί να τις ξεχάσει μία-μία. Γιατί Μάργαρετ Θάτσερ εξακολουθούν να γράφονται βιβλία και αναλύσεις ότι άλλαξε τη Βρετανία και τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτή η περίοδος, τα 11 χρόνια που έμεινε στην Downing Street. Για καλό ή για κακό, και αυτό συζητιέται, αλλά τι νόημα έχει? Άλλαξε τον κόσμο σίγουρα. Εδώ η Πρωτομαγιά εορτάστηκε με χιονάκι στην Πάρνηθα και σε μερικά ακόμη μέρη, με δυνατούς ανέμους στις θάλασσες, με βροχούλα. Στην Δυτική Ευρώπη είχε φοβερή καλοκαιρία και στην Λατινική Αμερική είχε συναυλία. Το Σαββατόβραδο στην Κόπα Καμπάνα έγινε το μεγαλύτερο πρώτο παγιάτικο μουσικό γεγονός. Η Σακύρα, που όταν ήταν πιτσιρίκα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα και άκουγε τους πλανώδεις μουσικούς να παίζουν, οργάνωσε συναυλία δωρεάν, ελεύθερη είσοδος. 2 εκατομμύρια άνθρωποι την είδαν να χορεύει και να τραγουδάει επί σκηνής. Τώρα προφανώς δεν την είδαν όλοι, γιατί στα 2 εκατομμύρια πόσοι βλέπαν τη σκηνή ήταν εκεί.

0: στη μεγάλη εικόνα του κόσμου δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, όπου η ομίχλη αντί να αραιώνει όσο περνάει ο καιρός, και έχουμε πια συμπληρώσει πάνω από δύο μήνες, πυκνώνει. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες με ανάρτησή του ότι ξεκινάει μια επιχείρηση ελευθερία, όπου το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα βοηθάει εμπορικά πλοία που μένουν εγκλωβισμένα μέσα στα ασθενά του Ορνούς να περνάνε ακίνδυνα, αν οι Ιρανοί, είπε, έγραψε μάλλον, τολμήσουν να αντισταθούν, θα αντιμετωπίσουν πρωτοφανή βία. Αντέδρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αζίζη, ένας από αυτούς που κάποιο μετοχή στην εξουσία στο Ιράν, που γενικώς είναι πολύ διασπασμένη, ασκεί, και δήλωσε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας που κατά τα άλλα εκεί διατηρείται. Οπότε παρενέβησαν άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει συνοδεία εμπορικών πλοίων από πολεμικά. Τα πολεμικά των ΗΠΑ θα μείνουν μακριά, απλώς θα δίνουν οδηγίες για ασφαλή πλεύση σε ζώνες που δεν είναι ναρκοθετημένες. Κάπως έτσι βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Επί του πεδίου υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Κανείς δεν ξέρει, ή μάλλον πολλοί ανησυχούν για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, αν έχουν εφόδια, και τι συνέπειες έχει αυτός ο μακρύς εγκλεισμός τους σε πλοία που δεν ξέρουν πότε επιτέλους θα βγουν από τον κόλπο. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το νέο επεισόδιο στην Ευρώπα, στην σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας. Να σας θυμίσω τα γεγονότα. Την περασμένη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, μιλούσε σε ένα σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ζάουρλαντ, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είπε, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που και άλλοι σκεφτόμαστε, αλλά εκείνος το είπε και είναι και καγκελάριος της Γερμανίας. Είπε δηλαδή: οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από το αναμενόμενο, οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν πιστική στρατηγική, και ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό, ταπεινώνεται από την σημερινή ιρανική ηγεσία. Δεν άρεσε του Τραμπ, και πριν κλείσει εβδομάδα από τις δηλώσεις, ανακοίνωσε τις συνέπειες που είχε αυτή η άμυαλη δήλωση. Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τώρα και μέσα στον επόμενο χρόνο από τις βάσεις τους στη Γερμανία, και έπεται συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια για την οποία ανησυχεί ο γερμανικός στρατός είναι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ακυρώσουν τη συμφωνία που είχε γίνει το 2024 για την εγκατάσταση στο γερμανικό έδαφος πυράβλων με σουβελινεκούς για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη Ρωσία και του ενδεχομένου μιας ρωσικής απειλής. Και δεν τελειώνουμε εκεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν του άρκεσε να δηλώσει ότι αποσύρει 5.000 από τους 39.000 περίπου που είναι εγκατεστημένοι σε γερμανικό έδαφος Αμερικανοί στρατιώτες. Ανακοίνωσε επίσης ότι επιβάλλει 25% δασμούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κλείδοντας βέβαια προπάντων τη Γερμανία, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν δασμό από εδώ και πέρα 25% αντί 15% που είχαν ως τώρα. Αυτό. Η άλλη, η εσωτερική είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μια ρύθμιση που αφορά τα επιτόκια των τραπεζών και το ένα όριο στην επιβάρυνση που μπορούν να επιβάλλουν σε ένα δάνειο. Για να μας το ξεδιαλύνει ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, για πες λίγο.
1: Εντάξει, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι αρκετά. Τα θετικά είναι ότι βάζει γενικά μια τάξη. Και βάζει γενικά μια τάξη στο ύψος της επιβάρυνσης, έτσι, ναι, αλλά και στο ύψος της δανειοδότησης και στο, ναι, ύψος της έκθεσης των τραπεζών σε κόκκινα δάνεια. Δηλαδή σε δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα γενικά έρχεται και βάζει μια σχετική τάξη. Μιλάμε για δάνεια τα οποία ενός 100.000 χωρίς προσημείωση. Άρα σε αυτά είναι μέσα θεωρητικά όλα τα καταναλωτικά, είναι η πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως είναι αυτά που πάμε και αγοράζουμε σε μια εταιρεία και δανειζόμαστε από αυτήν προκειμένου να το αποπληρώσουμε ένα καταναλωτικό αγαθό. Είναι ένα ερώτημα αν θα φτάσει ως τις παρυφές του επισκευαστικού δανείου, τα οποία κάποια από αυτά δεν έχουν προσημείωση ακινήτου και είναι κάτω από τις 100.000. Πολύ πιθανό να είναι και αυτά.
0: Το όριο είναι 100.000. Δάνεια 100.000. Κάτω των 100.000, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και προβλέπει ότι η τελική επιβάρυνση με όλους τους τόκους δεν θα μπορέσει στην αποπληρωμή του να ξεπεράσει το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δηλαδή αν έχεις πάρει 10 χιλιάρικα θα πληρώσεις από 13-15 χιλιάδες. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να το έχεις βάλει σε πολλά χρόνια την αποπληρωμή. Βέβαια το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρχουν αποπληρωμές σε πολλά χρόνια. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρχουν. Δηλαδή οι τράπεζες να επιβαρύνουν περισσότερο για να βγαίνει αυτή η συνθήκη καινούρια, τη μηνιαία δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι και για μικρότερα ποσά θα μιλάμε πλέον καταναλωτικών δανείων. Και δεύτερο, θα μιλάμε για υψηλότερες δόσεις και με μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να βγαίνει το θέμα των διατάξεων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη μηνιαία δόση...
0: Αυτό αφορά και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, δηλαδή αυτό είναι ένα πλαφόν που αφορά και το ενδεχόμενο κάποιος να καθυστερήσει κάποιες δόσεις, συνεπώς να επιβαρυνθεί με πανωτόκια και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που διευκρινίζεται, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στο νομοθέτημα, είναι ότι είναι μέσα και τα πανωτόκια. Δηλαδή γλιτώνεις και τα πανωτόκια, δεν προβλέπεται επιβάρυνση. Και μάλιστα θα υπάρχει και αναφορά στη νέα σύμβαση, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα και θα είναι τυποποιημένη για όλα αυτού του είδους τα δάνεια. Θα έχει 4-5 το πολύ προβλέψεις. Θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους επιπλέον επιβάρυνση. Επαναλαμβάνω, είναι μια κοινοτική οδηγία του 2023. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να αυτός ο μικροδανισμός, γιατί πρέπει να συζητάμε πάντα για έναν μικροδανισμό για μια έκτακτη καταναλωτική δαπάνη επί της ουσίας. Αυτό αφορά και σε αυτή τη δαπάνη αναφέρεται. Δημιουργήσει προφανώς μια νέα κατάσταση. Δηλαδή και στις τράπεζες τώρα ψάχνουν να βρουν ακριβώς πώς θα το εφαρμόσουν και φαίνεται ότι η πρώτη επίπτωση είναι αυτή που ανέφερα, ότι το πιθανότερο να ανέβει η δόση η μηνιαία, γιατί θα μειωθεί η χρονική διάρκεια αποπληρωμής, δηλαδή αυτή η ιστορία έπαιρνε ένα καταναλωτικό 20.
0: Αυτό αφορά βέβαια τα από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί στα προηγούμενα δεν μπορεί να αλλάξει το όριο.
1: Έχει
0: αλλάξει δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα καινούργια νέα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία πρέπει να πω ότι τρέχουν με ένα ρυθμό κάθε χρόνο και υψηλότερο. Δηλαδή, φέτος έχουν ήδη δοθεί κοντά στα 90.000 καταναλωτικά δάνεια. Δηλαδή, είναι μια αγορά η οποία μετά την κρίση του 2010 και μετά
0: αρχίζει
1: να παίρνει τα πάνω της. Συλλογικό είναι αυτό. Και είναι υποστηρικτική σε πολλές από τις, επαναλαμβάνω, μικρές ή μεσαίες καταναλωτικές δαπάνες. Αλλά δεν μιλάμε για τα μεγάλα δάνεια, έτσι. Και βέβαια δεν αφορά δάνεια τα οποία έχουν προσημείωση ακινήτου. Άρα είναι δάνεια κατά κύριο λόγο αγορών.
0: Άρα δεν αφορά τα στεγαστικά.
1: Όχι. Δεν, ναι. Δεν είναι μέσα καθόλου τα αυτά με προσημείωση. Ναι. Αυτά που έχουν προσημείωση, δεδομένου ότι έχουν μεγάλες διάρκειες αυτά.
0: Ναι. Τώρα, δημιουργήθηκε και μια πολιτική συζήτηση αν στα αλήθεια αυτό είναι μια κυβερνητική παρέμβαση προς όφελος των δανειοληπτών ή είναι απλώς μια υποχρεωτική εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που εκκρεμεί εδώ και λίγα χρόνια.
1: Νομίζω περίπου το 50% των νομοθετημάτων που περνάει εκάστοτε κυβέρνηση είναι τέτοιου είδους κοινοτικές οδηγίες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο καλά και με ποιους όρους. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις βάζουν την πινελιά τους στο νομοθέτημα, νομοθετήματα, δεν τις έφερουν ακριβώς και τις ψηφίζουν επακριβώς. Και αυτό το συγκεκριμένο κανονισμός έχει επί της ουσίας αρχίζει και έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες και όλες πείραξαν λίγο τα όρια, ο καθένα ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στην διάταξη που έφερε. Άρα νομίζω ότι και οι δύο έχουν δίκιο και η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση η οποία μαζεύει το τοπίο, να δούμε με τι επιπτώσεις, και η αντιπολίτευση που λέει ότι είναι ένας κοινωνικός κανονισμός, αλλά είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά είναι εύκολα συνοούμενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, Παύλο.
0: Καλημέρα.

Dragons. Αυτό ακριβώς που ζούμε. Για δέστε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, για δέστε τι γίνεται στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Κάνει μια δήλωση ο Γερμανός καγκελάριος που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, και εκείνος απαντά έτσι από μόνος του ότι αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, τιμωρεί τη Γερμανία με αύξηση δασμών από 15 σε 25% στα αυτοκινητά της. Και στον Περσικό κόλπο παίζουμε το παιχνίδι με τη φωτιά. Πότε έχουμε ανακοχή και πότε έχουμε πόλεμο, πότε έχουμε ειρήνη και πότε έχουμε τιμωρία. Την περασμένη Παρασκευή έλυγε η διορία, η συνταγματική που είχε ο πρόεδρος Τραμπ για να πάει στο Κογκρέσο και να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για ό,τι έχει κάνει στον Περσικό κόλπο, για την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Έκανε μια απλή δήλωση, είπε: μπα, σταμάτησαν. Δεν κάνω πια πολεμικές επιχειρήσεις. Και έτσι η προθεσμία πέρασε χωρίς να πάει να ζητήσει έγκριση. Και μετά θα δούμε. Τον καιρό των δράκων. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με αντίπεινα σκληρά απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την νέα ένταση στα ασθενά του ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, απείλησε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα ασθενά. Σε άλλη συνέντευξή του στο ABC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ο ερωτηθής τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε αναρτησή του, δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Εντείνονται ωστόσο οι φόβοι για μια νέα ανάφλιξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε επίθεση χθες το απόγευμα, στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου εξήλθε χθες βράδυ από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρό και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, προχθές Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. Ήταν μια επέτειος, αν ήσασταν συντονισμένοι στο ημερολόγιο, μιλούσαμε για αυτήν. Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Για μεθαύριο Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη μια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, Αντιστασιακών και την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος. Μια από καιρό οφειλόμενη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Στο Πάρκο Ελευθερίας, ξαναλέω. Αυτή η εκδήλωση αναβλήθηκε, συνεπώς περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί και θα σας κρατήσω ενήμερους. Επίσης έχετε ακούσει, το λέω και εγώ, ξεκινά σήμερα μια καινούργια σειρά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Sky, η Βικτώρια Δεδρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Θυμάστε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, που ήταν ένα συνταρακτικό πραγματικά ρεπορτάζ για όλο το θρίλερ του πρώτου επταμήνου του 2015, μέρα-μέρα, που δεν ήταν απλώς μια αφήγηση, ήταν η ιστορία όπως την έζησαν κάθε λεπτό εκείνου του τρομερού, εκείνης της δραματικής περίοδου, δύο δημοσιογράφοι που ήταν ανταποκρίτες στις Βρυξέλλες και συνεπώς το ζούσαν κάθε μέρα, κάθε ώρα, και συμμετείχαν οι ίδιες στην αγωνία του πράγματος. Εκείνο το βιβλίο, εκείνο το εκτενές ρεπορτάζ μεταφέρεται στην τηλεόραση σε μια σειρά 6 επεισοδίων, ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο χιλιοστό», το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς χωρίς καμιά αμφιβολία, πολύ περισσότερο που πριν ακόμη προβληθεί προκάλεσε μια μικρή πολιτική ταραχή, διότι η Ελένη και η Βικτώρια ζήτησαν από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι μεταξύ των πολλών που μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι πολλοί και από την πλευρά της Τρόικα των Ευρωπαίων, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων, των υπουργών που χειρίστηκαν εκείνους τους μήνες. Ζήτησαν λοιπόν και από τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει μια συνέντευξη στα πλαίσια ντοκιμαντέρ. Εκείνος αρνήθηκε, όπως είχε δικαίωμα, καθένας έχει δικαίωμα να διαλέγει πότε και πώς μιλάει. Το θέμα είναι ότι δεν αρνήθηκε απλώς, αλλά φρόντισε να δημοσιεύσει και μια επιστολή άρνησης που λέει πάνω κάτω το εξής: «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας», αναφέρεται στην τελευταία μπλόφα, «στο οποίο βιβλίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Γιουνκέρ την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων». Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η συμφωνία των Πρεσπών συμφωνήθηκε, υπεγράφει το καλοκαίρι του 2018. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2018 έχω βρει στα πρακτικά της Βουλής αναφορές και από τον Μητσοτάκη που έκαναν αυτό το συσχετισμό, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ανταλλαγή με το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων ή γενικώς ότι ήταν ένα θέμα ανταλλαγής με τους Ευρωπαίους. Αλλά ο ισχυρισμός διατυπώθηκε πριν την έκδοση του βιβλίου, στο οποίο δεν υπάρχει πενιγμός για τέτοια συναλλαγή, υπάρχει απλώς μια αναφορά, επιβεβαιωμένη κατά πάσα πιθανότητα, ότι οι Ευρωπαίοι από την αρχή, δηλαδή από το πρώτο εξάμεινο του 2015, έθεταν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θυμίζω ότι είχε γίνει η εισβολή στην Ουκρανία 2014, μόλις λίγους μήνες πριν. Η Ευρώπη και η Ρωσία βρίσκονταν στην πρώτη φάση μιας μεγάλης έντασης. Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη και προπάντων στην Αμερική για ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και για τη χρήση της, όπως λεγόταν τότε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως δούριο ύπου της Ρωσίας, και συνεπώς υπήρχε μια πίεση στην Ελλάδα να κλείσει το θέμα. Με την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχαν κανένα περιθώριο να το συζητήσουν, διότι ο Σαμαράς δεν θα το συζητούσε καν. Στον Τσίπρα πάνω κάτω είπαν, φαίνεται, ότι αυτό τουλάχιστον που εσύ μπορείς, κάν το και θα το, πώς να πω, θα στο χρωστάμε. Το βιβλίο των δύο συναδέλφων
αυτήν. Και μάλιστα αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη συζήτηση με τον Γιουνκέρ. Ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάθε δικαίωμα να αρνηθεί να μιλήσει, αλλά ο λόγος που επικαλέστηκε νομίζω ότι τον αδικεί. Αλλά δημιουργεί μια επιπλέον δημοσιότητα, ένα επιπλέον κίνητρο. Να δούμε το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το ημερολόγιο ξεκίνησε σήμερα με την Μη Σιριλού, γιατί είναι η επέτειος γέννησης αυτού του φοβερού κιθαρίστα, του Dick Dale. Μανσούρ ήταν το αληθινό του όνομα, Λιβανέζος, έκανε παρέα με Έλληνες στη Βοστόνη, επηρεασμένος από την αραβική και την ελληνική μουσική της Ανατολικής Μεσογείου, και έτσι έγραψε τη Μη Σιριλού. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με Steve Miller Band, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα γεγονός που συνέβησαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1970, σε μια φοιτητική διαδήλωση στο Kent State University, στο Ohio. Η εθνοφυλακή άνοιξε πυρ, 4 φοιτητές σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν. Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε την Αμερική και εννοείται γι' αυτό γράφτηκαν μερικά σπουδαία τραγούδια. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι αυτό που έγραψε ο Νίλ Γιάνγκ, το Ohio.

0: πούμε ότι αυτή ήταν η μουσική ιστορία της ημέρας. Πάμε στις άλλες ιστορίες της ημέρας. Οι μεγάλες ιστορίες της ημέρας είναι πρώτον αυτή η ομίχλη που συνεχίζει και πυκνώνει πάνω από τον Περσικό κόλπο και η ένταση που ξαφνικά δημιουργήθηκε στις σχέσεις της Ουάσιγκτον όχι μόνο με το Βερολίνο αλλά δια του Βερολίνου με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά. Ένταση και εδώ, κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη, θα δείξει. Για πρώτη φορά από το 2016 νομίζω η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει μια εσωτερική αναταραχή κάποιας έντασης. Το μετεωρολογικό δελτίο λέει βαρομετρικό χαμηλό, συννεφιά, πιθανότητα βροχής στην ερχόμενη Πέμπτη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και δύο δύσκολες ψηφοφορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία για τη συγκρότηση προ ανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς και για την πρόταση που θα υποβάλει από ό,τι φαίνεται στο τέλος της εβδομάδας στο ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή ξανά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα νέα στοιχεία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλημέρα και είμαι πάντα χαίρομαι την κουβέντα μας.
0: Και εγώ, και έχουμε καιρό να τα πούμε. Και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε πολύ για τα διεθνή, δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν και στον κόλπο και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλεψη, που, ειδικά για τον Περσικό κόλπο, γιατί είμαστε από το ζεστό στο κρύο, όχι απλώς από μέρα σε μέρα, αλλά στη διάρκεια μιας μέρας και μόνο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναπόδραση στην πραγματικότητα εδώ και μια πολύ μεγάλη αλλά πικρή αλήθεια. Το Ιράν κέρδισε. Mm. Και αυτό πρέπει τώρα να διαχειριστούμε. Επιχειρεί ο Τραμπ να δημιουργήσει εντυπώσεις, να ανατρέψει εντυπώσεις και κυρίως να καθησυχάσει τις αγορές. Διότι εκεί είναι που όλο αυτό θα χτυπήσει. Και πολύ φοβάμαι, ήταν και τα πρωτοσέλιδα στον Economist, σε όλο το διεθνή τύπο το Σαββατοκύριακο, ότι οδεύουμε για μεγάλη οικονομική δυσκολία και αναταραχή με το πετρέλαιο. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, παρόλο που έχει αυξηθεί κατά 50%, να πηγαίνει προς το 150-160. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την Αμερική την ίδια, την οποία εσείς την ξέρετε. Έπρεπε ο πρόεδρος να φέρει την επιχείρησή του στο Ιράν προς έγκριση εκ των υστέρων έστω από το Κογκρέσο. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν το έκανε, είπε δεν υπάρχει πια πόλεμος, τελείωσε, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθω εκεί. Και μετά, ενώ υπάρχει ήδη μια δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του να επιβάλλει, να υποκατεβάζει δασμούς, ότι κάπως αυτά πρέπει να περνάνε από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πάλι ανακοίνωσε θυμωμένος με τον Μέρτς ότι αυξάνει τους δασμούς από 15% σε 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτιακή διάσταση σε όλο αυτό. Στο δικό μου νομερό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος στο Ιράν καταστρέφει την προεδρία Τραμπ. Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και οδεύει προς συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και να χάσει και τη γερουσία, κάτι το οποίο εσείς θα παρακολουθείτε ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Είναι η μεγάλη άγκυρα στο λαιμό του, η μεγάλη φιλιά στο λαιμό του, την οποία δεν έχει βρει προς το παρόν τρόπο να απεμπλακεί. Θα έπρεπε να βιαστεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς μπλοκαρισμένη η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί να υποχωρήσει, δεν της είναι εύκολο. Έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάει τελείως αντίθετα στους ψηφοφόρους της, στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Έλεγε ότι εγώ είμαι διαφορετικός, δεν το έλεγε τώρα, το 24. Mm. Από την αρχή που κατέβηκε στην πολιτική, από το 15, ότι εγώ δεν θα κάνω τους ατέλειωτους πολέμους των δημοκρατικών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και να που έμπλεξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, τον κατηγορούν μάλιστα ότι εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα ξένης χώρας, του Ισραήλ, και έχει γίνει ένα τρομακτικό μπέρδεμα στο εσωτερικό. Από εκεί πέρα και οι δασμοί που είναι η βασική του ατζέντα στα οικονομικά επίσης αφιζητήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο. Θα πρέπει να επιστρέψει κάπου 150 δισεκατομμύρια υπολογίζεται σε παρανόμους παρακριτισμένους δεσμούς στους εισαγωγείς. Θα το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να περάσουμε τώρα από τα εσωτερικά, από τα διεθνή, τα οποία έχουν βέβαια τη σημασία τους, στα εσωτερικά, γιατί έλεγα ότι μάλλον είναι η πρώτη φορά από το 2016 που στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πραγματική, ας πούμε, ανησυχία. Ένα θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση η πλειοψηφία, μάλλον τις ψηφοφορίες που έρχονται. Δηλαδή, ακούω διάφορα σενάρια, η προανακριτική να γίνει πάλι με επιστολική ψήφο ή στο θέμα της πρότασης του Πασόκ η εξεταστική να επικαλεστεί η πλειοψηφία ότι αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και απαιτεί η πλειοψηφία 151 και όχι 120. Είναι πραγματικά
1: καταρχάς, αυτά. Επιτρέψτε μου, καταρχάς να πούμε ότι είναι καλό που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά κοινοβουλευτικό κόμμα, παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα. Ξέρετε, κάποτε η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η αρχή και το τέλος της εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν συνέδρια, δεν υπήρχαν εκτελεστικά γραφεία. Αυτά τα αποκτήσαμε στην πορεία και αν θέλετε σε αντίδραση με την οργανωτική υπεροχή του τότε Πασόκ. Έτσι δεν είναι. Οι ιδεάρχηγοι του κόμματος, οι τέσσερις πρώτοι διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκλέχθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα εδώ είναι που εκφράζεται, πώς να το πούμε, το πιο αυθεντικά η βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στείλει αυτούς τους βουλευτές, τους 155 στη Βουλή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Θα έπρεπε με το χέρι στην καρδιά το λέω να γίνεται πιο τακτικά και λιγότερο δραματοποιημένα. Αποδραματοποιημένα. Δηλαδή είναι κάτι σύνηθες. Έγιναν πολλά στο μεσοδιάστημα και υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, κυρίως ο πόλεμος μετά τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν να γίνει δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά όλη αυτή η διεθνής αναστάτωση δεν επέτρεψε και στον Πρωθυπουργό να έχουμε αυτή την.
0: Ο πόλεμος ή ο ΠΚΠ.
1: Νομίζω καταρχήν ο πόλεμος, αλλά κοιτάξτε και με τον ΕΠΚΠΕ να έχουμε όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συμμιλήσουμε επί μιας βάσης. Τώρα, ως προς τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον πρέπει να τις δούμε. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήδη το Σάββατο, να τις δούμε, να τις διαβάσουμε.
0: Εγώ σας ρώτησα γιατί αυτά κυκλοφορούν, τα ακούω ως πρώτες σκέψεις και γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι πραγματικές.
1: Θα σας τα πω όλα. Ως προς την προανακριτική, να πούμε καταρχήν ότι είναι άλλη διαδικασία της άρσης ασυλίας και άλλη διαδικασία της ποινικής ευθύνης υπουργών του άρθρου 86 του Συντάγματος. Διότι στην πρώτη η Βουλή δεν έχει δικαστική αρμοδιότητα, δεν μπαίνει στην ουσία των υποθέσεων, απλώς απαντά σε ένα ερώτημα, αν αφορά ή δεν αφορά τα βουλευτικά καθήκοντα του υποδίωξη βουλευτή. Και αν δεν τα αφορά, έρει την ασυλία και μάλιστα αυτομάτως με τη νέα συνταγματική διάταξη και αυτό κάναμε και για τους 13.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση ωστόσο των Υπουργών, το Σύνταγμα το ίδιο μας αναθέτει ποινική δικαιοδοσία, να κάνουμε δηλαδή προανάκριση ακριβώς, και αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, άρα να συνενέσουμε σε μια ενδεχόμενη ενοχή των κατηγορουμένων, έτσι δεν είναι, να παραπέμψουμε. Εκεί θα σας δούμε τα στοιχεία. Επιτρέψτε μου να πω από το λίγο που ασχολήθηκα στην υπόθεση του Λιβανού, ο οποίος έκανε πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, στον ΟΠΚΠΕ και επιχείρησε να βάλει μια τάξη με την ιδιωτική εταιρεία κτλ. Πρόκειται για 37 κτηνοτρόφους βιολογικούς των Σερών, που ενώ έπαιρναν την επιδότηση κάθε χρόνο και συνεχίζουν να την παίρνουν μέχρι σήμερα, το 2020 για λόγους ιατρικούς δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί, τους πέταξε έξω το σύστημα, έκανε δεχτή την προσφυγή κτλ. Το θεωρώ αδιανόητο να ποινικοποιήσουμε το σωστό. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε κανένα χρήμα, δεν υπήρξε ατασταλία. Αυτά με όλες τις επιφυλάξεις, χωρίς να θέλω προς το παρόν να πω περαιτέρω στην ουσία, αλλά δεν βλέπω πώς θα, ακόμα και για τους βουλευτές της αντιπολίτευσης θα συνιστούσαν υποψία ποινικού αδικήματος, αλλά τα απομένει να το δούμε. Τώρα, το πιο κρίσιμο, αν θέλετε.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να μείνουμε εδώ, στη διαδικασία των Υπουργών. Λέτε αυτό και για τον κύριο Λιβανό, το έχω ακούσει και από στελέχη της αντιπολίτευσης, αυτό που λέτε εσείς. Αλλά εφαρμόστηκε.
1: Ένα τηλέφωνο το γραφείο του, όχι ο ίδιος, από βουλευτή Σερών για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Το ερώτημα.
1: Τα γραφεία των Υπουργών δέχονται πολλά τηλεφωνήματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά.
0: Χωρίς καμία φωλή.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά και το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων, που εδώ, όπως προκύπτει και από τις συνδιαλέξεις, δεν βλέπω. Αλλά και παίρνω το θάρρος της νόμης, ξέρετε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θέλω να πω.
0: Αυτό που τίθεται ως ερώτημα είναι ότι και για τον κύριο Τριαντόπουλο το ίδιο λέγανε οι συναδελφοί σας πλειοψηφίας και εσείς, ότι δεν υπάρχουν ίχνη ενοχής, δεν βλέπετε ενδείξεις ενοχής, μάλλον, αλλά Εν πάση περιπτώσει, επειδή το σωστό ίδιο είναι η κίνηση, η Βουλή να απαλλαγεί από αυτήν την ποινική υποχρέωση που την βαραίνει, ας πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και ας αποφασίσει εκείνο.
1: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας και να σας πω τούτο, ότι εδώ κινδυνεύουμε να την πάθουμε όπως με την Οβάρτης. Δηλαδή τι, υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο Καραμπινάτο, σκάνδαλο μεγάλο. Ο κύριος Βουρλιώτης στους Δελφούς μας τα είπε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όλη η προσοχή έπεσε πάνω στο δικό σας διάλογο με την κυρία Κοβέση. Και κανείς δεν ασχολήθηκε με τον Βουρλιώτη, τον επικεφαλή.
0: Έχετε δίκιο, είπε πολύ σοβαρά και βαρύνοντα πράγματα.
1: Λοιπόν, είπε πάρα πολλά. Και είπε τι, ότι οι ελληνικές αρχές πολύ πριν την Κοβέση, δεν ήρθε η Ευρωπαία για να δούμε το φως, το αληθινό, έτσι δεν είναι. Οι ελληνικές αρχές από μόνες τους και σε συνεργασία με όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση και βεβαίως και με την κυβέρνηση, προχώρησε στην εκαθάριση του σκανδάλου. Έχει κάνει κατασχέσεις, μας είπε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Έχει δεσμεύσει. Έχει βάλει μέσα φυλακή. Έχει στείλει στο ακροατήριο. Έχει προφυλακίσει. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Όλη η αντιπολίτευση, το μόνο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί είναι όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Και κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το σκάνδαλο, όπως ξεχάσαμε με την Οβάρτης το σκάνδαλο το πραγματικό, δηλαδή τους γιατρούς που συνταγογραφούσαν παράνομα, ολόκληρο το κύκλο. Με ξέρετε, και πήγαμε στα 10 πολιτικά πρόσωπα, στους πολιτικούς μας αντιπάλους, να τους πυλώσουμε. Έτσι και εδώ, πολύ φοβάμαι ότι αφήνουμε την ουσία, που υπάρχει ουσία στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και υπάρχει και πολιτική ευθύνη από την πλευρά μας που δεν το καθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε να τα είχαμε κάνει το 19-20 για μια σειρά από λόγους, επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, με τον κορονοϊό, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο. Καθυστερήσαμε. Ήταν και πολύ δύσκολο. Είναι και η πίεση των αγροτών, πληρώστε τα όλα τώρα στην ώρα τους, μην καθυστερήσετε καθόλου. Σιδεροδέσμιος οργανισμός από την ιδιωτική εταιρεία, τον πάροχο δηλαδή των ηλεκτρονικών στοιχείων του οργανισμού, και φτάσαμε έτσι σε αυτό. Αλλά είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι χωρίς την Κοβέση, εκεί θέλω να επιμείνω, δεν θα είχαμε τις αποκαλύψεις. Άλλωστε και η ίδια η Κοβέση συνεχάρει τη συνεργασία, συνεχάρει τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης,
0: ναι,
1: Γιώργο Φλωρίδη, με επιστολή του για την άψογη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πριν το Φλωρίδη, θέλω να πω, και επί της πρώτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, άρα, ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από μόνος του την παραπομπή για να εκαθαρίσει το όνομά του, γιατί θεωρεί και έχει ένα δίκιο ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα, η Βουλή από μόνη της δεν μπορεί να τον, πώς θα πούμε, επιστρέψει στην κοινωνία άμεμπτο, παρά μόνο μια δικαστική κρίση. Το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής, είδατε τι έγινε επί χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ νομίζω ότι αν καθίσουμε και θα δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική, αλλά με όλες τις επιφυλάξεις, γιατί δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, παρά μόνο διάβασα διαγώνια τον φάκελο του Λιβανού και του Κώστα Καραμαλή. Τώρα, το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική. Διότι εκεί πράγματι εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους, χωρίς τη συμφωνία της πλειοψηφίας, να συσταθεί η εξεταστική. Θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα ξανά.
1: Εσείς.

Τελευταία σημείωση στο σημερινό ημερολόγιο, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026. Αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Θα γινόταν πόσο, 97 χρονών. Όντρι Χέμπορν γεννημένη σαν σήμερα. Εδώ είναι το θρυλικό τραγούδι, το Moon River, του Χένρι Μαντσίνη, όπως το τραγούδαγε στην ταινία Πρόγευμα στο Τίφανι, αν θυμάστε. Και με αυτήν την μουσική σημείωση σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευτυχώς ο καιρός θα μας τα φτιάξει αυτά που μας χάλασε το τριήμερο. Διαφημίσεις, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την νέα ένταση που καταγράφηκε εχθές στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ. Σε ανάρτησή του, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν για τα στενά του Ορμούς δήλωσε πως καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες συνδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές βάσεις των Εμμυράτων για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Ντομπρόφσκης. Ο κ. Ντομπρόφσκης ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας που έχουν εκτιναχθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήνδυν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου κήρυξε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιπίνων στο κέντρο του Κιέβου. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε πετειακή εκδήλωση, ανέφερε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο γνωστοποίησε ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκχυρίας από τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6ης Μαΐου, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε είναι εφικτό να επικρατήσει σιωπή στα μέτωπα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Καλό μήνα με όσους δεν τα έχουμε πει, γιατί έλειπα εγώ, λείπατε και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε σήμερα.
1: Και ας ελπίσουμε να φτιάξει ο καιρός, να μην έχουμε πάλι νέο χειμώνα.
0: Ρε Συνότη, έχουμε μια παροιμία στο νησί που λέμε τον καταραμένο τόπο, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Για το Μάη μήνα χιονίζει, ούτε παροιμία δεν έχει βγει.
1: Μα έχει να συμβεί, λέει, ξέρω, καμιά 70 χρόνια.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό? Δηλαδή, ξέρεις τώρα, άμα πας και διακοπές όπως πήγα εγώ, ας πούμε, το τριήμερο, λες, εντάξει, τώρα κάνει και λίγο κρύο, αβρέχει και λίγο, βαριέσαι, διακοπές είμαστε, πάλι ωραίοι, είμαστε μια χαρά. Δύο φορές βγήκα για περπάτημα, έτσι που μου αρέσει να περπατώ εκεί στο νησί, δίπλα στη θάλασσα.
1: Μα είχε κρύο και στη Μυτιλίνη.
0: Ψοφόκριο, όχι κρύο. Είχα πάρει και το μαγιό μαζί. Ποιο μαγιό? Μιλάμε, έκανα μπάνιο χωρίς να μπω στη θάλασσα. Έφαγα δύο βροχές περιποιημένες. Μόλις πήγαινες να περπατήσεις, όχι αυτό το βαρύ που λες να πανακριφτώ, αυτό το τσούκου τσούκου τσούκου που λες τώρα θα σταματήσει, και δύο μέρες δεν σταμάτησε.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πιάνεις διακοπές. Πρέπει να κάτσεις εδώ να δουλεύεις.
0: Όχι, ρε, είσαι καλά. Ακόμα και στο ψηλόβροχο μια χαρά
1: ήταν. Μα και εδώ είναι τρελό το ότι τα βουνά εδώ γύρω από την Αθήνα.
0: Χιόνι.
1: Πιάσανε χιόνι το Μάιο.
0: Ναι, ναι. Εγώ, ξέρεις, δεν ακούω αυτούς που πάνε διακοπές και γκρινιάζουν ή γιατί φυσάει το καλοκαίρι ή γιατί βρέχει το χειμώνα ή γιατί βρέχει και το καλοκαίρι. Διακοπές είσαι, ρε αδερφέ.
1: Αυτό δεν μακριά από όλα καλά. Ναι. Είσαι αυτούς θεωρίας.
0: Τράβα έναν ύπνο άμα βρέχει. Έριξα κάτι ύπνος μεσημεριανός, πρέπει να σου πω, μέσα στη βροχή. Όνειρο. Λοιπόν, για δείτε το από τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Δόξα τω Θεώ όσοι έχετε τη δυνατότητα να ξεφεύγετε.
1: Έτσι
0: λίγο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, τώρα, πολιτικά τι να σας πούμε. Τι να σας πούμε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Παράδειγμα.
1: Κυρίως για το εξωτερικό. Γιατί τώρα εδώ πέρα γκρινιάζουμε μεταξύ μας, δεν γίνεται και τίποτα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Δεν είναι για κανέναν ευχάριστη η κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα σου πω για την κυβέρνηση πρώτα-πρώτα, γιατί για την αντιπολίτευση τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Αλλά άστο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης είχε επαφές στο Μαξίμου. Μια με βουλευτές από αυτούς που του γκρινιάζουν.
1: Σέρβις, έκανε σέρβις.
0: Ναι, μασάζ του λένε.
1: Μασάζ, ναι.
0: Πολιτικό μασάζ, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Μία για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, οι οποίες δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Έχει δύο ψηφοφορίες μπροστά του, δύσκολες και οι δύο. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη που υποτίθεται θέλει να αλλάξει την ατζέντα και να αρχίσει και τυπικά τη διαδικασία του συντάγματος, αλλά άμα έχεις από κάτω 30-40 που γκρινιάζουν, ποιο σύνταγμα
1: είναι δυνατόν
0: θα πάει
1: τώρα αρχίσει να μιλάει για το σύνταγμα όταν έχει τέτοια θέματα εσωτερικά?
0: Μάιος έφτασε, Ρενότη, άμα δεν μιλήσει για το Μάιο.
1: Α, τι σημασία έχει?
0: Ποιο σύνταγμα? Τόσο καιρό λέγαμε να αλλάξει το Σύνταγμα σε 3-4 πράγματα που συμφωνούμε
1: όλοι. Μα στο μοναδικό πράγμα που συμφωνούν όλοι να αλλάξει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει: όχι, εμείς θα αποφασίζουμε. Ποιο άρθρο 86? Εμείς θα αποφασίζουμε αν οι υπουργοί θα πρέπει να δικάζονται ή όχι.
0: Έτσι το διαβάζει.
1: Βέβαια, το λέω έτσι. Διότι αν ήταν η κυβέρνηση, αν
0: τι
1: πίστευε.
0: Τι να αποφασίσει, Ρένο, ότι θα καταργηθεί.
1: Αυτό λέω.
0: Άμα είναι καταργηθεί, δεν θέλει και πολλή ερμηνεία. Καταργείται.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: Βγαίνει η κυβέρνηση τώρα και λέει: θα καταψηφίσω την προανακριτική για τους υπουργούς.
0: Άλλαξε.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Περίμενε,
1: αυτό
0: για είναι. Το σύνταγμα μιλάμε. Μην πειράζει.
1: Μα αυτό είναι. Το άρθρο 86 συντάγματος είναι αυτό. Αν εγώ με πιάσει, με κατηγορήσει κάποιος για κάποιο ποινικό θέμα.
0: Ναι.
1: Και καλά, θα πάω κατευθείαν στο δικαστή. Και θα δικαστώ και θα πάω φυλακή ή θα είμαι. Άμα είναι ένας υπουργός, πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Αυτό πάμε να το καταργήσουμε. Αυτό είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος που θέλει να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και λέει το Πασόκ, εγώ δεν σου δίνω.
1: Άλλο λέω αυτό. Και
0: αυτό
1: τώρα.
0: Λέω εγώ.
1: Και τώρα. Μα με συγχωρείς, λες για το ότι πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Αφού στο μοναδικό άρθρο που συμφωνούν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να φύγει το άρθρο 86, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει ασπίδα και λέει προνακριτική. Ξεχάστε το.
0: Κάτσε. Όπα, τα έχει κάνει τώρα, τα έχει βάλει όλα σε ένα μήλο.
1: Επί της ουσίας μιλάω.
0: Τα έχει αλέσει όλα μαζί.
1: Έχει δικαίωμα. Αν υπήρχε το άρθρο, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα ρωτούσε κανένα στη Βουλή για το αν θα πρέπει οι υπουργοί αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται να πάνε στο δικαστή ή όχι?
0: Όχι.
1: Όχι. Τελείωσε τότε.
0: Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα μπορούσε ο καθένας να κάνει μια μήνυση στον υπουργό και να πηγαίνει αυτόματα.
1: Έτσι δεν γίνεται και με τους πολίτες?
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Στα προηγμένα κράτη γίνεται έτσι. Εδώ που έχουμε μια δικομανία που σου κάνουν μήνυση ή σου βγάζουν ένα σκάνδαλο και κανείς δεν έχει πει ποτέ αν κάποιος διώκεται δικαίως ή αδίκως, δεν είναι έτσι ρε Νότι. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια προστασία ο Υπουργός, αλλιώς δεν θα υπογράφει ποτέ κανένα.
1: Μόνο στην Ελλάδα χρειάζεται προστασία.
0: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καμιά αντιπολίτευση, ούτε τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση, ούτε τα άλλα κόμματα, να πούνε, ρε παιδιά, αυτό εδώ δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή τώρα περίμενε.
1: Λέει, μα θα κρίνει ο βουλευτής αν είναι σκάνδαλο ή όχι. Δεν το κρίνει.
0: Η κοινωνία το κρίνει.
1: Έχει δυνατότητα ο βουλευτής να κρίνει αν είναι σκάνδαλο ένα ή όχι, ή αν έχει πει. Αν ένας υπουργός. Εγώ νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ένας υπουργός έχει πάρει λεφτά. Για να
0: άκουσε με. Αν πάρει λεφτά, προφανώς.
1: Πώς το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει. Αν δεν ερευνηθεί, δεν το ξέρει κανένας.
0: Μα αν κατηγορηθείς ότι πήρες λεφτά. Προφανώς πρέπει να πας.
1: Ρε αδελφέ μου, εσύ σε κατηγορούν ότι εδώ πέρα φαγώθηκαν λεφτά στον ΕΠΚΕΠΕ. Και τα λεφτά αυτά φαγώθηκαν διότι διάφοροι μπήκαν στη μέση μεταξύ του οργανισμού της Ευρώπης και των ψηφοφόρων και παίξανε
0: κάτσε,
1: μπάλα.
0: Κάτσε ρε Νότι, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση καταρχάς σήμερα και τυπικά είπε ότι δεν θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει μάλλον την πρόταση προανακριτικής επιτροπής που έχει καταθέσει εντάξει. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Ναι. Σωστά, ωραία. Για το Σπύλιο Λιβανό η κυβέρνηση λέει ότι ο ίδιος δεν εμφανίζεται σε καμιά συνομιλία και ότι αυτό που έκανε ήταν να παραπέμψει στις υπηρεσίες του 37 κτηνοτρόφους των Σερών που κάνανε βιολογικές καλλιέργειες επειδή τότε είχε γίνει κάτι και είχαν χάσει τις προθεσμίες. Αυτοί και σήμερα ακόμα τα ίδια λεφτά τα παίρνουν που σημαίνει ότι και τότε τα δικαιούντο. Είναι αυτό υπόθεση για να πας έναν υπουργό
1: εγώ
0: στο ειδικό δικαστηρίο.
1: Εγώ λέω πως δεν είναι. Αλλά δεν έχει, θεωρώ ότι δεν έχει δικαίωμα ο βουλευτής ή βουλή να αποφασίσει για μια προανακριτική επιτροπή.
0: Εγώ
1: θα έπρεπε να ανάψει το πράσινο φως και να πάει στο δικαστή. Όπως λέει η εισαγγελία την Ευρωπαϊκή.
0: Έχεις δικαίωμα εσύ, εγώ, τα social media, εμείς ο κάθε πολίτης να πούμε τη γνώμη μας.
1: Τη γνώμη σωστή της έχεις. Αλλά όταν κατηγορείσαι. Έρχεται ο δικαστή και σου λέει: έλα εδώ, Χιώτη, έλα εδώ, Παπαδόπουλε. Κατηγορήσε γι' αυτό. Μπορείς να μας πεις, άνοιξε τους λογαριασμούς σου, έχεις πάρει λεφτά. Είσαι ενδιάμεσος ή δεν είσαι. Γιατί να είμαι εγώ, που δεν έχω καμία σχέση με δημόσιο χρήμα,
0: αδίκημα,
1: και να μην είναι ο υπουργός ο οποίος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
0: Αδίκημα με αδίκημα έχει διαφορά. Είναι άλλο το τυπικό αδίκημα. Άλλο το ουσιαστικό αδίκημα, άλλο το ποινικό αδίκημα, άλλο το βαρύ ποινικό αδίκημα.
1: Επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής. Δεν μπορεί να το κρίνει ο δικαστής. Και
0: ναι,
1: κανονικά όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε, αφόσον μάλιστα συμφωνούν ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, να λένε ωραία. Τον υπουργό μου κατηγορείς. Πήγαινε λοιπόν, υπουργέ, πήγαινε στη δικαιοσύνη να σε ψάξει.
0: Ωραία.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Περίμενε τώρα. Να το πιάσουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ότι έχεις δίκιο.
1: Yeah.
0: Η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή έχουμε τώρα έναν Καραμαλή και έναν Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
1: Ούτε αυτό μπορεί να το κρίνω εγώ.
0: Περίμενε. Άσε με να τελειώσω και μετά άμα θες κρίνει το, άμα θες μην το κρίνεις. Αυτοί οι δύο έχουν παραπευθεί στο δικαστικό συμβούλιο από πέρυσι το φθινόπωρο. Φτάσαμε άνοιξη και το δικαστικό συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποφανθεί αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παραπευθούν σε δίκη ή να πάνε στο αρχείο. Γιατί πρέπει να κυλιδώνονται, αν κυλιδώνονται και δεν είναι ένοχοι αν θα κρίνει. Δηλαδή φαντάσου τον Τριαντόπουλο σου λέω εγώ, ας τον Καραμαλή είναι άλλη περίπτωση. Ένας Τριαντόπουλος που κατηγορήθηκε, πήγε στο δικαστικό συμβούλιο, περιμένει με την κοιλίδα στην πλάτη μήνες τώρα, να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν πρέπει να δικαστεί ή όχι.
1: Δίκιο
0: γιατί
1: έχεις.
0: Πρέπει να κρατάει
1: δίκιο
0: χρόνια.
1: Δίκιο έχεις, αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Και η ίδια δικαιοσύνη αφορά και για τον πολίτη και τον υπουργό. Μόνο που
0: λοιπόν,
1: εδώ είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Όταν λοιπόν πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πριν ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει σε άμεσο χρόνο. Όχι να κρατάει όμοιρο τον πολιτικό να μην μπορεί να κατέβεται για βουλευτής.
1: Μα εδώ χάνονται περιουσίες, επειδή η δικαιοσύνη για να πάρει μια απόφαση αστικού χαρακτήρα. Παίρνει 10 χρόνια. Και ο άλλος έρχεται
0: αυτό
1: μια επένδυση,
0: λέω.
1: Ένα δις, ας πούμε, 10 εκατομμύρια να
0: αλλά
1: επενδύσει.
0: Αλλά ο πολιτικός πολιτεύεται. Τι φταίει η Φωτεινή Αραμπατζή τώρα που διώκεται, που αν πάει με την κοιλίδα του ειδικού δικαστηρίου δεν θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιο. Εγώ δεν ξέρω αν διέπραξε αδίκημα ή όχι, δεν είμαι δικαστής. Αλλά πώς θα γίνει αυτό?
1: Πώς θα γίνει, δε? Μπορώ να απαντήσω? Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Άρα δεν είναι τόσο απλοϊκό. Πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86.
1: Μα αυτό θα γίνει με το που θα καταργήσει το άρθρο 86, το οποίο όλοι συμφωνούν. Θα γίνει αυτό. Αμέσως με το που θα υπάρχει μια κατηγορία για έναν υπουργό, θα πηγαίνει κατευθείαν στο δικαστήριο. Όπως γίνεται για μας.
0: Ασχέτως αν η κατηγορία ισχύει ή όχι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λέω λοιπόν.
1: Ασχέτως αν κάνει.
0: Για φαντάσου τη βιομηχανία. Δεν θα δέχεται κανείς.
1: Άρα είσαι και κατά της καταρρύψης του άρθρου 86.
0: Όχι, Ρενότη. Αλλά άμα θες να τακτοποιήσεις το θέμα το νομικό για τους βουλευτές, πρέπει να τακτοποιήσεις και τα υπόλοιπα. Ότι θα πρέπει και η δικαιοσύνη.
1: Αυτό δεν θα γίνει. Η δικαιοσύνη κάνει 10 χρόνια να πάρει απόφαση. Λέει τώρα. Λέει ο Φλωρίδης, πάμε πιο γρήγορα. Αυτό δεν θα γίνει στο 2050. Η δικαιοσύνη θα αργήσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Δηλαδή, σκέψω, ρε παιδί μου, έναν φίλο σου.
1: Πράγματι, είναι έτσι.
0: Σκέψω έναν φίλο σου που μπαίνει στην πολιτική και σου λέει, Νότι, μου πρότεινε να γίνω υπουργό.
1: Δίκιο έχει και εσύ, θα του πω. Δίκιο έχει και εσύ.
0: Να πάω. Εγώ θα το πω όχι, φίλε, μακριά από τα υπουργηλίκια.
1: Μα γι' αυτό δεν πάει κανένας, δεν πάει με την πολιτική.
0: Δεν είναι
1: μπορεί να μπλέξει. Λοιπόν, όταν διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα, και έτσι όπως τα έχουν διαχειριστεί όλες οι κυβερνήσεις το δημόσιο χρήμα,
0: επίσης,
1: έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Όλες αυτές οι υποθέσεις που συζητάμε τώρα δεν έχουν σχέση με δημόσιο χρήμα. Δεν όταν έχει κατηγορηθεί κανένας ότι έφαγε λεφτά.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρω, οι υποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 βουλευτές και 2 πρώην υπουργοί, έχει κατηγορηθεί κανείς ότι έβαλε λεφτά στην τσέπη?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρεις?
1: Όταν κατηγορείται ότι μπαίνει ανάμεσα.
0: Σμουρείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε δικογραφίες. Πώς δεν το ξέρεις?
1: Υπάρχουν εταιρείες εκεί. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά. Υπάρχουν γαλάζιοι.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε έρευνα?
1: Δεν ξέρουμε τι.
0: Έκανε και ποινική αξιολόγηση. Όχι απλώς έρευνα. Για 13 και 2.
1: Ναι.
0: Δεν λέει πουθενά ότι κάποιος έκανε κάτι για να βάλει λεφτά.
1: Αυτό όμως δεν το ξέρει. Γιατί
0: δεν
1: έχει ψάξει τους λογαριασμούς τους. Δεν τους έχει αφήσει να γίνει έρευνα για αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρή. Αλλά όσο προστατεύουμε τους βουλευτές και τους υπουργούς, τόσο
0: όμως
1: πιο πολύ, τόσο τα κόμματα τα οποία είναι αυτά τα κόμματα τα ακραία, τόσο ανεβαίνουν. Βλέπεις τώρα ότι ο Βελόπουλος έχει 10%, η Κωνσταντοπούλωλα 10%,
0: ναι,
1: και διάφοροι άλλοι
0: εκφράζουν απόψεις που λες και εσύ, όχι, που είναι λίγο.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: αυτή...
0: ένας δημοσιογράφος που κάνει μια συνέντευξη με έναν υπουργό, μπορεί κάποιος να το πει, μήπως πήρες λεφτά για να κάνεις τη συνέντευξη? Δεν μπορείς να λες, δεν το ξέρω με αν είπα, αν τα πήρε, γιατί δεν ανοίξει το.
1: Ελέγχεται, λέει, ρε παιδί μου. Η εισαγγελία λέει, ελέγχεσαι εσύ. Εφόσον λέει ελέγχεσαι, πρέπει να είσαι ελεύθερος να πεις εσύ, ελέγχομαι, έλα να με ψάξεις.
0: Ναι,
1: είμαι,
0: αλλά κατηγορούνται για συγκεκριμένα πράγματα. Επ' αυτών κρίνουμε. Δεν θα κρίνουμε θεωρητικά. Και τα συγκεκριμένα που κατηγορούνται, για κανέναν δεν υπάρχει ζήτημα για χρήματα. Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Το ξέρω. Δεν ωραία. Το ξέρω.
0: Τώρα.
1: Άμα ελέγχεσαι, ελέγχεσαι. Ελέγχεσαι όλο το
0: μήκος. Επί της ουσίας τώρα. Τι σημαίνει το όχι της κυβέρνησης? Επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική. Το όχι της κυβέρνησης σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 151 ναι στην κάλπη, γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία, για να γίνει δεκτή η προανακριτική. Άρα, αν δεν έχουμε διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία,
1: δεν
0: είναι η φύση της ψηφοφορίας όχι τέτοια για να κάνουν αντάρτικο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πιθανότατα
1: δεν
0: η προανακριτική μας τελείωσε.
1: Η εξεταστική της υποκλοπές όμως θα περάσει.
0: Τώρα κάνουν αντάρτικο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πιθανότατα
1: δεν
0: η προανακριτική μας τελείωσε.
1: Η εξεταστική για τις υποκλοπές όμως θα περάσει.
0: Τώρα κάτσε. Η εξεταστική για τις υποκλοπές είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.

0: Υπάρχει μια διάταξη που λέει αν η εξεταστική θίγει ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία.
1: Αυτό θα είναι και το μεγάλο κουκούλωμα. Αν εμφανιστεί η κυβέρνηση, θα πει: α, εδώ πέρα θίγονται θέματα εθνικής ασφαλείας. Έχουμε φτάσει στο πιο το τρελό πράγμα τώρα να μιλάμε, να βρίσκουμε διάφορα παραθυράκια για να μην ψαχτεί η υπόθεση. Όπως με τρελαίνει το ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί, τους οποίους παρακολουθούσε το Predator, ούτε ένας δεν έχει βγει και να πει: γιατί ρε με παρακολουθούσατε. Κάνω μήνυση στον κύριο Τάδε, ο οποίος έχει το λογισμικό, και να μου πούνε γιατί
0: δεν παρακολουθεί. Ούτε ένα. Γιατί ξέρουν.
1: Γιατί το κάνει, γιατί δεν βγαίνει.
0: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί θεωρεί ότι από πίσω από αυτό βρίσκει την κυβέρνηση, αδελφέ. Γιατί αυτό δεν το κάνει. Αλλιώς, αν θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, θα πήγαινε στον κύριο Ντίλιαν και θα του έλεγε: έλα εδώ, μεγάλε. Είναι ντροπή να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Αλλά σε εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Περίμενε.
1: Είδα 1,6 λέει. 1,6. Ο κόσμος θεωρεί ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι. Βαράνε όλα. 1,6. Κλείσε το κινητό σου. Ναι. Από αυτά που λες, όλοι οι φίλοι σου παίρνουν να σου διαμαρτυρηθούν. Το έχεις καταλάβει.
1: Όχι. Χτύπησα το χέρι μου πάνω στο τραπέζι και άρχισε να φωνάζει. Αυτό νόμιζε ότι έφαγα τούμπα.
0: Ρενότη, με τα smartwatch. Βγάλε τα Ρενότη. Δεν είναι, αυτά είναι για νέους ανθρώπους. Βγάλε το βιέντερο. Τι θα γίνει, θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή?
1: Του είπα ότι είμαι οκ. Είπα ότι είμαι οκ και τη σταμάτησε.
0: Το ότι σε φωνάζεις τόση ώρα και μπορεί να σε έχει βγει πίεση, δεν σε ειδοποίησε το κινητό να ηρεμήσει. Δεν ανεβαίνει με αυτά.
1: Με τίποτα.
0: Πού έχω μπλέξει, ρε, με ποιον κάνω εκπομπή, ρε. Λοιπόν, αυτά για την εξεταστική, αυτά και για την πρώην ακριτική. Τώρα, μέσα στο χαμό, κάτσε να το πούμε και αυτό,
1: μέσα στο
0: χρόνο. Παρατήθηκε και ο Καστανίδης από το Πασόκ. Κάτσε. Πες μου τώρα ότι έχει άδικο ο Καστανίδης.
1: Με τίποτα δεν έχει άδικο.
0: Γιατί ο Καστανίδης λέει.
1: Από τότε που του πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Καστανίδης λέει: δεν φτάνει που μου πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης. Γιατί έναν βουλευτή έβγαλε στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης επέλεξε αυτή την έδρα ακριβώς για να μην γίνει βουλευτής. Πήγε, λέει, μετά στο συνέδριο και έβαλε όριο θητείας στα 20 χρόνια. Πόσοι είναι στο Πασόκ που έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας? Πόσοι? Ένας, ο Καστανίδης. Έκανε, λέει, ένα νόμο για να δικαιολογήσει γιατί δεν θα με βάλει στη λίστα στις επόμενες εκλογές. Τι κόμμα είναι αυτό?
1: Δίκιο έχει ο Καστανίδης.
0: Και τα βρόντιξε και έφυγε.
1: Δίκιο έχει 100%.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Και είναι, αυτά τα καμώματα είναι ντροπή σε καμώματα. Έτσι, έτσι. Δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Δηλαδή, δεν τον θες τον άνθρωπο, προφανώς. Αλλά αν μπορείς να τον ενεχθείς όμως. Λοιπόν, όχι να τον βγάλεις από τις λίστες με διάφορους τρόπους.
0: Προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε? Πάω σε ένα χωριό στη Μυτιλήνη το Σαββατοκύριακο. Όταν μπαίνω μέσα, δύο πράγματα μου λένε. Πρώτον, ότι αδυνάτησα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αδυνάτησα.
1: Πώς αντέχεις τον Νότι, δεν σου λένε?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό το λένε οι δεξιοί. Ναι. Οι δεξιοί λένε: τι τον έχεις αυτό, πού πήγες και τον βρήκες στα γαριδάκια, τον κέρδισες. Τέτοια μου λένε. Μου λέει ένας παππούς: Τι θα γίνει, του λέω. Ξέρω εγώ, ρε παππού, τι θα γίνει. Αυτός ο Μητσοτάκης, μου λέει, είναι σαν να κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δυο ποδάρια. Τα άλλα δύο λείπουν. Μόνο, μου λέει, που δεν υπάρχει κανένα να το ρίξει μια κλωτσιά να πέσει από την καρέκλα. Και κάθεται εκεί. Θα γεράσει, μου λέει, στα δυο ποδάρια.
1: Έτσι. Γιατί πάλι βλέπω δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι 13-14, ο άλλος είναι 29-30.
0: 32
1: ήταν τελευταία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα τι σημασία έχουν όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι. Πώς να κάνεις αντιπολίτευση άμα ο ένας φιλονικεί για ένα ντοκιμαντέρ που βγάζουν δύο έγκριτες δημοσιογράφοι σε μια τηλεόραση και ο άλλος φτιάχνει διατάξεις για να μην βάλει έναν βουλευτή του που δεν το χωνεύει να είναι ξανά υποψήφιος?
1: Δίκιο έχεις.
0: Βουνό.
1: Δίκιο.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα είναι στο στούντιο μαζί μας η Ελένη Βερβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού για να συζητήσουμε και όλα αυτά που έγιναν χθες με την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα και...
1: Ωραία πλάκα είναι αυτή.
0: Και για το ντοκιμαντέρ που ξεκινάει σήμερα.
1: Καταπληκτικό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση στα ασθενά του ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, απείλησε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα ασθενά. Σε άλλη συνέντευξη στο ABC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε αναρτήσή του δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσθεσε πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίεξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρέμβουν στα ασθενά του ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Εντείνονται εντωμεταξύ οι φόβοι για μια νέα ανάφλιξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε επίθεση χθες το απόγευμα, στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όταν ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα διερευνήσουμε πού πήγε το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παραταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τη Βικτόρια Δενδρυμού, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, που σήμερα περιμένουμε με ανυπομονησία το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έχει κάνει πάταγο πριν ακόμα αρχίσει να προβάλλεται. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι είδα το πρώτο επεισόδιο στην πρεμιέρα που κάνατε και πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου. Όχι μόνο γιατί θυμήθηκα όλα αυτά που είχαν συμβεί. Καταρχάς να πούμε ότι είναι λάθος να πιστεύετε ότι αυτό ξεκινάει το 2015. Γιατί ξεκινάει από το 2008. Δηλαδή αυτά που λένε ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ όλο για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη ανοησία, διότι εμένα με έπιασε το στομάχι μου από το 2008 που τότε έκανα και κυβερνητικό ρεπορτάζ, είχε καταρρεύσει Lehman Brothers και εδώ η πολιτική...
1: Ήταν θωρακισμένη η ελληνική οικονομία.
2: Οι ελληνικές τράπεζες, ναι, και η ελληνική οικονομία.
0: Ναι, και οι πολιτικοί μας εδώ λιαζόντουσαν στο χορτάρι και ο Καρμαλής
1: ουσιαστικά, λοιπόν,
0: και ο
1: Παπανδρέου, είναι...
0: αλλά ήρθε μετά ο Τσίπρας και το έκανε...
1: Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το βιβλίο σας, έτσι, τελευταία μπλόφα, και που μιλάνε τα ίδια πρόσωπα, αλλά σήμερα, με μία απόσταση ή όχι.
2: Περίπου. Θα έλεγα ότι το βιβλίο μας είναι σίγουρα η βάση πάνω στην οποία το χτίσαμε, αλλά ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό για μας. Προφανώς είναι κάπως η πιο έντονη περίοδος της κρίσης, αλλά θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για την κρίση ευρύτερα και για πολλά θέματα τα οποία στο βιβλίο δεν καλύψαμε. Τα αίτια της κρίσης, η αρχή που είπατε στο πρώτο επεισόδιο, έτσι, που είναι. Και ξεκινάμε ούτε καν από το 8, νομίζω ξεκινάμε από την ένταξη στην Ευρωζώνη και τι έγινε τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά. Ο πανικός
2: ναι, ακριβώς.
0: Η οικονομία ξεκίνησε με αυτές τις ζωφερές μέρες του 8.
2: Ακριβώς. Και σε όλα τα υπόλοιπα επεισόδια προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε είτε ένα flashback στο παρελθόν ή να κοιτάμε ένα θέμα, π.χ. ο ρόλος του Δουνουτού ή κάτι άλλο, σε βάθος, έτσι ώστε να κοιτάμε χρονικά αυτή τη στιγμή, αλλά να μιλάμε για όλη την κρίση.
0: Και υπάρχει, αν μου επιτρέπεις, άλλη μία διαφορά. Διόρθωσε με, λέει, αν κάνω λάθος. Στο βιβλίο καταγράφεται τα ευρήματα μιας δημοσιογραφικής έρευνας με τις συνομιλίες που είχατε με τους πρωταγωνιστές. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές και επιβεβαιώνουν αυτά που γράφετε.
2: Ναι, έχει διαφορετική βαρύτητα, νομίζω. Είναι διαφορετικό να γράφεις ένα βιβλίο και να λες Ευρωπαίος αξιωματούχος ή πετάδε, και άλλο να βλέπεις τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, τον Ζαν-Κλοντ Ιούνκερ, τον Στροσκάν, να τους βλέπεις on camera να σου λένε ακριβώς τι ζήσανε και πώς το ζήσανε. Έχει, νομίζω, διαφορετική βαρύτητα, διαφορετική αξία, τέλος πάντων, για την ιστορική μας μνήμη. Γιατί όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ 10 χρόνια μετά, είναι βασικά για να βάλεις μια ψηφίδα σε αυτή την νεότερη ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μιλάνε οι πρωταγωνιστές και μόνο. Και εμάς ήταν και συνειδητή απόφαση από την αρχή να μην έχουμε καθόλου δικιά μας αφήγηση, να μην υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν αναλυτές, να μην υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές, να είναι μόνο οι πρωταγωνιστές οι οποίοι λένε την ιστορία, ώστε ο τηλεθεατής να μπορεί να κρίνει μόνος του. Τι συνέβη, τι πιστεύει, τι θεωρεί είναι σωστό, τι είναι λάθος.
1: Μόνο που κάποιοι πρωταγωνιστές δεν θέλησαν να σας μιλήσουν, από ό,τι κατάλαβα. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, ενώ απευθυνθήκατε σε αυτόν, είπε όχι, δεν μιλάω, και μάλιστα βγήκε και σας κατηγορεί για διάφορα πράγματα τα οποία είναι λίγο τρελά.
2: Ναι, ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Ναι, δεν θέλησε να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλησε να μιλήσει.
0: Πότε του ζητήσατε επισήμως, αν θέλει, να καταθέσει την άποψή του?
2: Νομίζω το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μέσω των συνεργατών του έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα. Πρώτον, τους έχουμε πει για το ντοκιμαντέρ, και δεύτερον, έχουμε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές σίγουρα.
3: Και μία συνάντηση μαζί του.
1: Και σε όλα είπε όχι.
0: Ήταν ο μόνος που σας είπε όχι, γιατί είδα στο ντοκιμαντέρ ότι τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του, ναι, σας έχουν μιλήσει.
3: Ναι, βεβαίως, και νομίζω αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τις μαρτυρίες του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μάρδα, του κυρίου Σταθάκη,
2: του κυρίου Τζανακόπουλου,
3: του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από. Του κυρίου Λαφαζάνη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα εκείνο το διάστημα.
0: Άρα, όχι, σας είπε μόνο ο κύριος Τσίπρας.
4: Όχι, όχι.
0: Για πείτε τα όχι, γιατί έχουν τη συνέντευξη.
1: Και ο κύριος Βαρουφάκης, φαντάζομαι.
4: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, 40 άτομα. 40 άτομα. Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που εντάξει, αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Α, και ο Τόμσεν αρνήθηκε. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να ακούσουμε σε ένα λεπτό τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους πώς σχολιάζει την ανάρτηση που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας και την άρνησή του να σας μιλήσει.
5: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο που νομίζω ότι απηχεί των απόψεων πολλών σε αυτή τη χώρα που δεν ανήκουν, επειδή κάποιοι έτσι πιστεύουν, στον εντός εισαγωγικών προοδευτικό χώρο. Θεός να τον κάνει. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Και μάλιστα και η αφιερωμένη σε αυτή την ιερή έννοια Παγκόσμια ημέρα. Επί της ουσίας απάντησαν οι συναδελφοί σας, κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν. Υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Ή δεν διάβασε ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο ή λέει ψέματα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Από εκεί και πέρα, ας δει ο κόσμος και αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά και κάθε άλλη δημοσιογραφική δουλειά και ας κρίνει. Δεν είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει. Και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Και επειδή για τον κύριο Τσίπρα, ό,τι ήταν να πούμε το έχουμε πει και τα έχουν πει και οι πολίτες με την ψήφο τους, ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
0: Τώρα, να πούμε για τους ακροατές.
1: Πολύ κομματική τοποθέτηση, κάτι
0: νόμο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι.
1: Και στο Πασόκ του φταίγε και η αριστερά του, φταίνε όλοι.
0: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να ανοίξουν αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί πράγμα σας κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και ο κόσμος.
3: Ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται σε ένα σημείο του βιβλίου το οποίο δεν υπάρχει, ότι εμείς λέμε ότι ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του είπε ότι θα σε βοηθήσω με τις συντάξεις, στη μη μείωση των συντάξεων, αν με βοηθήσεις και εσύ με την συμφωνία των Πρεσπών, να λύσει το θέμα του Μακεδονικού.
4: Ουσιαστικά έγινε κάποια συμφωνία για ανταλλαγή, ναι.
3: Ναι.
1: Στο οποίο δεν αναφέρεται εσείς σε κάτι τέτοιο στο βιβλίο σας.
3: Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Μα γι' αυτό μας εντυπωσίασε.
0: Να μην το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή. Όπως το είπε ο κ. Μαρινάκης, είδε διάβασε το βιβλίο, δεν πήγε στον κόπο να το διαβάσει και απλώς άκουσε τις διηγήσεις φίλων του για το βιβλίο, ή το γνωρίζει και σκόπιμα προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος της δουλειάς σας.
4: Αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν το ρωτάω για να το απαντήσετε.
3: Εμείς δεν ξέρω, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, δεν είμαστε κομμάτι της αντιπαλότητας που μπορεί να θέλει να προβάλλει. Εμείς κάνουμε μια δουλειά η οποία την κάνουμε τελευταία 1,5 χρόνο. Μαζεύουμε συνεντεύξεις από όλο τον πλανήτη στην κυριολεξία, γιατί έχουμε ταξιδέψει σε τρεις υπήρους για να μαζέψουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης, ίσως η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία μετά τη μεταπολίτευση σε εμάς. Και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές γίνεται να πούνε τη μαρτυρία τους και να κάνουν και μία ενδοσκόπηση. Τι κάναν λάθος, τι κάναν σωστό.
4: Ακριβώς. Να προσθέσω αυτό που έλεγε Ελένη, ότι νομίζω ότι για μας είναι προφανώς ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τον κύριο Τσίπρα και είναι μεγάλο κρίμα που δεν μας μιλάει. Αλλά ήταν τρομερά σημαντικό να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους που ήταν από τη μεριά των δανειστών και να κάνουν μία αυτοκριτική που 10 χρόνια μετά είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν τη στιγμή των γεγονότων και να υπάρχει αυτή σε ένα αρχείο, σαν τεκμήριο, ας πούμε. Οπότε θα δείτε και στα μετέπειτα επεισόδια. Υπάρχει αρκετά έντονο αυτό το στοιχείο από τη μεριά του, το τι κάναμε λάθος, ήμασταν πάρα πολύ σκληροί με την Ελλάδα, τα προγράμματα ήταν
0: λαθοσχεδιασμένα.
4: Πολύ, ναι.
0: Το παραδέχτηκε.
4: Και μάλιστα και ο κύριος Ντάισεμπλουμ το παραδέχτηκε και την Τρίτη.
0: Γιατί, ας πούμε, στο πρώτο επεισόδιο που εγώ έχω δει, το παραδέχονται μένα, αλλά πάνε να το ρίξουν και λίγο στην πλάκα. Δηλαδή, όταν λέει ο Σταθάκης, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που λέγαμε ότι θα βαράμε τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές ήταν μια υπερβολή, αλλά άρεσε πολύ στους κριτικούς.
3: Λέμε περισσότερο από, από την πλευρά των ξένων και, και βασιλίσουνα και στην παρουσία στην πρεμιέρα που είχαμε, που είχαμε την τιμή να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό. Ήρθε ο κύριος Ντάισεμπλουμ και ο κύριος Βίζερ που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής.
0: Να τους θυμίσουμε, ο πρόεδρος του Eurogroup και ο πρόεδρος, του Euroworking Group.
3: Ακριβώς. Όπου ο κύριος Ντάισεμπλουμ παραδέχτηκε ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν πάρα πολύ σκληρό, ότι ήταν λάθος σχεδιασμένο, ότι ήταν παράλογο.
4: Ζητήσαμε πάρα πολύ σκληρή λιτότητα από την Ελλάδα που δεν έπρεπε, τα οποία τα λένε και στο ντοκιμαντήρ και σε μεγαλύτερη.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
3: Αυτό είναι ο λόγος.
0: Ότι και οι δανειστές μας λένε, παιδιά, σας πατήσαμε κάτω.
1: Θυμίζω ότι είχε βγει η κυρία Μέρκελ στον Αλέξη Βαχελά πριν από 3 χρόνια και είχε πει ουσιαστικά ότι εκφράζω τον απόλυτο σεβασμό μου απέναντι στο ελληνικό λαό, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες με το μνημόνιο. Ουσιαστικά υπονοώντας ότι ήταν, παρά ήταν σκληρό το πρώτο μνημόνιο για την Ελλάδα.
3: Οι υπόλοιποι το λένε και πιο ανοιχτά.
4: Ναι, πιο ανοιχτά θα έλεγα. Πολύ. Έχουμε τον κύριο Στρος-Καν από το Δουνουτού που ήταν εκεί στις αρχές της κρίσης, που παίρνει το μερίδιο ευθύνης για, για το κομμάτι του Δουνουτού στην αρχή. Δηλαδή είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και ήταν πολύ σημαντικό για μας να το αναδείξουμε.
3: Μα και γι' αυτό κάνεις κάτι τέτοιο μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή για ποιο λόγο να κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αν δεν έχεις τους πρωταγωνιστές να σου πούνε τι κάνα σωστά και τι κάνα λάθος.
4: Για να κάνα διαφορετικά. Ναι.
3: Για να μείνει κάπως στην ιστορία. Δηλαδή αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Έχουν πιστεί ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρει το μάθημά μας και ότι προσπαθούμε να μείνουμε.
0: Σιγά, δεν πιστεύω. Δεν ξέρω
1: τι λένε. Έχουν πιστεί ή θεωρούν ότι πάλι ο κακός μας εαυτός κάπου παραμονεύει.
3: Νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλάνε για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη της χώρας. Ότι παρά τα προβλήματα, παρά τα λάθη, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
4: Και για την αντοχή της ελληνικής κοινωνίας.
3: Η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας που ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν ξέρω σε. Και αυτοί νομίζω λένε ότι στις χώρες ότι. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο στη Γερμανία, στην Γαλλία, έτσι, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί να θυμίσουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια. Ναι, ναι. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό.
4: Το λέει και ο κύριος Τσακάλωτος στο πρώτο επεισόδιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε.
0: Μα και εγώ όταν έλεγα ότι μου σφίχτηκε το στομάχι, δεν μου σφίχτηκε γιατί θυμήθηκα τι εξαγγελίες κούφιες έκανε ο Τσίπρας, αλλά όταν έβλεπα από το 8 που άρχισε η κατάρρευση της οικονομίας μέχρι το 15 η πολιτική τάζανε, υποσχόταν σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν ήταν ότι τα θυμήθηκα, μου δημιουργήθηκε ένα αίσθημα, θα το νιώσετε κι εσείς οι τηλεθεατές σήμερα, ρε παιδί μου κάνουμε πάλι τα ίδια τώρα που μιλάμε, δηλαδή μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι δεν έχουμε βάλει μυαλό σε αυτή τη χώρα παρόλα αυτά που περάσαμε και τόσα πολλά που τραβήξαμε.
3: Νομίζω αν υπάρχει ένα μάθημα, το οποίο το λένε διάφοροι με σιγουριά, είναι τα δημοσιονομικά, ότι έχουμε βάλει τάξη τα οικονομικά μας. Δεν νομίζω ότι θα βγει καμία κυβέρνηση από εδώ και μπρος και θα ξοδέψει σε extreme βαθμό. Ότι θα βάλει τη χώρα σε λύματα. Νομίζω ότι αυτό κάπως έχει.
4: Αυτό προκύπτει από όλες τις μεριές. Ναι, θυμάμαι το λέει ο κύριος Μάρτας. Το λένε, ναι, το λέει πολλοί κόσμος. Ότι να είμαστε πιο συνετοί, ας πούμε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα για μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επειδή όλοι αναζητούν ένα δράμι δημοσιότητας από το ντοκιμαντέρ σας, πριν από λίγο μου ήρθε μια επιστολή Βαρουφάκη προς εσάς τις δύο. Φαντάζομαι ότι η επιστολή θα την έχετε λάβει εδώ και καιρό, αλλά σήμερα επιλέγει να τη δώσει στη δημοσιότητα. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Γενική φαντάζομαι επιστολή, όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο στο Sky.
0: Στο Sky, στις κυρίες εδώ, στην κυρία Βικτωρία Δενδρινού και στην κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη, στην οποία δεν τη διαβάσω όλη τώρα, φάμε όλο τον χρόνο, διαβάζω μια παράγραφο. Συνεργαζόμενος με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη, η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη.
3: Ναι, το έχουμε διαβάσει. Ναι, στείλει αυτή την επιστολή ο κύριος Βαρουφάκης από τον Αύγουστο.
0: Από και τον Αύγουστο σας την έστειλε,
1: αλλά τώρα
0: θυμήθηκε να τη δημοσιοποιήσει.
3: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά σας την έστειλε στα.
3: Όχι, την έστειλε στα αγγλικά και νομίζω ακουγόταν και πιο ωραία στα αγγλικά.
0: Είχε καλύτερες εκφράσεις.
3: Ήταν gutter journalism που είναι η δημοσιογραφία του Βόθρου. Ό,τι κάνει ο Sky.
0: Ωραία. Εντάξει, ο καθένας θα πει. Οι απόψεις είναι ελεύθερες στην Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε μια αυτή δημοκρατία, αλλά όλοι κρίνονται. Και αυτοί που τις εκφράζουν και αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν να τις εκφράσουν.
1: Και για άλλη μια φορά λέμε πόσο λάθος έκαναν οι κυβερνήσεις μετά τα μνημόνια, που δεν βάλουν εξαστική επιστροπή για όλη την ιστορία αυτή, να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι έγινε. Ευτυχώς που υπάρχουν τα κορίτσια εδώ, οι συναδέλφες, οι οποίες είναι τρομερές στη δουλειά τους και
0: μάθαμε λεπτομέρειες. Μα είναι η μοναδική οργανωμένη καταγραφή το τι πραγματικά συνέβη. Και όχι γιατί το λένε οι ίδιες, γιατί σας είπα, αυτή είναι η καινοτομία αυτού του ντοκιμαντέρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα να τα βεβαιώνουν οι πρωταγωνιστές. Πόσες συνεντεύξεις κάνατε, 40.
1: 40.
2: Ναι, οι οποίες ήταν και πάρα πολύ, πολύ ωραίες. Δηλαδή, από 3 ώρες μίνιμουμ και πάνω.
0: Και το επεισόδιο, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Τα επεισόδια είναι με χρονική σειρά ή υπάρχει και ένα μπρος πίσω, θα πηγαίνετε και θα γυρίζετε?
4: Και τα δύο, δηλαδή είναι σε γενικές γραμμές χρονικά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο του μπρος πίσω, ειδικά για να πάμε σε κάποια κομβικά σημεία.
0: Το πρώτο
4: κρίση.
0: Φτάνει, επειδή έφυγα λίγο νωρίτερα γιατί είχα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μπορώ να το προλάβω. Εγώ έφυγα όταν άρχισαν οι παροχές του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Φτάνει μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση.
2: Ναι, και φτάνει και μέχρι το πρώτο περιστατικό που νομίζω έχει μείνει και στο μυαλό πολλών από εμάς. Την πρώτη συνάντηση του κύριου Ντάισιλου με τον κύριο Βαρουφάκη, τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Δεν θα το πω, αλλά εκεί υπάρχει μια αποκάλυψη. Υπάρχει κάτι στο ντοκιμαντέρ το οποίο για πρώτη φορά γίνεται γνωστό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, γι' αυτό θα είναι καλό να το δείτε σήμερα.
0: Γι' αυτό δεν το λέμε.
1: Οι συνεντεύξεις αυτές που είναι 3 ώρες θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να τις απομαγνητοφωνήσετε και να τις κάπου να τις καταθέσετε. Όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που λένε oral history και καταγράφουν όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει κάποιος να μπορεί να τις διαβάσει.
2: Ναι, το σκεφτόμαστε
4: τι θα το κάνουμε όλο αυτό το υλικό, γιατί είναι τεράστιο υλικό και έχουμε χρησιμοποιήσει όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Η τελευταία μπλόφα. Επειδή είναι αντιεμπορικός, ενώ εγώ είμαι εμπορικός, εγώ σας έχω καλύτερη πρόταση. Αφού προβληθούν, να ταράψετε τα επεισόδια και να κάνετε μια ταινία. Να παιχτεί στους κινηματογράφους.
2: Νομίζω δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με αυτό το θέμα.
0: Α, ναι, αυτό είναι τεχνική.
1: Τελευταία μπλόφα εξακολουθεί να υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Εξακολουθεί να πουλιέται.
2: Βγαίνει τώρα η δεύτερη έκδοση που είναι ανανεωμένη, επικυρωποιημένη με καινούριο πρόλογο και επίλογο, ο οποίος θα βγει τις επόμενες εβδομάδες. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά. Εγώ θα πάρω και τη δεύτερη έκδοση.
4: Έχει πολλά από αυτά που συζήτησαμε τώρα.
0: Καλή επιτυχία που είναι
2: διασφαλισμένη
0: νομίζω. Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε να είσαστε μαζί μας. Και αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια παρεύουν και άλλοι και χρειαστεί δημόσιος διάλογος, τότε θα τα ξαναπούμε.
2: Ωραία,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αύριο στη 1, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση που καταγράφηκε εχθές στα ασθενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης, εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα ασθενά. Ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων στα ασθενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμαμπάντ. Σε ανάρτησή του, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν για τα ασθενά του Ορμούς δήλωσε πως καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρέμβουν στα ασθενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές βάσεις των Εμμυράτων για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόφσκις. Παράλληλα δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Έκλογες άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης, όπως ανέφερε από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητείων ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λήψη υδρείας για διάστημα 3 μηνών, κηρύσσεται η αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λήψη υδρείας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Απολεγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για το θανάσιμο τραυματισμό 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για την 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδερφό της. Ο άντρας κατέληξε μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους 3 κατηγορούμενους με ξύλα και σωλήνες. Στον 3ο τελικό της Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ. Έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, έτσι ώστε να σας παρουσιάσουμε και να σας μεταφέρουμε κάθε τι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και το εξωτερικό από πλευράς ειδήσεων, στην εσωτερική είπαμε και διεθνή επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά τα βεβαίως τα οποία απασχολούν εδώ εμάς και βεβαίως και εσάς όπου ακούτε, διαβάζετε, βλέπετε ραδιόφωνο, διαδίκτυο και τηλεόραση Sky. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό στο ξεκίνημα της δεύτερη μέρα της εβδομάδας, Τρίτη, επαναλαμβάνουμε, 5 Μαΐου. Είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ένα θρίλερ βρίσκεται πραγματικά σε εξέλιξη στον Περσικό κόλπο μετά και την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων, πάμε δηλαδή, ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούζ, πάζοντας έτσι ουσιαστικά το ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Η είσοδος των αμερικανικών αντιτορπελικών στον κόλπο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφαλή διέλευση των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων, ενώ η φρουρή της επανάστασης από την άλλη του Ιράν διέψευσαν την διέλευση αυτών των δύο πλοίων. Την ίδια ώρα είχαμε μια επίθεση με ντρόουν που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο λιμάνι πετρελαίου της Βουτζάιρα, με τις αρχές των ΗΠΑ να καταγγέλουν πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα από ιρανικό έδαφος. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα τερπιλικά του πολεμικού τους ναυτικού και εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία, είπαμε, πέρασαν το στενό, κάτι βεβαίως το οποίο το Ιράν, είπαμε, το λέει και το χαρακτηρίζει εντελώς ψευδές, ενώ φορτηγά πλοία από την Νότια Κορέα και τα ΗΠΑ ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν τη Δευτέρα στο στενό του Ορμούζ, χωρίς να υπάρξουν ευτυχώς κάποιοι τραυματισμοί. Όλα αυτά σε αυτή την απόφαση, όλα αυτά στη διαδικασία του ποιος ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Η εκτόξευση επίσης από την άλλη των τιμών του πετρελαίου και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε στην μεγάλη εικόνα της κατάστασης στον Περσικό κόλπο και γενικότερα στην Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ πραγματικά να δοκιμάζουν την οικονομία και να υπάρχει ένα τεστ αντοχής τόσο για την ελληνική όσο και βεβαίως για την υπόλοιπη διεθνή οικονομία. Εδώ εσωτερικά στενεύουν τα περιθώρια για το σενάριο μιας σχετικά περιορισμένης επίδρασης στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο αυτό στο Ιράν. Στη βιομηχανία, για παράδειγμα, τα νεότερα στοιχεία μέσα από τον δίκτυο υπεύθυνων προμηθειών, PMI δηλαδή, δείχνουν αύξηση του κόστους παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων και τελικά επιβράδυνση παραγγελιών, δηλαδή των παραγγελιών που κανείς κάνει. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το οποίο διαμορφώνουν προφανώς όλες αυτές οι έντονες αντιδράσεις, οι πολεμικές πράξεις στα στενά του Ορμούζ και διαταραχές, καταγράφεται εξωσημείωτη πτώση και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με τις ανάρξεις να εμφανίζονται μειωμένες περίπου κατά 12,6% στο τετράμινο σε σύγκριση με το περσινό. Την ίδια ώρα σφίγγει ο κλοιός και για τον τουρισμό, αφού τα αυξημένα κόστη μειώνουν και την κερδοφορία του, ειδικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καταγράφονται προειδοποιήσεις για πληθωρισμό 3,3% στην χώρα μας σε ετήσια βάση το 2026. Με αφορμή τις αναταράξεις από τις γεωπολιτικές αυτές καταστάσεις, ειδικά και ιδίως στην Μέση Ανατολή, αναζητούνται λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπουργοί οικονομικών στο Eurogroup εχθές, κάποιοι από τους οποίους έθεσαν την προοπτική ενεργοποίησης της δημοσιονομικής ρήτρας διαφυγής. Δικαιολογημένες πάντως θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη και ο Έλληνας διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας.

τα ζητήματα βέβαια και με τις τιμές του πετρελαίου και αυτά πολύ πολύ ψηλά στα θέματα της επικαιρότητας και, και τον αντίκτυπο ο οποίος υπάρχει γύρω από αυτό τον πόλεμο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στα στενά του Ορμούς. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τον κύριο Πιαντακάκη, όπως είπαμε, ως πρόεδρος του Eurogroup να συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, να λαμβάνονται αποφάσεις, να δίνονται κατευθύνσεις και βεβαίως να υπάρχουν σχετικές δηλώσεις, οποίες και φυσικά θα ακούσουμε. Από την άλλη, εδώ φυσικά στο εσωτερικό και φυσικά με τον κύριο Πιερακάκη, επανέρχομαι σε αυτό, να δηλώνει την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Επίσης, πολύ πολύ σημαντικό αυτά τα οποία λέει τόσο ως υπουργός εδώ της χώρας μας, όσο και βεβαίως ως πρόεδρος του Eurogroup. Την ίδια ώρα έχουμε τα θέματα εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα που φαίνεται ότι πάμε σε ένα όχι σε επανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Με ένα νέο κύκλο λοιπόν ακραίας πολιτικής έντασης να πυροδοτούν αυτές οι υποθέσεις, η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους, επαναλαμβάνω, Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ από την άλλη κατέθεσε πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, όμως η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται σε εθνική άμυνα, οπότε και για τη σύσταση αυτής θα απαιτούνται όχι 120 που λέγαμε και ξέραμε εκ τώρα, αλλά 151 θετικών ψήφων, όλα αυτά για το κοινοβούλιο, όλα αυτά στη διαδικασία έγκρισης ή όχι εξεταστικής επιτροπής. Τα ζητήματα επίσης για τον κύριο Λιβανό θα τα εκθέσει και ο ίδιος εδώ, αφού θα είναι καλεσμένος στην κεντρικό ρεθάλωμα του Sky με τον Άρη Πρωτοσάλτα 9 με 10. Εδώ ο κύριος Σπίλιος Λιβανός, πρώην υπουργός, στον Sky 100,3. Από την άλλη, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εχθές με συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιντερ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, είπε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές, να φύγει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Εμείς θα διερευνήσουμε κάθε χαμένο ευρώ το οποίο έχει σπαταλήσει αυτή η κυβέρνηση. Όπως επίσης και ότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και ότι προτεραιότητά μας είναι να είμαστε πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Απάντησε και στον κύριο Σκανδαλίδη, και στον κύριο Καστανίδη, με συγχωρείτε, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης το απάντησε πάλι τα μέσα από τη συχνότητα του Α, ότι τα ίδια λέγει για τον Ανδρέα Παμανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκείνοι τον διαγράψανε, όπως επίσης και τον απέμπεψαν από το ΠΑΣΟΚ. Στην χώρα μας βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπου σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα παρευρεθεί και θα υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο, μετά από πραγματικά 27 ολόκληρα χρόνια. Μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, σήμερα παρουσία και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα επανέλθει στο Κοινοβούλιο του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένετε και σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, όπου θα απαντήσει αν καλέσει ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174. Όπως επίσης και μέσω του κινητού σας και του διαδικτύου θα δούμε τα δικά σας μηνύματα που θα στείλετε γραπτός μέσα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Οπότε περιμένουμε δικές σας καλημέρα, σχόλια ή παρατηρήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση, το ρεπορτάζ και φυσικά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά και τη νέα ένταση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν εχθές κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η Κεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τότε τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αργατζή, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις του και που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.
συνάντηση του κορυφαίου διπλωμάτη του Ιράν, ο κ. Σεργατζή, για τα στενά του Ορμούς, δήλωσε πως καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές, μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόσθεσε ο κ. Σεργατζή πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα το επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία του Allianz Fairfax, που είχε αποκλειστεί σε στενά του Ορμούζ από τις αρχές του Μαρτίου, εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απόροσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση που είχε χθες με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βλάντης Ντομπρόφσκης. Ο κ. Ντομπρόφσκης ανέφερε ότι οι τιμές ενέργειας που έχουν εκτιναχθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού. Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του γνωστού μας ESM, Pierre Garmenia, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, από τη δική της πλευρά, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί στο 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Ενώ σε προηγούμενη της πρόβλεψη είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ένας 33χρονος Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Ανέφερε επίσης ότι έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σύμφωνα τώρα όμως με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση υγείας των τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Βαθιά συγκλονισμένος πάντως δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Αξονίας. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Αλφα και τον Αντώνη Σρόιντερ, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει αρχής γενομένης, όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος τώρα στην παρέτηση του κ. Χάρη Καστανίδη, επισήμανε ότι η θέσπιση του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν να διαφωνήσει. Στην παραγωγικότητα και όχι τις ώρες εργασίας θα πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση, αναφέρουν κύκλοι του ΣΕΒ, σχολιάζοντας. Στην παραγωγικότητα και όχι τις ώρες εργασίας.

Η της Βουλής θα απευθυνθεί σήμερα Τρίτη στη 1 μετά το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κ. Βαρθολομαίος, 27 χρόνια ολόκληρα μετά την πρώτη του ομιλία το 99 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών, κυρίστε για Στυπάλαια, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο και για επιπλέον 3 μήνες. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος την Κυριακή το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλίου. Περίπου 10 άτομα προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Απολογούνται σήμερα Τρίτη 3 συλληφθέντες για το θανάσιμο τραυματισμό 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για, 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδελφό της. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τους 3 κατηγορούμενους με ξύλα και σωλήνες. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του παδέσποτη σφαίρα του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής. Για την υπόθεση κατηγορούνται 2 άνδρες ότι στη συγκεκριμένη ημέρα πυροβολούσαν άσκοπα στον αέρα. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και του πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν τα 2 αδέρφια και την Πέμπτη 17χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν υπάλληλο σε μπάρ του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος δείχνει τους συλληφθέντες να απειλούν το θύμα και με πιστόλι. Συνολικά 12 δράσεις προϋπολογισμού 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ δρομολογούνται για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτές περιλαμβάνονται παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, αγορά νέων λεωφορείων και αναβάθμιση σειρμών, ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία με την αγορά 706 σχολικών λεωφορείων. Μεταξύ των μέτρων είναι και η επιδότηση ως και 100% της αξίας των ηλεκτρικών αμαξιδίων για 13.200 άτομα. Ως ασπίδα απέναντι σε επιπτώσεις της γύρανσης μπορεί να λειτουργήσει ο καφέ, σύμφωνα με όσα αναφέρει νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό. Μια νέα όμως μελέτη έρχεται από τις ΗΠΑ να εξηγήσει πως το δημοφιλές αυτό ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία μας. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς παρά τις πολλή ώρες καθυστερήσεις αλλά και τις 3 παρατάσεις στις καταληκτικές προθεσμίες, τελικά καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με την διοίκηση της υπηρεσίας, την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές είναι αναποφευκτό. Να σημειωθεί βέβαια ότι παρά το μεγάλο όγκο αιτήσεων, οι συνολικές επιταγές που θα χορηγηθούν φέτος είναι 300.000. Πέρσι πάντως για το αντίστοιχο αριθμό βάουτσερ είχαν υποβληθεί 535.000. Αιτήσεις, εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 132.000 χρήσεις. Δηλαδή από τις 500 περίπου χιλιάδες, μόνοι 132.000 το χρησιμοποίησαν. Το πρόγραμμα 2025-2026 έχει διάρκεια έως και το τέλος Ιουνίου, όμως δύσκολα φαίνεται ότι θα καλυφθούν τα υπόλοιπα βάουτσερ. Παράλληλα, άνοιξε και χθες, να θυμίσουμε, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων του ΟΑΕ, η οποία θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 13 Μαΐου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μια ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Και το μάτς Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της Ευρωλίγκας, αλλά και το παιχνίδι Arsenal Atletico Madrid για το Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Και είναι 16 χρόνια, 16 χρόνια από το 2010, όπου είμαστε, είναι και στο μια επικαιρότητα και το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρδιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη την χώρα, αντιδρώντας σαν σήμερα στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα.

0: όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους το 2010, πριν ακριβώς 16 ολόκληρα χρόνια, από ασφυξία, τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.
1: Ξαφνικά ήρθανε δύο κουκουλοφόροι, σπάσανε το τζάμι, επέμεναν συνέχεια να το χτυπάνε μέχρι να ανοίξει η τρύπα, πετάξανε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα. Φωνάζανε μόνο «Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους». Και εγώ είμαστε.
2: Είδαμε τους ανθρώπους πάνω στα μπαλκόνια του δεύτερου ορόφου να μας φωνάζουν, αρκετά απελπισμένα και πανικόβλητοι, «Σώστε μας, βοήθεια, και εγώ είμαστε».
3: Κατεβείτε κάτω!
4: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι. Η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο, και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
2: Η Βιβί Ζούλια, ο Νόντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν 4 μηνών έγκυος, βρίσκουν τραγικό θάνατο.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, νομίζω. Είμαστε 16 χρόνια μετά το έγκλημα αυτό της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά στην Ελλάδα, όπου ακόμα και τώρα ένα μνημείο για αυτούς τους ανθρώπους αποτελεί σημείο τριβής και έτσι αντικείμενο για κάποιοι να εκφράζουν την αντίδρασή τους και να το σπάνε σε τακτικό, μάλλον χρονικό διάστημα. Θυμόμαστε όλοι μαζί το 2010 αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο κατάστημα της Μαρφίν. Σαν σήμερα το 2010. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, απείλησε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Σε άλλη συνέντευξη στο ABC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε ανάρτησή του, δήλωσε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε καμία πολιτική κρίση. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίέξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 εδώ είμαστε στο Sky 100,3 συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό. Δυστυχώς είναι μαύρη ημέρα στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Η σημερινή, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά. Με όλα αυτά που έγιναν σαν σήμερα το 2010 στην Σταδίου, στο κατάστημα της Μαρφίν. Είμαστε λοιπόν σήμερα στο πρωινό της 5ης Μαΐου της Αγίας Ειρήνης. Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα. Ρένα, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σας που έχετε γίνει θηλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου 6:24 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 19 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα.

Για όλους ερωτάζουσες έτσι. Από τον Δήμο Μούτση θυμόμαστε τη Ειρηνούλα μου. Νομίζω το 553, άστο Κώστα μου από κάτω. Αρχίζει τις εργασίες της Κωνσταντινούπολη, 5η Οικουμενική Σύνοδος. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Και πάμε στο 1916, η Εθνική Τραπέζα Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ενώ το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι για πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μόνο ψήφιος. Το 2002 σε σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Μπολόνια και ανακυρίζεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ. 2010 είπαμε, θυμήσαμε και ταχυτικά από εκείνη την ημέρα, μαύρη ημέρα για την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Τρεις άνθρωποι και μία έγκυος γυναίκα χάνουν τη ζωή τους από ασφυξία σε κατάστημα στη Μαρφή, όταν απ' έξω υποτίθεται το διαδηλώνανε κατά των μνημονίων και όλα αυτά. Αλλά κάποιοι είναι δολοφόνοι. 1818 σαν σήμερα είναι το Κάρλ Μάρξ. Το 1921 ο Απόστολος Λάζαρης, ενώ το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκρατόρας της Γαλλίας. Το 1965 ο Νίκος Γουνάρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1981 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΕΡΑ. Και σαν σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα του παγκόσμιου, του βρετανικού μάλλον και παγκόσμιου μουσικού στερεώματος γεννιέται σαν σήμερα το 1988, νεότατη Κώστα, η Αντέλ.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Έτσι με Αντέλ, να λίγο να ακούσουμε κάτι άλλο. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, να σε καλά. Διονύση Χατζημιχαλή επίσης. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Άννη Ζιώγα, εκεί αρμόδια συντάκτρια, να σε καλά. Καλό πρωινό και τον Παναγιώτη Στάθη. Βίβη Μπογιούρα, Νίκο Παφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τασο Κάρλο, να σε καλά. Καλημέρα, Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, καλημέρα στην Αλάσκα που μας στέλνετε καθημερινά τις καλημέρες σας, εσείς στις μακριδές και νυχτερινές ώρες, ή στην Αυστραλία που είναι απόγευμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλό πρωινό. Καγκουροχώρα, Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαίδα, όλο το ελληνικό στοιχείο που συντονίζεται μέσω διαδικτύου. Είπαμε, εκμηδενίζει αποστάσεις, μικραίνει αποστάσεις και είμαστε όλοι μια μεγάλη, μεγάλη παρέα. Καλό πρωινό στην κυρία Κατέρινα από την περιοχή της Ευελπίδων. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της επικαιρότητας γύρω από τα στενά του Ορμούς, διότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέμονται σε επίκεντρο στρατιωτικών αλλά και διπλωματικών τριβών, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν είναι αυτές που αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Νέα ένταση πάντως καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας πολύ και δυστυχώς μεγαλύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, σε νέα του ανάρτηση, αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς της ότι πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Περισσότερα έδωσε και χθες το βράδυ εξελίξεις στο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
1: Σε αυτή την πρώτη του αντίδραση, η Τεχεράν επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, διαψεύδει ότι είχε οποιοδήποτε σχέδιο να πλήξει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό ανέφερε ανώτερο στρατιωτικός αξιωματούχος. Αυτό δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός. Την ίδια ώρα όμως η ένταση στην περιοχή παραμένει, μετά και τις αναφορές για πλήγμα στο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς. Το Κατάρ πριν από λίγο καταδίκασε την επίθεση, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοείας και ζήτησε το άμεσο και χωρίς όρους άνοιγμα των στενών. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν σία για πλήγμα σε κατοικημένο κτίριο στον Βορρά στο Ομάν, με αποτέλεσμα μάλιστα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο στρατηγός Αμίρ Χατάμι, πριν από λίγη ώρα έστελε ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια προσέγγισης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ισχύ. Όπως αναφέρει, το Ιράν έχει ήδη αναπτύξει πυράβλους κρούς και μη επανδρομένα αεροσκάφη μάχης. Τονίζει ότι κάθε ίντσα του Περσικού κόλπου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, και από την πλευρά του επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στη Μέση Ανατολή ανέφερε σε δημοσιογράφους σε μια άλλη ακόμα κίνηση κλιμάκωσης ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ήδη ανοίξει διάδρομο στα στενά του Ορμούς, έχει προσεγγίσει τα εγκλωβισμένα εμπορικά πλοία, αμερικανικά ελικόπτερα μάλιστα, πως έπληξαν και βύθισαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη. Η Τεχεράνη για άλλη μια φορά διαψεύδει το γεγονός.

0: Ένα πλοίο τώρα μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία, το Alliance Fairfax, που είχε αποκλειστεί στα στενά του ορμού από τις αρχές του Μαρτίου, εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από το Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοκτήρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Πάμε στη διάσταση της οικονομίας, διότι πραγματικά την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως στο ενδεχόμενο μιας παρεταμένης διαταραχής δυνάτου ορμούς, επισημάνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της χώρας μας, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση εχθές του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της πολλά περισσότερα από το Χρυσόστομο Τσούφι.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών από τα στούντιο του Bloomberg στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε για το θέμα των δασμών και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει τηρήσει όλη την συμφωνία που είχε γίνει πέρυσι τον Αύγουστο. Υπό την έννοια ότι δεν έχει γίνει ακόμη νομοθέτηση, έχει τεθεί όμως το χρονοδιάγραμμα της νομοθέτησης. Η πρώτη μας επιλογή είναι ο διάλογος και θέλουμε να είμαστε προβλέψιμος εταίρος, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όμως, αν υπάρξει απόκληση από τα συμφωνηθέντα από την πλευρά των Αμερικανών, τότε όλα τα εργαλεία είναι πάνω στο τραπέζι.
2: Οι οικονομικές επιπτώσεις πάντως των εξελίξεων στον κόλπο ήταν κεντρικό θέμα της συζήτησης και σε αυτό το Eurogroup.
1: Ναι, η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τον αντίκτυπο που θα έχει, τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος και οι οικονομικές επιπτώσεις θα καθορίσουν την απάντησή μας. Αυτό είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο doorstep του Eurogroup που τελειώνει σε λίγο. Άλλο είπε να μιλάμε για 2 εβδομάδες κρίση, άλλο για 2,5 μήνες κρίση. Προς το παρόν τα μέτρα που έχουμε λάβει και τα οποία είναι στοχευμένα και βραχυχρόνια δουλεύουν με βάση και την παλιότερη εμπειρία που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση. Αν ο πόλεμος επιδεινωθεί, τότε θα λάβουμε άλλες αποφάσεις.
0: Αργότερα λοιπόν, με την ολοκλήρωση και τη συνέντευξη τύπου, ο κ. Πιερακάκης μίλησε για σχετικά με τα μέτρα στήριξης, επανέλαβε τη σύσταση της Επιτροπής ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, σύμφωνα με τους μεσονομικούς κανόνες, όμως αναγνώρισε ότι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ τώρα στα στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βάλτης Ντομπρόφσκης. Ο κ. Ντομπρόφσκης λοιπόν ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας έχουν εκτιναχθεί, γεγονός που επηρεάζει κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δηλώσανε και οι δύο στη συνέντευξη που ακολούθησε μετά και τη λήξη του Eurogroup εχθές στις Βρυξέλλες. Βρισκόμαστε σε τάση στάσιμου πληθωρισμού, γεγονός που σημαίνει ότι ενημερώνουμε τις προβλέψεις μας για μείωση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού. Αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη σε πλήρη κατάσταση στάσιμου πληθωρισμού. Με αυτά τα δεδομένα, το εύρος των μέτρων που προωθεί η Επιτροπή και αναλύονται από εμάς και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δείχνει την αξία της εφαρμογής μέτρων που είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Είναι στάσιμο πληθωρισμός εδώ, ρωτάτε ο κ. Ντομπρόφσκης. Πράγματι, αυτό που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ. Δηλαδή, η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού. Αυτά λοιπόν από τους δύο άντρες εχθές στη συνέντευξη τύπου του Eurogroup που ολοκληρώθηκε εχθές στις Βρυξέλλες. Και από την πλευρά της τώρα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Στην προηγούμενη πάντως πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Απ' την άλλη, πάλι σε ευρωπαϊκό όργανο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM, του γνωστού μας, ο κύριος Γκραμένια, από την πλευρά του προειδοποίησε για αυξημένη αβεβαιότητα και πιέσει στις αγορές, τονίζοντας ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Προφανώς λοιπόν, όλα αυτά αναλύονται, όλα αυτά καταγράφονται. Δεν έχει προφανώς τέλος αυτό το μαρτύριο. Οι νέες εχθροπραξίες δημιουργούν νέες συνθήκες ενός νέου ενεργειακού ράλι. Όλα αυτά λοιπόν αναλύονται στην κουβέντα που είχε χθες η Σία Κοσιόνη με τον Νίκο Φιλιππίδη για το πόσο βαθύ είναι το αποτύπωμα, πόσο μεγάλο το αποτύπωμα το οποίο αφήνεται στην παγκόσμια οικονομία και βεβαίως στα ελληνικά δεδομένα, γιατί δεν μπορούν ή δεν αν αυτό μπορεί να μαζευτεί ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητάει η Σία με τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάπου στις φλόγες Φουτζέιρα, που αυτή τη στιγμή κατακαίουν από το χτύπημα το καινούριο. Φουτζέιρα, για όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στην είσοδο του στενού του Ορμούζ. Δηλαδή, επί της ουσίας, παρακάμπτουν και συνέχισαν να λειτουργούν τα δηληστήρια εκεί. Το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί και αυτά απειλείται με ακόμα μικρότερη παραγωγή η παγκόσμια οικονομία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις βρέθηκαν κατευθείαν προς τον πυλόν. 9 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μία μόλις μέρα, θα έλεγα μέσα σε λίγες ώρες, έχουν ήδη αυξηθεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
2: Το θέμα είναι ότι πριν δούμε τι περαιτέρω προβλήματα θα δημιουργήσει αυτό το νέο κύμα ανάφλεξης, ότι ήδη διαπιστώνουμε βαθιά τραύματα στην παγκόσμια οικονομία και δεν στην ευρωπαϊκή.
3: Κυρίως στην ευρωπαϊκή. Γιατί όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να αμυθούν. Μιλάω για τις μεγάλες οικονομίες. Και η Κίνα, αλλά βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες που εμπλέκονται στο πρόβλημα, φαίνεται να μην επηρεάζονται δραματικά και σε ό,τι επηρεάζονται, όπως για παράδειγμα τις αυτοκινητοβιομηχανίες, σου ρίχνουν το πρόβλημα στην Ευρώπη, βάζοντας δασμούς. Γενικώς. Φαίνεται ότι έρχεται ένας λογαριασμός μεγάλος. Θα σου πω ένα παράδειγμα σήμερα. Βγήκαν τα στοιχεία εδώ για την ελληνική μεταποίηση, για την ελληνική βιομηχανία, που δείχνουν ότι έχουμε με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων το κόστος παραγωγής. Λόγω αυξήσεις στα πλαστικά, στα χημικά, στα προϊόντα διήλυσης. Και τι έκαναν οι βιομηχανίες? Πέρασαν με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 3,5 ετών το υπερβάλλον κόστος στις τιμές. Ναι. Δηλαδή σε ένα νέο κύμα ακρίβειας επιδοσίας
2: στο βασικά προϊόντα. Μόλις ξεκίνησαν. Είδαμε και το 4 μπροστά στον πληθωρισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό και τι αποτύπωμα θα έχει στην οικονομία. Φοβάσαι ένα νέο κύκλο ύφεσης?
3: Και ο Γιάννης Τουρνάρας το είπε χτες από μια συνέντευξή του σε Κυπριακή Εφημερίδα. Είπε ότι πλέον η ύφεση δεν είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο. Και θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά κοντινό σε πρώτη φάση να δούμε την επιβράδυνση. Τη σοβαρή όμως επιβράδυνση της οικονομίας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιο όριο που μπορούμε να πληρώνουμε τις αυξημένες τιμές. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί αυτό στη μείωση μεγάλη της κατανάλωσης, αλλά πληττόμεθα από αυξημένες τιμές ταυτόχρονα ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πλέον μπαίνουμε σε βαθιά σε καταναλωτικά προϊόντα, σε βασικότατα καταναλωτικά προϊόντα. Όλο αυτό κάποια στιγμή βάζει ένα στόπ στην κατανάλωση. Αυτό το στόπ το πληρώνουν οι οικονομίες. Ειδικά αν κρατήσει, όπως φαίνεται, αρκετά αυτή εδώ η κρίση, η οποία όλοι νομίζαμε, και πρώτος ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα ήταν θέμα λίγων ημερών.
0: Στην ανησυχία τώρα που υπάρχει διεθνώς για τα στενά του Ορμούζ, επικεντρώθηκαν κατά τη συνάντηση τους εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Νωρίτερα, Γιώχαν Βάντενφουλ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γερα Πετρίτη, να στείλει ένα μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Με σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθέρης και ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντενφουλ.
0: Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή.
4: Στον ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η Ελλάδα σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα σε σχέση με την ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, Αθήνα και Βερολίνο προχώρησαν στην εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατ' ελάχιστον είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
4: Την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμινας, πρόταση που είχε καταθέσει το 2024 μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Σκουμπίλιους.
0: Πιστεύω ότι η άμυνα αποτελεί τον κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και πρέπει να υποστηριχθεί, πέραν των ενεργειών που αναλαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.
6: The next MFF.
0: Το πάμε να πολιτεύει σε δύο νομικό πλαίσιο με αύξηση δαπανών για την άμυνα και το διάστημα που ευελπιστούμε ότι θα υποστηρίξουν οι κυβερνήσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική προεδρία εφόσον τα θέματα δεν έχουν κλείσει ως τότε.
4: Την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος SAFE τόνισε στον Ευρωπαίο Επίτροπο ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
0: Και πριν έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να πούμε τις καλημέρες μας στο τηλεφωνικό κέντρο, στον Στέφανο από τον Γέρακα. Καλημέρα, Στέφανε, στο Σπύρο από τον Βοτανικό, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στη Βούλα από τον Παγκράτη, στο κορίτσι του Μάη που έχει σήμερα γενέθλια, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Χρόνια πολλά, κυρία Αφροδίτη μου, χρόνια καλά, υγεία και χαρές. Τίποτε άλλον και να είστε πάντα δυνατοί και ακμαία όπως είστε πάντοτε και στο τηλέφωνο όπου μιλάμε εδώ με όλες και με όλους. Να είστε καλά, κυρία Αφροδίτη μου, καλό, καλό πρωινό. Κύριε Ραδρινέ, καλημέρα, σκάσα τη μύτη, καλό πρωινό. Νεαρότερο όλων ημών, έτσι είναι, ο κύριος Ραδρινός. Καλημέρα στον επίσης νεαρότερο όλων ημών, τον κύριο Κότσαρη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, να σε καλά, καλή δύναμη και όλο το επιτελείο εκεί και όλοι οι υπάλληλοι και όλοι οι συνεργάτες στην ΠΝΙΚΑ. Γιώργο Σούσκας επίσης, την ΑΠΗΣ, αϊκίνητος. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης. Καλή καλή αντοχή, Άγγελε. Καλή δύναμη. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Συντάνια από την Κυψέλη, την κυρία Μαρία Μαμαχρήσα από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί στα πολύ πρωινά. Όπου μεταξύ τους μιλάνε με μηνύματα, ακούνε ραδιόφωνο, σχολιάζουν και μπορεί να μένει για καμιά φορά και το αίμα στο κεφάλι. Που να ακούσουμε δηλαδή και τα ζητήματα που, αν είδατε και χθες, Βικτώρια Δενδρινού και Ελένη Βαρβιτσιώτη στο χιλιοστό. Νομίζω το χιλιοστό είναι όταν σπάσει κάποιο την τηλεόραση, αλλά σκέφτεσαι μετά πώς να πάρει και καινούργια. Όπως και να έχει πάντως. Εδώ είναι ο Sky κάθε Δευτέρα, είναι και ο Sky που θέλουμε, είναι ο Sky που θέλετε με αυτά τα ντοκιμαντέρ, με αυτή την καταγραφή της πραγματικής πραγματικότητας, δεν τα ξεχνάμε. Στο ξεκάθαρο όχι τώρα της κυβέρνησης, στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Θυμίζω ο κύριος Λιβανός εδώ, 9 με 10 στο κεντρικό αεροδοθάλαμο με τον Άρη Πορτοσάλτε. Άναψε νέο φυτίλι μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
6: Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ξεκαθάρισε σήμερα η κυβέρνηση.
7: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
8: Δυστυχώς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο.
9: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή, τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
6: Πειρά εξαπολύ ισίσωμη αντιπολίτευση.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως.
11: Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου.
12: Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε γιατί φοβάται η κυβέρνηση την προανακριτική?
13: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμα και τη δικαιοσύνη, απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων.
14: Τίθενται ομοίως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ώρα που εκείνη διαβιβάζει δικογραφίες βροχιδών στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Τη δική τους πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε σήμερα αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιφυλάσσεται να απαντήσει για το αν η πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας ώστε να απαιτηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας.
7: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
15: Κανένας δεν μπορεί να διαφύγει από την αλήθεια, κανένας δεν μπορεί να υποκλέψει το δικαίωμα των πολιτών να μάθουν όλη την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση.
0: Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να διερευνήσουμε πού πήγε για το τελευταίο ευρώ αυτή τη περίοδου. Ανέφερε με συνέντευξή του χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας τον Αλφα και τον Αντώνη Σρόιντερ. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται και την τελευταία δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο Action με τον Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος 8.30 θα είναι εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε. Διαφορά 16,8 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου. Η Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδα στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύθηκε μέσα σε έναν μήνα στο 12,6 από 8,8.
16: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κύριε Σρόιντερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα και βέβαια πολλαπλασιάζεται η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμόρυτοι άνθρωποι και στελέχη πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση. Το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Αναφερόμενος τώρα στην παρέτηση του κ. Χάρη Καστανίδη, επισήμανε ότι η θέσπιση ενότητα του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει και τέτοιες διαφωνίες και τέτοιες αντιδράσεις είχε και επί Παπανδρέου και επί Σημίτη και απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.
16: Κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
0: Μεγάλη πρεμιέρα εχθές και κάθε Δευτέρα για ακόμη 5 Δευτέρες στην τηλεόραση του Sky 9 η ώρα με τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρετσιώτη και της Βικτώριας Δενερνού στο χιλιοστό. Βασμένο στο βιβλίο του η τελευταία μπλόφα που ξανακυκλοφορεί με εμπλουτισμένη έκδοση αποκαλύφθηκε εχθές το μυστικό ραντεβού του κ. Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στον Τράγκη με το οποίο άδειασε τον κ. Γιάννη Βαροφάκη. Άγνωστες λοιπόν λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, το οποίο ελπίζω να έδατε εχθές, αν όχι είναι στο sky.gr. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Μαρία Δουρούδη. Everyone's like the tide is going
17: out. Who is swimming naked? It's Greece. Πρεμιέρα κάνει απόψε στις 9 η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, βασισμένη στο best-seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα». Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα για όσα συνέβησαν το 2015.
18: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
19: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
20: οδημένα. Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
19: Τι του λέγατε?
20: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
17: Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του στις δημιουργούς του ντοκιμαντέρ αρνήθηκε να συμμετέχει.
21: Η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.
19: Έχουμε τις μαρτυρίες του κ. Παπά, του κ. Τσακαλώτου, του κ. Μάρδα, του κ. Σταθάκη, του κ. Τζανακόπουλου, του κ. Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από. Του κ. Λαφαζάνη, κ. Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
22: Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που εντάξει, αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κ. Τσίπρας, ο κ. Βαρουφάκης και ο κ. Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. There was a new guy.
0: Υπήρχε ένας καινούριος τύπος που έλεγε ότι όλοι είμαστε τρελοί και πως η προσέγγιση μας τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Έτσι, κάποιοι συνάδελφοι μας συμβούλευαν να μην πάω στην Αθήνα. Το ρωτάει η Βικτώρια, είχε κατακούσει τον κύριο Βαρουφάκη πριν αναλάβει. Ποτέ, αλλά ούτε εκείνος με είχε ακουστά, οπότε δεν πειράζει.
17: Με επιστολή του είχε αρνηθεί να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ και ο πρώην πρωθυπουργός.
23: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά. αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας.
17: Η σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό αφηγείται την ιστορία που εκτυλίχθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά επηρέασε εκατομμύρια ζωές. Το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» απόψε στην τηλεόραση του Sky στις 9.
0: Αν δεν το είδατε, έχει ήδη ανέβει η σελίδα του Sky, μπορείτε να το δείτε και επαναλαμβάνουμε για ακόμη 5 Δευτέρες, 9 η ώρα το βράδυ κάθε Δευτέρα. Η Αθηνά Μαράκη εδώ στην ώρα της, ο Γιώργος Ψάλτης επίσης την ώρα του εδώ, 8.30 Ζαχαρία Ζούπης με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll και 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο κύριος Λιβανός. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την υπόθεσή του μαζί με την κυρία Ραμπατζή. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα ιρανικά χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την νέα ένταση που καταγράφηκε στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ρωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου και παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμαμπάντ. Σε αναρτησή του, ο κορυφαίος διπλωμάτης για τα στενά του Ορμούς δήλωσε πως τα γεγονότα στα στενά καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημείωσε. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίεξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη, προσθέτοντας ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα υπερβούν κατά πολύ αυτές του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες συνδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές βάσεις των Εμμυράτων για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξη του πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει Σιλίδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών, κηρύσσεται η αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Απολογούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για το θανάσιμο τραυματισμό 36χρονου Αιγυπτίου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για την 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδερφό της. Ο άνδρας κατέληξε μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους 3 κατηγορούμενους με ξύλα και σωλήνες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και τη Χωματά Φωνάρα έφυγε σαν, όχι σαν σήμερα, έφυγε πριν από 16 χρόνια, αλλά το τραγούδι νομίζω είναι για να φτιάξει το κλίμα, ε, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά και πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας πάλι, καταλάβατε τώρα, ε. Εν τω μεταξύ, χθες εγκινήσαμε τα πετρέλαια, τα παρακολουθούσα γιατί ο καημός είναι τα πετρέλαια. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Ασμάτογλου εκεί παρατέταρτο. Φτά παρατέταρτο. Χθες είμαστε στα 108, σήμερα στα 113. Μιλάω πάντοτε για το Brent, κυρίες και κύριοι, με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς. Όπως λέει και σήμερα ένας τίτλος μιας εφημερίδας, στα στενά η οικονομία. Αλλή και τρεις αλλοί. Να πεις πρωί με στα κεφιές του Ψάλτη. Λοιπόν, για να πάμε στα ευχάριστα, πρώτον να πούμε ότι αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εχθές κυκλοφορούσαμε εκεί γύρω στις 8.30 κοστάκι που κοιμόσουν τέτοια ώρα. Εμείς κυκλοφορούσαμε, να ξέρεις. Σήμερα που ήρθες, 10 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Τσιμπάει σιγά-σιγά. Και όπως λέει και η κυρία Σούζη, σταδιακά θα ανέβουν τα πράγματα, θα πάνε μέχρι 25, 26, 27. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για να φύγει και η κακοκαιρία που είχαμε το τριμεράκι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν σας πτώησε και πολύ η κακοκαιρία. Καλά πήγε το σύστημα γενικότερα με το τριήμερο. Κατά δεύτερον, που λέει και μια ψυχή, να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Έχω και τη θιά μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά με υγεία. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ εκεί στη Νέα Μάκρη. Χθες είδα, μου στείλανε πλάνα τώρα, εντάξει, μέσα από τα κινητά τραβάγανε τέλος πάντων, κόσμος αρκετός να περιμένει υπομονετικά για να μπει στο μοναστήρι να προσκυνήσει. Λοιπόν, άρα έχουμε σήμερα πράγματα και θάματα. Διαβάζω, η Ειρήνη, η μεγαλομάρτης Ειρήνη, το πραγματικό της όνομα ήταν Πινελόπη. Ήταν, λέει, από την πόλη Μαγεδόν της Περσίας, του Ιράν δηλαδή, ε. Ωραία και πλούσια, με καλή παιδεία. Όταν έγινε, λέει, χριστιανή, υπέστη σφοδρές διώξεις και φρικτά βασανιστήρια. Αλλά πάντοτε, λέει, έμεινε αυλαβής από αυτά. Γι' αυτό, λέει, και όσοι παρακολούθησαν την όλη διαδικασία πίστεψαν, λέει, στο Χριστό. Πρώτος, λέει, ο πατέρας της, λέει, που εθανατώθη από άλογα αντί αυτής και τον ανέστησε, λέει, η Ειρήνη, διαβάζω, ε. Τι λες, παιδί μου. Ενώ για τον Όσιο Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, λέει, πήγε στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμμώμων στη Νέα Μάκρη. Έγινε ιερέας. Το 1425 σφαγιάστηκαν οι μοναχοί, λέει, από τους Τούρκους και ο ίδιος συνελήφθη. Άρχισαν τα μαρτύριά του, τα οποία, λέει, τελείωσαν την 5η Μαΐου του 1426. Τον κρέμασαν, λέει, ανάποδα σε ένα δέντρο. Πω, πω, άκου να δεις τι κάνανε, φίλε ακροατή, ε. Που σώσεται ακόμα, λέει, και τον διαπέρασαν με αναμένο ξύλο, ρε, για το Θεό. Η εικόνα του, λέει, φιλοτεχνήθηκε από τον Φώτη Κόντογλου που έχει ταφεί εκεί, λέει. Πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν θαύματά του, του Οσίου Εφραίμ. Αυτά τα διαβάζω σήμερα από το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, είναι αρχιμανδρίτης εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Την καλημέρα μου. Τι ώρα ανατολή ηλίου σήμερα, θα το δούμε τον ήλιο, θα τον απολαύσουμε. 6 και 25 και δύση στις 8 και 19 παρακαλώ πάρα πολύ. 8 και 19, πολύ ωραία, μεγαλώνει η μέρα, την απολαμβάνουμε. Καλημέρα πρωινή, καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε όλοι. Λοιπόν, 2010, πριν από 16 χρόνια, τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημητράκης, είχαμε εκεί τις διαμαρτυρίες, είχαμε εκεί τις ενστάσεις, τις εντάσεις, τα σπασίματα, τις καταστροφές, γιατί είχαμε μπει για τα καλά στην κρίση, στην οικονομική κρίση, η οποία άλλαξε και την πορεία της ζωής του τόπου, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, τρεις νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε υποκατάστημα τράπεζας. Η Παρασκευή Ζούλια, τότε ήταν 35 ετών, αν ζούσε θα ήταν σήμερα 51. Ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών τότε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν 52. Και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, που ήταν 4 μηνών έγκυος. Αν ζούσε
Η ίδια θα ήταν 48 και το παιδί της 16. Τι έγινε από τότε για αυτούς, ενώ τους δράστες της ιστορίας αυτής, τι να γίνει. Μια μαρμάρινη πλάκα, αυτό ήτανε. Θυμάμαι κάποια στιγμή κάτι είχε πει ο σημερινός Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ότι είμαστε κοντά, αλλά τόσο κοντά όσο και μακριά γύρω από το ζήτημα αυτό. Και επειδή κατά καιρούς χρησιμοποιείται όλη αυτή η ιστορία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αυτό με ενδιαφέρει είναι η απώλεια πρώτον της ανθρώπινης ζωής τριών συν ενός ανθρώπου, και το δεύτερο είναι ότι μέχρι τώρα περίεργος πώς δεν βρέθηκαν οι υπαίτιοι αυτής της δολοφονίας. Τίποτα. Θα μου πεις γιατί η πρώτη φορά ή η τελευταία είναι ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Αλλά λέω ρε παιδί μου, δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα παθήματά μας. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Θα μου πεις, μα ο όχλος τότε, όλοι εκνευρισμένοι, όλοι εξοργισμένοι ήταν. Αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας της χώρας και την πορεία της χώρας και όλων όσων εξελίχθηκαν στην πορεία εκείνη, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έβλεπα χθες, νομίζω στην ΕΤΡΙΑ, η οποία έχει διαμαντάκια να σας πω την αλήθεια, όχι ένα ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή για προφανώς μετά και επανάληψη, δεν την είχα ξαναδεί, στην Τσεχία, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 Έλληνες, εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους 10.000 έχουν προκύψει από την κρίση, που φύγανε και απλώθηκαν οι Έλληνες και πήγανε παντού, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου υπάρχει γης μπορεί να υπάρχουν και Έλληνες. Και είναι λογικό, για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα τα οποία έρθαν στη ζωή τους. Και έλεγε τέλος πάντων εκεί, μάλιστα έκανε και μια ομάδα μπάσκετ και λοιπά, και έλεγε και ένας επιχειρηματίας Έλληνας, ο οποίος αναρωτιόταν και έλεγε, επειδή ακούω λέει διάφορα νούμερα και λοιπά, και ότι πάει καλά η οικονομία της Ελλάδας, και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, έλεγε ο άνθρωπος, έχω κρατήσει και τα στοιχεία του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πέρα από τα νούμερα, οι άνθρωποι λέει πώς ζουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και έχουν περάσει 15-16 χρόνια στο εξωτερικό ή και λιγότερα ή και περισσότερα, θα επιστρέψουν και πώς από αυτούς θα επιστρέψουν πίσω. Διότι λέμε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε και συζήτηση πολλές φορές αναφορικά με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στο ασφαλιστικό σύστημα, σε χίλια δυο. Στη μείωση του πληθωρισμού, στη ερήμωση της ευρύτερης περιφέρειας, σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξόφθαλμες οι καταστάσεις και τραγικές, αλλά για τα λέμε και μια τα ξεχνάμε. Θα μου πεις και πάλι, αυτό σε μάρανε ψάλτη σήμερα, όλα, είτε το ένα είτε το άλλο, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρά. Τι θέλετε να σας πω για τον Χάρη Καστανίδη που έφυγε, για το θέμα που είναι πολύ σοβαρό, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όσο διαβάζω και μαθαίνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τις υποκλοπές, μεγάλο ζήτημα. Για τις κρίσεις και τις σκανδάλεις που είναι έτοιμα να χτυπήσουν, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξαφνικά οι Ιρανοί πήγαν και χτυπήσαν όταν το συγκεκριμένο κρατήδιο αποφάσισε να φύγει από τον OPEC Plus, ενδεχομένως μετά από πιέσεις, και πήγαν και χτύπησαν οι Ιρανοί, παρακαλώ πάρα πολύ, την έξοδο, λέει, προσέξτε, του αγωγού που έχουν φτιάξει για να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να μην χρειάζονται δηλαδή να μπαίνουν στον κόλπο τον Περσικό, αλλά να μένουν απ' έξω και να φορτώνουν. Και πήγαν οι Ιρανοί και τα χτύπησαν. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω τώρα, μια και λέμε αυτά. Βλέπω τώρα, θα μου πεις, μπορεί να είναι και προπαγάνδα ψάλτη, γιατί ποια είναι η αλήθεια, αν δεν είσαι εκεί μπροστά για να ξέρεις, σε έναν πόλεμο και οι μεν και οι δε λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει, λέει, μια δυσθυμία, ωραία λέξη είναι αυτή, του Προέδρου του Ιράν, του Ιράν, στην Περσία, ο οποίος, λέει, ο Πεζεσκιάν, δεν ήταν ενήμερος για τα χτυπήματα τα οποία κάνανε οι φρουνοί της Επανάστασης, είτε σε πλοία, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον αφήσανε, λέει, απ' έξω. Ο Πεζεσκιάν, εντωμεταξύ, λέει, είναι από αυτούς, ο οποίος θεωρείται πιο υπείων τόνων σε σχέση με άλλους, άλλα στελέχη, πολιτικά στελέχη της Τεχεράνης. Θα μου πεις και αυτό αληθεύει. Έλατε, εδώ σας θέλω, αληθεύει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, δηλώσει επί δηλώσεων. Κάπου βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρεται στην κλιμάκωση, και ο Τραμπ προειδοποίησε, λέει, τους Ιρανούς ότι αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία είτε πολεμικά τα οποία συνοδεύουν αμερικανικά πλοία ή άλλα αμερικανικών συμφερόντων πλοία, τότε οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Θα μου πει συνδυσμένα ψαλτίν όλα αυτά από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τις επιθέσεις με πυράβλους και με επανδρομένα αεροσκάφη και ότι έχουν δικαίωμα, λέει, να χτυπήσουν. Αλλά όπως επίσης κάπου πήρε το μάτι μου και μια δήλωση που έβγαλε η Σαουδική Αραβία, η οποία και αυτή από τη δική της πλευρά καταδικάζει τα χτυπήματα τα οποία προέκυψαν. Και όλο αυτό δημιουργεί για μια ακόμα φορά ένα κλίμα όχι απλώς περίεργο και επικίνδυνο, αλλά εντόνως ανησυχητικό. Το Eurogroup χθες, σε δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Πιερακάκης, λέει ότι ναι, μεν είμαστε ως Ευρώπη τώρα προετοιμασμένοι και καλυμμένοι κλπ, αλλά ο φόβος είναι από πάνω από το κεφάλια μας. Και ο φόβος και η ανησυχία είναι εντονότατη με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Διότι και πάλι η Ευρώπη αποδεικνύεται ότι εξαρτάται και για το ζήτημα που έχει να κάνει με την υπόθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κομμάτι των υδρογονανθράκων από το εξωτερικό, διότι δεν έχει την δική της δυνατότητα να ελέγξει τα πράγματα. Και κάπου άλλη διάβαζα για το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι και τραγικά, είναι και πρωτόγνωρα, είναι και μοναδικά, είναι και δύσκολα, είναι και ιδιόρυθμα κλπ. Πώς, ρε παιδί μου, λέει, τα πετρέλαια δεν έχουν εκτοξευθεί? Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν στέλνουν πολύ ψηλά? Λοιπόν, καταρχήν το γαλόνι στα τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας τα πούν τώρα και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν από εκεί. Μας τα λέει και ο φίλος μας που είναι και οδηγός εκεί ταξί στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάνε, λέει, από τα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Εντάξει, αν το δει κανείς σε ευρωπαϊκά, το συγκρίνει μάλλον με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φαίνεται ότι δεν είναι ακριβά τα καύσιμα εκεί. Αλλά όταν ήταν στα 3,5-3,20, λέει, και έχουν πάει στα 4,5, υπάρχουν, λέει, και πολιτείες που είναι πολύ ακριβότερα τα καύσιμα εκεί. Ο κόσμος, λέει, παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, χώρες εκτός του Περσικού κόλπου. Ο κόσμος, λέει, παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, χώρες εκτός του Περσικού κόλπου, λέει, έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή. Είναι

20 δισεκατομμύρια επένδυση, δηληστήριο λέει, και έχει δημιουργήσει, λέει, ανησυχία στην Ευρώπη. Γιατί, θα μου πείτε. Η Νιγηρία, λέει, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στην Αφρική, δεν είχε δηληστήριο. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξήγαγε αργό και εισήγαγε βενζίνη με υψηλότερη τιμή. Έκανε λοιπόν ένα δηληστήριο στο Λάγος, κινέζικη, η Κίνα τέλος πάντων, και άλλαξε την κατάσταση αυτή. Το δηληστήριο σήμερα λειτουργεί, λέει, στο 94% της χωρητικότητάς του και καλύπτει την εγχώρια ζήτηση με πλεώνασμα στις βενζίνες, άρα εξάγει και στο εξωτερικό. Το Μάρτιο, λέει, η Νιγηρία εξήγαγε περίπου 44.000 βαρέλια βενζίνη την ημέρα. Πριν από λίγες μέρες, λέει, έφτασε μια μεγάλη ποσότητα στη Μοζαμβίκη. Ήταν η πρώτη παράδοση που έκανε, λέει, στην Ανατολική Αφρική. Η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθιστώντας το συγκεκριμένο δηληστήριο το μεγαλύτερο, λέει, της Αφρικής. Οικονομική κυριαρχία, λέει, Επίσης, κάπου έβλεπα τώρα σε κάποια πάλι χώρα της Αφρικής ότι υπάρχει, λέει, σε εξέλιξη τώρα μια προσπάθεια για να αξιοποιηθεί τεράστιο κοίτασμα το οποίο μέχρι τώρα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί οικονομικά. Ξαναγυρίζω όμως στις τιμές των πετρελαίου, γιατί δεν φτάσαμε στα 200, τα οποία, λέει, κάποιοι τα προέβλεπαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα έχουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η ζήτηση για πετρέλαιο έχει μειωθεί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διότι, λέει, οι συνθήκες που επικρατούν φοβίζουν τον κόσμο, με αποτέλεσμα να παραγγέλνει ή να αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Και μάλιστα αυτός είναι και ο μεγάλος καημός, λέει, της μεταποίησης σε επίπεδο όχι μόνο Ελλάδας αλλά και Ευρώπης. Η μεταποίηση, λέει, αφενός έχει ακριβό κόστος ενέργειας, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά, και οι παραγγελίες επίσης είναι, λέει, μικρότερες, με αποτέλεσμα όλο αυτός ο φαύλος κύκλος να δημιουργεί μια ανησυχία, η οποία εκδηλώθηκε εντόνως χθες στο Eurogroup, το οποίο βέβαια εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αλλά πίσω από την ψυχραιμία φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία, και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, όλοι μας. Τώρα στα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας με καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, και εμείς και οι Γερμανοί εταιρική σχέση μεταξύ μας. Πάμε να το κάνουμε σαν τη Γαλλία, δηλαδή, να πάμε ελληνογαλλικές σχέσεις. Ξαφνικά μας αγάπησαν οι Γερμανοί? Νομίζω πως όχι. Αυτό που οι Γερμανοί θέλουν σε μια περίοδο κρίσης και για αυτούς είναι να προωθήσουν τα γερμανικά συμφέροντα. Θυμίζω ότι εμείς αγοράζουμε αρκετά πράγματα όσον αφορά τα οπλικά συστήματα. Θέλουμε να, μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε και με τις ιταλικές φρεγάτες που θέλουμε να πάρουμε, μεταχειρισμένες. Θέλουμε να το εξοραίσουμε καλύτερα και κάποιες ελληνικές φρεγάτες, οι οποίες είναι και κάποιας ηλικίας. Θέλουμε και κάτι υποβρύχια, θέλουμε και κάτι οπλικά συστήματα. Γενικά αγοράζουμε. Άρα οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν. Βέβαια, εμείς βάλαμε πάνω στο τραπέζι και τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη? Διότι οι Γερμανοί παραδοσιακά έχουν αγάπη στην Άγκυρα. Γιατί? Γιατί είναι μεγάλη αγορά. Και θυμίζω ότι και η Γερμανία έχει ένα μεγάλο κομμάτι Τούρκων οι οποίοι ζουν στη Γερμανία. Κατά τα άλλα, τι θα γίνει με το τετραήμερο, με τετραήμερη εργασία που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στο τραπέζι? Για να θυμηθώ, σκεφτόμουν το πρωί που κατέβαινα με τη Μιχαλή και έκανε και λίγο κρύο, καλύτερα μας ήταν τα πράγματα σήμερα, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις. Θυμάμαι μία, ας πούμε, στα Γιάννενα. Είναι επιχείρηση νεοφυής, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, εφαρμόζει τετραήμερη εργασία στα Γιάννενα. Και μάλιστα κάπου θυμάμαι και συνεντεύξεις που έχει δώσει εκεί ο ιδιοκτήτης εταιρείας, που έλεγε ότι πραγματικά πάει καλά. Είναι όμως το τετραήμερο, καλά, δεν μπορεί να γίνει για όλους. Είναι αδύνατο να γίνει για όλους. Αλλά είναι η λύση, ή είναι τέλος πάντων ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας καίει? Καταρχήν, ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει παντού. Είναι αδύνατο. Πιλωτικό θα είναι το πρόγραμμα, από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπε και χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Α ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Αλλά με την τετραήμερη εργασία, ας πούμε, μπορεί να γυρίσουν πίσω κάποιοι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τα λεφτά πώς θα είναι? Τέλος πάντων, τώρα σκέψεις διάφορες που έχω στο μυαλό μου, και επειδή τρελαίνεται το σύστημα με τους πολιτικούς μας, καλό είναι, δεν είναι κακό να υπάρχουν πολιτικοί. Το θέμα είναι να είναι λίγο πιο προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της καθημερινότητας, που λέω και εγώ. Όταν θα γυρίσουμε και τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε στοιχεία που βλέπω για το τι καλύπτει, λέει, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα. Ωραία έρευνα. Όπως επίσης, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, για το καφέ, λέει, ότι ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. 18 καφέδες τη μέρα. Πίνω ήδη 5. Θα πάω στους 18 εύκολα. Εύκολα, σας το λέω. Και τι το κάνεις να μπαίνεις νέος, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μεράνια είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετανομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισημαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και η φίλη μας η Ειρήνη που μας ακούει. Καλημέρα Ειρήνη, στο Κρυονέρι, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να σε χαίρονται όλοι και να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια. Και τα καλύτερα, τα καλύτερα για τους πολύ πολύ πρωινούς που μετακινούνται. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κλασική διαδρομή. Φεύγει για πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Δημήτρη. Α, γι' αυτό κλείνεις την κατάλληλη ηλικία για να υποβάλεις χαρτιά για σύνταξη. Α, Δημητράκη. Μπράβο, Δημήτρη μου. Τα καλύτερα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι είναι αυτό, έχουμε σήμερα συνέντευξη τύπου για την απέτηση, λέει, της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για να παρατηθεί στους αγγελέες του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Ναι, κοίταξε. Κύριε Κιμιονή, το ξαναλέω, η ιστορία των υποκλοπών έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι μια απλή ιστορία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όσο περισσότερο ρωτάω, τέλος πάντων, όλο περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Και όσο τα σκοτεινά αυτά σημεία παραμένουν, αυτό δεν είναι προς όφελος του τόπου. Δηλαδή, ποιος κατέγραφε και γιατί κατέγραφε και τι δουλειά είχε, ξέρω εγώ, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ότι εγώ, λέει, πουλάω μόνο σε κράτη. Και αν δεν ήξερε το κράτος όλη αυτή την ιστορία, αυτό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ερωτηματικό. Αλλά τέλος πάντων, δεν τη ώρα. Αλλά είναι ένα ζήτημα γενικά. Ποιος ακούει, τι ακούει, γιατί το ακούει, τι φόβο έχει και ποιοι είναι και οι ενδιασμοί του. Ο Γιώργης εδώ στην παρέα μας, είδατε που σας είπα εγώ για τις τιμές των καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη μου λέει, χθες βράδυ έβαλα 4,79 το γαλόνι από 2,95 που είχε, λέει, 1η Μαρτίου. Επιβάρυνση, λέει, 20 με 25 δολάρια την ημέρα, την οποία την απορροφά ο οδηγός. Εντάξει, κατάλαβα. Σε καλό δρόμο είσαστε, Γιώργο. Αντίστοιχα. Τώρα προσέξτε, 4,79 που είναι το γαλόνι, το γαλόνι είναι 4 λίτρα. Άρα είναι ένα, πόσο, ένα 20, χοντρικά, ένα 20 το λίτρο, ας πούμε. Σε εμάς το πετρέλαιο είναι, είδα, ένα 79, ένα 80. Άρα πιο ακριβό εδώ, αντιστοίχως. Και εδώ το ίδιο, το απορροφά προς το παρόν ο ιδιοκτήτης. Ενώ είτε είναι φορτηγό, είτε είναι ταξί, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστο Ντόκα. Μετά θα σας πω λίγο για το κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο, το μεταξύ, έχει ξεκινήσει, παιδιά, από την Αργεντινή. Από την νότια Αργεντινή, από την Ουσουάια, αυτό το Χόντιους, και σταμάτησε στο πράσινο ακροτήρι, εκεί όπου υπάρχουν τρεις νεκροί και υπάρχει φόβος για εξάπλωση, λέει, του συγκεκριμένου ιού, όπου τα πράγματα, λέει, δεν είναι εύκολα. Και πολλά λεφτά, λέει, για το εισιτήριο αυτό. Πολλά λεφτά. Ωραία, τα ποντίκια στα υπόγεια, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, Ανέστη Ντόκας, στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δεν νομίζω να έχουμε τώρα νέα πανδημία, όπως θα λες, μετά τον COVID.
0: Λες εσύ τώρα και εγώ, δε, αυτά τα ίδια λέω, αλλά επειδή είναι πεπερασμένη τέτοια, ρε παιδί μου, επειδή είναι μέσα στα πλοία, μέσα στο πλοίο μάλλον.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, τώρα. Τρεις νεκροί τώρα από αυτή την υπόθεση.
1: Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο, βέβαια.
0: Για σκέψου, εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις τώρα, αυτοί κράνε κουραζιέρα, δώσανε, λέει, και πολλά λεφτά για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και ήταν μόλις 150 επιβάτες. Δηλαδή, τώρα τα μεγάλα κουραζιερόπλια που έρχονται και πιάνουν εδώ στον Πειραιά και λοιπά, τα οποία είναι τέσσερις πόλεις κανονικά μαζί, έχουν 6-7.000 άτομα μέσα.
1: Σωστά. Βέβαια, είναι και συγγενείς αυτό που λες.
0: Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό τώρα με τα ποντίκια. Τα ρούρια, τέλος πάντων. Για λέγε, τι νέα, Ανέστη.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. 67η μέρα από την έναρξη του πολέμου στο στενό του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε στο ίδιο έργο θεατές που λέει και το γνωστό τραγούδι. Γιατί πλέον ο Τραμπ, ουσιαστικά η χθεσινή διάψευση ότι ποτέ δεν χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ήταν η αφορμή αφενός μεν όταν έγινε γνωστό αυτό από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων να υπάρξει μια τρομερή εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, μετά έπεσαν οι τιμές, αλλά εκεί που γίνεται η κόλαση είναι πλέον στα κρατικά ομόλογα, στα ευρωομόλογα. Δηλαδή χθες είδαμε το γερμανικό δεκαετές στο 3,11%, το οποίο είπαμε έχουμε να το δούμε αυτό από το 2011. Mm-hmm. Είδες πλέον τη γαλλική δεκαετία να πλησιάζει το 4%. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά, είμαστε πλέον στο 3,92%. Και πάλι καλά, δηλαδή, που δείχνει υπό τον κύριο Τσάκωνα, έχουμε πάρει από τα συνολικά 8 δις χρονιάς που χρειαζόμαστε περίπου τα 7,2 δις. Και γενικώς οι αγορές πλέον, όχι, δεν πιστεύουν κανένα, Γιώργο. Νομίζω ότι ενώ είχαν βάλει ένα ορόσημο τέλη Ιουνίου να υπάρξει έστω μια υποτυπώδη μορφή σε κεχηρία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής, τώρα πλέον κανείς δεν το πιστεύει. Και νομίζω οι δηλώσεις της Γεωργίεβα, της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι αν ο πόλεμος, λέει, διαρκέσει μέχρι και το 2027, και το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 150-160 δολάρια, όπως καταλαβαίνετε, λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαζευτεί κτλ. Εντάξει. Χθες είχε, νομίζω, και επειδή τέλειωσε πολύ αργά το Eurogroup, είχε ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει μια μεγάλη κόντρα τώρα. Οι μισοί υπουργοί οικονομικών των 29 της Ευρωζώνης στέλνουν πλέον ρήτρα διαφυγής. Δεν βγαίνουν πλέον τα νούμερα, επειδή με στους προϋπολογισμούς στέλνουν. Ναι. Δηλαδή, σου λέει, ναι, πού μπορούμε τώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, να βοηθήσουμε εφοδιαστικές αλυσίδες, να βοηθήσουμε τις εταιρείες. Δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, το σύμφωνο σταθερότητας πάνω από το κεφάλι μας. Πρέπει και αυτό να το απελευθερώσετε. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν πράξη Euro πρέπει να περιμένουμε 18 και 19 Ιουνίου, που είναι η επόμενη συνάντηση κορυφής των πρωθυπουργών των ηγετών.
0: Ναι, ουσιαστικά θα προτείνουν, αν θα προτείνουν ο Πιερακάκης και οι συναυτοϋπουργοί προτάσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί αν θα το συζητήσουν, πώς θα το συζητήσουν και τι θα αποφασίσουν.
1: Το άσε που είναι και αργό καράβι τώρα αυτή. Δηλαδή και απόφαση να πάρουν τον Ιούνιο, όπως καταλαβαίνεις, θα φάμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και νομίζω το crash test θα αρχίσει Ιούνιο, γιατί εκεί ξεκινούν πλέον τα charter, ξεκινάει ο κόσμος να παίρνει διακοπές του. Ναι. Να ταξιδεύει. Ναι. Πάντως ήδη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Εγώ με 2-3 επιχειρηματίες χθες που μίλησα και από το χώρο του αλουμινίου και από το χώρο του σιδήρου, μου λένε ότι τα τιμολόγια που τους έρχονται πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ αυξημένα. Αυτό που κάνουν είναι να επιλέγουν πλέον το πελατολόγιο τους τις άμεσες παραδόσεις εκεί που πρέπει για να μην πληρώσουν πέναλτι, και από εκεί και πέρα να καθυστερούν κάποιες παραδόσεις που μπορούν. Και ψάχνουν πλέον, Γιώργο, όλοι εναλλακτικούς πελάτες. Δηλαδή να ξεφύγουν από το κομμάτι εκείνο της Ανατολής. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στο μέσο της χρονιάς να αλλάξει το χ πελάτη και να πάει στον ψ πελάτη. Ναι. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη βαβούρα. Mm-hmm. Συν το γεγονός πλέον ότι στο κομμάτι των αεροπορικών εταιριών θα δούμε συγχωνεύσεις πτήσεων, θα δούμε λιγότερα δρομολόγια. Και θυμίζω ότι φέτος υπάρχει ένα Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή πάλι αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ένα καλοκαίρι ήρεμο από κόσμο. Ο κόσμος ναι, θέλει να πάει, να πάει στις διακοπές του, λογικό είναι. Και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού που έχει πει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το οποίο είναι συνολικού ύψους 680 δισεκατομμύρια και σε πρώτη φάση θα δοθεί ένα πακέτο 290 δις. Ακριβώς αυτό για εφοδιαστικές αλυσίδες και για ευάλωτα νοικοκυριά που είπε και η Λαγκάρντ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να δουν. Δηλαδή είναι να δημιουργηθεί ένα νέο παρατηρητήριο τιμών, να μειώσουν το φόρο στα τιμολόγια ενέργειας, να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά να βοηθήσουν το πρωτογενή τομέα. Αλλά όλα αυτά είναι πάλι σε ένα σχέδιο, ενώ είμαστε μέσα στις φλόγες του πολέμου. Δηλαδή το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και εμείς καθόμαστε πάλι, σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε, κάνουμε δηλώσεις. Εντάξει, ο κύριος Κερακάκης τώρα είπε, λέει, μέτρα προσαρμοσμένα, στοχευμένα και προσωρινά. Okay. Μια χαρά είναι αυτή η διαλεκτική. Στην πράξη τι γίνεται, και μια και έλεγες και για Αμερικανική Βεντζίνη, τα στοιχεία στην Αμερική δείχνουν ότι ένας κλάδος που αρχίζει να βλέπει το αποτύπωμα του πολέμου είναι τα εστιατόρια. Αρχίζουν και έχουν πτώσει εστιατόρια στην Αμερική που ο Αμερικανός
0: τρώει έξω μόνιμα. Μόνιμα, ναι. Έχει είναι μια...
1: Ξαφνικά πέφτει ο τζίρος στα εστιατόρια που ο Αμερικανός πηγαίνει με το αμάξι στην οικογένειά του. Ναι. Γιατί ανέβηκε η Βεντζίνη, ας πούμε.
0: Είναι αυτή η διαφορά φάσης που υπάρχει από την πραγματικότητα μέχρι να φτάσει αυτή η πίεση ή τέλος πάντων η εικόνα στους αρμόδιους οι οποίοι θα πάρουν αποφάσεις. Και ναι, μεν στην Αμερική.
1: Είναι Λερναία Ήδρα εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολα αυτά μπορεί να τα τρέξεις. Ναι. Να μείνουμε λίγο και στα δικά μας. Σας πω τώρα δύο ειδήσεις επιχειρηματικές. Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει επιτέλους αυτό που το έχουμε πει και στην εκπομπή σου, ότι θα αγοράσει το 30% της Allianz Ελλάδος. Ναι. Του γερμανικού ομίλου. Ναι. Η Εθνική είχε μείνει ορφανή, Γιώργο, από ασφαλιστική εταιρεία, μετά βέβαια την Εθνική Ασφαλιστική που έχει περάσει στον ανταγωνιστή στην Τράπεζα Πυρίως, αλλά δεν αυτή η Εθνική, γι' αυτό θυμίζω. Ναι. Είχε επιχειρήσει στη Visa Capital. Και ο Τιτάνας χθες ολοκλήρωσε την τρίτη εξαγορά μέσα σε λίγους μήνες αμερικανικής εταιρείας τσιμέντου στην Πενσιλβάνια. Στη Γαλλία έχει αγοράσει εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη στέγαση. Αυτό θα υπάρχει και ότι ήταν σε αυτό το πράγμα το καταφέρει μια χαρά.
0: Ναι, μπήκε
1: από εκεί και πέρα, ναι, τα αποτελέσματα του 25 είπαμε ήταν νομίζω εξαιρετικά, 12,5 δις καθαρά κέρδη. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βέβαια το ερώτημα είναι, και θέλω να το ψάξω, από τα 12,5 δις πόσα πήραν ιδιοκτήτες, ιδρυτές, βασικοί μέτοχοι των εισηγμένων,
0: ναι,
1: και πόσα έφυγαν στο εξωτερικό. Γιατί δεν μείναν όλα στην Ελλάδα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λίγο ρεπορτάζ, ναι.
0: Ναι, να σου πω, επίσης έχει ενδιαφέρον τώρα, θα μου πεις τώρα, αυτό είναι το θέμα. Και αν από αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, γίνανε επενδύσεις κάποια πράγματα ή απλώς πήγανε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε επενδύσεις.
1: Δεύτερο, επενδύσεις πολύ ελάχιστες. Γίνανε ανανέωση εξοπλισμού, δεν γίνονται, Γιώργο, ούτε εργοστάσια καινούργια χτίζονται, τίποτα. Απλώς ανοίγουν νέες αγορές, εξαγωγές. Καινούργια μηχανήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Έχουμε χρόνια ουσιαστικά να ακούσουμε ότι δημιουργείται ένα εργοστάσιο που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας βιομηχανίας, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε άλλη εποχή. Αυτό δεν υπάρχει, Γιώργο, τώρα.
0: Μάλιστα. Ανέστη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή και σε εσένα. Να είστε καλά. Ανέστη, Ντόκας, άνθρωπός μας, κάθε Τρίτη μας λέει τα νέα. Όποια νέα υπάρχουν, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, δεν είναι πολύ αισιόδοξο, το καταλαβαίνετε, έτσι, και νομίζω ότι η αγορά τα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα με αφορμή ό,τι υπάρχει, είτε είναι κρίση είτε είναι ευκαιρίες κλπ. Προλαβαίνω, επειδή με ρωτάτε για την είδηση αυτή με τον καφέ, υπάρχει, λέει, μια νέα έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τέξας και φαίνεται, λέει, να ρίχνει, λέει, φως στους μηχανισμούς του πώς και γιατί ο καφές βοηθάει, λέει, την αντιγύρανση. Λοιπόν, διαπίστωσε, λέει, η ερευνητική ομάδα ότι οι ενώσεις, λέει, του καφέ συνδέονται, λέει, με έναν υποδοχέα, μία πρωτεΐνη που σχετίζεται, λέει, με τη γύρανση, την απόκριση στο στρες και τις ασθένειες. Λοιπόν, αφού πίνεις το καφεδάκι σου, λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία του καφέ, της καφεΐνης, κάτι άλλο κλπ. Ενώνονται, λέει, αυτές με έναν υποδοχέα και αυτός, λέει, είναι ο αισθητήρας θρεπτικών συστατικών. Αυτή, λέει, η πρωτεΐνη είναι ένας υποδοχέας που παίζει ρόλο στη διατήρηση της υγείας. Έχει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση φλεγμονών, στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας, καθώς, λέει, και στην επανόρθωση των ιστών. Δηλαδή, ουσιαστικά, βασικούς παράγοντες που συνδέονται, λέει, με την πρόληψη παθήσεων και τη μείωση γνωστικών λειτουργιών. Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστασία γενικότερα ασθενειών και με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο δείχνει, λέει, ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ σχετίστηκε, λέει, με το μειωμένο άγχος, παραμύθια της καλή μάθαμε αυτό, εντάξει, και τη βελτιωμένη προσοχή, ενώ η καφέινη έχει συνδεθεί και με το μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης γενικότερα φλεγμονών. Τώρα, τι να σας πω κι εγώ, είμαι από αυτούς που πίνουν καφέδες, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται ιστορία, αλλά όλα είναι συνήθεια, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Κωστάκη, και εσύ καφέ δεν πίνεις? Πίνεις, δεν πίνεις. Αυτό έλειπε, να μην έπινες κιόλας. Ειδικά τα πρωινά εδώ πέρα που έρχεσαι. Ο Κωστάκης είναι ο κύριος Κώστας Πανός, κυρίες και κύριοι, που είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο μετά από 7,5 χρόνια είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Έφυγε πέρυσι, ήρθε φέτος. Και θα φύγει πάλι αύριο, να ξέρετε. Μια μέρα ήρθε. Μας κάνει, πώς το λένε, guest star ο Πέτρος. 2-10-48-0-0-170-174. Skyradio.gr πάνω δεξιά. Στέλνετε το μηνυματάκι σας και έρχονται όλα εδώ και τα βλέπω. Θυμίζω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν ακούσαμε, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο όμως, στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στο μικρόφωνο έως και τις 8. Αυτό που κάνουμε καθημερινά εδώ στο Sky 100,3. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab Νατά. Οι καφέδες, είδατε, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση και ενδεχομένως και επιβράδυνση της γύρανσης. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Γασμάτογλου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, να μας πει πώς κρίνονται, πώς έρχονται τα πράγματα με τις τιμές στα καύσιμα. Μέχρι τότε να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούμε και την ιστορία του Αφθόδους και τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται στην Λέσβο. Στην Κύπρο που έχουν το ίδιο πρόβλημα, ξεκινήσαν αμέσως λέει και κάνανε εμβολιασμούς. Έχει ήδη εμβολιαστεί, λέει, στη Μεγαλόνησο το 81% των βοηδών και το 64% των εγωπροβάτων. Στην Κύπρο έχουν θανατωθεί 40.000 ζώα. Όμως δεν καθυστέρησαν καθόλου όσον αφορά λέει, τον εμβολιασμό. Αυτό διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Εφημερίδα Καθημερινή. Και το χαλούμι, το κυπριακό οτηρί, συνεχίζει λέει και εξάγεται κανονικά. Με μέτρα, αυστηρά μέτρα και εκεί, όπως και στην Λέσβο. Όμως ξαναλέω, στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή, και όπως λέει στέλεχος του Υπουργείου Γεωργίας στο ρεπορτάζ, μπορεί να χάσαμε λέει την καθαρή χώρα από αφθόδη, αλλά μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εξαγωγές του χαλουμιού. Άρα, μήπως αυτό ενδεχομένως να ήταν και μια γρήγορη κίνηση επιτελική και όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Λέσβο. Λοιπόν, Γιώργο Ασμάτογλου στην παρέα μας, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας περιμένει η μέρα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και εσάς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι νέα, τι έχουμε, πώς πάνε τιμές?
6: Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν και οι τιμές οι σημερινές προέρχονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου της περασμένης εβδομάδος.
0: Ναι.
6: Θα σας πω ότι οι τιμές θα τις δούμε και τη σημερινή μέρα όπως έχουν διαμορφωθεί το Σαββατοκύριακο, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Τώρα, η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου είναι κάτι το οποίο...
0: Ναι, επηρεάζει γενικά.
6: Δεν μπορεί,
0: ναι.
6: Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
0: Άρα η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95, κύριε Σμάτογλου?
6: Η μέση τιμή βρίσκεται στο 2... αν θέλετε πανελλαδικά να σας πω ή να σας πω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
0: 1,80,
6: εντάξει. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι λίγο παραπάνω στην αμόλυβδη βενζίνη, δηλαδή διαμορφώνεται στο 2,090 και το πετρέλαιο στο 1,90.
0: Mm.
6: Που βέβαια σχεδόν έχει αγγίξει το 2,10 λεπτά, αν θέλετε, κοντεύει να το αγγίξει. Βέβαια στην νησιωτική και στις απομακρυσμένες περιοχές της πυρετικής Ελλάδος είναι πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
6: Όμως αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το πετρέλαιο έχει και τα 20 λεπτά
0: σωστό.
6: Που αν το προσθέσουμε είναι ίσα με την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Ναι.
6: Και βέβαια άκουγα και προηγούμενα με τον κύριο Δόκα το ρεπορτάζ που κάνατε, πολύ ωραίο και πολύ σωστά το αποτύπωμα αυτό, τόσο στην Αμερική αλλά όσο και για την Ευρώπη, που θα πρέπει να τρέξει γρήγορα για να μπορέσει να οριζόντια πλέον, οριζόντια, δεν έχει επιλεκτικά να πάει και να δώσει βοηθήματα, δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή η κατάσταση, διότι όλοι έχουν ανάγκη το φθηνότερο καύσιμο, διότι το τίμημα αυτό που πληρώνεται τόσο στα καταναλωτικά αγαθά, αλλά όσο και στην επιβάρηση του καταναλωτή, του πολίτη, είναι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή όχι, νομίζω χθες, ναι, χθες μίλαγα και έβλεπα τα στοιχεία του πληθωρισμού και εντυπωσιάστηκα με τις κινήσεις που έχουν κάνει στην Ισπανία. Μάλιστα βρέθηκαν στην Ισπανία και φίλοι ακροατές οι οποίοι μου στέλνανε και φωτογραφίες στα καύσιμα. Γενικά οι κινήσεις που κάνανε στην Ισπανία με μείωση του ΦΠΑ, θα μου πεις τώρα πάλι αυτή η συζήτηση ανοίγει. Ναι, γιατί φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, που θα συνεχίζει έτσι κι αλλιώς η πολιτεία να βάζει λεφτά στο Γκορβανά, διότι είναι πιο ακριβά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Έδωσε μια ανάσα στους Ισπανούς. Τώρα θα μου πεις, κάθε μια χώρα αποφασίζει τα δικά της, αλλά πάντα υπάρχει αυτό.
6: Το θέμα είναι να τρέχουμε γρηγορότερα, κύριε Ψάλτη, για να μπορούμε να προλαβαίνουμε τις αυξήσεις αυτές. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει και αυτό είναι το δύσκολο, το οποίο φέρνει άλλα αποτελέσματα και έτσι εκτοξεύεται ο δείκτης, ο πληθωριστικός δείκτης,
0: σε
6: ψηλά επίπεδα.
0: Βέβαια θα
6: έτσι, γιατί είναι πολύ εύκολο να το δούμε με το 4,6 που ήταν προχθές, να το δούμε αύριο στο 6 και στο 7. Να ξεφύγει.
0: Ναι, καλά, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι. Γιατί όσοι γνωρίζουν τα της αγοράς, αυτό περιμένουν. Πάνω από 5 τον επόμενο μήνα. Δεν περιμένουν πιο κάτω, πιο πάνω περιμένουν όσον αφορά
6: το. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά
0: ευχαριστώ.
6: Το λέτε, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
6: Σας ευχαριστώ και
0: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για τις τιμές, μάλιστα. Τόσο να ξέρετε. Είδα πάλι σήμερα πρατήριο δίπλα-δίπλα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, από τη μέσα μεριά στην Καλλιρόης, που έχει πρατήρια τη νύχτα ανοιχτά. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω την αμόλυδη σε σχέση με την τιμή που είπε ο κ. Ασμάτογλου. Και το πετρέλαιο κίνησε εκεί 1,78 το ένα πρατήριο και 1,81 το διπλανό πρατήριο. Μάλιστα. Να ξέρετε, γενικά, δεν το ρώτησα, αλλά επειδή τα κουβεντιάζουμε με τον κ. Ασμάτογλου, ότι υπάρχει κλασική μουρμούρα και λίγη ποσότητα καυσίμων τα οποία βάζουν. Αλλά όχι όλοι, ένα κομμάτι. Υπάρχει όλοι, το όλοι είναι σχετικό. Όποιος πει όλοι, είναι υπερβολή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν προκύψει κάποια στοιχεία σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και Ελλάδας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους φίλους μου, τους συνταξιούχους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλοι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Σιγά σιγά. Ναι, okay. Η μέση σύνταξη, διαβάζω, στη χώρα καλύπτει, λέει, το 86% των βασικών δαπανών διαβίωσης και αφήνει ένα έλλειμμα της τάξης του 14%. Που τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Σημαίνει ότι είτε ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, καλά, πιέζεται γενικά, είτε αναγκάζονται να περιορίσουν την κατανάλωση, είτε αναζητούν άλλη πηγή εισοδήματος, πρόσθετη πηγή εισοδήματος. Κάποιοι που μπορούν. Κάποιοι που μπορούν, ξαναλέω. Λοιπόν, η κατανομή των συντάξεων, λέει, δείχνει ότι σχεδόν ο ένας στους δύο συνταξιούχους στη χώρα μας έχει 940 ευρώ καθαρά το μήνα, ο ένας στους δύο, ο ένας στους τρεις έχει 658 ευρώ, ένας στους τρεις, και υπάρχει και ένας στους τέσσερις που παίρνει σύνταξη κάτω από 564 ευρώ. Θα μου πεις, ρε Συψάλτη, η σύνταξη είναι ανταποδοτική. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Είναι ακριβώς έτσι ή δεν είναι ακριβώς έτσι? Άρα, λέει η κυρία Ρούλα Σαλούρου που διαβάζω στο ρεπορτάζ της, η πλειονότητα ή τέλος πάντων ένα ικανό κομμάτι των συνταξιούχων βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της οικονομικής αντοχής. Και κάτι άλλο ακόμα, για να πω και κάτι ακόμα οικονομικό που έχει ενδιαφέρον, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Ντόκα. Λοιπόν, έρχεται, λέει, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς η απόφαση η κυβερνητική για φορολόγηση, λέει, των κρυπτονομισμάτων. Θα εξετάζεται, λέει, ένας φόρος υπεραξίας με ένα συντελεστή που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 17% ή 18%. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι να βρεις κάποιον ο οποίος έχει κρυπτονομίσματα. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, αυτά δεν είναι και πολύ φανερά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα κρυπτονόμισμα, θα μου πεις τι σημαίνει ένα κρυπτονόμισμα. Τέλος πάντων, που έχει κάνει επένδυση σε κρυπτονομίσματα, δεν βγαίνει να το πει. Την κάνει την ιστορία και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Λοιπόν, ο Χρυσός, επειδή με ρωτάτε κάθε μέρα και όλο το ξεχνάω, αλλά δεν πειράζει, ουγάρα έρχεται μόνο του, είναι στα 4.544,11 δολάρια η ουγγιά. Χαμηλή η τιμή, χαμηλή. Σχετικά με τα 5.000 που είχε φτάσει και βάλε, φίλε ακροάτη. Η Ιαπωνία, αυτή την ώρα που μιλάμε, ενισχύεται κατά 0,38 όσον αφορά τις χρηματαγορές. Υποχωρεί η Αυστραλία 0,55, το Hong Kong μεγάλη πτώση, 1,3%. Αντίθετα, ο Σανκάι, οριακή άνοδος 0,11%. Μάλιστα. Όσον αφορά τα πετρέλαια, πάλι συνεχίζει το ένα μάτι μας και κοιτάει εκεί πέρα. Εντάξει, όπως τα αφήσαμε, 113 το Brent, 104 το αμερικανικό. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οικονομικά, παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί στα στενά του Ορμούς, τον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν, πόσα μπαίνουν, πόσα δεν μπαίνουν, τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ σήμερα είναι ή κλειστή είναι όλη η πομπή των πλοίων τα οποία είναι εκεί πέριξ της περιοχής, ή δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Κάτι βλέπω μικρά πλοιαράκια, τα οποία πρέπει να είναι και ιρανικά δηλαδή. Αλλά τα πιο πολλά είναι με στίγματα που έχουν δώσει πριν 15 ώρες, άρα έχουν κλείσει πομπούς, είτε να περάσουν, είτε να πάνε σε κάποιο σημείο να μην τους πιάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήρθε η ώρα των διαφημίσεων. Αμέσως μετά θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 35 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελάν Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μουραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημαν ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί στο 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβαίνοντες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας στη Γερμανία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό κόλπο. Στο κόκκινο ανέβηκε και πάλι ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο επίκεντρο του νέου γύρου εχθροπραξίων είναι τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξή του πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλες δηλώσεις του, ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Τουλάχιστον 6 ιρανικά ταχύπλα σκάφη που έγιναν στόχος του Αμερικανικού στρατού χθες στα στενά του Ορμούς δεν ήταν ταχύπλα που να συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν δύο μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετερώση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία, εν μέσω επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για το άνοιγμα των στενών. Εν τω μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου, εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, έδωνο δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς καταδίκωσε την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ζήτησε από την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει να κρατά όμοιρο την περιοχή και τον κόσμο. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς πρέπει να τερματιστεί. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τονίσε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στάσιμο πληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά βέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με τον 2022. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον κύριο Υπουργό τις ελληνικές θέσεις για τις προκλήσεις και τις ευαισθησίες της Ελλάδας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, τις οποίες εταίροι και σύμμαχοι όπως η Γερμανία θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως λαμβάνονται υπόψη. Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση του σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά τον αναγκαίο όρο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανο όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που άρχισε να προβάλλεται χθες το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
0: Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτα του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν και για να διαφωνήσει.
3: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κ. Σρόιτερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα και βέβαια πολλαπλασιάζεται και η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχοι πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαλταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση. Το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρώτη, έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χθες επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο που βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρίσκεται ακόμη εντός του οχήματός του. Απέκλεισε τον ενδεχόμενο η αστυνομία να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χθες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία απομάκρυνε προληπτικά τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο, υποδεικνύοντάς τους να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γινόντουσαν οι ενημερώσεις του τύπου. Ο συναγερμός ήρθε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, το περιστατικό συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Reuters, ένα άτομο φέρεται να δέχθηκε πειρά από τις αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
4: New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους Διαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπελ Τελαβίβ θα υποδεχτεί τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα δύο σημεία τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι πρώτον η κάθοδος της λεωφόρου Φυγών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και το δεύτερο σημείο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, καθώς υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού νωρίς-νωρίς από το ύψος της Αττικής Οδού να συναντάτε την κίνηση μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ που σας περιέγραψα. Φυσικά έχει και η άνοδος και η φυσικοκίνηση, έχει και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους και η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα προς το παρόν. Μελάνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία του μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα επίσης γενικά έθριος ο καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος καιρός θα είναι στη χώρα μας με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Να σας πω τέλος ότι την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Η άνεμη νότη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: ησυχάσει.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Όπως μου λέει και ένας φίλος ακροατής, μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μου λέει ψάλτη εκδρομή σήμερα. Έχει τόσο ωραία μέρα, μου λέει ήλιο κλπ. Κανόνισε, λέει, όπως στο σχολείο. Φράζαμε εκδρομή. Τι λέτε, παιδιά? Κωστάκι, τι λες, είσαι εκδρομή? Λοιπόν, αύριο είσαι εκδρομή, εντάξει. Εσύ είσαι τη υπερβολή, να ξέρει, ναι, ρε. Λοιπόν, μας λέει φίλος ακροατής ότι εκεί από την πατρίδα μου, από τη Ραφίνα προς τη Διασταύρωση, αν κατάλαβα καλά, στο επόμενο φανάρι έχει μια σύγκρουση. Έχει ένα στο ρεύμα προς Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει μια όχληση εκεί πέρα. Προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τα πρωινά, τα μάτια στις 14 γενικά. Τώρα, με αφορμή αυτά που άκουγα και από την κυρία Σούζη νωρίτερα και με αυτό που σας είπα για την εκδρομή σήμερα κλπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ψυχολογικά πολύ ωραία να ξεκινάει η μέρα σου έτσι με έναν καθαρό ουρανό, με έναν υπέροχο ήλιο, με τις μυρωδιές της άνοιξης, σε σχέση με το χειμώνα αυτό που είχαμε, δηλαδή το τριήμερο που μας πέρασε? Θα μου πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην παρέα μας, ενεργειακός επιθεωρητής. Θα κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί το χάσαμε λίγο αυτό, για τις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Πώς πάνε τα πράγματα, τι τιμές προκύπτουν. Έκπληξη και, αυτό το μήνα, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Τι νέα έχουμε λοιπόν με τα τιμολόγια?
2: Παρόλο που είμαστε σε μια κρίση και μάλιστα στα πρόθυρα μιας νέας ανάφλησης, ωστόσο τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία, ναι, αναφορικά με τις τιμές. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%.
1: Εξηγείται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Ναι, εξηγείται. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύξη ούτε για θέρμανση, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%. Νομίζω ότι τέτοιο ποσοστό λίγες φορές θυμάμαι να έχουν συμμετάσχει οι ΑΠΕ, και κυρίως τα υδροελεκτρικά. Διότι με τις συνεχείς βροχοπτώσεις οι ταμιευτήρες ήταν γεμάτοι, οπότε συνέβαλαν και αυτές οι μονάδες στη συγκράτηση των τιμών, διότι μην ξεχνάτε ότι το φυσικό αέριο είναι στα ύψη.
1: Μα είναι αυτό, λέω. Δηλαδή έχω μπροστά μου τις τιμές. Χθες έκλεισε το φυσικό αέριο
2: 45 ευρώ.
1: 48, τι 45, 48 βλέπω. Άρα, ναι, αν σκεφτούμε ότι είχε 30 πριν τον πόλεμο, έχει 18, ναι, ευρώ η μεγαβατόρα παραπάνω. Ναι, να σας, ναι, πω, εντάξει όμως, ρε παιδί μου, οι μεγάλοι παίκτες, τώρα για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους παρόχους ενέργειας. Ναι. Οι μικροί που αγοράζουν ακριβά, πουλάνε φτηνά. Μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό είναι marketing. Δηλαδή, θέλετε να σας πω την πρότασή μου, ποια είναι, για να ακούσουμε και οι φίλοι ακροατές?
1: Γιατί όχι, για να σας ακούσω.
2: Επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη, θα έλεγα, ενεργειακή κρίση και δεν βλέπω να λύγει η ιστορία στη Μέση Ανατολή γρήγορα, yeah, η άποψή μου είναι να πάνε να κλειδώσουν στον μεγάλο πάροχο σε ένα μπλε τιμολόγιο που έχει 13,2 λεπτά για 12 μήνες και σαράξουν εκεί. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να είδαμε σήμερα μια εταιρεία μικρή, όπως λέτε, με χαμηλή, κάτω από 13 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, αλλά αυτός είναι ένας κράχτης που θα σε τραβήξει, αλλά τον άλλο μήνα θα, ναι, μπορεί να στον ανεβάσει και 20% και 30%. Δεν είμαστε τώρα, ο κόσμος, ξέρετε, κύριε Ψάλτη, δεν έχει ούτε καμία διάθεση ούτε καμία όρεξη με τα προβλήματα που έχει κάθε μήνα να παρακολουθεί την ενεργειακή
1: αγορά. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, δεν το κουβεντιάζω, δίκιο έχετε. Εσείς το λέτε και μόνιμα, κύριε Χριστοδουλίδη, δηλαδή βρείτε μπλε τιμολόγιο σταθερό για ένα χρόνο, διότι είμαστε σε μια περίοδο γενικά αναταράξεων.
2: Ναι, που σημαίνει ότι το να βρω, ας πούμε, μια τιμή χαμηλή σήμερα σε ένα πράσινο τιμολόγιο, αυτό είναι πρόσκαιρο. Η άποψή μου είναι να πάει να κλειδώσει. Σας λέω, σήμερα ο μεγάλος πάροχος έχει τιμή 13,2 λεπτά. Ας κλειδώσει. Δεν υπάρχουν πια τιμές εμπλε κάτω από 10 λεπτά, οι καινούργιες τιμές.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αυτές οι τιμές που υπήρχαν πριν την κρίση, τώρα δεν
1: τις τελειώσανε. Τελειώσανε, κατάλαβα.
2: Τελειώσανε. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στροδουλίδη. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τιμολόγια. Τα ακούσατε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ, έπαιξαν το ρόλο τους για αυτό το μήνα. Ένα μήνα που είναι μεταβατικός. Κλείνουμε τις υποχρεώσεις μας. Θεωρητικά, βέβαια, θα μου πεις όλοι οι ρεψάλτες. Όχι, βέβαια, όλοι, γιατί υπάρχουν εκείνες επιχειρήσεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά να λειτουργούν και να παράγουν ό,τι παράγουν και μάλιστα οι ενεργοβόρες, επιμένω, κοστίζει πιο ακριβά η ιστορία αυτή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τις μουσικές επιλογές. Υπεύθυνη είναι η Κωνσταντίνα, η κυρία Βαρσάμι, έτσι. Όχι ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης επιλέγει από αυτά τα τραγούδια που μας στέλνει η κυρία Βαρσάμι. Δόξα τω μεγαλοδύναμο που μας στέλνει πολλά. Επίσης, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ανά για τα καλά της λόγια. Νανά μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, κοιμηθήκαμε σήμερα, βλέπω. Μπράβο. Μπράβο, Παναγιώτη. Να δούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή, Παναγιώτη. Γιατί αν έρθουν καλά τα πράγματα, μπορεί να μην χρειαστούμε χαπάκια για την καρδιά για τις επόμενες αγωνιστικές. Διότι έχουμε και αυτό τον καημό εμείς οι αεξίδες, δηλαδή αυτό εννοώ. Ο Σωτήρης λέει, καλημέρα, χωριό και νησάκι λέει είναι η λύση για χώρες όπως η Ελλάδα. Οι μεγάλες πόλεις έχουν υψηλά έξοδα μετακίνησης, πολύ άγχος κτλ. Αν μεταφερθούν όλα τα υπουργεία στην επαρχία, πόσοι νομίζετε θα μείνουν στην Αττική, δεν θα μεταφερθούν ποτέ. Στο υπογράφω, Σωτήρη μου, εδώ δεν μεταφέρονται από το κέντρο να πάνε στην περιφέρεια της Αττικής. Να μην μπλέκουν όλοι μαζί μέσα. Νιώσιμουν και γέρασα εγώ με αυτή την ιστορία. Πώς το λένε, το λέγαμε, όχι απομάκρυνση. Πώς το λέγαμε αυτή την φράση, τη λέση, ρε παιδί μου. Γέρασα εγώ με αυτή την ιστορία. Πώς

0: χρόνια το ακούω το σύστημα αυτό, για να μην μειωθεί η κίνηση, να μην μετακινούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ θέλανε να φέρουν ένα υπουργείο εδώ στην Πειραιώς και κλαίγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είχε μέσα μεταφοράς να μετακινηθούν. Τίποτα, δεν είμαστε εμείς για αυτά. Εμείς είμαστε για άλλα πράγματα. Κάνα μπάνιο, καμιά παραλία. Κάνα νησάκι να κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά. Είμαστε για τα λόγια. Καλοί είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μη φωνάζω πρωί-πρωί τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, και ο Γιάννης μου λέει: αυτή η Γεωργίβα μας έκανε την καρδιά περιβόλη, λέει. Σαν τους σεισμολόγους. Όταν τους ρωτάς αν θα γίνει σεισμός, σου λένε: δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω. Έτσι. Αυτό είναι. Μπορείς να ξέρεις. Η Γεωργίβα σου λέει: θα πάει μέχρι το 27 η ιστορία. Ζήτω που καήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ζήτω που καήκαμε. Γεια σου, Αβραάμ. Αργό το πετρέλαιο σπιντά τη τιμή του, λέει. Και εμείς το ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω Θεσσαλονίκη, τι γίνεται εσύ, Αβραάμ, με την. Να μην πω και το όνομα και κάνω διαφήμιση. Την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που λέει τη ζητήσανε αεροδρομικά τέλη από την ιδιωτική εταιρεία, λέει, του Μακεδονία πάνω πολλά λεφτά και αποφάσισε να φύγει. Μαθαίνω, λέει, συσκέψη επί συσκέψεων κλπ. Υπάρχει μια μουρμούρα γενικότερη για την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας. Για τη Θεσσαλονίκη, λέει, έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2,5 εκατομμύρια θέσεις από το εξωτερικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Αεροπορική Εταιρεία χαμηλού κόστους, αν δεν κάνω λάθος, παρκάρει 3 αεροσκάφη της μονίμως στο Μακεδονία και κάνει από εκεί, λέει, πτήσεις 33 αεροδρόμια εντός και εκτός. Και υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά τα τιμολόγια της ιδιωτικής εταιρείας του αεροδρομίου. Θα τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες και έχω κάνει κάποιες επαφές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, μάλιστα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 του Μάη, αυτού του μήνα που τρέχουμε. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Ξύπνα, ξύπνα! Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα.

0: του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Να ευχηθούμε. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου συνεχίζετε και στέλνετε φωτογραφίες εντυπωσιακές. Πριν υποδεχτώ καλεσμένο, έχω ένα φίλο ακροατή ο οποίος αγαπάει τρελά, με πάθος θα έλεγα, τις κρουαζιέρες. Με αφορμή την είδηση για τον Χανταϊό και το πλοίο και τα ποντίκια κλπ. Μου έστειλε μία ενημέρωση για μία κρουαζιέρα 3,5 μήνες, με κόστος 36.000 ευρώ. Ξεκινάει από την Αυστραλία και κάνει σχεδόν το γύρο του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ, με κρουαζιερόπλοιο. Αλλά και 36.000, 36.000, 3,5 μήνες, δεν θα συνέχεια με στη θάλασσα, αλλά το σπίτι σου θα είναι η θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα καλημέρα και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Στην παρέα μας ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Τον κάλεσα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την πρόταση που έχει ρίξει πάνω στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, πιλωτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή. Καλημέρα, κύριε Καπράλε.
11: Καλημέρα και σας.
10: Διάβαζα σήμερα κύκλους του ΣΕΒ να λένε ότι το θέμα δεν είναι το τετραήμερο, αλλά η παραγωγικότητα. Τι λέτε εσείς ως Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την πρόταση αυτή?
11: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια πρόταση. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπαίνουμε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο που θα ακούσουμε διάφορες προτάσεις που θα έχουν να κάνουν με το οικονομικό πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε πρόταση πάνω σε μια ρεαλιστική βάση. Μιλώντας λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν μια πρόταση, θα έλεγα μάλλον εχμηδιασμού, η οποία μας δημιούργησε κάποια απλά ερωτηματικά. Τι εννοώ? Ότι σε αυτή την κατάσταση μιλάμε για μια πιλωτική βέβαια, αλλά οριζόντια πρόταση από τη μια μεριά, η οποία αναμφίβολα αυξάνει και το λειτουργικό κόστος και σίγουρα δημιουργεί κάποια προβλήματα τήρησης ωραρίου. Ξέρετε, κύριε Ψάλτη, αυτή την περίοδο θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ζήτημα το τετραήμερο ή το πενθήμερο. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βιώσιμες και κατά πόσο θα μπορούμε.
10: Πάρτε τις ανάσες, κύριε Καπράλε, πάρτε τις ανάσες. Εγώ στο ενδιάμεσο για να πάρετε τις ανάσες να πω, το έλεγα και νωρίτερα και το θυμήθηκα, γιατί και εμείς έχουμε και κάποιες εκκλάμψεις δημοσιογράφοι. Θυμάμαι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν το τετραήμερο. Θυμάμαι, βέβαια είναι τελείως πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό, μια επιχείρηση στα Γιάννενα, η οποία, αν θυμάμαι καλά, εφαρμόζει τετραήμερο και μάλιστα η παραγωγή της συγκεκριμένης εταιρείας, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει να κάνει με ξενοδοχεία ή με εμπορικά καταστήματα κλπ. Η παραγωγή της πήγε καλύτερα, διότι οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, αν νομίζω λογισμικού είναι η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, αποδίδουν καλύτερα. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα αυτό.
11: Ακριβώς. Εάν μιλάμε λοιπόν για μια περίπτωση που μπορεί η επιχείρηση να το κρίνει και να δει ότι μπορεί να λειτουργήσει, είναι σαφέστατα μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική οριζόντια, η οποία θα μας βάλει σε ένα φαύλο κύκλο προβλημάτων. Τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και οι μικρότερες, είναι αυτές οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ στο να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε αλλάζει το κόστος τους, οτιδήποτε αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα μπορέσουν να προσθέσουν εργαζόμενους στο δυναμικό της επιχείρησης, μάλιστα η μάχη γίνεται στο να μην χάσουμε κόσμο, όχι να προσθέσουμε τόσο πολύ. Και στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μισθούς, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων, που ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι περίπου στα μέσα του μήνα εξανεμίζεται. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη εξίσωση.
10: Άκουσα, μου επιτρέπετε,
11: κύριε
10: Καπράλε, άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι ενδεχομένως θα είναι ένας τρόπος για να πείσουμε κάποιους από τους συμπατριώτες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης να επιστρέψουν πίσω. Πιστεύετε όμως ότι αυτό είναι ένα ικανό θέλγητρο να γυρίσει κάποιος πίσω? Γιατί νομίζω το βασικό για έναν εργαζόμενο είναι το οικονομικό περισσότερο παρά το τετραήμερο. Κατά την ταπεινή μου άποψη το λέω, δεν ξέρω.
11: Συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα θα σας πω ότι επειδή όλοι μας έχουμε φίλους γνωστούς ή γεμίσεις που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το οικονομικό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η ποιότητα ζωής, η οποία έχει να κάνει με συστήματα όπως η ασφάλεια, η εξωκρατεία κτλ., είναι επίσης πολύ σημαντικά. Επίσης πολύ σημαντικό είναι η δυναμική που βλέπει κανείς ότι μπορεί να έχει στο άμεσο μέλλον του ή οποιαδήποτε εργασία και το τι μπορεί να του προσφέρει η εργασιακή του ικανότητα στο να φτιάξει τη ζωή του καλύτερη. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, που δεν έχει να κάνει με το μία ώρα ή με τη μία ώρα παραπάνω ή παρακάτω. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν είμαι ανηδικός, αλλά φοβάμαι ότι μην μπούμε σε μία συζήτηση η οποία θα γίνεται πολύ επιφανειακά, θα γίνεται με όρους επικοινωνιακούς και με όρους πολιτικής, αν θέλετε, κομματικής, εν πάση περιπτώσει, γραμμή ή άποψη και όχι ρεαλιστική που έχουν να κάνουν την αγορά.
10: Ακούω, διαβάζω μάλλον ακροατές οι οποίοι μου λένε και το εξής, και αυτό είναι αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Μου λένε ότι όλες αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να έχουν και ένα οικονομικό κομμάτι που θα πρέπει να παρουσιαστεί. Δηλαδή η πρόταση που έρχεται, ας πούμε, σήμερα από το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως αύριο από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν πρέπει σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα να πούνε, ξέρω εγώ, τι όφελος θα υπάρχει, τι κέρδος θα υπάρχει και ενδεχομένως και τι, πώς θα το πω, χασούρα θα υπάρχει.
11: Να μιλάμε τώρα, παράδειγμα, για το εμπόριο που έχουμε περίπου 290.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δοθεί μια οριζόντια απάντηση τώρα στο πράγμα. Ειδικά, μάλιστα, αν υπολογίσει κανείς ότι περίπου το 98% αυτών των επιχειρήσεων είναι ως 5-6 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε επιχείρηση. Νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν.
10: Μάλιστα.
11: Και θα έλεγα το πιο σωστό είναι, επειδή το ξαναλέω ότι μπαίνουμε μάλλον σε προεκλογική περίοδο, θα πρέπει όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με το οικονομικό πεδίο να γίνονται με διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, όπως όπου της αγοράς, αλλά να βάζουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι θα πρέπει να είναι και κοστολογημένα όλα και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη, να φέρουμε σε όλα.
10: Ό,τι ουσιαστικά πέφτει πάνω στο τραπέζι, πρέπει να ξέρει το κόστος.
11: Να είναι κοστολογισμένο και να είναι από την άλλη, να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Ξέρετε, δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή με ανακοινώσεις, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ανακοινώσεις του παρελθόν, είτε προτάσεις, είτε ακόμα και ανακοινώσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.
10: Καλά, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Τι κοροϊδευόμαστε για την
11: αγορά. Η αγορά λειτουργεί με άλλους.
10: Προφανώς.
11: Και επειδή πραγματικά σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά έχει μια τρομακτική πίεση πάνω της, η οποία φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα, και αναφέρομαι στην πραγματική οικονομία και στο σύνολο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου των επιχειρήσεων, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αναφέρομαι βέβαια, θα λέω και πάλι, όχι μόνο για αυτή την πρόταση, η οποία δέχομαι ότι έχει γίνει καλόπιστα, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, και αν συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις, πώς θα τις κάνουμε πιο ανταγωνιστικές, πώς θα τις στηρίξουμε από αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μικρότερων επιχειρήσεων οδηγείται σε κλείσιμο και εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και από την άποψη την επιχειρηματική και από την άποψη την κοινωνική όλους τους συναδέλφους.
10: Ευχαριστώ κύριε Καπράλη για τις πληροφορίες και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
11: Καλή σας μέρα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Νομίζω ότι είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωνές ο κύριος Καπράλος. Και με επιχειρήματα πάντοτε το λέω και το υπογραμμίζω. Λοιπόν, για να πάμε και στα της κίνησης, θα βρούμε τον κύριο Κολιομιχάλη να μας δώσει το τι γίνεται με τα κυκλοφοριακά. Βλέπω και το ρεύμα καθόδου εκτός από το ρεύμα ανόδου σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, αλλά περισσότερα από τον αρμόδιο. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσω από το τροχαίο που μου είπε και ο Πέτρος και η Μεράνια σας το έχει πει. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος είναι, με το που βγαίνουμε από τη Ραφίνα για να έρθουμε προς την Αθήνα, και υπάρχει μποτιλιάρισμα.
10: Λοιπόν, ναι, έχει στη διασταύρωση τώρα είναι αυτό και έχει και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα από τη Ραφίνα και στο ρεύμα που έρχεται στη Μαραθώνος από τη Νέα Μάκρη. Και έχει δημιουργήσει μια μπόλικη ανάσχεση από ό,τι βλέπω εκεί πέρα.
12: Και στους δύο αυτούς δρόμους, μην μπερδευτεί ο κόσμος, και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα από το Μαραθώνα προς την Αθήνα και από τη Ραφίνα προς την Μαραθώνα.
10: Σωστά.
12: Ναι, σωστά. Αυτό. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Πηγαίνουμε στον Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά υπάρχει λίγη κίνηση για όσους έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, γιατί γίνονται εργασίες στην αριστερή λωρίδα αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπόπυργου. Επαναλαμβάνω, από την Κόρυθο προς την Αθήνα. Ο Σκαραμαγκά είναι όπως τον περιμένουμε. Η κάθοδος της Κηφισού είναι ο δύσκολος δρόμος προς το παρόν της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη γέφυρα Λυκόβρησης, κόψτε ταχύτητα, μην τρέχετε, από τη γέφυρα Λυκόβρησης θα συναντήσετε την κίνηση, μέχρι να φτάσετε κάτω στο ύψος του Περιστερίου, στη Λένορμαν. Έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση στην κάθοδο της Κηφισού και θα συνεχίσει να βαίνει επί ταχύρω. Εάν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, θα βρείτε λίγη κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Εάν θέλετε να έρθετε μέσα από την Νέο Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια, πάλι πιο γρήγορα θα φτάσετε. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Γιώργο.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Για όσους βλέπουν εργάτες λοιπόν έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, να, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Το βάλε, το βάλε!
24: Αποκάρφωμα!
25: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
26: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
27: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
30: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
31: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
33: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
34: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
35: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
34: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Όπως σωστά σας έλεγα πριν, υπάρχει μια εταιρεία, μάλιστα μου στείλανε και τα στοιχεία της εταιρείας, στα Γιάννενα, η οποία έχει έναν αριθμό εργαζομένων και έχει χωρίσει τους εργαζόμενους σε δύο κομμάτια. Κάποιοι δουλεύουν μέχρι Δευτέρα Πέμπτη και κάποιοι δουλεύουν Τρίτη Παρασκευή. Και έχουν τριήμερο γεμάτο. Τους καλοκαιρινούς μήνες η εταιρεία αυτή. και άλλες εταιρείες που στείλατε. Αν τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, που το μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί για μια ακόμα φορά στα στενά του Ορμούζ, γενικότερα στη σχέση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην παρέα μας για μια ακόμα πρωινή επικοινωνία ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το οποίο βλέπουμε πάλι μπροστά στα μάτια μας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στο μέτωπο, τι συμβαίνει στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ δηλαδή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσω ότι έχουμε και σε ετοιμότητα την επίσκεψη που θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Πεκίνο. Θα μου πεις γιατί ψάλτη παίζει ρόλο και αυτό. Ενδεχομένως για τα των εξελίξεων. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας. Πώς τα βλέπει ένας ειδικός των διεθνών σχέσεων, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι και αν πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του μετώπου, και τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν, τα οποία είναι παράπλευρα μεν, υπαρκτά δε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε περάσει διάφορες κόκκινες ζώνες, οι οποίες συνθέτουν και ένα πάρα πολύ επικίνδυνο γεγονός. Δηλαδή πλέον έχουμε συνηθίσει στο ότι υπάρχει μία υφέρπουσα κρίση στον κόλπο, αυτό που λέμε ένα low intensity conflict, δηλαδή μία σύγκρουση χαμηλής πλέον έντασης, που αυτός ήταν και ο στρατηγικός στόχος του Ιράν, έτσι, ναι, ναι, ως προς αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί πλέον το έχουμε συνηθίσει, το έχουν συνηθίσει οι αγορές. Και αυτό σημαίνει ότι αναπροσαρμόζουν τους δείκτες τους, τα παραγωγικά τους μοντέλα, αναλόγως. Σας λέω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος. Μία φοιτήτρια με ενημέρωσε ότι η αδελφή της, η οποία δουλεύει αεροσυνοδός σε μία από τις μεγάλες εταιρείες αεροπορικές στον κόλπο, απολύθηκε. Δηλαδή έχει αρχίσει ήδη ένα κύμα απολύσεων, το οποίο εμείς ακόμα εδώ στην Ευρώπη δεν φτάνει στα αυτιά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
10: δεν υπάρχει.
0: Οι δείκτες δεν έχουν αρχίσει να τρέχουν ανάποδα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Επίσης, από εχθές, ξανά τα Εμιράτα μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα, μάλιστα αυτή τη φορά πολύ πιο επιθετικά απέναντι στο Ιράν. Θυμίζω ότι η έξοδος των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ είχε δημιουργήσει μία προσμονή ή, αν θέλετε, ένα backdoor, μία πίσω πόρτα διαμόρφωσης διαφορετικών διαδρομών, διοχέτευσης αργού πετρελαίου έξω από τα στενά του Ορμούζ. Η όλη αυτή κρίση δείχνει ότι τρέχει σε μία λούπα, που αυτό σημαίνει ότι είτε μπαίνουμε σε μία διαδικασία, ένα stagnation, δηλαδή ένα τέλμα σε όλη αυτή την κρίση, είτε ότι αναγκαστικά εξαιτίας του ότι τα συστήματα αντιδρούν απέναντι σε διαδικασίες παγίωσης, θα έχουμε νέες κορυφώσεις στις συγκρούσεις, ίσως από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, που όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί, έχει σαφέστατα λόγο, ρόλο και αξία και στην κρίση στον κόλπο, γιατί έχουμε πει ξανά μαζί ότι αυτή η κρίση εμπίπτει και στη μεγάλη συστημική εικόνα. Δηλαδή ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να βγαίνει έξω, ναι, από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο και στενά του Ορμούς.
10: Ναι, η Κίνα να μετέχει ή τέλος πάντων να συμμετέχει στη διαδικασία και να μην ακούγεται καθόλου, και αυτό είναι που την ενδιαφέρει και περισσότερο. Τώρα, στο κομμάτι, κύριε καθηγητά, των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης, ΝΑΤΟ δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπετε κλιμάκωση της έντασης.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν θα πρέπει να το κρύβουμε. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν πιστεύει στους πολυμερικούς οργανισμούς, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό το γνωρίζαμε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί αμηχανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό που λέμε τζαξονιανός στην ανάλυση του στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το σύνθημα America First είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος χαράσει εξωτερική πολιτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας όλα τα άλλα συμμαχικά δίκτυα μέσα από μια διαφορετική, αν θέλετε,
10: έβαλε και όρους, κύριε καθηγητά, έβαλε όρους. Είπε 5% όσον αφορά τα χρήματα που δαπανούν οι χώρες για την άμυνα. Θέλει να πουλήσει οπλικά συστήματα δικά του, ευνοήτως για την κατάσταση της οικονομίας του. Άρα έτσι κι αλλιώς έστελνε τα μηνύματα, απλώς τα υλοποιεί. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτή η κλιμάκωση, θα μπει σε αυτό, είναι πολύ μεταγενέστερο, θα σπρώξει και την Ευρώπη να στυλώσει λίγο τα πόδια της.
0: Η Ευρώπη έχει ήδη μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Συζητούμε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, ευτυχώς θα πω εγώ, για την ατζέντα άμυνας και κοινής ασφάλειας. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει το SAFE, δηλαδή όλο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα δημιουργίας μιας αμυντικής τεχνολογίας με στάμπα την Ευρώπη, που θέλει, που επιθυμεί να βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα,
10: ναι,
0: είναι λάθος αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε το χρόνο για να σας εξηγήσω.
10: Θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή.
0: Η μεθοδολογία, ναι, είναι λάθος, αλλά όπως και να έχει, εξαιτίας του ότι η διεθνής πολιτική είναι μια δυναμική αρένα, σε καμία των περιπτώσεων η Ευρώπη δεν θα παραμείνει απαθή σε αυτή τη συνθήκη. Εδώ όμως το στίχημα είναι το εξής, κύριε Ψάλτη, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να διαραγεί η ενότητα του δυτικού κόσμου, δηλαδή το ατλαντικό αφήγημα, εξαιτίας του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι αιώνιος πρόεδρος.
10: Καλά, με τον επόμενο πρόεδρο ενδεχομένως να ξαναφτιάξουμε τη σχέση. Αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτές
0: οι. Προς το παρόν, η takes to tango.
10: Σωστό, πάντοτε θέλει δύο για να χορέψει τάγκο. Δεν το κουβεντιάζω. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τα ζητήματα τα οποία ανοίξανε και πάλι με ένταση τις τελευταίες ώρες, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Η αλήθεια πάντως είναι, για να κλείσω, ότι βλέπω τις τιμές, γιατί οι τιμές των καυσίμων πάντα κρύβουν και άλλα πράγματα από πίσω. Μία μικρή βελτίωση τη βλέπω τώρα, τη βλέπω στα 112 το Brent από 113. Κάτι θα βλέπουν οι αγορές που ακόμα εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, αυτά, και σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Απολαύστε αυτή την υπέροχη μέρα με τον υπέροχο ήλιο. Θα τα πούμε μετά, εμείς αύριο το πρωί βεβαίως. Αμέσως μετά οι διαφημίσεις, το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
1: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
2: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
3: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξή του πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλες δηλώσεις του, ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν βαριά πυρά, προσθέτοντας πως η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φορών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 ιρανικά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, αναφέρουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν. Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν 2 μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις Ιρανικές ακτές. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε χθες ότι αντιμετώπισε συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας πως η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δηλώσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβεβαίες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήφθην ό,τι καινοτομό προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, όπου βρίσκονται οι ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουση η ιατρική φροντίδα. Συνελήφθη άνδρας ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μια ανοιξιάτικη ημέρα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε είστε εδώ στην παρέα μας από την Ελλάδα, είτε ξανά είστε εδώ εννοείται από την παρέα μας την διεθνή του εξωτερικού, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εύχομαι τα καλύτερα για την ζωή σας και σήμερα, να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν και με το καλό να επιστρέψουμε όλοι το βράδυ στο σπίτι μας, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ξεκινούμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι. Σήμερα θα βάλουμε ωραίες μελωδίες, όχι τραγουδιστικές, θα βάλουμε ωραίες γλυκές μελωδίες, αυτές οι μελωδίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να πάμε όλοι μαζί να πέσουμε από τον βράχο, αλλά ευτυχώς τον κρεμό, ευτυχώς την τελευταία στιγμή με το μισό πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Ο ηγέτης εκείνος ο οποίος μας έλεγε τόσο ωραία πράγματα με το φλάουτο, το θυμόσαστε και μια που είναι και της μόδας τώρα, πας κρουαζιέρα και σε κολλάει ο ποντικός, η οποία κρουαζιέρα μαθαίνω ότι στην ύψιστη τιμή κάνει μια πενιντάρα. 50.000 λέω για να πάω να δεις αντακτικές, κάνεις την κυκλοφορεί στη μισή Ιφίλιο. Αλλά αυτό είναι μεγάλο πλήγμα στην βιομηχανία της κρουαζιέρας. Υπάρχουν πλοία μέσα στα οποία βασιλεύει ο Ρατατούις και κάνουν οι Ρατατούιδες, δεν έχετε δει την ταινία Ρατατούι, χάνεται. Πώς τίποτε πρέπει να τη δει κανείς τον Ρατατούι, κινούμενα σχέδια, πώς ο ποντικός ανάγεται σε μέγα σεφ. Λοιπόν, ενδεχόμενος λοιπόν τώρα εκεί οι ποντικούλιδες ή μαγειρεύουν και γίνεται του χορού γίνεται του ποντικού ο χορός μέσα και της κακομήρας, ή τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα είναι μολυσμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να πας σε κρουαζιέρα 50.000 και να μην γυρίσεις, να μην βγεις από το καράβι και να είσαι μέσα σε καραντίνα ή να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για αυτό που λέμε υγιεινή. Ναι. Αλλά τώρα μην χαθούμε σε αυτά. Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μυαλό, ενώ Εγώ τώρα θα κάνουμε περιήγηση, κυρίες και κύριοι, σε έναν τόπο μοναδικό. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι, θα ακούσουμε όμορφες μελωδίες, γλυκύτατες, όχι μουσικές, είπαμε θα είναι αυτά τα ωραία τραγουδιστικά που υπόθηκαν τότε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου με τους εξυπνότερους ανθρώπους του κόσμου. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα συνέβησαν κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, επαναλαμβάνω, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Εκεί συνέβησαν αυτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο γητευτής αυτού του εξυπνότερου λαού του κόσμου.
7: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
6: Υπάρχει γλυκύτερη μελωδία από αυτό? Όλα τα πιάνα του κόσμου, όλα τα βιολιά του κόσμου παίζουν για να ακούμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία μας ενθουσίασαν τότε, αν θυμόσαστε. Και ήρθε χθες η δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού. Η κυρία Βαρβιτσιώτη, μάλιστα, από ό,τι διάβαζα στους τίτλους ή και την σκηνοθεσία, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια, με όλο αυτό το staff, να μας δώσουν να μας υπενθυμίσουν αυτές τις γλυκές μελωδίες, φίλες και φίλοι, με τις οποίες διανθίσαμε τη ζωή μας για πολλά πολλά χρόνια, και μπράβο μας, επειδή ακριβώς είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, Κωστάκη μου, έτσι δεν είσαι? Και εσύ και εγώ και όλοι μαζί. Και γι' αυτό είμαστε και υπερήφανοι για τον πολιτισμό που μας άφησαν οι προγόνοι μας, όχι οι προγόνοι, μεγάλος πολιτισμός, και εμείς πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό λέμε στον άλλον τη δεύτερη Καραγιώση, εξής ποιος είμαι εγώ, ο απόγονος εκείνου. Κατάλαβες? Λοιπόν, ο απόγονος εκείνου που τα καταλαβαίνει όλα και τα πιάνει όλα με την πρώτη. Και πιάνει αμέσως τον απατεώνα, τον αντιλαμβάνεται δηλαδή από μακριά, ο οποίος λέει τις ψεματούρες. Δικαίως κρύφτηκε ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα, βρήκε την ψεματούρα, η οποία ψεματούρα τώρα αναλύεται. Δεν χρειάζεται να αναλυθεί, προφανώς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, του είπε κάποιος κάτι, ότι οι κυρίες Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη τον έβαλαν δίθεν του κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με την μη μείωση περαιτέρω των συντάξεων. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτά κυκλοφορούσαν, αλλά προφανώς οι κυρίες δεν το έγραψαν γιατί δεν είναι τεκμηριωμένο, αλλά στοιχειοδός αν κάνει κάποιος ρεπορτάζ ενώ στας Βρυξέλλας, ξέρει αυτά που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ας μην χαθούμε, ο άνθρωπος κρύφτηκε γιατί σκέψου να έβγαινε και στην εκπομπή. Εδώ έγραψε ολόκληρο βιβλίο να κατηγορήσει όλους αυτούς οι οποίοι τον πέρασαν χθες πριον ο Κορδέλα, ενώ αυτοί οι πρωταγωνιστές, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της δημοσιογραφικής αυτής εργασίας. Ούτε η κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε η κυρία Δεντρινού δεν λένε τα δικά τους. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μαγεία αυτού του ρεπορτάζ πραγματικά είναι εξαιρετική δουλειά. Τώρα να δω πόσο την αξιολογήσατε. Δεν ξέρω έτσι πώς μας αξιολογείτε κάθε μέρα. Δεν έχει έρθει ακόμη το δελτίο της εταιρείας. Μόλις θα έρθει η εταιρεία θα σας πω σε 9 η ώρα τι ποσοστά τηλεθέασης έγραψε το χθεσινό πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν... Έτσι που λέτε ότι αυτό το σημαντικό είναι ότι στην περίπτωσή μας δεν μιλούν οι κυρίες που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν λένε ούτε σχόλια, ούτε απόψεις, τίποτα τίποτα. Τα λένε όλα οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή που ήταν πάνω στη σκηνή. Υπέροχα. Αν ξεχωρίσω κάτι κάτω από αυτήν την πρώτη ατάκα, φίλες και φίλοι, για το τίνος ήταν η επιλογή, ποιος θεωρούσε asset του, δικό του asset δηλαδή, τον Γιάννη Βαρουφάκη, νομίζω ότι το δεύτερο που μας αποκαλύπτει το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, έχουμε να δούμε άλλα πέντε τις επόμενες Δευτέρες, είναι του τότε πρεσβευτού της Γερμανίας στην Αθήνα, του κυρίου Πίτερ Σόφ. Ο κύριος Πίτερ Σόφ λέει ότι κλείστηκε με τον ηγέτη και κουβέντιασαν οι δυο τους. Μου γράφει ένας φίλος που είναι πάντα, έχει έναν τόνο έτσι κακίας και κακιασμένου στα σχόλιά του και τα οποία απολαμβάνω φυσικά, και μάλιστα απολαμβάνω πολλές φορές επειδή και εγώ έχω μέσα την βλαμενίαση, δεν το συζητώ, να τον κοντράρω κιόλας για να του πυροδοτώ παραπάνω το, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι φύης το πιάνει αυτό, γιατί του χώνομαι κι εγώ για να ανταλλάσσουμε έτσι διάφορα. Ο οποίος μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας θα ρωτούσα, Αλήθεια, σε ποια γλώσσα μιλήσατε οι δυο σας? Αλλά προφανώς θα λέω τώρα προχείρος, δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε με την κυρία. Δεν δίνω προχείρος, λέω ότι κάποιος θα υπήρχε για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του πρεσβευτού. Είμαστε ακόμη στα χρόνια της πρωτού, είμαστε στη στιγμή που δεν έχει ανέβει ακόμη στην εξουσία. Δηλαδή, εννοώ ότι έρχεται και είναι σε εκείνες τις στιγμές που τα αγγλικά είναι στο επίπεδο της συζητήσεως με τον Κλίντον. Οπότε γι' αυτό απορεί ο επιστολογράφος σε ποια γλώσσα έγινε συνεννόηση με τον γερμανό πρεσβευτή τότε στην Αθήνα. Αλλά μην χαλόμαστε σε αυτά, μην χαλόμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σόφ.
8: Not very official. I didn't go with my official car.
6: Δεν ήταν κάτι επίσημο. Δεν πήγα με το επίσημο αυτοκίνητό μου. Πήγα βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Διακριτικά. Έτσι συναντηθήκαμε στην Κομοδόρου. Η συνάντηση ήταν διμερής, ήμασταν μόνο οι δυο μας και κράτησε μια μισή ώρα νομίζω. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας και ότι η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν. Μάλιστα. Εδώ τι ακούγαμε τότε? Ακούγαμε τα παραμύθια. Τα οποία παραμύθια περιέγραφαν βέβαια αυτό που ήθελε να ακούσει, όπως θα το πει σε λίγο, θα το ακούσετε από τον Γιώργο Σταθάκη, μια από τις μορφές που παρήλασαν από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, είναι ο χαλαρός Γιώργος Σταθάκης. Είναι μόνο το ύφος του, μόνο αυτό το μεικτό της ηρωνίας και της χαλαρότητος και μιας ευθυμίας, θα μπορούσα να προσθέσω, δίνουν τον τόνο στον Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος βέβαια έχει και αυτήν τη ματιά την αφιψηλού προς τον λαό, ο οποίος λαός τον ψήφιζε τον Γιώργο Σταθάκη βέβαια, και θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λαός βέβαια ήθελε, όπως λένε και ήδη οι πρωταγωνιστές, να ακούσει αυτά τα ωραία παραμύθια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που συνέβησαν στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία έχει επάνω της τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αν χαθεί το ένα από τα δύο, έχουμε απομάγευση. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη μαγεία, να ακούμε μαλακίες. Συγγνώμη, πρέπει να το πω δηλαδή, έτσι δεν καπτύχαμε κιόλας. Να ακούμε μαλακίες και να ευχαριστιόμαστε. Γιατί όλη την ημέρα και εμείς αυτά δεν κάνουμε, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ραφαζάνης.
9: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
10: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
11: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
12: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
10: Και πώς δεν το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
12: Τι του λέγατε?
10: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
13: Καλείται να νικήσει το φόβο.
10: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
6: Βέβαια τώρα ο Λαβαζάνης τα λέει εκ των υστέρων αυτά. Δεν τα είπε τότε. Μάλιστα δεν βγήκε να πει. Δηλαδή, ρε, εσύ είπε, σύντροφε Αλέξη, τι παφτάζεις λέμε στον κόσμο, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο Παναγιώτης Λαβαζάνης που στο πλαίσιο, γιατί πρόσεξε, τα λέει αυτά εκ των υστέρων. Όχι γιατί ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι άλλο. Ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι πιο σκυρό. Πήγε στη Μόσχα και προσκυνούσε τον άλλον εκεί για να πάρει λεφτά. Πήγαν όλοι μαζί στην Κίνα, πήγε το τσούρμο στην Κίνα να πάρουν λεφτά από την Κίνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν αυτά για τα οποία εμείς τους εμπιστευτήκαμε με την ψήφο μας. Δεν είναι λατρεμένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτες και μέλη αυτής της κοινωνίας που θεωρεί ότι τον εαυτό της ότι είναι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Εμείς τους εμπιστευτήκαμε λέγοντας, έλα μωρέ, είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα? Αυτοί όμως θέλουν να τα κάνουν. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανόητο, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται. Ας τα υπενθυμίζουμε σιγά σιγά. Γιώργος Σταθάκης έχουν κατέβει στην Κρήτη, εκεί υπάρχουν τα πεντοζάλια, είναι και οι τσικουδιές, είναι αυτό που λέμε η ευθυμία του χαρακτήρος μαζί με την ηρωνία, γίνονται ωραία, αλλά θέλω να προσέξετε τι λέει στο τέλος ο Σταθάκης. Παρακαλώ.
14: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
15: Ήταν ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
14: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
16: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
15: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
16: Υπήρχαν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να περιμένετε λίγο?
15: Μόνο εγώ ότι εξέφερασα αυτήν την άποψη δημόσια τουλάχιστον. Η κεντρική μου ιδέα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, όποτε και να γινόταν τις εκλογές. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες, ας τις έκαναν τον επόμενο χρόνο και να περιμένουμε εμείς ένα χρόνο, τέλος του 2015, να έρθουμε στην κυβέρνηση με πολύ πιο καθαρές συνθήκες και να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
6: Αυτό το τελευταίο έχει τη σημασία του. Πόσες φορές σας το έλεγα τότε, αλλά δεν είχαμε σημασία όταν να θυμηθώ εγώ τι έλεγα εγώ, σιγά ποιος είμαι. Αλλά να σταθώ λίγο, σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες. Στο μυαλό τους ήταν όλα αυτά διωγγωμένα και θέλουν να κάνουν τις δικές τους, μην πω τι, τον δικό τους τυχοδιοκτισμό. Αλλά έχει τη σημασία του όμως να το ακούμε τώρα που να λέει ότι έπρεπε να τους αφήσουμε, έπρεπε να αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έλεγα τότε να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, γιατί είχε μείνει μια τελευταία αξιολόγηση τέλος Δεκεμβρίου του 2014, και μετά αν είχαν λίγο νιονιό θα πατούσαν πάνω στο κρίσιμο και θα εκτινασόταν η οικονομία στα χέρια τους. Αλλά πού, γιατί είχαν εμπιστευτεί τον Άσετ Βαρουφάκη που έπαιζε στα ζάρια την Ελλάδα και πόνταρε στη δραχμή. Ήτανε σε αυτήν την κατάσταση αυτοί τους οποίους εμπιστευθήκαμε, λατρεμένοι μου. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στο φθινόπωρο του 2014, Παναγιώτης Λαφαζάνης θυμίζει εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
12: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
10: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
14: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
10: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει στα μνημόνια.
12: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
10: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
6: Μάλιστα, Ευκλήδη Τσακαλώτος, προσέξτε, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα λέει ένα από το λάθος το βασικό, το οποίο συνδυάζεται με αυτό το λάθος με το οποίο έκλεισε προηγουμένως ο Γιώργος Σταθάκης.
17: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
6: Έλεγα χθες το πρωί ότι ήταν γκασμάδες οι άνθρωποι στη διοίκηση, και πώς αποδεικνύεται ότι ήταν γκασμάδες? Ρίξανε την κυβέρνηση και πήραν όλη την ευθύνη πάνω τους, αλλά είχαν σκοπό να πάρουν την ευθύνη πάνω τους. Τώρα εκ των υστέρων λέει ο Τσακαλώτος ήταν λάθος. Δεν σηκώθηκε εκείνη την ώρα να πήρε, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Πήγαν όλοι μαζί τσούρμο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι μαζί μέσα στην αριστερή ιδεολειψία, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια, έχοντας αδυναμία διαχειριστικής, αδυναμία δυνότητας διαχειρήσεως της πραγματικότητας. Γι' αυτό βρήκαμε τον όρο τότε η πραγματική πραγματικότητα και όχι η φαντασιακή πραγματικότητα που είχαν στο μυαλό τους ο Λαβαζάνης, ο Βαρουφάκης, καλά, ο καθένας βέβαια, όπως τον λένε, ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, ο Σταθάκης και όλοι αυτοί μαζί. Ή ξέρω εγώ, έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες, λέει τώρα ο Τσίπρας, νωρίτερα, εμείς πρώτοι και να μην μας εκβιάζουν οι ξένοι. Μάλιστα, είπα εκείνον το πρωί ότι οι άνθρωποι, και στον δεξί βγαίνει σήμερα η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα και λέει, νεαρά κυρία, ότι κοιτάξτε να δείτε, απορούμε πως τότε βγήκαν τόσα δις από τις τράπεζες και έφυγαν, μάλιστα. Απορούμε πως τότε βγήκαν

0: πει τι ήταν και ο θυμός σας την κυρία Βαλαβάνη, τα λεφτά της οικογένειας τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Τι χαζή είναι, είπαμε, αριστεροί είναι οι άνθρωποι. Χαζή δεν είναι που λέει και ο Βουλερίνος. Πάμε παρακάτω. Τσακαλώτος λοιπόν. Βεβαίως. Τσακαλώτος λοιπόν μας λέει ότι δεν έπρεπε να καταψηφίσουμε την εκλογή του ΠΕΠ, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά με τον Βενιζέλο να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνδυάστε αυτό με το Σταθάκι, να τους αφήσουμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο, έτσι ώστε υποθέτουν τώρα και λένε δεν θα χρειαζόμασταν να φέρουμε το τρίτο μνημόνιο των 100 δις να μας δεσμεύσει και κυρίως να χάσουμε την εκτίναξη της οικονομίας που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, όχι πια από το 19 στα χρόνια του Μητσοτάκη, αλλά ήδη από το 16 ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή τα κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός ήθελε, έτσι δεν είναι, ήθελε να δοκιμάσει, να γευτεί αυτά τα ωραία λόγια. Να ξαναπάμε λίγο αυτή την βασική επιλογή του ανθρώπου μας.
1: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Αφού λοιπόν το έχουμε αυτό, για να δούμε τώρα τι απαντούν στην ερώτηση που θέτουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Τίνος ήταν η επιλογή Βαρουφάκη, για να δούμε τι λέει ο Γιώργος Σταθάκης.
2: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως Υπουργός Οικονομικών?
3: Αν δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διάσταση.
2: Σας ξάφνιασε όμως?
3: Από κάθε άποψη είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να διαλέγει τους υπουργούς του με τον τρόπο που αυτός εκτίμησε θα ήταν καλύτερο για το στόχο που είχαμε το πρώτο εξάμεινο.
0: Σας έχω εξηγήσει πώς γίνονταν αυτές οι συναντήσεις εκεί στην Αίγινα. Άσχετος πλήρως ο Τσίπρας από το τι θα πει η οικονομία εσωτερική, διεθνής και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χαμπάρι ο τρίφωνας. Ο Βαρουφάκης εφιέστερος προφανώς και με όλα τα κόλπα εκεί και τα αγγλικά του και τα σούμου του και τα ωραία τα λόγια κτλ. Τον ψάρωσε και έτσι έγινε Υπουργός Οικονομικών για να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Αλλά μισό λεπτό για να μάθουμε η γνώμη του Τσακαλώτου ποια είναι για τον Βαρουφάκη, πώς έγινε υπουργός.
4: Ήτανε ο οικονομολόγος που είχε τις πιο ισχυρές θέσεις για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και είχε ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρούσε ο Αλέξης ότι θα ήταν χρήσιμο στην κυβέρνηση.
0: Άκουσα μάλιστα και τον Σταύρο Θοδωράκη, δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε, μας το είπε χθες δηλαδή ο Σταύρος, ότι είχε λέει ένα site και είχε εγωιτευτεί και αυτός ενδεχομένως από τις απόψεις αυτές τις νεωτερικές του Γιάννη Βαρουφάκη και τον έβαζε να γράφει σε αυτό το site ο Σταύρος Θοδωράκης. Όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνετε, συμβάλαμε ως ο εξυπνότερος λαός του κόσμου να κάνουμε τα καλύτερα για την ομορφότερη χώρα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, και μπράβο μας και θερμά συγχαρητήρια. Το κλείνουμε εδώ για το πρώτο επεισόδιο. Φαντάζομαι ότι στα επόμενα 5 θα έχουμε άφθονο υλικό, δόξα τω Θεώ, να πορευτούμε πάνω σε αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας και το διάλειμμα έρχεται με την ΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr και να πάρουμε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σας περιμένουν. Μπαίνετε τώρα. Ζείτε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Ασφαλιστική, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι το κλίμα αλλάζει, η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στη Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας δορίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω, σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με...

0: Νόβα, μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
11: Γρήγορα γιατί γίνεται χαμός. Από τη Νέα Κηφισιά όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας και την Κηφισού, από τη Νέα Κηφισιά θα βρείτε κίνηση και για 13 χιλιόμετρα μέχρι το Περιστέρι. Και ακινητοποιημένα οχήματα έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, μην τρέχετε στο ύψος του Ασπροπύργου. Αμέσως μετά τη γέφυρα θα βρείτε περιορισμένες λωρίδες γιατί κάνουν εργασίες. Όσοι έρχεστε από το Μαραθώνα προς την Αθήνα, κοντά στο Μάτι θα βρείτε μποτιλιάρισμα από το Μάτι μέχρι να περάσετε τη Ραφίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και όσοι είστε στη Ραφίνα όμως, δεν μπορείτε να βγείτε στη Μαραθώνος, πηγαίνετε στο Αυλάκι σας προτείνω και μέσω της Αρίωνος, στρίψτε δεξιά στην Αρίωνος, να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισίας πολυκίνηση, η Συγκρού, η Κατεχάκη και η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθη από τα σημεία Άρη.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τρία μηνύματα έχω για το θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και τα τρία λένε περίπου τα ίδια πράγματα, τα τρέχω πολύ γρήγορα. Ο Σπύρος, ακόμη και σήμερα, Άρη, καλημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε να κάνει την Κολοτούμπα και ότι όλη η ιστορία των μνημονίων ήταν για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Ωραία παρατήρησή σου. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω, γιατί έχω σε λίγο, περιμένει ο Ζαχαρία Ζούπης να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Αλλά υπάρχει ένα εξαιρετικό σήμερα κομμάτι μέσα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr, όπου ο Νίκος Ταμπακόπουλος μας μεταφέρει τι ακριβώς είπαν οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών των συστημικών χθες στο ραντεβού που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη. Επειδή ο Νίκος Ανδουλάκης είναι, δεν λέω ότι είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά είναι σε ένα να πάμε να τις φορολογήσουμε, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο με τις τράπεζες Μπουρουσούρ και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκά στο να ακούει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα το διαβάσω σε λίγο τι του είπαν ακριβώς οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, ενώ των μεγάλων συστημικών τραπεζών, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, και θα καταλάβουμε πολλά. Ευχαριστώ πάντως, Σπύρο μου, καλή αφορμή μου δίνεις. Ο Θάνος μου λέει: η κριτική στο σοφό ελληνικό λαό, τον αγράμματο και ανέθινο, που σε αυτόν τον τύπο πάλι 15% θα δώσει, και αθρηστικά όλοι αυτοί που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και έπρεπε ο Μητσοτάκης να τους πάει ειδικό δικαστήριο, αλλά δεν το έκανε, θα πάρουν πάνω από το 35% και με Πασόκ μαζί και εξοκοινοβουλευτικούς πάνω από 50% τουλάχιστον. Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν μας αξίζει πρόοδος. Σε βρίσκω πολύ απογοητευμένο, ρε Σιθάνο, και προσθέτω το τελευταίο μήνυμα. Μου λέει: Άρη μου, δεν ήταν μόνο ο Σταύρος Θοδωράκης που μαγεύτηκε από τον Αλέξη. Μου λέει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους σου. Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Ευαγγελάτος, συγχωρεμένος Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Αυτιάς. Του έδωσαν απίστευτο χρόνο να λέει τις παλαβομάρες του. Γεγονός, γεγονός. Μου λέει: άσε, με λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τον κάνανε Θεό. Αυτό είναι γεγονός επίσης, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρω ότι ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, κάπου να τα υπενθυμίζουμε κιόλας. Έτσι, να μην μαγευόμαστε εύκολα από διαφόρους οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε παρόλες επικίνδυνες. Παρόλες όλοι λέμε, αλλά το θέμα είναι να μην είναι επικίνδυνη η παρόλα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Τι κομίζει, τι καινούριο φέρνει η opinion, κύριε Ζούπη, καλημέρα σας. Ξανά.
16: Καλημέρα. Κάναμε την έρευνα, την παρουσίασαμε χθες. Φαίνεται
17: Καταρχάς,
10: είστε λίγο μεγάλη... μακριά από το. Δεν σας έχω ζωντανά έτσι καλά, κύριε Ζούπη. Αγαπητέ μου Ζαχαρία, ναι. Για κάνει μια προσπάθεια. Ναι,
17: ναι. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα.
10: Δεν είσαι, δεν. Για πάμε παρόλα αυτά. Έλα.
17: Ναι. Υπάρχει, δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει φθορέ γύρω στο 1,5%.
10: Τέλος, αυτό ήταν.
17: Γύρω στο 1,5% ναι. Και... φαίνεται να ήταν λίγο μεγαλύτερες, αλλά με τα οικονομικά μέτρα και την εμφάνιση Μακρόν και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν να μαζεύει κάποιες από τις απώλειες.
10: Μάλιστα.
17: Το Πασόκ εισπράττει γύρω στο 1% και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια πλήρη αδυναμία στην αντιπολίτευση.
10: Ανεμικά πράγματα για τόσο ντου εναντίον του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ανεμικά πράγματα.
17: Δεν βλέπουμε κάτι το σημαντικό.
10: Ναι. Η αιρινή επίθεση δεν βλέπω να βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά πες μας τώρα, σε παρακαλώ, κάποια ποιοτικά, ας μετρήσουμε, άσε το, την εκτίμηση. Η διαφορά είναι πόσο, 15-16, πόσο είναι η διαφορά.
17: 16,8 μονάδες.
10: Και 16,8 κιόλας, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Άστο όμως αυτό θέλει, πώς θα το πω, θα το μετράμε τώρα μήνα-μήνα για να δούμε πώς θα πάει.
17: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικά τα εξής. Πρώτον, ναι.
10: Τα ποιοτικά να μας πεις τώρα. Τι καταλαβαίνεις ότι θέλει η κοινωνία. Ναι.
17: Αυτό φαίνεται από την ερώτηση με τι βασικό κριτήριο θα ψηφίζετε, σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και εδώ υπάρχει ένα 50,7%, 51%, το οποίο λέει με τη σταθερότητα. Προτάσει έναντι 35% τη διαμαρτυρία.
10: Αυτό το σταθερότητα το παίρνει όλο ο Μητσοτάκης ή έχει μέσα και Ανδρουλάκη.
17: Έχει και άλλες δυνάμεις. Πάντως είναι σημαντικό ότι η ίδια η αντιπολίτευση είναι σαν να έχει εκχωρήσει αυτό το γήπεδο, αυτό το πεδίο, το Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μόνο το τελευταίο καιρό ακούω ειδικά από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει εμείς θέλουμε σταθερότητα με άλλο περιεχόμενο. Μέχρι τώρα το είχαν εκχωρήσει εντελώς.
10: Ναι. Λέγαμε πολλές φορές, έχουμε σχολιάσει, ότι αυτό είναι σφάλμα βασικό κεντρικό του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα το κάνει μόνος του, τον υποχρεώνει ο Δούκας, τον υποχρεώνει ο Γερουλάνος, δεν ξέρω, αλλά μπας σε τόσο είναι σφάλμα. Ναι.
17: Και να συνοψίσω ότι η λέξη σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τάση ισχυρή στην εποχή των γεωστρατηγικών αναταράξεων που ζούμε και των μεγάλων αλλαγών.
10: Ναι.
17: Υπάρχει δυσαρεσκία, υπάρχει διαμαρτυρία, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συγκροτεί κάποιο ρεύμα αλλαγής, ας πούμε, ή ανατροπής των συσχετισμών. Ναι. Λείπει και ο φορέας και η ηγετική έκφανση που θα το εκπροσωπήσει.
10: Η οικονομία και ο πληθωρισμός, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
17: Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι η διαμαρτυρία εστιάζεται κυρίως σε αυτά, είναι εύλογο. Οικονομικά όλος αυτός ο κύκλος των θεμάτων που αφορούν τη ζωή των πολίτων. Και θα έλεγα ότι πολύ λιγότερο παίζουν ρόλο. Μπορεί στο κλίμα να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, αλλά στους εκλογικούς σχετισμούς, ας πούμε, η επανάληψη των υποκλοπών π.χ. ή ακόμα και οι δικογραφίες έπαιξαν ειδικό ρόλο. Ο ΠΚΠ, ως ο ΠΚΠ αυτονόμο, έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός. Αλλά η αντιπολίτευση νομίζω ότι επιλέγει ατζέντα, και αυτό είναι βασικό της λάθος, ενώ η ψυχή και το μυαλό και οι αγωνίες των πολιτών είναι αλλού. Τώρα, αυτό το ρεύμα σταθερότητας το βλέπω.
10: Ναι, γιατί, ναι. Ζαχαρία, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί κανείς δεν τολμάει να μας πει πού είναι, γιατί δεν τολμάει. Ας πούμε ότι λέει, εγκαλεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι έχει συμφέροντα, το έγραφε και ο Κώστας Καλίτσης προχθές, ότι υπάρχει συμφέρον και αυτό το στο κέρδος δηλαδή, και αυτό το αφήνει η κυβέρνηση προκειμένου με βάση τον πληθωρισμό να γεμίζει το ταμείο από τον ΦΠΑ και να ξαναμοιράζει μετά λεφτά, να κάνει δηλαδή ψηφοθυρική πολιτική. Το έλεγε ο Κώστας Καλίτσης πολύ ωραία στο άρθρο του στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Τον διαβάζω κάθε Κυριακή για να ξέρω τι λέει και αυτή η πλευρά. Πολύ ωραία. Η αντιπολίτευση που είναι να μας αποκαλύψει πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση και να το σταματήσει. Δεν την ακούω.
17: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. το βλέπουμε γιατί το μετρήσαμε, για παράδειγμα το Πασόκ που έχει αυτή την όποια αύξηση έχει αυτή την περίοδο. 1,2% κάπου εκεί τη βρίσκουμε εμείς. Εάν πάμε και ρωτήσουμε, είστε ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ?
10: Πόσο είναι το όχι?
17: Σωματική αντιπολίτευση.
10: Πόσο είναι το όχι?
17: Το ναι είναι 10,5.
10: Α, και το όχι 90.
17: Ναι.
10: Μάλιστα.
17: Άρα σημαίνει ότι δεν, ο τρόπος που πορεύεται θα του δημιουργήσει, θα έλεγα, προβλήματα. Δεν είναι αυτό που θέλει ο ίδιος ο κόσμος.
10: Ναι.
17: Επίσης ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι ότι λόγω αυτού που περιγράφουμε βλέπουμε, ενώ μέχρι πριν κάποιους μήνες στο ερώτημα αυτοδυναμία ή κυβερνής συνεργασίας, είχαν μπροστά, στη χειρότερη περίπτωση τώρα βλέπουμε μια ισοπαλία αυτών που ζητούν αυτοδυναμία και αυτών που ζητούν κυβερνής συνεργασίας. Έχει κερδίσει έδαφος ότι στην χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση και γι' αυτό απαντούν αυτοδυναμία. Το τρίτο συμπέρασμα που βλέπω και μου έκανε εντύπωση, αν δεν απατώμε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον ζητούν άμεσες εκλογές, φαντάζομαι μέχρι και το καλοκαίρι ακόμα, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, ναι, ναι.
17: Με αυτή την άποψη συντάσσεται το 28% του εκλογικού σώματος. Είναι και αυτό άλλο ένα δείκτης πώς περνάει ο λόγος της, πώς να το πω, της αντιπολίτευσης.
10: Ενώ αυτοί που θέλουν στον χρόνο τους τις εκλογές πόσοι είναι?
17: Μετά υπάρχει ένα 24% που λέει μέχρι το τέλος του, το φθινόπωρο ή μέχρι το τέλος του 26.
10: Μάλιστα.
17: Και ένα 40% που λέει στο τέλος, στην άνοιξη, πότε έχει πει ο Πρωθυπουργός.
10: Μάλιστα.
17: Αυτά είναι τρία πολύ χαρακτηριστικά μεγέθη τα οποία...
10: Συμβαδίζουν με το Μητσοτάκη. Αυτά και τα τρία ως άποψη αντανακλούν Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι του Μητσοτάκη ψηφοφόροι, αλλά θέλω να πω ότι ακούν τον Μητσοτάκη κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Ναι.
17: Ακριβώς. Ο οποίος με τη σειρά του έχει πολύ ισχυρό χαρτί.
10: Για πες μας και αυτό, ότι στην καταλληλότητα τους έδωσες κατάλογο ή τους άφησες το κοινό να απαντήσει αυθόρμητα?
17: Ναι. Ρωτήσαμε και μάλιστα ρωτήσαμε ποιοι από τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων.
10: Ναι.
17: Και χωρίς κατάλογο απάντησαν. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29%. Υπάρχει ο κανένας με 23-24 και εμφανίζεται μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
10: Μάλιστα.
17: Είναι αυθόρμητο.
10: Ναι.
17: Μετά δημιουργείται μία ζώνη από 5-6%, με το Κυριάκο Βελόπουλο 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκο Αντρουλάκη 5,8% και την Μαρία Καριστιανού στο 5,1%.
10: Μάλιστα.
17: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μιλάμε για μία καταληπτική εικόνα, δηλαδή του πρώτου με του τρίτου, 3-1.
10: Ο Ανδρουλάκης που είναι, τον έχασα.
17: Είναι στο 5,8%.
10: Κονταροκτυπιέται με την Καριστιανού δηλαδή?
17: Ναι, είναι 5,1 η Καριστιανού, που, την οποία τη δηλώναν και αυθόρμητα γιατί δεν έχει φτιάξει και κόμμα εδώ που τα λέμε.
10: Α, το είπαν μόνοι τους, δεν την έβαλες εσύ την Καριστιανού?
17: Το έλεγαν μόνοι τους, όχι.
10: Μάλιστα, μάλιστα.
17: Όπως και τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ναι.
17: Αυτό μου δείχνει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει δύο προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα.
10: Υπάρχει γιατί αυτό που το λέμε αλλιώς χάος στην καθομιλουμένη, ρε εσύ φίλε. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. με συγχωρείς, εντάξει. Ο Μητσοτάκης μου λέει τα δικά του και εμείς θα λέμε τα δικά μας. Αυτό που λέμε Μητσοτάκης ή αλλιώς χάος. Τώρα μην το συζητάμε. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
17: ναι. Υπάρχει μια παντελή αδυνάμια.
10: Μάλιστα. Ναι.
17: Δεν εκπροσωπεί.
10: Τώρα έχω έναν φίλο εδώ. Έχω έναν φίλο αγωνιστή. Αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ένας φίλος αγωνιστής ο οποίος λέει ότι έφυγε ο χλιαρός Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και μπήκε η Πέττη Πέρκα. Δεν τη μετράτε όμως? Ναι. Αυτά είναι. Και απογοητεύονται οι άνθρωποι. Αυτός τώρα είναι ένας απογοητευμένος ψηφοφόρος. Λέει που είναι η Πέττη.
17: Μα κοίταξε.
10: Πρέπει να απολογηθείτε, κύριε Ζούπη. Δημοσκόπηση κάνετε. Ναι.
17: Λάβετε υπόψη ότι στάθηκα μέχρι ένα όνομα. Τα άλλα ονόματα, όλα τα άλλα ήταν από 2-1 και κάτω.
10: Μάλιστα.
17: Από σεβασμό δεν τα.
10: Άρα λέω στον απογοητευμένο ψηφοφόρο ότι πρέπει και ο ίδιος να το δηλώνει, να βρει έναν τρόπο να έχει πρόσβαση στις δημοσκοπικές, να δηλώνει Πέττη Πέρκα, τώρα που είναι και αρχηγός της Νέας Αριστεράς. Ωραία.
17: Όπως και στην εκτίμηση ψήφου, μια Μάλιστα. που μιλάμε ναι. για την κυρία Πέρκα.
10: Ναι.
17: Η Νέα Αριστερά πια μαζί με το κόμμα Κασελά, τους Δημοκράτες και τους Σπαρτιάτες βέβαια, είναι στο 1%.
10: Ναι.
17: Δηλαδή, εντάξει, αρχίζουμε και βλέπουμε μια συμπίεση πιο μικρών σχημάτων.
10: Τι έγινε.
17: Κύριε Καριστιανού, θα σε ρωτούν κι άλλα.
10: Ναι. Χάθηκες, χάνεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Από την opinion, τι είναι, τη μετράμε μηνός Μαΐου τώρα, τι είσαι, τέλος Απριλίου.
17: Είναι μηνός Μαΐου, ας τη βάλουμε.
10: Ναι.
17: Γιατί θα κάνουμε πολύ σύντομα, η πρόθεσή μας είναι για να έχει νόημα να δούμε τις αναδιατάξεις.
10: Ναι.
17: Να ανακοινώσουν τα δύο κόμματα τα νέα που λένε ότι το Μάιο.
10: Ναι.
17: Ο Μάιος είναι πλούσιος μήνας και από την άποψη της ίδιας νέων κομμάτων έχει Νέα Δημοκρατία.
10: Έχεις μετρήσει βέβαια την εξέλιξη, την εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, τι θέλετε, ας πούμε, ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το κόμμα Σαμαρά, για το κόμμα Καριστιανού, για το κόμμα Τσίπρα. Αλλά ας το αφήσουμε να συσταθεί, να συγκροτηθεί και να το μετρήσετε κανονικά, ρε παιδί μου.
17: Ξέρω. Και θα το μετρήσουμε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου.
10: Ναι.
17: Στην πρόθεση ψήφου.
10: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
17: και
10: καλά.
17: Και εγώ ευχαριστώ. Ρε.
10: Με υγεία. Καλή δουλειά, αγαπητέ Ζαχαρία. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Με βάση την opinion τη μέτρηση που έκανε ο κύριος Ζούπης, την Πέμπτη έχουμε και εμείς τη δική μας. Με την Pulse. Πολύ ωραία. Και τον κύριο Αράπογλου. Οπότε σε αυτόν τον τόπο, όπως βλέπετε, έχουμε τόσα κόμματα, έχουμε και τόσες δημοσκοπικές. Δηλαδή. Γι' αυτό είναι και ωραίος τόπος αυτός. Γι' αυτό ο τόπος αυτός ο υπέροχος, η όμορφη χώρα κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου και εννοείται γι' αυτό τα έχουμε όλα πληθωρισμένα εμείς στον τόπο μας. Και γι' αυτό γουστάρουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν κατάλαβα. Τι, δηλαδή, υπολείπεται κάποιος να μην έχει μια δημοσκοπική, κυρία μου, πώς βγαίνεις έξω χωρίς δημοσκοπική εταιρεία τη σήμερον. Πώς κυκλοφορείς, πας στην πλατεία πάνω χωρίς μια δημοσκοπική από δίπλα να σου λέει. Ξουμουτούν τα αυτά, τα δεδομένα. Γι' αυτό σου λέω διάλειμμα εδώ, πάμε παρακάτω.
0: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
18: ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
21: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
26: Ήρθε η αξιολόγησή σας. Ήρθε το χαρτάκι αυτό με το οποίο κάθε μέρα βλέπουμε πώς μας αξιολογείται εμάς όσους κάνουμε τηλεόραση. Αν στο ραδιόφωνο είναι κάθε τρεις μήνες αυτή η αξιολόγηση. Λοιπόν, στις 21 μόλις ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο, 13,7% των τηλεθεατών είδαν το πρώτο μέρος της δημοσιογραφικής εργασίας της κυρίας, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδενού. Το επόμενο τέταρτο 11%, στις 21 και 30 11,3%, στις 21 και 45 έως τις 10 10%, στις 10 10,7 και 22 και 15 6% η τηλεθέαση μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για βράδυ, για μετά το δελτίο ειδήσεων, ανταγωνιστικά με την ονομαζόμενη μυθοπλασία, αυτός είναι ο Sky που γουστάρουμε, που θέλουμε και μας αρέσει. Τελεία. Γούστα βγάζω τώρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσω, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον πηγαίνει για προανακριτική, τον εγκαλεί η αντιπολίτευση, δεν το δέχεται η κυβέρνηση. Αλλά θα εξηγήσει ο κύριος Λιβανός τι ακριβώς έκανε ως υπουργός για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα σας διαβάσω επίσης αυτά που υπόθηκαν χθες από τους CEOs των μεγάλων τραπεζών στον Νίκο Ανδουλάκη στο ραντεβού που είχαν μαζί τους. Και κλείνοντας, πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε για τον Χανταϊό.
27: Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός και γιατί έχει υπάρξει καραντίνα. Θέλω να πω ότι σπανίως αυτός ο ιός, εξαιρετικά σπάνια και αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι κολλάνε εάν εισπνεύσουν αέρα που έχει μικροσταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα. Εάν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε φάρμακο. Υποστηρικτική φροντίδα παρέχουμε στους ασθενείς μας. Αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι ασθενείς ανανύπτουν.
26: Μάλιστα. Τώρα, να δίνεις κοντά 50.000 ευρώ στην υψηλή κατηγορία σε μια κρουαζιέρα που θα σε πάει Ανταρκτική, Ειρηνικό, Ατλαντικό, παντού, εν πάση περιπτώσει, τη μισή Ιφίλιο, και να φύγεις να χάσεις τη ζωή σου από ιό που μεταδίδεται από τροκτικά πάνω στο πλοίο, το οποίο είναι τώρα σε καραντίνα, είναι ένα πρόβλημα για την βιομηχανία της κρουαζιέρας και για αυτό που λέγεται η υγιεινή. Φαντάζομαι και μες στα πλοία και στα τι προϊόντα αγοράζουν απόξω, πώς τα πλένουν αυτά τα προϊόντα, τι να πω, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου σε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τι να σας πω τώρα που δεν τα ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σας, διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και εδώ είμαστε για τη συνέχεια, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
30: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
31: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
30: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
31: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
30: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
31: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
30: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
31: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, ρε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
26: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην λεωφόρο Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνου προς Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Κατεχάκη και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεση ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούζ τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου υγιής αν επιτεθεί στα αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Τόνισε ότι τα γεγονότα καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουνς έγινε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν έκανε λόγο για μάχες εχθές με τις Ισραηλινές δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα στα νότια της χώρας παρά την κατάπαυση του πυρός. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του Καραζιρόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο 3 επιβατών από τον Χανταϊό, ενώ έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με τα προκατορία Reuters, επιβεβαιώθηκε ο νέος κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβαστούν εφοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά και την πρώτη του ομιλία το 1999 κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης, όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για έκτροπη.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την προγνωστή καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα, από το Μάτι προς τη διασταύρωση της Ραφίνας, λόγω τροχαίου ατυχήματος που έγινε εδώ και πολλή ώρα. Πώς μπορείτε, φίλες και φίλοι, να το αποφύγετε αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα? Όταν φτάσετε στο Μάτι, στρίψτε αριστερά και πιάστε την Παραλιακή για να πάτε από το κόκκινο λιμανάκι και να πάτε στη Ραφίνα. Τη λεωφόρο Δημοκρατίας δηλαδή. Στρίψτε αριστερά στη Φλέμινγκ για να πάτε προς το λιμάνι της Ραφίνας και μετά την Αρίωνος, δεξιά στην Αρίωνος, που θα σας πάει προς το Αυλάκι και εν συνεχεία θα σας περάσει γύρω-γύρω να σας πάει στην λεωφόρο Μαραθώνος μετά το μποτιλιάρισμα. Είναι η μόνη σας καλή εναλλακτική, εκτός αν θέλετε να πάτε από τον Διόνυσο, από το βουνό δηλαδή. Πολύ μεγάλη κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλίστα ακινητοποιηθείτε και μέχρι τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών εξαιρετικά δύσκολο από το Χαϊδάρι προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου λόγω εργασιών και τροχαίων ατυχημάτων κτλ. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή πολύ δύσκολη. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως πολύ σας ταλαιπωρεί. Η Παραλιακή στα συνήθυπα από τα σημεία και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους το πρωινό του Μαΐου 5. Το ημερολόγιο σήμερα, ανοιξιάτικη ημέρα, υπέροχη, καταγάλανος ουρανός. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για σας που ζούμε όλοι μαζί εδώ και για σας κυρίες και κύριοι που είσαστε από το εξωτερικό. Τώρα, όσες και όσοι θα θέλατε να ακούσετε ή κυρίως του εξωτερικού να ξέρετε τι υπόθηκε στη χθεσινή πρώτη εκπομπή της δημοσιογραφικής εργασίας που έκαναν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, έχω ημίωρο αφιέρωμα από τις 8:10 έως τις 8:30 με πολλά ηχητικά. Αν θέλετε, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε on demand, κατά παραγγελία δηλαδή, να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε. Τώρα το θέμα μας, καθώς σας υποδέχομαι εσάς, είναι άλλο και θα το αναπτύξω σε λίγο, αφού κάνω έναν πρόλογο. Ο πρόλογος λοιπόν αρχίζει με την επιστολή που μου στέλνει ο Ιωσήφ. Μου γράφει: «Η Αγγελική, εννοεί Παπαθανασοπούλου, θα ήταν σήμερα 48 ετών και το παιδάκι της 16. Ήταν η εγκυμονούσα στην πυρκαγιά της Μαρφίν. Ο Επαμεινώντας Τσάκαλης θα ήταν ετών 52, η Παρασκευή Ζούλια ετών 51. Γυρίζουμε στις 5 Μαΐου του 2010, όταν δύο κουκουλοφτρία άτομα με κουκούλες, περιγράφει ο Ιωσήφ μου εντάσσει στο κείμενό του που μου έστειλε στο portosalta.gr, αυτό που δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Τρία άτομα με κουκούλες αρχίζουν να σπάνε την τζαμαρία του κάτω ορόφου στην είσοδο του κτηρίου της Μαρφίν επί της οδού σταδίου. Αφού τη σπάσανε, ρίξανε μέσα ούτε εγώ ξέρω τι, αμέσως λαμπάδιες μέσα σε 5 λεπτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ο αυτόπτης μάρτυρας μιλάει, την ώρα που έβγαινα από την πόρτα. Η πόρτα ήταν ηλεκτρονική και έπρεπε να μπω μέσα στο κουβούκλιο, να μείνω μέσα για 5 δευτερόλεπτα και μετά να ανοίξει, και δεν ήξερα αν θα άνοιγε για να βγω έξω. Βγήκα, άρχισαν να πετούν πέτρες, να με βρίζουνε, να καείτε, καλά να πάθετε και τέτοια. Είμαστε στις 5 Μαΐου του 2010, κυρίες και κύριοι, 16 χρόνια πριν, όταν γίνεται πορεία διαμαρτυρίας για το μνημόνιο και οι γνωστοί κουκουλοφόροι, παρακρατικοί θα πούν κάποιοι, εγώ θα πω της αριστερής βίας κουκουλοφόροι, όπως πια διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές, πλην όμως το συντεταγμένο κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπίσει, ποτέ, με συγχωρείτε, έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα γινόταν έρευνα, θα ξανά άνοιγε ο φάκελος, παρά την δικαστική απόφαση, παρά τη δικαιοσύνη, η οποία πάλι η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να φτάσει, γιατί δεν υπήρχε προανακριτικό υλικό για να προσεγγίσει αυτούς τους κουκουλοφόρους. Εδώ τώρα, αυτό που εντυπωσιάζει σε μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, όπως η δική μας, προσέξτε με τι θέλω να το συνδυάσω. Σας έλεγα χθες το πρωί ότι επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης, θέλω να προσδώσω τη λογική μέσα στην οποία κινείται και ζει η δική μας κοινωνία. Επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχθές, παραμονή Πρωτομαγιάς, προπυλακιζόταν λεκτικά επί 40 λεπτά. Αναφέρομαι στον καθηγητή ιστορίας Ιάκωβο Μιχαηλίδη, έναν άνθρωπο όχι μόνον εξαίρετο επιστήμονα, πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή, με τα βιβλία του, ενώ συγγραφή βιβλίων, με ό,τι πρέπει να κάνει με την επιστήμη του ανοιχτή στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κυρίως ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος μιλίχιος, πράος, είναι ένας αμνός του Θεού κατά κυριολεξία, ένας υπέροχος ποντιακής καταγωγής συμπολίτης, γλυκύτατος άνθρωπος, τον οποίον 40 λεπτά προπυλάκιζαν λεκτικά. Ποιοι όμως? Συνήθως όσοι θέλουν να κρύψουν το πρόβλημα, αυτός ο αριστερός λυρισμός που λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο Στέφανος Κασιμάτης, αποδίδουν αυτούς τους δράστες σε κάτι συνεργάτες του παρακράτους, συνεργάτες μπλοκάκια της αστυνομίας που πάνε και φτιάχνουν επεισόδια για να στραφεί αλλού η προσοχή της κοινής νόμης από μια, ξέρω εγώ, μεγάλη λαϊκή διαμαρτυρία. Μάλιστα. Ποτέ κανείς δεν τόλμησε να πει ότι αυτό το αλυταριό είναι κομμάτι της αριστεράς που η αριστερά έχει στην αγκαλιά της. Σύμφωνοι. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που είπε ο καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, είναι ότι αυτοί που τον προπυλάκιζαν ήταν συνάδελφοι του καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη ΔΕΠ, δηλαδή του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού. Οι οποίοι, κουκουέδες και διάφοροι άλλοι αριστεροί, γιατί τον προπυλάκιζαν? Γιατί το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να βάλει τάξη στη διαχείριση της φοιτητικής εστίας. Δεν μπορεί το 1/3 των δωματίων να το διαχειρίζονται, να τον έμονται τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το κουκουέ και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, πέρασε ντούκου. Χθες ούτε το Υπουργείο Παιδείας ασχολήθηκε, ούτε η σεπτή μας, λατρεμένη μας κυβέρνηση έκανε κάτι. Η Υπουργός Παιδείας είναι και αυτή παραδομένη σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. Κανείς δεν κουνήθηκε να πει τι έγινε εκεί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και μόλις ένιωσε μετά από 40 λεπτά αδιαθεσία από τις ύβρις που άκουγε, ακούστηκαν, υπόθηκε μεταξύ των δραστών ότι θα μας μείνει στα χέρια, έρχεται ασθενοφόρο, πάμε να φύγουμε. Έτσι τον άφησαν. Έτσι τον άφησαν μετά από 40 λεπτά. Βίας, άσκησης βίας πάνω σε έναν καθηγητή. Από συναδέλφους του, μαζί με περιφερόμενους φοιτητές. Είναι αυτό το... Αυτή η ρωμαλαία αριστερή βία για την οποία μας μιλούσε, για το ρωμαλαίο φοιτικό κίνημα που μας μιλούσε ένας κύριος καθηγητής Κωνσταντινούπολης στην καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δόξασε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ωραία χρόνια που μας παρουσίασαν χθες το ρεπορτάζ τους στην έρευνά τους οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Σε εκείνα τα ωραία χρόνια ο κύριος Χαπρόγλου μας μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα το οποίο κοσμεί με τη βία του το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά τσιμουδιά όμως, αυτό είναι το θέμα. Τσιμουδιά. Όπως δεν άκουσα χθες ούτε τον κύριο Σιάσο Πρίτανη του νούμερο ένα πανεπιστημίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πει μια κουβέντα για το αλυταριό των Ρουβικόνων, το οποίο αλυταριό των Ρουβικόνων η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να τους χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση που πήγαν και βανδάλισαν το σπίτι της καθηγήτριας κυρίας Κυρανίδου, της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυρανίδου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ρουβίκονες οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος? Κύριε Πρωθυπουργέ, ποιοι είναι αυτοί? Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης, τόσο παραδομένη κοινωνία μας, όλο αυτό το αλυταριό το οποίο δολοφόνησε 4 ψυχές πριν από 16 χρόνια. Και το οποίο αλυταριό θέλει τόσο πολύ να θάψει, πάμε τώρα να ξανανώσουμε την ιστορία, θέλει τόσο πολύ να θάψει τη δολοφονία των 4 της Μαρφίν, που ακόμη και στο απλό μνημείο, ακόμη και στο απλό μνημείο πάνε και το σπάνε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν πολίτες για να δω πόσοι θα καταφέρουν να πάνε, δεν ξέρω. Στην οδό Σταθίου, μπροστά στο σημείο που έγινε η δολοφονία 4 ανθρώπων από αλυταριό το οποίο φώναζε να πεθάνετε επειδή εκείνη την ημέρα εκείνοι προτίμησαν να εργαστούν. Τους καταδίκασε η αριστερή βία εν είδη δικαστηρίου σε θάνατο. Και η κυβέρνησή μας, η λατρεμένη, η αστική αντίληψη είναι στην απόλυτη τρυφιλότητα. Ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά σε μια κοινωνία, θα ζούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία, γλυκύτατα να ζούμε, γλυκύτατα να μας δολοφονούν. Εξαιρετικά. Πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, σας έχω υποσχεθεί, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, να σας διαβάσω σήμερα, μπορεί να το κάνετε και μόνοι σας, θα τα πούμε αύριο μάλλον. Ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος είναι πολλά βαρύς και ασήκωτος σε άποψη προς τις 5 συστημικές τράπεζες, τις οποίες θέλει να παρολογήσει, θέλει να κάνει διάφορα, εν πάση τόση, ορμόμενος από την λαϊκότητά του θέλει να βοηθήσει την γλυκιά επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τους 5 διευθύνοντες συμβούλους των 5 συστημικών τραπεζών. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρει ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr. Δεν ξέρω αν προλάβω να σας το διαβάσω, το πιθανότερο δεν θα προλάβω γιατί είναι ήδη ο φιλοξενούμενος στο ραδιοθάλαμο, τον οποίο έχω αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Τώρα ή θα το κάνετε μόνοι σας ή μπορώ αύριο εννοείται να σας διαβάσω και εγώ τι ακριβώς του είπαν του κυρίου Νίκου Ανδουλάκη. Φαντάζομαι ότι αφού τα άκουσε ο κύριος Ανδουλάκης θα αναπροσαρμόσει και το θέμα, την κριτική του προς τις τράπεζες, προς το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, γιατί βγάζει άγνοια με αυτά που λέει και δεν είναι σωστό να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που αγνοεί την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το κάναμε πριν από 11 χρόνια. Εμπιστευόμασταν ένα τσούρμο τυχοδιοκτών, τους οποίους παρουσιάζει χθες στο πρώτο επεισόδιο αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο προέβαλε η τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε τα άλλα πέντε που θα ακολουθήσουν τις ισάριθμες Δευτέρες από εδώ και μετά, υγεία να έχουμε. Ο κύριος Σπύλιος Ριβανός, κυρίες και κύριοι, έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κατηγορεί αντιπολίτευση και προτείνει μάλιστα να συσταθεί και προανακριτική επιτροπή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
8: Μιας θα έλεγα ως πρόλογο του προλόγου, κύριε Λιβανέ, το αστείο στην υπόθεση εδώ είναι ότι ο κύριος Λιβανός είναι από τους υπουργούς που έδρασαν εναντίον του σκανδάλου ΠΚΠ. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ πολύ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη φιλοξενηθήσα την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παύλο Τσίμα, είπε μια ατάκα για κάτι που έχω συζητήσει και εγώ εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, και επειδή έχουμε και μια ταύτιση απόψε να αστείευομαι, να το ακούσουμε παρακαλώ άλλη μια φορά.
9: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
8: Πάμε λοιπόν να βρούμε και το θέμα των βουλευτών και το θέμα και την ουσία, κύριε Λιβανέ, ορίστε.
10: Νομίζω ότι...
8: Άρα ξεκινήσουμε από εσάς, βέβαια, τη δική σας εμπλοκή.
10: Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη και να το θυμηθούμε λίγο αργότερα στην κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στη δική μας συζήτηση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον εδώ στο Sky έχετε εξειδικευτεί και ξέρετε πολλά πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα σας πω γιατί. Μου έλειψε αυτό όταν ήμουνα στο Υπουργείο, γιατί τότε, παρά το γεγονός ότι προσπαθούσα να φέρω το όλο ζήτημα αυτό που αφορά σε όλους τους Έλληνες και στην εθνική μας οικονομία στα φώτα της δημοσιότητας, τότε τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους τόσο πολύ, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μια πολιτική κανονικότητας. Γυρνάω όμως λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, αν μου επιτρέπετε,
8: για
10: να
8: τα
10: συνδέσουμε βεβαίως, λίγο με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή. Δηλαδή, εδώ παρουσιάσατε ένα πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που λέγατε για τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λέγατε πριν για τα θύματα που άδικα χαθήκανε και τους τιμούμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία είναι βασικά ένα πρόβλημα παιδείας και ειλικρίνειας. Οφείλει και η πολιτική ηγεσία, όπως είπατε πριν, αλλά νομίζω και η πνευματική ηγεσία του τόπου και η επιχειρηματική ελίτ να πάρουν θέση για να δούμε πού θέλει να πάει η Ελλάδα και πώς θέλουμε να περπατήσει αυτή η χώρα. Κάνετε πάρα πολλές προσπάθειες και αναλύσεις εσείς προσωπικά και ο Sky και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμαστε μειοψηφία. Δεν πιστεύω ότι είμαστε μειοψηφία. Πιστεύω ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια σιωπηλή μειοψηφία η οποία θέλει τα πράγματα να γίνονται κανονικά, να γίνονται ειλικρινά και να ζούμε σαν μια ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχει και μια φωνασκούσα μειοψηφία η οποία παίρνει μεγαλύτερο μπόι από ό,τι έχει προς την πραγματικότητα και επηρεάζει τα πράγματα στην κατεύθυνση που περιγράψατε. Αυτό εν πωλής έχει γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγατε για το Ρουβίκονα. Εγώ θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Έζησα και αυτό. Απειλήθηκα από ανθρώπους τους οποίους προσπάθησα να περιορίσω σε αυτά τα οποία κάνανε, και στην προσπάθεια αυτή είχαμε αποτελέσματα, αλλά είχα και εγώ επιθέσεις. Μία από τις επιθέσεις που είχα ήταν στο σπίτι μου στο Μεσολόγγι από τους αντίστοιχους ανθρώπους. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε αποτελέσματα, αλλά είχα και εγώ επιθέσεις.

0: δεν είναι καλές ζωή τους όπως θα θέλανε, παρασύρονται από αυτούς. Είναι λοιπόν, και κλείνω αυτή την, αν μου επιτρέψατε, παρένθεση, για να μπούμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα βούλησης. Και νομίζω ότι η πολιτική, η πνευματική και η οικονομική ελίτ πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να αλλάξουμε, όπως προσπαθείτε κι εσείς, αυτήν την οτροπία.
1: Πολύ ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα όμως. Και πριν πρώτου διάλειμμα να σας πω ότι πράγματι έχω κάνει ιδιαίτερο μαθήματα με την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, που βρέθηκε στο δρόμο μου και την εντόπισα να γνωρίζει το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τις προάλλες, αφού είχαμε κάνει την τέταρτη, πέμπτη μας συνέντευξη, μου στέλνει το εξής μήνυμα: καλημέρα σας, μόλις μου τηλεφώνησαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάθεση. Αυτό έγινε επειδή με βγάλατε εσείς. Είμαι απολύτως σίγουρη, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η κυρία Χαλικιά θα κληθεί λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πάει να καταθέσει αυτά τα οποία γνώρισε ως αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014.
0: Αν έχω λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι αυτό θα το έλεγα μετά, αλλά το λέμε τώρα και το αφήνουμε, ότι ένα πρόβλημα που εντοπίζω εγώ στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ρίξει φως στην προβληματική κατάσταση, τη διαχρονική προβληματική κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία. Άρα, εγώ το ακούω ως θετικό νέο αυτό, προφανώς λόγω της παρουσίας της στην εκπομπή σας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όμως, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και στην προσπάθεια να αναδείξουν ζητήματα προβληματικά μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και η Ελληνική Εισαγγελία. Διότι πώς είναι δυνατόν να ξέρει κανείς εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς? Είναι οι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν για τις χρηματοδοτήσεις, τους κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, αν δεν είναι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, χρήσιμο το ότι πάει η κυρία Χαλικιά να καταθέσει, χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του.
1: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε με τον κύριο Σπύλιο Λιβανό.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ.
9: Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη

0: Απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Ραφίνας λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον ανωδικό άξονα συγκρού Καλλιρόης Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία του 1999. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολυμιχάλη, παρακαλώ.
5: Χίζομαι το καλό νέο, η λεωφόρος Μαραθώνος που στο ύψος της Ραφίνας έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα βελτιώνεται τάχιστα, λόγω τροχαίου ατυχήματος αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αντιθέτως, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ, είναι με ρυθμούς σημειωτών, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και εργασιών που γίνονται στο αντίθετο ρεύμα. Δύο ρεύματα αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή ομοίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη μεταμόρφωση δύσκολα, βελτιώνει την παραλιακή γεωπηρεάς.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ο κύριος Σπύλιος Λιβανός έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πεντάδα των Υπουργών είναι ο δεύτερος ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο. Στα χρόνια του ζητήθηκαν πίσω και κατευλήθησαν εκατομμύρια στην έρευνα που έκανε για την διασπάθηση χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εγκαλείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και ζητείται προκαταρκτική για την εμπλοκή του. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο με στεναχωρεί πολύ, αλλά νομίζω αδικεί τόσο εμένα όσο και την παράταξή μας. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι ακριβώς γίνεται μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προτροπή του Πρωθυπουργού αναδείξαμε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, που ήταν διαχρονικό. Πήραμε μέτρα ουσιαστικά σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων και ταυτόχρονα αυξήσαμε κατά χιλιάδες τους ελέγχους, τους οποίους κάναμε και πιο αποτελεσματικούς, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το σκάνδαλο που λέμε σήμερα. Δηλαδή τι, να παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν χρήματα από τους ευνοσιακούς πόρους, τα οποία θα πήγαιναν σε πραγματικούς αγρότες. Στόχος μας λοιπόν έγινε να προφυλάξουμε τα ενωσιακά ταμεία και να προφυλάξουμε τους Έλληνες πραγματικούς αγρότες. Αυτό και καταφέραμε. 70 εκατομμύρια ανακτήσαμε πίσω μετά από πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν λεφτά που δεν έπρεπε να έχουν πάρει. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, την οποία ουσιαστικά και με τον τρόπο της αποδέχθηκε τότε η αντιπολίτευση. Όταν δε όλα αυτά τα κατέθεσα πριν από μερικούς μήνες στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά για το πραγματικό διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Αυτό οδηγεί, όπως καταλαβαίνετε, και εμένα αλλά και πολλούς άλλους και τη Νέα Δημοκρατία στο συμπέρασμα ότι η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά ούτε να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγούν εκεί για να τους αλλάξουμε και να φτιάξουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που να λειτουργεί.
4: Είμαστε. Τώρα, η προκατακτική σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ζητείτε, επειδή είσαστε στους 11-2, στις 11-2 δικογραφίες της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το θέμα.
11: Η προκατακτική ζητείτε, διότι εκτός από τους 11-2 βουλευτές, στην περίπτωσή μου, όχι εγώ ο ίδιος, δεν συνομιλώ με ανθρώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κάποιοι συνεργάτες μου συνομιλούν με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για γραφειοκρατικά ζητήματα νόμιμων παραγωγών, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπήρχαν και τα οποία προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε να τα επιλύσουν πάντα με νόμιμο τρόπο.
4: Ναι, τι ήταν αυτό το αίτημα, για να καταλάβουμε, γιατί το αίτημα αυτό οδηγούσε στο να πάρουν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε
11: Ωραία.
4: Λιβανέ.
11: Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
4: Εν συντομία να καταλάβουμε γιατί εγκαλείστε.
11: Ναι. Ωραία. Άρα δεν εγκαλούμαστε για την ουσία, εγκαλούμαστε απλά για το κουτσομπολιό κάποιων τηλεφωνικών επισυνδέσεων.
4: Αυτό είναι το λάθος. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω για να πάμε
11: δώσουμε
4: και στην
11: ένα
4: ουσία
11: παράδειγμα
4: μετά.
11: Για να ακούσουν και οι ακροατές σας. Το βαρύτερο έγκλημα εντός εισαγωγικών για το οποίο εγώ εγκαλούμαι είναι ένα κακούργημα για το οποίο εγκαλείται και ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που αφορά σε 37 πραγματικούς βιολογικούς κτηνοτρόφους από τα ορεινά των Σερών, από τέσσερα χωριά των Σερών, 37 βιολογική παραγωγή, μπήκανε στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, καταθέσαν όλα τους τα πιστοποιητικά, ελεγχθήκανε, πήρανε χρήματα ο καθένας για τη δική του παραγωγή το 18, πήρανε χρήματα το 19, και φτάνουμε στο 20, που είναι το επίδικο, όπου ενώ είχαν καταθέσει πάλι όλα τους τα πιστοποιητικά και είχαν εγκριθεί, άρα έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους όπως τα είχαν πάρει και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σύμβουλός τους, όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν ένα σύμβουλο, όπως όλοι οι πολίτες των πόλεων έχουν έναν λογιστή, γιατί δεν μπορούν αυτές τις πολύπλοκες δηλώσεις να τις κάνουν μόνοι τους και να τις ανεβάζουν στα πληροφοριακά συστήματα. Ο σύμβουλός τους λοιπόν αρρώστησε, διαγνώστηκε με καρκίνο, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε επέμβαση, έκοψε το έντερό του, έμεινε μέσα για να κάνει χημειοθεραπείες και άργησε λίγες μέρες. Και το άργησε είναι σχετικό, γιατί τελικώς βλέπουμε ότι δεν είχε αργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι άργησε να καταθέσει ένα τυπικό έγγραφο που ήταν η σύμβαση που είχε αυτός ο σύμβουλος με τους παραγωγούς. αυτό το τυπικό έγγραφο δεν αλλοιώνει την ουσία του αν αυτοί έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους ή όχι. Το
4: και
11: καταλαβαίνετε.
4: Γιατί αυτοί να τηλεφωνήσουν στο γραφείο του Υπουργού και να μην πάνε κατευθείαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πούνε, παιδιά, εμείς πήραμε και ωραία, πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Γιατί μας το κόβετε φέτος.
11: Σημειώνω λοιπόν, ναι, ότι αυτό το έγγραφο, αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ήδη αναρτημένο και το 20 στην ΑΔΕ, δηλαδή υπήρχε. Δεν το ζητάει.
4: Τη συμβάσεως που,
11: ναι,
4: που έκανε ο σύμβουλος με τους, ναι, μαζί τους.
11: Αυτό, ναι, δεν το ζητάει καν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το ζητάμε εμείς εκ του περισσού, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητάει το ελληνικό κράτος, που όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι το τυπικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή σε δεύτερο χρόνο, όταν απορρίφθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, γιατί αυτό έπρεπε να ανέβει στο πληροφοριακό σύστημα, άρα αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα απέρριψε το σύνολο της αίτησή τους. Αυτοί λοιπόν κάνανε μία απλή ένσταση στο πληροφοριακό σύστημα, η οποία και αυτή δεν έγινε αποδεχτή. Εκεί δεν υπήρχε διαπροσωπική σχέση. Πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους είπαν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γυρίσανε πίσω στις ΣΕΡΕΣ, τους πρότεινε ένας δικηγόρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να κάνουν, να χρησιμοποιήσουν το διοικητικό δίκαιο όπως μπορούσαν, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του συντάγματος, και να κάνουν ιεραρχική προσφυγή στον επιβλέποντα υπουργό. Έτσι ήρθε αυτό το αίτημα σε μένα, να κάνω αποδεκτή ή όχι την ιεραρχική προσφυγή αυτών των ανθρώπων. Εγώ ζήτησα από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου και από τους συμβούλους μου την γνώμη τους. Αυτοί εξήτασαν το φάκελο μαζί με τις υπηρεσίες, είδαν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι αυτή ήταν νόμιμη παραγωγή, παίρναν τα χρήματά τους, και γι' αυτόν τον τυπικό λόγο, ο οποίος συνιστά απολύτως ανωτέρα βία, έτσι όπως λέει και ο κανονισμός, εγώ ενέκρινα αυτήν την διαδικασία και υπέγραψα την ιεραρχική προσφυγή. Τι θα πει αυτό? Έκανα δεκτή, δηλαδή, έκανα δεκτό αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα είχε απορρίψει. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, επειδή αφορά σε 37 παραγωγούς, αθροίζει ένα ποσό 224.000 ευρώ που πήραν αυτοί στο σύνολό τους εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Αυτό θεωρείται κακούργημα και γι' αυτό εγκαλούμε εγώ, όπως και ο κύριος Καραμαλής, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
4: Διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχθεί προανακριτική για την περίπτωση σας.
11: Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και κατά τη γνώμη μου ορθά ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την προκαταρκτική. Θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Α με τον Β τρόπο κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα αυτό, το πώς την κάνει. Σας είπα και πριν, νομίζω ότι για αυτά τα εξειδικευμένα θέματα χρειάζονται ειδικοί και χρειάζονται να κατανοήσουν και το πλαίσιο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε δεύτερο χρόνο όμως, τι λέει το άρθρο 86 που ισχύει σήμερα? Το άρθρο 86 λέει ότι όταν πέφτει το μάτι ενός εισαγγελέα στο όνομα ενός υπουργού, κλείνει το φάκελο και τον στέλνει στη Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Βουλή αυτομάτως, με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα, μετατρέπεται σε ανακριτή. Οι βουλευτές μετατρέπονται σε ανακριτές. Είναι δουλειά τους, των βουλευτών, να κοιτάξουν αυτό το φάκελο, να τον μελετήσουν, να παράξουν ουσιαστικά ανακριτικό έργο και να έρθουν, εκτιμώντας τα στοιχεία τα οποία έχουν βρει, να πούν αν αυτήν την ιστορία την προωθούν σε προκαταρκτική εξέταση ή και στο ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έκαναν αυτό. Διότι αν το έκαναν και έκαναν την έρευνα που έκανα και εγώ, και μπορώ βεβαίως, και το είπα και σε μία δήλωσή μου εχθές, να τους την παραδώσω, μήπως και θέλουν να αλλάξουν τη θέση τους, αντιθέτως χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική. Και εδώ βρισκόμαστε. Και σε αυτό το πλαίσιο, εγώ βεβαίως θα ακολουθήσω τους κανονισμούς τον κανονισμό της Βουλής, θα πάω στη Βουλή, θα τους καταθέσω τα στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία νομίζω ότι είναι απολύτως διαφωτιστικά. Πολλοί τα γνωρίζουν, αλλά
4: αυτή η παραγωγή, 36
11: Από τις Σέρες.
4: Από τις Σέρες, κτηνοτρόφοι. Τελικά πληρώθηκαν από τον ΟΠΚΠΕ.
11: Αυτοί πληρώθηκαν την χρονιά αυτή, ακριβώς γιατί έγινε αυτή η διαδικασία και ορθώς πληρώθηκαν. Και αν μου δινόταν εμένα η ευκαιρία ή αν το είχα μπροστά μου αυτό σαν θέμα, θα το ξανά έκανα 100 φορές. Ήταν το σωστό να γίνει. Εμένα, κύριε Πρωτοσάλτε, θα με εγκαλούσαν αν δεν το έκανα. Ήταν υποχρέωσή μου ως λειτουργός εκείνη τη στιγμή να κάνω το σωστό και να δικαιώσω τους ανθρώπους. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πληρώθηκαν και τα επόμενα χρόνια. Διότι είναι πραγματική παραγωγή αυτούς τους οποίους ζητάμε και θέλουμε για να συνεχίσει να υπάρχει η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα και για να μπορέσουν να ζουν και οι άνθρωποι στην ελληνική περιφέρεια.
4: Πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί θέλω να επανέλθουμε στο τι εντοπίσατε εσείς που δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και πήρατε πίσω 70 εκατομμύρια από ανθρώπους. Δηλαδή τι δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και τι έπρεπε να κάνετε εσείς όταν αναλάβατε τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το διάλειμμα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, τσεκ ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Λοιπόν, τι κύριε Λιβανέ, τι δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και φεύγανε αυτά τα λεφτά σε μη δικαιούχους. Το οποίο, κάτι που εσείς έπρεπε να το αλλάξετε και τι ακριβώς κάνατε που δεν έκανε ο ΠΚΠΕ.
11: Αυτό που αντιληφθήκαμε με τους συνεργάτες μου όταν πήγα στο Υπουργείο, το μοιράστηκα και με τον Πρωθυπουργό και μου έδωσε το πράσινο φως, ήταν ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα τα οποία κατάφερναν να εισδύσουν μέσα στον οργανισμό και με μέσω του πληροφοριακού του συστήματος να δίνουν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν δικαιώματα.
4: Ο χειριστής ο ΠΚΠ δεν το καταλαβαίνει αυτό? Δεν είχε δικλείδες να αντιλαμβάνεται ότι ήρθε ο πατεώνας μπροστά του?
11: Έτσι όπως γινότανε θα μπορούσε, ναι. Πράγματι. Και πράγματι κάποιοι άνθρωποι το καταλάβαιναν. Και εκεί υπήρχε ένας διαγωνισμός ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη μία άποψη και άλλοι που είχαν την άλλη.
4: Διαγωνισμός. Όμως, ναι, διαγωνισμός. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι.
11: Είχαν ομάδες οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, ναι, μέσα στον οργανισμό για το πώς έπρεπε να λειτουργήσει.
4: Μάλιστα. Και αυτοί που λειτουργούσαν με την αντίθετη άποψη προσετερίζονταν ανθρώπους στους οποίους διοχετεύονταν χρήματα που δεν δικαιούνταν.
11: Ναι. Είχαν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες και συστήματα που είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στον οργανισμό και πέραν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το σημαντικό, η σημαντική αλλαγή που έγινε είναι ότι το κατανοήσαμε πρώτον και δεύτερον ότι δείξαμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε. Πώς έγινε αυτό? Ζήτησα από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μετεπιτάσεως να αυξήσουμε τους ελέγχους, οπότε από εκεί που πολλαπλασιάσαμε τους ελέγχους και ταυτόχρονα αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο των ελέγχων και τους κάναμε πιο αποτελεσματικούς. Για να πείσω δε όλους τους, ας τους πω εν τη ευρία εννοία, συνεργάτες στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή είναι η πραγματική πολιτική βούληση, ξεκίνησα αυτούς τους ελέγχους από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την εκλογική μου περιφέρεια, την Τολοκαρνανία. Για να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτήν την δομή με όποιο πολιτικό κόστος. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν. Κάναμε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι στην πορεία μέσα σε λίγους μήνες.
4: Και την επίθεση αυτών των παραγόντων δεχτήκατε από την περιφέρειά σας?
11: Την επίθεση νομίζω ότι δέχτηκα από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ήταν πιο βίαιη. Πράγματι όμως στις εκλογές που ακολούθησαν, εγώ έχασα πάρα πολλές ψήφους στην περιφέρειά μου, διότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να παίρνουν χρήματα που δεν όφυλαν αισθάνθηκαν ότι
4: έχουν προδοθεί.
11: Ζημιώθηκαν από μένα, προδοθήκαν από μένα και ήθελαν να γυρίσουν στο παλαιό καθεστώς. Αυτό το οποίο σας είπα λοιπόν είναι το ένα μέτρο που πήραμε. Αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι οδήγησαν σε χρήματα που γύρισαν πίσω όσα χρηστούς καταβληθέντα, 35 εκατομμύρια. Άλλα 35 εκατομμύρια, το σύνολο δηλαδή 70 εκατομμύρια, μαζέψαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ενωσιακά ταμεία, για το ελληνικό κράτος και τους πραγματικούς αγρότες, με τρεις υπουργικές αποφάσεις που βγάλαμε, οι οποίες ουσιαστικά περιόριζαν την παράνομη μεταβίβαση δικαιωμάτων, περιόριζαν την επίσης παράνομη δήλωση ψεύτικων γεών και ψεύτικων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εντοπίσαμε ποιοι κάνανε τις παρανομίες και μαζέψαμε πίσω τα χρήματα τα οποία θα παίρνανε. Το σύνολο λοιπόν 70 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
4: Αυτά τηρήθηκαν την επόμενη πολιτική ηγεσία ή ανατράπηκαν?
11: Εν πωλής τηρήθηκαν από την επόμενη.
4: Από τις επόμενες, μάλλον, δεν είναι μία, είναι πέντε υπουργοί.
11: Παρακολούθησα.
4: Είμαστε στον έκτο τώρα.
11: Ναι, γιατί υπήρχαν συχνές αλλαγές, οι οποίες προφανώς θα είχαν και αλλαγές και στις πολιτικές επιλογές. Η κεντρική όμως πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ήταν να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό και έκανα εγώ. Αυτό βέβαια είχε και ένα τρίτο κομμάτι, κάποιες θεσμικές αλλαγές τις οποίες προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να μετατρέψω τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανεξάρτητη αρχή. Μεταφέραμε την αίτηση όλων των αγροτών στο GovGR, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η αίτηση αυτή από τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός τεχνικός σύμβουλος που λειτουργούσε για 15-20 χρόνια και είχε δημιουργήσει μια εξάρτηση του ίδιου του οργανισμού από τις δικές του υπηρεσίες, πράγμα το οποίο δεν ήταν ορθό. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να θωρακίσω τον οργανισμό. Είχαμε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, έφεραν αντιδράσεις.
4: Θα μου πείτε από ποια περιοχή ήταν πιο βίαιη η αντίδραση.
11: Η μεγάλη αύξηση των ψευδών δηλώσεων προερχόταν από την Κρήτη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Κρήτη στο σύνολό της, η παραγωγή της Κρήτης στο σύνολό τους ήταν παράνομη. Το αντίθετο. Ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τη δουλειά και ουσιαστικά έκλεβαν και τους υπόλοιπους κριτικούς.
4: Και αυτοί που φωνασκούσαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί και που αντιδρούσαν και βία.
11: Αυτοί είναι οι οποίοι φωνασκούσαν. Αυτοί είναι οι οποίοι κυνήγησαν εμένα και τις πρωτοβουλίες τις οποίες είχα πάρει. Ήρθαν στο Υπουργείο, διαδήλωσαν βία, όπως περιγράφατε και εσείς πριν, με επικηρύξανε και ουσιαστικά μου ανοίξαν έναν πόλεμο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα του 21. Αυτά εγώ τα κατήγγυλα προφανώς και μέσα στη Βουλή και στον τύπο τότε, αλλά δεν πήραν τη δημοσιότητα που έχουν πάρει σήμερα.
4: Γεγονός.
11: Το δεδομένο που έχουμε σήμερα τι είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση, να ξεχωρίσουμε τα πραγματικά προβλήματα του οργανισμού από αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να πολιτικοποιήσουν και να δούμε πώς από εδώ και μπρος θα συνεχιστεί η λειτουργία του.
4: Υπάρχει, τώρα βέβαια έχουμε κλείσει κύριε Λιβανέ, αλλά υπάρχει άραγε, δηλαδή αυτό θέλω να μάθω και εγώ από τον κύριο Πιτσιλή, υπάρχει σχέδιο το πώς θα δουλέψει μέσα στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ?
11: Η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής έχουν δείξει ότι μπορούν να οργανώσουν σωστά και να θωρακίσουν διαδικασίες που τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες δεν γινόντουσαν σωστά. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια καθετοποιημένη συνεργασία με τους υπαλλήλους του ΟΠΚΠ και να λειτουργήσει στη λογική την οποία προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εμείς τότε. Θεωρώ ότι είναι εφικτό και θεωρώ ότι είναι μια μεταρρυθμιστική κίνηση η
4: την
11: μεταφορά.
4: Την οποία δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ βέβαια, και, έτσι, και η λοιποί αντιπολίτες, δεν με ενδιαφέρει η λοιποί αντιπολίτες, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ.
11: Και ακριβώς,
4: με εντυπωσιάζει αυτό.
11: Και αυτό ακριβώς το γεγονός, το οποίο συνοδεύεται και από έλλειμμα προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ και τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, πρώτον, δεν ψηφίσανε τη μεταφορά στην ΑΔΕ. Δεύτερον, δεν προτείνανε και κάτι άλλο. Έρχονται μόνο, όπως λέγατε και εσείς στην αρχή, φωνάζουν και αντιδρούν. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον ΟΠΚΠ, ούτε για τον αγροτικό κόσμο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ.
11: Εγώ ευχαριστώ
4: πάρα
11: πολύ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα το Δελτίο Ειδήσεων, ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.
0: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
24: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
25: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα από την Αγία Τριάδρα προς το Πικέρμη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά λόγω εργασιών και τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά. Να του ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσωπού γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο 3 επιβατών από το Χανταϊό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται πως ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούταν χρήματα, τόνισε στον Σκάι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε πως οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήραν τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Παράλληλα, έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους η Διαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπελ Τελαβή θα υποδεχθεί τη Real Madrides με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθιο, που αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχερ στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο. Ακάζα τη Ρένε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιάτικο-καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει πες την άποψή σου, αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτη 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζουλία ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε, γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Λέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χθεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δενδρίνου και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ την επιβεβαίωση αυτού που ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος είχαν πει και πέρσι σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην επέτειο της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα 10 χρόνια, ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη να προκαλέσουμε με κάθε τρόπο εκλογές, να ματαιώσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ώστε να πάμε πρόωρα σε κάλπη, δεν ήταν αναντήρητη άποψη. Οι τρεις οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Δραγασάκης, ο Τσακαλώτος και ο Σταθάκης, ιδίως οι δύο τελευταίοι, είχαν ζωηρές αντιρρήσεις. Η άποψή τους ήταν μην μπλέξουμε, ας αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε, θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν, άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα? Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζα τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδή στην ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή το 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα, ή μπορεί μισό, από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί, στον Περσικό κόλπο, τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας το δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο 114 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο, η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέσα σε 2 μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Ο χαμένη είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος, και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά, παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτη μόλις με 14%. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος ο Ρόναλντ Μέινάρδους είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας.
1: Σε όλα αυτά μας αφορά και εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ενός έτους της κυβέρνησης Μέρκελ. Συμπληρώνεται αύριο, έχουμε την επέτειο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι. Σωστά.
1: αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διακέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μεάτς και Τραμπ, μετά τη δήλωση του κύριου Μεάτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια. Βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών. Mm. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Mm. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σχέρος αυτών των θεμάτων.
0: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και
0: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάλαψη της εξουσίας από τον Μέρκελ. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ελληνικό και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Mm-hmm. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα δεκαετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμός στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μεγάλων. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν ζητήθηκε, αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομική στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Mm-hmm. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όνειας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν στην Ελλάδα να είχαμε μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα, σαν ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα, δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλο, και από αυτή την κατάσταση υποφελείται βέβαια το αυτή που δεν κάνει τίποτα. Κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων
0: και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5%, και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία? Δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας?
1: Της
0: Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός
0: Γερμανία, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί

0: της αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία και γι' αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι και θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν βέβαια και την Ευρωπαϊκή Άμυνα, που ένα θέμα που μας αποσχολεί όλους αυτές τις ημέρες.
1: Μάλιστα. Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόναλντ Μινάρδος, συνάδελφος Γερμανός που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα, μας για να ρίξουμε μια ματιά στη Γερμανία, που πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, ξαναλέω, είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από την πολεμική περιπέτεια στο Ιράν. Ξέρουμε τους χαμένους. Χαμένη είναι η Ευρώπη γενικά, η Γερμανία ειδικότερα. Και αεροπορικές εταιρείες επίσης. Θα κάνουμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλω να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή 9 Μαΐου πλησιάζει, κοντοζυγώνει που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι Μετάλλικα έρχονται στο ΆΚΑ για μια μεγάλη συναυλία. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός και σας υπόσχεται μια εμπειρία σε αυτή τη συναυλία πέρα από τη μουσική. Στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ θα συμβούν πολλά happenings, υπάρχουν δώρα, οπότε αν πάτε στη συναυλία επωφεληθείτε και από αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση που εγγυάται το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, να πάρουν ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια και με διάρκεια από 2 έως και 12 χρόνια. Περισσότερα στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας

0: κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αχιουμάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Γέφυρα Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς την παραλιακή Λογοτροχαίου, στην Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φοβοί για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τα δανεία χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΜΕΓΑ, θα καθοριωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό χθες το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Επιστροφή στο ημερολόγιο με Δημήτρη Κοντομιχάλη, γιατί κάτι προφανώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Κυκλοφοριακά έχουμε τα χάλια μας σήμερα, Παύλο.
6: Άρχισε άσχημα η μέρα έτσι κι αλλιώς.
7: Ναι, ναι. Παντού πολλά τροχιά, ατυχήματα, ναι. Κινητοποιήσεις, εργασίες, κίνηση, όλα μαζί. Τώρα, για να μην σε καθυστερώ.
6: Αντί να βγάζω εσένα, πρέπει να βγάζω το λεφάκι να λέει πως είναι τα άστρα που επηρεάζουν τους οδηγούς και κάνουν ατυχήματα.
7: Και αυτό σωστό. Λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισού, εκτός από τη συνήθη κίνηση από την Αττική Οδό, τέλος πάντων προς τα ΚΤΕΛ, που έχει λίγη κίνηση, θα βρείτε πολύ μεγαλύτερη από του Ρέντι προς την παραλιακή, προς το Sky και το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας λόγω τροχαίου. Ένα φορτηγό με δύο γιοταχή. Αλλά και όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη λεωφόρο Αθηνών, από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσετε στους Σκαραμαγκά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Και λόγω των εργασιών που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου και κυρίως λόγω τροχαίου που έγινε στους Σκαραμαγκά. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού, έχει ξεπεράσει πάλι το χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος. Σε ευχαριστώ, Παύλο μου.
6: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Επιστροφή στο ημερολόγιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίότερο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το, η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, πρόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane που είναι αφιερωμένο σε ένα δρόμο του Liverpool και είπε όχι θα μου πούνε ότι αντιγράφω. Οπότε το είπε Waterloo Sunset. Λοιπόν, στην, εδώ στα δικά μας, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, ότι όντως ο κύριος Λιβανός έκανε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μια σοβαρή προσπάθεια να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία και να βάλει μια τάξη στο σύστημα. Τότε το ερώτημα είναι και γιατί τον άλλαξε. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε ένας υπουργός που έκανε αυτή τη δουλειά ή προσπαθούσε να την κάνει τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός γιατί τον άλλαξε και στη θέση του έβαλε τους υπουργούς οι οποίοι βεβαιωμένα έπαψαν να την κάνουν για να μην μπω άρχισαν να κάνουν τα αντίθετα. Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το Πασόκ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του Πασόκ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%. Δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του Πασόκ, είναι μόλις το 3 κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω πρώτον το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι, οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων, και ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο δομείται καλώς ή κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί, πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω έτσι κι αλλιώς?
1: ανοίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντες ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς μετράμε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αφορά τους εργαζομένους. Mm. Άρα μιλάμε στην πραγματικότητα, θα επηρεάσει την παραγωγικότητα, διότι μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δι' σε θέσεις έντασης διανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, η ελληνική επιχειρηματικότητα, πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους. Mm.
0: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά, ακούγεται εντυπωσιακά, τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
1: Όχι απλά ένα είναι η απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό, mm-hmm. είναι η σχέση εργασίας οικογενικής ζωής. Αυτή η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές. Αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση mm-hmm. και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους. Ναι. Με αυτή την πρόταση έρχομαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάρθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές, αν θέλετε. Διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα πωλήσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά. Ποιος θα τα αγοράσει?
0: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
1: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης του πάσου, δεν είναι εργασίες έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια, σε ολόκληρη την πόλη. Μιλάμε για κοντά 400.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του Πασόκ.
0: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε, δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή, πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
1: Και αυτό σας είπα, ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία όπου έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια? Από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
0: Αν μιλάμε για γιατρούς, 26, 27, ναι.
1: 26, 27. Και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης, φεύγουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μια περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες.
0: Να προλάβω να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο Πασόκ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
1: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
0: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό νέα αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
1: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγεί στη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε σχέση σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρατμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να. Θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά. Πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτετε μια πρόταση για ένα σοβαρό, συμφωνώ, θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση? Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
1: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλει να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν, και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλαν βρέθηκε σε κρυσφή γύρω της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε, υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση, μια και καλή? Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλαν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα, με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πολιτική, ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάτια και βλέπει.
0: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση κυρίως για την τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

Με την εορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε, σε εξέλιξη δίκη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει. Κάτσε να το βρω. Γιατί μάλλον είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε να μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επαναρχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πάντως θα θέλαμε να δούμε μια φορά στη ζωή μας ένα τελικό Champions League ζωντανά από το γήπεδο. Η Κοσμοτέ μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που μπορεί να σας στείλει στη Βουδαπέστη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να ζήσετε εκεί 3 μέρες και να δείτε τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησής σας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιτοκίου χάρη στο πρόγραμμα στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στη Σταδίου και στον ενωτικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Μέγκα, εξήγησε ότι οι ανήλικοι απαγορεύονται να κυκλοφορούν με πατίνι στους δρόμους και τώρα είπε θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Απαγορεύεται σε δρόμους, όχι σε πεζοδρόμους, πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοίδης, κάνοντας γνωστό ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Χρυσοχοίδης εξέφερε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών για όλους. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι οποιαδήποτε απάπειρα των ΗΠΑ να παρέμβουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του Καραζιερόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από Χανταϊό, ενώ έπλεε στον Ατλαντικό ωκεάνο. Η εταιρεία δημοσίευσε στην σελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Όταν αντιληφθήκαμε το 2021 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν χρήματα, τόνισε πριν από λίγο στον Σκάι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήρανε τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες και παράλληλα έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό. Για περιστατικό βία σε βάρος 14χρονη συνελήφθη μια 15χρονη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί καταγγελία της παθούσας, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής επίθεση από ανήλικα άτομα τα οποία παράλληλα της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρησμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι: η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Επαμεινώντας Τσακαλής. Με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης, πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος, την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μπορούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, της Αγίας Ειρήνης. Δημήτρη,
1: χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ανθρώπους κοντά σου.
1: Έχω μια θεία, αλλά θα τα πω τηλεφωνικώς.
0: Εγώ έχω μια βαφτιστήρα, αλλά έχω και την στενότερη συνεργάτη μου στο site, την Ειρήνη τη Μιλώνα. Να τη ευχηθώ και από εδώ.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς. Ωραίο όνομα είναι το Ειρήνη.
0: Μια εξαιρετική επαγγελματία.
1: Και διεθνές όνομα, το έχουν πολύ. Και έχει καλό μήνυμα ούτως ή άλλως.
0: Το όνομα λες, είναι όντως εξαιρετικό. Και εγώ κοντά στη γειτονιά μου έχω και ένα πάρα πολύ όμορφο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης, ξοκλήσει, είναι στον Ημιτό, πάνω από την Γλυφάδα και την Αργυρούπολη, πάνω στο βουνό, φαίνεται κιόλας τη νύχτα από τα νότια προάστια. Αν έχει κάποιο φως εκεί κοντά αναμένο, όσοι το γνωρίζουν και έχουν πάει, έχει και εξαιρετική θέα, έχει πιάτο ολόκληρη την Αθήνα και σήμερα γιορτάζει και νομίζω ότι λειτουργείται σήμερα.
1: Τα ξοκλήσια έχουν μια δική τους γοητεία.
0: Πολύ ωραία γοητεία. Εκεί γενικώς να ξέρεις ότι έχουν φτιάξει και με την συνεισφορά του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί είχε καεί το βουνό σε εκείνη την περιοχή. Έχει αναδασωθεί. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίους δρόμους που μπορείς να περπατάς και να τρέχεις και έχει πολλούς ανθρώπους και τις καθημερινές, αλλά και τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, που κάνουν τον περίπατό τους με θέα πιάτο όλη την Αθήνα και όλη τη θάλασσα από τον Πειραιά μέχρι και το Καβούρι. Είναι πολύ όμορφα εκεί.
1: Αλλά οι θέες είναι αναψυχή των ματιών και της ψυχής, όντως.
0: Και μια που είπαμε για την Αργυρούπολη και ξεκινάω με άσχημη είδηση την συζήτηση που κάνουμε. Ακούσαμε στις ειδήσεις ότι νεαροί ή άγνωστοι ή δεν ξέρω εγώ τι προκάλεσαν σοβαρές φθορές βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα της Αργυρούπολης στο πρώτο λύκειο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος των φθορών, της φθοράς, των επεισοδίων. Μπορεί στο μυαλό τους να έχουν το να χάσουν μάθημα κάποιοι μαθητές, μπορεί στο μυαλό τους να είναι αντεκδίκηση σε κάποιους άλλους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτεία πρέπει αυτούς να τους συλλαμβάνει και τι να κάνει, να αποδίδει το κόστος της φθοράς στις οικογένειές τους για να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι παιχνίδι το να σπάς, να καταστρέφεις και να βανδαλίζεις και να τους αποδίδει και ποινές. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Νομίζω ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Και πρόσφατα που είχαν γίνει κάτι βανδαλισμοί σε ένα άλλο γυμνάσιο, νομίζω τελικά συλλάβανε κάτι νεαρούς. Δεν θα σταματήσουν αυτά, γιατί δυστυχώς είπαμε το θέμα του σαματά της βίας θα συνεχίζεται, γιατί για πολλούς αυτό είναι ένας τρόπος ζωής πλέον.
0: Έχουν ενταθεί πάντως πάρα πολύ τα φαινόμενα βίας, κυρίως μετά την περίοδο του κορονοϊού, που νομίζω ότι επηρέασε και επιβάρυνε την ψυχολογία πάρα πολλών ανθρώπων. Βέβαια δεν είναι η λύση η βία και δεν μπορεί να μην υπάρχει και κοινωνική ή αν θες διοικητική λύση, διοικητική λύτρωση σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί αν δεν υπάρχει αυτά γίνονται κανόνας και θεσμοποιούνται, όπως θα έλεγε και κάποιος σύντροφος στο παρελθόν.
1: Έχει πάρει έκταση ο ετσιθελισμός και η αίσθηση της αυτοδικίας. Αυτό έτσι έχει το καταγράφω εγώ και νομίζω ότι εκεί συντελούν πολλοί λόγοι, αλλά δεν λύνεται ούτε με μια κουβέντα ούτε με τρεις προσπάθειες. Απλά προσπαθεί ο καθένας από το μερτικό του να συμβάλλει στην ησυχία. Είδαμε τι γίνεται πρόσφατα με ξυλοδαρμούς της νεαρής οδηγού. Και άλλα πολλά τώρα, εντάξει, μην το εξαντλήσουμε.
0: Και άλλη είδηση που ακούσαμε πριν λίγο στις ειδήσεις από τον Δημήτρη Γιαννήρη, συνελήφθη μία 15χρονη στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, γιατί έσπασε το ξύλο μία 14χρονη για περιστατικό βίας με πολύ έντονα χαρακτηριστικά. 15 χρονών παιδί έναντι 14 χρονών παιδιού. Νομίζω άσχημα, πολύ άσχημα γεγονότα είναι αυτά. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό. Βλέπουμε και στα κοινωνικά δίκτυα σε αυτές τις ηλικίες αντίστοιχα φαινόμενα. Ευτυχώς πια νομίζω ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που εντοπίζουν αντίστοιχα περιστατικά και πηγαίνουν οι αρχές στις περισσότερες περιπτώσεις και ζητούν εξηγήσεις. Και μακάρι να είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι πια η τεχνολογία δίνει αυτή τη δυνατότητα μέχρι να απαγορευτούν τα κοινωνικά δίκτυα σε ηλικίες κάτω των 15, που είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και κοινωνικά και πολιτικά στο μέλλον. Νομίζω όμως ότι φεύγουμε από τον πυρήνα της συζήτησής μας, που θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να είναι καθαρά πολιτικό σήμερα. Ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τον φίλο σου, τον πρόεδρο Τραμπ, και την μη έβρεση συμφωνίας στα στενά.
1: Έχει πολλά ο φίλος μου, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο εκεί. Έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση. Χτες η οποία νομίζω αποτύπωσε λίγο πολύ τα αναμενόμενα, παρότι προσπαθούν πολλοί να τα τεντώσουν.
0: Παραμένει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρεσαι στην δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, σωστά δεν το λέω?
1: Ναι,
0: γιατί προχθές είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση στο πρώτο θέμα. Λίγο πολύ είναι αντίστοιχα τα στοιχεία που δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Το μόνο που είναι χρήσιμο για τη συζήτησή μας αυτή την περίοδο είναι ότι είναι τόσο ρευστό το πολιτικό περιβάλλον με την αναμονή των νέων κινήσεων και των νέων κομμάτων, που δεν πρέπει να θεωρείται με αλφαγιώτα τίποτα δεδομένο από αυτά που εντοπίζουν οι δημοσκοπήσεις, κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια υψηλή, δηλαδή από το 2016 μέχρι το 2026.
1: Και μια ισχυρή απόσταση από το επόμενο κόμμα.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Αλλά σωματική αντιπολίτευση, όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μοσαϊκό η κατάσταση.
0: Στη χθεσινή δημοσκόπηση, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα προσεγγίζουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ δεν προσθέτω τίποτα, αλλά θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και αιμονικό, αλλά είδα ότι έχει μία μελέτη, πότε λένε οι πολίτες, μία αποτύπωση τέλος πάντων, όχι μελέτη, να γίνουν οι εκλογές, και είδα ότι περίπου ένα 40% λέει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό το θεωρώ σχετικώς παρήγορο, όταν αυτή τη στιγμή όλη η αντιπολίτευση λέει για πρόωρες εκλογές. Καλά, δικαίωμά της είναι να ζητάει, αλλά έχω ξαναπεί ότι σε αυτές τις συνθήκες και γενικότερα, ακόμα και κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιέζουν για πρόωρες εκλογές. Δεν λέω εγώ για πριν το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, λέω για τη συζήτηση του φθινοπόρου που έχει αρχίσει να φουντώνει με όλους τους τρόπους. Αλλά εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι ότι εκτός από τις αποτυπώσεις των δημοσκοπικών εταιριών, καλό θα ήταν και εκτός από τις συγκυριακές πολιτικές επιδιώξεις αντιπολιτεύσεων και κυβερνήσεων, εμείς να προσπαθούμε τουλάχιστον να θυμίζουμε στους συμπολίτες μας, εγώ θα επιμείνω μέχρι τέλος αυτό, ότι πρέπει οι κυβερνήσεις, εκτός φοβερού τεραστίου γεγονότος εθνικής προδοσίας, συγκρούσεων κλπ., θα πρέπει να ολοκληρώνουν τις θητείες και να κρίνονται συνολικά. Άλλωστε, η πολιτική ψήφος του πολίτη, όσο και αν κάποιος την υποτιμάει ή άλλος την αναβαθμίζει, γιατί άλλωστε εκεί παίχτηκε το θέμα της δημοκρατίας. Αν πρέπει όλοι οι πολίτες, κάποτε εγώ γνωστό, αν δεν ψηφίζαν όλες οι ηλικίες, μετά ψηφίζαν μόνο οι άντρες, οι μορφωμένοι κτλ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν. Τώρα έχουμε και τους νεαρούς από 17 που ψηφίζουν και καλώς ψηφίζουν, όχι μόνο στη χώρα μας, να το θυμίσω, γιατί και σε αυτό υπήρξαν αντιδράσεις. Εκείνο που έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η αποτύπωση στις δημοκρατίες αυτή νομιμοποιεί και τις επιλογές.
0: Εδώ με, με τους 17χρονους εγώ έχω έναν αστερίσκο. Δεν λέω ότι δεν ψηφίζουν καλώς. Ο αστερίσκος μου έχει να κάνει με το εξής, ως προς το εξής. Δεν γίνεται να έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή να καθορίζουν τη ζωή τη δική σου και τη δική μου και προφανώς τη δική τους και το μέλλον τους, και να έχουν απαγορεύσει άλλα ζητήματα. Δηλαδή,
1: αυτή είναι μια σωστή
0: στην οδήγηση, στο αλκοόλ, στο τσιγάρο, οπουδήποτε αλλού, που έχουν την ελεύθερη βούληση να επιλέξουν τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν. Δεν μπορεί να έχουν την δυνατότητα κρίσης στα 17 για την κυβέρνηση και να μην το έχουν στα 21, για παράδειγμα, για τον τζόγο.
1: Αυτό πρέπει να απασχολήσει τους νομοθέτες.
0: Αυτό.
1: Να κάνουν διορθωτικές κινήσεις σε κάθε κατεύθυνση. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι πράγματι είναι μια αντίφαση, και μάλιστα όχι μικρή, αρκετά μεγάλη. Γιατί εντάξει, είναι κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα η συμμετοχή στα κοινά, με την έννοια της συμμετοχής, με την ψήφωση στις κάλπες. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία καθορίζουν τη ζωή και των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας ευρύτερα. Αλλά έτσι, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Σε ποια κομμάτια χρειάζονται διορθωτικές
0: κινήσεις. Και τι λένε και οι επιστήμονες, ειδικά ας πούμε στους εθισμούς. Υπάρχει προφανώς μια επιστημονική προσέγγιση που κρίνει ότι θα πρέπει να τηρείται ο Α ή ο Β κανόνας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα, δηλαδή ένα όριο.
1: Και επειδή βλέπω να φουντώνει όλο και περισσότερο η συζήτηση και η πόλωση, όπως είχαμε εκτιμήσει ότι θα προκύψει ιδιαίτερα μετά το Πάσχα, και φτάσαμε σε αυτή την περίοδο, θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Νομίζω, όπως είπες και εσύ, θα έχει ιδιαίτερη σημασία η αποτύπωση όταν και εκδηλωθούν οι επίσημες ανακοινώσεις των σχηματισμών του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί άλλωστε και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι μια σειρά μικρά σχήματα, όπως έχω ξαναπεί, επιμένω σε αυτό, δεν θα βγάλουν όλο το μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν ήδη. Και χτες, ας πούμε, επαναλαμβάνεται το τοπίο, μια σειρά μικρότερα σχήματα να είναι εκτός του κοινοβουλευτικού ορίου. Και υπάρχει και μια συζήτηση, υπενθυμίζω, σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, που πολλοί συζητάνε ότι πρέπει.
0: Είναι ανοιχτή η συζήτηση.
1: Άρα, όταν έρθουν επίσημα οι προτάσεις,
0: συμμετέχουν εμέσως όλα τα κόμματα.
1: Θα προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που πιστεύω ο Πρωθυπουργός
0: μεθαύριο.
1: Λογικά θα βάλει 4-5 σημεία, άρα από εκεί θα πιαστεί και η συζήτηση στη συνέχεια για την αναθεώρηση πιο σοβαρά. Ήδη νομίζω όμως και η πόλωση φουντώνει πάρα πολύ με τα ζητήματα των προκαταρκτικών, των εξεταστικών και όχι μόνο.
0: Ναι, αλλά αν, και θα με τους χειρισμούς. Τελικά, αν θα γίνουν τελικά. Πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να γίνουν αυτά. Δεν νομίζω ότι θέλει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αν θέλει πολιτικά ή αν πρέπει να γίνουν, είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά να συστηθούμε πρώτα, γιατί δεν πήραμε τον κόσμο.
1: Το αποφεύγουμε.
0: Πήραμε τον κόσμο από τα μούτρα και έχουμε ήδη πολλά μηνύματα και θα σας τα διαβάσουμε σε λίγο. Καταρχάς, έχουμε ένα μήνυμα από την φίλη μας, την Μαρίνα Τυρίγου, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Στο
1: Καλημερίζουμε,
0: που μας λέει άλλον έναν αστερίσκο για τους νέους, ότι ναι μεν ορθώς ψηφίζουν στα 17, όμως από ό,τι δείχνουν όλες οι έρευνες, γιατί είναι και το αντικείμενό της, δεν ενημερώνονται και για τα κοινωνικά ζητήματα και για την επικαιρότητα και για τα πολιτικά. Οπότε η ψήφος έχει πιο πολύ, αν θες, κριτήρια με βάση την παράδοση ίσως της οικογένειας
1: ή
0: με βάση την προσλαμβάνωση που έχουν από τα κοινωνικά δίκαια.
1: Είναι από τους σοβαρούς ειδικούς στη χώρα
0: και πολυγραφότατοι κιόλας.
1: Και πολυγραφότατοι, αλλά να θυμίσουμε επίσης ότι οι περισσότεροι νέοι νομίζουν ότι ενημερώνονται παίζοντας με τα social media ή κάνοντας κλεφτές ματιές, όπως λέμε, είτε στα κινητά είτε στα tablet και πάει λέγοντας.
0: Και δεν είναι μόνο οι νέοι. Λένε οι έρευνες ότι από τα κοινωνικά δίκτυα ενημερώνονται για την επικαιρότητα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες στην χώρα. Δηλαδή πάνω από τους μισούς ενημερώνονται από μία ανάρτηση στο Facebook, η οποία μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάποιου κρυφού ανθρώπου, ενώ που να είναι με ψευδόνυμο στο διαδίκτυο, που να θέλει να προωθήσει το ένα προϊόν ή το άλλο πολιτικό προϊόν ή την μία ιδεολογία ή την άλλη ιδεολογία, από κάποια μέσα ενημέρωση τα οποία δεν έχουν σκοπό την ενημέρωση αλλά μόνο τα κλικς, δηλαδή την εντυπωσιοθυρία. Νομίζω λοιπόν ότι φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης που δεν έχουν προσαρμόσει την διαδραστικότητά τους. Δεν είναι από τα πιο αξιόπιστα στην κλίμακα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες. Νομίζω είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να γίνει και μια κουβέντα η οποία ήδη γίνεται και ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία και την επιδραστικότητα, αν θες, των μέσων ενημέρωσης. Αλλά δεν προλάβαμε ακόμα να συστηθούμε. Να συστηθούμε λοιπόν. Ακούτε Sky εδώ και λίγα λεπτά, για την ακρίβεια εδώ και 20 λεπτά περίπου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια και σήμερα.
0: Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Σπανός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στα κομμάτια που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα, γιατί πολυλογούμε ήδη, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Το έχετε κάνει ήδη, έχουμε αρκετά μηνύματα. Κυρίως αυτό που μας λέτε είναι για το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Βρε παιδιά, λέει, θα πείτε τίποτα. Έχουμε ετοιμάσει υπερπαραγωγή για το χιλιοστό, όχι απλά θα πούμε. Γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον η ανάγνωση και η ανάλυση εκείνης της περίοδου. Οπότε στείλτε μας τα μηνύματά σας και αν θέλετε πάρτε μας και τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Οπότε έχουμε λοιπόν και μπήκαμε επιθετικά για το χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ το χθεσινό, το οποίο προβλήθηκε στον Sky. Είναι το πρώτο από τα 6 επεισόδια του ντοκιμαντέρ. Είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού και της Βικτόριας Δενδρινού. Είναι βασισμένο στο βιβλίο που έχουν γράψει οι δύο συγγραφείς, οι δύο εξαιρετικές δημοσιογράφοι, που ονομάζεται «Η τελευταία μπλόφα». Αυτό, αν θυμάμαι καλά, είχε εκδοθεί το 2019 το καλοκαίρι. Και στο χιλιοστό νομίζω ότι είναι η συζήτηση, το talk of the town που θα λέγαμε και στο χωριό μου, η συζήτηση της πόλης. Γιατί φωτίζει άγνωστες πτυχές μιας περίοδου που μάλλον δίχασε παρά ένωσε τους Έλληνες και επί της ουσίας, εντάξει, το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, δίνει τροφή για σκέψη και στην σημερινή πολιτική εποχή, ειδικά μετά την κίνηση του κυρίου Τσίπρα, καταρχήν με το βιβλίο του την Ιθάκη και δευτερευόντως με την πρόθεσή του να πολιτευτεί εκ νέου με ένα καινούριο σχήμα. Άρα θα είναι στο επίκεντρο μιας γενικότερης συζήτησης.
1: Ούτως ή άλλως θα γινόταν συζήτηση. Πρώτα απ' όλα εγώ να πω, επειδή το παρακολούθησα χθες αργά, έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι και η προσπάθεια είναι σοβαρή, με πολλές παρεμβάσεις και δηλώσεις. Και νομίζω ότι αφού ολοκληρωθεί θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη εικόνα ως ντοκιμαντέρ, γιατί το βιβλίο που είναι στηριγμένο έχει παίξει τον ρόλο του και νομίζω πρόκειται να γίνει και κάποια επανέκδοση από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ θυμάμαι, επειδή το είχα διαβάσει από τους πρώτους εκείνη την περίοδο, ήταν τα τελειώματα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το καλοκαίρι, το 2019. Θυμάμαι, Δημήτρη, ότι είχε κάνει ήδη 50.000 αντίτυπα το καλοκαίρι του 19, που είναι τεράστια εκδοτική επιτυχία. Τότε ο κόσμος διψούσε να μάθει το τι είχε γίνει και είχε πολλές πτυχές οι οποίες μέχρι τότε ήταν άγνωστες. Θα σου πω για παράδειγμα, ακούσαμε στην χθεσινό ντοκιμαντέρ, στη χθεσινή πρώτη εκπομπή των δύο δημοσιογράφων, εξαιρετικών δημοσιογράφων, καινούργιες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί τον Νοέμβριο, λίγο πριν ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον Γερμανό πρέσβη, και τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα ήταν καλό παιδί στην κυρία Μέρκελ και ότι αυτά που ουσιαστικά έλεγε δεν είναι αυτά που θα ισχύσουν, δηλαδή να μην τον φοβούνται. Θυμίζω τότε τι έλεγε. Έλεγε για το περίφημο, είχε ανακοινώσει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο. Έλεγε πολλά πράγματα τα οποία φάνταζαν τότε ως υπερβολικά, ουτοπικά. Νομίζω είχαν προκαλέσει και πριν τις εκλογές εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό τότε, το 2014. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η μαρτυρία του Γερμανού πρέσβη, ότι είχε επισκεφτεί τον κύριο Τσίπρα και τον είχε διαβεβαιώσει και μάλιστα ενημέρωσε και ο ίδιος την κυρία Μέρκελ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα ήταν αυτός που φαινόταν ή έλεγε ότι θα ήταν στον κόσμο. Να ακούσουμε κάτι για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, στο ντοκιμαντέρ από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Το έχουμε, κυρία Σταματίου, είναι το πρώτο απόσπασμα.
2: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Το ακούσαμε, αλλά πριν το...
3: Εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Το ακούσαμε, αλλά πριν το σχολιάσουμε, μπορούμε να ακούσουμε και κάτι άλλο που επίσης είπε ο κύριος Λαφαζάνης.

0: όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
2: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
0: Και πώς δεν το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
2: Τι του λέγατε?
0: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
1: Καλείται να νικήσει το φόβο.
0: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος, το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
3: Ακούσαμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
4: Εντάξει, τώρα να χρησιμοποιούμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη όταν ήταν γνωστή η σύγκρουση από τότε. Είναι γνωστά όλα, αλλά καλά να τα επαναλαμβάνουμε.
3: Δημήτρη, σύγκρουση, ξεσύγκρουση. Ήταν υπουργός της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
4: Αυτά ήταν τα προβλήματα που είχε η κυβέρνηση.
3: Και βιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και αυτές είναι οι προβληματικές επιλογές που είχε ο κύριος Τσίπρας, αλλά προσπαθούσε να εξισορροπήσει πράγματα τα οποία και τότε εγώ έλεγα ότι είναι ασύνδετα και ασυμβίβαστα. Γιατί στην πραγματικότητα φάνηκαν όλα μετά το τρίτο μνημόνιο, να συνεννοηθούμε, που φτάσαν στη διάσπαση ανοιχτά του ΣΥΡΙΖΑ και γίνανε οι επόμενες εκλογές.
3: Θα σχολιάσουμε και άλλα αποσπάσματα μετά. Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τα συμπτώματα δυσθρεψίας για τους ανθρώπους μας που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Ήθελα να ενημερώσω, Δημήτρη, γι' αυτό. Πριν περάσουμε στο σχολιασμό μας για όλη την χθεσινή εκπομπή, πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το σχολιασμό.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η επακολουθία.

απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Τόνισε μάλιστα ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έντυνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: πριν πάμε σε ειδήσεις, σας έλεγα για το Fortimail και δεν είχα ολοκληρώσει. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, κυρίως δηλαδή ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Το Fortimail είναι ο διατροφικός σύμμαχος σε τέτοιες περιστάσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimail είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια χορηγούμενα υπό την επίβλεψη επαγγελματιών υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και λέγαμε και πριν το Fortimail που μόλις ολοκλήρωσα, λέγαμε, Δημήτρη, για την παρέμβαση του κυρίου Λαφαζάνη.
1: Μόνο μια επιστημονική ένσταση να κάνω και ως πολίτης, επειδή είμαι σε αυτές τις
0: φαντάζομαι τι θα πεις.
1: Οι ηλικιωμένοι πάνω από το 65 έχουν αρχίσει μελέτες προπολού που δείχνουν ότι στο σύγχρονο κόσμο, στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική κλπ. Δεν είναι ακριβώς οι ηλικιωμένοι πάνω από τα 65. Γιατί...
0: Πάντως, συνδυάζοντας,
1: αλλά το λέω και λίγο
0: συνδυάζοντας τα δύο θέματα, και έχεις δίκιο, να πούμε ότι με τα μνημόνια οι ηλικιωμένοι και επισήμως έγιναν πάνω από 67. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας στα 67.
1: Δεν προλάβαν να τα αυξήσουν παραπάνω.
0: Από τα 62, 63. Εντάξει, και δεν μπορούν να τα αυξήσουν παραπάνω.
1: Επειδή το πας έτσι, λοιπόν.
0: Άρα και επισήμως, λοιπόν, με τα μνημόνια οι ηλικιωμένοι είναι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που είναι λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία. Γιατί ο Άδωνης ήρθε και είπε ότι όσοι εργάζονται και μετά τα 67 δεν θα πληρώνουν φόρους και μπορούν να εργάζονται. Άρα ο Άδωνης αύξησε και το όριο ηλικίας των ηλικιωμένων, έτσι λίγο για να σε πειράξω.
1: Λοιπόν, άλλο πάνω από τώρα, ότι ούτως ή άλλως, για να πούμε μια κουβέντα ακόμα για το ντοκιμαντέρ που θα έχουμε χρόνο, ξαναλέω, δεν πρέπει να μπερδεύουν ούτε οι πολιτικοί, ούτε εμείς ως δημοσιογράφοι, γενικότερα οι πολίτες, τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, όπως κάνανε οι δύο συναδέλφισσες με σοβαρό τρόπο και με το δικό τους τρόπο. Από εκεί και πέρα, επειδή μπορεί να παρεξηγείται και ο Μιλόνι ή οποιοδήποτε άλλος, θέλω να πω ότι όλοι καλό είναι να δουν το ντοκιμαντέρ, να διαβάσουν το βιβλίο, και όσοι βιάζονται και κάνουν βαρύτατες δηλώσεις, γιατί είδα ότι και ο Βαρουφάκης είπε ότι δεν είχε συμφωνήσει και τα λοιπά, ενώ πήγε στην εκδήλωση της παρουσίας του ντοκιμαντέρ, αν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
0: Υπάρχει και βιβλιογραφικός αντίλογος. Ο ένας είναι η Ιθάκη, για παράδειγμα.
1: Καλά, πέρα από την Ιθάκη, εγώ δεν θα πάω τόσο μακριά. Θα πάω διαφορετικά, όπως το έζησα, γιατί τα έζησα αρκετά καλά, όπως και εσύ και πολλοί άλλοι. Λέω το εξής. Εγώ περιμένω ακόμα μια σειρά ταυτόχρονες συζητήσεις και διαλόγους από τους βασικούς πρωταγωνιστές, γιατί στην πραγματικότητα το θέμα της σχεδόν χρεοκοπίας της χώρας και τα τρία μνημόνια δείχνουν και αποτυπώναν και τότε και τώρα τις ευθύνες, τις διαχρονικές, όπως λέει και τώρα η κυβέρνηση για άλλα θέματα, αλλά ξεχνάει τα βασικά, τα πρωτογενή, που μας τα λένε οι Ευρωπαίοι και σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ότι είχατε υπερβολικό χρέος, ότι κάνατε υπερβολικές προσλήψεις κλπ. Το λέω αυτό όχι για να μειώσω τις ευθύνες του όποιου
0: Τσίπρα ή της οποίας
1: διακυβέρνησης Τσίπρα, γιατί υπάρχει Τσίπρας ένας και Τσίπρας δύο.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας ο ίδιος είναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Άκουσε με τώρα. Έχω ένα μήνυμα από έναν αγαπητό φίλο και της εκπομπής, τον καθηγητή, τον Μάνο Παπάζογλου, που λέει ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Ότι μήπως η συζήτηση θα πρέπει να επεκταθεί πέραν εκείνης της περίοδου και στην ευθύνη των Υπουργών Οικονομικών ή γενικότερα των πολιτικών της περίοδου 2000 μέχρι 2009. Δεν είναι, λέει, μόνο οι διάφορες γραφικότητες που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ και θεωρούμε ότι μετά από τόσα χρόνια ότι είναι δυνατόν να συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Είναι και οι ευθύνες που οδήγησαν στην κρίση και χρέους και ελλείμματος της περίοδου 2000-2010, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Παπάζογλου, και καλό θα είναι να διερευνήσουμε και εμείς, αλλά και δημοσιογραφικά να διερευνηθεί και εκείνη η εποχή.
1: Άρα θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε
0: πιο σοβαρή
1: συζήτηση.
0: Ακόμα. Και θα κάνω και spoiler, θα κάνω και spoiler σε κάτι άλλο. Γράφει ένα βιβλίο, είναι σχεδόν έτοιμο, έχω την τιμή να το εκδώσω εγώ, ο Μιχάλης Σάλλας.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, πολύ.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα εκδοθεί μέσα τον Ιούνιο, και το βιβλίο αυτό επί της ουσίας έχει τίτλο, θα σου πω, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα
1: από
0: μπορούσε...
1: Από τους μεγάλους τραπεζίτες να το πούμε, έχει... δεν πιστεύω.
0: Κοίταξε,
1: ότι όλοι
0: δεν
1: θυμούνται.
0: Μόνο τραπεζίτες.
1: Οι περισσότεροι της Ιερουσαλήμ σε εισαγωγικά,
0: ναι, δεν
1: ήταν
0: μόνο τραπεζίτες και μεγάλους τραπεζίτες.
1: Και άλλα πολλά.
0: Ήταν και σύμβουλος σε πολλά ζητήματα, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, επιδραστικός στα
1: ζητήματα. Για να
0: φεγγάρει,
1: αν θυμάμαι καλά, ήταν οικονομίας. Και πολιτικός τέλεχος ενός κόμματος στην αρχή.
0: Δεν ήταν πολιτικός.
1: Σε ένα βαθμό.
0: Εννοείς του Πασόκ. Όχι, δεν ήταν πολιτικός το έλεγχος. Ήταν γενικός γραμματέας, αλλά με επιστημονική κατάρτιση ως καθηγητής πανεπιστημίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αναφέρεται σε όλες τις παθογένειες, σε όλα τα λάθη και σε όλες, αν θες, τα προβλήματα που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και επίσης και λύσεις. Σου λέει τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Ας έρθει με το καλό το βιβλίο και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Εμείς παροτρύνουμε να δουν όλοι το ντοκιμαντέρ. Είναι επιτυχία, πιστεύω, η προσπάθεια αυτή.
0: Πριν τους παροτρύνουμε να σου βάλω.
1: Και μετά θα τα συζητήσουμε.
0: Να σου βάλω άλλο ένα απόσπασμα κυρίως του Τσακαλώτου. Κυρίως, δεν θες.
1: Εγώ δεν θέλω. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν
0: να βάλουμε παρακαλώ.
1: Δεν θα έχουμε το χρόνο σήμερα, θα επανέλθουμε. Ο κύριος Τσακαλώτος, υπενθυμίζω ότι πήγε στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Και καλά έκανε.
0: Και καλά έκανε. Και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στο δημόσιο διάλογο για εκείνη την περίοδο. Να βάλουμε, κυρία Δήμητρα, είναι η κυρία Σταματίου απέναντί μας, το απόσπασμα ότι έκανε λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισε για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Τι λέει ο κύριος Τσακαλώτος? Λέει ότι αν περίμενε, το έχει πει στο ντοκιμαντέρ και ο κύριος Σταθάκης επί της ουσίας, διαφωνούν άλλα στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ μαζί του, τι λέει, ότι αν αφήναμε την κυβέρνηση και δεν τη ρίχναμε το 2014-2015, αν την αφήναμε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, να ολοκληρώσει το μνημόνιο, να έβγαινε η χώρα από το μνημόνιο και αναλαμβάναμε, είπε ο Σταθάκης, τέλος του 2015, θα είχαμε έναν καθαρό ορίζοντα να εφαρμόσουμε μέρος του προγράμματός μας και να μην έχουμε όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την ευθύνη για τα μνημόνια και για τις δύσκολες δημοσιονομικές
1: αποφάσεις. Μόνο ένα τίτλο θα πω τώρα και θα επανέλθω. Το δομικό ζήτημα και τότε, που μετά με έναν τρόπο λύθηκε, αλλά πήγαμε στην άλλη άκρη, ήταν ότι υπήρχε η δυνατότητα, η πολιτική τεχνική, μέσα από τη μία εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να πηγαίνει σε πρόορες κάλπες. Και ήταν λάθος αυτό, σαν πρόνοια συνταγματική εκλογική πολιτική. Και πάνω εκεί πέφτηκε όχι μόνο όμως το 2014-2015,
0: πέφτηκε και το 2009.
1: Γι' αυτό τα θυμίζω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μιλιόν είχε γράψει και άρθρο και έλεγε πρωτού συμβεί το 9 και τα λοιπά, ότι αυτό είναι ζήτημα για τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου που δεν πρέπει να είναι στη συγκυρία παίγνιο συμφερόντων, αντιπαράθεσης, πολιτικής κτλ. Πάμε παρακάτω. Ότι υπήρχαν και αυτές οι αντιθέσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς επικράτησε. Λέω εγώ δυστυχώς, γιατί άλλοι λένε καλώς, έγιναν όλα. Είναι η λογική, υπάρχει η συγκυρία, την ανακατεύουμε και παίρνουμε την εξουσία. Διότι περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι πολλές φορές, όπως και να έρθω πάλι στο σήμερα, όταν κάποιος απλά το μόνο που σκέφτεται είναι ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί διεκδικεί την εξουσία και όχι γιατί ολοκληρώνεται ένας κύκλος που πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει τελικά συμπεράσματα, σωστά ή λαθεμένα, και να επιλέγει το Μουρούτι, το Στούμπο ή κάποιον άλλον. Εκεί χαλάει η ιστορία και της αυριανής θεμελίωσης μιας δημοκρατίας που ξέρουμε ότι όλες οι δημοκρατίες, και όχι μόνο στη χώρα μας, κινδυνεύουν από τα υπερβολικά ακραία συνθήματα και κινδύνεψαν.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα είναι η επέτειος, η θλιβερή επέτειος, η μέρα μνήμης της δολοφονίας των ανθρώπων στην Μαρφίν, που είναι μια μέρα μνήμης που σχετίζεται με την περίοδο που παρουσιάζεται και στο ντοκιμαντέρ. Ήταν μια περίοδος πολύ
1: ακραίο δράμα και ακραία τραγωδία
0: αντιδράσεων, αλλά και δολοφονικών φαινομένων. Εγώ θέλω να πω για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θεωρώ αδιανόητο να μην έχουν εντοπιστεί και να μην έχουν τιμωρηθεί ακόμα και σήμερα, δηλαδή 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι των ανθρώπων αυτών. Ζούμε σε πολιτισμένη κοινωνία, ζούμε σε δημοκρατία. Θα έπρεπε η πολιτεία να έχει κάνει την δουλειά της, η δικαιοσύνη να έχει κάνει τη δουλειά της. Αλλά βεβαίως τα δάκρυα για αυτούς τους ανθρώπους είναι λιγότερα, γιατί δεν έχουν ιδεολογική φόρτιση για κάποιους κατ' επάγγελμα ευαίσθητους. Συγγνώμη που λέω αυτή την άποψη, Δημήτρη, αλλά την είχα πάντα και την έχω και σήμερα. Να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι υπάρχει στο ρεπορτάζ, παρουσιάζεται μία αντίθεση των τότε πρωταγωνιστών που προετοιμάζονταν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σταθάκη και του κυρίου Τσακαλώτου, για την επιλογή Βαρουφάκη, που τελικά ήταν αυτός που καθόρισε και τα οικονομικά πράγματα του πρώτου εξαμήνου. Να ακούσουμε πολύ γρήγορα ένα απόσπασμα του κυρίου Σταθάκη και μετά του κυρίου Τσακαλώτου. Είναι μικρά και επανερχόμαστε.
3: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως υπουργός οικονομικών?
4: Α, δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διάσταση.
3: Σας ξάφνιασε όμως?
4: Από κάθε άποψη είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να διαλέγει τους υπουργούς του με τον τρόπο που αυτός εκτίμησε θα ήταν καλύτερο για το στόχο που είχαμε το πρώτο εξάμεινο.
2: Ήτανε ο οικονομολόγος που είχε τις πιο ισχυρές θέσεις για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και είχε ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρούσε ο Αλέξης ότι θα ήταν χρήσιμο στην κυβέρνηση.
0: Τι ζήσαμε, Θεέ μου, το σχολιάζουμε όμως μετά το τι ζήσαμε και με τον Βαρουφάκη αλλά και τους υπόλοιπους τους πρωταγωνιστές της περιόδου μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και μετά θα το σχολιάσουμε και μεταξύ μας. Αλλά θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και με την Δήμητρα Κυρανούδη, την ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, και για αυτά, αλλά κυρίως για την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα που ήταν χθες εδώ.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
15: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
14: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
16: Ρωμαίος.
17: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας.
16: Χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Επιστρέψαμε να βάλουμε στην συζήτησή μας και στην παρέα μας την κυρία Δήμητρα Κυρανούδη. Καλημέρα.
1: Χαιρετίζουμε.
18: Γεια σας από το Βερολίνο. Επιστρέψαμε από την Αθήνα χθες αργά το βράδυ με τη γερμανική αποστολή που συνοδεύσαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ σε αυτή την ολιγόρη αλλά εξαιρετικά πυκνή και σημαντική επίσκεψή του στην Αθήνα.
0: Ήταν ουσιαστική η επίσκεψη, είχε αποτελέσματα?
18: Θεωρώ ότι ήταν ουσιαστική με την έννοια ότι μπορέσαμε να δούμε τις ελληνογερμανικές σχέσεις και τη νέα φάση στην οποία έχουν εισέλθει. Και βέβαια τα θέματα που απασχολούν πλέον τη διμερή ατζέντα, μια ατζέντα η οποία τουλάχιστον από γερμανικής πλευράς βλέπουμε ότι μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στο κομμάτι των αμυντικής συνεργασίας, τη συνεργασία σε επίπεδο εξοπλιστικών συστημάτων, αγοράς, ενδεχόμενης συμπαραγωγής, αλλά και ευρύτερα για θέματα ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί όπως είπε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια στρατηγική άγκυρα για την Γερμανία, αλλά βέβαια και για την Ευρώπη, σε μια περιοχή πολλαπλών κρίσεων, αλλά και πολλών ευκαιριών, όπως μας μετέφερε η γερμανική πλευρά, και ευκαιρίες βέβαια εκτείνονται σε ένα μεγάλο εύρος από την ενέργεια, την οικονομία, αλλά και άλλους τομείς, τεχνολογία, εκπαίδευση. Βέβαια, στο επίκεντρο και των δύο πρώτων βρέθηκαν τα επίκαιρα ζητήματα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, ο συντονισμός μετά τη νέα πρόταση Ντόναλντ Τραμπ, οι προϋποθέσεις που θέτει η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ευρώπη. Ως προς το κομμάτι αυτό, Ελλάδα και Γερμανία συμπλέουν, ζητούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την προστασία της διεθνούς ναυτιπλοείας, ένα οικουμενικό δικαίωμα, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην συνέντευξη τύπου, και σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Τώρα από εκεί και πέρα, δεδομένων των συνθηκών στη Μέση Ανατολή, αλλά και βέβαια σε σχέση και με το Ουκρανικό, αλλά και με την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Γερμανία, Αμερικανών στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Αυτό που βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας της γερμανικής πλευράς ήταν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Βέβαια, όπως μας μετέφεραν διπλωματικές πηγές και από τις δύο πλευρές, απέχουμε πολύ ακόμη από μία συμφωνία στρατηγικού επίπεδου, όπως είναι για παράδειγμα η συμφωνία αυτή τη στιγμή Ελλάδας-Γαλλίας. Όμως είναι δεδομένο ότι η Γερμανία έχει ενδιαφέρον για κάτι παραπάνω. Βέβαια, η ελληνική πλευρά συνδέει αυτή τη συζήτηση με το κάτι παραπάνω, για να το πούμε έτσι απλά, με πολιτικές προϋποθέσεις. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει βέβαια η στάση της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία συμμετέχει στην συμπαραγωγή Eurofighter, τα οποία μια συμφωνία υπάρχει ακριβώς ήδη, έχει υπογραφεί με την Τουρκία. Η Γερμανία βέβαια μας μεταφέρουν διπλωματικές πηγές, λέει ότι αυτό ήταν μια απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι συμπαραγωγός χώρα. Οπότε η Ελλάδα συνδέει τη μετάβαση σε ένα επόμενο επίπεδο πιο στενής αμυντικής συνεργασίας με συγκεκριμένες διασφαλίσεις από γερμανικής πλευράς για την περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έγινε πρόσφατα από τη Γαλλία. Και ως προς αυτό, σύμφωνα με ανώτατες πηγές, έχουμε ακόμη για να διανυθεί. Όμως, παρόλα αυτά, επιβεβαιώθηκε ότι...
0: Πάντως ήταν καλό το κλίμα, παρά τις εκκρεμότητες αυτές που υπάρχουν. Σίγουρα δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το κλίμα που υπήρχε πριν 10,
18: καμία περίπτωση,
0: 11, 12 χρόνια μεταξύ των δύο χωρών. Περιγράφεται και στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, οι σχέσεις με την Γερμανία. Περιγράφονται και άγνωστα περιστατικά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Άγγελα Μέρκελ στο βιβλίο της, και μάλιστα και στην συνέντευξη που είχε δώσει με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της στον Αλέξη Παπαχελά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο καλοκαίρι, είχε πει ότι η συνεργασία που είχε τελικώς με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο, παρά το γεγονός λοιπόν ότι πριν την ανάληψη των καθηκόντων του υπήρχε τότε μία ανατάραξη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε περάσει σε νέα φάση ανάμεσα στις δύο χώρες, στις σχέσεις των δύο χωρών, οπότε αυτό μόνο
18: αυτό
0: θετικά
18: είναι δεδομένο.
0: Αυτό
18: είναι δεδομένο να... Και επενέθηκαν πάντως οι ελληνικές προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης. Είναι εντυπωσιακές, το είπε ρητά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Και ως προς αυτό το πεδίο, η Ελλάδα σίγουρα έχει την αναγνώριση και από τη Γερμανία, η οποία πλέον κοιτά και τις ελληνικές ιστορίες επιτυχίας των τελευταίων χρόνων για να πάρει κάποια παραδείγματα, κυρίως στο πεδίο της ψηφιοποίησης, που την ενδιαφέρει άμεσα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν όμως, να πω, κλείνοντας αγκάθια και τα κλασικά αγκάθια των ελληνογερμανικών σχέσεων, τα είδαμε και πάλι χθες να υπάρχουν, παρόλο που δεν είχαμε από γερμανικής πλευράς κάποια επίσκεψη σε κάποιο τόπο μαρτύριο, σε κάποιο μνημείο για την ελληνική κατοχή, για τα ναζιστικά εγκλήματα. Απουσίαζε αυτό από την γερμανική ατζέντα. Η ελληνική πλευρά έκανε λόγω για ανεπούλωτες πληγές.
0: Και καλά κάνει, γιατί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει κλείσει ούτε νομικά για την Ελλάδα, αλλά ούτε και ηθικά, κατά την άποψή μου.
18: Ακριβώς. Και όσο και αν η Γερμανία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι το θέμα είναι λήξα νομικά και πολιτικά, βλέπουμε ότι η ιστορία παραμένει ζωντανή. Το είδαμε και στην Ελλάδα με τις φωτογραφίες της Αριανής. Αλλά κλείνοντας μόνο να σημειώσω, υπάρχει και μια πολύ σημαντική ιταλική δικαστική απόφαση, η οποία ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε απογόνους θυμάτων από τα ελληνικά μαρτυρικά χωριά, είναι περίπτωση του Διστόμου, να ασκήσουν αγωγές αποζημίωση εναντίον της Γερμανίας, εκτός Γερμανίας, σε άλλες χώρες εμπροκειμένου της Ευρώπης, όπως η Ιταλία. Μια πολύ σημαντική απόφαση σταθμός που φέρνει σε δύσκολη θέση για άλλη μια φορά τη Γερμανία. Εννοείται ότι η γερμανική πλευρά προς το παρόν δεν θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος, όμως φαίνεται ότι αυτό το κεφάλαιο είναι κάτι παραπάνω από ζωντανό μέχρι σήμερα. Και επισκιάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις, όσο και αν πραγματικά βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη, για όλη την, και για την ανταπόκριση και για την ανάλυση που μας έκανες σε σχέση με την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Και εμείς να περάσουμε, Δημήτρη, σε διαφημιστικό περιβάλλον και να ενημερώσω για την Big Win, για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμη μοναδικό multi-sport τριήμερο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Και θέλω, κλείνοντας επίσης τις διαφημιστικές αναφορές, να σας πω και πάλι για τον διατροφικό μας σύμμαχο στην θεραπεία, το Fortimel FortiCare, με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ είναι τα προϊόντα της Fortimel. Και Δημήτρη, νομίζω ότι και με την αναφορά της Δήμητρας Κυρανούδη από τον Βερολίνο, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα αύριο να συζητήσουμε αν πολιτικά, στο νέο πολιτικό περιβάλλον, οι αναφορές στα θέματα και στην ιστορία του 2015 πολώνει και πάλι το κλίμα, βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα στο εγχείρημά του ή όχι. Για παράδειγμα, είναι ένας κόσμος ο οποίος ταυτίστηκε τότε μαζί του το 2015. Αν τελικά λοιπόν αυτές οι αναφορές και αυτή η ανάδειξη της περίοδου εκείνης θα βοηθήσει τον Αλέξη Τσίπρα ή θα βοηθήσει περισσότερο την κυβέρνηση να επανανεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των λεγόμενων πολιτών που κινούνται στη Μετριοπάθεια και στο κέντρο και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
1: Ο χειρισμός ο επικοινωνιακός που θα κάνει ο Τσίπρας και που ξεκίνησε ο ίδιος ή άλλοι, είναι άλλη συζήτηση από το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ και του βιβλίου, λέω εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ούτως ή άλλως σε αυτές τις περιπτώσεις η ιστορική ανασκόπηση ή θέλει να υπηρετήσει την πολιτική συγκυρία με τον οποιοδήποτε τρόπο ή θέλει να δει τα πραγματικά ζητήματα, τα διαρθρωτικά, τα ουσιαστικά, για να μην περιμένεις πόσο θα σε κροϊδέψει ο Στούμπος ή ο Μουρούτης. Τώρα από εκεί και πέρα έτσι είναι το παιχνίδι.
0: Ωραία, αύριο θα συζητήσουμε για το σήμερα σε σχέση με τις αναφορές στο χθες. Θα έλεγα, αν δεν έχουμε κάτι πολύ έκτακτο να βάλουμε στην ατζέντα μας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
1: Αύριο και πάλι.
0: Ακολουθεί Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην Αττική Οδό, στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανηλικούς θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών για όλους. Κλιμακώνεται εκ νέου ένταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη, τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη του χθες προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. Εμπρισμός σημειώθηκε στο νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος και έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει μεταβεί και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίνο που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Παμινώντας Τσαγαλής. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει ότι χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους η Ντιαλό και Τάις. Στις 7 η Χαποέλ Τελαβίβ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθια, που αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Βόλεϊ Λίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
9: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
8: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
9: Εννοείται.
8: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
9: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
10: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
15: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
16: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
17: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
18: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
19: Παστενά το Ορμούζ είναι πάντα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θα ξεκινήσω με την πολύ ωραία ιδέα που άκουσα στο δελτίο ειδήσεων. Είναι η ιδέα του αγαπημένου μου του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος είπε ότι θα απαγορευτεί η χρήση των πατινιών από ανηλίκους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο στους πεζόδρομους. Δηλαδή, δεν θα σκοτώνονται οι ανήλικοι από αυτοκίνητα, αλλά θα σκοτώνουν οι ίδιοι πεζούς. Λογικό. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα απαγορευτεί και τι όχι, αφού δεν θα υπάρχει κανένας να επιβάλλει την απαγόρευση. Εκτός από την τήρηση του συντάγματος και η τήρηση των νόμων επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οπότε μέσα. Κατά τα άλλα, έχει δίκιο όταν λέει ότι η λύση είναι ότι η προσωπική του άποψη, και μία φορά που συμφωνώ με τον κύριο Μιχάλη, με τον οποίο συμφωνώ σε πάρα πολλά, έχει, σχεδόν πάντα έχει δίκιο. Μόνο που είναι και υπουργός προστασίας του πολίτη, έτσι. Ένα άλλο από τα πράγματα στα οποία συμφωνώ είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια γενικώς. Δεν είναι, πώς να το πούμε, υπάρχουν πράγματα που κοινωνίες δεν τα σηκώνουν. Η ελληνική κοινωνία δεν σηκώνει το πατίνι. Τελεία. Είναι μια κοινωνία απειθάρχητη, μια κοινωνία στην οποία οι κυβερνήσεις αρνούνται να επιβάλλουν τον νόμο, οπότε δεν μπορούμε, στην οποία οι εταιρείες δρούν ως πειρατές, οπότε δεν γίνεται. Αλλά αυτό είναι μια λογική άποψη. Προτιμώ αυτή που λέει όχι στους δρόμους, στους πεζόδρομους να σκοτώνουν. Διότι έτσι και πέσει πάνω σου το πατίνι και είσαι πεζός, σε σκότωσε. Δεν ξέρω τι είδους ιδέα είναι αυτή, αλλά εγώ τη χαιρετίζω. Και κάπως με ενθουσιάζει, όχι τόσο όσο με ενθουσίασε από πολλές απόψεις το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρινού, που προβλήθηκε το πρώτο του επεισόδιο χθες στην τηλεόραση του Sky μετά το δελτίο των ειδήσεων. Το έλεγα χθες ότι κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχα δει το πρώτο επεισόδιο εγώ, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλύτερο από όσο περίμενα. Είναι πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερο από όσο περίμενα και είναι ένας λόγος να αισθάνεται κανείς περήφανος που δουλεύει στο Sky. Αυτά τα ντοκιμαντέρ, και το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού για την περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά, η πρώτη φορά αριστερά είναι και το εξάμηνο, η πρώτη φορά αριστερά. Μετά ήταν η δεύτερη πρώτη φορά αριστερά. Είναι συγκλονιστικό, είναι εξοργιστικό, είναι μια καλή υπόμνηση του τι συμβαίνει όταν ένα ικανό μέρος του πληθυσμού, όχι ενδεχομένως η πλειονότητα, εδώ μπορούμε να μιλάμε και για την πλειονότητα ίσως, αρχίζει και πιστεύει ότι ο γάιδαρος πετάει και ότι η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει. Είναι ταυτοχρόνως μια πολύ καλή υπόμνηση του πώς μπορεί να οδηγήσουν οι ανεύθυνες κυβερνήσεις των συστημικών κομμάτων. Μιλάμε για την κυβέρνηση του Τεμπέλη, του... Συγγνώμη, του εργατικού, του Κωνσταντίνου του εργατικού, η κυβέρνηση του κληρονόμου Παπανδρέου και η κυβέρνηση του πρώτου αντιμνημονιακού, του Αντώνη του Σαμαρά, του ανθρώπου δηλαδή στον οποίον χρωστάμε την πεποίθηση ότι ο γάιδαρος μπορεί να πετάξει. Είχε πολλά ενδιαφέροντα μέσα, δεν θα σας τα πω όλα. Δηλαδή κάθε δευτερόλεπτό του ήταν και κάτι ενδιαφέρον. Κάπως ιδιαίτερη στιγμή της δολοφονίας των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν, αν σκεφτούμε ότι σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας. Φαντάζομαι ο Αλέξης, αν δεχόταν να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, θα έλεγε το γνωστό του απόφθευμα ότι εξαρτάται από ποια μεριά είναι η Μολότοφ για να πεις αν είναι καλές ή κακές. Ο Αλέξης, ο οποίος κρίμα που δεν πήγε να μιλήσει, χάσαμε αυτό το comic relief, την κωμική ανάσα που θα ήταν απαραίτητη σε ένα τόσο οδυνηρό θέμα. Και είναι οδυνηρό, ενώ είναι εκπληκτικό το ντοκιμαντέρ, είναι οδυνηρό, όπως είναι ένα thriller που δεν είναι καθόλου μεταφυσικό. Όπως είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά συντελέστηκε σε μεγάλο βαθμό. Το να βγαίνει ο Αλέξης και να μιλάει ως statesman θα ήταν ένα, θα γελούσες λίγο. Τέλος πάντων, αρνήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, είναι εκεί. Είναι παρόν και κυρίως η απατεωνία που τον διακρίνει. Κορυφαία στιγμή στο πλαίσιο αυτής της απατεωνίας. Η στιγμή που ο Γερμανός πρέσβης λέει αυτό που πάνω κάτω το ξέρω. Είναι άλλο να τα ακούς, είναι άλλο να στο λένε ακριβώς. Ότι συναντήθηκε κρυφά πριν τις εκλογές με τον Αλέξη και του είπε: έλα, μην ανησυχείς, θα τα βρούμε, δεν τρέχει τίποτα. Ένας αδίστακτος αριβίστας που, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες περιπέτειές του, δεν έχει πάψει να είναι ούτε αδίστακτος ούτε αριβίστας. Παραμένει βέβαια πάντοτε πολύ αστείος. Και ως εκ τούτου από τις αγαπημένες προσωπικότητες της εκπομπής.
1: Μέχρις τιμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
0: Αυτός ο αδίστακτος λοιπόν άνθρωπος είχε το θράσος να πει ότι δεν βγαίνω γιατί μου δολοφονούν το χαρακτήρα, επειδή στο βιβλίο τους οι Βαρβιτσιώτικοι Διανδρινούσοι σχετίζουν την συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις, συσχετισμός που δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Εν έχει βάλει μυαλό. Και γι' αυτό τον αγαπάω. Τι χρησιμότητα θα είχε αν είχε βάλει μυαλό. Λοιπόν, μην χάσετε σε καμία περίπτωση το πρώτο επεισόδιο και κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όχι κατά πάσα πιθανότητα, και σίγουρα και τα υπόλοιπα. Εάν δεν το έχετε δει, στο site του Sky μπορείτε να το δείτε. Αν ζείτε στο εξωτερικό, καλή τύχη με τον προγραμματισμό. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, όπως μας είπε μία κυρία που είναι μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα, για το οποίο κάνει η ίδια κυρία μια φοβερή αποκάλυψη, είναι η πρώτη φορά που δημοσίως αποκαλύπτεται, γίνεται παραδοχή μάλλον, θα το πω με την ευρύτερη έννοια, πιθανής διαπλοκής. Λέω εγώ τη διαπλοκή, δεν το λέει η κυρία, για όνομα του Θεού. Εγώ το λέω την πιθανή διαπλοκή. Θα εξηγήσω, θα καταλάβετε κι εσείς χωρίς να εξηγήσω ιδιαίτερα. Να ακούσουμε όμως την κυρία που είναι μέλος του Ινστιτούτου του Τσίπρα, η οποία μας λέει ότι...
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
0: 1000 βρε, τι λες 100? 1000%.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας.
0: Και γι' αυτό, παιδιά, ο Αλέξης μας δεν είναι κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. Είναι κορυφαίος Ευρωπαίος πολιτικός.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
0: Ο κορυφαίος. Είναι, βλέπω τώρα και το Φάραντ στην Αγγλία. Αλλά θέλω να πω, ανάμεσα στους δύο θα παιχτεί το παιχνίδι για το ποιος είναι ο κορυφαίος. Και τώρα πάμε στο, ας πούμε, πιο ενδιαφέρον, λιγότερο ψυχαγωγικό, αλλά πιο ενδιαφέρον από οικονομικής απόψεως κομμάτι της συζήτησης που είχε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα με τον Σταμάτη τον Ζαχαρό στην εκπομπή του στο One. Αφορά τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Τσίπρα. Η ιδέα που είχα, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία, είναι ότι αυτό πληρώνεται με τα λεφτά των κορόιδων. Ενώ όλων εμάς. Όμως η κυρία μας λέει ότι από όσο ξέρει όχι. Δεν έχει... Να το πει εκείνη, να μην το πω εγώ.
3: Όσοι ξέρω, το Ινστιτούτο Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, δεν παίρνει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση.
5: Από πού χρηματοδοτείτε τότε?
3: Ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία επειδή δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ πέρα, μην πω και κάτι το οποίο είναι λάθος.
0: Τους έχει φεσώσει όλους, πιθανότατα και όχι, γιατί ήδη τον ανοίξει σε ένα Ινστιτούτο. Ας τα δεχτούμε λοιπόν ότι δεν παίρνει κρατική χρηματοδότηση. Ποιος χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο Τσίπρα? Ποιος δίνει τα λεφτά του στο Τσίπρα για να το παίζει statesman? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα και δύο χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά, για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ποιος του δίνει αυτά τα λεφτά? Ο ίδιος ο Τσίπρας, αν κρίνουμε από το πόθεν έσχες του, δεν έχει να δώσει. Τώρα που δεν είναι και βουλευτής, πρέπει λογικά ό,τι αποταμίευση έχει κάνει, ίσα να του φτάνει να ζει. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες του, δεν ξέρω τώρα αν έχει κι άλλα και τα κρύβει. Ποιος δίνει λεφτά στο Τσίπρα για να κάνει το Ινστιτούτο του? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης μας? Ποιος σπουδαίος με Κίνας των τεχνών χρηματοδοτεί αυτό το θίασο? Και κακός, εάν το κράτος δεν δίνει, κακός και ψέγω το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρηματοδοτεί τόσους και τόσους αποτυχημένους που κάνουν, λέει, παραστάσεις, δίδεν και τέτοια και πας και βαριέσαι. Αυτή την κωμωδία δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να την επιχορηγεί με κάτι? Αυτό που ονομάζεται Ινστιτούτο Τσίπρα να δίνει λεφτά. Ποιος δίνει λεφτά για το Ινστιτούτο Τσίπρα? Ποιος πληρώνει τους μισθούς αυτών των ανθρώπων? Υποθέτω θα έχει και κάποια γραβεία. Ποιος τα πληρώνει? Ποιο κορόιδο έχει δαγκάσει ο Τσίπρας ή ποιος θέλει να διαπλακεί ως κορόιδο μέσω του Τσίπρα? Ή μάλλον με ποιον διαπλέκεται ο Τσίπρας? Είναι μπερδεμένο αυτό με τη διαπλοκή. Ποιος είναι και οι δύο? Είναι αυτό που λέμε μεταξύ συνενούν των ενηλίκων το σεξ. Ποιος? Αυτός ένα μηδέν μπορεί να πει. Κάποιος δεν έχω ιδέα, εγώ ρωτάω. Μπορεί να μου πείτε κανείς. Έβρεξε λεφτά από τον ουρανό ή όχι? Τελικά μας δίνει το κράτος, που είναι και το σωστότερο. Τέλος πάντων, όσα και να είναι και όποιος και να είναι, και λίγα δίνει για αυτόν τον σπουδαίο Ευρωπαίο πολιτικό.
3: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
5: Είστε σίγουροι?
3: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.

0: Εν τω μεταξύ, η πιο ανόητη είναι λογικό ότι το ντοκιμαντέρ έχει κάπως στεναχωρήσει τις μαζορέτες του Αλέξη μας και τους μαζορέτους. Τους μαζορέτους, έτσι. Το, τις μαζορέτες δεν είναι, είναι ότι. Έτσι ώστε οι πιο να κάνουν να μην τους αρέσει. Φυσικά δεν τους αρέσει, αφού αποκαλύπτεται όλο το παραμύθι που και οι ίδιοι πούλησαν ως μαζορέτες. Και οι πιο ανόητοι θα την πω, γιατί έγινε. Κριτική που άκουσαν είναι ότι ναι, αλλά το ντοκιμαντέρ δεν είναι καλό γιατί δεν λέει πως φτάσαμε εκεί. Εκτός από το ντοκιμαντέρ λέει πως φτάσαμε εκεί, έχει τα τελευταία χρόνια, από το 2002 ξεκινάει. Δείχνει το Παπατζηλίκη, του Καραμαλή, του Γιωργάκη, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, το πως μπήκαμε στο ευρώ, αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Έχει λίγα, αλλά τι είδους κριτική για ένα ντοκιμαντέρ είναι το ότι δεν δείχνει το πριν. Όλα τα ντοκιμαντέρ, όλα τα βιβλία, όλα ασχολούνται με συγκεκριμένες περιόδους. Διότι διαφορετικά θα έπρεπε να ξεκινήσουν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους για να δείξουν στα αλήθεια το πριν και ενδεχομένως και πριν την ίδρυση. Αλλά έτσι είναι, άμα στεναχωριέται κανείς, λέει ότι κατέβει στο κεφάλι του προκειμένου να ασκήσει κριτική σε αυτά που δεν είναι και τόσο συμφέροντα. Τέλος πάντων, εγώ όπως ξέρετε είμαι φανατικός οπαδός και του Αλέξη μας και είμαι και φανατικός μαζορέτος με τα χίλια. Εγώ είμαι πιο μαζορέτος από αυτούς, γιατί εγώ ίσως έχω να κερδίσω πιο πολλά από αυτούς άμα βγει ο Αλέξη μας ξανά πρωθυπουργός. Η δουλειά, λέω, θα πάει φοβερά καλά, αν μας αφήσει να την κάνουμε, γιατί προσπάθησε να το σταματήσει όταν ήταν πρωθυπουργός. Μαζί με το φίλο του τον Νικόλα τον Παπά. Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο σύντροφος Σιακαντάρης, έχει πολύ καλά νέα. Πολύ καλά νέα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Ανάγκακοι θα υπήθονται, θα δούμε. Θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και εφόσον
2: αναδειχθεί. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όταν μιλάτε ανάγκη.
1: Ήδη στο τύπο και σε σοβαρούς δημοσιογράφους διαβλέπω ότι αυτοί βλέπουν ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή μια πιθανή συνεργασία Αλέξη Τσίπρα Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε το Πασόκ να χάνει τη δεύτερη θέση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
0: Σας παρακαλώ, ψηφίστε τους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, έτσι δεν πάει η καρδιά μου, εννοείται δεν είμαι. Αλλά εσείς κάντε το, εγώ δεν θα μπορέσω. Αλλά σας παρακαλώ για το καλό αυτό εδώ, για το καλό αυτής της εκπομπής, κάντε το. Γιατί ακόμα και αν δεν συνεργαστούν πριν τις εκλογές, μπορεί να συνεργαστούν μετά.
1: Και αν δεν το δούμε τώρα, στις άμεσες εκλογές, μπορούμε να το δούμε στις δεύτερες ή στις τρίτες, που ελπίζω να μην πάει η χώρα σε τρεις και τέσσερις εκλογές. Δεν αντέχει άλλο 89.
0: Βρε, αν είναι να γίνει Τσίπρας Ανδρουλάκης δίδυμο διακυβέρνηση, και σε έξι να πάμε εκλογές σιγά.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ. Την πρώτη θέση και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Junior κατέκτησε η νικήτρια ομάδα του Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Οι τέσσερις μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου από τα Χανιά δημιούργησαν το Calmify AI, μια έξυπνη συσκευή που αντιμετωπίζει το άγχος των μαθητών κατά τη μελέτη. Διακρίθηκαν ανάμεσα σε ομάδες από 5 ευρωπαϊκές χώρες και κέρδισαν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την

0: για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
2: Είστε σίγουροι?
1: 100%.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
3: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
4: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ιωσοχοίδης. Δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τονίσε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκάλι Μπαφ, μια μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε χθες το Ιράν θα το εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει

0: στους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν και έκαψαν τα ξημερώματα το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
5: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
6: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
7: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
8: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
9: Βαστενά το Ορμούζ είναι πάρα πολύ στιγμή.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πολύ μου γράφεται για τον σύντροφο Σταθάκη. Η Κρουέλα Ντατέν μου λέει χαμογελούσε, λες και είχε πάρει καμιά ουσία. Δεν χρειάζεται ουσία ο Σταθάκης, έχει περιουσία, παιδιά. Και άμα έχεις περιουσία, μπορεί να έχεις καταστρέψει μια ολόκληρη χώρα, αλλά πάλι να μπορείς να χαμογελάς ελεύθερα. Μπορείς να περιγράφεις τα χειρότερα, μπορείς να περιγράφεις όλα σου τα εγκλήματα με ένα χαμόγελο από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Είναι τρομερό το πόσο αμετανόητοι είναι μερικοί άνθρωποι και πόσο προσπαθούν να πείσουν ότι αυτοί δεν φταίνε, διότι κάτι λαφαζάνιδες και τέτοια που είναι δυο φορές χειρότεροι από τον Αλέξη, διότι ήταν μαζί του την ώρα που γινόταν το έγκλημα. Ήταν συνένοχοι που μετά είναι «Α, δεν ήξερα, ποιο έγκλημα, α, εγώ του τα έλεγα να μην τραβήξει τη σκανδάλη, τι φταίω εγώ που την τράβηξε». Ή μία συμμορία, μία παρέα, μία κυβέρνηση. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω, αλλά συνένοχοι. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς εμένα με εντυπωσίασε η άνεση του 13-0 στην κάμερα. Άμα έχεις δύο χρόνια φυλακή στην πλάτη, είσαι μαζάς τίποτα, δεν κατά... Θα μου πεις, δεν μπήκε μέσα καθόλου, ούτε μισή ώρα. Αλλά δύο χρόνια ποινή, δύο χρόνια φυλακή. Έχεις άλλο αέρα μετά, άλλη σκληρότητα. Ο Γιάννης Ισόλωνος είναι μια λωρίδα, τα παρκαρισμένα είναι παντού. Δεν μπορούμε, κύριε, δεν ευκαιρούμε για τη Ισόλωνος. Ασχολούμεθα αποκλειστικά με την Πατριάρχο Ιωακήμ. Εκεί να μην έχει κανένα παρανόμο παρκαρισμένο, όλο το άλλο ας γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Τι διάλογο, περνάει ο Μητσοτάκης συχνά από την Πατριάρχο Ιωακήμ και είναι το μόνο μέρος που τους νοιάζει αν έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κωνσταντίνος, τα κάγκελα έξω από το Γενικό Κρατικό Γεννηματάς έχει στηθεί εδώ και λίγα χρόνια μια υπέροχη εστία ναρκωμανών. Ορίστε που η πόλη μας είναι ζωντανή. Χθες ανεβαίνοντας τη Μεσογείο πήγα να πατήσω έναν που περνούσε κάθετα τρικλίζοντας και με τα μάτια καρφωμένα στην άσφαλτο. Μήπως του είχε πέσει κανένα... Υποθέτω ότι για να είναι εκεί τόσο καιρό μιλάμε για δημοτική παροχή στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Πιθανότατα. Της κυβέρνησης η οποία εγγυάται Δημητρά, να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό μας και να τελειώσουμε με τον Πρωθυπουργό μας αυτήν την ενότητα, αλλά να τον ακούσουμε πρώτα για να φτιάξουμε το κλίμα.
1: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Τέτοια ατάκα ούτε ο Τσίπρας δεν έχει πει. Δηλαδή μιλάμε για... Εντάξει. Θυμάστε τον περιπτερά εκείνον που έκανε το τραγικό λάθος, πρώτον να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος, άλλοι ευθύνονται γι' αυτόν. Δεύτερον, να συνεχίσει να ζει στην Ελλάδα. Και τρίτον, να καταγγείλει μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που του ρημάζανε το περίπτερο. Το θυμάστε που τον είχαν πλακώσει το ξύλο με την αστυνομία να χαζεύει και να κρατάει σημειώσεις. Τα θυμάστε σήμερα.
2: Φωτιά ξεσπάσε εκεί περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί τον Φεβρουάριο στην Γαστού. Λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία, φαίνεται ότι πρόκειται για εμπρισμό, καθώς στα ευρήματα τα οποία εντόπισαν και οι πυροσβέστες αρχικά αλλά και οι αστυνομικοί, φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα σπασμένο τζάμι, εδώ μέσα στο χώρο βρήκαν και μια παλέτα πεταμένη, όπου προφανώς φαίνεται ότι έσπασαν το τζάμι για να μπορέσουν να εισέλθουν στο εσωτερικό χώρο τα άτομα τα οποία μπήκαν προκειμένου να βάλουν την φωτιά.
0: Εννοείται ότι η αστυνομία ερευνά, αν και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει μπλέξει.
2: Υπάρχουν τώρα έρευνες από την αστυνομία, επειδή μιλάμε για κεντρικό σημείο της Γαστούνης, κοντά να φανταστείτε στο Δημαρχείο, στο Δημαρχείο το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης, προσπαθούν από κάμερες που υπάρχουν σε γειτονικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών, καθώς όπως είπα και νωρίτερα, εκτιμούν ότι πρόκειται για εμπρισμό ο άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά. Να σας πω ότι πρόκειται για μια επιχείρηση του ανθρώπου αυτού η οποία θα λειτουργούσε τις επόμενες ημέρες.
3: Έχει μπλέξει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή έχει μπλέξει και τον δίρανε μπροστά στο παιδί του και έχει μπλέξει κιόλας.
2: Από ό,τι φαίνεται, Χρήστο και Γιάννη, ακριβώς πρόκειται για συνέχεια του επεισοδίου. Ναι, ναι. Να σας
3: και
2: πω
3: πρέπει να τον προστατεύσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Η αστυνομία να προστατεύει. Η αστυνομία προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα θύματα τους τα αφήνει απροστάτευτα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η μόνη πραγματικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα στη χώρα είναι αυτή που υφίσταται τις συνέπειες της ελεύθερης και ανεμπόδιστης από την κυβέρνηση δράσης των συμμοριών των εγκληματιών. Αυτή είναι η μόνη ευάλωτη σε αυτή τη χώρα. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψη, όχι στην εδώ την εκπομπή, δεν φωνάζουμε καλεσμένους, αλλά του σταμάτη της Νέας Δημοκρατίας που είναι κάπως ευαίσθητος στο θέμα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να μας πει τι σκέφτεται για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των συμπολιτών που είναι απροστάτευτη στη δράση των συμμοριών. Και όλο αυτό επειδή κατήγγειλε που τον κλέβανε. Βρε, ας τους να σε κλέψουν. Άλλωστε αυτή είναι και η κυβερνητική πολιτική. Ας τους να κλέβουν. Ας τους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν πειράζει. Θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας, για όνομα του Θεού. Έλα, Κυριάκο, βγαίνεις.
1: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Ο Αλέξανδρος σε κάτι τέτοιες στιγμές χρειάζεται ένα panic button. Ηρωνεύεται, διότι το panic button είναι για να έρθει η αστυνομία. Η αστυνομία ξέρει μια χαρά τι γίνεται. Ήτανε φοβερό, παιδί, αυτό όσοι το θυμάστε. Του σπάγαν το περίπτερο, τον δέρνανε και η αστυνομία καθόταν και χάζευε το περιπολικό 50 μέτρα πιο εκεί και κοιτούσανε. Σου λέει, άστους, θα δείρουν, θα καταστρέψουν, θα κουραστούν, θα φύγουν. Λύθηκε το πρόβλημα. Είναι η πολιτική για την ασφάλεια της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δεν κάνει δεκτή την προκαταρτική, παιδιά, για τον τώρα μπερδεύομαι λίγο γιατί είναι διάφοροι, για τους δύο υπουργούς, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, τίποτα. Θα ακούσουμε μετά τη συναγωνίστρια Ραμπατζή. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Η επίσημη δικαιολογία της κυβέρνησης είναι ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Δηλαδή τους απαλλάσσουμε λόγω ανεπάρκειας.
4: Κύριος Λιβανός και κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία. Μιλάμε μάλιστα για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
0: Άρα βαριά ανίκανοι. Διότι αν ήταν προσπάθεια της λύσης και αυτό που κατάφεραν είναι αυτό που είδαμε, τότε βαθιά ανίκανοι, οπότε δεν φταίνει. Οι άνθρωποι είναι απαλλάσσονται λόγω, καταλαβαίνετε. Αλλά μια και είπαμε για τους βουλευτές της Νέας, για την κυβέρνηση που δεν βρίσκει κάτι στη δράση της, για το Λιβανό δεν έχω ηχητικό, έχω όμως για την υφυπουργό, την Αραμπατζή, την οποία οι πιο επιμελείς μαθητές θα θυμούνται.
5: Δεν ζητώ, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, ο ενδιαφερόμενος. Ρωτάω, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ.
0: Αυτό μωρέ έκανε μόνο, πήγε και είπε, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ. Ή μήπως ήταν, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ. Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, ειδικά αν βγαίνει από το στόμα ενός υφυπουργού. Το λέω στο Μαρινάκι να ακούσει, επειδή δεν βρίσκουν τίποτα στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία άξια διερεύνησης. Εδώ είμαστε, αυτοί με την καλή μας την καρδιά, εμείς βοηθάμε. Βέβαια να πούμε ότι, πώς να το πω, Είναι μωρέ ψυχούλα αυτή η αραμπατζή. Είναι, το λέω και συγκινούμε. Τα καημένα τα αρνάκια.
4: Εσείς όμως, πέρα από βουλευτής, ήσασταν υφυπουργός. Γιατί αυτά τα κακό κείμενα λοιπόν δεν τα διορθώνατε θεσμικά, παρά έπρεπε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε τον πρόεδρε και να του πεις πρόεδρε, πάρε το δικό μου, γιατί θα σου πει ο άλλος που είναι από την Πελοπόννησο. Εγώ που δεν ξέρω τον βουλευτή, δηλαδή δεν ξέρω την υπουργό,
6: δεν έχω υπουργό
4: την Αραμπατζή και δεν έχω υπουργό, εγώ τι θα κάνω ρε παιδιά. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα.
5: Βεβαίως
4: γιατί υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το οποίο να το συζητήσουμε, εγώ δεν είμαι δικαστής. Και κανένας μας δεν είναι δικαστής. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι που λέει: κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή εσύ μπορεί να βρει την υπουργό και θα σηκώσει το τηλέφωνο, το λύνει, εγώ θα κάνω.
5: Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κάτι το οποίο θα σας το πω εγώ. Πολλά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν. Να πω ηρίστο εμπαρόδο ότι εγώ δεν ήμουνα με βάση το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων αρμόδια για το ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εγώ πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω επικλήσει στο συνέστημα, ένας πατέρας με τέσσερα παιδιά σε ένα χωριό των Σερών που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο από την αγροτική του εκμετάλλευση.
0: Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε με την καλύτερη στην καρδιά, παιδιά. Ακούσατε να λέει, δεν ήμουν αρμόδια εγώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε, ήταν μέρος της λύσης. Άρα, τέλος πάντων, ας τα λύσουν αναμετάξεις τους. Εγώ θέλω να δώσω μερικά για να βοηθήσω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που λέει δεν βλέπω τίποτα να πρέπει να διερευνηθεί. Συνεχίσουμε, παρακαλώ.
6: Εδώ έχουμε περίπτωση. Τώρα μια συνομιλία που λέει
5: στην ίδια συνομιλία.
6: Ναι. Στην ίδια συνομιλία είναι για έναν έλεγχο για τρία φήμη, αν δεν κάνω λάθος. Που λέει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά πως θα ήταν κραυγαλαίο να ακυρωθεί ο έλεγχος, ωστόσο αυτός θα μπορούσε να καθυστερήσει. Άρα δηλαδή, τι καταλαβαίνει ο κόσμος ακούγοντας κάτι τέτοιο ή βλέποντας αυτό το διάλογο.
5: Του λέω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
4: Ναι, αλλά του λέτε μην του φερθείς καλά.
5: Τι του λέω εγώ λοιπόν του κυρίου Μελά, ότι έχουν έναν έλεγχο αυτοί οι άνθρωποι 21/9, να γίνεται. Είμαι υφυπουργός. Δεν λέω εντέλεστε, δεν λέω θέλω, δεν θέλω κάνε. Γίνεται να μην του συμπεριφερθούν άσχημα.
0: Γίνεται να καθυστερήσει ο έλεγχος. Άρα, Κυριάκο, αν ακούς, επειδή ακούω ότι δεν βρίσκεις στοιχεία άξια διερεύνησης, πες και στον Παυλή εκεί πέρα που βγαίνει και λέει σε... Να ορίστε, ακούστε λίγο την εκπομπή βρε εσείς. Δηλαδή, σας παρακαλώ, ακούστε λίγο, εγώ να βοηθήσω θέλω. Ορίστε, πήρε τηλέφωνο και είπε γίνεται να τον βοηθήσουμε που έχει έλεγχο. Πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που έχει έλεγχο. Δεν ξέρω πολλούς νόμιμους τρόπους να βοηθηθούν άνθρωποι που πρόκειται να ελεγχτούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βέβαια, είναι και αυτή η ευαισθησία ρε παιδιά.
5: Τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το ενότιο όμως, με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο ή να πει ο κτηνοτρόφος...
6: Είναι λάθος όλο λέτε εκεί.
5: Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγχτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
6: Να δείξουν επίοικια.
5: Αλλά όχι επίοικια, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Να τα ενότια. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγχτής.
6: Θέλω...
5: δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
0: Αχ, μόνο με την καλή της την καρδούλα για τα πληγωμένα τα αυτάκια το έκανε. Πραγματικά, κανένα στοιχείο άξιο διερεύνησης. Γεια σου Νέα Δημοκρατία με τη διαφάνειά σου. Ρε μην είστε τόσο διαφανείς, μπαίνει και ο ήλιος μέσα και μας τραβώζει από τη διαφάνεια. Βάλτε και λίγο μαύρο. Έχει ήλιο τώρα έξω, δεν έχει συννεφιά, είναι τόσο διαφάνεια πια. Κανένα στοιχείο για την για άξιο ελέγχου. Δεν λένε ότι δεν υπάρχει κάτι που να την ενοχοποιεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να ελεγχθεί. Ίσως επειδή ξέρουν την ευαισθησία της και λένε από την ευαισθησία της για τα πληγωμένα αυτάκια το έκανε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Επιτέλους και ευτυχώς, Μάνο, έφτιαξε η κατάσταση μετά τις 11 επί της ουσίας. Έφτιαξε, δεν έφτιαξε ακριβώς, γιατί έχουμε κίνηση και στη Δεκελίας, στη Νέα τη Φιλαδέλφια, και στην Λεωφόρο Ηρακλείου, και στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, γεμάτη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Η Βασιλή Αμαλίας, ομοίως. Η κάθοδος της Αρδιτού, και αυτή έχει πραγματάκι. Προσέξτε και την άνοδο της Θιβών προς Ήλιον στο ύψος του Αιγάλεως, φίλες και φίλοι, και στο Σκαραμαγκά κίνηση ουσιαστική έχει μείνει μόνο στη Σχιστού. Μανώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
8: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
9: Είστε σίγουροι?
8: 100%.
10: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος, πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
10: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε...
16: είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα. Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η συμμαθήτρια του Σίμου, προτείνω Ιθάκη, να γίνει σατυρική παράσταση για εμάς που φυσικά δεν το έχουμε διαβάσει, ή stand-up comedy. Επόμενη σου παράσταση, καταπληκτική βαρσοκομωδία, έτοιμες ατάκες. Δεν μπορώ να αποδώσω εγώ Αλέξη Τσίπρα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θέλω να πω νάνος μπροστά του. Και αν θέλετε βέβαια από την άλλη σατυρικές παραστάσεις, μπορείτε να παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, συνεντεύξεις με πολιτικούς αρχηγούς. Είναι το αγαπημένο. Κακώς τις λέμε συνεντεύξεις, παρουσιάσεις είναι το πιο σωστό, γιατί εμφανίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Κανένας δεν τους λέει αυτό που λες είναι. Λέει ο Γάιδαρος πετάει. Α, ναι, λέει ο δημοσιογράφος. Πείτε μας, τι χρώμα έχουν τα φτερά του? Κόκκινα, λέει ο πολιτικός αρχηγός. Πω, πω, τι ωραίο χρώμα το κόκκινο. Ή όταν θέλουν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, λένε όχι και κόκκινα τα φτερά του Γαϊδάρου, εγώ τα είδα πράσινα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που φέρνει ένας Έλληνας δημοσιογράφος, η πιο δύσκολη παρατήρηση, αυτό που τον στριμώχνει τον πολιτικό αρχηγό. Μία τέτοια παρουσίαση λοιπόν ήταν του συντρόφου Ανδρουλάκη εχθές, τον οποίο το θυμάστε, τον σύντροφο Ανδρουλάκη που σας ξαναλέω, θέλω να ψηφίσετε Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Εμένα δεν μου πάει το χέρι να το κάνω, δεν είμαι παλαβός. Αλλά επειδή φροντίζω, θέλω το καλό της εκπομπής, σας παρακαλώ ψηφίστε τους. Σας έλεγα να ψηφίσετε Κασελάκη. Περάσαμε άσχημα? Όχι. Τώρα σας καλώ να ψηφίσετε Τσίπρα Ανδρουλάκη. Θα περάσετε άσχημα? Ναι. Αλλά η εκπομπή αυτή θα γίνει ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, θυμάστε τον Ανδρουλάκη.
21: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε.
9: θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή.
0: Πριν μια εβδομάδα περίπου ήταν αυτό, μεγάλη σιγουριά, πέρασε η εβδομάδα, βγήκαν ξανά τα δημοσκοπήσεις, δεν γίνεται χαμός, η κυβέρνηση τα μισά τα κάνει λάθος, τίποτα εκεί, γιατί σου λέει στους τυφλούς ο μονόφθαλμος, με το 1 τέταρτο, ούτε καν, με το 1 τέταρτο της όρασης μπροστά στους τυφλούς, και έτσι ο Νικόλας λέει μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα αν προσπαθήσουμε πολύ.
21: Αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ενισχυμένα ποσοστά, αυτό θα είναι επιτυχία ή αποτυχία για σας?
9: Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια.
0: Μπορεί, εκεί που ήμασταν σίγουρα πρώτο κόμμα, τώρα μπορεί με μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια. Τώρα για τρίτο, δεύτερο τρίτο θα παίξει εκεί. Όχι με Αλέξη, με καμιά Καριστιανού Αλέξη, τι να... Τέλος πάντων, με απογοήτευσε σε αυτή του την παρουσίαση ο σύντροφος ο Νικόλας, διότι εκεί που εγώ με είχα φτιαχτεί με τετραήμερο, πέρασα και πολύ ωραία, δεν έκανα πρωτομαγιά εκπομπή, τετραήμερο, λέω τι ζωάρα ήταν αυτή που έζησα, Παναγιά μου, έτσι θέλω να είναι όλη μου η ζωή από εδώ και πέρα μέχρι τη σύνταξη, έρχεται και μας το χαλάει.
21: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως πρωθυπουργός.
9: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό.
0: Για ελάχιστες επιχειρήσεις δηλαδή, και δεν θα είναι και υποχρεωτικό. Ρε Νικόλα, έτσι τάζω κι εγώ διήμερο. Και τώρα, άμα θέλει μια επιχείρηση, το κάνει. Δεν την εμποδίζει κανείς να πει στους εργαζόμενους ότι θα δουλεύετε από 4 μέρες, άμα είναι καλύτερο. Ρε Νικόλα, εσύ μας είπες έτσι όπως το πες, μας έφτιαξες. Και τώρα μας λες, όχι, δεν ξέρω, διότι το οποίο. Ρε Νικόλα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει και ένα μπέρδεμα, έχει ξεχάσει ότι είναι ΠΑΣΟΚ και έτσι λέει.
9: Εδώ λένε για το Ρουσφέτη, οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού.
0: Ρε είσαι ΠΑΣΟΚ, ρε, μην λες τέτοια πράγματα. Ρε είσαι ΠΑΣΟΚ. Αλλά το δεν το θυμάται ο Νικόλας. Έχει ζαλιστεί τόσο πολύ από το τέτοιο που δεν θυμάται ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάται κάποιος κυρίως κυβερνούσε την δεκαετία του 90.
9: Οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού. Δεν τα έχουμε ζήσει. Δεν ζήσαμε τι έγινε τη δεκαετία του 90.
0: Ρε Νικόλα. Ρε Νικόλα, τα 7 από τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 90 ήταν ΠΑΣΟΚ, Νικόλα. Είσαι ΠΑΣΟΚ τώρα, άσχετα αν θες να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είσαι ΠΑΣΟΚ. Μην τα λες αυτά. Το φουκαρά. Το καημένο, έτσι είναι, από τα πολλά νεύρα. Τα πολλά νεύρα παθαίνει, ζαλίζεται ο άνθρωπος. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
8: Ήταν πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
21: Είστε σίγουροι?
8: 100%.
10: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
10: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της μετακίνησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο Πατριάρχης σε λίγη ώρα θα μιλήσει σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Συνεχίζονται παράλληλα οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών για όλους. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του είχε προειδοποιήσει πως θα αφανίσει το Ιράν από προσωπουγείς αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφεται αύξηση 20% στις επιστροφές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και μείωση 44% στις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας ετούντων εθελούσιας επιστροφής στο Αττικό Άλσος. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν και έκαψαν τα ξημερώματα το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Παμενώδας Τσάκαλης. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, μόνος μου είμαι. Κάτι τούτυχε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Χαιρετισμού του δίνω. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή να πω χρόνια πολλά, γιατί για μένα έχω ειδικούς λόγους που της Αγίας Ειρήνης είναι μια ειδική μέρα για μένα και θέλω με την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, να τις πιάσω μία-μία τώρα, περιμένετε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Προέδρου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δύο Ειρήνες που είναι στο Μαξίμου. Δεν λέω επώνυμα γιατί τις πλακώσουν στα ρουσφέτια, οπότε κατάλαβαν αυτές. Θα τις τα πούνε γιατί γίνεται αποδελτίωση κάθε μέρα και να μην ακούνε θα τις τα πούνε. Χρόνια πολλά κορίτσια, κάθε καλό σας εύχομαι. Αλλά ιδιαιτέρως θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ρένα από τα Χανιά, το αγαπημένο μου κορίτσι, το καλύτερο πιλάφι της Κρήτης, παιδιά. Ρένα μου, χρόνια πολλά, Στέλιο μου, να τη χαίρεσαι. Τώρα ανταλλάσσουμε μερικούς κώδικες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτά είναι τα ωραία, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποτε μόνο γι' αυτό υπήρχε το ραδιόφωνο, για να κάνουμε αφιερώσεις. Να πω χρόνια πολλά και στα κορίτσια του Sky, στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και στην Βικτόρια Δενδρινού, διότι το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού που προβλήθηκε χρες ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Εμείς τα λέγαμε και από χθες ότι αξίζει να τα βλέπεις αυτά για να καταλάβεις πόσων ειδών πολιτικοί υπάρχουν στη χώρα. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε στην προεκλογική περίοδο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώσω την καθημερινότητά σου, άλλοτε πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Υπάρχουν και οι πολιτικοί που λένε θα σου πω αυτά που θες να ακούσεις και δεν έχει καμιά σημασία αν θα τα κάνω. Θα σου αρπάξω την ψήφο, θα ανέβω στην εξουσία, θα περάσω καλά, γιατί καλά περάσανε. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μιλάει ακόμα για την κυβερνόσα αριστερά. Προσέξτε, όχι για την αριστερά, για την κυβερνόσα αριστερά. Η κυβερνόσα τον ενδιαφέρει, όχι η αριστερά. Γιατί άμα τον ενδιαφέρει η αριστερά, δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο να ξεφτυλίσει τους αγώνες της αριστεράς. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννήρη, συγγνώμη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να πω με την ευκαιρία ότι η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάλεξα μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού και πρώτα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποκάλυψε στην εκπομπή ότι όταν τάσπασε σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Βαρουφάκης με τον Ντάισενμπλουμ, ο Ντάισενμπλουμ πήρε τον Μάριο Ντράγκη, τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, του είπε τι συνέβη και ο Ντράγκη πήρε τον τραπεζίτη του στην Ελλάδα, δηλαδή τον Γιάννη Στουρνάρα, να τον ενημερώσει ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη και με την Τρόικα. Ακούστε τη διήγησή του για να καταλάβετε.
1: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται ο Ντάισενμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Πολύ κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Τράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε στις 26 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τις εκλογές. 26 Ιανουαρίου του 2015. Το πρώτο ραντεβού Βαρουφάκη Ντάισενμπλουμ έγινε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά. Και η επικοινωνία Τσίπρα-Ντράγκη έγινε μια μέρα μετά, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. 6 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρώτη του κολοτούμπα. Δηλαδή πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του είπε «Μην ακούς τις ανοησίες που λέει ο υπουργός μου. Δεν πρόκειται να τα σπάσουμε εμείς με την Τρόικα». Αυτό έγινε. Ο Δε Βαρουφάκης που έκανε το παλικάρι μπροστά στον Ντάινσενμπλουμ, όπως αποκάλυψε ο Ντάινσενμπλουμ χτες στο επεισόδιο, μετά τον κυνηγούσε στο ασανσέρ για να του πει «Έλα ρε παιδί μου, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τα εννοώ όλα αυτά που λέω». Τα παιδιά ανέλαβαν την εξουσία και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν το δούλεμα, όπως το δούλεμα είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Διότι η καρδιά του δουλέματος προς τους Έλληνες πολίτες ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2014, όταν πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους Έλληνες πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να είναι από κάτω οι υπουργοί του Σύνταγμα θες τα πλάνα και να χειροκροτούν όλοι όλες αυτές τις ανοησίες που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι. Ακούστε τι έλεγε εκ των υστέρων, τι λέγανε οι υπουργοί για αυτές τις εξαγγελίες. Οι υπουργοί του Τσίπρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που φωτογραφιζόντουσαν καμαρωτοί στην πρώτη ορκομοσία της κυβέρνησης. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Εσείς όταν ήσταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Τα έβαζες κάτω με χαρτί και στυλό, δεν βγαίνανε, αλλά ακουγόταν ωραία στα αυτιά. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία για να μας πει «Μα δεν κάναμε κανένα λάθος, όλα καλά τα κάναμε». Και εσείς κύριοι του Sky και κυρίως οι δύο συναδέλφοι σας που το κάνετε το ρεπορτάζ, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα, διότι ο κύριος Τσίπρας και γενικώς η αριστερά, όταν μιλά για δολοφονία χαρακτήρα, δεν εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα είναι όταν συκοφαντείς κατά σύστημα κάποιον μέχρι που να τον εξοντώσεις πολιτικά. Εδώ τούτοι θεωρούν δολοφονία χαρακτήρα όταν θυμίζεις τα γεγονότα, διότι αυτά που ακούσαμε δεν τα αφηγείται κάποιος τρίτος, τα αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ακούστε τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, ο μεγαλύτερος παραλίας που υπήρχε στην κυβέρνηση, διότι το λέω με την καλή έννοια παραλίας, διότι είχε αυτή την άνεση του Bon Viver που όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν μια ωραία εμπειρία για τον ίδιο. Να ακούστε.
5: Όταν βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια, κατά γνώμη μου, συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε «προχωρήστε».
0: Βάλε και το δεύτερο Σταθάκι. Ταιριάζει γάντι.
4: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
5: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του Οικονομικού Επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Όλοι ξέρανε, σου λέει, ότι λέγαμε ανοησίες. Αλλά όλοι αυτοί που ξέραν ότι λέγαμε ανοησίες δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς τους δουλέψαμε ψηλό γαζί, κάναμε το κέφι μας, απολαύσαμε τα προνόμια της εξουσίας και περάσαμε ωραία για 5 χρόνια. Όλα καλά, μπράβο τους, μας ξεγελάσανε. Πολύ ωραία. Τώρα που έρχεσαι και λες δεν έχω κάνει κανένα λάθος, αυτά τα ίδια θες να κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει, άμα θες να δείξεις ότι ορίμασες, δεν πρέπει σε κάτι από αυτά, αντί να λες ανοησίες περί δολοφονίας χαρακτήρα, να βγεις και να πεις εντάξει ρε παιδιά, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι. Όχι. Γιατί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω? Σου λέει ο Έλληνας. Ξεχνάει. Ο Έλληνας είναι χαζός και αυτός την καλοπέρασή του θέλει. Μπορώ να τους ξαναδουλέψω. Άμα τους πω τώρα ξανά ότι θα επιστρέψω πίσω το 13ο και το 14ο μισθό, θα τους αρέσει. Και σου λέει, που ξέρεις, μπορεί ο Τσίπρας και να το κάνει και θα τους κλέψω πάλι την ψήφο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε. Γι' αυτό όποιος δεν είδε το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού του προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Κάτι θα διδαχθεί και να δει και τα επόμενα. Διότι αυτή η επταετία, γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, είπαμε, από το 2008 έως το 2015, όλοι οι πολιτικοί, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως πετούσαν ένα ετό σε βάρος της οικονομίας. Το βλέπω να ξανάρχεται. Και επειδή το βλέπω να ξανάρχεται, λέω, δείτε το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον αυτή τη φορά, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε που πλησιάζει, να το κάνετε κάπως πιο υπεύθυνα. Αυτό. Λοιπόν, μάλλον άστο, Δημήτρη, μην παίρνεις, εφάγαμε το χρόνο με την πολυλογία μου, οπότε μην ζαλίζουμε το Σταύρο. Άσε, θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχω και πολλά να πω σήμερα. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σήμερα το πρωί στο Μέγκα, όπου μετά το θόρυβο που έγινε και αφού πέρασαν κάποιες μέρες που όλοι μαζί φωνάζαμε «Μα δεν βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται με τα πατίνια, έχει ξεφύγει η κατάσταση», βγήκε επιτέλους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Πρώτα-πρώτα υπαρχιστεύω των ανηλίκων, έτσι.
7: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
8: Πώς, με νόμο.
6: Με νόμο, ναι.
8: Α, δεν είπε απαγορευτό.
6: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του, σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πράγματι, έχει δίκιο σε όλα όσα λέει ο κύριος Υπουργός. Αλλά έχω μια απορία. Πράγματι, τα πατίνια τα καβαλάνε ανήλικοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να οδηγεί στο δρόμο οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι πατίνι. Θα μου πεις, το πατίνι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν έχει αριθμό. Ναι, αλλά το πατίνι είναι υποβοηθούμενο. Δεν έχει πετάλι. Είναι άλλο το πατίνι που το σπρώχνεις με το πόδι και άλλο το ηλεκτρικό που αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα. Γιατί με το πόδι καταρχάς δεν θα βγεις στο δρόμο και άμα βγεις πόσο να το πας? 5 χιλιόμετρα, παραπάνω δεν πάει. Ενώ αυτά πάνε με 60. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα πατίνια θα μπει μία τάξη. Ωραία τα πατίνια. Οι γουρούνες. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν πια με γουρούνες για να αποφασίσει η κυβέρνηση ό,τι κάνει με τα πατίνια να το κάνει με τις γουρούνες? 2 φορές μέχρι τώρα από διάφορες κυβερνήσεις έχει φτάσει διάταξη στο Μαξίμου για να καταργηθούν οι γουρούνες ή να δίδονται με περισσότερη αυστηρότητα, και όχι άμα έχεις ένα δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνεις μια γουρούνα και σκοτώνεις εσύ, σκοτώνεται και η οικογένειά τους, και 2 φορές σταμάτησε. Τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις γουρούνες που διαφεντεύουν ολόκληρες κυβερνήσεις? Γιατί εγώ γνωρίζω τουλάχιστον 2 υπουργούς μεταφορών που εισηγήθηκαν κατάργηση του μέσου αυτού ή αν όχι κατάργηση, περιορισμό, και δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές τους. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ξέραμε ότι οι γουρούνες νοικιάζονται στις παραλίες για να κάνεις καμιά ομορφιά εκεί πέρα να εντυπωσιάσεις το κορίτσι. Τώρα ανακαλύπτω ότι και στα βουνά πια, σε κάθε ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του, έχει και ένα πάρκινγκ γεμάτο με γουρούνες για τους πελάτες του. Και παίρνουν οι οικογένειες τους γουρούνες και τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους, κανονικούς δρόμους. Χαμός γίνεται. Γιατί λοιπόν μόνο για τα πατίνια και όχι και για τις γουρούνες? Έχω μια απορία, ελπίζω θα μας τη λύσει μεθαύριο ο Υπουργός Μεταφορών που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νότη. Και κάτι τελευταίο πριν πάω στις διαφημίσεις. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ποιος υπονόμευσε τη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα, παρότι είχαν διαβουλεύσεις και δύο το παραδέχονται, για να οριστούν επικεφαλής τους δύο ανεξάρτητες αρχές. Διότι έχει σημασία να μάθουμε στο τέλος ποιος μιλάει για συνένεση και δεν την εννοεί και ποιος μιλάει για συνένεση και την επιδιώκει. Για ακούστε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open, στην τηλεόραση του Open.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα.
9: Ναι. Έχω δει με τα μάτια μου.
8: Δεν είναι απάντηση.
9: Είναι
8: συνομιλία. Μάλιστα.
9: Είναι συνομιλία.
8: Λοιπόν. Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο το ξαναλέω, που ναι, πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε,
9: ναι, ναι,
8: ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ
9: πιέστηκε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
8: Ο Ανδρουλάκη είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα.
0: Αν αυτό είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει τέτοια ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να έχεις μιλήσει 20 φορές ο πρόεδρος, ο αρχηγός αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να έχεις συμφωνήσει σε δύο ονόματα και μετά να πάρεις το λόγο σου πίσω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους πολιτικούς που θέλουν να λένε ότι έχουν συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους? Έτσι το ακούω εγώ. Και να πεις έγινε μια επικοινωνία, κάποιος δεν κατάλαβε καλά, έχει καλώς. Άμα μιλάνε 20 φορές δύο άνθρωποι, δεν μένουν περιθώρια παρερμηνιών. Άρα εδώ, έτσι όπως τα λέει τουλάχιστον ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης πράγματι ανέκρουσε πρίμνα και θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί το έκανε. Πάμε τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω κυρίες και κύριοι πρώτον ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, διότι η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, λέει η ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr σήμερα για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. Αυτός και μόνο ένας καλός λόγος, γιατί γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του. Σήμερα για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. Αυτός και μόνο ένας καλός λόγος, γιατί γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του Final Four. Επίσης να σας ενημερώσω ότι εφόσον είστε

0: nova.gr για να μπείτε στο nova.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκάλα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δακελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης, μιας και λείπει ο Νότης, να κάνουμε μια συζήτηση οργανωμένη, χωρίς να μας διακόψει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει κανείς, ναι Βασίλη, αυτό να κάνουμε.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι έχω πάθει τραλαλά με μια είδηση που διαβάζω από το πρωί. Αυτό με το ρυφηφί στη Θεσσαλονίκη, το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, όχι, όχι, για πες.
0: Λοιπόν, ήρθε μια είδηση το πρωί ότι κάτι μάγκες στη Θεσσαλονίκη κάνανε μια ληστεία με τη μέθοδο του ρυφηφί και μπήκαν σε ένα μεσητικό γραφείο, όπως έγινε το ρυφηφί το γνωστό, και το σύριαλ στην Κοσμοτέα πρόσφατα, στην Τράπεζα Εργασίας, και πήρανε 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ για την ακρίβεια. Και λέω, μπράβο, μεσητικό γραφείο, 297.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν μαύρα στην
0: αγορά. Τι γίνεται, αγορά παιδί μου? Αποσαφηνίζεται τώρα ότι η λία των ληστών από το ρυφηφί ήταν 297 ευρώ.
1: Τι έγινε?
0: Ούτε τα λεφτά τους δεν βγάλανε.
1: Ούτε το τσαπικό, τίποτα, απολύτως.
0: Ούτε τα μηχανήματα που αγοράσανε. Τζάμπα τα μεροκάματα, τζάμπα όλα. Δηλαδή, αυτούς τους ρυφηφίδες θέλω να τους γνωρίσω.
1: Εργάτες καλοί.
0: Τώρα, τι έχει συμβεί? Ή είχαν λάθος πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει χρήμα πολύ, γιατί κάποιος ξεπλένει και μπήκαν οι μάγκες και φύγανε μάδια χέρια? Ή δίπλα στο μεσητικό γραφείο υπήρχε κάποιο άλλο μαγαζί που είχε λία και μπήκανε στο μεσητικό για να τρυπήσουν παραδίπλα? Κάτι έγινε, κάποιος συναγερμός τύπησε, ποιος ξέρει, τα παρατήσανε και φύγανε. Αλλά όταν διαβάζεις ότι κάποιοι δουλεύανε μέρες για να φτιάξουν ρυφηφί, μπήκανε και πήρανε 297 ευρώ, προσέξτε, όχι 200, ούτε 290, 297, πήραν και το δίφραγκο.
1: Όχι τίποτα.
0: Τους λυπάται η ψυχή σου, δηλαδή θα ήθελα να τους γνωρίσω.
1: Και δεν βρίσκεις εργαζόμενο για οικοδομή ούτε για ζήτο, έτσι δεν υπάρχει. Και τα μεροκάματα πλέον πάνω από κατοστάρικο στην οικοδομή.
0: Ναι,
1: τους καλούς. Δηλαδή όπως αυτοί οι οποίοι είναι καλοί προφανώς για να κάνουν μια τόσο έτσι επιδέξια δουλειά.
0: Ρε, τι γίνεται στο
1: κόσμο. Αλλά δεν τους πάει αυτό το επάγγελμα που διαλέξα. Διαλέξα λάθος κλάδο τελικά.
0: Άμα δεν το έχεις. Λοιπόν, γιατί σε φώναξα εδώ? Δύο μέρες τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η διάταξη με τόση τυμπανοκρουσία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο μήνυμά του, που λέει, παιδιά, άμα πάρετε καταναλωτικό δάνειο ή αν είχατε πάρει καταναλωτικό δάνειο, τέρμα τα πανωτόκια. 10 χιλιάρικα θα πάρεις, το πολύ 13 θα πληρώσεις. Η απορία λοιπόν που έχω είναι η εξής. Αυτό αφορά και τα παλιά δάνεια ή μόνο τα καινούργια?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα προϊόν συζήτησης σε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο κείμενο του, ξαναπήγα στο κείμενο του Πρωθυπουργού, χτες το βράδυ εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν λέει, ούτε αφήνει εννοηθεί για παλαιά. Πουθενά.
0: Αλλά με συγχωρείς τώρα, τι ήρθε και μας είπε, ότι άμα πάρεις από τώρα και στο εξής ένα δάνειο 10 χιλιάρικα με την κάρτα σου ή ξέρω εγώ με την τράπεζα, δεν πρόκειται η αυτή να σου δώσει πάνω από 13?
1: Τρίτον, επειδή αυτή η διαβούλευση γίνεται εδώ καιρό με τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν σχημάτισαν αυτή την άποψη. Μίλησα.
0: Ναι.
1: Δεν σχημάτισαν την άποψη ότι θα έχει αναδρομικότητα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκκρεμεί, έτσι, μία συνομιλία που θα την κάνω λίγο πιο μετά και με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά γενικώς δεν έχει κανείς την αίσθηση, και να σου το περιγράψω ανάποδα. Σε περίπτωση που ίσχυε αναδρομικότητα, θα προέκυπτε ένα ποσό. Μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ζημιά. Για τους servicers, το οποίο αυτόματα έχουν φάει τη ζημιά από το νόμο Κατσέλη. Πρόσεξε.
0: Συνάδελφός μας καλός με ενημερώνει και εκείνος ότι ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό και του είπε μόνο για τα νέα δάνεια.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εδώ μυρίζουμε απάτη. Έλεγα στο πρώτο μέρος, μη μου πουλάς πράγματα που δεν θα κάνεις, πούλα μου αυτά που κάνεις. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού έλεγε, αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια από τράπεζες και servicers.
1: Ναι.
0: Οι servicers, δηλαδή τα fund, δίνουν δάνεια καινούργια.
1: Όχι, είναι παλιά.
0: Τότε πώς αφορά τους servicers?
1: Δεν τους αφορά.
0: Κάτσε, δηλαδή κάποιος παραπλάνησε τον Πρωθυπουργό τώρα, μου λες.
1: Δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει άριστα οικονομικά, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος.
0: Δεν μπορεί να λέει αφορά τους servicers και να μην τους αφορά.
1: Η άλλη υπόθεση του νόμου Κατσέλη αφορούσε τους servicers.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούσε και τις τράπεζες. Η διάταξη είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Γιατί η διάταξη βγάζει τον κίνδυνο και έρχεται να προστατεύσει τον δανειολήπτη από υπερβολικό δανεισμό. Από υπερβολικό δανεισμό.
0: Μα γιατί να προστατέψει τον νέο δανειολήπτη?
1: Εμείς τα διαβάζουμε πάντα από την άλλη άποψη.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, αν μας έγινε κάτι μάθημα, είναι δεν παίρνεις δάνειο άμα δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις. Τελεία.
1: Μας έγινε.
0: Τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή λέμε, πάτε παιδιά, πάρτε δάνειο, εκλογές έρχονται.
1: 94...
0: Πάρτε δάνειο, μη σας νοιάζει. Βασιλή, το πολύ πολύ 30% θα σας χρεώσω.
1: 94.000 καταναλωτικά δάνεια έχουν δοθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 94.000.
0: Αυτό το έτος.
1: Αυτό το έτος.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τρομάζω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και είχαν κάποιο είδους ανάγκη να καλύψουν. Φαντάζεσαι ότι ξεκίνησαν με την προοπτική να το αποπληρώσουμε ή ξέραν όλες τις προϋποθέσεις γρήγορα?
0: Δεν ξέρω με τι ξεκίνησαν.
1: Είχαν μια ανάγκη και στη δυσκολία τους, προσφύγανε στον τραπεζικό δανεισμό.
0: Δεν τους πιάνει όμως ούτε αυτούς.
1: Όχι, δεν τους πιάσει. Είναι αφορά το νέο δανεισμό.
0: Το νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής.
1: Το νομοσχέδιο ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κείμενο θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση, ενδεχομένως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως αίσθηση και επαναλαμβάνω και καμία πρόβλεψη για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, γιατί όταν υπογράφεις μία σύμβαση, υπολογίζονται οι τόκοι σου. Και οι τόκοι σου κατευθείαν γράφονται στα βιβλία των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό τρόπο που αποτυπώνουν τα πάντα. Αν λείψει, αυτόματα λείπουν λεφτά. Τα λεφτά αυτά ποιος θα το πληρώσει? Τα λεφτά αυτά έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τον καταθέτη και την ασφάλεια του καταθέτη, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες καταθέτες, γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις ελληνικές τράπεζες.
0: Πάνω από 220. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δίνανε, αν χαρίζανε τα παλιά δάνεια, ναι, θα έλεγα συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εγώ είμαι, άντε να μην πω τι είμαι, ναι, που πληρώνω τόσα χρόνια αντιδόση μου κανονικά. Άρα καλά κάνει και δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Ναι. Δεν του κάνω κριτική που δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί πρέπει ένας πρωθυπουργός να κάνει ένα μήνυμα για να εξαγγείλει κάτι τέτοιο για το μέλλον, που το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χαϊδέψει τα αυτάκια όσων τα προηγούμενα χρόνια είχανε τις κάρτες και πηγαίνανε και τραβάγανε αβέρτα μετρητά.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή πάνω που λέμε, ρε παιδιά, μην ξανακάνουμε τα ίδια, μου φαίνεται σαν να τον ενθαρρύνεις κάποιον να ξανακάνει τα ίδια.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αναζητούνται τρόποι συμμαζέματος ορισμένων τομέων, οι οποίοι ήταν μια παλιά πληγή, η οποία είχε μείνει ορθάνυχτη. Δηλαδή η τρύπα του δανεισμού.
0: Είναι πολύ απλό να πεις ότι το επιτόκιο δανεισμού εδώ και στο εξής μειώνεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις μια κάρτα.
1: Σωστά.
0: Και να πληρώνεις επιτόκιο, πόσο είναι σήμερα, 12?
1: Είναι διψήφιο σίγουρα.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Τα χωρίς προσημείωση δάνεια έχουν σχεδόν κατά κανόνα διψήφιο επιτόκιο. Ναι.
0: Και επιπλέον με ενοχλεί που μετά την εξαγγελία αυτή δεν βγήκε και κανείς από τις τράπεζες να πει: παιδιά είναι καλό, παιδιά είναι κακό, παιδιά θα το κάνουμε. Από πότε θα το κάνουμε, τι θα ισχύει, πώς θα ισχύει.
1: Δεν έχουν δει νομοθέτημα. Παρουσιάστηκε κάτι σε επίπεδο εξαγγελίας.
0: Δεν συζητήθηκε προηγουμένως με τις τράπεζες πριν εξαγγελθεί?
1: Έχει γίνει, αλλά το νομοθέτημα δεν το έχουν δει. Και αυτό ακόμα που σου λέω, τώρα από όσο μιλάμε, μου στέλνουν από τράπεζες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δείχνει ότι είναι μόνο για τα νέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το νομοθέτημα. Αυτό μου λένε.
0: Και έχω μια άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα τον Πιερακάκη τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν μεταξύ αυτών και εγώ, που για να μην παρεξηγηθώ δεν έχω κανένα δάνειο ακάλυπτο, αλλά έλεγα ότι αυτά τα funds συμπεριφέρονται με τέτοια αλητεία πια που πας, έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000, πήγε με τους νόμιμους στόκους 150.000. Τους παίρνεις τηλέφωνο να συνεννοηθείς πώς θα πληρώσεις τα 150 και σου λένε το δάνειό σας είναι 200.000. Και λες, πώς είναι 200, παιδιά, 150 είναι. Όχι, είναι 200. Του λες, στείλτε μου με ένα χαρτί. Σου λέω περιπτώσεις φίλων που μου έχουν στείλει τα έγγραφα.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Στείλτε μου με ένα χαρτί το 200 πώς αναλύεται. Δεν το στέλνουν. Μ' είχαν πάρει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομίας λοιπόν και μου είχαν πει: έχεις δίκιο σε αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Δεν έχω δει καμιά παρέμβαση. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμο που ταλαιπωρούνται από την τοκογλυφία των φαντς και δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Αυτή είναι η άλλη απορία μου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα τα φαντς είναι επενδυτές οι οποίοι μπήκανε και αγοράσανε
0: πολύ
1: συμμετοχή
0: φθηνά.
1: Πολύ φθηνά, σε εποχή όμως που δεν είχαμε και σε διαφορετική περίπτωση θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, όχι. Να τα λέμε με σαφήνε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα φαντς έχουν εταιρείες διαχείρισης, σε αυτές αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι franchise, δηλαδή αλυσίδες ευρωπαϊκές. Είναι...
0: Στις οποίες μετέχουν και ελληνικές τράπεζες όμως.
1: Σε κάποιες από αυτές ναι. Αλλά το brand, γιατί το λέω franchise. Το ο franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
0: Πάντως μπήκαν οι τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds.
1: Αληθεύει.
0: Και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι. Συμφωνώ. Για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος. Έτσι,
1: εκεί μπήκαν λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
0: Ναι.
1: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ να αποκτήσουν δομή και δημόσια παρουσία. Αντίθετα, αποφάσισαν να λειτουργήσουν εν κρυπτό. Δηλαδή, χωρίς ταμπέλα, να μην υπάρχει. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες που ήταν πριν τα δάνεια, παρατύπως και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που φημολογείται ότι υπάρχει σε αυτό που αναφέρθηκες νωρίτερα, οι τράπεζες εξυπηρετούν για πρακτικά ζητήματα υπογραφών. Servicers.
0: Μα κάθε τράπεζα μετέχει και σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα είναι και εκεί οι τράπεζες συνένοχες σε αυτή τη ληστεία που διαπράτεται. Διότι σου λέω,
1: δεν το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι
0: άμα
1: έλλειψη.
0: Άμα σου λέει ο άλλος, δεν σου δίνω τα στοιχεία του δανείου σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς μπορείς να πληρώσεις.
1: Επίσης δυσκολεύεσαι να με βρεις. Άλλο θέμα.
0: Βέβαια, δεν σου απαντούν στα τηλέφωνα.
1: Ενώ παλιά δεν απαντούσε ο δανειολήπτης, τώρα είναι εξαφανισμένη η
0: εκπρόσωπος.
1: Εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι κανόνες που τους αποδέχεται η κυβέρνηση.
1: Κανείς απολύτως.
0: Τότε...
1: Δεν θα έπρεπε να τους αποδέχεται. Σου θυμίζω ότι μέρος των προβλήμων του στεγαστικού είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν διακρατημένα και κλειστά ένα πολύ μεγάλο υπέρογκο αριθμό ακινήτων προκειμένου να τα βγάλουν. Έχουμε ένα θέμα που δεν το κουμπάνε. Γιατί με το που ανοίγει η συζήτηση. Αρχίζει κατευθείαν ο εκβιασμός εισαγωγικά, μου επιτραπεί η λέξη, ότι θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής.
0: Θα σου πάρουμε το σπίτι.
1: Όχι, οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, όχι χειρότερο.
0: Θα
1: καταπέσουν οι εγγυήσεις. Και οι εγγυήσεις θα είναι, ο πολιτικός γι' αυτό αγωνία κυρίως, ότι θα τους κάσει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα που θα το εξαφανίσει το δημοσιονομικό χώρο ή θα τον οδηγήσει σε νέα μέτρα. Γιατί αυτού του είδους οι τιτλοποιήσεις έχουν εγγυητεί το φορολογούμενο
0: όμως
1: τον Έλληνα.
0: Πράγματα που δεν θα κάνεις. Γιατί εγώ άκουσα το μήνυμα του Πρωθυπουργού που έλεγε μέσα και servicers. Mm-hmm. Τελικά δεν υπάρχουν servicers. Κάποιος του το έβαλε στην ομιλία και δεν το κατάλαβε. Δεύτερον, αυτό που εξαγγέλθηκε είναι για το μέλλον. Άρα δεν αγγίζει κανέναν από αυτούς που τους ενδιαφέρει τώρα, γιατί έχουν ένα ανοιχτό όφελος.
1: Και προκαλεί και μία αρνητική επίπτωση, αν μου επιτρέψεις. Έχει πολλές θετικές, αλλά έχει και μία αρνητική. Οι θετικές, οι πολλές είναι, είπαμε, ότι μειώνει τον κίνδυνο του και για την τράπεζα και για το δανειολήπτη και για την ελληνική οικονομία. Αλλά απ' την άλλη, δημιουργεί υποχρεωτικά χρηματοδοτήσεις μικρότερης διάρκειας, πρόσεξε, και με υψηλότερη μηνιαία δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι ποιος πλήττεται, αν σκεφτείς ότι αυτά τα δάνεια είναι δάνεια για την κακιά την ώρα, για την ανάγκη. Πλήττεται ο μικρός δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Όχι, δεν θα μπορέσει, επειδή θα πρέπει να, για να μην φορτωθεί με τόκους.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να έχει μικρή
0: διάρκεια.
1: Από εκεί που θα ήταν δεκαετής διάρκεια αποπληρωμή, θα είναι πλέον πενταετής διάρκεια αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει διπλάσια δόση.
0: Αυτό
1: η διπλάσια δόση αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει ξαφνικά το κίνητρο άλλο για να το πάρει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται, για άργη. Ακούς και την αντιπολίτευση πολλές φορές, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα διαβάζουν. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν μιλάνε με κανέναν άνθρωπο στην αγορά ή να σκέφτονται.
0: Δεν μιλάνε,
1: λένε,
0: ό,τι καταλάβουν.
1: Γιατί άργησε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση να τη φέρει τη διάταξη. Μα γι' αυτό το λόγο άργησε. Γιατί πάνω πάρει, αν κινείται καταναλωτική πίστη, η διάταξη συγκεκριμένη θα φέρει μία επιβράδυνση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο να πάρουν μία μικροπίστωση. Γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, είναι ο κανονισμός για τις μικροπιστώσεις και την ασφάλεια των μικροπιστώσεων. Βασικό αγαθό για να κινείται η οικονομία για την κακιά την ώρα.
0: Δώσ' μας δύο λεπτά, Νίκο, να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε δημοσιογραφικό περιβάλλον, ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
0: Νίκο, πώς πάει σήμερα το πετρέλαιο? Πάνω που είπαμε να πέσει κάτω από 2 ευρώ η βενζίνη, άρχισαν πάλι.
1: Όχι, έχουμε ανωδικές τάσεις. Αλήθεια είναι, από χτες είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έκριθμη. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις, ναι. Οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το χειρότερο σενάριο. Τώρα, αν αυτό θα είναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή δεν ξεκινούσε κάτι και ξέραμε ότι θα έχει συνέχεια πόλεμο. Το πιθανότερο να έχει μια σπαύση ακόμα και να έχει μια συνέχεια των εχθροπραξιών. Άρα όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και επηρεάζει. Αλλά το σιγά σιγά θα έλεγα ότι είναι κυρίως γιατί έχει απομονωθεί το πρόβλημα από τις αμερικανικές χρηματαγορές. Είναι το πρόβλημα μόνο στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά πετρελαίου. Mm. Εκεί έχει περιοριστεί. Και σιγά σιγά αρχίζουν και επηρεάζονται οι οικονομίες. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και βέβαια οι χώρες και οι οικονομίες των χωρών του κόλπου είναι στο κόκκινο. Σήμερα για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι παγώνει οριστικά ως τα τέλη Ιουνίου οποιαδήποτε διαδικασία συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου το Κατάρ. Πράγμα που σημαίνει ότι το 20% παραμένει ως τέλος Ιουνίου πλέον. Έτσι. Το λέω αυτό για να αρχίσουμε να κοιτάμε σιγά σιγά και τα fuel pass και όλα αυτά και τι, τις επιδοτήσεις, και αυτά θα παραταθούν. Είναι βέβαιο ότι θα παραταθούν. Δεν πρόκειται ξαφνικά ότι θα αφήσουμε τι, να πάει το πετρέλαιο κίνηση στα 2,15.
0: Όχι,
1: γιατί εκεί θα πάει το, στα 2,15 αν φύγουν τα 20
0: λεπτά. Και έλεγα και χθες στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο, σε τέτοιες περιπτώσεις, βάζεις το χέρι στην τσέπη.
1: Είμαστε.
0: Αλίμονο μην αρχίσουν τα καντήλια να πέφτουν καλοκαιριάτικα. Οπότε, πράγματι, απλώς λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δεν είναι εύκολο να βγεις. Μόνο ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει αυτό και ο Νετανιάχου. Mm. Δεν είδανε την Ουκρανία που έτσι μπήκε να μπήκε ο άλλος και ακόμα παλεύει να βγει και δεν μπορεί.
1: Καλά, δεν συζητάμε.
0: Και μας τρομάζει γιατί πράγματι, αν κρατήσει κι άλλο αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην αρχή της δυσάρεστης τροπής στην οποία αναφέρεσαι. Ναι. Καλό είναι γενικώς όλοι να προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή, βλέπω μια απάθεια και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είμαστε στη φάση.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Έλα, μωρέ, θα τελειώσει
1: ήδη,
0: τώρα που να είναι.
1: Από την 1η Μαΐου, εδώ στην Ελλάδα, έχουν περάσει αυξήσεις από 10 έως 15% σε όλα τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με χημικά, που σχετίζονται με πλαστικό και με προϊόντα δίλησης. Άρα το πρόβλημα είναι εδώ, ήδη.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ Βασίλη.
0: Δήμητρα και σένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη. Εμείς αύριο με τον Νότι, εδώ κανονικά στη Μία.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
2: Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Έχει πολλά πράγματα σήμερα και ειδήσεις που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες θα τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουν αρχίσει όπως φαίνεται τα προεόρτια για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο του Ιράν τα Εμιράτα δείχνουν τα δόντια τους με ντρόνς και πυράβλους οι φρουροί της Επανάστασης. Καθαρίζουμε τα στενά από ιρανικά πολεμικά πλοία, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Τι θα αποφασίσει ο Τραμπ?
1: Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Έτσι. Η εγκεχηρία διδάχτηκε στον αέρα ή όχι?
2: Που του μετέφερε είναι πως τα Εμιράτα σκέφτονται να απαντήσουν, να μην μείνουν, να μην συγγίσουν απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο της απάντησης με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
3: Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε προεόρτια ενός νέου κύκλου έντασης και αναφέρομαι σε επιχειρησιακή ένταση, στη λογική ότι το Ιράν δείχνει αντιστάσεις στη διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να βρουν τρόπο να ανοίξουν τα στενά.
0: Υπάρχει σημειωτέων και μια επίσκεψη, θα τα πούμε στη συνέχεια, υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής συμμαχίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στα Εμιράτα. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα ή ακόμη και λήψης νέων μέτρων εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.
4: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
5: παρατάσεις,
4: κρίση.
5: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι.
4: Όλα είναι στο τραπέζι.
0: Μήνυμα καλής θέλησης αλλά και αποφασιστικότητας από τον Νίκο Δένδια. Μπορεί να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά εάν πραγματικά το θέλει η Άγκυρα, λέει ο Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, αναφερόμενος και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, είπε:
6: Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, μας να πούμε.
7: Νομίζω η Τουρκία, αντί να κοκορεύεται και να κάνει, νομίζω επειδή είναι χώρα με δυνατότητες, πρέπει να συνυπάρξει στο καινούριο στάτους που δημιουργείται στην περιοχή.
8: Βλέπει ότι τα αναθεωρητικά της σχέδια πάνε περίπατο σιγά σιγά. Υψώνεται ένα τείχος ανάσκησης από την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα ήθελα τώρα να δώσετε λίγο προσοχή. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, εδώ στο μαγκαζίνο και σε πολλές εκπομπές βεβαίως, μιλούσαμε για τον περιπτερά στη Γαστούνη που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρωμά, επειδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος αγανάκτησε μετά από μια καθημερινότητα κλοπών στο περίπτερό του, τόλμησε να τους εμποδίσει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Τότε είχαν μαζευτεί όλοι για να τον εκδικηθούν και έλεγε ο άνθρωπος.
9: Τι μαζευτήκανε 15-20 άτομα, οι οποίοι ήρθαν οπλισμένοι. Με ξύλα, καδρόνια, σίδερα, μέχρι και κοφτάκια ηλεκτρικά ήρθανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι ήρθαν να κάνουν και τα διαλύσαν όλα και μας τυπήσαν και εμάς και το γιο μας.
0: Το ξυλοκόπησαν τον ίδιο και το γιο του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να στήσει ένα νέο μαγαζί. Αμδε πίστευε ότι υπάρχουν αρχές σε αυτόν τον τόπο που επιβάλλουν τον νόμο. Λίγες ημέρες πριν να ανοίξει το μαγαζί,
10: και ξεσπάσε εκεί περίπου στις 5-6 ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση και έπεισε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί. Θυμώνω ότι πρόκειται για εμπρισμό από άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά ανάσταση.
0: Άνοιξε ένα μαγαζί και του το κάψαν. Το σπάσαν. Και το καινούριο μαγαζί που άνοιξε, ο άνθρωπος που του έλεγαν ότι μη σε νοιάζει, εμείς θα σε προστατεύσουμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό. Είναι ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από μια είδηση που μου έχει έρθει και αφορά πάρα πολλούς οδηγούς. Η λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης φεύγει από τη Νέα Ιωνία, όπως γνωρίζεις, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, από την Έλα Λαμέιν, και πηγαίνει προς την Αγία Όλγα, το Κωνσταντοπούλιο, όπως λέγεται νοσοκομείο τώρα πια, για να καταλήξει προς το Χαλάνδρη Καποδιστρίου, έτσι, κτλ. Αυτή η κεντρικότατη λεωφόρος θα κλείσει από αύριο και τουλάχιστον για 10 ημέρες, μέχρι και 15 μπορεί.
0: Πονάει αυτό.
11: Πονάει πολύ, έχεις δίκιο, για να γίνουν εργασίες συντήρησης στη γέφυρα, μια γέφυρα που όπως θα θυμάσαι πριν λίγο καιρό άρχισε να πέφτουν κομμάτια μπετού πάνω στους οδηγούς και θα πρέπει να την να κατασκευάσουν υπό μία έννοια. 10-15 ημέρες κατά τα φαινόμενα λοιπόν χωρίς την εθνική αντίσταση. Το θέμα είναι πού θα πάει ο κόσμος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Δεν είναι πολλές συναλλακτικές, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να μπαίνουν μέσα από τον Ιω Ηράκλειο ή την Αττική Οδό.
0: Περιπέτεια
11: μεγάλη. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε και αύριο. Ναι. Προς το παρόν, για να μην σε καθυστερώ, προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Αρδιτού. Η Σχιστού δεν έχει αδειάσει από το πρωί επί της ουσίας. Όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, λόγω εργασιών, συναντούν μποτιλιάρισμα, το οποίο όσο περνάει η ώρα τώρα που μεσημεριάζει θα μεγαλώνει αυτό το μποτιλιάρισμα και οι εργασίες δεν είναι για λίγες ώρες, θα είναι για ημέρες από ό,τι έχω μάθει. Και κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανασχέσεις σημαντικές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας έδωσε και μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως, θα επικυρωποιήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις εξελίξεις. Και αρχίζουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η εκεχηρία μοιάζει να έχει πλέον καταρρεύσει στην ουσία και όλα τα μέρη να προετοιμάζονται για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει με πύρινο λόγο και απειλεί για ακόμη μια φορά τις Ιρανικές δυνάμεις ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Ο Σταύρος Ιωάννιδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
2: Ξανά ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα συστήματα εράμινας της χώρας κατέριψαν τουλάχιστον 12 βαλιστικούς πυράβλους, 4 πυράβλους κρούζ, 3 ουσιαστικά ο ένας έπεσε στη θάλασσα όπως λένε, και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Φουτζέιρα, στον τερματικό σταθμό του αγωγού πετρελαίου. Οι πληροφορίες για χτυπήματα σε πλοία και ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβανόταν μέχρι αργά το βράδυ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έρχονταν κατά κύματα. Τώρα, αυτή η ένταση φαίνεται πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξαπλώνεται. Το βάζουμε αυτό όμως με ένα ερωτηματικό, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν εδώ, τουλάχιστον στο Ισραήλ, είναι πως πρόκειται για μια κίνηση του Ιράν για να δείξει ότι εκείνο ελέγχει τα στενά και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες το βράδυ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της χώρας με τον ομόλογό του εδώ στο Ισραήλ. Και αυτό που του μετέφερε είναι πως τα Εμμυράτα σκέφτονται να απαντήσουν με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
0: Τα Εμιράτα που δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones και αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις μάλιστα με οπλικά συστήματα που έχουν πάρει από το Ισραήλ. Οι Άραβες αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Ιράν με Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Εκεί στα Εμιράτα πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας αυτή η επίσκεψη. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τα Εμμυράτα. Το 2020 τα Εμμυράτα είχαν στείλει F-16 τότε με την κρίση του Roots Race, F-16 τα οποία βρίσκονταν στην Κρήτη. Από τα Εμμυράτα έχουμε πάρει πολεμικό εξοπλισμό για φρεγάτες και για τα Απάτσι, τα οποία διατηρούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις που διατηρούμε με τα Εμμυράτα και πρόσφατα τους δώσαμε και εξοπλισμό. Εκεί, εν μέσω επίθεσης που δέχονται τα Εμμυράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι η πέμπτη επίσκεψη στη χώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και ειδικά στην συγκεκριμένη συγκυρία, μόλις χθες δέχτηκαν νέα πλήγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτό αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιόπιστου εταίρου, διότι όπως περιέγραψες, υπάρχει μια στρατηγική σχέση το μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ξεκινά από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και μαθαίνει σε μια σειρά από άλλους τομείς. Την ελληνική πλευρά επιμένουν πως στην όλη κρίση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν όλες οι πλευρές προσιλωμένες σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει και σε μια βιώσιμη ειρήνη και την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ, κάτι που επηρεάζει προφανώς την παγκόσμια οικονομία και είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
0: Και δεν θα μείνει στα Εμιράτα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
12: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, διότι ο αρχικός προορισμός του είναι το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου αύριο θα έχουμε την τριμερή σύσκεψη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, άλλη μια τριμερή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε μια χρονική συγκυρία, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Εμμυράτα να προειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, και να έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, τους στενότερους νομίζω από κάθε άλλη χώρα στον κόλπο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα, για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει.
1: Εκεί που περίμενε ο πρόεδρος ότι πάμε σε μια ειρηνική λύση, φαίνεται ότι μπορεί και να αναγκαστεί να πάει σε πόλεμο. Mm-hmm. Έχει σημασία ότι αυτοί που χτύπησαν τα Εμμυράτα, τα χτύπησαν επίτηδες τα Εμμυράτα. Γιατί? Ναι. Τα Εμμυράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ. Τα Εμμυράτα, για να αντιμετωπίσουν την προηγούμενη κατάσταση με το Ιράν, ζήτησαν βοήθεια. Δεν ζήτησαν βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία, δεν ζήτησαν από την Τουρκία, δεν ζήτησαν από το Κατάρ, ζήτησαν από το Ισραήλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι οι Ιρανοί χτύπησαν τα Εμμυράτα. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν το έκαναν αυτοί, η βασική εφημερίδα στην Τεχεράνη, ο τίτλος της είναι ότι είναι πύραυλοι από την Τεχεράνη εναντίον των Εμμυράτων. Οπότε, ας το πούμε, μέσως το παραδέχονται. Τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Αμερικής? Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Η εγκεχηρία τεινάχτηκε στον αέρα ή όχι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Και φανταζόμαστε ότι σε επόμενες 24 ώρες θα πληροφορηθούμε εάν η εγκεχηρία πήγε περίπατο.
0: Αν η εκεχηρία πήγε περίπατο, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, μετά τις τελευταίες κινήσεις των Ιρανών, τις επιθέσεις δηλαδή στα Εμμυράτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χθες να έχουμε και μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μία απότομη άνοδο, ραδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα 112, στα 113 δολάρια, για να υποχωρήσει μετά. Σήμερα σημειώνει μία μικρή υποχώρηση. Προσπαθούν και οι αγορές να καταλάβουν πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα, βλέποντας πάντως, διαβλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όλες οι μεριές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αυτό το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το παρακολουθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, ήταν το πρωί στο Sky και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων.
4: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
5: παρατάσεις,
4: κρίση.
5: Fuel Pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι?
4: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι Fuel Pass και Diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς.
0: Αφήνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Για να το πω έτσι απλά, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
13: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Μετά από μία άνοδο χθες και ως συνέπεια των επιθέσεων που είχαμε στα Εμμυράτα, σήμερα βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση. Αλλά πάντοτε, όταν λέμε για υποχώρηση, πάντοτε σε πολύ ψηλά επίπεδα.
13: Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν τιμολογείται τίποτα απολύτως. Έχει βρεθεί ένας μαγικός τρόπος
14: έτσι, όπου και οι επιχειρήσεις πολεμικές έχουν επανεκκινήσει, όχι έντονες, γιατί ακόμα δεν έχουμε από πλευρά των Δυτικών, δηλαδή Αμερικανών και Ισραηλινών, αλλά είχαμε επιθέσεις αντίδραση χθες στην προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να ελέγξει το στενό του Ορμούζ από πλευρά των Ιρανών, με τις επιθέσεις που έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με επίκεντρο κατά κύριο λόγο το hub διελιστηρίων της Φουτζέιρα, το οποίο είναι έξω από τον κόλπο, να θυμίσουμε. Ναι. Λειτουργούσε κανονικά τα διελιστήρια αυτά. Φορτώνουν κανονικά προϊόντα διήλυσης από την περιοχή.
0: Αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Φορτώνουν πλοία τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από το στενό.
14: Και καταλήγει και αγωγός. Αγωγός που κατεβαίνει και από το Ντουμπάι και αγωγός που πάει και προς την Σαουδική Αραβία.
0: Αλλά ποσότητες ικανές να δώσουν αυτό που θέλει η αγορά.
14: Ναι, εδώ που είμαστε, μας λείπουν όλες οι ποσότητες. Κάθε είδους ποσότητα. Έτσι. Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ζήτηση είναι συγκεκριμένη, δεν είναι οξία, δηλαδή δεν έχουμε τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες και καλύπτονται σε πολύ πιο υψηλές βέβαια τιμές. Γιατί δεν είναι κανονικότητα το εκεί να λέμε ότι τα 113 δολάρια το βαρέλι, τα οποία εδραιώνονται πλέον. Για μερικές μέρες τώρα πλέον είμαστε στην κατηγορία που εκεί που είχαμε βρεθεί μέχρι τα 100 και λίγο κάτω από τα 100 πριν δύο εβδομάδες, τώρα πλέον η κανονικότητα και είναι πρόβλημα να μας συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα, είναι τα 113 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονται σήμερα. Και βέβαια τη σχιζοφρένεια ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ανεβαίνουν, λες και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε υπερθέρμανση, δηλαδή σε φουλ ρυθμούς ανάπτυξης.
0: Μήπως βλέπουν, γιατί και αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει, μήπως βλέπουν κάτι για την μεθεπόμενη, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα.
14: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί, προκειμένου να ασφαλίσουν, όχι να κάνουν γενική επίθεση όχι στο Ιράν, αλλά να κάνουν ασφάλιση μόνο το στενού του Ορμούς. Άρα θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο στρατιωτικό αυτό θα το πετύχουν και μόλις το πετύχουν το πρόβλημα θα εκλείψει. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι για την ώρα ένα ντρόουν να σηκωθεί από την άλλη πλευρά πάει και κάνει τεράστια ζημιά. Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για μέχρι τα τέλη Ιουνίου το κλείσιμο της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας αγοράς LNG μας λείπει, έτσι, και δεν είναι λίγο. Και πονάει λιγότερο την αγορά φυσικού αερίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγάλη αύξηση αυτή του πετρελαίου δεν είχαμε στο φυσικό αέριο, αλλά τα 40 πλέον ευρώ εκεί είναι πλέον ο κανόνας, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν τα 20.
0: Ακριβώς αυτό σχολιάζει ο κύριος Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και αναφέρεται στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
15: Θα έχουμε άλμα τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διαταραχές στον εφοδιασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα δεν έχουμε λήψεις, αλλά έχουμε ανατιμήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανίσει 250 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αναπληρώσει το πετρελαίο στα αποθέματα και άλλα 50 δις για το φυσικό αέριο.
0: Λοιπόν, άλμα τιμών. Σε ό,τι αφορά, κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, είναι ο κύριος Ασμάτογλου, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να κινείται η αγορά την εβδομάδα που τρέχει. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων, μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στον Sky.
16: Η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
17: Η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95άρα?
16: Βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
0: Συγκρατώ αυτό που λένε Βυζινοπόλες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ απλά.
14: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιατί όλα εξαρτώνται από πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Να πει κάποιος ότι θα περιοριστεί, ότι προσπάθειες έχουν γίνει να περιοριστούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εφαρμογή το πλαφόν. Το πλαφόν για μια κατηγορία σημαντική πρατηριούχων είναι ζημιά. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν προβλέπει ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους της τάξης του 9,5% συν ΦΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια δεν βγαίνουν. Πρατήρια μεγάλα, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο πρατήρια της περιφέρειας.
0: Εκεί όμως έχει δεσμευθεί Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα λήξει τον Ιούνιο αυτή η ιστορία.
14: Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένες και της επιδότησης στην Αντλία, θα πάρουν παράταση.
0: Αυτό πρατηριούχοι... που είπε ο κ. Τσάπαλος, υπάρχει όλα. Ένα ταμείο που έχει μέσα γύρω στα 200 εκατομμύρια.
14: Νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από το 1,89 που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης θα δούμε ξαφνικά το 2,09 απότομα. Δηλαδή εν
0: για
14: μέσω
0: το πετρέλαιο. Και ναι. Το ΠΑΣ θα μπορεί να υπάρξει νέο ΠΑΣ.
14: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣ ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και νέο ΠΑΣ, ναι.
0: Μάλιστα.
14: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
14: Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο, για να τα λέμε όλα, γιατί η ακροατή σου είναι υποψιασμένη, έχει επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, που μπαίνει επί της συνολικής τιμής, τα οποία υπολογίστηκαν στο πρώτο δίμηνο του πολέμου κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία θα επιστρέψουν μέσω των ΠΑΣ.
0: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι, εσύ μας το λες, αλλά είναι κάποια χρήματα που μας περισσεύουν.
14: ΦΠΑ.
0: Αλλά η Ευρώπη μας λέει δεν μπορείτε να τα ρίξετε στην αγορά και κάποια άλλα που μπορείτε.
14: Σωστά. Αυτά μπορούμε.
0: Αυτά
14: είναι
0: μπορούμε.
14: Μέρος των 200, να το πω πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
14: Ο ΦΠΑ είναι μπαίνει ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής.
0: Mm-hmm.
14: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει ένα στάνταρ ποσό.
0: Στο ένα λίτρο.
14: Δηλαδή,
0: ακριβώς, λεπτά,
14: δηλαδή μηδέν
0: λεπτά,
14: τιμή είναι. Να πάει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, εμείς θα πληρώνουμε ένα 10. Μηδέν. Μηδέν. Να μας το φέρουν στην Ελλάδα και να το διελίζουν κιόλα.
0: Σου λέει, εγώ στο κάθε λίτρο, σου λέει το κράτος, σου βάζω 70-80 πόσα λεπτά είναι,
14: σωστά.
0: Σου βάζω.
14: Όλοι οι φόροι μαζί συνήθως βγαίνουν κοντά στο 1,10. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος ποσοστιαίος επί τη συνολική ποσού που θα προκύψει. Άρα αυξάνει τώρα που είναι υψηλό το ποσό.
0: Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μου και αυτό που έχω ακούσει να λένε βενζινοπόλες, ότι εξαιτίας των υψηλών τιμών έχει περιοριστεί λιγάκι, το έχουν μαζέψει λιγάκι και το θέμα της.
14: Δεν έχουμε τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό το ακούμε μόνο. Η αλήθεια είναι επίσημα στοιχεία από τα διελιστήρια.
0: Δηλαδή κάποιοι
14: βενζινοπόλες
0: να έχει κόψει κίνηση.
14: Εγώ θα περίμενα μείωση κατανάλωση. Κάτι το οποίο που έκανε ένα 70 και κάνει 2,10, κάτι που έκανε ένα 50 και κάνει ένα 90, το φυσιολογικό, δηλαδή έχει ανέβει 50-60%, το φυσιολογικό είναι να μειωθεί η κατανάλωσή του.
0: Mm-hmm.
14: Δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στο βαθμό που πλέον βέβαια οι δείκτες όλοι δείχνουν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση το επόμενο διάστημα, δηλαδή θα επηρεαστεί το εισόδημα.
0: Επειδή θέλω να σε πάω και στο κεφάλαιο ρεύμα για το θέμα, για το κεφάλαιο καύσιμα,
14: ναι.
0: Αυτή η εβδομάδα που τρέχει έχει κάτι αξιοσημείωτο για τους οδηγούς που μας ακούνε?
14: Σήμερα περιμένουμε αύξηση και σήμερα μπαίνει αύξηση, είναι επιπλέον της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχώς αύξησης και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Αύριο και μεθαύριο μικρή πτώση.
0: Όποιος βενζινοπόλης σου λέει ότι εγώ θα πάρω, γιατί κάποιοι θα ανοίξουν
14: πάρει.
0: Αύριο και θα σου πούνε,
14: εγώ λέω πάντα μέσες τιμές.
0: Εγώ είχα βενζίνη από χθες.
14: Πάντα λέω μέσες τιμές.
0: Στις δεξαμενές μου, οπότε...
14: Οπότε αύριο και μεθαύριο αναμένουμε μικρή πτώση. Με τα τωρινά δεδομένα και με το ενδεχόμενο ότι με τον τωρινό ότι δεν θα γίνει κάτι εντός της ημέρας.
0: Μου λέει ένας φίλος, όποτε σας ακούω με τον Νίκο Φιλιππίδη και καταλαβαίνω πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, μου έρχεται να το κλειδώσει στον καράζ να μην ξανακυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε στο ρεύμα, όπου τουλάχιστον έτσι όπως θα λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, μετά θα ακούσω τη δική σου άποψη. Είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν το πρώτο στο Sky. Εκεί τα πράγματα μάλλον πάνε κόντρα με όλη την τάση που επικράτει.
18: Τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύχτη ούτε για θέρμανση. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%.
0: Για να πούμε και κάτι καλό, δηλαδή, όντως...
14: Όλη η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα καθόλου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει... μεγάλο μέρος των αναγκών σε κίνηση, σε παραγωγή γίνεται με το μέσο του ηλεκτρισμού και ο ηλεκτρισμός όχι δεν έχει ανέβει, θα έλεγα ότι είναι και σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από την έναρξη του πολέμου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει όχι στις πιο χαμηλές, αλλά είναι από τη μέση και κάτω των τιμών αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές. Γιατί το φυσικό αέριο, από ό,τι ακούσαμε πριν, θα ανέβει, ανεβαίνει.
14: Έχει ανέβει, όχι στα επίπεδα που το είδαμε το 2022. Οι ανανεώσιμες, ωστόσο, πηγές ενέργειας, φαντάζομαι να είχαμε αποθήκευση, έχουν βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ πολύ χαμηλή τιμή. Τόσο χαμηλή, πρέπει να σου πω, που για κάποιες ώρες την ημέρα γίνεται μηδέν έσοδο για τους παραγωγούς αεολικών και φωτοβολταϊκών, οι οποίοι τι κάνουν τώρα, έχουν βγει στα κάγκελα και ζητούν αποζημίωση, γιατί χάνουν λεφτά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν εγγυημένα, υποτίθεται, ή μέχρι πρότινος, ναι, συμβόλαια και ως παραγωγή μικρή αιωλικών, ναι, ναι, και φωτοκύριος φωτοβολταϊκών είναι μικρή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν. Και η αλήθεια είναι τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας καλής επένδυσης που έκανε το κράτος, κάτι το οποίο απολαμβάνει η Ισπανία από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, θα έπρεπε έτσι όπως το περιγράφεις να είναι ακόμη πιο ελαφρύ το τιμολόγιο του ρεύματος.
14: Το τιμολόγιο του ρεύματος, να θυμίσουμε ότι έχει πάνω του όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε να γίνονται, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ναι, έχει το κόστος των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα, έχει το κόστος αυτών που κάνουν ρευματοκλοπή, έχει το κόστος αυτών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Καταλάβες. Όλα αυτά, επειδή όλα πολύ αυτά ωραία τα συζητάμε, εμείς τα πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Όλα αυτά έχουν ένα ακρονίμιο που το έχει αποφασίσει ένας μηχανικός και το γράφει στο πίσω μέρος του λογαριασμού. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει. Θέλει μεταφραστεί, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν όλα ένα ακρονίμιο. Είναι τα οίκο, τα αυτά. Μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Όλα που βλέπουμε στις χρεώσεις. Οπότε, εάν δεν ήταν ανανεώσιμο στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που περιέγραψες.
14: Έχουμε αύξηση στις τιμές του ρεύματος, μικρές στα τιμολόγια τα πράσινα που έχουν βγει, της τάξης του 10-15% τον τελευταίο δίμηνο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά μέχρι εκεί. Για να καταλάβεις, δεν έχει μπει ακόμα ενδεχόμενο συζήτησης ούτε επιδότησης. Και νομίζω ότι υπάρχουν και σταθερά τιμολόγια φθηνότερα από τα πράσινα που μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται ακόμα και αν κλειδώσει τιμή, αν νιώθει ο εκεί έχει κάποιο είδους ανησυχία για ό,τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης νομίζω μας τα εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι συμβαίνει σε κάθε πεδίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
19: Στο σπίτι της.
20: Σουμπαρού.

0: μπαλώματα.
1: Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Αναφέρομαι στον ιδιοκτήτη ενός περιπτέρου στη Γαστούνη. Πριν από 2-3 μήνες, ο άνθρωπος αυτός είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας Ρωμά, επειδή, ακούστε το, τόλμησε να αποτρέψει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα περίπτερο σε κεντρικό σημείο στη Γαστούνη και σχεδόν κάθε μέρα πήγαιναν και τον έκλεβαν. Μία μέρα λοιπόν, αυτός και ο γιος του αποφάσισαν να του σταματήσουν. Να μην τον κλέψουν. Για μία μέρα, έτσι, να σπάσει λίγο η ρουτίνα. Την ημέρα που το έκανε αυτό, μαζεύτηκε μια ομάδα Ρωμά, του έσπασαν το περίπτερο και τον ξυλοκόπησαν. Τον ακούμε από την ημέρα εκείνη.
11: Όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου και λέω όχι, δεν θα τα αφήσω κι αυτό. Και πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Πριν μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν προλάβει και τους είχαν ειδοποιήσει τους δικούς τους και ήρθαν και 15 άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, δεν ξέρω τι. Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι ξεπερνιέται εύκολα, δεν νομίζω. Και όχι εγώ, το παιδί σκέφτομαι. Το κλείνω. Θα βρω την άκρη μου.
10: Το κλείνω, λέει το περίπτερο, θα βρω την άκρη μου, το σκέφτηκε από εδώ, σε συνεντεύξη έλεγε ότι μπορεί να φύγω από τη Γαστούνη. Τελικά, μάλλον αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο εγχείρημα, το αφήνει το περίπτερο να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί ο άνθρωπος. Αν δε, ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρος, ναι. Δεν ολοκλήρωσε τη νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το περίπτερο, Σπύρος, να σου πω, εδώ στην Γαστούνη. Σε 5 με 6 μέρες από ό,τι μας είπε θα άνοιγε. Δεν θα ανοίξει όμως, διότι κάποιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλλον συγκεκριμένα στις 5 ώρα τα ξημερώματα, έσπασαν τη τζαμαρία του μαγαζιού. Αυτό προκύπτει και από την έρευνα και της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής. Πλησίασαν εκεί στο κέντρο ακριβώς του καταστήματος, άφησαν ξύλα, έβαλαν φωτιά και το μαγαζί καταστράφηκε ολοσχερώς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, συγγνώμη. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό σήμερα, σε ερώτηση που του έκανα, τι σκοπεύει να κάνει από το και στο εξής, μου λέει την προηγούμενη φορά, μου λέει, σας είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα μου λέει, πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην περιοχή. Για πολλούς και για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα, όλη η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί, αλήθεια, ένα Σπύρο, με αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και της πυροσβεστικής, όπου όπως σας είπα νωρίτερα, δείχνουν εμπρισμό όσον αφορά την φωτιά που κατέστρεψε ολοκληρώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν την υπόθεση την έχει αναλάβει και η αστυνομία, όπου έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύλληψη όμως. Για την ώρα οι έρευνες συνεχίζονται, προσπαθούν οι αστυνομικοί εδώ στην Γαστούνη να βρουν και οπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, γιατί να σου πω Σπύρο ότι οι δράστες κινήθηκαν στο κέντρο ακριβώς της Γαστούνης. Φανταστείτε ότι το Δημαρχείο είναι ακριβώς δίπλα από την επιχείρηση η οποία κάει και

0: τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Μα και το περίπτερο, όταν τον ξυλοκόπησαν τον άνθρωπο και του έσπασαν το περίπτερο, βρίσκεται επίσης σε κεντρικό σημείο. Και μάλιστα από ένα βίντεο τότε που είχε κυκλοφορήσει, βλέπαμε να σπάνε το περίπτερό του και σε απόσταση κάποιων μέτρων ένα περιπολικό της αστυνομίας. Και τι να κάνουν βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας τις ορδές εκεί να του καταστρέφουν ό,τι έχει. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουν γίνει όλα αυτά, δεν υπάρχουν κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω τι λένε και εκεί οι άνθρωποι της αστυνομίας, δηλαδή το άφησαν το πράγμα έτσι?
0: Πρέπει να καταρχήν να θυμίσουμε ότι τότε είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις.
1: Ωραία, έγιναν συλλήψεις. Μετά.
0: Μετά είχαν γίνει κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα είχαμε δει και βιντεολογικό υλικό από την ελληνική αστυνομία σε καταβλισμούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ναι, φαίνεται ότι αυτό δεν τους ερμπόδισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, βεβαίως μέχρι τον εντοπισμό των δράστη των δραστών δεν μπορούμε ούτε να στοχοποιήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε, αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αντιδικία αυτού του ανθρώπου με την ομάδα Ρωμά που του είχε σπάσει το περίπτερο επειδή είχε τολμήσει να τους αποτρέψει να το ληστέψουν, και η αστυνομία, το μυαλό τους πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αυτό που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το τι έγινε μετά. Δηλαδή γίνεται αυτό το περιστατικό, αυτός ο άνθρωπος όμως, όπως διαπιστώσατε, βρέθηκε αβοήθητος και απροστάτευτος κυρίως. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, του πρώην περιπτέρου, μαγαζί τώρα, άλλου είδους μαγαζί στην εστίαση ήθελε να ανοίξει ο άνθρωπος, λέει:
2: ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, την πόρτα. Και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, με έναν κύριο βέβαια, την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, από την Διεθνή Έκθεση, την ΤΙΦΕΑ, την Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας που γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας και έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είπε και ότι αν η Τουρκία τέλος πάντων αλλάξει στάση και το θελήσει, μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια λύση στα θέματά μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελινίκου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ασκεί τουρκοκεντρική πολιτική, τονίζοντας ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εάν η Τουρκία το επιλέξει, τόνισε, η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα, με αμοιβαία ωφέλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχουν και διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Mm-hmm. Μάλιστα, επικαλέστηκε, Σπύρο, τη φράση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων «να προσέχουν οι εχθροί γιατί έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν», προσθέτοντας ότι υπάρχει μία ορθάνυχτη πόρτα, ωστόσο, αν η Τουρκία θέλει να σφίξει τα χέρια με την Ελλάδα. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, όχι, συνέχισε, συγγνώμη.
3: Αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία και τα πληρώματα των πλοίων μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, τόνισε, καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Στην ίδια νομίζω εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Κύπρου, έτσι δεν είναι,
3: ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες και ότι μία ενισχυμένη με στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν και οριμάσουν πολιτικά, ναι, οι συνθήκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλνίκου. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτα για το ενδεχόμενο της επίλυσης της μίας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία.
4: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα, εύκολα και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια, με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Αυτά σε σχέση με την προοπτική να βρεθεί λύση, εφόσον βεβαίως η Τουρκία αλλάξει στάση. Ο κύριος Δέντιας όμως φρόντισε να στείλει και ένα άλλου τύπου μήνυμα στην Άγκυρα.
5: Να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέδ. Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, αν μας δαπούσουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνικτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Δένδιας στην έκθεση Ντιφέα. Και πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εκεί έχουμε μία συνέχεια, τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο, έχει βάλει στο στόχαστρο τις συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή και με Γαλλία και με Ισραήλ, και από την άλλη τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει, πώς να το πω, όχι το παράπονο του, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάλατε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέλος και εμάς στην Τουρκία μας έχετε τόσα χρόνια απ' έξω.
0: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκάθαρα θέλει να, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει εξαιρέσεις στις αρχές και στις αξίες της και να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας παράπονο ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί από το 1981, η Τουρκία περιμένει. Μπορεί να αναφέρει βέβαια όσον αφορά την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις αλλαγές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Λέει ότι έχει μεγαλώσει η Τουρκία πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και χωρίς η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Μάλιστα, μας προκάλεσε εντύπωση λέγοντας ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρώπη. Ο κυβερνητικός του εταίρος πριν από λίγο κατηγόρησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο για την συνεργασία τους και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη στις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος που επιχειρούν αυτές οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Και καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που κατηγορούν την Ελλάδα για τις κινήσεις της και μάλιστα αναφέρονται τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Επειδή πολλά πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε από το κλίμα που καλλιεργείται, είχε καιρό να είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρωτοσέλιδα και βασικά άρθρα στο τουρκικό τύπο ή όχι, ή εμείς
0: ναι,
1: δεν...
0: Ναι, όταν λένε Γιώργο πρόσεχε τι κάνει στο Αιγαίο με τη Γαλλία και τα λοιπά, ναι, είναι γραμμή. Ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή την Κυριακή στην Καθημερινή που το αναφέραμε, αυτό το κλίμα εισπράξαμε στην ναι. Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση για όσα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ και νομίζω γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές τις αντιδράσεις.
1: Μανώλη, θέλω 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί μετά θέλω να σχολιάσουμε ένα θέμα μαζί που μόνο με σένα δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
6: Ενώ έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, την Τουρκία να έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ πρωτίστως, αυτό αντιληπτό, δευτερευόντως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να είναι ο πόλεμος στα δυτικά της Τουρκίας και όχι στα ανατολικά της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία ενοχλείται από κάποιες ενέργειες της Ελλάδας και φοβάται ότι θα δημιουργηθούν τετελεσμένα.
1: Είναι αυτό που μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης. Ξέρεις γιατί σε κράτησα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο μας και σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και κάνει και μια ιστορικού χαρακτήρα ομιλία στη Βουλή. Πράγμα. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα. Γι' αυτό ήθελα τη συμβολή σου.
0: Ναι, και την παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Μίλησε για την οικολογία, την προσπάθεια για την οικολογία που προσπαθεί το Πατριαρχείο να εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρόντες ήταν, είδαμε και ο πρόεδρος Βουλής φυσικά και βουλευτές. Εγώ το ρεπορτάζ θα το πω και θα παρεξηγηθώ. Μας προκάλεσε εντύπωση η απουσία πρώην υπουργών. Ήταν και ο Χατζηδάκης, η κυρία Ζαχαράκη εκεί. Δεν ήταν άλλος υπουργός.
1: Ναι.
0: Αυτό το τονίζουμε.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
0: Προφανώς είναι πολύ απασχολημένοι με το έργο τους. Απλά επειδή ήταν μια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά το 1999, δηλαδή δεν μιλάει Πατριάρχης στο κοινοβούλιο τόσο συχνά. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του, με των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι έχουν τόσο έργο που δεν είχαν τον χρόνο να παραβρεθούν.
1: Νομίζω τα είπες όλα, Μανώλη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίτης με το δικό του τρόπο, νομίζω, σχολίασε και για τη σπουδαιότητα της παρουσίας του Οικονομικού μας Πατριάρχη εδώ, μετά από 27 χρόνια στη Βουλή, ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη, και για και για το απουσιολόγιο αυτής της επίσκεψης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
7: Επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξην και την άσκησην του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.

0: αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δίκη για την δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα του μικρού Μάριου σε ένα προάβλιο σχολείου σε Χαρνές. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 9 χρόνια πριν, 11 ετών ήταν ο Μάριος. Μάρτυρες νίκησαν τις καταθέσεις του εδώ στο δικαστήριο. Ένας μάρτυρας ανέρεσε την προανακριτική κατάθεσή του. Είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε περιβολισμούς. Ένα φαινόμενο συχνό στο Μενίδη, όπως είπε. Αρνήθηκε ότι προανακριτικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι κάποιοι είχαν πυροβολήσει στον αέρα. Όπως κατέθεσε εδώ στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί του είπανε να υπογράψει και υπέγραψε πράγματα που δεν είχε καταθέσει. Αυτή η αντίδραση και αυτή η συμπεριφορά, η όλη συμπεριφορά του μάρτυρα του συγκεκριμένου σπίτου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της Έρτρας, ο οποίος του είπε ότι το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορουμένους, ούτε θα τους δικάσετε. Εδώ δικάζονται δύο άνθρωποι για σοβαρότατο έγκλημα. Είναι η ιερή στιγμή που απονέμεται δικαιοσύνη. Αν το παιδί σας ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια. Συνεχίστηκε η δίκη και με καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα άκουσε πυροβολισμούς και μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έλενα, συγγνώμη, είπες πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Μάριου.
1: 9 χρόνια.
0: Μετά από 9 χρόνια, δηλαδή, φαντάζομαι και οι ακροατές που το ακούνε αυτό θα λένε, μα 9 χρόνια μετά από το θάνατο του παιδιού γίνεται το δικαστήριο.
1: Πολλές ανακριτικές πράξεις και το θέμα είναι, Σπύρο, ότι άργησαν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν μετά από μακροχρόνια έρευνα των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 9 χρόνια μετά να δικάζουμε τη συγκεκριμένη δίκη πρωτοείσακτο. Είναι πρωτόδικη διαδικασία, που σημαίνει ότι είναι το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την απόφαση, όποτε έχουμε την απόφαση. Μετά θα ασκηθούν θέσεις, θα έχουμε και θεσίο. Οπότε για να τελειοσυνδική σε αυτή η υπόθεση, καταλαβαίνεις ότι θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί αυτά τα συμβάντα, τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό την Κυριακή το βράδυ σε περιοχή του Νέου Κόσμου, ανάμεσα σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Μάλλον δεν θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ένα περιστατικό, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά από επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο μυρό που είχε δεχτεί από επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 με 15 ατόμων, όπως περιέγραψε, μαυροφορεμένων ατόμων που του επιτέθηκαν την ώρα που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σε κάτι παγκάκια, σε έναν πεζόδρομο σε περιοχή ουσιαστικά κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα το οποίο πυροδότησε αυτήν την επίθεση, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι του έγινε απλά μια ερώτηση από πού είναι. Φαίνεται ότι οι δράστες που επιτέθηκαν αυτό το οποίο φώναζαν διαρκώς ήταν τη φράση «μόνο Γούβα», την περιοχή της Γούβας αναφέρονταν εκεί στο Παγκράτη. Άρα μιλάμε πιθανότατα για ένα από αυτά τα επεισόδια της διαμάχης για επικυριαρχία ανάμεσα σε γειτονιές, ομάδες νεαρών από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Έχουμε δει κατά καιρούς την αστυνομία να διαχειρίζεται πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό τουλάχιστον φέρεται το πρώτο στάδιο της έρευνας να προκύπτει και για αυτό το συμβάν. Ένα δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε περίπου 200 μέτρα μακριά σε κάποιους άλλους δρόμους εκεί κοντά στο Παγκράτη, σε ένα πάρκο, όπου ένας νεαρός που βρισκόταν με τη φίλη του δέχτηκε και αυτός την ίδια ερώτηση, δέχτηκε και αυτός επίθεση. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και το παιδί ανέφερε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, όμως και πάλι δέχτηκε χτυπήματα από αυτούς τους μαυροντημένους νεαρούς μαθητές κατά πάσα πιθανότητα. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παρότι έχει και το βιντεοληπτικό υλικό, να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το άτομο το οποίο τράβηξε μαχαίρι, αλλά και για τους άλλους εμπλεκόμενους. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς με βεβαιότητα να πούμε και με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από την περιοχή, είναι ότι υπάρχουν αρκετά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο υπήρξε σε μια κοντινή πλατεία μια αντίστοιχη συνάντηση που οδήγησε σε επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές από το Παγκράτη και τον Νέο Κόσμο. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής φαίνεται να ανέφεραν ότι είχαν άτομα να κρατάνε καδρόνια, να κρατάνε λωστούς και να κινούνται απειλητικά στους γύρω δρόμους ένα 24ωρο μετά από αυτό το συμβάν, το βράδυ της Κυριακής. Είναι η ώρα που καταγράφηκαν αυτές οι δύο επιθέσεις που προαναφέραμε.
0: Άρα Γιώργο, έτσι όπως τα λες, δεν είναι κάτι που λες κάτι έγινε, έτυχε μία φορά, δεν έχει ξαναγίνει κτλ.
2: Αυτό το οποίο τουλάχιστον εμάς μας περιγράφουν από την περιοχή
0: είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν εκεί οι κάτοικοι.
2: Ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αυτή η επικίνδυνη δράση από άτομα τα οποία και με βάση τώρα και αυτά τα οποία μας περιγράψαν εδώ ότι κρατούσαν στα χέρια τους θα μπορούσε να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνη διαστάση πέρα από το μαχαίρι. Υπήρχαν σιδερόβεργες, υπήρχαν κοντάρια, υπήρχαν ρόπα, αλλά δεν θα μπορούσε να, να έχουμε ένα.
0: Πολύ χειρότερα. Να μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπη της αστυνομίας, στον Αντένα.
3: Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ερωτήθηκε το θύμα από ποια περιοχή είναι. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε στο σημείο και μια σιδερένια βέργα, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δραστών. Έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Το παιδί, βέβαια, τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Υπήρχαν και δύο ακόμη παιδιά τραυματισμένα, που προέρχονται από άλλο περιστατικό. Ήταν ένα άλλο περιστατικό που και πάλι τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά.
0: Λέγαμε λίγο πριν με την Έλληνα Γαλάρη ότι 9 χρόνια μετά γίνεται η δίκη για τη δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα με θύμα τον μικρό Μάριο, το παιδάκι στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια και βεβαίως είναι αντικειμενικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την τραγωδία της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 16 χρόνια και όχι μόνο δίκη δεν έχει αρχίσει, αλλά η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Τρεις άνθρωποι, Παρασκευή Ζούλια, Επαμεινώντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η έγκυος γυναίκα, πρόκειτο να γεννήσει, δολοφονήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να αποδώσει δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. 16 χρόνια μετά. Υπάρχουν τα μηνύματα των πολιτικών και των πρωθυπουργού και των και υπουργών και πολιτικών αρχηγών, αλλά το θέμα και η ουσία είναι ότι η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει να ρίξει φως σε αυτό το έγκλημα και να οδηγήσει τους δράστες στο δικαστήριο. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιου Γιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Αυτά από το Deutsche Welle και τις εξελίξεις έτσι όπως μετέφεραν οι συνάδελφοι. Και τώρα αθλητικές σας ενημέρωση. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Και μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση τώρα.
6: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το λέω για το μπάσκετ.
6: Το κατάλαβε. Εννοείται. Τρίτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στο Περικυπάτο. Πρώτο στη Γαλλία κόντρα στη Μονακό. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη δουλειά. Κόντρα στη Μονακό που έχει και άλλες απουσίες και ότι άλλο δεν θα είναι διαθέσιμος. Και ο Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος. Ήταν που ήταν η λειψή ομάδα από ναι, το ναι, Περικυπάτο, ναι. Του Μαρκό Ισβίλη. Τώρα εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα κλειδώσει το ειστήριο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας πλέον. Μεταφέρει τη σειρά με τη Βαλένθια. Θα ψάξει και αυτό στο 3-0. Κόντρα μετά τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε στην Ισπανία. Και αν γίνει αυτό, πάμε για πλήρως ελληνικό Final Four στην Αθήνα.
0: Η πιθανότερη αντίπαλη με τα έως τώρα αποτελέσματα για τους δύο, ποιοι είναι, Δημήτρη?
6: Για τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε που είναι η περσινή κάτοχος.
0: Παίζει σήμερα αυτή, ξέρεις.
6: Σήμερα παίζει η Ρεάλ με τη Χάπολ, αύριο παίζει η Φενέρ.
0: Ωραία. Το πιθανότερο είναι Ολυμπιακός, Φενέρ και Παναθηναϊκός.
6: Με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ προηγείται 2-0 της Χάπολ και η Φενέρ προηγείται 2-0 της Άλγυρης. Οι σειρές έχουν μεταφερθεί στην έδρα των φιλοξενούμενων πλέον. Αυτά είναι τα πιθανότερα ζευγαρώματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο. Κόντρα στη Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα του Σάρα, πολύ σκληρή στην άμυνα και περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Είναι ένα ζευγάρι πολύ μοιρασμένο και σε ένα μάτσο, όπως καταλαβαίνεις, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό θα το δούμε τότε. Προέχει η αγώνα σήμερα και αύριο.
6: Σωστά, να ξεμπερδεύουν και μέχρι τότε έχει ο Θεός. Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, όπως έχουν πει οι δύο ομάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και. Διαφημίσεις.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας έχω να ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεο προς την Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας αλλά και στη Σταδίου. Την εκτίμηση ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, λέγοντας ότι ήδη έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η κατάσχεση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε στο μεταξύ σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνος Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα, μετά από 27 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό Κουρασγερόπουλο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα. Μεταξύ των 7 κρούσματων είναι 3 άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική και οι υπόλοιποι με ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου, δεδομένου του χρόνου επώασης του Χανταϊού, που κυμαίνεται από 1 έως 6 εβδομάδες. Στο Κουρασγερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, υπάρχουν συνολικά περίπου 150 επιβάτες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 40χρονος αλλοδαπός που ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ο 40χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους που ανέγγειλε νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανηλίκους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Δήλωσε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στη σύλληψη 2 ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Έδεσα, έπειτα από απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων σε περιοχές της Πέλλας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός ή συνεργοί τους, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση, υπαλλήλους λογιστικού γραφείου ή εφορίας, επιχείρησαν να πείσουν 2 ηλικιωμένες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, δήθεν για καταγραφή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Και θέλω να πείτε σε τι ηλικία σταματάει το σεξ.
6: Δεν σταματάει.
5: Ποτέ.
6: Ποτέ.
7: Σε 80-85.
8: Νομίζω ποτέ. Ανάλογα τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.
9: Είμαι 80 χρονών και δεν το έχω σταματήσει. 1943 γεννηθείς. Αγαπάω όλο τον κόσμο. Αγαπάω τα πάντα.
10: Και εγώ έχω σταματήσει το σεξ. Είμαι 65.
11: Ανάλογα την όρεξη του καθενός.
5: Εσείς τι πιστεύετε?
11: Εγώ πιστεύω και μέχρι τα 80.
5: Μέχρι τα 80.
11: Αμέ.
5: Εσείς πόσο χρονών είστε?
11: Είμαι 80.

0: Μέχρι τις 5 εδώ, τα παιδιά της αλλαγής. Ασοπούλου Κολοκυθάς. Η Μπόλια η Πέρσα τη βλέπω έξω. Αυτά, εδώ αυτοί είμαστε. Η Μπουλιέρη Ελένη και η Τζέιλο.
1: Εσείς μέχρι τις 5 θα είστε εδώ, γιατί εμείς θα είμαστε 100%. Τέλος.

0: Έχω να κάνω μία δήλωση.
1: Άλλη ταχύτητα.
0: Εντάξει, μπορώ να την κάνω τη δήλωση.
1: Σπερά.
0: Λοιπόν, θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε την αγωνία μας. Τι θα γίνει με το καλύτερο Αρμενοβίλ που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα το Αρμενοβίλ είναι στα χέρια μας. Το σωστό.
1: Μην χάνεις τα λόγια σου. Σωστό μας πρέπει.
0: Τα χάνω γιατί είναι στην κατάψυξη. Περιμένει. Ναι. Οπότε στο διάλειμμα εννοείται θα το κόψουμε. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, μας ήρθε το καλύτερο Αρμενοβίλ που υπάρχει. Είναι από την Εράιδα. Μιλάμε τώρα για ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν πρέπει να το δοκιμάσετε το Αρμενοβίλ, πρέπει να το δοκιμάσετε από εκεί. Είναι στην Νεάπολη Λακωνία.
1: Έλα, μωρή πατρίδα.
0: Αχιλλέα Βαρβαρέσου 8. Είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητο, όπως και όλα τα γλυκά, φτιαγμένο με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ανυπομονούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παντελή Μεϊμέτη, που σε λίγο θα τον ακούσετε, που μας το έστειλε. Ταξίδεψε το Αρμενοβίλ μας μέχρι εδώ. J-Lo, τι άλλο να κάνουμε.
1: Για σένα έγιναν όλα.
0: Πες τι άλλο να
1: κάνουμε. J-Lo, πραγματικά για σένα έγιναν όλα. Εσύ το ξεκίνησε αυτό, ότι θες να φας ένα Αρμενοβίλ και ήρθε από την Νεάπολη Λακωνίας. Εδώ λέει ο άνθρωπος, χρησιμοποιούμε με φιδό τη ζάχαρη και παρασκευάζουμε τα γλυκά και τα παγωτά μας με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Μιλάμε ο άνθρωπος που είναι τεχνίτης μεγάλος. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: ξεκίνησες κάπως μόρτικα. Και λέει ο Νικόλας ο Δράσος, τι έγινε ρε Παμκινάκο, θα μας δείτε να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Ένα τρελιάρι.
1: Λέγα μια σπέρα. Και ο φίλος μου ο Γεράσιμος, αυτή Μάλτα είναι εδώ πέρα. Μου λέει τσουτσούρια σα, λέει σήμερα.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιο είναι.
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Λοιπόν, όλα καλά πάνε γενικώς, πραγματικά.
1: Αυτό από πού θα προκύπτει?
0: Όχι, όχι. Καιρικώς σίγουρα πάνε καλά. Θα μας τα πει σε λίγο και η Χριστίναρα. Τώρα τα υπόλοιπα. Ας τώρα, παιδί μου. Γενικώς, κάτσε να το πω όπως το λένε. Ξέρεις. Υπάρχει πολύ τοξικότητα. Is this thing on? Είναι πολύ τοξικό το κλίμα. Έχω το τραγούδι του καλοκαιριού. Dance τραγούδι. Dance τραγούδι.
1: Ναι, πες το μας.
0: Τραγουδάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Αυτό θα πάει τώρα, μέχρι τις 5, δεν θα μας το πω ποιο είναι.
0: Θα θυμηθώ. Ανώτρ λέγεται. Ανώτρ.
1: Ανώτρ.
0: Ανώτρ. Ανώτρ. Δεν είναι ελληνικό, είναι ξένο. Ανώτρ. Σχετό, βράβο, αυτό. Αυτό το talk to you, talk to you, talk to you, talk to you. Μιλάμε για κομματάρα.
1: Το ultra.
0: Το ultra, βάλτε τα όλα μέσα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για. Γίνεται παραλήρημα στα κλαμπ με αυτό.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Δεν το έχω ακούσει σε κλαμπ.
1: Ναι.
0: Το έχω δει σε κάποια social που μου έρχονται εδώ πέρα από το Twitter. Δεν μιλάμε για κομματά.
1: Δεν έχει social.
0: Twitter έχω.
1: Ωραία.
0: Τι, δεν το Twitter social, το X αυτό.

0: ξέρεις τι είναι τώρα αυτό το τραγούδι. Το ακούει τώρα.
1: Εντάξει, οκ, okay, δεν λέω, εντάξει.
0: Σε 20 μέρες. Καλά! Έχεις ακούσει μια κομματάρα.
2: Να σου πω εγώ τι παθαίνω. Αν κάτι μου αρέσει, μου αρέσει ή κάτι μου κάνει από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν μου κάνει κάτι.
0: Καλά. Και, άλλα, και σ' άλλα το έχεις κάνει αυτό.
2: Ναι, καλά.
0: Και σ' άλλα το έχεις κάνει αυτό. Δεν μου κάνει κάτι την πρώτη στιγμή. Και μετά το φάγαμε, το τρώγαμε, το ακούμε δύο χρόνια. Τρία.
2: Δεν το απορρίπτω, Ιωάννη. Δεν το απορρίπτω.
0: Α, okay.

0: Επειδή μου μας χορεύεις εδώ τώρα. Γενικώς μας χορεύεις το ταψί εδώ πέρα κάθε μεσημέρι, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Είσαι τέτοιος.
1: Είμαι τέτοιος εγώ.
0: Είσαι ο κλασικός τύπος που κάθεται στο μπαρ με το ποτάκι και σηκωμένα τα μανίκια του κάπου.
1: Όχι, ρε, ξεβιδώνομαι.
0: Κλασικός.
1: Εγώ την υδρώνω τη φανέλα.
0: Τι τσεκάρει, τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Όχι, δεν πάω τσεκάρω. Τι να τσεκάρω εγώ.
0: Δεν βλέπεις.
1: Πρώτον. Δεύτερον, εγώ στο μπαρ κάθομαι και βλέπω μόνο προς το μπαρ. Μόνο το μπαρ μου μιλάει εμένα. Τίποτα άλλο δεν μιλάει στο μαγαζί.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς περνάει κάποιος καλά σε ένα μπαρ ή σε ένα κλαμπ άμα λίγο δεν γκουνίσει τη μεσούλα του.
1: Εντάξει, την κουνάς, άμα
0: δηλαδή,
1: αρέσει.
0: Πόσο θα κάτσεις με το ποτό, ρε παιδάκι μου, θα έχεις το ποτό εκεί μία ώρα. Ένα, δύο, τρία, ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου. Τι να κάνει.
1: Εντάξει, το ακούς. Ωραία, ακούς αυτό το τραγουδάκι, σιγά σιγά αρχίσεις και κουνιέσαι. Άμα ακούς κάτι που σε ζωηρέψει περισσότερο, μπορεί να ακούσεις περισσότερο. Ωραία. Ναι. Δεύτερον, είσαι σε άλλο μαγαζί, άλλου τύπου. Ακούς τα λαϊκά, τα ντυριντάχτα. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι για τη Φιατέλη, αλλά μόλις γίνει η επίθεση, αλλά μόλις μπει ο Θοδωρής ο Φέρης, εκεί μπορεί να τα πεις, όπα, εδώ είμαστε.
0: Θα σηκώσεις δεξί χέρι ψηλά, θα μαζέψεις τη κουνιά και θα δίνεις. Θα κουνάς το χέρι.
1: Είπες και ξανά πες.
0: Πόνο. Γενικώς από το πρωί, συζητώντας τέλος πάντων με φίλους και συναδέλφους, όλοι να ρωτιούνται, γίνεται κάτι με το φεγγάρι, έχουμε κάτι ανάδρομο, Δήμητρα, εσύ που τα παρακολουθείς όλα αυτά, πολύ στενά. Έχει πανσέλινο πότε, πόσο καιρό την έχουμε, γιατί από ό,τι βλέπω έχει μείνει.
1: Ναι.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά διαδικτυακώς και από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε ένα SMS, γιατί όχι, στο 19619. Τα social media είναι πάντα στη διάθεσή σας, εννοείται. Και τι άλλο, κάτι δεν είπα. Α, το X του JK Pumpkin, ναι, συγγνώμη, το ξέχασα.
1: Με τρομάζεις ώρες. Πραγματικά, γίνεται χαμός.
0: Χθες, όπως έδειξαν τα σημειώματα της AGB, της Nielsen, παρακολουθήσατε αρκετοί και πολύ καλά κάνετε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στο Χιλίωστο.
1: Ήταν διαφωτιστικό, θα έλεγα εγώ.
0: Ήταν καταιγιστικό, θα πω.
1: Και καταιγιστικό ήταν, αλλά και διαφωτιστικό για μια περίοδο που νομίζαμε ότι τα ξέραμε όλα.
0: Όχι, δεν τα ξέραμε όλα και αποδείχθηκε η αλήθεια. Είναι σε αυτό. Είναι μόνο το πρώτο επεισόδιο.
1: Αυτό.
0: Έχουμε άλλα 5, αν δεν κάνω λάθος. Άρα έχουμε αρκετά να δούμε. Πρωταγωνιστές λοιπόν της κρίσης του 2015, αυτού του περίφημου πρώτου εξαμήνου, κατέθεσαν απελευθερωμένοι σχεδόν πια μετά από τόσα χρόνια από τους θεσμικούς ρόλους που κατήχαν τότε άγνωστες πτυχές της κατάστασης που βιώσαμε. Εκείνη η αξέχαστη χαοτική συνέντευξη τύπου του με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, η αλήθεια είναι ότι απέκτησε, την είδαμε με ένα άλλο μάτι μέσα από αυτά που είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ και μετά όλο αυτό που ακολούθησε. Είπε ο ίδιος ότι μετά την κατάργηση της Τρόικας από τον κύριο Βαρουφάκη δημόσια με όσα έλεγε, λέει ο Ντάισελμπλουμ, τον άκουγα, καταλάβαινα το ύφος του ότι λέει κάτι σημαντικό, αλλά επειδή αργούσε η μετάφραση δεν μπορούσα να το καταλάβω σε πραγματικό χρόνο. Αφού ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, όλο αυτό το χάος που είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και λέγαμε τι θα γίνει.
1: Ήταν και χαρακτηριστικό αυτό που λες με τη μετάφραση. Γιατί ο Ντάισελμπλουμ, ενώ μιλούσε ο Βαρουφάκης, περίμενε και μετά κουνούσε το κεφάλι, μετά από λίγη ώρα. Σαν να λέει. Ναι. Είπα αυτό.
0: Ο Βαρουφάκης λοιπόν σηκώνει τον Ντάισελμπλουμ το ίδιο, φεύγει ο Ντάισελμπλουμ. Τώρα είμαστε όλοι πραγματικά με κομμένη ανάσα και λέμε τι θα ακολουθήσει και τι θα γίνει.
1: Πώς θα παρακολουθούσαμε όλα
0: και
1: αυτά,
0: λέει
1: θυμάστε.
0: Ο Βαρουφάκης λοιπόν, λέει ο Ντάισελμπλουμ μάλλον, ότι πηγαίνω προς το ασανσέρ, πηγαίνω προς τις σκάλες και εκεί διαπιστώνω ότι ο Βαρουφάκης με ακολουθεί από πίσω και έρχεται να μου πει στην πραγματικότητα ότι δεν το εννοούσα έτσι ακριβώς, μην το παίρνεις και της μετρητής. Τέλος πάντων, επειδή όμως είχαμε και άλλη μια αποκάλυψη, αυτή από τον τότε Γερμανό πρέσβη, που ήταν εξαιρετικά σημαντική.
1: Πάρα πολύ σημαντική, γιατί φάνηκε μια συνεννόηση με τη Γερμανία που εμείς θεωρούσαμε ότι δεν είχαμε καμία συνεννόηση με τη Γερμανία.
0: Ο κύριος Πίτερ Σόφ, τότε Γερμανός πρέσβης, είπε στην ουσία ότι υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Κουμουνδούρου, του κυρίου Τσίπρα και της καγκελαρίας, και παράλληλα με όλα αυτά, με τους διάβλους αυτούς και τις γέφυρες επικοινωνίας που υπήρχαν, και έλεγε ο Τσίπρας ότι μην ακούτε τι λέω δημόσια, θα τα βρούμε με έναν τρόπο, θα βρεθεί η χρυσή τομή, θα βρεθεί η λύση. Όλοι εμείς τι παρακολουθούσαμε,

0: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους, διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουμε.
2: Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης. Τολμώ να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι ανοιχτόμυαλη.
3: Ρίχνεις ευθύνες, μα ξέχνα το πια.
4: Ναι, ναι. Είναι κακοήθηση αυτά που κάνεις.
5: Ναι.
4: Εσύ τα κάνεις αυτά. Βάζεις τώρα το Μάκη στο Δουλόπουλο στη μέση να λέει: εδώ υπάρχει ένα σώμα μεγάλο κτλ. Αυτά τώρα εντάξει.
5: Μια χαρά τα βρήκε ο Τσίπρας με τη Μέρκελ τελικά.
4: Πολύ μια χαρά. Αυτά τα λόγια είναι δικά του λόγια.
5: Ωραία. Εγώ θέλω να είμαστε όμως όσο πιο δικοί γίνεται.
4: Και νομίζω υπήρχε και ένα κράς, δεν λέγανε.
5: Ένα κομμάτι εντιμότητας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα μέσα σε όλα αυτά. Και το έκανε μόνο εκείνος. Δεν το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά από αυτή τη διαπραγμάτευση, ο Αλέξης Τσίπρας του Σεπτέμβριο του 2015 πήγε τη χώρα σε εκλογές και είπε: γεια σας, εγώ έχω φέρει ένα μνημόνιο εδώ τώρα, το περιμένατε, πάμε να δούμε τι κάνουμε, θα το εφαρμόσω αυτό το μνημόνιο. Πήρε λοιπόν την ψήφο του ελληνικού λαού ο κύριος Τσίπρας
4: και
5: εφήρμοσε το μνημόνιο.
4: Ναι. Και ζήσαμε όλοι καλά και αυτοί καλύτερα.
5: Επίσης, οι πολίτες είχαν επιλέξει Τσίπρα το Γενάρη του 2015, γιατί προφανώς είχαν απογοητευτεί από τους προηγούμενους. Η ιστορία όλη αυτή δεν ξεκίνησε το 2015 και οι συνάδελφοι στο ντοκιμαντέρ χθες το προέβαλαν.
4: Ναι, δεν έχουμε παρθενογένεση. Ούτε επίσης τα προβλήματα στη χώρα δημιουργήθηκαν το 2015.
5: Δεν χρεοκόπησε ο Τσίπρας.
4: Όχι,
5: στη
4: όχι.
5: Χώρα.
4: Με το που ανέλαβε ο Τσίπρας στη χώρα, χρεοκόπησε η χώρα. Η χώρα δυστυχώς ήταν όχι στο χείλος του γκρεμού, είχε πέσει από τον γκρεμό. Και κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πολλά πράγματα.
5: Και ήρθε ο Τσίπρας σε μια στιγμή που θεωρούσαμε και ετοιμαζόμασταν να αφήσουμε τα δύσκολα πίσω μας, τη δεκαετία δηλαδή των μνημονίων, και έφερε ένα ακόμη μνημόνιο. Από την άλλη, αυτό που ίσως μας προβληματίζει περισσότερο, γιατί υπάρχει και η αναφορά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, εκείνο το βράδυ μετά τη συνέντευξη τύπου λοιπόν.
4: Είναι λίγο πιο χοντρό αυτό από το άλλο,
5: ναι,
4: που είπαμε.
5: Είναι αρκετά βαρύ, γιατί λέει ο Γιάννης Στουρνάρας πως του τηλεφώνησε ο Μάριο Ντράγκη, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
4: Και λέει: τι ακριβώς κάνετε στην Ελλάδα,
5: ναι,
4: ήτανε.
5: Και λέει: άκουσες τι είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου με τον Ντάισελμπλουμ. Εκεί λοιπόν ο Στουρνάρας υποστηρίζει ότι είπε στον Ντράγκη πως δεν τα εννοεί, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάλεσε λοιπόν αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό τότε, τον Αλέξη Τσίπρα, και του είπε: πρέπει να επικοινωνήσεις αμέσως με τον Μάριο Ντράγκη. Όπως και έκανε τελικά ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου κάπως να μειωθεί η ένταση και τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Πάντως, επειδή άκουσα και τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ακούς τους ίδιους τους υπουργούς του Τσίπρα να τα διηγούν όλα αυτά.
4: Να σου πω και τι με ενόχλησε πάλι.
5: Ναι.
4: Πολύ.
5: Ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι όταν έβγαινε ο Τσίπρας και έλεγε: θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, πήγαιναν και του έλεγαν: Πρόεδρε, όλα αυτά που λέτε με βάση τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο του στην Ιθάκη.
4: Και ήδη τα λέγανε αυτά όμως.
5: Δεν έγραψε ούτε για αυτά που του έλεγε ο Λαφαζάνης και οι υπουργοί του και ο Τσακαλώτος και όλοι οι υπόλοιποι, ούτε για το γερμανό πρέσβη. Ότι,
4: ναι, ναι. Ότι είχε μιλήσει πριν. Ναι.
5: Ότι είχε μιλήσει και ότι υπήρχαν ανοιχτές γραμμές,
4: ναι,
5: με τη Γερμανία, ενώ εμείς καταλαβαίναμε κάτι εντελώς διαφορετικό.
4: Ναι, ήταν άλλες προεκλογικές υποσχέσεις, αυτό που λέει ο κύριος Λαφαζάνης. Βέβαια, τα ίδια λέγαν όλοι οι υποψήφοι τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι τότε ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και μετά έγιναν και υπουργοί. Δεν τα κανένας που είπε: όχι, όχι, μην πεις για το ένα νόμο και ένα άρθρο, θα καταργήσουμε τα μνημόνια. Όλα τα ίδια λέγανε και μιλούσαν για Χούντα που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι λέγανε την προηγούμενη κυβέρνηση, Χούντα, ο κύριος Λαφαζάνης. Εμένα με ενόχλησε για άλλη μια φορά, γιατί από τότε με ενοχλούσε αυτό, αλλά με ενόχλησε ακόμα περισσότερο τώρα το ύφος του κυρίου Σταθάκη, του υπουργού τότε Ανάπτυξης και Οικονομίας, όπου τα έλεγε όλα με μια χαλαρότητα.
5: Και αφιψηλού, κάπως, ακόμη και τώρα.
4: Με ένα σνόμπ ύφος, έτσι ήταν πάντα, βέβαια, και έτσι μιλάει γενικώς στη ζωή του, αλλά τα έλεγε έτσι με έναν τρόπο που νομίζω με προσέβαλε ακόμα και τώρα, 11 χρόνια μετά. Αισθανόμουν ότι από τότε κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Και ότι κάποιοι είχαν πάρει κάποια πράγματα πολύ ελαφριά. δεν μπορούν να παίρνουν αυτά τα πράγματα πολύ ελευθερία. Δεν μπορείς να το κάνεις.
5: Ήταν η χώρα.
4: Α, μπράβο. Δεν μπορεί να το κάνεις. Δεν μπορεί να το κάνεις. Το κάνεις λάθος, παραδέχεις το λάθος και προχωράς. Αλλά δεν μπορώ να δέχομαι κάποιους έλα μωρέ εντάξει. Το έλα μωρέ εντάξει είναι το πιο ανεύθυνο που μπορεί να ακούσεις.
5: Πάμε να πέσουμε σε μεγάλο λάθος και να καθυστερήσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
4: Και κυρίως
5: το
4: Αρμενοβίλ.
5: Έρχεται αμέσως τώρα. Φέρνω και το Αρμενοβίλ εντωμεταξύ για να αρχίσουμε να το κόβουμε. Εσείς μείνετε εδώ, θα σας γλυκάνουμε όσο περισσότερο γίνεται.
6: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτσα μέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου

0: εγγύηση της Unimac. Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεο προς Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο, στην Κηφισία σαν ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χωραρχού και στην άνοδο στους Αμπελόκηπους, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσει του νωρίτερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Τραμπ, λέγοντας αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε σε συνέδριο ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κισαία, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 40χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση, να έχουμε μισθούς και συντάξεις, να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ανάπτυξη απασχόλησης, είναι να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο. Τελεία, παράγραφος.
7: Ακούσατε από τον κύριο Γιούγκερ να λέει τη λέξη μνημόνιο? Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει.
8: Εγώ κύριε Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα της εξουσίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
9: Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνω εγώ. Τι μου κάνεις κι εσύ, και αγαπιόμαστε πολύ.
10: Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα, στα τέσσερα.

0: Είναι 36 λεπτά μετά τις 3. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Μπορεί να μας ακούσετε κάμπος βουκωμένους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δοκιμάσει όλοι.
1: Όχι όλοι ακόμα.
0: Συνέχεια.
1: Θα δοκιμάσουμε σε λίγο όμως, γιατί το βλέπω εδώ πέρα, λαχταριστό.
0: Είναι το Αρμενοβίλ που μας έφερε η Νεράιδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παντελή Μεϊμέτη. Το συζητούσαμε και έχουμε τόσο καλούς φίλους που πραγματικά το επικοινώνησαν και μας ήρθε από τη Νέα Πολυλακωνία το ωραιότερο Αρμενοβίλ που υπάρχει.
2: Αλήθεια είναι. Καταπληκτικό, εγώ δοκίμασα.
0: Γιατί J-Lo έγιναν όλα. J-Lo, πες το. Καλό.
3: Εκπληκτικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 11 στα 10.
1: Η J-Lo ήρθε ένα μεσημέρι εδώ, όπως θυμάστε, και είχε τρελαθεί με το Αρμενοβίλ και άρχισαμε να συζητάμε. Και ξαφνικά μας είπανε ο Ηλίας Αντεπλής πρώτος από όλους. Και μετά εμφανίστηκαν. Ο Αντεπλήν. Και εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Μας λένε είναι το καλύτερο στην Νέα Πολύ. Και λέμε ρε παιδιά, ποια Νέα Πολύ. Εδώ για την Αθήνα μιλάμε. Πείτε μας κάποιος να πάμε να πάρουμε. Ποια Νέα Πολύ Λακωνίας.
0: Ήρθε όμως.
1: Ήρθε η Νέα Πολύ εδώ όμως. Αυτό είναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχει έξω έναν καιρό όνειρο.
2: Α, βέβαια.
0: Να τα λέμε και αυτά.
2: Γι' αυτό καλό είναι να τρώμε Αρμενοβίλ.
0: Μπράβο, για να δροσιστούμε, γιατί είναι σεμιφρέντι το Αρμενοβίλ.
2: Τέλειο είναι.
0: Τι γίνεται.
2: Μια χαρά άνοιξη. Εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Έτσι, ούτε το Σαββατοκύριακο δεν πάει πουθενά.
1: Να τα μας.
2: Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ένα συστηματάκι που θα περάσει την Παρασκευή και θα δώσει λίγες βροχούλες στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ θα περάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι κάνει την Παρασκευή, αυτό εννοώ. Εδώ στην Αθήνα αμφιβάλλω αν θα βγάλει κάτι. Μόνο στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά, δηλαδή, και το Βόρειο Αιγαίο. Θα περάσει και το Σάββατο και την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια με κάποια απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Όπως του πρέπει του
2: Μαΐου.
0: Όπως
2: του πρέπει του Μαΐου, ακριβώς. Και σήμερα και αύριο, όπως να πω, πάλι στα βόρεια, την Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια, απογευματινές μπόρες, αυτό εννοώ. Και την Παρασκευή λίγο περισσότερες βροχούλες στα κεντρικά, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Ό,τι κάνει μέχρι το βράδυ και μετά βελτιώνεται, για να το ξαναπώ. Και έτσι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί το Σάββατο, 27 την Κυριακή.
1: Σούπερ,
2: γιατί
1: είναι,
2: την Παρασκευή θα πέσει λίγο εντωμεταξύ, πώς θα περάσει και αυτό το συστηματάκι, θα έχει και συννεφιά.
1: Θα πέσει λίγο και θα είναι 26-27.
2: Όχι, θα είναι 25, ξέρω εγώ, 24.
1: Θα πέσει την Παρασκευή και θα ανέβει.
2: Και την Πέμπτη. Και το Σαββατοκύριακο που θα έχει ηλιοφάνεια πάλι θα ανέβει στους 27. 26 το Σάββατο, 27 την Κυριακή.
1: Ένα πολύ ωραίο σκηνικό.
2: Oh yes.
1: Ναι. Ούτε θάλασσα ούτε τίποτα, έτσι.
2: Όχι, ναι, τίποτα δεν έχει.
1: Τίποτα.
2: Ναι, αν αυτό εννοείς, ναι, ναι.
1: Ούτε αέριδες.
2: Μόνο την Πέμπτη θα είναι ενισχυμένο στο Ιόνιο ο Νοτιάς, στα 6 Μποφόρ. Και την Παρασκευή ίσως λίγο στο Αιγαίο ένα εξαροϊφτάρι, αλλά και από το Σαββατοκύριακο τίποτα πάλι.
0: Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, μας αγαπημένη.
2: Παίρνω το Αρμενοβίλ μου που δεν έφαγα.
0: Το υπόλοιπο.
2: Το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Για να το απολαύσει στο γραφείο σου.
2: Και το απολαμβάνω στο γραφείο μου.
0: Με το καφεδάκι σου.
2: Με το καφεδάκι μου.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μας.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχω τρελαθεί με αυτήν την ιστορία.
1: Ποια?
0: Το πώς δηλαδή μία κρουαζιέρα ονειρεμένη,
1: ναι,
0: έχει μετατραπεί για αυτούς τους ανθρώπους στον απόλυτο εφιάλτη. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μία κρουαζιέρα.
1: Είναι τρόμος αυτό.
0: Αυτά τα πλοία τα τεράστια που έχουν μία ολόκληρη πολιτεία.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για επιλεγμένους, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για να κάνεις αυτή την κρουαζιέρα.
1: Σωστά. Αυτές οι κρουαζιέρες είναι πανάκριβες, κατά άτομο που λέμε, αλλά είναι τρόμος αυτό. Είναι, ναι, ούτε σκηνικό τρόμο, ούτε ταινία τρόμου.
0: Χανταϊό. Σίγουρα, ναι, θα γίνει ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν ήδη κάποια κρούσματα, υπάρχουν και θάνατοι. Είναι προφανές ο Χανταϊός στην ουσία και αυτή η, εν πάση περιπτώσει, επιδημία Χανταϊού, αν μπορούμε τώρα να της προσδώσουμε τα χαρακτηριστικά της επιδημίας, προέρχεται από τα τροκτικά, δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μολυσμένοι μέσα στο πλοίο, γιατί δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε κάποιο τεστ για τον Χανταϊό, ώστε να τσεκάρεις αν έχεις προσβληθεί από αυτόν. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπω, υπάρχουν, λένε, πληροφορίες και ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας τις εκκλήσεις που κάνουν κάποιοι εκ των επιβατών, ένας για παράδειγμα travel blogger, αν δεν κάνω λάθος, και influencer, ανέβασε ένα βίντεο και λέει, παιδιά, εμείς δεν είμαστε εδώ τίτλος είδησης, δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι. Το πλοίο έχει τεθεί σε καραντίνα, άγνωστο μέχρι πότε, μέχρι δηλαδή οι αρχές να είναι βέβαιες ότι μπορεί να δέσει το πλοίο και οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη στεριά. Αλλά καταλαβαίνετε τι βιώνουν τώρα, πώς ξεκίνησαν και πώς έχουν καταλήξει αυτή τη στιγμή να βρίσκονται μεσοπέλαγα, με τον κίνδυνο του ιού να είναι εκεί και να ακούνε διαρκώς ότι υπάρχουν και άλλα κρούσματα.
1: Είναι σε μια μορφή καραντίνας μέχρι να λυθεί το ζήτημα και δεν ξέρουμε και πώς θα λυθεί. Πώς πραγματικά θα τελειώσει αυτή η καραντίνα. Γιατί ήδη έχουμε τους νεκρούς και πώς θα τελειώσει αυτή η καραντίνα πάνω στο πλοίο και με ποιο τρόπο, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν ξέρουμε να το αντιμετωπίζουμε, το χανταϊό. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν οι ειδικοί.
0: Πώς δεν ξέραμε την πανδημία τον κορονοϊό. Ναι. Κάτι αντίστοιχο. Τρία άτομα, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός έχουν χάσει τη ζωή τους. Περιμένουμε να δούμε. Ο πρώτος επιβάτης που νόσησε, ένας Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς μια συγκεκριμένη. Πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο ισορρός του παρέμεινε στο πλοίο μέχρι τις 24 Απριλίου, από τις 11 που πέθανε μέχρι τις 24 Απριλίου, και εκεί αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία του επαναπατρισμού.
1: Γιατί δεν ξέρουν τα πρωτόκολλα, δεν ξέρουν.
0: Και τρεις μέρες αργότερα η σύζυγός του νόσησε επίσης και η ίδια και κατέληξε, και είναι και ένας ακόμη επιβάτης Βρετανός, ο οποίος αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικός στη Νότια Αφρική.
1: Η κρουαζιέρα ήταν αντακτική, ήταν εκεί στα νησιά Φόκλαντ στην Αργεντινή και γύρω-γύρω εκεί πέρα στην περιοχή. Στο πράσινο ακροτήρι θα πήγαινε, δηλαδή είναι ονειρεμένο όλο αυτό που ακούμε. Αλλά ποιο είναι ρεμένο τώρα, μιλάμε για τρόμος.
0: Με τιμές από 14.000 έως 22.000 ευρώ το κεφάλι. Τα πήγαιναν Ανταρκτική, στα νησιά όπως είπες Φόκλαντ, στη Νότια Γεωργία, στην Αγία Ελένη, πριν φτάσουν 3 Μαΐου, δηλαδή προχθές έπρεπε να ολοκληρώσουν την κρουαζιέρα, στο πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε γρήγορα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας θυμίσουμε, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου».
1: Έτσι το λέει.
0: Ορίστε.
1: Έτσι το λέει.
0: Παρακαλώ.
1: Τραγουδιστά το λέει.
0: Ναι, γιατί.
1: Α.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις πει καθόλου κίνηση σήμερα.
1: Δεν έχω πει.
0: Δηλαδή, έχουμε αφήσει τους ανθρώπους.
1: Έχω ανοιχτούς τους χάρτες όμως πάντως.
0: Ναι.
1: Έχω ανοιχτούς χάρτες και θα σου πω ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει λίγο στο Εγάλεο κίνηση σε δύο τμήματα και μετά ξαναπιάνει λίγο πριν την Αχαρνών. Αυτό είναι μόνο στο Κηφισό, στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει λίγο κίνηση τώρα, είναι και η ώρα αυτή. Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα στην Αττική Οδό για να μπείτε προς Πειραιά, αλλά επηρεάζει και το κλασικό κομμάτι το οποίο κολλάει στην Αττική Οδό προς Λαμία, δηλαδή για να βγείτε στον κόμμα μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Η Κηφισίας έχει πολύ ζόρι, από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη. Μετά είναι χαλαρά αναδείγματα, θα βρείτε κινησούλα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στο κέντρο μπορώ να πω. Όλοι οι δρόμοι, οι κεντρικές αρτηρίες στο κέντρο της Αθήνας έχουν κίνηση πολύ. Βγαίνοντας περιφερειακή με το προσιλού πολύ έχει κίνηση και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο πολύ, πολύ ζόρικα. Και ένα κομμάτι που θα σε πάρει σίγουρα σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος και θα σου πει ότι από Ασπρόπυλο έχει κίνηση.
0: Πού είναι ο Κυλάκος, έχει αργήσει
1: σήμερα. Έχει περισσότερη κίνηση από άλλες ημέρες. Έχει μεγάλη ουρά, βλέπω εδώ πέρα, από Ασπρόπυλο προς Αθήνα. Υπομονή στους καλούς φίλους που επιστρέφουν λογικά για ξεκούραση, πάνε κάπου αλλού. Διάλειμμα παρακαλώ και περνάμε φυσικά και από τα Hondo Center, αγαπημένα branch αρωμάτων στα Hondo Center, σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80. Για ακούστε, Boss, Burberry, Καρολίνα Χερέρα, Gucci, Ραμπάν, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein, μόνο στα Hondo Center.
3: Το είπαμε και το κάναμε.
4: Μητσοτάκη, γεια σου πρωθυπουργάρα μας.
3: Άντε. Καλό τάξιο.
4: Να είστε καλά, πάντοτε τέτοια. Άντε Μητσοτάκη, ρε, μπράβο, αγόρι.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δεν μελέτησε στο Κυλάκο. Νάτος.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος Κυλάκος όχι απλώς έστειλε μήνυμα, αλλά σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Μας λέει και την κίνηση, αλλά τώρα θα δώσουμε προτεραιότητα στα γενέθλια του φίλου μας του Δημήτρη. Και ήρθε η ώρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις, Δημήτρη,
1: και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μάλια. Παντού να σκορπίζεις τις νόσεις το φως. Και όλοι θα λένε να ένα σοφός.
0: Ξέρεις τι ζήτησε?
1: Τι ζήτησε?
0: Μπορούμε να μην του κάνουμε τη χάρη?
1: Ποτέ.
0: Ζήτησε αυτό που θα ακούσεις τώρα. Δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύει. Λαλκά ο Κυλάκος.
1: Έτσι, μπράβο. Κάθε σου

0: Ποιος έστειλε το καλύτερο.
1: Τι.
0: Τα αυτιά μας σε καραντίνα κολλημένα κάθε μέρα 3 με 5 στο Sky. Πρόκειται μάλλον για αναστασοπουλοϊό και κολοκυθοϊό. Χάλια ακουγόμαστε εσύ. Μην τολμήσει κανείς να βγάλει κανένα εμβόλιο. Έχεις και εσύ τη βλάβη σου, Αστέρι, είναι βέβαιο.
1: Ο Αντρέ επίσης που ξέρει, καλησπέρα στο συντοπίτη Παντελή με η Μέτη για το Αρμενοβίλ και λέει το συστατικό του γλυκού είναι με αρμπαρόριζαλι. Ελληνικότατο. Το Αρμενοβίλ, γιατί άστατο αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το όνομα του. Αλλά μπράβο, μπράβο Αντρέ που τα ξέρεις όλα.
0: Ο φίλος μας που υπογράφει ως νικητής λέει καλησπέρα στην κοπέλα που τραβάει κουπί. Μάντεψε ποια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Ολοκοπάνε είναι. Γιατί σας λένε τα παιδιά της αλλαγής.
1: Καλησπέρα πρώτον. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εδώ πέρα. Ναι.
0: Τα υπόλοιπα... Είναι καινούργιος ο φίλος μας.
1: Είναι καινούργιος
0: ο φίλος μας. Καλώς ήρθες.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Περιμένουμε τα σχόλιά σου.
0: Να είσαι στην παρέα μας εδώ όσο πιο συχνά γίνεται.
1: Και τις παρατηρήσεις σου.
0: Το όπο, τα ακούω από τον Καλόγρια τώρα.
1: Γιατί, τι είναι.
0: Μου βάλει πρόστιμο, λέει, επειδή βαρέθηκα το λογαριασμό. Δεν είπα ότι βαρέθηκα την κυρία Λιόλιου. Βαρέθηκα το τραγούδι αυτό.
1: Άστα.
0: Γιατί έχει παραπέξει.
1: Ας την άνε να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Η στίχη αυτή είναι για ανάλυση, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, έχει, δεν είναι τόσο απλό το τραγούδι.
0: Έλα να κάνουμε το λογαριασμό, είναι.
1: Ναι.
0: Έλα εδώ να μου πεις τι χρωστάω, τώρα να τελειώνουμε.
1: Να τα πληρώσω όλα εγώ.
0: Ναι. Πληρώνει η Λιόλιο εδώ.
1: Πληρώνει για τον πόνο που της χάρισε και για τα χρόνια που έχασε. Ό,τι σημαντικότερο μπορεί να σου πάρει κάποιος είναι τα χρόνια, Μαρία μου, να ξέρεις. Ό,τι σημαντικότερο μπορεί να σου πάρει κάποιος.
0: Καλά, μπορεί να σου πάρει και την ψυχή όμως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ή να στη βγάλει την ψυχή.
1: Μιλάμε για κανονικές συνθήκες.
0: Να στη βγάλει, λέω.
1: Αυτό λέμε. Τα χρόνια σου έχει φάει πάλι. Τι σου έχει φάει.
0: Να σου πω λιγάκι κάτι. Πόσες φορές πιστεύεις ότι έχει αφιερωθεί αυτό το τραγούδι, πόσες φορές
1: πιστεύεις. Φέτος, νομίζω κάθε μέρα από πολλές. Εκατοντάδες.
0: Και έρχεται τώρα η κυρία Μπόλια και λέει το πάρα πολύ σωστό. Κανείς δεν στα παίρνει τα χρόνια, εσύ τα δίνεις αν θέλεις.
1: Ναι, προφανώς. Τα δίνεις.
0: Άρα δεν στα παίρνει κανείς.
1: Αλλά το λογαριασμό μετά που κάνεις.
0: Δεν θα τα πάρει αν δεν τα δώσει.
1: Ναι, ναι, προφανώς τα δίνεις. Τι δεν στα παίρνει, αλλά το λογαριασμό που κάνεις μετά, λες πόσο χρόνο έχασα.
0: Μάλιστα.
1: Να πληρώσω για το χρόνο που έχασα.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Δεν θέλει να ακούσει συμβουλές ζωής. Δεν θέλει να ακούσει. Θέλει να με φημώσει πάλι.
0: Φιλόσοφο.
1: Δεν θέλει να ακούσει. Δηλαδή. Μα αυτή την μπαλίτσα λίγο.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης που συναντηθήκαμε στον Αστακό στην Γλυφάδα την Κυριακή. Τα φιλιά μου στο πιο όμορφο δίδυμο, στην τρέλα του Γιάννη για την Πανάθα.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Και στη Μαρία που τα είπαμε στη Μαγαζάρα. Ναι, γεια σου Γιώργο, μας αγαπούμε.
1: Μαγαζάρα ακούω.
0: Και στην παρέα του, στο Γιώργο και την παρέα.
1: Και στην παρέα
0: σου. Υπέροχη παρέα.

0: Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι αρκετά και το έχουμε συζητήσει εδώ παρέα τα τελευταία μεσημέρια. Αυτό που συμβαίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες τελευταία. Τι εννοώ. Μετά την ιστορία με τον 89χρονο που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια, είχαμε μια υπόθεση με ένα ζευγάρι στη ΔΥΠΑ Αβέρειας, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, που μπήκαν μέσα και ζητούσαν απειλώντας τους υπαλλήλους να διευθετηθεί το θέμα τους.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε μια καινούργια περίπτωση με έναν 67χρονο, ο οποίος μπήκε σε μια τράπεζα, κρατούσε στο χέρι κάτι απλό, σφυρί, ψαλίδι και ένα κατσαβίδι. Ό,τι βρήκε δηλαδή στο σπίτι το πήρε. Άρχισε να απειλεί τους ανθρώπους, τους ζητούσε να βγει η σύνταξή του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εγώ καταλαβαίνω ότι όντως αυτό που φοβόμασταν, ότι δηλαδή αν κάποιος έχει το ζήτημά του και έχει και τα προβλήματά του με τις υπηρεσίες και το κράτος, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Το βλέπουμε να συμβαίνει δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες. Η υπόθεση του 89χρονου, αν βγάλουμε ότι υπήρχαν τραυματίες από όλη αυτή την τρέλα που επιχείρησε να κάνει, η αλήθεια είναι ότι την αντιμετωπίσαμε ή την αντιμετώπισαν κάποιοι και με μια σχετική χαλαρότητα, ότι ένας παππούς κατάφερε και ξεγέλασε όλο το σύστημα. Κοίτα όμως πως αυτός ο παππούς, τον οποίο έχουν επικαλεστεί οι επόμενοι, κάθε φορά δηλαδή που βλέπουμε να μπαίνουν μέσα σε υπηρεσίες με όπλα, μαχαίρια, ό,τι έχουν, λένε καλά σας έκανε 89χρονος.
1: Α, βέβαια.
0: Είναι λίγο πιο βαθύ πια το θέμα.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που περιμέναμε να ακούσουμε από πολύ κόσμο και πολύ καλά τους έκανε για την ταλαιπωρία που έχουν τραβήξει κάποιοι. Βέβαια, όταν μάθανε μετά τα στοιχεία του και μάθανε ότι παίρνει πολύ ψηλές συντάξεις και τα λοιπά, λένε
0: άλλαξε το κλίμα.
1: Αν έκανε αυτός αυτά, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Που δεν δίνει σύνταξη ούτε για 10 μέρες. Ναι, εκεί αλλάζει τελείως το κλίμα.
0: Μπήκε απέναντι μετά ο παππούς.
1: Μπαίνει απέναντι μετά ο παππούς. Αυτό που λες όμως, βρήκε μιμητές. Αυτοί είναι μιμητές. Είναι αυτοί που μπαίνουν με δημόσιες υπηρεσίες εκεί που τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ.
0: Καλά, περίμενε τώρα. Όταν ακούσω ότι μπαίνει ένας παππούς με όπλα μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποια θέματα για να πας να το κάνεις ακριβώς το ίδιο. Και εδώ ανοίγει ένα άλλο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαγνωστεί στο παρελθόν με ψυχιατρικές ασθένειες, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να είναι ασφαλείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα και μετά το περιβάλλον τους και ο περίγυρος, ελέγχονται από τις υπηρεσίες τις αρμόδιες. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα άπειρες φορές, δεν βλέπω να βγάζουμε καμία άκρη. Όταν έθεσα το ζήτημα στον κύριο Ασκητή, μου είπε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται και αυτοί οι άνθρωποι κρατούμενοι. Δηλαδή να τους πεις ότι πρέπει μία φορά το μήνα, ας πούμε, να ελέγχονται για το αν παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή ή όχι. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι ήταν σε αυτή την κατηγορία, αλλά ο 89χρονος είχε διαγνωστεί με πολύ σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Τελικά το μάθαμε και αυτό μετά, ναι. Το μάθαμε και αυτό.
0: Οπότε τώρα ανοίγει ξανά αυτή η ιστορία, δυστυχώς με αφορμή τέτοια περιστατικά που αποτύχει, ειδικά στην περίπτωση την πρώτη, με τον 89χρονο σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο, δεν είχαμε νεκρούς. Αποτύχει.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Και ήρθε η στιγμή να σας ενημερώσουμε για μία από τις πιο δημοφιλείς γιορτές του αθλητικού τουρισμού. Από τις 8 έως 10 Μαΐου μπορείτε να τρέξετε στον κορυφαίο ημιμαραθώνιο του Messinia Challenge και να λάβετε μέρος σε περισσότερα από 20 Ολυμπιακά αγωνίσματα και 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μην το χάσετε λοιπόν. Για πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο Messinia Challenge μία λέξη, messiniachallenge.com.
1: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κεφισσού, στο ύψος της Κεφισσιάς και από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, και στην άνοδο από το Εγάλεο στη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Αλεξάνδρας ως Χαλάνδρη στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου ως Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Την εκτίμηση ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα, τονίζοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή τα αμερικανικά πλοία, απίφθινε με δηλώσεις του νωρίτερα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιούν την κατάσταση αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας, ενώ διεμήνυσε από την πλευρά του ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζη, που αυστηρές προϋποθέσεις άφησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Άμπου Ντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης ισολομέλειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται ότι η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός του πλοίου, δεδομένου του χρόνου επώασης του Χανταϊού που κυμαίνεται από 1 έως 6 εβδομάδες. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, υπάρχουν συνολικά περίπου 150 επιβάτες. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αλλοδαπός 40 ετών, ο οποίος ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ο 40χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Περισσότερες από 48.000 επισκέψεις είχε καταγράψει ως σήμερα το πρωί η πλατφόρμα και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ασφάλεια των παιδιών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, γι' αυτό χτίζουμε ένα πρόγραμμα με κανόνες, προϋποθέσεις, εκπαίδευση και ευθύνη, ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Επαμηνώντας Τσάκαλης. Συγγενείς, φίλοι των θυμάτων, αλλά και πολίτες αφήνουν από το πρωί λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο Συσταδίου, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους οι 3 εργαζόμενοι της τράπεζας έπειτα από εμπριστική επίθεση κουκουλοφόρων.
0: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Ανασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751.
6: Ναι.
7: Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο.
5: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από τα 700 ευρώ.
8: Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
9: Και καλώ όλους τους πολίτες και με δεδομένες τις ασφιχτικές πιέσεις που υφιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις.
10: Το χαράτσι το πληρώσατε?
11: Όχι, δεν το πληρώσα.
9: Να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραία παρέα κάνουμε σήμερα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε απόγευμα στα Παιδιά της Αλλαγής με την κυρία Μαρία Αναστασοπούλου. Κολοκυθά στο άλλο μικρόφωνο. Η Τζέιλο μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, φυσικά, το καλό μας το κορίτσι. Και είναι στον πύργο ελέγχου πάντα. Πάντα εδώ. Πάντα εδώ, πολύ δυνατή. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός και η Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174 για τα δικά σας μηνύματα, τις μαρτυρίες σας από τους δρόμους. Επίσης, skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, γράφετε το σχόλιο σας, το υπογράφετε όπως θέλετε να υπογράψετε και εμείς το διαβάζουμε όπως θα κάνουμε εδώ πέρα με τη φίλη μας τη Γεωργία, η οποία επιμένει στο θέμα αυτό με τα λεωφορεία στοιχείο. Έχουμε δώσει απαντήσεις και εμείς, το έχουμε ψάξει όλες οι εκπομπές. Είναι θέμα εκεί χρηματοδότηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και περικοπής δρομολογίων. Η κυρία Γεωργία είναι μαζί μας. Δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για να πάμε στη φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο στη Λέσχη για φαγητό. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Η Γεωργία μας στέλνει μηνύματα καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Εδώ πέρα έχουμε και λέμε άλλα μηνύματα. Μη στέλνετε υβριστικά μηνύματα, όχι μόνο για μας, γενικώς. Μπορεί να παρασυρθούμε, να διαβάσουμε τίποτα. Λέει εδώ πέρα Γιώργος από το Far West. Θυμάστε πριν καμιά δεκαετία ένας που μπήκε με τσεκούρι σε εδώ της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, λέει. Ναι, και εντάξει. Ναι, εντάξει, τώρα άστο αυτό. Δεν είναι. Ο μιμητισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πάρα πολύ επικίνδυνο να το ζήσουμε και το ζήσαμε ήδη. Μπήκαν κάποιοι σε δημόσιες υπηρεσίες, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, ο Πέτρος, αν κάποιος λέει δημόσιο υπάλληλο σηκωθεί και οφθαλμών αντί οφθαλμού λέει πλακώσει κανέναν, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ζούγκλα μετά.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ο Κώστας Πράπας. Τι έχει στείλει, τι μήνυμα έχει στείλει ο Κώστας Πράπας. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Εδώ πέρα τα μηνύματά σας είναι μούλτι σήμερα. Δηλαδή θέλετε από όλα τα θέματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πριν τα σχολιάσουμε όλα, έφερα και τα τελευταία για τα κούβεντος. Είναι πανέτοιμα.
0: Πάμε.
1: Εσύ είσαι έτοιμος.
0: Ρίξτα.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, πρόσωπο της ημέρας παραμένει, των ημερών, των δύο τελευταίων ημερών, γιατί δίνεται και συνέχεια από ό,τι βλέπω, παραμένει ο Χάρης ο Καστανίδης.
0: Μα ήταν αποχώρηση βόμβα, βρε Μαρία μου.
1: Με πολλές εχμές, βόμβα δεν ξέρω αν ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε
0: βόμβα,
1: και
0: βόμβα, εχμές, βόμβα.
1: Είχε και πολλές μπιχτές.
0: Βόμβα.
2: Όταν λοιπόν παίρνεις την έδρα και απέναντι σε έναν ενεργεία βουλευτή, όταν στη συνέχεια άνθρωποι του ιδίου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον τομέα οργανωτικού παίρνουν οργανώσεις που τολμούν να με καλέσουν και τους απειλούν να μην κάνουν τη συγκέντρωση μαζί μου. Όταν αποκλείομαι από όλες τις πιθανές εκδηλώσεις, ομιλίες, δεν μου αναθέτουν κάποια στιγμή.
1: Γιατί τι έχουν μαζί σας, κύριε Καστανίδη?
2: Ότι φαίνεται ο βάρος της πολιτικής μου παρουσίας ήταν τέτοιο και ελεγκτικό σε πιθανές αποφάσεις και ιδιαίτερα σε μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, τι απαντά σε όλα αυτά?
0: Κοίτα, λέει τα καλύτερα για τη σχέση του με τον Χάρη τον Καστανίδη και για το κόμμα που υπηρέτησε πολλές δεκαετίες ο Χάρης ο Καστανίδης.
1: Μήπως ο κύριος Ανδρουλάκης το μετάνιωσε?
0: Όχι καλέ. Όσοι φεύγουν μόνοι τους, καλό είναι.
3: Κύριος Καστανίδης, ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείες. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Καστανίδης, για να τα λέμε όλα,
0: ναι,
1: υποστηρίζω ότι λένε ψέματα.
0: Καλά, τώρα άκουσε πριν τι λέει ο κύριος Καστανίδης, είναι αυτό του. Μιλάει για πολιτικό μέγεθος. Τι θα έλεγε ένας Χάρης Καστανίδης, ότι δεν λένε ψέματα? Άκου λέει.
2: Το 1997 ως υπουργός μεταφορών υπέβαλα την παρέτησή μου. Κανένα συλλήξη δεν με απέτρεψε. Ή ο κύριος Ανδρουλάκης και οι συνοδοιπόροι του δεν γνωρίζουν την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και των πολιτικών στελεχών του, οπότε θα πρέπει να τη μάθουν την ιστορία, ή σε διαφορετική περίπτωση, αν την ξέρουν, είναι ντροπή τους όταν λένε ψέματα.
1: Και γιατί δεν παραιτήθηκε τόσο καιρό και παραιτείται τώρα?
0: Μάλλον περίμενε τις εξελίξεις από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
1: Περίμενε ίσως και τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας τελικά.
0: Άκου λέει τώρα. Πώς να συνδυάζει όλα αυτά?
1: Συγγνώμη. Στο συνέδριο γιατί δεν πήγε?
0: Δεν ήθελε.
4: Ο κ. Καστανίδης εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, σε κάθε δημόσια του παρέμβαση, το μόνο που έχει να κάνει είναι κριτική και να λέει την άποψή του αφιψηλού και χωρίς να συμμετέχει σε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό πήρε ένα τέλος. Ο καθένας θα αξιολογηθεί και για τη στάση του και γιατί πήρε αυτή την απόφασή του κιόλας και 50 μέρες μετά το συνέδριο. Που δεν ήρθε καν να τοποθετηθεί, να πει τις απόψεις, να πει τι τον πείραξε, τι δεν τον πείραξε.
1: Ωραία. Και έρχονται τώρα και, ναι, οι δημοσκοπήσεις, ναι, κάποιες εκ των οποίων βάζουν μέσα και τον κύριο Τσίπρα, βάζουν και την κυρία Καριστιανού, πριν ανακοινωθούν ενώ επισήμως τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι τόσο.
1: Τι λέει, θα βγει πρώτο, τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης?
0: Εγώ νομίζω ότι από ό,τι διαβάζω δημοσκοπήσεις και ακούω και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχει καπαρώσει ήδη την πρωτιά και πάει για πολύ ψηλότερα.
1: Μπορεί να βγει και πάνω από την πρώτη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ενισχυμένα ποσοστά, αυτό θα είναι επιτυχία ή αποτυχία για σας?
6: Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια.
1: Ωραία. Πες, πάει το διάλογο στο ποδάρι του,
0: ναι,
1: για το ΠΑΣΟΚ εννοώ.
0: Λέμε τώρα.
1: Και δεν βγαίνει πρώτο.
0: Να μην ανησυχούν. Περιμένει ο Τσίπρας, ο Αλέξης, να τους πάρει μαζί του.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει ο κύριος Χιακαντάρης, που κινείται στο χώρο γενικά και στα κόμματα αυτά. Πάει πέρα, δόθεσε κόμματα.
1: Κύριος Χιακαντάρης.
0: Είναι συγγραφέας.
7: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Θα δούμε. Θα δούμε, θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Θα δούμε, θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και εφόσον αναλυθεί.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όταν μιλάτε ανάγκα?
7: Ήδη στο τύπο και σε σοβαρούς δημοσιογράφους διαβλέπω ότι αυτοί βλέπουν ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Δηλαδή μια πιθανή συνεργασία Αλέξη Τσίπρα Νίκου Ανδρουλάκη.
7: Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να χάνει τη δεύτερη θέση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
1: Ωραία, και το στοίχημα με τις αρχές τελικά ποιος το κερδίζει?
0: Ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα τελικά?
1: Ποιος μίλησε και ποιος συμφώνησε?
5: υπήρχε συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για αυτά τα πρόσωπα. Νευρίασε ο Ανδρουλάκης επειδή η υπόθεση των αποκλοπών δεν ξανάνοιξε, αλλά με εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έμεινε στο αρχείο. Τα έσπασε με την κυβέρνηση και δεν προχωράν οι διορισμοί στις αρχές.
3: Αυτή η διαρροή βγάζει ψεύτο κύριο Μαρινάκη.
5: Σε ένα βαθμό, ναι.
3: Άρα ο κ. Μαρινάκης είναι ψεύτης.
5: Δεν ξέρω αν είναι ψεύτης. Εγώ σας ρωτάω αν ισχύει αυτό που διαβάζω.
3: Το Σάββατο. Βέβαια δεν ισχύει, γιατί το Σάββατο ο ίδιος λέει ότι είχαμε συμφωνήσει. Και τώρα βγάζουν νέα διαρροή και λέει δεν είχαμε συμφωνήσει, γιατί είχε ανεβριάσει ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τυχοδιώκτες και αδίστακτοι. Οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν από αυτούς, ούτε τι κόμμα ψηφίζουν. Εμείς κάναμε αξιολόγηση των βιογραφικών. Ωραία. Με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες.
1: Τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση λέει ακριβώς τα αντίθετα.
0: Το μόνο σίγουρο που έχουμε κρατήσει από όλα αυτά είναι ότι επικοινωνούσαν.
8: Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας. Αλλά πέραν από τα μηνύματα,
0: υπάρχουν
8: πλέον τις εφαρμογές στα κινητά. Οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.
1: Αρμογές,
8: ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές.
0: 20 φορές.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω κλήσεις, αν τον
0: μηνύματα,
8: ήθελε.
0: Κλήσεις.
8: Και υπάρχουν και μηνύματα.
1: Ωραία, ρε παιδιά, και τι είπαν αυτές τις 20 φορές, μόνο για τις αρχές έλεγαν δηλαδή.
0: Κοίτα, αυτό που ξέρουμε, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε μάθει. Φίλοι δεν είναι πάντως για να μιλάνε στα τηλέφωνα.
8: Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off, των play-off στην Ευρωλίγκα.
0: Είναι Παναθηναϊκοί.
8: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Και οι δύο μας ομάδες θα πάνε από ό,τι φαίνεται πρώτο Θεό στο Final Four ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα είχε ανεξάρτητες αρχές. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.

0: Διαβάζω κάτι συγκλονιστικό τώρα στο sky.gr. Μια αλλαγή στη Γαλλία. Θα τρώνε οι φοιτητές από εδώ και πέρα. Θα το καταλάβει και η Δήμητρα που έχει παιδιά και σε αυτές τις ηλικίες. Θα τρώνε με ένα ευρώ από εδώ και πέρα σε όλη τη χώρα.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν είναι ότι είναι. Θα καθιερωθούν γεύματα αξίας ενός ευρώ για όλους τους φοιτητές. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μέρος των φοιτητών, της κοινότητας φοιτητών, αλλά και των σπιτιών και των οικογενειών. Ένα ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στα πανεπιστήμια και θα προχωρήσει ακόμα παρατό. Ας πούμε, η τιμή αφορά ένα πλήρες γεύμα τριών πιάτων σήμερα. Τώρα υπάρχει αυτό. Η τιμή το οποίο είναι στα 3,30. Τρία πιάτα, έτσι όλη μέρα. Τρώσε ένα γεύμα τριών πιάτων, πλήρες γεύμα, 3,30. Τώρα θα το κάνουν ένα ευρώ. Το διαβάζω στο Sky.gr, μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Ναι, είναι που ψάχνουμε να δούμε τι περνάει στην Ευρώπη και τι δεν περνάει στην Ελλάδα. Εδώ θα βρούμε κάποια, εννοείται, κάποια τρούπα, για να μην το κάνουμε προφανώς.
1: Λοιπόν, σας περνάμε μια βολτίτσα τώρα και από το Hondo Center, γιατί εκεί, όπως ξέρετε, βρίσκεται πάντα τα καλύτερα και συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα μπορείτε να βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ.
2: Το είπαμε και το κάναμε.
3: Μητσοτάκης! Μητσοτάκης!
2: Άντε, καλό τάξιο.
3: Να είστε καλά, πάντοτε τέτοια. Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο αγόρι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
7: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος.
11: 1-2 στα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1,

0: παίχτης από κούνια, μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ Λιωσίων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού ανατμήματα, στη Σταδίου στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου ως Βύρωνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα, λέγοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία και αμερικανικά πλοία, απίφθινε με δηλώσεις του ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα διάρρηξης με τη μέθοδο του ρυφηφή. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν 297.000 ευρώ. Τελικά όμως το ποσό που απέσπασαν οι δράστες αποδείχθηκε ότι ήταν μόλις 297 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους, διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουμε.
2: Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης. Τολμώ να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι ανοιχτόμυαλη.

0: Εντάχει θα το πω, πριν από μερικές ημέρες έρχεται εδώ η αγαπημένη μας, το κορίτσι μας το αγαπημένο, και λέει: ρε παιδιά, να σας πω κάτι, θέλω πάρα πολύ να φάω ένα ωραίο αρμενοβίλ. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα ζαχαροπλαστείο, παίρνει αρμενοβίλ, έρχεται την επόμενη μέρα, λέει: παιδιά, χάλια το αρμενοβίλ.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει το αρμενοβίλ.
0: Δεν μ' αρέσει το αρμενοβίλ.
1: Τελικά δεν μ' αρέσει.
0: Μην το δικάσεις από τώρα, γιατί μάλλον δεν δοκίμασες το σωστό.
1: Ναι.
0: Έρχονται εδώ συνάδελφοι, μας στέλνετε εσείς μηνύματα. Παιδιά, το ωραιότερο αρμενοβίλ στην Ελλάδα υπάρχει στη Νεάπολη Λακωνίας. Απογοητευόμαστε, λέμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, πού θα βρούμε στην Νεάπολη.
1: Εμείς λέγαμε να βρούμε στην Αθήνα κάπου.
0: Αν πάμε στη Λακωνία, θα πάμε. Ναι. Αλλά πού να βρούμε την Εράιδα.
1: Εμείς ξέραμε ότι είναι η Σαλονίκη. Ξέραμε ότι στην Αθήνα δεν θα βρούμε καλό και.
0: Ήρθε η Νεράιδα εδώ. Ήρθε η Νεράιδα στο νέο Φάληρο, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Παντελής Μεϊμέτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κλείκανε. Γεια σας.
2: Γεια σας από την όμορφη Νεάπολη.
0: Από την όμορφη Νεάπολη με τα υπέροχα γλυκά σας. Τι κάνετε, κύριε Μεϊμέτη?
2: Καλά, καλά, εσείς?
0: Δεν έχει μείνει τίποτα να σας πω.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που καταρχήν που τα καταφέραμε και έφτασε εκεί.
0: Έφτασε σοου και αυλαβές.
1: Το κάνετε συχνά αυτό εσείς? Στέλνετε έξω γλυκά?
2: Στέρνω περισσότερο όχι τέτοια γλυκά παγωμένα, δηλαδή παγωτά και τα λοιπά.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα, ναι.
2: Δύσκολο, τώρα βοήθησε ένας καλός φίλος και κατάφερε. Στέρνω γλυκά στην Αθήνα, γλυκά που δεν είναι ψυγείο, ας πούμε, ή και ψυγείο, αλλά όχι η κατάψυξη.
0: Υπάρχει μια φοβερή ιστορία. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, το αρμενοβίλ ήταν γνωστό τέλος πάντων από συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία, όπως το Ζόναρς.
2: Ναι.
0: Που ήταν διάσημο. Όταν αρχίσατε λοιπόν να το φτιάχνετε εσείς, διαβάζω εδώ ότι έρχονταν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και σας έλεγαν πόσο συγκινημένοι είναι που αυτό που έτρωγαν όταν ήταν παιδιά τώρα το βρίσκουν στην πόλη τους.
2: Έτσι ακριβώς. Το έτρωγαν στα ζαχαροπλαστεία, στο Ζόναρ και στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε τότε ζαχαροπλαστεία.
1: Ναι.
2: Και μου έλεγαν διάφορα, μου έλεγαν και πώς ακριβώς το έφτιαχναν και ότι έβαζαν με παραλλαγές πάνω με
0: κερασάκια
2: mm-hmm. και αντί για σοσοκολάτα και τα λοιπά. Εγώ αυτό που φτιάχνω είναι το πιο κλασικό.
1: Και είναι και το πιο ωραίο. Εσείς βρήκατε συνταγή.
0: Με τα καραμελωμένα αμύγδαλα μέσα, παιδιά. Ναι. Ναι.
1: Εσείς βρήκατε συνταγή κάπου, δηλαδή τη βρήκατε συνταγή και λέτε θα ακολουθήσω αυτή τη συνταγή.
2: Αυτό ήταν μια οδύσσια. Δεν έχω ούτε δοκιμάσει καν κάπου αρμενοβίλ. Μου άρεσε η ιδέα, μου άρεσε δηλαδή ο μύθος που υπήρχε γύρω από αυτό.
0: Τι λέει ο μύθος?
2: Ο μύθος ότι πώς ήρθε στην Ελλάδα, ότι προφανώς το αρμενοβίλ. Το τι σημαίνει αρμενοβίλ δεν είναι σίγουρο.
0: Μια πόλη στη Γαλλία δεν είναι.
2: Είναι μια πόλη, ναι, στη Γαλλία δίπλα στη Σαρτρές. Και λένε ότι επειδή πολλές γιαγιές το έφτιαχναν από τη Μικρασία και ίσως κάποιες φορές και με πιο απλούς τρόπους και ότι ίσως κάποιος ζαχαροπλάστης εκεί πέρα πριν τη μικρασιατική καταστροφή που δραστηριοποιόταν στη Σμύρνη το έφτιαξε πρώτη φορά και του έδωσε το όνομα αυτό για κάποιους λόγους, ίσως ήταν από εκεί. Δεν ξέρω πώς.
0: Εσείς χρησιμοποιείτε από ό,τι καταλαβαίνω και φρέσκα αυγουλάκια από τον τόπο σας για, για να φτιάξετε την κρέμα. Το αρωματίζετε, διαβάζω, με αμαρέτο και φτιάχνετε και με φρέσκα ασπράδια της μαρίγκης και μετά εντάξει καραμελώνετε και σπάτε τα αμύγδαλα που εκεί απογειώνεται το πράγμα.
2: Ναι, έχει ένα κόπο, γιατί τα ωραία πράγματα είναι δύσκολα συνήθως, αλλά ξέρει τον κόπο.
1: Φεύγει αυτό, φεύγει.
2: Ανοίγματα. Ναι, φεύγει αρκετά.
1: Είναι αυτό που λένε το best seller του μαγαζιού?
2: Και αυτό. Γενικά όλα μας τα πράγματα. Να, πριν κάποιος ακροατής είπε, θέλω να διευκρινίσω που είπε κάτι για την αρμπαρόριζα.
1: Α, το ακούγατε, ναι. Ωραία.
2: Ναι, τα ακούγανε. Ναι. Είναι δύο πράγματα. Το πορτοκάλι με την αρμπαρόριζα είναι ένα παγωτό μας που βραβεύτηκε πρόπερση στην Πανελλαδικά.
1: Πορτοκάλι Λακωνίας, μην ξεχνιόμαστε, προφανώς.
2: Πορτοκάλι Λακωνίας και αρμπαρόριζα από τον κήπο.
1: Ναι.
2: Και
1: μάλιστα.
2: Είναι ένα συνδυασμός, είναι δύο πράγματα δηλαδή. Και τα παγωτά μας είναι πολύ ωραία
0: Εσείς εντωμεταξύ, αυτό που, επειδή δοκίμασε όλος ο Sky, να ξέρετε, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι το γλυκό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή αυτό που έχουμε δοκιμάσει από ζαχαροπλαστεία εδώ στην Αθήνα είναι ότι είναι πολύ βαρύ, πολύ γλυκό, που τελικά δεν ξέρω αν πρέπει να είναι και έτσι, γιατί μιλάμε για σεμιφρέντο ή μη παγωτό, πώς να το πούμε. Οπότε χρειάζεται να είναι και ελαφρύ. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο παρασκευής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, ναι. Είναι περισσότερο παρφέ, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, και λιγότερο σεμιφρέντο. Αλλά ναι, έχει σχέση με τον τρόπο παρασκευής. Εγώ έτσι το ήθελα, δηλαδή έτσι μου άρεσε και έτσι το έφτιαξα.
0: Παντελή, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, να μας λύσει την απορία σου. Μιλάω και στον Ενικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς άκουγες εσύ την εκπομπή και άκουσες ότι αυτοί εδώ πέρα ψάχνονται να βρουν το καλύτερο αρμενοβίλη, το μετέφεραν?
2: Μου το μετέφεραν. Πάλι ένας καλός φίλος, γιατί εγώ εκείνη την ώρα δουλεύω συνήθως.
0: Και λέει, Παντελή, σε ψάχνουν στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε από κοντά να τα δοκιμάσουμε όλα. Χαρήκαμε πάρα πολύ και ήταν τόσο γλυκιά και γενναιόδορη κίνηση να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία για να ταξιδέψει παρφέ τώρα, παγωτό, ναι, από τη Λακωνία στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα
1: ήταν
0: πολύ.
1: Ήταν ολόκληρη επιχείρηση, κύριε Μεϊμέτη.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και όταν θα περάσετε από τα μέρη μας, οπωσδήποτε και θα με ζητήσετε. Γιατί εγώ συνήθως είμαι χωμένο στο εργαστήριο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει ένας λόγος να κάνεις στάσεις στην Άπολη Λακωνίας, γιατί περισσότεροι σας έχουν και ως λιμάνι, απλά για να πάνε στα Κύθηρα, στην Ελαφώνησο, δίπλα εκεί. Αλλά ένας λόγος για να μείνει στη Λακωνία, στην Άπολη Λακωνία, είστε εσείς.
0: Να δοκιμάσεις όλα αυτά.
2: Και το καλοκαίρι έχουμε και εστιατόριο στον Άγιο Νικόλα, όπου το σερβίρουμε και εκεί το αρμενοβίλ.
0: Μας έχουν πει τα καλύτερα για το εστιατόριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για το εστιατόριο.
1: Και για αυτό. Άμα είναι μερακλής ο άνθρωπος.
0: Παντελή, χαρήκαμε πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας, τη γλύκα του να έχετε πάντα.
2: Ευχαριστώ.
1: Μόνο Λακωνία τα λέμε
0: εσύ,
1: αυτά. Μπράβο στη Λακωνία μας.
0: Τύπος. Ναι. Και χωρίς να τον ξέρεις, αισθάνεσαι αυτή τη ζεστασιά. Μας το πει πέρσι πριν, λέει, μίλησα μαζί του, είναι φοβερός τύπος και όντως σου βγάζει κάτι πάρα πολύ οικείο.
1: Ναι.
0: Και μόνο η κίνηση που έκανε τώρα πραγματικά μας σκλάβωσε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έκανε ολόκληρη επιχείρηση. Καλά, αυτό το παγωτό πάντως με έχει σκλαβώσει.
0: Ας το τώρα.
1: Πορτοκάλι με αρμπαρόριζα φτιαγμένο. Πρέπει να είναι φανταστικό το παγωτό αυτό. Το βλέπω, έχει βραβευθεί και τον είδα και τη φατσούλα του σε κάποια. Ποια νέα εδώ πέρα που έψαξα στα site. Είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίος τύπος ο κύριος Μεϊμέτης. Ο κύριος Χάρης εδώ πέρα, φίλος ο Χάρης, κάποτε μας έλεγε καλησπέρα κάθε απόγευμα. Μόνο Λακωνία, ρε, λέει, και τα ξέρει αυτά.
0: Αρμενοβίλ έχει φάει πολλές φορές.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν έχει κεράσει όμως ποτέ.
1: Αλήθεια, ε.
0: Εδώ μας ήρθε από τους ξένους ανθρώπους. Ο Χάρης που είναι και φίλος, δεν βλέπω να έχει στείλει εδώ πέρα ούτε κλεράκι.
1: Μόνο πίκρες μας κερνάει ο Χάρης. Μόνο πίκρες.
3: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα.
4: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό.
18: Καρλ Χάινς Ρουμενίκη.
17: Κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα. Μου λέει, έχετε να με πληρώσετε.
19: Τι είπες?
17: Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί.
19: Θα καταρρεύσω.
17: Ευτυχώς τα γερμανικά μου είναι καλά για να μπορώ να βρίζω. Αυτή η Ελλάδα τα κατάφερε. Αυτή η Ελλάδα σήμερα είναι παράδειγμα.
20: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
19: Τι είναι? Τι είπα?
17: Ζήτω.

0: Λέει ο Ζαμπόν Γκοτιέ. Λέει, αν ένας έφτιαχνε στην Αγγλία σωστό γύρο Πενερλή και Αρμενοβίλ, γιατί όχι και όλα σε ένα μαγαζί, θα έκλειναν πάρα πολλά φάνση εστιατόρια. Έφαγα, λέει, Αρμενοβίλ όταν δούλευα πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αυθεντικό, και μου πέσαν, λέει, τα τσαούλια
1: και
0: που.
1: Και εγώ στη Θεσσαλονίκη έχω φάει το αυθεντικό, γιατί ναι, εκεί ήταν το αυθεντικό. Εντάξει, παθαίνει σε κοκομπλόκο. Αλλά νομίζω ότι από σήμερα έχει κερδίσει τη θέση του το Δυνάπολης Λακωνίας. Είναι πιο ωραίο αυτό. Αλλά εκεί το έχουν και πιο κλασικό ζαρπλαστή. Είναι πολλά ζαρπλαστή που το έχουν. Εδώ ψάχναμε να βρούμε στην Αθήνα. Είναι σκόρπια 10 ζαρπλαστή σε όλη την Αθήνα. Η Μανιάνα που είναι και λίγο έτσι καλοζωισμένη, είναι τελείως λάθος, λέει. Θα μου θες τα γαλλικά, Μαρία. Προφέρεται τον Αρμενοβίλ. Αρμενοβίλ είναι.
0: Αρμενοβίλ.
1: Ναι. Θα προτείνω και, λέει, το κουπζάκ.
0: Κουπζάκ. Άσπρο παγωτό με ροδάκινο και το κουπ που αγελέν με αχλάδι και σώσου κολάτα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Μπράβο σου, Μανιάνα, γιατί ξέρεις. Πραγματικά ξέρεις. Μπράβο.
0: Τι λες τώρα, ρε παιδί μου, τι είναι το κουπζάκ, άσπρο παγωτό με ροδάκινο.
1: Αυτό.
0: Και το άλλο, γιατί το που άγελεν με αχλάδι και σώσου σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Δήμητρα, ακούς.
1: Ναι.
0: Με αχλάδι και σώσου σοκολάτα.
1: Ακούμε όλοι.
0: Τι θα κάνουμε με αυτό τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Πού θα το βρούμε αυτό πάλι.
1: Δεν θα δυνατήσουμε ποτέ, θα τρώμε μόνο.
0: Πού υπάρχει, αρχίζουμε τώρα καινούριο, παιδιά. Πάμε καινούργια περιπέτεια.
1: Η Μανιάνα, επειδή είναι στο κέντρο, θα μας βοηθήσει.
0: Να βρούμε.
1: Είναι στην πλάκα η Μανιάνα.
0: Θέλω αυτό το γαλλικό επιδόρπιο που έχει αχλάδια ποσέ, βρασμένα πάρα πολύ σιγά, με σιρόπι και σερβίρεται με ζεστή σάλτσα μαύρη σοκολάτα και παγωτό βανίλια.
1: Το κουπουέρα.
0: Δεν μπορώ, μωρέ, με τον καλό γριά. Στέλνει, παιδιά, εγώ μόλις έφαγα αρνάκι γάλακτο στα κάρβουνα.
1: Άσε.
0: Και λουκάνικο δικής μας παραγωγής.
1: Άσε, ρε.
0: Λοιπόν, πού θα βρούμε τώρα αυτό, μου λέτε.
1: Έλατε.
0: Το που αγμπελελέν. Μπορεί να μας στείλει κάποιος ακροατής. Ο Αντεπλής ξέρει που θα το βρούμε αυτό με τα χλάδια. Ο Αντεπλής θα μας στείλει λογικά τώρα δεν ξέρω πού. Θα μας στείλει στη Γαλλία απευθείας μάλλον.
1: Ναι, ναι. Κάνε κάτι, Μανιάνα, και πες μας πού το βρίσκουμε αυτό.

0: Λοιπόν, η κυρία Πέρσα Μπόλια εδώ πέρα ήταν μαζί μας και μας συντόνισε μουσογραφικός. Ναι, με την κυρία Μελίνα τη Σαμαραδέλη. Μαριάννα εδώ πέρα, Βασίλισσα τη Βιωτία μαζί μας εννοείται. Και η κυρία Λένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Δήμητρα Σταματίου, κοίτα πόσο κορίτσια εδώ πέρα. Μόνο κορίτσια.
1: Άσε, μου έχει βάλει τώρα δουλειές πάλι Σταματίου.
0: Τι ωραίο.
1: Η Σταματίου είναι ο πιο. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Είναι μπελά.
1: Η απόλυτη ψυχούλα, αλλά παράλληλα και το κάνει ύπουλα.
0: Είναι ο διάολος.
1: Τα κοιτάει και σκέφτεται εσωτερικά.
0: Ναι.
1: Πού θα το βρούμε τώρα αυτό. Οπότε αγχώνεσαι και εσύ ότι πρέπει να το βρούμε τώρα.
0: Ναι, είναι ο διάολος την ώρα που κάνεις δίαιτα.
1: Έτσι έφτανε το Αρμενοβίλ σήμερα. Θέλει να βρω και το που
0: κάνει ακριβώς αυτό. Την ώρα που κάνεις δίαιτα και λες τελειώσαν αυτά, ναι. Έρχεται στον νόμο σου και σου λέει να είχαμε ένα Αρμενοβίλ να τρώγαμε. Ναι. Τώρα, να είχαμε ένα που αρελένει και τα λοιπά.
1: Πώς χύνεται στο που αρελένει η σοκολάτα.
0: Δεν θέλω να μάθω πώς γίνεται. Πλούσια
1: σάλτσα σοκολάτας φτιάχνεται με μαύρη και με κρέμα γάλακτος. Ιδανικά ζεστό το θέλουμε. Mm-hmm. Με μία μπαλίτσα παγωτό βανίλια για να δημιουργηθούν έτσι οι αντιθέσεις της θερμοκρασίας.
0: Okay.
1: Άντε πάμε τώρα.
0: Άντε πάμε.
1: Νομίζω είμαστε εντάξει για σήμερα.
0: Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ. Γεια σας.

0: Το είπαμε και το κάναμε.
1: Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, για σου πρωθυπουργάρα μας.
2: Άντε, καλό τάξιο.
1: Να είστε καλά, πάντοτε τέτοια. Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο αγόρι.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους. Κάνε κίνηση mat, check mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Κηφισία σαν τμήματα στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην κάθοδο Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου ως Βύρωνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Την εκτίμηση ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή αμερικανικά πλοία. Απίφθινε και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιούν την κατάσταση, αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες, μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται πως η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο κουρασγερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου δεδομένου του χρόνου επώασης του ιού. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε σε τροχαίο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπισε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Τη μέθοδο του Ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλλουν σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες, με τους δράστες να ανοίγουν μια τρύπα στον τοίχο, να αφαιρούν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν σχεδόν 300.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν τελικά οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι ο Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα και Αν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπηλό του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Εδώ είμαστε, καλό απόγευμα.
1: Σιγά μου, πέταξε μου, τι να ξέρω.
0: 5 και 10.
2: Για να στο σουπούλου καυτε εδώ.
0: Να στο σουπούλου, ναι.
2: Περήφανη στα αυτιά είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Για να ακούει καλά.
2: Ρε, σε, το τύμπανό μου μιλάμε.
0: Μιλάει σιγά, κολοκυθάς γι' αυτό. Σου λέει κάτσε να βάλω τα ακουστικά, να τα βάλουμε και τέρμα, να τον ακούω. Για βάλτε ξανά, να κάνουμε. Για... Α!
2: Εντάξει.
0: Γιατί τα χαμηλώσεις.
2: Επίτηδες.
0: Έχω να σου κάνω μια δήλωση.
2: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Δήλωση.
2: Εφορίας.
0: Όχι. Ζεσταίνομαι.
2: Αρχίσαν τα προβλήματα
0: μας. Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλεως. Να τι άλλη με τις βενταλιά. Όχι, δεν θέλω βενταλιά.
2: Ερκοντήσιον. Γιατί σου πάει βενταλιά?
0: Όχι, δεν μου πάει.
2: Πολύ.
0: Τα έχουν λύσει τα ερκοντήσια αυτά.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλης και είχε επίσης πολύ ζέστη.
2: Σιγάρε που είχε ζέστη. Μιλές ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Μιλές ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Όχι, δεν είχε.
0: Δεν
2: πολύ
0: πήγαμε στο αυτοκίνητο, δεν βράσαμε.
2: Λίγο στο αυτοκίνητο. Ανοίγεις τα παράθυρα, τελειώνει το θέμα.
0: Ζεστός γίνει ο αέρας. Πολύ νωρίς ξεκίνησε.
2: Δεν και ο ερκοντήσιον εδώ ήταν.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Αλλά και ο αέρας ζεστός ήταν. Ναι. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε. Εντάξει, έφυγε το Σαββατοκύριακο που είχαμε την πτώση και το πίον και διότι, αλλά μην ξεκινήσουμε και με τόσο ψηλές.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πάρα πολύ καλά. Α, είδα το διάολος φορούσε, ο διάβολος φορούσε πράντα. Το 2.
0: Σ' άρεσε?
2: Όχι. Το λέω δηλαδή με αγάπη και τα λοιπά. Εντάξει, ευχάριστα το βλέπεις, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
2: Απλώς το ένα, επειδή ήταν λίγο έντονο, μου φάνηκε λίγο διαδικαστικό το έργο.
0: Το 2.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω την ταινιάρα. Το Michael Jackson. Το Michael Jackson δεν τον έχω δει. Να πάω να το δω, το είδες εσύ?
3: Θα το
2: δεις.
0: Πες το και πες μας.
2: Μπορεί να το δω το Michael Jackson. Το δυστυχώς βρίζω. Το δυστυχώς βρίζω.
0: Αυτή είναι ταινία.
2: Πρέπει να είναι η καλύτερη ταινία σύμφωνα με αυτά που μου έχουν πει οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι φέτος. Και το παίζει ένα σινεμά έχει μείνει.
0: Να προλάβεις να πας.
2: Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένει το Ελενάκι μας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής είναι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη υπό την υψηλή εποπτεία της κυρίας Πέρσας Μπόλια, η οποία μας έχει περάσει για αξιοθέατο και κάθεται και μας κοροϊδεύει εδώ απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας, εδώ θα είμαστε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως από το εξής βασικό που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, την κίνηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο μας.
2: Όλα καλά.
0: Είδες. Ναι. Έχει μείνει ο κόσμος από το τριήμερο.
2: Ναι. Τώρα, έχει προβλήματα εκεί στην Αλίμου Κατεχάκη, στην κάθοδο, τα κλασικά. Mm. Εδώ στην παραλιακή, στην παλιά παραλιακή, με την, αυτή την παράκαμψη εδώ του Ηλισσού.
0: Που θα φτιαχτεί.
2: Που ήταν να γίνει το Νοέμβριο, αλλά θα γίνει το. Ναι, ο Φώτης είναι ο φίλος μας ακόμα, γυρνάει γύρω-γύρω από το Μοσχάτο 4 μήνες τώρα.
0: Θα
2: όλα
0: γίνει
2: καλά.
0: Ένα Νοέμβριο.
2: Τώρα, συνέτος. Πάμε παρακάτω. Όπα. Αλήθεια τώρα. Άκου τώρα, τι μήνυμα μου έστειλε η γυναίκα μου. Πρέπει να το πω.
0: Πες το.
2: Να το πω. Δεν πειράζει. Μου λέει η Λιδία μου. Το ακούει τώρα και πρέπει να είμαι.
0: Για πες.
2: Επιτυχία λέει είναι να σε ακούς στα διπλανά αμάξια. Μας ακούει εμάς.
0: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
2: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Μπράβο. Καλά σου λέει.
2: Καλησπέρα στα διπλανά αυτοκίνητα από τη Λιδία μου.
0: Καλησπέρα, Λιδία.
2: Λιδία μου, πώς το έλεγε ο Πέτρος Φιλιππίνης.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπερδευτεί με το τι γίνεται στον
0: κόλπο.
2: Στον κόλπο.
0: Στα στενά
2: στον περσικό κόλπο. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί λένε έχουμε πλήρη έλεγχο των στενών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την εκτίμηση και το λένε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους. Είπε ο Τραμπ.
0: Άρα για να το λέει ο Τραμπ, πάμε για 3 εβδομάδες ακόμα.
2: Είτε τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
2: Γιατί
0: σίγουρα,
2: συνεχίζει ο Τραμπ. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης.
0: Πότε?
2: Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.
0: Μάλιστα. Κάτι που έλεγε και από την πρώτη μέρα του πολέμου. Και από την πρώτη μέρα του πολέμου, ότι κερδίζουμε, κερδίζουμε, τελειώνουμε αύριο, τελειώνουμε μεθαύριο, τελειώνουμε σε μια εβδομάδα. Έχουν περάσει 60 κάτι μέρες, τους περάσαμε τους δύο μήνες. Και ο ίδιος δηλώνει ότι θα χρειαστούν ακόμη τρεις. Μάλλον θα είμαστε σε εχθροπραξίες για τρεις εβδομάδες. Άρα.
2: Ναι.
0: Μάλλον κάτι δεν τελειώνει. Και μάλλον κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
2: Επίσης, ο Θάνος λέει από τα διπλανά, λέει, ακούω μόνο το Γιάννη. Από τα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Καλό.
2: Θέλω να πω και κάτι. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, ο οποίος μας περιμένει. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πάτρα.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Και αναφερόμαστε στο περιστατικό που ο περιπτεράς, πριν από πόσο ήταν, 1,5 μήνα, τον είχαν δείρει άγρια μπροστά στο παιδί του Ρωμά. Με αποτέλεσμα να πει ο άνθρωπος κλείνει το περίπτερό του. Η περιπέτειά του όμως συνεχίζεται. Και ποια είναι αυτή τη φορά, Χρήστο?
3: Αποφάσισε τελικά να παραμείνει στη Γαστούνη μετά το περιστατικό το οποίο αναφέρεστε. Μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί. Έκλεισε το περίπτερο, έχει πει και το. Το περίπτερο βέβαια δεν είναι σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, είναι στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λίγα μόλις μέτρα πιο μακριά, παραδίπλα το Δημαρχείο δηλαδή, αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί το οποίο το ετοίμαζε όλο αυτό το διάστημα μαζί με τον συνεταιρό του και σε 5-6 μέρες το αργότερο θα το είχαν ανοίξει. Δεν θα το ανοίξουν όμως, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στις 5 το πρωί οι δράστες έσπασαν την μέρος της τζαμαρίας της επιχείρησης, μπήκαν μέσα σε αυτή και έβαλαν φωτιά η οποία έκαψε τα πάντα. Να σας πω ότι καταστράφηκε ολοσχερός ο άνθρωπος αυτός και ο συνεταιρός του, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει μαζί του. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη. Νωρίς το πρωί η πυροσβεστική άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εμπρησμός. Επιβεβαιώνεται, να σας πω, εμπρησμός και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής με τη διαδικασία την οποία προανέφερα. Και από τη στιγμή που υπάρχει το γεγονός το οποίο συνέβη πριν λίγους μήνες, υπάρχει τώρα και εμπλοκή της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό. Βέβαια, καμία από αυτές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Και όπως τα λέγαμε και μαζί το πρωί, το ζητούμενο είναι ότι ο άνθρωπος πλέον, επειδή συνομίλησα μαζί του, δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να παραμένει στη Γαστούνη, αν θα συνεχίσει να επενδύει στην ευρύτερη περιοχή. Σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο να φύγει. Και την προηγούμενη φορά δεν το δεχόταν. Είπε να κάνει ένα βήμα πίσω και έμεινε εκεί. Τώρα, μετά και το σημερινό γεγονός, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα πράγματα και για τον ίδιο και
2: τώρα, έχει καταστραφεί ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει.
0: Προφανώς και τον έχουν στοχοποιήσει τον άνθρωπο τώρα και τρίτη προσπάθεια να κάνει, ενδεχομένως έχουμε τα ίδια και κάτι πρέπει να γίνει όμως.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου.
0: Καλό απόγευμα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μιας και πιάσαμε τις ταινίες, να πω ότι έχει βγει το τρέιλερ της ταινίας Οδυσσέας, της Οδύσσειας δηλαδή, του Νόλαν. Είναι εντυπωσιακό το τρέιλερ, το είδα και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος ο Πολυζωήδης λέει, η Λιδία σε ακούει από τα διπλανά, στο αυτοκίνητο η ίδια τι ακούει? Έχει δίκιο.
0: Πολύ σωστή απορία, πολύ σωστή.
2: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα, έδρα Τούμπα, συγχαρητήρια κύριε Κούτρα, έμαθα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι άξιος λέει. Πήρα δύο εισιτήρια να δω με το γιο στο Καραϊσκάκι να πάμε για ασπρόμαυρη νίκη κράτα γερά. Για να δούμε. Άστο. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Διονύση, νομίζω.
0: Για να περάσει καλά.
2: Ο Διονύσης μας έστειλε μήνυμα για την Γαστούνη.
0: Που μιλούσαμε.
2: Πριν μιλήσει ο
0: Χρήστος.
2: Ο Χρήστος λέει το take on me που ξεκινήσα την εκπομπή είναι θρυλικό βίντεο κλιπ για την εποχή του. Γιάννη.
0: Ο ίδιος.
2: Μήπως έχει κλιμακτήριο και ζεσταίνεσαι?
0: Όχι. Όχι, πολλά χρόνια το έχετε.
2: Είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμο.
2: Εμένα θα ρωτήσετε. Κλιμακτήριο είναι μόνιμο.
0: Μου υποφέρει και ο Χρήστος μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είσαι.
2: Είδα το I swear, δηλαδή το δυστυχώς βρίζω, μετά από την προτροπή του Κούτρα και πραγματικά χάνεις, Χρήστο, που δεν την έχεις δει ακόμα, θα τη δω.
0: Εσύ πήγες προέτρεψε τους άλλους και δεν πήγες.
2: Ναι, ρε, εσύ. Δεν μπόρεσα. Γιατί όταν το ανακάλυψα το έργο, δεν έπαιζε σε κεντρικά σινεμά. Έπαιζε σε περιφερειακά. Έπρεπε να κανονίσει ολόκληρη ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχει μείνει σε ένα, νομίζω, το παίζει, επαναλαμβάνω. Ο Δημήτρης από το αεροδρόμιο, Χρήστο, οπωσδήποτε την ταινιάρα δυστυχώς βρίζω. Επίσης το The Drama θα το κάνετε ολόκληρη εκπομπή την επόμενη μέρα. Thank you later.
0: Το The Drama τι είναι?
2: Δεν το ξέρω, να το δω.
0: Άραστε, το δούμε.
2: Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Ωραίο ντοκιμαντέρ χθες. Για δικαστήριο είναι ο Τσίπρας, λέει. Όχι για κόμμα, λέει ο Διαμαντής. Αναφέρεται στο χιλιοστό τη Βαρβιτσιώτη και τη Δενδρινού, το οποίο πρέπει να πω ότι πήγε και πολύ καλά σε τηλεθέαση. Και στα δυναμικά, έτσι όπως τα λένε οι διάφοροι κτλ. Και στα γενικά. Ας πούμε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση την οποία εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε, Γιαννάκο μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ας πούμε, ένας άνθρωπος 58 ετών, ένας άνθρωπος 65 ετών, ο οποίος αθλείται, δουλεύει, έχει βγάλει λεφτά, ξαναβγάζει λεφτά,
0: έχει δηλαδή.
2: Στηρίζει την οικογένειά του, mm-hmm. Είναι εκεί ή δεν έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, παίρνει το μισθό του όμως, πηγαίνει στα ψώνια του. Mm-hmm. Αυτός δεν θεωρείται δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ίσως να πρέπει να είναι και ορισμός, γιατί αυτός έχει τα χρήματα, αυτός έχει
2: γιατί
0: την εργασία, αυτός καταναλώνει.
2: Γιατί είναι δυναμικό κοινό ένας 27ης ο οποίος τώρα ξεκινάει, που έχει την ορμή, τέλος πάντων, της νιώτης.
0: Την ορμή την έχει.
2: Την ορμή
0: αλλά
2: της
0: τα υπόλοιπα
2: νιώτης.
0: Δεν τα έχει.
2: Αλλά και τα υπόλοιπα ξέρω κι εγώ, έχει την ορμή της νιώτης, αλλά ταυτοχρόνως έχει και το ραχάτι που έχουν και μεγαλύτεροι. Μπορεί να έχει και το ραχάτι ένας 27χρονος, μπορεί να περνάει 8 ώρες την ημέρα στο κινητό.
0: Αλήθεια. Σωστά.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας 60χρονος.
0: Σωστά.
2: Ένας 27χρονος μπορεί να δουλεύει σαν σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βγάζει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει ένας 60χρονος. Του τις ξεχωρίζει και ο ένας είναι δυναμικό κοινό και ο άλλος δεν είναι δυναμικό κοινό. Εκτός... Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εκτός αν ορίζουμε το δυναμικό κοινό μόνο από την ηλικία.
2: Μα γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Σοφία, ναι, όντως το Εγώ Βρίζω ήταν η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Νομίζω είναι φανταστική, πρέπει να τη δουν όλοι. Είδες. Ο Χρήστος λέει: γεια σας, εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο με το ΙΧ. Δεν λέτε να αλλάξετε συνήθειες? Όχι.
0: Όχι. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε συνήθειες, παιδιά?
2: Συγγνώμη, πήγαμε από εδώ κοντά στην Κουμουνδούρο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Στην πλατεία. Δεν είχαμε ραντεβού με τον Τζίπρο ούτε με το Φάμελο.
0: Όχι.
2: Και κάναμε 4 λεπτά. Γιατί πρέπει να μπορώ να πάρω δύο λεωφορεία? Ένα που θα με πάει από εδώ, να πάω στο Καραϊσκάκι, να καζούσω την Ελαΐδα, να πάρω ένα άλλο από την Ελαΐδα, να ξαναγυρίσω μετά. Ναι. Να πάρουμε ένα λεωφορείο από την, εκεί που είμαστε, από την Κουντούρου.
0: Να πάμε στην Ελαΐδα.
2: Να κατέβουμε στην Ελαΐδα, να περπατήσουμε ή να πάρουμε άλλο λεωφορείο. Μας... Όχι, ρε.
0: Και είχε ζέστη.
2: Ο ένα φαριδρόμο λέει: δεν θέλω κάτι, μια καλησπέρα μόνο. Ένα φαριδρόμο. Γεια σου.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Γεια σα, κυρία Τσίχλη, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κανένα ευχάριστο έχετε να μα πείτε, γιατί για το Χανταϊό θα μα πείτε.
4: Ευχαριστώ. Ο Πόη λέει ότι είναι χαμηλού κινδύνου.
0: Χαμηλού κινδύνου από το κρουαζιέρο που είναι σε καραντίνα. Πού είναι?
4: Και κάπου... κάτι τέτοια λέει και ο κορονοϊός.
0: Να, μάλιστα.
2: Α, δεν τα λέτε καλά, ρε παιδιά, και καλό σε φέραμε και σένα εδώ.
4: Όχι. Εγώ καλά είμαι στο γραφείο Μόντερ, έκανα το βίντεο μου.
2: Ο Τσούνι στέει.
0: Εγώ τη φωνάξα. Γιατί δεν σε νοιάζει για το Χανταϊό να μάθει?
2: Γιατί στο κρουαζιερόπλιο είμαι?
0: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με το κρουαζιερόπλιο.
2: Με τι έχει να κάνει, Γιάννη?
0: Ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα?
4: Λοιπόν, τα νεότερα που έχουμε αυτό...
2: Και έρχεται και η Χρύσα και λέει: και στον κορονοϊό τα ίδια είχε πει ο Πόη. Οπότε αρχίζεις και λες: μπας και έχουμε Χανταϊό.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν,
2: εντεροϊός είναι ο επόμενος.
4: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις πρώτες ενδείξεις που έχει, φαίνεται ότι υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Γενικά ο Χανταϊός μεταδίδεται από τροκτικά, από μολυσμένα τροκτικά που έρχονται σε επαφή με άνθρωπο. Υπάρχει ένα στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Γι' αυτό και τώρα οι επιστήμονες αναζητούν τις δραστηριότητες του ζεύγους των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν πεθάνει,
0: ναι.
4: Στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή, τι κάνανε στην Αργεντινή?
4: Ναι, αυτοί επιβάστηκαν από την Αργεντινή. Αυτοί έκαναν, ας πούμε, birdwatching. Έκαναν διάφορα πράγματα.
2: Να, το Σογιαννάκη, είναι birdwatcher ο Γιάννη.
0: Πάω στις πρέσπες να κοιτάω τα
2: πουλιά. Βλέπει πουλιά, γραφτεί και τα κοιτάει.
0: Δεν μου λες.
4: Πιθανολογούν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πάντα, έτσι, ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλιο. Και μετά υπήρξε μετάδοση στο στενό του κύκλο μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Γιατί είναι σημαντικό,
0: και
4: εάν ισχύει. Έχουν πεθάνει τρεις. Έχουν καταλήξει τρεις.
0: Ναι,
4: αν ισχύει, είναι σημαντικό, γιατί ακριβώς υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν ισχύει αυτό το σενάριο. Που είναι μία περίπτωση μικρή του Χανταϊού. Αλλά ερευνάται. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 τα ύποπτα κρούσματα.
0: Μέσα στο κρουαζιερόπλιο.
4: Οι τρεις έχουν πεθάνει. Ο ένας που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι στην Νότια Αφρική, ένας Βρετανός, ο οποίος βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τι φέρουμε, Γιάννη, γιατί πρέπει να φοβόμαστε.
0: Για προχωρήσει και ο άλλος.
4: Μα είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, ελέγχουν όλα αυτά.
0: Τι ελέγχουν, έτσι έλεγαν και παλιά. Για λέγει.
1: Πάτος ή άλλος.
4: Γενικότερα δεν αφήνουν στο πράσινο ακροτήριο τους επιβάτες να κατέβουν. Αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τόσο το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η πλειοκτήτρια εταιρεία είναι ένα σχέδιο για να αποβιβαστούν οι ασθενείς, αυτοί που χρειάζονται άμεσα ιατρική περίθαλψη και να μεταφερθούν στην Ολλανδία, λένε.
2: Στην Ολλανδία.
4: Έτσι λένε, έτσι υποπόει τώρα να σας πω. Και μετά το κρουαζιερόπλοιο να φύγει προς τα Κανάρια νησιά. Και εκεί κατόπιν συνεννόησης με τις ισπανικές αρχές να επιτραπεί να δέσει το πλοίο και να κατέβουν οι επιβάτες αφού γίνει έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές. Αυτό επίσης που λένε στους επιβάτες είναι ότι θα παραμείνουν στις καμπίνες τους, να μην βγαίνουν, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης υπάρχει μια περίοδος επόασης σύμφωνα με τι γράφουν τα διεθνή μέσα, έτσι τώρα, γιατί δεν είμαι γιατρός. Διαβάζω και μεταφέρω αυτά που διαβάζω και εγώ στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχει μια περίοδος επόασης εβδομάδων, άρα υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν μολυνθεί αλλά να μην έχουν.
1: Εγώ αρχίσει να ξύνομαι. Αφήστε με στην ησυχία μου δηλαδή. Είναι αλήθεια τώρα. Με το χαντάιο. Εσύ φταίς.
0: Εγώ το
1: θες να μάθεις για το χαντάιο. Ναι, και τώρα κοκκίνησες. Ίδρασες πάλι.
0: Έχω ασπρίσει.
4: Για την ώρα μακριά από μας. Λοιπόν, ναι, και αυτό που λένε μεταξύ άλλων, υπάρχουν μεταξύ των επιβενώντων. Μεταξύ των επιβενώντων, οι περισσότεροι είναι Ισπανοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί. Υπάρχει και ένας Έλληνας. Το οποίο τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε, ούτε η εταιρεία φυσικά τα δίνει στη δημοσιότητα.
2: Αυτοί είναι που πάνε Ανταρκτική και κατά λοιπά.
4: Πήγαν Ανταρκτική, έκαναν μη και ήταν να καταλήξουν στο πράσινο ακροτήριο.
2: Κάποιος.
0: Ποιος
2: θα θυμηθώ.
0: Ευχαριστούμε, Χρήση.
2: Κάποιος μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου το έχει πει μόνο εμένα ή να μας το έχει πει μαζί.
0: Μάλλον μαζί.
2: Ότι θα πήγαινε κρουαζιέρα, θα έκανε αυτό.
0: Ποιος
2: δεν ξέρω αν είναι αυτός ή ετοιμαζόταν να την κάνει και ακούγοντας αυτός για να πάει. Τώρα γιατί είναι και ακριβή κουραζιέρα.
4: Πάντως για να μην ανησυχούμε και τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος. Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο ιός. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως την κατάσταση μες στο πλοίο. Μιλάμε για δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλα τα άλλα είναι ύποπτα. Και μάλιστα οι δύο οι οποίοι είχαν συμπτώματα φαίνεται ότι βελτιώνονται σιγά σιγά και η υγεία τους.
2: Μπράβο τους ανθρώπους.
4: Άρα δεν
0: ξέρω. Θα κλείσουμε Χρύσα έτσι, ευχάριστα.
2: Λοιπόν. Θα κλείσουμε έτσι, ευχάριστα. Και το πρώτο πράγμα που είπε η Χρύσα και συμφώνησε και εσύ το επανέλαβε.
0: Έτσι λέγανε για τον κορονοϊό.
2: Έτσι λέγανε και για τον κορονοϊό.
0: Αφού έτσι λέγανε. Γεια σου, Χρύσα.
4: Γεια σα, γεια σα.
2: Δηλαδή έλεος πια απογευματιάτικα. Με έχει πια σφαγούρα δηλαδή με αυτά που ακούω.
0: Η Χρύσα που λες να είναι υποπτή.
2: Ο Γιάννη Τσούνος δεν έχει τα γυαλιά πρεσβειοποίηση, οπότε μπαίνω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαφλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win.
7: Στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει

0: τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Κεσαριανή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Σε ανάρτηση, μάλιστα, σημειώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούς και ντρόουνς. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του νωρίτερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 40χρονος αλλοδαπός ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θλίψη επικρατεί στο χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός διεθνής καλαθοσφαιριστής Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έχει ο GPU 57 τον πόνο του.
1: Για να τον μοιραστεί μαζί μας.
0: Χρήστο, είδε στα ξένα δημοσιεύματα ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο λέει σύντομα θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τα UFO και γίνεται χαμός.
1: Αυτό το σύντομα GPU 57 το ακούμε 2, 3, 5, 15 χρόνια. Πότε θα δημοσιευτούν. Και να δούμε και τι θα περιλαμβάνουν. Μην δούμε πάλι τίποτα σκιές στον ουρανό και αρχίσουμε και λέμε να τα UFO.
0: Δεν χρειάζεται να δούμε σκιές στον ουρανό.
1: Να το δω, να το πιάσω θέλω. Μόνο έτσι θα το καταλάβω.
0: Εγώ το πιάνω και το βλέπω καθημερινά.
1: Το UFO.
0: Ναι.
1: Πού είναι το.
0: Ναι. Ο Λαθραπιβάτης λέει ευτυχώς που δεν πήγα σε αυτή την κρουαζίερα. Όχι ότι είχα τα χρήματα, λέει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς πώς θα είναι ο Λαθραπιβάτης, βρε, άμα τα έχεις τα λεφτά.
1: Έλατε.
0: Η Γεωργία λέει καλησπέρα σας, παιδιά. Στοιχείο δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Οι φοιτητές στην καθημερινότητά μας περνάμε δύσκολα, η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Γεια σου, ρε Δημήτρη, αγάπες μου, καλό απόγευμα. Τώρα έφτασα Γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Θέλω μια χάρη. Μάικλ Τζάκσον, το Bad. Για βρες τον Μπάτ για τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, βρε.
1: Πολύ χρόνο, πολύ.
0: Ό,τι επιθυμείς. Χαμός, λέει, προς Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι τα δηληστήρια λόγω επερχόμενων έργων. Αφήστε τα. Νίκο από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω αυτού. Αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη λέει, ο 25χρονος λέει, κάνει σχέδια και επενδύει για τα επόμενα 40 χρόνια. 65 εγώ δεν κάνω καθόλου μετά από ένα μπαλονάκι. Ίσα-ίσα, εσύ μπορείς να χαλάσεις και αβέρτα τώρα. Περαστικά, βρε, να σε καλά.
1: Να σε καλά, περαστικά. Άλλο για τον 25χρονο, τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν τους βλέπω εγώ τις
1: εκπαιδεύσεις. Πιο δυνατός από το 30, το 35.
0: Εκεί που έχουν πάει τιμές, ούτε σχέδια μπορούν να κάνουν, ούτε τίποτα, μας κοροϊδεύεται. Είχε μία κυρία, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή. Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σας.
0: Από τη Διανέωση, μία καθηγήτρια, η οποία είπε το εξής απίθανο για το θέμα των ακινήτων
1: και των τιμών τους.
0: Η αύξηση του προσδόκιμου της ζωής έχει σαν αποτέλεσμα τα σπίτια να περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεται μια γενιά κληρονόμων. Ναι. Μην εύχεστε τώρα να πεθάνουν οι παππούς και η γιαγιά, ντροπή. Αλλά πόσο δίκιο έχει.
1: Πολύ.
2: Σωστό. Όχι, έχουμε και έκθεση Τράπεζα Ελλάδα σήμερα για το θέμα, ξέρετε, με πολύ αγορά κατοικίας μας.
0: Τι λέει.
1: Α, ναι, και τι λέει.
2: Λέει ότι ξεχάσετε τα δάνεια.
0: Ποια δάνεια.
2: Με τα υπάρχοντα, με τις υπάρχουσες τιμές, ναι, με στεγαστικά δάνεια.
0: Μα δεν έχει νόημα. Παιδε.
2: Και μάλιστα επισήμανε το κίνδυνο.
0: Μισό εκατομμύριο για.
2: Ναι, είναι κίνδυνο και για το δανειολήπτη και για την τράπεζα. Και για τους δύο, τι να σου δώσει.
1: Μισό εκατομμύριο.
2: Δεν μπορείς να το πάρεις. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει να δημιουργηθεί η κυβέρνηση μια κατάσταση που αυτό λέει η Τράπεζα Ελλάδας. Όπου έχει δημιουργηθεί μια υπερβάλλουσα ζήτηση, σχεδόν πρημοδοτημένη, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η οποία με κάθε τρόπο την ενισχύει τη ζήτηση αυτή.
1: Εγώ και ο Στουρνάρα θα λέω.
2: Και την ίδια στιγμή, πρόσεχε, την ίδια στιγμή
1: δηλαδή,
2: δεν κάνει τίποτα για την προσφορά.
0: Σπίτι μου δύο, όλα αυτά. Ναι.
2: Όλα. Golden Visa.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Golden Visa είναι άλλο.
2: Ξένη. Άλλο.
0: Είναι πρημοδότηση.
2: Πρημοδότηση είναι. Ενισχύει συζήτηση. Φέρνεις ξαφνικά άλλους ανθρώπους από κάπου να αγοράσουν κάτι.
0: Η Golden Visa ήταν 250 χιλιάρικα.
1: Ναι, ήταν. Τόσο. Μετά πήγε 800.
2: Και έμεινε σε κάποιες περιοχές που πήγαινες να αγοράσεις. Όχι, στην Αττική.
0: Και παραμένει 250.000 στην Αττική.
2: Παιδιά.
0: Για τα ακίνητα.
2: Στην Νίκαια και στον Κορυδαλό.
0: Για τα ακίνητα που γίνονται αλλαγή χρήσης.
2: Πήγες να βρεις ένα σπίτι σε μια περιοχή λίγο πιο φθηνή, λέγαμε παλιά. Και ακρίβεινε κι αυτή.
0: Τράβα στο κερατσίνι να δεις τι.
1: Άρα η πρημοδότηση αυτή που άφησε η κυβέρνηση να γίνει, που κάνει η κυβέρνηση.
2: Το καταλαβαίνω να το κάνεις. Αν έχεις γενικώς. Για να αγοράσει κάποιος κάτι πρέπει να έχεις επενδύσει. Εμείς επενδύσαμε στα αγορά κατοικίας, επεκτείναμε τα σχέδια πόλης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε σπίτια. Ξαφνικά δεν φτιάξαμε σπίτια.
0: Δώσαμε δάνειο ή ενίσχυση στον άλλον που μπορεί να κάνει πανοσύκωμα στο πατρικό του να μπει σε καινούριο σπίτι.
1: Όχι.
0: Δώσαμε μια επιδότηση σε έναν που. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δώσαμε επιδότηση σε αυτόν. Αντί να του δώσουμε επιδότηση να πάρει το σαπάκι, του δώσαμε επιδότηση να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι στα Σπάτα. Σε ένα οικόπεδο που έχει.
2: Δώσαμε κίνητρο να μην το ρίξει στη βραχυχρόνια και να το κρατήσει στην κανονική μίσθωση, στη μακροχρόνια. Ή αντικίνητρο.
0: Μας λέγανε στη Γερμανία, μα έχει κλειστό το σπίτι.
1: Ποιο θα ήταν αυτό το κίνητρο,
2: εσύ πληρώνεις. Το λέγες. Ναι. Στη Γερμανία.
1: Ποια θα ήταν αυτό το
0: κίνητρο. Πες, αυτό... πες για τη Γερμανία. Αυτό
1: στη Γερμανία έχει κλειστό σπίτι, δύο ενίκια πρόστιμο το χρόνο. Που ορίζει το κράτος.
2: Αυτό αρνούνται. Ναι,
1: το
2: αρνούνται
1: κίνητρο,
2: όμως, να το κάνουν.
1: Κίνητρο, ποιο θα ήταν.
2: Απλό.
0: Τι αυτό που είπες.
1: Ποιο θα ήταν.
0: Από το πες μόνος.
1: Για τα κλειστά. Για το πανοσύκωμα, για το καινούριο στα Σπάτα, για το καινούριο στη Θήβα.
0: Για το σπίτι μου δύο τι δίνει.
2: Λεφτά.
1: Χρήματα.
0: Χρήματα. Δανεικά με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Χρήματα.
2: Τα οποία τι κάνει, ενισχύει τη ζήτηση χωρίς να έχει ενισχύσει την προσφορά. Αυτό λέω συνέχεια.
0: Δεν υπάρχουν κατοικίες.
2: Δεν υπάρχουν σπίτια. Στέλνει τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν το σπίτι μου 2 που λύγει και νωρίτερα. Σπίτια τα οποία είναι υπερτιμημένα. Να το πω πολύ απλά. Σήμερα η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας Ελλάδας λέει ότι έχουμε 2 φούσκες. Θα τις πούμε τις φούσκες. Η μία είναι αυτή. Η τιμή των ακινήτων. Η δεύτερη φούσκα είναι οι υπερβολικές χρηματοδοτήσεις από ημικρατικούς φορείς, δηλαδή Ταμείο Ανάκαμψης, Εγγυήσεις κτλ. Των επιχειρήσεων. Πρόσεξε, το 40% των οποίων, των κονδυλίων αυτών, πήγανε στις μικρές και στις μεσαίες. Το 29%.
0: Α, δεν ισχύει αυτό που λέγανε,
2: όχι,
0: δηλαδή.
2: Όχι. Μα. Και εκτίθεται σε κίνδυνο και το θεωρεί επειδή γυρίζει η οικονομία.
0: Γιατί
2: τώρα.
0: Γιατί αυτά είναι δανεικά, δεν είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Δάνεια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Άρα τα οποία έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Όχι. Αλλά είναι δάνεια τα οποία. Δεν θα είναι εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Άρα υπάρχει ανησυχία ότι αυτά τα δάνεια δεν θα επιστραφούν.
2: Είναι χρήματα βέβαια του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θα πρέπει να επιστραφούν από στις τράπεζες και οι τράπεζες να τα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο να τα επιστρέψει σε βάθος χρόνου.
1: Άρα εκτιμάμε ότι αυτή η αξιοπρεπή
2: δεν εμέσως ναι, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι. Όχι,
2: τα χρήματα αυτά τα έχει δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων μας. Τα έχει μοιράσει στις χώρες που πήρανε τέτοιου είδους κονδύλια και υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση. Θυμάστε το αίτημα που έκανε ο Μακρόν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παράταση αποπληρωμής.
0: Πήρα στεγαστικό κηδός είναι λίγο πάνω από το ενίκιο. Γιατί αυτό είναι λάθος, ενώ το ενίκιο σωστό. Δεν είναι λάθος αυτό.
2: Ποιο?
0: Αυτό που λέει.
1: Να τον έχει τέτοια δόση.
0: Πόσο κάνει το σπίτι, πόσο δάνειο πήρατε.
2: Είχε το εισόδημα, είχε τα πιστοδοτικά κριτήρια. Πρέπει, έχουμε αναλογία εισοδήματος σε σχέση με τη δόση και την αξία του κινήτου. Μπράβο του το ακροατή μας, ο οποίος είχε αυτές τις δυνατότητες. Απλώς λέω ότι δεν είναι πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις για ποιο λόγο? Όχι απαραίτητα μόνο γιατί το ρίχνουμε όλοι ότι είναι χαμηλό το εισόδημα. Αλλά γιατί είναι και οι υπερβολικές αξίες των ακινήτων.
1: Είναι
2: διωγγωμένες τεχνητά.
1: Δεν μπορείς να δανειστείς μισό εκατομμύριο για να πάρεις ένα σπίτι 400.000 ή 400.000.
2: Δεν ήρθαν ξαφνικά επειδή μας λάτρεψαν καταπληκτικοί ξένοι επενδυτές και άρχισαν να αγοράζουν. Τους φέραμε εμείς γιατί τους είπαμε θα πάρετε τσάμπα με λίγα λεφτά ένα διαβατήριο.
0: Πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση του δανείου με την τιμή. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, αν ισχύει ότι είναι φούσκα τα ακίνητα. Που λέει ο κύριος Τουρνάρας.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον.
0: Και το ακίνητο που κάνει σήμερα 400.000 υποτιμηθεί και πάει 3-20, έχει πάρει ένα ρίσκο η τράπεζα και ο δανειολήπτης.
2: Το οποίο το έχει γράψει στο βιβλίο με 4, με 400 και αυτό ξαφνικά είναι κίνδυνος. Τι κάνει η τράπεζα μετά όμως, από εδώ και μπρος, το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Αυστηροποιώ τα κριτήρια.
1: Θα και δεν δανειολήπτω.
2: Βέβαια.
0: Δεν την ίδια ώρα που η τράπεζα και οι τράπεζες και οι services κρατούν τα ακίνητα. Στα χαρτοφυλάκια τους
1: δεν τα βγάζουν.
2: Και δεν έχουν κανένα κόστος παρά μόνο.
1: Μισό. Αυτό είναι ανάποδο από αυτό που λέμε τώρα.
2: Τι? Όχι. Το ίδιο πάλι. Είχε να κάνει την προσφορά.
1: Αν εσύ ήσουν τράπεζα ή ένα σέρβις. Εντάξει. Και τα ακίνητα είναι σε δυσθεώρητες τιμές, γιατί να μην το βγάλεις.
2: Γιατί αν τα βγάλεις όλα μαζί, τιμές θα πέσουν. Άρα πρέπει να τους αναγκάσεις να τα βγάλουν. Οι ίδιοι δεν θέλουν.
1: Και λέμε φούσκα.
2: Από την πώληση των ακινήτων.
1: Γιάννη,
0: δεν είναι μόνο αυτό.
1: Γιάννη, από την πώληση. Ένα πράγμα που διαρκεί 10
2: χρόνια. Γιάννη, από την πώληση των ακινήτων εξαρτάται η κερδοφορία τους. Των servicers και των funds. Άρα τι κάνουν, βγάζουν λίγα-λίγα για να κρατάνε τις τιμές υψηλές. Ενώ θα μπορούσαν. Και δεν έχουν. Πρόσεξε, και καλά κάνουν, αλλά θα έπρεπε να υπήρχε μία τιμωρία.
0: Επίσης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παλιό ακίνητο που να μην έχει πρόβλημα στη μεταβίβαση. Ούτε ένα.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Βάζω υπογραφή.
2: Επίσης γράφει για πολλή ιδιοκτησία η έκθεση του διοικητή, που είναι χαμένα, μισοοικουμένα, οικογενειακό χάος. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει με την αλλαγή της δομής οικογένειας. Πολλές μονογονεακές, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, μεγάλες ηλικίες που ζουν μόνοι τους, οι οποίοι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Έτσι, και είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι τους σε ένα σπίτι.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει. Και υπάρχουν και τα πολλά, τα κλειστά των ξένων που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν αφήσει.
0: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ζητούν περισσότερα μικρά διαμερίσματα και κυρίως κοντά σε.
1: Νοσοκομεία,
0: σε υποδομές και τα λοιπά και φεύγουν από το ακίνητο που ήταν 120 μέτρα και πάνε στα 50. Τα 50 έχουν επειδή έχει ανέβει η ζήτηση έχουν εκτοξεύσει την τιμή τους. Συν, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα είναι το κράτος και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και διάφοροι υπάρχουν περί το κράτος, τα οποία κατέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, τα οποία δεν τα ξέρουν ποια είναι και δεν τα κάνουν τίποτα.
3: Μάλιστα. Πώς είναι φούσκα ένα πράγμα που έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον?
2: Η φούσκα είναι τώρα.
0: Ποια δεκαετία?
3: Εδώ ήταν οι αυξημένες τιμές των ακινήτων.
2: Από το 19 ξεκίνησαν, από τότε που άρχισαν οι...
0: Καταρχάς πέσανε στον κορονοϊό πάρα πολύ.
2: Να,
0: το ξεχνάμε αυτό γιατί είχαν παγώσει όλα. Mm.
3: Είναι
0: 5-6 χρόνια είναι η τιμή.
2: Ναι, ναι, και λιγότερο.
3: Μάλιστα. Άρα η φούσκα είναι τώρα.
2: Και λιγότερο.
0: Γιατί πρέπει να πούμε όμως ότι το προηγούμενο διάστημα με την οικονομική κρίση άλλαξαν περιουσίες σοβαρές.
2: Με χαμηλές τιμές.
0: Με αστεία. Εγώ θυμάμαι, με είχε πάει ένας φίλος στο Κουκάκι.
2: Ναι.
0: 500 ευρώ το μέτρο πολλούνταν.
2: Εντάξει, υπάρχει,
0: ήθελε να τη βγάλει ο άνθρωπος.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν το γράφει η έκθεση του διοικητή. Έτσι. Οι πλουσιότεροι και κατά τεκμήριο οι πιο έξυπνοι, επειδή είναι οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, επενδύουν στην πολύ χαμηλού ρίσκου, έως μηδενικού ρίσκου, αγορά κατοικίας. Αγοράζοντας εκατοντάδες έως και χιλιάδες ακίνητα, τα οποία είτε τα βγάζουν ή τα βγάζουν με το σταγονόμετρο στην αγορά.
3: Για να διατηρηθεί.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λύση πρόβλημα νοοτροπίας.
3: Λύση προτείνει η έκθεση.
2: Η λύση είναι προτείνει, βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει πρώτα απ' όλα την κίνητρα για να μεταφερθούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια. Λέει ότι πρέπει να θυσπιστούν κίνητρα. Μιλάει για εντάξει στο σχέδιο πόλης, δηλαδή επέκταση, εντάξει, και επιδότηση των κλειστών προβληματικών ακινήτων προκειμένου να εξυγχρονιστούν και να βγουν στην αγορά.
0: Μα δεν είναι πυρηνική φυσική επιπαιδεία, συγγνώμη.
2: Πας τα βρίσκεις, όχι για οποιονδήποτε. Για αυτόν που το έχει κλειστό.
0: Προς τα πάνω θα επεκταθούμε. Δηλαδή θα δώσει δικαίωμα ύψουν ή προς το πλάτος. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι απλά τα πράγματα.
3: Εφόσον δεν πετυχαίνει η μετακίνηση προς την επαρχία για κάποιους.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, μπερδεμένο το πράγμα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι, έτσι.
0: Ό,τι
2: γιατί γιορτάζει η κορούλα μου η Ειρήνη σήμερα.
0: Ω, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη ευχηθώ χρόνια πολλά. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
3: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο, Ειρήνη. Πολύ χρόνο.
0: Να σε χαίρονται. Ζητά ακριβό δώρο, Ειρήνη. Έχει λεφτά ο μπαμπά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνά αυτό. Αφήστε τι λέει στο σπίτι. Εγώ θα σα τα πω όλα. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για την τράπεζα, για την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρία Δήμητρα, επιστρέφουμε.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Λοιπόν.
1: Να και η αφιέρωση.
0: Να και η αφιέρωση στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το ιδανικό θα ήταν να επιδοτηθούν οι εργασίες στην επαρχία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν να μετακομίσουν νέες οικογένειες εκεί. Ναι, σωστό.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούν λέει καλησπέρα σας. Τον πληθυσμό ολοφάνερα μειώνεται και οι αποδοχές των νέων κυρίως είναι μάλλον στενούτσικες. Πώς δεν επαρκούν τα υπάρχοντα κίνητα που έστρωσαν κληρονομικά σε δεύτερη γενιά, όπως είπατε, οι χρήζονται επισκευών. Μήπως να δίδονται προς τα εκεί τα κίνητρα και προς τα εκεί πρέπει να δοθούν τα κίνητρα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ, εγώ το είχα πει από τότε, δηλαδή δεν κάνω καμιά μαγεία, ότι είναι λάθος έτσι όπως έγινε η τοποθέτηση. Εδώ θα πρέπει να είναι το κίνητρο. Σε πιο καινούργια σπίτια. Και επειδή είναι απλησίαστα τα καινούργια σπίτια, αν πάνε το αγοράσει από τον κατασκευαστή Τζούνο, όπου σου ζητάει 5.000 το μέτρο, 6.000 το μέτρο, καθένα ζητάει ό,τι θέλει τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Να μπορείς σε κάτι που έχεις, είσαι οικοπεδούχος, πάρε τόσο, σου δίνω μια επιδότηση, σου κάνω καλό επιτόκιο. Πάρε το δάνειο αντί να μπει σε ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 70 χωρίς πάρκινγκ, χωρίς θερμομόνωσης, χωρίς τίποτα, να ξεκινήσεις από την αρχή με συγκεκριμένα κριτήρια ένα σπίτι. Όσοι μπορούν, παιδιά. Δεν λέμε για όλους. Μην παρεξηγηθώ.
1: Και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις προφανώς. Αλλά θα υπάρχει κίνητρο.
0: Θα μπορούν όλοι. Όχι. Κάποιοι θα μπορούν όμως. Το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 ήταν καλά προγράμματα για την επαρχία που έχει πιο φθηνά σπίτια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μένει στην Τρίπολη, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Για την Αθήνα δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν ικανοποίησε τόσο. Ή μάλλον δεν περπάτησε τόσο.
0: Ο Βασίλης Ομάρας λέει: είπατε πολλά σωστά, αλλά για τη διακράτηση ακινήτων από τράπεζες κάνετε μεγάλο λάθος. Η διαχείριση ακινήτων για μια τράπεζα είναι τεράστιος πονοκέφαλος και κόστος και πρέπει να εμπλέξει συνεχείς εκτιμητές, δικηγόρους, μεσίτες κτλ. Με μηδέν έσοδα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
1: Από την πώληση όμως
0: δεν δείχνουν όμως και μια διάθεση να βγουν προς τα έξω. Και δεν ξέρω ότι οι τράπεζες έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με τους services,
1: ναι.
0: Που δεν είναι, δηλαδή δεν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι.
1: Και οι οποίοι και εκείνοι έχουν κρατημένα πάρα πολλά ακίνητα, χωρίς να βγαίνουν αυτά στην αγορά, έτσι. Και παρά τις όποιες πιέσεις μπορεί να διατείνονται από την κυβέρνηση ότι έχουν ασκηθεί. Προς όλους αυτούς τους κλάδους για να δοθούν να πέσουν στην
0: πάντως,
1: αγορά.
0: Ο Νίκος θα ξέρει καλύτερα από εμάς, είπε ότι δεν υπάρχουν τίποτα πιέσεις σοβαρές.
1: Ναι. Όχι, λέω παρά το γεγονός ότι διατείνονται ότι υπήρξαν κάποιες πιέσεις. Αυτό φαίνεται ότι ναι, ή δεν έγιναν ποτέ ή δεν απέδωσαν.
0: Ο Νίκος, ό,τι είπε ο Νίκος, δεν ξέρω εγώ. Ρέση, ο Χωσέπη Κουλίν Ορτίθ. Θεός συγχωρέστο με. Πουέρτο Ρίκο και τα λοιπά. Τον θυμάμαι αντίπαλο του Άρη. Σε ποια ομάδα έπαιζε? Είχε έρθει και στον Άρη και έπαιζε, δεν έπαιζε τον Άρη.
1: Στον Άρη δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω έπαιζε στην Τρέισερ.
0: Στην Τρέισερ έπαιζε ο Μπομπ Μάκαντου.
1: Ο Μάκαντου.
0: Στον Άρη είχε έρθει. Καλά θυμάμαι, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Μπράβος.
0: Να το, στον Άρη, βέβαια. Έφυγε από καρκίνο ο άνθρωπος. Με τη Ρεάλ έπαιζε, ναι, το 90 και με την Μπαρτσελώνα. Ξεκίνησε NBA Utah Jazz 88-90. Ήρθε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 90 και την περίοδο 90-92 πήγε στην Μπαρτσελώνα. Η πορεία τον έφερε στην Ελλάδα που φόρεσε τις φανέλες της Λάρισας 94-95. Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Πέρσα.
0: Πέρσα ήσουν φαν της Λάρισας?
1: Α, όχι, Αντεπλής.
0: Στο μπάσκετ. Α, Αντεπλής. Ποιος είναι? Ο κύριος Αντεπλής, μάλιστα. Του Ηρακλείου 95-96 και του Άρη 96-97 και 97-98. Μεγάλη μορφή πραγματικά στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ και στον Άρη. Λοιπόν, ελαφρύ το χρόνο. Το βράδυ έχει αγωνιστική Ευρωλίγκα. Παίζει η Ρεάλ με τη Χαποέλ και φυσικά ο Ολυμπιακός πάει στο Μονακό που θα κάνει τη σκούπα, να επιβεβαιωθώ κι εγώ.
1: Σωστά. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και Champions League. Ναι. Champions League. Ο επαναληπτικός Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Το μάτς στην Ισπανία είχε λήξει 1-1.
0: Ναι, ο Θάνος λέει: φίλε, άντε να χτίσεις, να το λες είναι εύκολο. Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, ρε παιδιά. Αλλά τουλάχιστον αποκτάς κάτι το οποίο έχει και μια διαφορετική αξία. Άμα είναι καινούριο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Τάσος λέει: εμείς τα μαζέψαμε και πήγαμε Τρίκαλα. Άλλη ζωή, άλλη κοινωνία, άλλο κόστος ζωής. Δουλεύω υβριδικά και έρχομαι στην Αθήνα 5-8 μέρες το μήνα γιατί δεν εφαρμόζουν το remote. Πολύ σωστή παρατήρηση, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Έρχεται η κυρία Κατέρινα Δράκου για τη συνέχεια. Να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο σύμφωνο.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Συγκρού από Άγιο Σώστη προς Φίξ, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Συναγερμός έχει σημάνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει νωρίτερα ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους που προέρχονται από το Ιράν. Σε νέες δηλώσεις του σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως κόκκινη γραμμή την απόκτηση πυρηνικών από το Ιράν, δηλώνοντας πως εάν αποφασίσει να επιστρέψει στη σύγκρουση, θα επιτύχει τους στόχους του σε 2 με 3 εβδομάδες. Παράλληλα, έθεσε το δίλημα για μια νέα σωστή συμφωνία ή μια εύκολη στρατιωτική ήττα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Προειδοποίηση ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή και αμερικανικά πλοία, απίφθινε με δηλώσεις του και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιούν την κατάσταση, αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σήμερα σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπού Ντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Καταστολής του Καταναγκασμού αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, ζήτησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, καταδικάζοντας τις απειλές αποσταθεροποίησης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντός του 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Όπως είπε, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα αυτό τη σκοπούμενη σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Τη μέθοδο του ρυφηφή χρησιμοποίησαν άγνωστοι για να εισβάλλουν σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Όπως έγινε γνωστό, οι δράσεις άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, αφαίρεσαν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν 297.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Monte Carlo τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους η Διαλό και Τάις. Στις 7 η Χαποέλ Tel Aviv υποδέχεται τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθια, η οποία αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, 5 Μαΐου και το ημερολόγιο της μέρας είναι βαρύ. Μας πάει πίσω 16 χρόνια σε εκείνη τη μέρα που σημάδεψε την Ελλάδα των μνημονίων. Ήταν νομίζω από τις πιο δυνατές εικόνες σήμερα η μαμά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και το μήνυμά της πως το έγκλημα της Μαρφίν θα διαλευκανθεί. Μακάρι, η ουσία δεν θα αλλάξει, αλλά είναι χρέος μας στη μνήμη αυτών των παιδιών, τουλάχιστον να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε όσο ξεμακραίνουμε χρονικά. Κατά τα άλλα, η μέρα είναι ανοιξιάτικη, από αυτές που σου δημιουργούν την ανάγκη να κάνεις ένα ακόμα διάλειμμα μέσα στη μέρα και λίγο να φτιαχτίσουμε αυτή τη σκέψη πως είναι ωραία που καλοκαιριάζει και που θα είμαστε έξω, πιο πολύ έξω, με έναν καφέ ή οτιδήποτε. Να, τα γράφει σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σέλιδό της. Ψάχνουμε νυχθημερών το μυστικό της μακροζωίας, φιλοσοφώντας, δοκιμάζοντας, αναθεωρώντας, αλλάζοντας δουλειές, αλλάζοντας συνήθειες. Αλλά το μυστικό μπορεί να είναι απλώς αυτός ο παραπανήσιος καφές μέσα στη μέρα που επιβραδύνει, λέει μια νέα επιστημονική έρευνα, τη γύρανση. Ναι, η έρευνα αυτή αμερικάνικη λέει ότι ο καφές μπορεί να λειτουργήσει ως μια σπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Το είχαμε ξανακούσει ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία, αλλά αυτή η μελέτη έρχεται να εξηγήσει πώς το ρόφημα αυτό μπορεί να μας προστατεύσει από τη φθορά του χρόνου με συγκεκριμένους μηχανισμούς και διαδικασίες που ωφελούν την υγεία μας. Να μια καλή δικαιολογία για εκείνο το καφέ που είχατε υποσχεθεί να πιείτε, αλλά έμεινε στα λόγια. Είναι μια κλασική περίπτωση, νομίζω όλοι έχουμε έτσι, 2-3 καφέδες που έχουμε πει ότι θα πιούμε, αλλά μείνανε μετέωροι. Λοιπόν, στα σημαντικά της ημέρας είναι οπωσδήποτε το Μεσανατολικό, είναι η εκεχηρία των προηγούμενων ημερών που μας επέτρεψε να συζητήσουμε λιγότερο για τη Μέση Ανατολή, όχι ότι έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, ο χρόνος τρέχει και όσο ο χρόνος τρέχει στενεύουν και τα περιθώρια για το καλό σενάριο, το σενάριο δηλαδή μιας σχετικά περιορισμένης επίδρασης αυτής της κατάστασης στην οικονομία. Στην βιομηχανία, λέει η Καθημερινή σήμερα, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων, επιβράδυνση των παραγγελιών και μέσα σε αυτό το σκηνικό βάλτε και κάτι ακόμα, έχουν σταματήσει να ιδρύονται νέες επιχειρήσεις. Ο τουρισμός θα την πληρώσει οπωσδήποτε, πλησιάζουμε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, ο κλοιός αρχίζει και σφίγγει, τα αυξημένα κόστη μειώνουν την κερδοφορία τους και αν κρίνω από αυτό που γράφουν σήμερα οι Financial Times, οι μεγαλύτερες αναταράξεις προκαλούνται στις αερομεταφορές. Έχουμε και το δικό μας παράδειγμα, εδώ αυτήν την ώρα που μιλάμε γίνεται μια κρίσιμη σύσκεψη στην Θεσσαλονίκη, διότι η Ryanair, αυτή η low budget εταιρεία, απειλεί να φύγει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό στην πορεία. Οι Financial Times λοιπόν σας έλεγα λένε πως η κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων έχει ήδη οδηγήσει σε απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων. Έχουν ακυρωθεί αρκετές πτήσεις από την αρχή αυτής της ιστορίας. Έχουμε ξεπεράσει πια τους 2 μήνες. Περίπου 12.000 είναι οι πτήσεις που έχουν ακυρωθεί και άρα με το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Κανείς δεν ξέρει με τι δεδομένα θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο Τραμπ. Το λέγαμε και με έναν τρόπο ήρθε να επιβεβαιωθεί σήμερα πως μέσα στον Ιούλιο ενδεχομένως ο Τραμπ να βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα σε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας μαζί με τον υπουργό του πολέμου του, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα κάνω μια στάση στην Αθήνα, πρώτου μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Αυτό ήταν ένα σενάριο που έπαιζε και με έναν τρόπο θεωρείται πια ασφαλές σενάριο ως προς την εγκυρότητά του. Το έκανε ασφαλές η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επισκέφθηκε σήμερα τη δημόσια τηλεόραση, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και με έναν τρόπο προανήγγειλε αυτήν την σίγουρα πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Δεν ξέρουμε βέβαια με τι δεδομένα θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε. Μέχρι τον Ιούλιο να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξέρουμε γιατί μιλάμε. Επίσης δεν ξέρω αν το όνειρο του Τραμπ για μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη θα πραγματοποιηθεί, αλλά δύσκολα φαντάζομαι αν το ζητήσει μπορεί κανείς να του το αρνηθεί. ή ας πούμε να αλλάξει γνώμη εκείνος. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, ο Νότης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κώστα Διαμβαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιαρή. 210-48-00-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας. Αναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, αν είστε κάπου στο δρόμο, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό. Από Κηφισιά ξεκινούν τα προβλήματα μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, έχουμε θέμα αυτήν την ώρα. Στην Κηφισία, σαν ατμήματα καθυστερήσεις, οι αναμενόμενες. Και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας. Στη Συγκρού, επίσης, από Άγιος Όσης στη Προσφίξ, θα χρειαστεί να χαμηλώσετε λιγάκι ταχύτητα. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο, και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Δεν έχω ιδιαίτερη ενημέρωση για κίνηση στην Αττική Οδό. Φαντάζομαι όμως ότι και εκεί θα έχει την συνηθισμένη κίνηση του συνηθισμένου απογεύματος της καθημερινής. Λοιπόν, ας δούμε τι να αναμένουμε τώρα από το Μεσανατολικό. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι είναι πάλι αμφίσιμα τα μηνύματα που έρχονται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Θεωρητικά η εκεχηρία, αυτή η έφθαρψη, όπως μας αρέσει να τη λέμε, εκεχηρία, δεν έχει τελειώσει. Φαίνεται πως η διπλωματία δεν κερδίζει έδαφος, το αντίθετο θα έλεγε κανείς, αργά και σταθερά διολυσθένουμε σε ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης. Ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, αυτή η εκεχηρία μας επέτρεψε τουλάχιστον να συζητήσουμε και για άλλα θέματα, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Ξέρετε, αυτό είναι, όταν κάτι συνεχίζεται για πολύ καιρό, το αφήνουμε λιγάκι, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ολόκληρος πόλεμος στην Ουκρανία χρόνια. Τώρα δεν το συζητάμε, γιατί φυσικά έχουμε καινούργια ζητήματα. Λοιπόν, η εκεχηρία είχαμε επαναπαυτεί, ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Τι όμως δεν σταμάτησε? Ο πληθωρισμός και το οικονομικό κόστος. Για να δούμε λοιπόν τώρα, να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί λέμε πολύ σωστά ότι είναι εύθραστη η εκεχηρία. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, είναι σχετικά απλό, απλά να το δούμε σε πλήρη διάταξη. Έρχεται λοιπόν το Ιράν και λέει, ξέρετε, εμείς δεν αφήνουμε κανένα να περνάει από τα στενά του Ορμούς. Και ήρθε και η Αμερική και είπε, πολύ ωραία, θα σας κάνουμε αποκλεισμό στον αποκλεισμό, δεν θα αφήσουμε δικό σας πετρέλαιο, δεν θα έχετε έσοδα. Έρχεται λοιπόν τη Δευτέρα ο Τραμπ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα θα έχουμε μία προσπάθεια, θα αφήσουμε τα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούς, θα αρχίσουμε με κάποια αμερικανικά πλοία και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε εσείς να μας πιέζετε εμάς, την παγκόσμια οικονομία, τον πληθωρισμό, τις εκλογές μου τον Νοέμβριο, την εκλογική μου βάση. Μόλις το είδαν αυτό οι Ιρανοί, απάντησαν. Χτύπησαν, όχι με επιτυχία, προσπάθησαν να χτυπήσουν δύο αμερικά πολεμικά πλοία και στείλανε πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Ομάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κλιμάκωση και γι' αυτό λέμε ότι είναι εύθραστη η εκεχηρία. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν επί της ουσίας να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς για την αυσιπλοεία οι Αμερικανοί, με εξαίρεση τα πλοία του Ιράν και τα έσοδα του Ιράν. Εκεί θέλουν να τα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Και αυτό το οποίο βάζει ως κόκκινη γραμμή ο Τραμπ, τα πυρηνικά από το Ιράν, αυτό γιατί μπαίνει σε αυτό το διπλωματικό brand affair.
1: Λοιπόν, θα σας πω. Ο Τραμπ έκανε έναν πόλεμο. Είναι πόλεμος επιλογής. Επέλεξε, δεν το λέει πια πόλεμο, το λέει μίνι πόλεμο. Παλιά το έλεγε excursion, εκδρομή, κάπως έτσι. Τώρα τα πράγματα γίνανε λίγο πιο σοβαρά, αναφέρθηκε σε μίνι πόλεμο. Είναι επιλογή του όμως.
0: Επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κύριε Τζιαμπίρη, αλλά μιας και το θέτεται έτσι την αλλαγή στάση του Τραμπ, πάλι μίλησε για 2-3 εβδομάδες ακόμα.
1: Βεβαίως. Και θα το εξηγήσουμε ακριβώς γιατί. Λοιπόν, ο μίνι πόλεμος αυτός πρέπει όμως να φέρει αποτελέσματα, εννοείται καλύτερα από τη συμφωνία που είχε ο Ομπάμα, αλλά και καλύτερα από αυτά που τους έδινε η διπλωματική οδός το Φεβρουάριο στη Γενέβη που κάνανε διαπραγματεύσεις. Άρα πρέπει να πει, έκανα τον πόλεμο και έφερα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να πει, αλλά να το πει με αξιοπιστία, ότι το Ιράν έχει σταματήσει, δεν πρόκειται να κάνει επί των ημερών μου πυρηνικό όπλο. Αυτή είναι η ουσία, διότι τα άλλα μπορεί να τα γκρεμίσει, να τα βομβαρδίσει. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει πιο πολύ και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Οπότε τι έρχεται και κάνει τώρα. Απ' τη μία πιέζει το Ιράν και λέει δεν θα έχετε έσοδα όσο αντέξετε. Δεν θα αφήσω να έχετε, δεν θα πουλάτε πετρέλαιο. Απ' την άλλη τους λέει όμως δεν έχουμε ακόμα και χειρία που σημαίνει έχουμε ακόμα διπλωματία, που σημαίνει ελάτε να τα βρούμε. Διότι, και εδώ είναι ο κίνδυνος, δεν είμαι και άνθρωπος πολύ της υπομονής. Θα κάνω και λίγο ακόμα υπομονή, 2-3 εβδομάδες αυτό υπονόησε. Μετά θα σας βομβαρδίσω και θα δηλώσω έτσι νίκη. Τους κατέστρεψα, τα διέλυσα όλα και άνοιξα και τα στενά του Ορμούς. Κέρδισα. Πάμε τώρα να κάνουμε επίσκεψη στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει και το Ιράκ. Δηλαδή αυτό δείχνει πολλά σε όσους μπορούν να το κατανοήσουν της έντασης που έχει αυτή η ενεργειακή κρίση, γιατί το λέγαμε ως απεσιόδοξοι στην αρχή αυτής της ιστορίας ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να ξεπεράσει σε ένταση, σε σφοδρότητα ό,τι έχουμε στην πρόσφατη ιστορία μας σε ενεργειακό πόλεμο. Προσφέρει γενναίες εκπτώσεις στο πετρέλαιό του, αλλά με ένα πολύ κρίσιμο όρο. Οι αγοραστές θα πρέπει να διασχίσουν τα επικίνδυνα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς τα προβλήματα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Οι χώρες, οι πολιτικές συνδέονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι αν αύριο τελειώσει ο μίνι πόλεμος, αύριο, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα πάρει κάποιους μήνες. Άρα μην νομίσουμε ότι θα τελειώσει, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το πορτοφόλι μας, πληρώνουμε το λογαριασμό και δικαιολογημένα ανησυχούμε και στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Η επίσκεψη του Τραμπ δεν είναι, στην Ελλάδα δεν είναι άνευ σημασίας. Έχει πριν από την επίσκεψη στην Ελλάδα, θα πάει στην Κίνα και σε μια εβδομάδα περίπου και αυτό έχει τη σημασία του, διότι θα πιέσει τους Κινέζους να πιέσουν τους φίλους τους, τους Ιρανούς, άρα τελειώνεται. Και θα έρθει στο τέλος και εδώ και είναι μια σημαντική επίσκεψη, έτσι όπως το βλέπω εγώ, νομίζω ότι θα ήθελε μέχρι τότε και το 4 Ιουλίου που η Αμερική θα γιορτάσει 250 χρόνια ιστορίας της, νομίζω θα θέλει να το έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μακάρι. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το τονίζω.
0: Α, με τον ένα ή με τον άλλο
1: με
0: τρόπο.
1: Με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Αυτό.
1: Σαφέστατα και προτιμά τη διπλωματία. Αλλά είναι και το στέλνει μηνύματα, αλλά είμαι έτοιμος. Έχετε και χειρία ακόμα. Αλλά.
0: Αλλά. Αυτό το αλλά είναι πόσο θα το πληρώσουμε εν τέλει, κύριε Τζιαμπίρη. Γιατί είπαμε, εμείς μπορεί να μην συζητούσαμε τόσο έντονα το τελευταίο διάστημα για την Μέση Ανατολή, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ο χρόνος μετρούσε και ήδη υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι είναι σημαντικά τα πλήγματα και στη βιομηχανία και στον τουρισμό. Εμάς, ας πούμε, όσο μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο ο τουρισμός. Θέλω ένα σχόλιο και για αυτό το παράθυρο που άφησε ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μίλησε σε ένα συνέδριο και είπε ότι ενδεχομένως να δούμε και ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς, βεβαίως υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι είδους προϋποθέσεις μπορεί να είναι αυτές?
1: Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι πρώτον θα τα έχουν ανοίξει δοκιμαστικά οι Αμερικανοί, θα έχουν κάνει δηλαδή την πρώτη δουλειά.
0: Θα
1: έχουν ανοίξει.
0: Δηλαδή.
1: Θα ακολουθήσουμε. Ναι. Και η άλλη προϋπόθεση που δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Υπουργό, αλλά υποθέτω, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι δεν θα πάμε σε όλο εμείς, θα έρθουμε η Ελλάδα, θα πάμε στο πλαίσιο ή του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΗΕ ή και των τριών. Δηλαδή θα έχει εξομαλυνθεί κάπως, θα είναι πιο ήρεμα η κατάσταση, θα έχουν ανοίξει ως ένα σημείο τα στενά του Ορμούς και εμείς θα είμαστε υπό την ομπρέλα, την νομική και την ουσιαστική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ. Αυτές είναι αυστηρές προϋποθέσεις και νομίζω ότι υπό αυτή την έννοια είναι λογικό και μπορεί να έχει και ωφέλη μια γεωπολιτική αναβάθμιση, αλλά αφού φτάσουμε εκεί, έτσι, όχι πριν.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα είναι αυτή η επίσκεψη που φαντάζομαι ότι για να αναφέρεται και η κυρία Γκυλφόιλ σήμερα από την ΕΡΤ, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην επίσκεψη, έχει μάλλον κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει, μπορούμε σχεδόν να σκεφτούμε και τις ημερομηνίες. Αν το ΝΑΤΟ είναι 7 και 8 και 4 του Ιουλίου είναι η Αμερικανική γιορτή, ναι. Εκεί 5, 6, 7 εκείνες τις μέρες φαίνεται ότι είναι οι πιο πιθανές, οι πιο σως. Που θα λέγαμε τώρα, είμαι και καθηγητής. Αλλά να πούμε κάτι. Τελευταία φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ελλάδα, ο Ομπάμα, αλλά έλεγε η θητεία του και είχε ήδη βγει ο Τραμπ. Άρα μειωμένη σημασία. Τώρα έχουμε εν ενεργεία πρόεδρο.
0: Και τι πρόεδρο.
1: Και τι πρόεδρο. Όταν έρχεται ένας πρόεδρος όμως, του εκθέτει ζητήματα, βλέπει, έχει προσωπική επίγνωση, είναι μια ευκαιρία και για μας. Και εδώ βοηθάει ότι έχει η Αμερική μια πρέσβη, η οποία είναι κολλητή του, είναι, δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο και τον βγάζει κυριολεκτικά. Και μην να δούμε, καλά στην Ακρόπολη είπατε, μήπως πάει και σε κανένα Άγιο Όρος, λέω εγώ τώρα. Να δούμε τι θα επιλέξει σαν πρόγραμμα. Σίγουρα όμως δεν θα του πουν όχι αν πει θέλω να πάω εδώ ή εκεί.
0: Αυτό το είπα και εγώ, συμφωνείτε
1: το είπατε,
0: βλέπω.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολο να το αρνηθείς. Ιδίως όταν ο ίδιος έχει στρώσει το έδαφος έτσι, με ροδοπέταλα, μας είπε και πολύ terrific guys. Οπότε ενδεχομένως να έρθει να μας δώσει και τα εύσημα από κοντά.
1: Πέρα από τα κοινωνικά και όλα αυτά είναι και μια ευκαιρία να εκθέσει η χώρα μας το ρόλο της στην περιοχή, να εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτό που κάνει και είναι υπ' αυτή την έννοια μια ευκαιρία όποτε έρχεται Αμερικανός πρόεδρος στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Καλό το γενικό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε και για το ειδικό. Κύριε Τζιαμπύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Αριστοτέλης Τζιαμπύρης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της

αεροδρόμιο από Ηράκλειος Μαρούσι στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή. Πρόσθεσε ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζη υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

19,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Δεν έχει αλλάξει δυστυχώς τίποτα προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά την κίνηση. Δηλαδή, θα σας τα πω συνοπτικά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, θα μπλοκάρετε. Από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα, αλλά είναι μεγάλο το κομμάτι το καθοδικό του Κηφίσου που έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό, την οποία δεν σας ανέφερα νωρίτερα, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο έως Μαρούση. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, να ένα κομμάτι που ας πούμε συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε κίνηση, αλλά αυτό το απόγευμα είναι μια εξαίρεση. Στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Λοιπόν, οι βασικότερες, έτσι, το πρώτο θέμα σήμερα έρχεται από την Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο το λέω για εσάς που ενδεχομένως συντονιστήκατε τώρα. Το νέο είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μας επισκεφθεί τον Ιούλιο, ως φαίνεται. Το επιβεβαίωσε με έναν τρόπο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα στις αρχές του Ιουλίου. Θα έρθει στη χώρα μας, θα είναι μαζί του ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Τώρα, αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη για να συζητήσουμε για τα δικά μας θέματα, τα ζητήματα καθημερινότητας, όπως θα έλεγε κανείς. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε με αφορμή αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για τα ατυχήματα με πατίνια. Ατυχήματα που αφορούν βασικά ανηλίκους,

0: αλλά και ενήλικες βεβαίως εμπλέκονται. Σήμερα μάλιστα είχαμε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα μετά την ιστορία αυτή, την πολύ θλιβερή ιστορία με τον 13χρονο στην Κρήτη. Είχαμε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι. Θύμα ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, επίσης στην Κρήτη δηλαδή το θύμα. Και πριν από λίγο διάβαζα ένα SOS να εκπέμπεται από τους παιδιάτρους. Τα παιδιά, λένε οι παιδίατροι, δεν έχουν την κριτική ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου. Επομένως, εσείς ως γονείς, όταν σας ζητούν ένα πατίνι, μην σπεύδετε να αγοράσετε το πατίνι αυτό, διότι είμαστε ήδη επιβαρημένοι, στατιστικώς μιλώντας. Τα στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Το 25 είχαμε 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 είχαμε 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. 400 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο. Και το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω του έντονου φαινομένου υποαναφοράς. Πέφτεις, χτυπάς και δεν λες πως τραυματίστηκες. Αυτό το λένε και μαρτυρίες γιατρών που έχουν μιλήσει σε διάφορα ρεπορτάζ. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, φαίνεται ότι τα άκουσε η κυβέρνηση και καλώς τα άκουσε και καλώς τοποθετήθηκε σήμερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σωσογοίδης, ο οποίος προανήγγειλε στην πραγματικότητα μια νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η προσωπική μου θέση είναι να απαγορευθούν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, και νομίζω ότι με αυτό συμφωνεί και ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, Κώστας Ντελέζος, με τον οποίο το έχουμε συζητήσει το θέμα. Αλλά γιατί όχι, μιας και η επικαιρότητα το φέρνει και πάλι μπροστά μας, Κώστα, να το ξανασυζητήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής. Δεν έχουν περάσει λίγους μήνες από τότε που τα λέγαμε αυτά και λέγαμε για τα πατίνια, δηλαδή η μικροκινητικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Το θέμα είναι οι κανόνες με τους οποίους θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς εδώ αρκεστήκαμε στο να περάσουμε κάποιους κανόνες στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, οι οποίοι τι κάνανε, ουσιαστικά επιτρέπανε στα πατίνια να κινούνται στο οδόστρωμα ανάμεσα στα άλλα οχήματα. Μάλιστα μπήκαν κάποιοι κανόνες ότι εντάξει θα πηγαίνουν σε δρόμους όπου η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπει ταχύτητες άνω των 50 χιλιόμετρων. Μα ούτε καν το προβλεπόμενο, αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό δηλαδή, τους δρόμους αυτούς δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει. Απλά θα πρέπει να κινείται σε μια ειδική λωρίδα δεξιά του δρόμου, η οποία είναι σημασμένη, μπορεί να είναι κατακόκκινη ή αλλού είναι πράσινη κλπ. Και γράφει επάνω 30 χιλιόμετρα. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τέτοιους δρόμους δεν έχουμε δει ακόμη να έχουν σημανθεί.
0: Ναι.
1: Κανένας από τους δήμους δεν έχει ασχοληθεί. Έχουν μπει σε κάποιους δήμους όρια 30 χιλιόμετρων, όπου είναι κυρίως στενοί δρόμοι και μονόδρομοι κλπ. Αλλά σημάνσεις αυτού του είδους δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε την εξής βέβαια, το εξής νομικό κενό. Δηλαδή, ποιο είναι το νομικό κενό, είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια θεωρούνται επιό, δηλαδή ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και όχι κανονικά μηχανοκίνητα οχήματα. Διότι το πατίνι αναπτύσσει ταχύτητα, έστω και τα 25 χιλιόμετρα που αναπτύσσει, είναι μηχανοκίνητο όχημα. Εάν αυτό πέσει πάνω σε κάποιον άνθρωπο με αυτή την ταχύτητα, θα του κάνει ζημιά, θα τον τραυματίσει. Πόσο μάλλον εάν βρεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα. Στα κενά τα οποία υπάρχουν επίσης είναι ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Δηλαδή, εάν στο δρόμο θα συγκρουστεί ένα γιοταχή με ένα πατίνι στο οδόστρωμα, θα ψάχνει ο καθένας να βρει πώς θα αποζημιώσει τον άλλον, ποιος φταίει, τι γίνεται. Επίσης, δεν υπάρχουν πινακίδες. Δηλαδή, θα χτυπήσει κάποιον στο οδόστρωμα, θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα ξέρει κανείς ποιος ήταν.
0: Αυτό σίγουρα γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι θεωρητικό σενάριο. Αυτό συμβαίνει.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν στο εξωτερικό έχει λυθεί. Αυτά έχουν επιβληθεί. Το θέμα του κράνους. Εδώ τι γίνεται. Πρώτα ήρθαν οι εταιρείες οι οποίες μισθώνουν τα πατίνια και στη συνέχεια ήρθε η πολιτεία να βάλει κανόνες. Τι κανόνες δηλαδή. Λέει λοιπόν ότι ο αναβάτης πρέπει να φοράει κράνος. Ποιος θα ελέγχει ότι ο αναβάτης θα φοράει κράνος την ώρα που μισθώνει ένας

0: Τσιτσιρικάς ένα πατίνι μέσω της εφαρμογής που έχει στο κινητό του.
1: Δεν γίνεται να μην ξεκινά το πατίνι αν δεν πληρήσει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Υπάρχουν τρόποι να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε, ξέρω εγώ, το πρόσωπο. Να κάνουμε ειδητοσκόπηση, να κάνουμε τα πάντα. Μπορούσε με μία εφαρμογή, εάν δεν φοράει κράνος, να μην του ξεκλειδώνει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν στο εξωτερικό τα παιδιά αυτής της ηλικίας, έχουν πάει στο σχολείο, έχουν παρακολουθήσει μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ δεν υπάρχει.
1: Και έχουν και μια υποδομή στην οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πατίνι.
0: Εδώ λοιπόν,
1: δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Στο οδόστρωμα έχουμε δύο ειδών χρήστες. Απ' τη μια είναι οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν δίπλωμα οδήγησης, έχουν κάνει μαθήματα, ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και διαθέτουν και ασφάλεια. Ασφάλιση εναντιαστικής ευθύνης κλπ. Και απ' την άλλη έχουμε 15χρονους οι οποίοι δεν ξέρουν κυκλοφοριακή αγωγή, δεν ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν σας λέω για το τι γίνεται πάνω στα πεζοδρόμια. Δηλαδή, εγώ εργάζομαι σε μια περιοχή που είναι κοντά ο Φάρος Τυφλών, είναι στην Καλλιθέα. Λοιπόν, βλέπεις πάνω στις διαγραμμίσεις που είναι για τους ανθρώπους τους, που δεν βλέπουν, που κινούνται με το μπαστούνάκι τους και, ή με το σκύλο τον οδηγό, βλέπεις να είναι παρατημένα πατήρια.
1: Έχω κανένα πλαίσιο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια εφαρμογή στο εξωτερικό, η οποία τι κάνει. Εάν το πατίνι δεν πάει σε χώρο στάθμευσης, δεν σταματάει να γράφει η χρέωση. Δηλαδή, μόνο όταν θα πάει στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο χώρο στάθμευσης, που θα αναγνωρίζει με αισθητήρες ότι είναι εκεί, πότε σταματάει η χρέωση της κάρτας.
1: Άρα, Κώστα, κάποιος θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχει λύσει και μετά να δώσει τις άδειες.
0: Μπράβο. Θα έπρεπε λοιπόν πρώτα να υπάρξει συντονισμός. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση των εταιριών στο εξωτερικό, τα πατίνια τα οποία είναι εκτός τέτοιων χώρων, να έχουν ειδικά βαν και να τρέχουν να τα μαζεύουν από τα πεζοδρόμια. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες. Εδώ τι φτάσαμε. Έχουμε 5.000 πατίνια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όπου το μισθώνει ο ένας με μια εφαρμογή, δεν ελέγχει κανένας αν αυτός που το μίσθος είναι 15, είναι 12 ή 13 πόσο είναι, δεν ελέγχει κανένας αν αυτός που το μισθώνει φοράει κράνος. Και απ' την άλλη, όπως είπαμε, δεν υπάρχει η ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή είναι ένα άναρχο τοπίο.
1: Το εντελώς αρρύθμιστο. Και πάρα πολύ τελικά, θέλω να πω, είναι μια καθημερινότητα αυτή.
0: Γιατί εμείς έχουμε
1: τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί επισήμως.
0: Είναι αυτό που είπες πριν, διότι πολλά περιστατικά δεν δηλώνονται επίσημα ως ατυχήματα με πατίνι. Και άρα η πραγματική εικόνα πιθανόν είναι χειρότερη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26 έχουμε 150 τραυματισμούς. Λοιπόν, ήταν θέμα χρόνου. Είπαμε ότι δεν ξορκίζουμε την μικροκινητικότητα, αλλά η μικροκινητικότητα πρέπει να έχει κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες, οι Δήμοι να ορίσουν ποιους δρόμους θα χρησιμοποιούν οι αναβάτες της μικροκινητικότητας, αλλά και εκεί να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχει σήμανση και να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια ασφαλή μετακίνηση.
1: Άρα το βλέπεις να έρχεται, όπως το είπε
0: ο κ. Χρυσοχοίδης, είπε ότι θα μπουν κανόνες.
1: Να απαγορευτούν. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Θέλω να πω, ας ενηλικιωθούν και ας πάρουν μετά το πατίνι, έχοντας περάσει κάποια σχετική εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να είναι 14.
0: Έβλεπα τη μητέρα που αποχαιρετούσε το 13χρονο παιδί της. Και έλεγε η γυναίκα ότι. Δυστυχώς όμως του πήραν το πατίνι.
1: Δηλαδή υποκύπτουμε πολλές φορές στην πίεση των παιδιών. Νομίζουμε ότι έτσι είμαστε καλύτεροι, εξορκίζουμε τις τύψεις μας και μετά να πω στην πατάς.
0: Θα πρέπει να μπουν στα σχολεία, δηλαδή η κυκλοφοριακή αγωγή θα πρέπει να μπει ως μάθημα.
1: Πόσα χρόνια όμως το λέμε αυτό, βρε
0: Κώστα. Το λέμε χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν 9 και γέρασα. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να μπαίνουν άνθρωποι.
0: Φτιάχνονται.
1: Που γνωρίζουν την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Τόσοι άνθρωποι που βγαίνουν στα παράθυρα, τους ακούμε εδώ,
0: από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή διαπλάθεις έναν οδηγό ο οποίος θα είναι ένας οδηγός που θα ξέρει τι ακριβώς θέλει στο οδόστρωμα.
1: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα πατίνια και τους ανηλίκους για να πάμε στους ενήλικες και στις κάμερες που γράφει σήμερα στα νέα. Καλά τα πήγαμε. Σε ένα μήνα 13.700 τροχές παραβάσεις.
0: Οι οποίες ήταν

0: Καλή σκομιδή.
1: Ήταν μόνο από 8 κάμερες.
0: Φαντάσου να ξεκινήσει να ενεργοποιηθεί όλο το δίκτυο.
1: Δηλαδή από τις 30 Μαρτίου έως και τις 29 Απριλίου οι 8 κάμερες που είναι σε ισάριθμα σημεία στην Αττική κατέγραψαν 13.705 παραβάσεις. Επίσης οι 10 κάμερες που είναι πάνω στα λεωφορεία της ΟΣΥ κατέγραψαν άλλες 328 παραβάσεις μέσα στην ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή παραβίαση των λεωφορελωρίδων. Οι κάμερες έρχονται, δηλαδή έχουν αργήσει βέβαια, έχουν καθυστερήσει, άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε. Έως τον Ιούλιο θα έχουμε τις 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και τις υπόλοιπες κάμερες.
0: Αυτές οι 388 κάμερες που θα έρθουν όπου να είναι, μας χωρίζουν δύο μήνες, θα παρακολουθούν τα πάντα, είναι αυτές οι έκθεσεις.
1: Όχι. Υπάρχει την εξής διαφορά. Αυτές οι κάμερες λοιπόν θα καταγράφουν το κόκκινο. Δηλαδή, ήδη αν παρατηρήσει κάποιος σε κάποια σημεία, τοποθετούνται στήλοι σιδερένιοι, είναι 17 μέτρα πριν από τους φωτεινούς σηματοδότες, και αυτοί θα καταγράφουν το πίσω μέρος του οχήματος. Δηλαδή, αν κάποιος φτάσει στο φανάρι και παραβιάσει το κόκκινο, αυτό θα καταγράφει η κάμερα. Δεν θα καταγράφουν όλα τα υπόλοιπα που καταγράφουν οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου, υπέρβαση ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου.
0: Μόνο με ποιον μίλαγε στο κινητό δεν καταγράφει.
1: Ζώνηση, κράνους κλπ. Παράνομη κίνηση σε λεωφορολωρίδες και σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που διευκολύνει την αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων και δίνεται η δυνατότητα επίσης για να διασταυρώνει η τροχιά και στοιχεία για να ασφαλιστά οχήματα, για οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο, που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, αλλά και που κινούνται μέσα στο δακτύλιο παράνομα. Ναι. Αυτός ο διαγωνισμός έχει βγει τώρα στον αέρα, προβλέπει να αγοραστούν σε πρώτη φάση 1.000 κάμερες που θα διαμεραστούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Mm-hmm. Επίσης τρέχει ένας διαγωνισμός της ΟΣΥ, των οδικών συγκοινωνιών, για 250 κάμερες αντίστοιχες και θα έρθουν και εκεί άλλες 250 επιπλέον κάμερες. Αυτές οι 500 συνολικά κάμερες θα μπουν στα λεωφορεία.
0: Άρα εκεί θα είμαστε όταν τελειώσουν όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί. Τώρα ποιος ξέρει βέβαια πόσα χρόνια μετά μιλάμε, αν βάλει κανείς και τις καθυστερήσεις.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 27 θα έχουν τελειώσει όλα αυτά.
0: Άρα από το 28 και μετά θα έχουμε στοιχεία. Πολύ περισσότερα στοιχεία.
1: Και νωρίτερα, δηλαδή αν τρέξει ο διαγωνισμός αυτών των 1.000 καμερών, μέσα στο 27 θα έχουμε πλέον αστυνόμευση μια νέα εποχή ψηφιακής τροχονομικής επιτήρησης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα έχουν κεντρικό ρόλο πλέον στην οδική ασφάλεια. Διότι για φαντάσου σήμερα, δηλαδή βγαίνει η αστυνομία, η τροχέα να κάνει ελέγχους, πάει σε ένα σημείο για ένα δίωρο. Εκεί δεν θα υπάρχει αυτό. Θα είναι μια κάμερα 24 ώρες το 24ωρο, δεν θα κουράζεται και δεν θα αποσύρεται και θα καταγράφει τις παραβάσεις οι οποίες.
0: Δεν θα έχουμε αυτό το επιχείρημα που λέμε, μα η τροχέα που είναι, δεν γίνονται έλεγχοι. Τώρα τελειώνει και αυτό.
1: Έτσι. Πάντως να πούμε, σήμερα έχουμε, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, έχουμε τις κάμερες της τροχέας που είναι σταθερές και κινητές. Είναι 35 κάμερες στην Αττική Οδό σε 17 σημεία του δικτύου. Είναι 12 σταθερές κάμερες του ΑΣΑ στις λεωφορολωρίδες, είναι βέβαια λίγο παρεχημένες αυτές. Είναι οι 8 πιλωτικές κάμερες αυτές που είπαμε ότι μέσα σε ένα μήνα καταγράψανε 13.700 παραβάσεις. Mm-hmm. Επίσης είναι και οι 10 κάμερες στα λεωφορεία της ΟΣΥ που ελέγχουν τις λεωφορολωρίδες. Αυτές είναι οι κάμερες που υπάρχουν. Και είπαμε ποιες από αυτές λειτουργούν και πώς λειτουργούν.
0: Πάντως, αυτές οι 8 πιλωτικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, που έχει και στη Μεσογείο, ας πούμε, έχει και στο κέντρο, ήταν γνωστά τα σημεία.
1: Είναι στο Δήμο Αθηναίων, στην Αγία Παρασκευή, στη Ραφίνα, στην Καλλιθέα, Βάρη Βούλα, Βουλιαχμένη, Άλυμο,
0: ναι,
1: Ελληνικό και στη Φιλοθέη Ψυχικό.
0: Ναι, εκεί,
1: είναι σε διάφορα
0: σημεία. Και εθνικής αντιστάσεως. Το ξέραμε, θέλω να πω. Δεν πτωήθηκαν κάποιοι, γιατί τώρα 13.000...
1: Κάποιοι βέβαια, εγώ επειδή κινούμε και λίγο εδώ στη Συγκρού, επειδή στη Συγκρού έχει δύο σημεία που είναι οι κάμερες, βλέπω ότι πάνω από τα 100 χιλιόμετρα δεν πάει, γιατί το ανώτατο όριο στη Συγκρού είναι τα 90 χιλιόμετρα. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν αυτό το όριο πλέον, διότι ο φόβος φυλάει τα έρημα που λέμε και αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε.

0: Δηλαδή τι γίνεται, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο καινούριος, εφαρμόστηκε στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη. Όμως επειδή γινόταν κουβέντα ένα χρόνο πριν ότι έρχεται δρακόντιος κώδικας, γίνεται αυτό, θα έχει πρόστιμα, θα έχει διάφορες άλλες προβλέψεις, ο κόσμος άρχισε να προσέχει. Δηλαδή που σημαίνει ότι και η ενημέρωση είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Δηλαδή σήμερα στη ψηφιακή εποχή δεν νοείται η πολιτεία να μην ενημερώνει τον οδηγό. Δηλαδή έχουμε τι έχουμε, έχουμε ένα καινούριο κόκ με καινούριες προβλέψεις κλπ. Λοιπόν, θα μπορούσε η πολιτεία με τα ψηφιακά μέσα που έχει, με το GovGR και με όλα τα υπόλοιπα, να στέλνει στον οδηγό στο τέλος κάθε χρόνο και να του λέει: ευχαριστώ που μας πλήρωσε στα τέλη κυκλοφορίας, αλλά για να είσαι πιο ασφαλής στον δρόμο που κυκλοφορείς, θα πρέπει να προσέξεις ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Ο κώδικας άλλαξε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάρει δίπλωμα πριν από 40 χρόνια. Δεν ξέρει δηλαδή τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια από όλους, όχι μόνο από τα συνήθη υποζύγια, τους οδηγούς ή τους υπολείπους, αλλά και την πολιτεία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό το κομμάτι της οδικής ασφάλειας και είδαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο με αυτή την κινητοποίηση που υπήρξε, με τα δημοσιεύματα, με τα ραδιόφωνα, το κανάλι κλπ, όλα που παίζανε, είχαμε 150 ανθρώπους νεκρούς λιγότερους, δηλαδή πολύ σημαντικό.
1: 150 οικογένειες, προφανώς. Μα το βλέπεις και στην πράξη, δηλαδή πια βλέπεις ότι με 2-3 απλά πράγματα, γιατί τώρα το να λειτουργεί το μετρό το Σαββατόβραδο μέχρι αργά, είναι ένα απλό πράγμα σε μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, έτσι. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Που θα έπρεπε να είναι ο κανόνας, έτσι. Δηλαδή
1: ακόμα αργήσαμε, αλλά έστω και αργά το πετύχαμε. Βλέπω και οι νέοι. Και το Πάσχα, αν θέλεις, κάναμε όλοι το τεστ στις παρέες μας. Δεν θα πιω ούτε και
0: όταν κάποιος βγαίνει το βράδυ, λέει ότι στο ένα ποτηράκι σταματάω γιατί θα αρχίσει να...
1: Έλα στη γειτονιά να πιούμε ένα κρασί, να πάμε ένα πόδιο στο σπίτι. Γίνεται και αυτό. Δεν μου λες, Κώστα, τελευταία ερώτηση. Από αυτές τις 1.700 τροχές παραβάσεις, οι περισσότερες αφορούσαν κινητό?
0: Λοιπόν, έχουμε τρεις κατηγορίες παραβάσεων. Αυτές κατέγραψαν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι το κρατάνε στο χέρι το τηλέφωνο. Είχαν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση ζώνη ασφαλείας από οδηγούς και συνοδούς. Αυτές ήταν οι τρεις κύριες παραβάσεις από τις 13.000.
1: Αλλά το κινητό πρώτο, το κινητό το αποχωρήσαμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, το κινητό και ευθύνεται για σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, δυστυχώς.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ο Κώστας Δελέζος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος, γράφει στην εφημερίδα Τα Νέα και μας ενημερώνει για τέτοια ζητήματα. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε για την αποφώνηση της πρώτης ώρας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr

0: η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιοφώνα σας, εδώ οι ακροατές που παρακολουθούν τα πάντα και έχουν πολλές φορές την πληροφορία πριν από εμάς, με ενημερώνουν ότι είχε ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη, η βιντεοδιάσκεψη που είχαν εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης, εκεί τοπικοί φορείς, με τη Ryanair, και φαίνεται πως δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία, διότι η Ryanair απειλεί να φύγει από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια πίεση για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους γύρω από την παρουσία της στο διεθνές αεροδρόμιο, μέσα σε όλο αυτό το ταρατατζούμ που ζούμε. Και οι Financial Times, ξαναλέω, λένε ότι ο πρώτος τομέας που θα πληρώσει το μάρμαρο αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα είναι οι αερομεταφορές. Όλα αυτά δεν μας ευνοούν. Σας τα λέω για να σας προαναγγείλω μια κουβέντα σχετική αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που πλησιάζει, με την συνάδελφο, την δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά από τον City 106,1 FM της Θεσσαλονίκης, που κάθε μέρα τέτοια ώρα μας αναμεταδίδει. Επομένως, να και μια ευκαιρία να στείλουμε τις καλησπέρες μας, τις θερμές καλησπέρες μας στην Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις που προηγούνται του δελτίου, να σας πω πως έχετε λίγες ημέρες περιθώριο να δηλώσετε συμμετοχή για αυτή την μοναδική γιορτή του αθλητισμού που γίνεται κάθε χρόνο. Μια γιορτή που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Είναι το Messenia Challenge. Είναι μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Περισσότερες από 70 δραστηριότητες, δεν θα βαρεθείτε καθόλου, σε αυτό το εκπάγλο ομορφιάς τοπίο. 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνα και σε όλη την Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης, θα είναι όλοι τους εκεί και θα είναι για αυτή τη διοργάνωση. Αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, περισσότερες πληροφορίες θα μάθετε στο messiniachallenge.com. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, check ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου και Φυσού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τη νέα επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα με πυράβλους και ντρόουνς προερχόμενους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε

0: και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συγκυρία που, όπως είπε, αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη. Ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι τα επίπεδα ανάπτυξης που καταγράφονται σήμερα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές πιέσεις και τα ζητήματα παραγωγικότητας. Κάλεσε σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Καταστολής του Καταναγκασμού αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, ζήτησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, καταδικάζοντας τις απειλές αποσταθεροποίησης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντός του 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ, επισκεπτόμενη το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου με πιθανή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Είχαν συστήσει τηλεφωνικό κέντρο σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις ομάδες πεδίου, όπως τις αποκαλούσαν, που δρούσαν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τη μέθοδο του ΡΙΦΙΦΙ χρησιμοποίησαν ανάγνωστοι για να εισβάλλουν σε ένα μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτό. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Όπως έγινε γνωστό, οι δράσεις άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, αφαίρεσαν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία ήταν 297.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Και έχω καλά νέα να σας πω. Αν μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, να σας πω ότι τα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Δηλαδή, μόνο η παραλιακή θα σας ζορίσει λίγο, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, και ο Κηφισός το καθοδικό του εκεί, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Βλέπω τα μηνύματά σας στην

αναπηρία έρχεται και ακυρώνεται από τη δική μας συμπεριφορά. Αλλά λέμε, αλλά κάνουμε και πολλές φορές, αλλά εννοούμε. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος στη θέση του. Ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Και αν το ένα σοβαρό μεγάλο θέμα είναι η Μέση Ανατολή, το δεύτερο είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία που εξελίσσεται σε ένα Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο. Είναι λίγο δύσκολο να μην το έχετε ακούσει. Είναι διεθνώς μια πρωτοσέλιδη είδηση και πάρα πολύ σοβαρή. Αφορά ένα Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στον Ατλαντικό. Και τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για την υγεία των ανθρώπων που επιβαίνουν και του πληρώματος βεβαίως. Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε από την Αργεντινή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, υπό καθεστώς βεβαίως πολύ αυστηρής καραντίνας. Περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο. Οι αρχές αρνούνται να δώσουν άδεια προσέγγισης για λόγους δημόσιας υγείας. Καμία χώρα προφανώς δεν θέλει να δεχτεί αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Οι επιβάτες παίρνουν δύσκολες ώρες, μοιράζονται την αγωνία τους με τους συγγενείς τους και κάποιοι ζητούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό που ξέρουμε είναι πως 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αρκετοί ακόμη εμφανίζουν συμπτώματα. Οι αναφορές μιλούν για συνολικά 7 πιθανές περιπτώσεις, 2 είναι οι επιβεβαιωμένες, άλλες βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο χανταϊός, μας τα εξηγούσε χθες η κυρία Ψαλτοπούλου, είναι ένας ιός σπάνιος, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα τροκτικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση και ανθρώπου σε άνθρωπο. Το ζήτημα είναι, εδώ έρχεται λίγο να μας τα χαλάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αρχικά πιστευόταν ότι τα κρούσματα αυτά μπορεί να προέρχονται από μολυσμένο περιβάλλον. Τώρα ο ΠΟΗ εξετάζει το ενδεχόμενο μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Και βεβαίως παρακολουθούμε όλη αυτή την ιστορία ψύχρεμα, διότι ο συνολικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό θεωρείται χαμηλός, αλλά όταν ακούμε για ιό, για καραντίνα, τα χρόνια που έχουν περάσει δεν είναι και τόσα πολλά πια. Το μυαλό μας πάει πίσω σε εκείνα τα χρόνια του 2020.

Λοιπόν, πλησιάζει 7 και 4, το διαβάζω τώρα για ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Συνέβη στο Νέο Κόσμο. Πρωταγωνιστής, ένας 15χρονος, τραυματίστηκε από επίθεση μιας ομάδας νεαρών, πιθανότατα συνομιλίκων του, ενώ βρισκόταν μαζί με φίλους έξω στον δρόμο. Τα Σαββατόβραβα, τα παιδιά διασκεδάζουν κατά αυτόν τον τρόπο πια. Ξεκινά πανομοιότυπα, δηλαδή αν κάτσει κανείς και το μελετήσει, το χαρτογραφήσει, όλα ξεκινούν με μια απλή ερώτηση που απευθύνουν συνήθως οι δράστες: από ποια γειτονιά προέρχεσαι? Καμιά φορά μπορεί να είναι και οπαδικά τα θέματα, τι ομάδα είσαι, και κάπως έτσι κλιμακώνεται η ένταση μέσα σε λίγα λεπτά. Το ζήτημα είναι, όπως επισημαίνει και ένας ακροατής, μία το διαδίκτυο, μία τα πατίνια, μία που βγαίνουν έξω και πλακώνονται. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά και πρέπει να το προσέξουμε, όχι θεωρητικολογώντας πάντως. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να ανηφορήσουμε προς τα βόρεια. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι τη Θεσσαλονίκη τώρα και τους Θεσσαλονικείς να είναι έξω, να γεμίζουν την παραλία. Η ανοιξιάτικη ωραία Θεσσαλονίκη που μας ακούει τα απογεύματα, και να τη στείλουμε τις καλησπέρες μας. Κυρία Μαρία Σαμολαδά είναι μαζί μας, συνάδελφος δημοσιογράφος από τον City 106,1 FM.

0: σαν να μεταδίδει. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την Αθήνα. Πολύ ωραία σύμπραξη, χαιρόμαστε πολύ που ο City είναι η φωνή του Sky στη Θεσσαλονίκη και έχουμε αυτή την πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι έχει έναν υπέροχο καιρό, έχει ακόμα ήλιο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσει στην παραλία, στη Νέα Παραλία, όπου εκεί επανατοποθετούνται οι υπέροχες και ξεχωριστές και γνωστές ομπρέλες του Λοβολόπουλου. Μετά τον καθαρισμό τους, όπου εκεί περιμένουμε να δούμε και αν θα κάνει κάποια δήλωση, να σου πω την αλήθεια, από την σύσκεψη που είχε και σήμερα το απόγευμα, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 η ώρα. 5-5 και μισή περίπου, μια διαδικτυακή σύσκεψη που ο ίδιος προκάλεσε, αυτή τη φορά με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας από το Δουβλίνο, της Ryanair, και συμμετείχαν σε αυτήν τόσο ο αντιδήμαρχος του τουρισμού, ο κ. Βασίλης Γάκης, όσο και αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, η Δίκη Χατζηβασιλείου, αλλά και η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, η κυρία Κυριακή Ουδατζή.
0: Έχεις, εδώ οι ακροατές μας που είναι νήμοροι για όλα, μας λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Δηλαδή ούτε ότι θα φύγει η Ryanair, απείλησε ότι θα φύγει βέβαια, ούτε ότι θα μείνει. Έχουν, κάθονται κάτω και βάζουν, φαντάζομαι, ζητήματα οικονομικής φύσεως στο τραπέζι, μετρούν αυτά τα κουκιά. Απλώς έρχεται αυτή η κουβέντα σε μια έτσι δυσμενέστατη συγκυρία παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές. Γι' αυτό και βλέπω ότι το θέμα έχει σηκωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες.
1: Κοίταξε να σου πω, καταρχάς να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Δηλαδή η Ryanair μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο του 2026, θα εκτελεί κανονικά τα δρομολόγια της. Στην περίπτωση που αποφασίσει να κλείσει τη βάση της, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει βάση, εκεί νομίζω ότι θα αρχίσει το πρόβλημα. Και δεν θα αρχίσει, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα μόνο για τους επισκέπτες της πόλης. Θα δημιουργήσει πρόβλημα και στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι επιλέγουν τη συγκεκριμένη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία για να κάνουν πολλές και διαφορετικές μετακινήσεις τους.
0: 33 πτήσεις ημερησίως έχει Ryanair στο Μακεδονία.
1: Σωστά. Σωστά. 3 αεροσκάφη στη βάση της, 33 δρομολόγια και περίπου 109 πτήσεις την εβδομάδα. Οπότε αυτό, όπως έχει καταμετρηθεί μέχρι τώρα, πρόκειται για το χρόνο περίπου 500.000 επιβάτες. Μισό εκατομμύριο επιβάτες δεν είναι και λίγοι. Και βέβαια πρέπει να αναλογιστούμε και τις θέσεις εργασίας που πιθανόν θα χαθούν αν αποχωρήσει από την πόλη.
0: Ναι, είναι σημαντικό και αυτό που λες, πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, αυτό που εγώ κρατώ είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων. Δηλαδή μπορεί η Fraport ως εταιρεία να συνομιλεί με την αεροπορική Ryanair, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί σε καμία περίπτωση όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, ο οργανισμός τουρισμού Θεσσαλονίκης, όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον τουρισμό, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει διάφορα πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει τους φορείς, έχουν δώσει το δικό τους αγώνα για να καταφέρει να γίνει η Θεσσαλονίκη προορισμός. Και έχουν δώσει και αγώνα για να καταφέρουν να έρθει η συγκεκριμένη αεροπορική στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή η Ryanair μιλάει κατευθείαν με την Fraport και δεν αποκλεί ενδιάμεσους σταθμούς επικοινωνίας, τους αφήνει απ' έξω, ή θέλω να πω, αυτό πώς δικαιολογείται?
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν έπρεπε να μιλάει η Ryanair με τους φορείς ή αν έπρεπε να μιλάει η Fraport με τους φορείς. Η οποία βρίσκεται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει συνέργειες, έχουμε ανακοινώσει πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που κάνει με την πόλη, που κάνει με το Μόμους, με το Μουσείο της Πόλης. Είναι δηλαδή, έχει χαθεί κάπου μάλλον αυτή η επικοινωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι δύο είναι εταιρείες και σκοπός τους είναι το κέρδος. Ναι. Τι του συμφέρει και τι όχι.
0: Τώρα, όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα τέλη. Δηλαδή, επειδή διαβάζω και στο ρεπορτάζ της Ματίνας της Χαρκοφτάκης σήμερα στην Καθημερινή, ότι η Ryanair έχει ένα παρελθόν τέτοιο. Το έχει ξανακάνει. Δηλαδή, το έχει κάνει και στα Χανιά, το έχει κάνει και στην Go. Εκεί που μπαίνει το ενδεχόμενο αύξησης των τελών αεροδρομίου, έρχεται και πιέζει. Διότι στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι μια δημοφιλής εταιρεία, είναι low budget εταιρεία και είναι και σημαντική, έχει μεγάλο μέγεθος στην Ευρώπη.
1: πολύ μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα και ναι, μας έχει συνηθίσει. Όσοι παρακολουθούμε και το οικονομικό ρεπορτάζ, χωρίς να είμαστε στο εξειδικευμένο αυτό κομμάτι, αλλά ξέρουμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι αμήλικτη με τα οικονομικά και δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει οποιοδήποτε ευρώ από το κέρδος της. Δεν διστάζει δηλαδή να αποχωρήσει, αν χρειαστεί να βάλει λίγο νερό στο κρασί της.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, η οποία ζητήθηκε και από τον ίδιο το Δήμαρχο, από την Fraport Greece, προκειμένου να αποσαφινιστεί, εάν τελικά έχουν μεταβληθεί οι όροι συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία ή αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της αεροπορικής για τη βάση της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και εγώ από το ρεπορτάζ έχω ακούσει για το 15% αύξηση, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιος το τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε. Σε πρώτη φάση να δούμε τι θα πούνε εκεί οι τοπικοί φορείς, όπως ο κύριος Αγγελούδης που θα πάει να, σε λίγο θα είναι εκεί στην παραλία για την επανατοποθέτηση αυτού του έτσι, θρυλικού για τη Θεσσαλονίκη έργου του Ζογκολόπουλου. Νομίζω είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα άτυπο σύμβολο πια η ομπρέλα του Ζογκολόπουλου.
1: Είναι το πόσιμο.
0: Το
1: και
0: πόσιμο.
1: Εμένα να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα, αγαπώ περισσότερο το φεγγαράκι που είναι μέσα στη θάλασσα, αλλά και οι ομπρέλες είναι ένα το πόσιμο.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι αυτό που έχει προκύψει από το ρεπορτάζ φαίνεται ότι δεν είναι ενημερωμένο ούτε το Υπουργείο Τουρισμού. Και βέβαια ότι αυτό προέκυψε από τη χθεσινή σύσκεψη όπου ενημερώθηκαν και υπήρξε και άμεση επικοινωνία του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, με τον κύριο Φιωρεντίνο, που κατά τα άλλα έχουν μια καταπληκτική συνεργασία όπως βγήκε από το ρεπορτάζ που έκανα και από τις συζητήσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση και το κουβεντιάσαμε και εμείς στην εκπομπή το πρωί, ότι πώς μπορεί να πάρει στις πλάτες του ένας δήμαρχος αυτή την ευθύνη για να αναλάβει αυτή. Καλώς κάνει ο κύριος Αγγελούδης, απόλυτα καλώς. Αλλά είναι δυνατόν να περιμένουμε από έναν δήμαρχο να μπει ενδιάμεσο σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Και τελικά με ποιους όρους ενημερωνόμαστε?
0: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, ότι και το Υπουργείο Τουρισμού ίσως δεν έχει την εικόνα που θα έπρεπε να έχει, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και δύο ερωτήσεις. Δηλαδή και ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πέτρος Παπάς που ανήκει στο Πασόκ πια, έχει κάνει ερώτηση, και η κυρία Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει ερωτήσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Έγινε αυτή η σύσκεψη σήμερα και δεν ξέρουμε αν αυτό τώρα έχει βάση αλήθειας. Τι ακριβώς γίνεται? Και είναι η Θεσσαλονίκη και το τουριστικό της προϊόν, είναι το ελληνικό τουριστικό προϊόν γενικότερα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, και αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. 200, δεν είναι λίγοι, 200 εργαζόμενοι απασχολούνται από την Ryanair στην Θεσσαλονίκη.
1: Και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά και μέσα από το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφία που υπηρετείς, ότι τέτοιες αποφάσεις δεν είναι μόνο οι άμεσες επιπτώσεις. Είναι γενικότερα οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια αλλαγή, γιατί δόθηκε αγώνας για να έρθει και να καθιερωθεί μια εταιρεία το να προσγειώνει τα αεροπλάνα της στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαν όλα και ήρθε και από την πρώτη μέρα ήταν όλα καλά. Και μάλιστα πρόκειται για μια αεροπορική εταιρεία η οποία στηρίχθηκε για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δημιουργήσει τη βάση της.
0: Yeah.
1: Αυτό με κάποιον τρόπο λέει η κοινή λογική ότι πρέπει να ανταποδοθεί, ειδικά σε περιόδους τέτοιες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί μόνο έναν τουριστικό προορισμό για το καλοκαίρι ή για ένα city break. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό και συνεδριακό, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κορυφαία συνεδρία γίνονται, με τα πανεπιστήμια της. Ότι η πρόσβαση στην πόλη πρέπει να γίνεται για πάρα πολλούς λόγους και να είναι εύκολη και φθηνή, εννοείται, δηλαδή να είναι προσιτή για όλους αυτούς που θέλει να προσελκύσει και να έχει μια γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδο, διαδραματίζοντας το ρόλο που της αναλογεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
0: Και γιατί έχει όλα τα εχέγγυα, λοιπόν. Και έχει και όλους εσάς που την στηρίζετε και την υποστηρίζετε και εμάς που την αγαπάμε, αλλά από μακριά. Δυστυχώς, έτσι. Θέλω να πω ότι έχω περάσει πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη και την έχω έτσι στο μυαλό μου ταυτισμένη με πολύ ωραίες στιγμές, διότι κακά τα ψέματα μας κερδίζετε. Στην καλοπέραση μας κερδίζετε. Ξέρετε καλύτερα να περνάτε καλά σε σύγκριση με τους Αθηναίους. Απόψη μου,
1: Εντάξει, είναι πιο μαζεμένη η πόλη, γνωριζόμαστε όλοι καλά μεταξύ μας. Είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις, μπορείς να βρεθείς από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη. Οπότε μπορείς να συναντηθείς με όποιον επιθυμείς, όποια στιγμή της ημέρας αυτό και αν προκύψει.
0: Δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή, τι να πω για τις ταβέρνες και τα μεζεδοπολία, για το έξω, για τη διάθεση. Και αυτό που εδώ καμιά φορά είμαστε λίγο πιο γκρινιάριδες. Εκεί δεν ξέρω, είναι ο Βαρδάρης. Δεν ξέρω, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί. Πιο χαρούμενα, πιο γέλαστα πρόσωπα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε όλοι και να πάνε τα πράγματα κατευχήν, εύχομαι.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ και για την επικοινωνία μας και το χρόνο που δίνεις να ακουστούν τέτοια θέματα που αφορούν τελικά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά ολόκληρη τη χώρα, γιατί το ΑΕΠ στηρίζεται και από αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, η συνάδελφος από τον ΣΥΤΙΑ για τον 6,1 FM, η Μαρία Σαμολαδά, δεν έχουμε νεότερα έτσι να σας πούμε, μας είπε ότι έγινε αυτή η σύσκεψη για το μέλλον της Ryanair στο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκη. Και μας θύμισε και τις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου που επιστρέφουν μετά τον καθαρισμό τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εμβληματικό έργο. Μιλήσαμε πρόσφατα με αφορμή και το παγκάκι του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου για το ρόλο της γλυπτικής, της δημόσιας γλυπτικής στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου. Νομίζω πρωτοπόρος ήταν ο Ζογκολόπουλος, ο οποίος η ρίση του Εμπαρόδο ήταν πάνω από 95 όταν έφτιαξε το αριστούργημα αυτό. Λοιπόν, πάμε, μιας και λέμε, προσπαθώ να συνθέσω τώρα, συνθέτω τα θέματα που συζητάμε, μιας και συζητάμε για το Silver Economy, μας τα έλεγε χθες η κυρία Τραγάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και στις διαφημίσεις θα μας βάλει Vodafone που έρχεται να σας συστήσει αυτά τα εργαλεία γονεϊκού ελέγχου, διότι η μεγαλύτερη ανησυχία των γονιών σήμερα είναι τι ερεθίσματα λαμβάνουν τα παιδιά τους όσο πλοηγούνται στο ίντερνετ και στα social και στις κινητές συσκευές. Η Vodafone είναι εδώ, είναι δίπλα σας και βρίσκει αυτή την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας των παιδιών και ελέγχου ορίων από την πλευρά των γονιών. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Έρχονται οι υπόλοιπες διαφημίσεις, επιστρέφουμε κι εμείς. Η Έλλη Σκής θα είναι μαζί μας, η διευθύντρια της Vogue Greece, διότι είδα ότι σήμερα οι ιστοσελίδες και οι εφημερίδες έκαναν αναφορά και οι εκπομπές παίζουν Met Gala. Πάμε.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το
14: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για άρρωσους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να εξουδετερώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας και αμέσως θα συνδεθούμε με την Κρήτη, διότι δεν ξέρω πώς προλάβατε να ακούσετε την είδηση που μόλις εκφώνησε η Μαρία. Έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ένα νεκρό πριν από λίγο στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κρύβεται από πίσω έτσι μια φοβερή ιστορία. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας. Να του δώσουμε το λόγο, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σύντομα για να συνδεθούμε την τηλεόραση. Ξεκινά σε λίγο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Χάρη, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μας ακούει ο Χάρης? Όχι. Δεν έχουμε τη γραμμή. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σε λίγο θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας. Δεν έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Η Μέλινα Σαμάρα Δέλ θα φροντίσει ώστε σε λίγο να τον έχουμε. Μας πει για αυτό το περιστατικό με πυροβολισμούς και ένα νεκρό που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Κρήτη, στην περιοχή του Γαζίου. Είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης και κρύβει μια έτσι παρακτική ιστορία πίσω. Χάρη, μας ακούς τώρα? Σε ακούμε με δυσκολία. Καταλαβαίνω ότι είσαι στη γραμμή, αλλά κόβεται το σήμα. Μας ακούς? Δεν έχεις καλό σήμα, όχι. Δεν ξέρω. Αν σε λίγο θα είσαι σε θέση. Τώρα σε ακούμε. Προσπαθούμε δηλαδή, αλλά με διακοπές. Όχι. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να... Αν μπορείς, Μελίνα, επιχείρησε σε λίγο να είναι όμως σε θέση και ο Χάρης να τα πει και να τον ακούμε, γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι εν κινήσει στο σημείο του ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να έχουμε, δεν έχουμε σωστή σύνδεση. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το παιδί του, το μόναχο παιδί του, σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε ένα άλλο νεαρό παιδί που ήταν υπέτειος, είχε προκαλέσει το θανατηφόρο για το παιδί του τροχαίο. Μάλιστα, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Αυτά γνωρίζουμε για την ώρα, πίσω από αυτή την συμπλοκή που αυτή την ώρα παίζει πρώτο θέμα, δηλαδή δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο το γιο του. Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι κρατείται, έχει παραδοθεί, έχει ομολογήσει την πράξη του. Το παιδί του ήταν 20 χρονών όταν έχασε τη ζωή του και συνομήλικος και ο άνθρωπος που δολοφόνησε.

Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ, υπάρχουν διαβουλεύσεις για win-win λύσεις στον πόλεμο, win-win, καζάν-καζάν, πώς το λέει ο Ερντογάν, καζάν-καζάν. Το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, θέλουν συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό γιατί η κλιμάκωση

0: της έντασης στα στενά του ορμού, που αλλού θέτει σε κίνδυνο αυτή την εκεχηρία, την έφραυστη εκεχηρία. Για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε, όπως συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρες, σε ένα οριακό σημείο, να σπάσει ή να μη σπάσει, να έχουμε βομβαρδισμούς ή να μην έχουμε. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση. Πάμε πάλι στο Χάρη Λεοντάκη. Ελπίζω ότι έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεσή μας μαζί του και θα τον ακούσουμε αυτή τη φορά. Χάρη.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε μια χαρά. Για πες μας λοιπόν αυτή την είδηση.
1: Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, μια δολοφονία ενός νέου ανθρώπου.
0: Πόσο είναι το θύμα δηλαδή?
1: Το θύμα, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 23-25.
0: 23-25, ένας νέος άνθρωπος. Λοιπόν, έχει πέσει νεκρός, ναι.
1: Έχει πέσει νεκρός από τον πατέρα ενός 17χρονου. Τι είχε συμβεί το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος και ο νεαρός που τώρα δολοφονήθηκε, επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο με οδηγό μεγαλύτερο. Είχαν ένα τροχείο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, από το τροχείο το οποίο σκοτώθηκε ο 17χρονος. Σήμερα ο πατέρας του 17χρονου σκότωσε τον οδηγό αυτού του αυτοκίνητου, το αυτοκίνητο που επέβαινε ο γιος του.
0: Θεωρώντας τον υπαίτιο για το χαμό του παιδιού του.
1: Για το χαμό του παιδιού.
0: Τρία χρόνια μετά δηλαδή.
1: Περίπου τρία χρόνια μετά, ναι, 2,5 χρόνια μετά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν θα, τώρα βλέπω τίτλους ότι έχει χαρακτηριστικά βεντέτας. Βλέπω ένα πατρικό δράμα ανθρώπινο, χωρίς να δικαιολογεί αυτό την πράξη του προφανώς, έτσι. Δεν το λέω, το νομίζω, μην παρέμβει. Τι μας είπες, Χάρη, τι?
1: Είχε γίνει απόπειρα και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα ότι τρία χρόνια μέσα του πάλευε, αλλά αφού μας λες το είχε βάλει και νωρίτερα στόχο να καθαρίσει αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Σπαρακτικό. Τι να πω.
1: Αδικαιολόγητο. Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει αυτό το αυτοδικία, τροχαίο.
0: Αυτοδικία, ναι, δεν, αυτό όπως το είπες, δεν υπάρχει αυτοδικία.
1: Ήταν ένα τροχαίο,
0: ναι, και θα μπορούσε να έχει συμβεί στον οποιοδήποτε, ναι. Μάλιστα, ωραία, θα σε ακούσουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα σε ακούσουμε σε λίγο, Χάρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας από την Κρήτη. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το ότι έχουν πάρει πάλι φωτιά οι διαβουλεύσεις. Δεν φαίνεται κάτι βεβαίως. Σε οριακό σημείο βρισκόμαστε για ακόμα μία φορά και υπάρχουν και αλληλοκατηγορίες, αλληλοαντικρουόμενα μηνύματα και επιθέσεις σε πλοία που αναζωπηρώνουν αυτούς τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλοιός στενεύει και έχουμε την κατάσταση αυτή που πιέζει, έχουμε όμως και τη δική μας ελληνική πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί σήμερα διαβάζω το ρεπορτάζ της Ρούλα Σαλούρου που λέει ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα σήμερα, και νομίζω ότι αρκετοί συνταξιούχοι θα ταυτιστούν ακούγοντας τα στοιχεία αυτά, που είναι και επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας δηλαδή, δεν είναι αυθαίρετα. Η σύνταξη λοιπόν αρκεί για να καλύψει το 86% των βασικών αναγκών διαβίωσης. Δεν θα πω επιβίωσης, διαβίωσης θα πω, αυτό είναι το σωστό. Υπάρχει ένα 14% που είναι κενό, που σημαίνει ότι αν δεν έχεις κάνει το κουμάντο σου, έχοντας υποταμιεύσει οικονομίες, έχοντας, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, τίποτα νίκια να εισπράττεις, να συμπληρώνεις, έχεις ένα 14% που κάθε μήνα έχεις τον πονοκέφαλο να το καλύψεις. Ξαναλέω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που έρχονται από το Υπουργείο Εργασίας και δείχνουν ότι η Ελλάδα δυστυχώς συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που δαπανούν σημαντικά κονδύλια για τις συντάξεις, αλλά υστερούν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκεί. Υψηλή δημοσιονομική επιβάρυνση από τη μία πλευρά, χαμηλά πραγματικά εισοδήματα και περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών από την άλλη. Πόσο είμαστε? Η μέση ετήσια σύνταξη στην Ελλάδα σήμερα διαμορφώνεται στις 12.900 ευρώ. Πόσο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 17.300 ευρώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να έχουμε μετά ελεύθερο το χρόνο μας να συνομιλήσουμε με την Έλλη Σκή, τη διευθύντρια του Vogue Greece, διότι πολλοί σήμερα μπορεί να πέσατε πάνω στην είδηση για το Met Gala και τέλος πάντων για τις εμφανίσεις και για τις κυρίες που πήγαν εκεί και έδωσαν έτσι έναν kitsch τόνο σε κάτι πολύ σημαντικό για το χώρο της μόδας γεγονός. Η Έλλη θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι το Met Gala και κυρίως πόσος κόσμος έχει δουλέψει πίσω από αυτή την λάμψη της τελετής που κρατά μια-δυο μέρες. Πριν από όλα αυτά, να σας πω ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, πράγμα που στοιχηματίζω ότι έχετε ήδη ακούσει. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται και εργαλεία για να διαχειριστούμε αυτή την άνηση μερικές φορές σχέση παιδιών και διαδικτύου. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Στο vodafone.gr μπορείτε να μπείτε και να μάθετε για αυτά τα εργαλεία γονεϊκού ελέγχου, γονικής προστασίας. Υπάρχει το Vodafone All Plus που σας δίνει πρόσβαση στο SecureNet Family και στο Custodio. Αυτές είναι εφαρμογές κορυφαίες και σας βοηθούν και εσάς μαζί με τα παιδιά σας στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Περισσότερα στο vodafone.gr. Επιστρέφουμε και εμείς σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: 92,3 στα ραδιοφωνά σας και έχουμε πάρει σιγά σιγά και μισθή στροφή προς το φινάλε της εκπομπής αυτό το απόγευμα της 3ης 5 Μαΐου. Θα κλείσουμε συζητώντας για ένα γεγονός που κατά πολλούς, δεν ξέρω τώρα διάβασα κάτι, μπορεί και να μην είναι απολύτως πετυχημένο. Κάποιοι θέλουν να είναι το Super Bowl της μόδας, το Met Gala. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα μόδας στον κόσμο που γίνεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη. Συγκεντρώνει χρήματα, σηματοδοτεί τα εγγένεια της ετήσιας έκθεσης μόδας του μουσείου. Είναι, νομίζω, δεν ξέρω για το Super Bowl, ο χαρακτηρισμός Super Bowl, αν είναι πετυχημένος. Σίγουρα θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει πιο εύκολα με τα Όσκαρ, έτσι που παραπέμπει και σε εμφανίσεις πολύ εντυπωσιακές, σαν και αυτές που είδαμε βεβαίως χθες. Η Έλλη Σκής είναι μαζί μας, ευχαριστώ πολύ, η διευθύντρια της Vogue Greece, για να συζητήσουμε για τη δουλειά που κρύβεται πίσω από αυτή τη λαμπερή βραδιά. Γεια σου Έλλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, να σου εξομολογηθώ ότι έχω πολύ άγχος.
0: Άγχος, γιατί?
1: Έχω άγχος γιατί στο πάμασμα θα κάνουμε τεστ γνώσεων των εμφανίσεων.
0: Δεν θα κάνουμε.
1: Αστειεύομαι βεβαίως. Αλλά πάντα ξέρεις, όταν γίνονται τέτοια events και σωστό νομίζω το Super Bowl που είπες, θα έλεγα ότι το Met Gala είναι το μεγάλο κόκκινο χαλί της δικής μας βιομηχανίας. Αλλά ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα αρχίζουν όλοι και τι φόρεσε ο ένας και τι φόρεσε ο άλλος και ξέρεις ποιος το φόρεσε καλύτερα και γίνεται έτσι μια επίδειξη γνώσεων η οποία πάντα είναι χαριτωμένη, αλλά...
0: Συνήθως από μη ειδήμονες, από μη ειδήμονες είναι η επίδειξη γνώσεων και επίσης εντάξει, είναι πολύ, πολύ υποκειμενικό αυτό.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ότι υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή που θα έπρεπε κανείς για να μιλήσει, να διαβάσει, γιατί εδώ υπήρχε μια σύνδεση, υπήρχε η τέχνη, έπρεπε με έναν τρόπο να το υποστηρίζεις αυτό βάσει της ιστορίας πια της τέχνης.
1: Ακριβώς. Κοίτα, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου στη Νέα Υόρκη τα τελευταία πολλά χρόνια, ξεκίνησε το 48, αν δεν κάνω λάθος, με τη μορφή ενός πολύ μικρού δείπνου για λίγους και εξαιρετικούς. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη μέρα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη, τεράστια και πολύ σημαντική έκθεση μόδας και πολιτισμού που κάνει το Μετροπολιτικό Μουσείο και κυρίως το Costume Institute, που είναι το τμήμα μόδας, αν θες, του μουσείου, το οποίο αυτή η εκθεσία θα διαρκέσει αρκετό καιρό και έχει πάντα μια μεγάλη φιλοσοφία και μια μεγάλη βάση και πάνω σε αυτό γίνεται και το δείπνο που έχει απόλυτα φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπως είπες και εσύ. Είναι η βραδιά που φέρνει πάρα πολύ καλή οικονομική ενίσχυση στους σκοπούς του μουσείου.
0: Ναι.
1: Με ακούς?
0: Ναι, φυσικά.
1: Και αυτό που βέβαια εισπράττει το μεγάλο παγκόσμιο κοινό είναι σαφέστατα η βιτρίνα αυτού του κόκκινου χαλιού που είναι άλλες φορές μια πραγματικά υπέροχη εικόνα, άλλες φορές λιγότερο υπέροχη και όπως λες και εσύ τελείως υποκειμενικό. Αλλά νομίζω αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σταθούμε, να περάσουμε λίγο και αυτή τη βιτρίνα, να σταθούμε βέβαια σε ένα-δύο πράγματα, αλλά να πάμε και λίγο πίσω από αυτό, γιατί η έκθεση φέτος έχει πολύ δικό, έχει πολύ μεγάλη αξία για το ίδιο το μουσείο, γιατί ασχολείται η έκθεση με το σώμα που ντύνεται, πώς δηλαδή ντύνεται το σώμα μέσα από τα έργα των συλλογών του μουσείου, μέσα από πίνακες, από γλυπτά και τα λοιπά. Οπότε είναι οι ίδιες οι συλλογές του μουσείου που ανοίγουν την πόρτα για να δούμε λίγο πώς σχετίζεται, ποια είναι αυτή η σχέση του ρούχου με την τέχνη. Και μετά γι' αυτό και το dress code, το περίφημο dress code το φετινό ήταν fashion is art, δηλαδή η μόδα είναι τέχνη. Οπότε συνδέονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και πράγματι φέτος είναι έτσι, και πράγματι είναι. Ιδίως αυτά τα υψηλά επίπεδα είναι τέχνη.
1: Είναι τέχνη, γιατί συνήθως στο αυτό το επίπεδο μιλάμε για χειροποίητα κομμάτια, τα οποία γίνονται μέσα από πρόβες πάνω στο σώμα, έχουν μια ειδική μελέτη και μια ειδική εκτέλεση, αν μιλάμε για ψηλή ραπτική, δηλαδή το απόλυτο χειροποίητο. Όχι όλα, αλλά πάρα πολλά από αυτά είναι ειδικές παραγγελίες, αν θες.
0: Ναι. Βέβαια, και θέλω να πω, δεν βρίσκεσαι και τυχαία μεταξύ των καλεσμένων. Πρέπει να κοστίζει, δεν ξέρω, πολλές χιλιάδες δολάρια το εισιτήριο για να μπεις μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Πιστεύω όλο και περισσότερα δολάρια κάθε φορά. Τώρα δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία τα φετινά, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ποσό. Επίσης, πέρα από το αν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτό το τίμημα, αυτό το εισιτήριο για την μεγάλη είσοδο, περνάει βέβαια αυτό και από τους ανθρώπους. Περνάει, πώς να το πω, δεν θέλω να πω επιτροπή, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα σκανάρισμα των ανθρώπων για να φτάσουν στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σίγουρα η Άννα Βίντζορ, η οποία ηγείται αυτής της προσπάθειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ο άνθρωπος κλειδί για κάποιους που μπορεί να επιθυμεί, να μην επιθυμεί. Έχουμε το παράδειγμα του Donald Trump, παραδείγματος χάρη, όπου εκείνη έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν θέλει να ξανακαλεστεί, δεν θα ξανακαλεστεί ποτέ, τουλάχιστον όσο εκείνη είναι στα πράγματα, για να πάρει μέρος σε αυτή την ειδική βραδιά.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Σημαντικό είναι αυτό, και μάλιστα είναι και η εβδομάδα αυτή που βλέπουμε την Άννα Βίντζορ στη μεγάλη οθόνη, γιατί είναι η εβδομάδα προβολής του sequel «Ο διάβολος φόρουσε Πράντα».
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι τέχνη, είναι και ένα μήνυμα. Στο λέω αυτό γιατί μιας και αναφέρθηκες στην Άννα Βίντζορ, εμφανίστηκε με ένα ντύσιμο ίδιο με μια εμφάνιση το 2019. Αυτό είναι και πολιτική θέση, θα μπορούσε να είναι και πολιτική θέση? Δηλαδή θέλω να γυρίσουμε στο 19, ήταν καλύτερος ο κόσμος τότε?
1: Θα μπορούσε, αλλά επί της ουσίας είναι και μία νέα ματιά μιας παλαιότερης ενδεχομένως εμφάνισης ενός σχεδιαστή που έχει αναλάβει τώρα τον Νίκο Σανέλ, που είναι ο Ματιό Μπλαζί. Είναι ένα από τα πρώτα ρούχα του Ματιό Μπλαζί για την Άννα αυτό. Και αυτή τη στιγμή η Σανέλ, η οποία είναι πολύ γνωστή και αγαπημένη με μεγάλη ιστορία, επανέρχεται μέσω αυτού του νέου σχεδιαστή και γίνεται ένα από τα πολύ πολύ καυτά ονόματα της βιομηχανίας. Η Άννα πάντα δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνει το μεγάλο μπαμ το ενδυματολογικό. Έχει μια κατά κάποιο τρόπο στολή στην καθημερινή της ζωή. Αποφεύγει τελείως το μαύρο, που θα περίμενε κανείς ότι θα φορούσε μόνο μαύρο, αλλά το αποφεύγει τελείως και φοράει πολλά εμπριμέ και σχέδια και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι εδώ την ενδιαφέρει πιο πολύ η εκτέλεση του ρούχου. Αλλά και πάλι, ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω, μπορεί όντως να ισχύει και αυτό που λες. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ μελετημένο, άρτια κατασκευασμένο κομμάτι, με πολύ ωραία χρώματα επίσης. Και είναι και η νέα μέρα της Chanel, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ σημαντική και οδηγεί την επόμενη μέρα της βιομηχανίας. Δηλαδή έχει επιστρέψει με πολύ πολύ έντονο χαρακτήρα η Chanel στα πράγματα, όχι ότι είχε φύγει ποτέ, αλλά επανέρχεται μέσα από ένα νέο σχεδιαστή.
0: Ναι. Όχι, είναι ωραίο πάντως να το χαζεύεις. Ταξιδεύεις και στον κόσμο των πλούσιων, διασύμων, celebrities, στον κόσμο της μόδας.
1: Θες να πούμε για τη Λόρα Σάντσες Μπεζός, που υπάρχει τεράστια κριτική φέτος για το ζευγάρι.
0: Γιατί,
1: το οποίο
0: πλήρωσαν έναν εκεί, αυτό λέγεται.
1: Υπογράφει, κοίταξε, υπογράφει, από ό,τι έχω δει, υπογράφει η φιλανθρωπική οργάνωση του ζευγαριού, υπογράφει την έκθεση ως κύριος χορηγός και το χθεσινό βραδινό γκαλά. Αυτό έδωσε στην, δεν θα την πω νεόνυφ πλέον, νομίζω έχει περάσει αυτή η περίοδος, ναι, στην κυρία Μπέζος μάλλον, της έδωσε λίγο την τιμητική θέση, ας πούμε, του να είναι και εκείνη πρώτη μέσα σε όλο αυτό. Και φορούσε, για να το δέσουμε λίγο και με την έκθεση, λοιπόν, η Λόρεν φορούσε ένα φόρεμα από τον Νίκο Σκιαπαρέλη, που είναι πολύ πολύ εξειδικευμένος σε αυτή την υψηλή, και υπήρχε μια αναφορά σε ένα πίνακα πορτρέτο του John Singer Sargent, που είναι από τη συλλογή του Μετροπολιτικού, ενώ σε ένα τίτλο που λέγεται, ένα πίνακα που λέγεται Madame X. Οπότε εκεί είναι πραγματικά μια σαφέστατη αναφορά από ένα έργο τέχνης που πέρασε σε ένα ζωντανό έργο, ναι, ενδυματολογικό. Και επειδή ήθελα να πω και κάτι που μου άρεσε, γιατί θα ακουστώ λίγο περίεργα να πω ότι ξέρεις, θα πω, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, υπήρχαν κάποια πολύ εξωπραγματικά κομμάτια, όπως η Emma Chamberlain που φόρεσε ένα Mugler και ήταν
0: πολύ όμορφη.
1: Ένα τριμνίστα του Van Gogh και αυτό πολύ πολύ δουλεμένο.
0: Πάρα πολύ. Εμένα να σου πω, μου άρεσε και η Heidi Klum. Θέλω να
1: πω. Μου άρεσε η Heidi Klum.
0: Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι μια καλονή και παρότι παρέπεμπε σε ένα ζωντανό άγαλμα, μ' αρέσει που τσαλακώνεται αυτή η γυναίκα γενικότερα. Και η Jenner, η Kendall Jenner, φόρεσε κάτι που ήταν εμπνευσμένο με την νίκη της Αμοθράκης, έτσι, για να ευλογήσουμε και τα δικά μας. Αλλά ήταν αυτή, δηλαδή δεν απεμπολούσε την προσωπική της ταυτότητα όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια.
1: Το πήγε σε ένα
0: επίπεδο. Το έκανε ωραίο, το έκανε δικό της. Η Heidi Klum ήταν τέλειος αλλού εντελώς.
1: Να πούμε για δύο ελληνικές παρουσίες από ψηδημιουργών.
0: Να πούμε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
1: Είχαμε τη Σίλια Κεθαριώτη που έντυσε την Κιάρα, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Πέτσα. Είναι η Δήμητρα Πέτσα, Ελληνίδα σχεδιάστρια που ζει και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο, η οποία έντυσε μεταξύ άλλων την Ashley Graham. Η Πέτσα κάνει μια πάρα πολύ ωραία, έχει κάνει ένα wet look, κάνει κάτι φορέματα που πραγματικά όχι απλώς αγκαλιάζουν αλλά στέκονται στο σώμα και είναι μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική, πολύ δική της. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο να το δούμε αυτό
0: και ελληνικό
1: το κόκκινο χάλι.
0: Τέλει.
1: Και στην έκθεση, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και ένα δικό της φόρεμα στην έκθεση που θα ανοίξει σε λίγες μέρες.
0: Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ωραίο να μιλάς για μόδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε. Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Είναι η δεύτερη ημέρα επιθέσεων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας 4 εβδομάδων από την έναρξη εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, δεν είχε ποτέ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του σήμερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Τους έχουμε συντρίψει, έχουν φτάσει στο σημείο να περιορίζονται σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στο μπροστινό μέρος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή η ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Στην πέμπτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που συγκαλείται αύριο στο Αμάν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι τα επίπεδα ανάπτυξης που καταγράφονται σήμερα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις όπως οι δημογραφικές πιέσεις και τα ζητήματα παραγωγικότητας. Κάλεσε σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Η ανθεκτικότητα είναι άμυνα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, θέτοντας ως στόχο μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη. Μέσα στο 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις της σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε η πρέσβη, ο Χέξεθ αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου με πιθανή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Περιστατικό με πυροβολισμού συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023 σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Αντιμετωπισμένα κακούργημα και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για το συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Περισσότερες από 48.000 επισκέψεις είχε καταγράψει έως σήμερα το πρωί η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, 1.303 ενδιαφερόμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η Έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Επαμεινώνδας Τσάγαλης. Συγγενείς, φίλοι των θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες άφησαν λουλούδια στο μνημείο έξω από το κτίριο στην Οδό Σταδίου, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους οι 3 εργαζόμενοι της τράπεζας μετά από εμπριστική επίθεση κουκουλοφόρων που παραμένουν ασύλληπτοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται ότι η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, υπάρχουν συνολικά περίπου 150 επιβάτες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι οι διάσημοι ηθοποιοί Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και η Άν Χέιθαουεϊ που υποδίεται την Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπήλαιο του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθια, η οποία αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί επέστρεψαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν λόγω μειωμένης ζήτησης. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε ένα brand affair για γερά νεύρα επιδίδονται οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με φόνο τα στενά του Ορμούς και τις πρώτες ρογμές στην Εκεχηρία. Για μικρό πόλεμο μιλά ο Ντόναλτ Τραμπ, με τον Υπουργό Πολέμου να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη αν χρειαστεί για ένα νέο κύκλο επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη επιμένει στη στρατηγική της φθοράς, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθήνα Παπακώστα.
1: I call it a mini war.
2: Ο Τραμπ περιγράφει τη σύγκρουση με το Ιράν ως μίνι πόλεμο, με την αρένα της αντιπαράθεσης να μεταφέρεται στα στενά του Ορμούς, εκεί όπου το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό υλοποιεί το σχέδιο Ελευθερία, δοκιμάζοντας τις αντοχές της ήδη έφραυστης Εκεχηρίας.
3: Right now the ceasefire certainly.
0: Προς το παρόν η Εκεχηρία αντέχει, αλλά θα παρακολουθούμε πολύ στενά. Το Υπουργείο Πολέμου είναι προετοιμασμένο, θωρακισμένο, εξοπλισμένο και έτοιμο για δράση.
2: Η Τεχεράνη απαντά πως τίποτε δεν έχει αρχίσει ακόμη.
4: Το κακό που προξενούν θα περιοριστεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνέχιση του υφιστάμενου status quo είναι αφόρητη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη.
0: Θα προτρέπαμε το Ιράν να επιδείξει σύνεση στις ενέργειες που θα αναλάβει.
2: Τα στενά του Ορμούς παίρνουν φωτιά. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δύο αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους εισέρχονται στον Περσικό κόλπο και δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία βγαίνουν από τα στενά. 6 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης καταστρέφονται. 7. Μετρά ο Τραμπ.
5: Βυθίσαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τα αποκαλούν εκείνοι, γρήγορα σκάφη. Μόνο αυτό τους είχε απομείνει.
2: Το Ιράν ωστόσο διαψεύδει, κάνει λόγο για 5 νεκρούς επίτα από πλήγμα κατά πολιτικών σκαφών που κινούνταν προς τις Ιρανικές ακτές και ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας χαρακτηρίζει την Αμερικανική επιχείρηση «επιχείρηση αδιέξοδο».
5: Οι εξελίξεις στο Ορμούς καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επιχείρηση Ελευθερία είναι επιχείρηση αδιέξοδο.
2: Και το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό κάνει λόγο για προειδοποιητικά πυρά κατά Αμερικανικών πολεμικών σκαφών, αναγκάζοντάς τα να απομακρυνθούν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με αφανισμό της χώρας.
0: Συνομίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ για 20 λεπτά για την κατάσταση στο Ιράν, μίλησε για το σχέδιο Ελευθερία και τις προσπάθειες να οδηγήσουν τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούς, εκδίδοντας νέα προειδοποίηση προς το Ιρανικό καθεστώς, λέγοντας ότι αν οι Ιρανοί προσπαθούν να επιτεθούν κατά Αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν σε Ιρανικά χωρικά ύδατα.
2: Και ξεχωριστή από την επιχείρηση επική οργή, κάνοντας λόγο για ένα θόλο προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοείας στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Προς τους εταίρους, τους συμμάχους και τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή είναι μια προσωρινή αποστολή για εμάς. Σαν ένα απευθείας δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον κόσμο, έχουμε να ανοίξει έναν πανίσχυρο κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο στο στενό.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό στον μεγαλύτερο στρατιωτικό ελιγμό στην ιστορία. Οι διαβουλεύσεις με το Ιράν καρκινοβατούν και η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να τίθεται σε δοκιμασία.
0: Και είναι γενικευμένος αυτήν την ώρα που μιλάμε ο συναγερμός στο Περσικό κόλπο αλλά και στο Ισραήλ. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
6: Είχαμε πριν από λίγη ώρα νέους συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ανακοινώνει πως ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για να τις αντιμετωπίσει, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χρησιμοποιεί και Ισραηλινά συστήματα πλέον, πυροβολαρχίες Iron Dome, για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει πολύ το επίπεδο συναγερμού. Σήμερα άνοιξαν καταφύγια στις μεγάλες πόλεις, εδώ στο Τελαβίβ, στην Χάιφα, στην Ασδότ, προκειμένου να επιθεωρηθούν και έχουν τεθεί σε ετοιμότητα βεβαίως και τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, αλλά και η πολεμική αεροπορία, καθώς οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωση ΣΥΑ μεταφέρουν πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ότι μπορεί εκτός από τις χώρες του κόλπου να στοχεύσει και τη χώρα και το Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και πως θα απαντήσουν με πολύ μεγάλη ισχύ αν δεχτούν επίθεση. Ενώ ο αρχηγός αεροπορίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή αεροπορία, μάλλον ο ίδιος είναι έτοιμος να μεταφέρει όλη την Ισραηλινή αεροπορία στα ανατολικά, εννοώντας φυσικά το Ιράν, σε περίπτωση που προκληθεί.
7: Έχουμε στο μεταξύ μία αποκάλυψη από το Reuters, πάρα πολύ σοβαρή, αφορά στα πυρηνικά του Ιράν και αναφέρεται σε ένα θέμα που ψιθυρίζεται, συζητιέται, υπάρχουν εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Τι ακριβώς?
6: Λοιπόν, αυτό που μεταφέρουν πηγές στο ρεπορτάζ είναι πως οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι, χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν πυρηνικά όπλα πριν από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, τον πόλεμο των 12 ημερών. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι ότι παρά τους δύο πολέμους που έχουν μεσολαβήσει, ο χρόνος αυτός δεν έχει μειωθεί, παραμένει στους 12 μήνες περίπου.
7: Άρα το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει ανέπαφο παρόλα αυτά.
6: Ακριβώς. Ακριβώς, ότι δεν καθυστέρησε, δεν πήγε δεκαετίες πίσω, όπως θυμόμαστε να λένε κορυφαίοι αξιωματούχοι και εδώ στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που θεωρητικά βρίσκονται στο Ισφαχάν είναι ακόμη προσβάσιμα, ότι οι Ιρανοί έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ υπάρχει ανησυχία βεβαίως και υπάρχει συντονισμός, όπως λένε, γιατί ίσως σύντομα προκύψει ένας νέος γύρος επιθέσεων, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, για να πιεστούν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά τους.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως σε νεότερες δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο έκανε λόγο για μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία με το Ιράν και επιμένει πως ιδιωτικά η Τεχεράνη παραδέχεται την αδυναμία της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Πλαισιωμένος από νεαρούς αθλητές ΣΥΑ σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξηγεί μάλιστα πως αποκαλεί τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό αψιμαχία, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ποτέ δεν είχε, και αυτό το γνωρίζει η Ιρανική πλευρά. Μου το εκφράζουν όταν μου μιλούν με πολύ σεβασμό ιδιωτικά, αλλά μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε. Εντούτοις δεν έχουν ναυτικό, ούτε αεροπορία, ούτε αντιαεροπορική άμυνα, αλλά ούτε και ηγέτες. Αυτά ήταν τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόνισε μάλιστα, το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και δεν θέλει να παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε πως η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει στους Ιρανούς παράφρονες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Υπουργός Πολέμου, ο οποίος αναφέρθηκε στο στενό του Ορμούς, εξηγώντας χαρακτηριστικά ΣΥΑ πως η Ουάσιγκτον διασφαλίζει ότι έχει τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης ναυτικής οδού και τον έχει, όπως είπε ο Πιτ Χέξεθ. Το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει, γνωρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Ελπίζουμε να κάνουν μια σοφή επιλογή, δήλωσε χαρακτηριστικά.
7: Την ίδια ώρα, Κορίνα, δημοσίευμα του Άξιος αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν για την επιχείρηση ελευθερία εκ των προτέρων.
8: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε το Ιράν για τη νέα αμερικανική επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και μάλιστα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει. Σύμφωνα με τον ιστότοπο που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση του θέματος ΣΥΑ. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επιχείρηση ελευθερία, ενώ το ιδιωτικό μήνυμα υποδήλωνε ότι ο Λευκός οίκος είχε ως στόχο να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποιεί τους ναυτικούς του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli ότι η ανάπτυξή του στον Περσικό κόλπο θα μετατραπεί σε εφιάλτη.
0: Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρέθηκε σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας, αλλά και του Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέξεθ, ή η Μαρία Τσιλινίκου πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
9: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ΣΥΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δημοσιογράφους στην εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Προετοιμάζονται κορυφαίων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέψεις στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Άμυνας. Επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εκκρεμεί να κλειδώσει και η ημερομηνία για τον επόμενο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
0: Πάμε και στο σχόλιο, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε μια διευκρίνηση της τελευταίας στιγμής, να το πω έτσι, ότι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβης είναι ότι ελπίζει να έρθει ο Τραμπ και οι δύο υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πραγματικό. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
7: Εκτός και αν έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
10: Νομίζω
7: παιχνίδι.
10: Μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα. Γενικώς, γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπα αυτό.
7: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία.
10: Αν έρθει ο Τραμπ, οπωσδήποτε θα έχει
7: μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα, έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
10: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε 2 μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε.
7: Όχι, και νομίζω μόνο, ότι είναι συγγνώμη, πάρα... σε διακόπτω. Ναι, ναι. Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters και έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε είναι να αναρωτιέται κανείς. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά?
10: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. Ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στην γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μία τον βλέπει. Δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψυμαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσει, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι: πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
7: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη, είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο, μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
10: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θέσει, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολόγισαν δεν τους έχει βγει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και τώρα προσπαθεί ο Τραμπ όσο μπορεί να το μαζέψει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει πλέον. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει αρκετές μέρες ή εβδομάδες ακόμα.
7: Οι χώρες του κόλπου, τελευταίο ερώτημα, αντέχουν ένα νέο κύκλο ανάφλεξης?
10: Νομίζω δεν αντέχουν. Νομίζω όμως από την άλλη λένε στους Αμερικανούς, από ό,τι μαθαίνουμε ιδιωτικά, τους ψιθυρίζουν και οι Σαουδάραβες και άλλοι, ότι εάν είναι να μπλέξετε όπως μπλέξατε, τελειώνετε. Δηλαδή, πραγματικά, λιώστε το Ιράν. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στον Τραμπ, ο οποίος, όπως ξέρεις, και οι Αμερικάνοι και αυτός έχουν πολλά συμφέροντα εκεί. Το ερώτημα είναι πώς το κάνεις αυτό, αν δεν βγαίνει στην πράξη.
0: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναγκάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναθεωρήσει προς τα κάτω την παγκόσμια ανάπτυξη και να προειδοποιήσει για επίμονο πληθωρισμό. Με τα στενά του ορμούς υποπίεση και τον κίνδυνο ελλείψεων να μεγαλώνει, οι αγορές προεξοφλούν νέο κύμα αυξήσεων σε ενέργεια, τρόφιμα και μεταφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
11: Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εγκαταλείψει το καλό σενάριο για την παγκόσμια οικονομία, αναθεωρώντας προς τα κάτω την ανάπτυξη στο 2,5% και προς τα πάνω τον πληθωρισμό στο 5,4%. Η αναθεώρηση συνοδεύτηκε με μια προειδοποίηση για χειρότερες μέρες.
12: Αν αυτό συνεχιστεί μέχρι το 2027 και έχουμε τιμές πετρελαίου 125 πάνω κάτω, τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
13: Should the conditions worsen? We readjust and we re-examine the possibilities that we have in front of us. I have to say that I'm optimistic that the euro area economy can weather this latest shock.
11: Όσο τα στενά του ορμούς μένουν κλειστά, τόσο αυξάνεται η ανησυχία στα επιτελεία των πετρελαϊκών κολοσσών. Το χρονικό σημείο φυσικών ελλείψεων στην αγορά πλησιάζει και μαζί του ο κίνδυνος εκτόξευσης των τιμών.
0: Μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει περιορισμένο αντίκτυπο από αυτές τις απώλειες στον εφοδιασμό. Σύν το χρόνο όμως και με τα στενά κλειστά, τα στρατηγικά αποθέματα θα εξαντληθούν και θα δούμε αυξημένη πίεση στις τιμές. Loss of supply and the prices, but έχω συμβουλέψει μέλη της διακυβέρνησης ότι τα αναχώματα στο σύστημα που βοηθούν στην εξασφάλιση ποσοτήτων στην αγορά εξαντλούνται και αυτό προκαλεί ανωδική πίεση στις τιμές.
11: Το Ταμείο υπολογίζουν ήδη μια αύξηση 30-40% στα λοιπάσματα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές των τροφίμων έως 6%.
0: Δεν έχουμε μόνο το ζήτημα των τιμών πετρελαίου, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και στην πρόσβαση στο ίδιο το προϊόν, συνδυασμός δηλαδή σοκ τιμής και προσφόρας, ο οποίος θα προκαλέσει ένα κατακλυσμιαίο πρόβλημα.
11: Για τις αεροπορικές μεταφορές τα προβλήματα είναι ήδη εδώ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο για το Μάιο οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 12.000 πτήσεις με συνολικά 2 εκατομμύρια θέσεις.
0: Η ανησυχία είναι ότι όσο πλησιάζουμε στο πικ του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, η μείωση στον εφοδιασμό θα σημαίνει ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων σε κάποια μέρη, θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, κυρίως όμως στην Ασία και την Ευρώπη.
11: Σε αυτό το πλαίσιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζει την ανησυχία του ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ενεργούν σαν η κρίση να τελείωνε σε μερικούς μήνες, εξού και λαμβάνουν μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που διατηρούν ψηλά τη ζήτηση για το πετρέλαιο.
0: Σχεδόν 20% έχει ανατιμηθεί η τιμή της αμόλυβδης από την έναρξη του πολέμου και ενώ η αγορά περιμένει και νέες αυξήσεις, ήδη οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις, βάζουν λιγότερα καύσιμα ή αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκαναρά.
14: Παλιά παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
15: Καλησπέρα. 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
16: Βεβαίως.
17: Η τιμή της βενζίνης έχει επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας πλέον έως και τα 2,13 ευρώ το λίτρο. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, οι ανατιμήσεις πιέζουν συνεχώς τους οδηγούς, οι οποίοι, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να βάζουν λιγότερα χρήματα ή ακόμη και να επιλέγουν φθηνότερα καύσιμα.
18: Από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή στην αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 33 λεπτά, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,08 ευρώ το λίτρο.
19: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10-12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
18: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
16: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
14: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
18: Η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ.

0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο Νίκος Φιλιππίδης, καθώς η κυβέρνηση ήδη εξετάζει το σενάριο παράτασης των μέτρων στήριξης.
1: Λίγο να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση. Η νέα κανονικότητα πλέον είναι τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μια έξαρση. Ανέβηκε και θα ξανακατέβει. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία απολύτως λύση. Συζητάμε για μια εκεχηρία που μπορεί να σπάσει ένα οποιαδήποτε στιγμή και οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, χτες υπουργοί οικονομικών, τι αποφάσισαν, είπαν αναμονή. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Η Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πάρει πολλούς μήνες αυτή η υπόθεση. Άρα εδώ θέλουμε καύσιμα. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ένα μικρό κουμπαρά. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το Πάσχα.
2: Άρα έχει πάρθει η απόφαση, Νίκο.
1: Τα 200 εκατομμύρια από την αρχή προορίζονταν στο απευταίο σενάριο που θα συνεχιζόταν το πρόβλημα να δοθούν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Άρα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επέκταση κατά 15 συν το ΦΠΑ 20 λεπτά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης ένα νέο Fuel Pass που είναι. Στην καλύτερη περίπτωση για κάθε μήνα 30 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ το δίμηνο για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μαζί με όλη την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που έχουν κάνει τόσο δυσβάσταχτη την ζωή των ανθρώπων της αγοράς, που όπως είναι το πλαφόν για παράδειγμα, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μεγάλα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιογόνα δραστηριότητα. Αλλά σε αυτή τη φάση όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να φύγει από τη μέση, το οποίο λήγει στα τέλη Ιουνίου. Θα περιμένουμε ενδεχομένως παράταση για όλο το καλοκαίρι στην επιβολή του πλαφόν.
2: Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε μάθει όλα αυτά.
1: Θα τα έχουμε μάθει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι συνθήκες...
2: Όχι, και ακόμη και αν υπάρξει μια ανατροπή στα δεδομένα που έχουμε σήμερα αύριο το πρωί, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα σε ένα βάθος τουλάχιστον διμήνου.
1: Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ακόμα πιο αδύνατη. Η τάση των επόμενων ημερών δείχνει αύξηση στις τιμές τόσο της αμόλυδης όσο και του πετρελαίου κίνησης και αυτή είναι μια τάση συνεχώς η οποία φαίνεται ότι μονιμοποιεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δύσκολα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και είναι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επίπεδα καυσίμων. Άς.
0: Την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που συγκαλείται αύριο στο Αμάν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντελής.
3: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας, και η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτόν τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν, εκεί όπου θα υπάρξει τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
0: Περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη, θα μας πει περισσότερα ο Χάρης Λεοντάκης.
4: Η δολοφονία έγινε πριν από περίπου μια μισή ώρα. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος. Τι είχε συμβεί πριν από 2,5 με 3 χρόνια περίπου? Το σημερινό θύμα ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ένα 17χρονο αγόρι. Φίλοι, παιδικοί φίλοι. Είχαν ένα τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου όπου σκοτώθηκε ο 17χρονος. Η οικογένεια του 17χρονου θεωρούσε υπαίτιο τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο γιος
2: τους. Ο 17χρονος ήταν ο συνοδηγός τότε. Και το θύμα σήμερα ήταν ο οδηγός. Άρα γίνεται το τροχαίο και σκοτώνει τον συνοδηγός.
4: Ακριβώς, σκοτώνεται ο συνοδηγός και η οικογένεια του 17χρονου νεκρού τότε στο τροχαίο θεωρεί ως υπαίτιο για το τροχαίο τον οδηγό του αυτοκινήτου, το σημερινό θύμα. Ο πατέρας λοιπόν του 17χρονου τότε έκλεισε το δρόμο στον 20χρονο σήμερα. Ο 20χρονος όταν είδε και αναγνώρισε το αυτοκίνητο κατέβηκε, άρχισε να τρέχει, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο πατέρας άρχισε να τον πυροβολεί, ο 60χρονος άρχισε να τον πυροβολεί 5 σφαίρες με πυροβόλο όπλο, τον σκότωσε.

0: Και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Άρχισε ένα άνθρωπο κυνηγητό, όμως ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, έκανε έναν κύκλο και πήγε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
1: Ξέρουμε αν ένα χιλιόμετρο από το σημείο που βρισκόμαστε. Απειλών, γιατί αυτό τουλάχιστον είχαν γίνει, μαρτυρά είχαν το γεγονός ότι με το, είχαν... με το που τον αντιλήφθηκε άρχισε να τρέχει, συνεπώς φοβόταν.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια στο παρελθόν. Και στο ένα μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και όπλο. Στο δεύτερο επεισόδιο είχε γίνει απόπειρα ξυλοδαρμού του νεαρού. Σήμερα όμως ο πατέρας έφτασε εδώ με το όπλο, του έκλεισε το δρόμο και δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί ο 20χρονος, άρχισε να τον πυροβολεί και κατάφερε να τον σκοτώσει. Το γεγονός ότι πήγε αμέσως και παραδόθηκε φαίνεται ότι τα είχε όλα σχεδιάσει στο μυαλό του. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι εγώ το έκανα, παρέδωσε το όπλο και αυτή την ώρα η σήμανση είναι εδώ και μαζεύει στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
1: Είναι ο ορισμός της αυτοδικίας.
0: Μια κοπέλα. Ναι, και μάλιστα οι κάτοικοι εδώ, οι περίοικοι, επέκριναν την αυτοδικία αυτή, επέκριναν την πράξη αυτή, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε εν έτη 2026 για αυτοδικία και να μην αφήνουμε τα δικαστήρια να κάνουν τη δουλειά τους. Να σας πω επίσης ότι μπροστά στο περιστατικό ήταν μια κοπέλα που προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα. Μάλιστα, αυτή η γυναίκα είχε πάθει σοκ και πριν από λίγο ήρθε ασθενοφόρο και την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Είναι ακόμα σοκαρισμένη για το

0: Και την αντιπαράθεση για τις ανεξάρτητες αρχές και το κατά πόσον υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κύριο Χατζηδάκη σε δύο ονόματα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε ο πρόεδρος της Βουλής. Διάβασε δύο ονόματα.
2: Όσε φεδρότητε και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικό λαό σα έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deal. Το Πασόκ θα σα ξεβολέψει. Θα το συνηθίσετε.
0: Η αντιπαράθεση πυροδοτείται και από την απόρριψη τη πρόταση για προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσει θυμωμένε όπω του κύριου Ανδρουλάκη ή του κύριου Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα, ο Λιβανό κατηγορείται για αυτό, η Ραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Συμπέρασμα, στοιχείο.
3: Το ίδιο δεν κάναμε με τον κύριο Φορίδη και τον κύριο Γιαννάκη. Άρα τι μα λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα. Και το άρθρο 86.
0: Ο Σπηλιός Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
4: Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
5: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
6: Αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
7: Τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρροκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία.
0: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
8: 11 χρόνια μετά, η ταραγμένη περίοδος του 2015 συνεχίζει να παράγει συναισθήματα και ειδήσεις. Πρώτο επεισόδιο χθες του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό και οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών για όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο προκάλεσαν αίσθηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
9: 11 χρόνια μετά την πρώτη κυβέρνηση αριστερά, στο νέο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό έφερε στο φως μια νέα αποκάλυψη για μια άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός με τον τότε γερμανό πρέσβη στην Αθήνα Πίτερ Σόφ το 2014 στην Κουμουνδούρου.
8: Θυμάμαι πως αυτό που εξέλαβε από τη συνάντηση ήταν η πρόθεση που εξέφρασε. Ήθελε να μεταφέρω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και πως το κόμμα και η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν.
9: Το ντοκιμαντέρ θύμισε και την πρώτη εκρηκτική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών του τότε Προέδρου του Eurogroup Γερούντ Άισελμπλουμ με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Τρόικα.
8: Βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε αυτόν τον τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω, που ήταν να τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει επικοδομητική συζήτηση. Τα ανέτρεπε όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για το τι έλεγε. Σηκώθηκα πάνω, του έδωσα το χέρι μου και στην πορεία του είπα, πιστεύω ότι μόλις σκότωσε την Τρόικα.
9: Κριτική δέχτηκε και από πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρας, όπως από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος αντιδρούσε στους ισχυρισμούς του τότε πρωθυπουργού περί κατάργησης των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Το έλεγα του Τσίπρα συνεχώς.
11: Τι του λέγατε?
10: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
9: Ο Γιάννης Τουρνάρας αποκάλυψε ότι μετά το επεισόδιο του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούντ Άισελμπλουμ μίλησε με τον Μάριο Ντράγκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τους έφερε σε επαφή προκειμένου να μαζευτούν οι απειλές Βαρουφάκη προς την Τρόικα.
12: Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Ντράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
1: Πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πάρα πολλά. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε. Εγώ αυτό γιατί το είπα. Γιατί το ποιο είναι ο κύριο Τσίπρα θα το μάθουμε τώρα. Το ξέρει ο κόσμο, το είδε και το αξιολόγησε και θα το αξιολογήσει ξανά.
5: Έπρεπε πρώτα.

0: Να μάθουμε γιατί χρεοκοπήσαμε και μετά να δούμε αν σωθήκαμε με το χειριστό. Δεν το μάθαμε.
1: Μια χαρά μας.
0: Γιατί χρεοκοπήσαμε το 9.
2: Τρεις από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της περίοδου, Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και ο επικεφαλής του κλιμακίου του Δέλτα Νιτάφ στην Αθήνα, Πολ Τόμσεν, δεν δέχτηκαν να τοποθετηθούν.
3: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
4: Είναι ένας εφιάλτης που έζησε η ελληνική κοινωνία και τώρα μας τον ξαναθυμίζει αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ που έκαναν η Ελένη Βαρουτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρινού. Βλέπει ζωντανά τα πράγματα που τότε τα ζούσαμε, αλλά δεν καταλαβαίναμε ακριβώς το εύρος και το μέγεθος. Βλέπουμε αποκαλύψεις για γεγονότα και ιστορίες που συνέβησαν, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη στο Γερμανό πρέσβη του κ. Τσίπρα που πήγε να τον καθησυχάσει. Βλέπουμε τις αποκαλύψεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου ή, εν πάση περιπτώσει, των επιτελών του Οικονομικού Επιτελείου που δεν προκρίθηκαν και προκρίθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης γιατί διαφωνούσαν με τη λογική αυτή. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που πραγματικά προκαλούν ένα τριχύλα. Τώρα, 11 χρόνια μετά, δεν καταλάβαμε πόσο κοντά φτάσαμε στον γκρεμό εκείνη την εποχή.
5: Προκαλούν όμως και πολιτικές αναταράξεις. Είδαμε πόσο άσχημα αντέδρασε σε όλα αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών.
4: Ο κ. Τσίπρας πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς προσπαθεί, πώς επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή με έναν λάθος τρόπο. Η πρώτη του εμφάνιση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τράπεζες πρώτες. Δεν ξέρω αν πλήρωσε λεφτά στους Γάλλους για να του κάνουν αυτό το rebranding. Αλλά πεταμένα λεφτά είναι. Τζάπα τα πέταξε. Τις προηγούμενες μέρες τα βάζει με δύο εγνωσμένου κύρους συναδέλφους μας, δημοσιογράφους που κάνανε τη δουλειά τους σωστά. Αναφέρεται λανθασμένα ότι στο βιβλίο τους υπάρχει αυτό που λέει. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, μάλλον δεν το έχει διαβάσει. Ή όποιος το διάβασε, το μετέφερε λάθος. Άλλο η δήλωση Μητσοτάκη ένα χρόνο πριν την έκδοση του βιβλίου, άλλο η επίκληση Μητσοτάκη μετά την έκδοση του βιβλίου και άλλο. Τι γράφεται στο βιβλίο? Στο βιβλίο δεν γράφεται πουθενά ότι αντίλλαξε τις περικοπές της συντάξης με την λύση του Μακεδονικού. Είναι άλλο το ένα, άλλο. Το τι του είπε ο Γιούνκερ ότι πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να βοηθήσει, είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Θέλω να πω όμως, ο κύριος Τσίπρας δείχνει να μην έχει αλλάξει, να μας θυμίζει το πιο παλιό από τον παλιό κακό εαυτό του. Όχι μόνο δεν έχει κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει, τουλάχιστον αυτό ήθελε να μας πει. Αλλά αντιθέτως συνεχίζει σε ένα μοτίβο σκληρό.
5: Θα τον επηρεάσει στο πολιτικό του εγχείρημα ή υπόμνηση όλες αυτές τις ιστορίες?
4: Το ότι θυμόμαστε όλα αυτά τα γεγονότα μάλλον θα του κάνει κακό. Αλλά κυρίως θα του κάνει κακό διότι οι δικοί του συνεργάτες, το μισό του Υπουργικού Συμβούλιο, περνάει από αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ο κ. Τσακαλώτος.
5: Εξειδανικεύοντας ενδεχομένως και τη δική του στάση εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο καθένας φιλοτεχνεί την πολιτική του κληρονομιά. Όπως νομίζει.
4: Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που είναι, τα ξέραμε και τότε κάποια πράγματα. Απλώς τότε μας τα έλεγαν στο αυτί ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έλεγαν με το όνομά τους. Τώρα τα λένε οι ίδιοι φορά παρτίδα. Τα λένε οι πιο στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Παπάς, δικοί του άνθρωποι είναι. Οι πιο στενοί του ήταν. Τώρα δεν ξέρω
5: αν
4: θα είναι μαζί
5: του. Ο κ. Λαφαζάνης που λέει ότι ήταν όλο αυτό επιπόλαιο κτλ. Ο ίδιος πήγαινε στους Ρώσους και έκλεινε την κεφαλή.
4: Ο κ. Λαφαζάνης το λέει από την άλλη μεριά. Λέει πρέπει να χωρίς να καταργήσει το μνημόνιο, πρέπει να κάνει τίποτα από αυτά. Του βγαίνει από αριστερά δηλαδή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο κ. Σταθάκης και ο κ. Τσακαλώτος είπαν ότι λάθος μας που δεν αφήσαμε να εκπνεύσει το χρονικό συνταγματικό όριο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και μετά θα βρίσκαμε πιο στρωμένη την οικονομία και θα κάναμε καλύτερα την πολιτική που είχαμε εξαγγείλει. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αμετανόητος που δημιουργεί, πρόσεξε, εντάσεις για τον εαυτό του.

0: Νέο χτύπημα δέχθηκε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν την επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει λίγους μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του. Το περιστατικό αναζωπηρώνει τον φόβο και την ένταση στην περιοχή, με τις αρχές να προχωρούν σε προσαγωγές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα.
2: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που τον Φεβρουάριο ξυλοκοπήθηκε από ομάδα δεκάδων Ρωμά στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται να έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει σε κεντρικό σημείο της πόλης.
1: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
2: Τα ξημερώματα οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος με ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα.
4: Από αυτό εδώ το σημείο οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τζαμαρία. Μπήκαν στο εσωτερικό του χώρου, περπάτησαν σε αυτό το σημείο όπου εδώ άφησαν κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά. Όπως βλέπετε η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
2: 23 Φεβρουαρίου. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιού του σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης. Το μόνο που έκανε ο άτυχος άνδρας ήταν να προσπαθήσει να αποτρέψει καλώντας την αστυνομία ανήλικο Ρωμά που είχε προσπαθήσει να κλέψει τσιγάρα.
3: Ξεχύλισε το ποτήρι μου, η υπομονή μου, όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω όχι, δεν θα τα αφήσω κι αυτό.
2: Μετά το πρώτο άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο.
3: Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα. Δεν νομίζω. Το κλείνω. Θα τη βρω την άκρη μου.
2: Και ενώ ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Οι αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, χωρίς κάποια από αυτές να έχει μέχρι στιγμής μετατραπεί σε σύλληψη.
0: Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Οι συγγενείς τους άφησαν λουλούδια στη μνήμη τους, ζητώντας δακρυσμένοι να διαλευκανθεί το έγκλημα που τους στέρισε τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπαίτιοι παραμένουν ασύλληπτοι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
5: Έγινε ένα έγκλημα. Και όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
6: Κάτω! 16 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν έχασαν τη ζωή τους μετά από εμπριστική επίθεση με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Οδού Σταδίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι συγγενείς των θυμάτων της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Παρασκευής Ζούλια και του Επαμεινώντα Τσακάλι άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο που χάθηκαν αδικά.
2: 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά.
7: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.
6: Οι τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 κατά την διάρκεια παρελαδικής απεργίας και το πρώτο μνημόνιο. Άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά που προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στα 3 άτομα. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος 4 μηνών. Μέχρι και σήμερα οι δράσεις του εγκλήματος παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι και στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Νίκος Παγκάκης είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα Νικόλα.
8: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Μονακό στο Πρεκυπάτο. Στην πρώτη αναμέτρηση, στην τρίτη μάλλον αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play-offs της Ευρωλίγκας και ψάχνει μία νίκη ακόμα για να προκριθεί στο Final Four. Στην τελική ευθεία έχει μπει και προετοιμασία για το επερχόμενο Game 3 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, που έχει φόντο το Final Four της Ευρωλίγκας βέβαια. Ο Παναθηναϊκός θέλει επίσης μία νίκη, 2-0 κέρδισε στην Ισπανία. Από τις φωτογραφίες στη Media Day των πράσινων γίνεται φανερό πως έχουν τοποθετηθεί και κάποια plexiglass πίσω από τον πάγκο του φιλοξενούμενου που έρχονται αγχωμένοι εδώ, καθώς φέρνουν και ειδική ομάδα security που έχουν και στο γήπεδό τους. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε.
0: Και κάποια εισιτήρια λέει τα έδωσαν πίσω επειδή υπήρχε μειωμένη ζήτηση.
8: Υπάρχει απογοήτευση γενικά. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίδεση. Θα είναι δύσκολο στο αγώνα ο αυριανός. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να κλείσουμε τη σειρά, τόνισε ο Εγκίνα Ταμάν, και είμαι έτοιμος, ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά οι αγώνες που θέλει ο κάθε αθλητής να παίζει είναι αυτοί, δήλωσε ο Κεντρινά. Όπως αναφέρει η ισπανική έκδοση της ΑΣ, επαναλαμβάνω, η Βαλένθια έφερε ιδιωτική ομάδα ασφαλείας. Τώρα, σε μια τρομερά συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του Όφη, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, πήγαν το βαρύτιμο τρόπαιο μέχρι την Ελιά και βρέθηκε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραντ σαν ένα συμβολικό ευχαριστώ για εκείνο που οδήγησε επί χρόνια τον Όφη και στην κορυφή του 87 όταν πήραν τον παρθενικό του τίτλο. Η κριτική. Ευχάριστα νέα από την Ισπανία στο διεθνή χώρο, έτοιμος για το Μουντιάλ. Θα είναι ο Λαμίγια Μάλ, ξεκίνησε την προετοιμασία του, κάνει προπόνηση και στο χορτάρι και στο γυμναστήριο και στο μπάσκετ. Στο πένθος βυθίστηκε και η κοινότητα της καλαθοσφαίρησης. Ο σπουδαίος, για όλους όσοι θυμούνται, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, έφυγε από τη ζωή στα 62 χρόνια, σκορπίζοντας τη θλίψη στον χώρο του αθλητισμού. Έδινε μάχη με την επανατηνό, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό ότι απεβίωσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παγκάκη, για το ρεπορτάζ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιακτζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή, προσθέτοντας ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την ίδια ώρα πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επέμεινε σε δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη και ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική αψημαχία. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, δεν είχε ποτέ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε. Ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Καταστολής του Καταναγκασμού εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, ζήτησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Καταδίκασε τις απειλές αποσταθεροποίησης, όπως τις χαρακτήρισε. Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την κυρία Γκιλφόιλ, τον Αμερικανό πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Το τροχαίο είχε συμβεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Οι δύο νεαροί ήταν παιδικοί φίλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα στοιχεία των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματα τους χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα και στο οποίο έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Την ανακοίνωση έκανε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι το πλοίο στη συνέχεια θα αποπλέψει με προορισμό τα Κανάρια νησιά ή την Ολλανδία. Σύμφωνα με τις αρχές, στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκαν συνολικά 7 κρούσματα, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, πιθανότερο σενάριο είναι ο συγκεκριμένος ιός που μεταδόθηκε αρχικά από μολυσμένο τροχτικό σε επιβάτη να εξαπλώθηκε στη συνέχεια μεταξύ των επιβατών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαυτζόγλου.

Και έχει γενέθλια η Άντελη σήμερα. 1988, νεότατη και τόσο επιτυχημένη. Είναι η πρώτη τραγουδίστρια που έχει πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα ενός δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα το 2010, ύστερα από ένα κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ, χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις ημέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, εν ώψη πάντα της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Και βεβαίως αναφέρομαι που αλλού στην τραγωδία της Μαρφίν. Θυμάται λοιπόν η Πέπη Ραγκούση, και πόσο δίκιο έχει, η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών, ο Επαμεινώδας Τσάκαλης 36 ετών, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητη νεκρή του λεγόμενου αντιμνημονιακού τότε αγώνα. Όταν τον Μάιο του 2020 στήθηκε τιμητική μαρμάρινη πλάκα στο σημείο από την αντιπολίτευση, μόνο η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά ήταν εκεί. Και έπειτα από λίγες μέρες η πλάκα βανδαλίστηκε. Όπως έγινε πάρα πολλές φορές, όπως έγινε και μετά την πρώτη πορεία για την τραγωδία των Τεμπών. Αυτοί οι νεκροί φαίνεται ότι περισσεύουν. Δεν χωράνε στην συλλογική μας συνείδηση. Ας είναι, υπάρχουν κάποιοι που θα επιμένουν να τους κάνουν χώρο.

0: Και εσείς καλώς ήρθατε και αυτό το βραδάκι εδώ στον Sky 100,3. Έτσι από τις 9 μέχρι τις 11 έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και καλεσμένους που θα συζητήσουμε και εν όψη των εξετάσεων για τα παιδιά μας. Αναφέρομαι στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και το κάνουμε νωρίς γιατί θέλουμε να λύνουμε απορίες. Αυτό νομίζω ότι μετράει περισσότερο. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Νότι μου, τι κάνουμε? Λέω. Καλά είμαστε, μια χαρά. Αρχίζει και ζεσταίνει λίγο η θάλασσα, έτσι. Αν και το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν λίγο ζόρικο. Ήταν λίγο ζόρικο τώρα, σε παρακαλώ. Μου το παίζει τόσο υπεράνω. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένει. Αν έχετε δει κάτι έξω, αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε μια εικόνα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές πάντα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου παρέως στις 11. Ισχύει εννοείται το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί δεν θα μου την πείτε, απλώς θα την σημειώσετε και εμείς θα τη διαβάσουμε πάρα πολύ χαρά. Όπως κάθε βράδυ μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία και ό,τι σχολιάζουμε, εννοείται ό,τι μας προτείνετε και ως θέματα, γιατί όχι, θα τα πούμε. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρομαι στο επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη, τύπος και τα λοιπά. Μοιάζει λίγο σαν ένα είδος βεντέτας. Χάρη μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Όχι, βεντέτα δεν το λέμε.
0: Μοιάζει με ένα είδος, είπα, κατάλαβες με την έννοια ότι σαν να το χρωστούσε. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μα πώς να χρωστάς κάτι τέτοιο όταν...
0: Έλατε, δηλαδή... ξαναπες το.
1: Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, Δημήτρη, sorry για την κατάχρηση του χρόνου.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε για δύο παιδιά. Το ένα ανήλικο, 17, μοναχοπέδι δυστυχώς. Το άλλο 18, έχει μπει στα 18.
0: Και φίλοι κιόλας, έτσι.
1: Φίλοι, βέβαια, αδερφοί φίλοι. Μαζί μεγαλώσαν τα παιδιά, στο ίδιο σχολείο πήγαιναν. Τα παιδιά ήταν κάπου, διασκέδαζαν, στην περιοχή τους, δίπλα στα σπίτια τους. Και φύγαν να πάνε στο Ηράκλειο. Δηλαδή φύγαν από το Γάζι, εκεί που μένανε. Ήταν σε ένα νυχτερινό σε ένα κέντρο με κριτικά. Και φύγανε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 18χρονος τότε, το σημερινό θύμα, να πάνε στο Ηράκλειο. Στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο ύψος του γήπεδου του Όφη, έχει μια ελαφριά στροφή ο δρόμος. Φεύγει το αυτοκίνητο, χάνει τον έλεγχο ο μέχρι πριν λίγους μήνες ανήλικος οδηγός, έτσι, ο 18χρονος τότε. Το αυτοκίνητο πέφτει σε ένα δέντρο που ήταν στη διαχωριστική νησίδα πάνω και σκοτώνεται ο 17χρονος συνοδηγός. Οι γονείς του 17χρονου θεωρούσαν ως υπαίτιο της δολοφονίας. Δεν είχε εμπλακεί άλλο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε εμπλοκή άλλο αυτοκίνητο. Απλά ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Θεωρούσαν υπαίτιο τον 18χρονο, τον φίλο του γιού τους. Είχαν γίνει 2-3, ίσως και παραπάνω επεισόδια.
0: Είχαν προηγηθεί,
1: Βεβαίως, το τελευταίο είχε γίνει 4/3. Είχε κατατεθεί μήνυση από τον 20χρονο σήμερα σε βάρος τους για απειλή.
0: Τα επεισόδια ήταν λεκτική, ας πούμε, αντιπαράθεση, ήταν επιθέσεις, τι ήταν?
1: Ήταν και επιθέσεις.
0: Και επιθέσεις.
1: Είχε καταθέσει 1 ή 2 μηνύσεις σε βάρος τους. Δυστυχώς σήμερα, από ό,τι φαίνεται, ο πατέρας του 17χρονου και η μητέρα μαζί στο αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο τους ακινητοποιούν τον 20χρονο σήμερα, τον οικίστρατο. Αυτός τους βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει, ανοίγει την πόρτα του αυτοκίνητου και αρχίζει και τρέχει για να βρει καταφύγιο σε ένα ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Τον προλαβαίνει ο 54χρονος και τον πυροβολεί 4-5 φορές στο στήθος. Με ένα Magnum 357, με ένα παλιό πιστόλι.
0: Ναι. Η συνέχεια παραδόθηκε, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. σε ένα χιλιόμετρο απόσταση από το σημείο του δολοφονίας.
0: Μαζί και η σύζυγός του.
1: Αυτό δεν το ξέρω, όχι. Ναι. Παραδόθηκε μόνο.
0: Γιατί και η ίδια ήταν στο αυτοκίνητο, έτσι.
1: Ναι. Ήταν και η ίδια στο αυτοκίνητο και πρέπει μάλιστα να οδηγούσε εκείνη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι από τα θέματα που δεν μπορείς να τα σχολιάσεις. Να πεις τι.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή, όχι, αυτό δεν είναι βεντέτα.
0: Ναι, όχι, το είπα με την έννοια ότι και το χρωστούσε, φάνηκε ότι ήθελε να του το χρωστάει. Πώς να σου το πω, με αυτή την έννοια το είπα.
1: Τον θεωρούσαν υπαίτιο, ναι. Αλλά ήταν ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα τροχαίο, δηλαδή. Ήταν δύο παιδιά.
0: Που θα μπορούσε να συμβεί γενικώς, έτσι. Δηλαδή, ναι.
1: Στον οποιοδήποτε. Τι σημαίνει ότι επειδή εγώ οδηγάω το αυτοκίνητό μου και σκοτώνεται αυτός που είναι δίπλα μου, ήθελα να τον σκοτώσω. Προφανώς και όχι. Μιλάμε για δύο φίλους.
0: Φίλους παιδικούς.
1: Έτσι.
0: Παιδικούς. Γιατί προφανώς, τώρα για να είμαστε και τίμοι, και αυτό το παιδί θα το κουβαλούσε μια ζωή αυτό που συνέβη. Μέσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Μην είμαστε τώρα, μην το παραβλέπουμε και αυτό. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο έχασε τον παιδικό του φίλο ενώ οδηγούσε ο ίδιος. Προφανώς αυτό θα το κυνηγούσε ως μια ανοιχτή πληγή πάντα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα, ειλικρινά δεν μπορεί να το σχολιάσει κανείς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Δεν είναι όλο το θέμα που ανταμώσαμε και τα είπαμε. Θα βρούμε κάτι άλλο κάποια στιγμή να τα πούμε. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου. Τι να σχολιάσεις, τι. Θέλετε να μου πείτε εσείς κάτι? www.skyradio.gr πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, είναι τεράστιο θέμα. Και αν είπα το βεντέτα, βάλτε το εντός εισαγωγικών. Γιατί στην ουσία, ναι, δεν είχαμε εμπλοκή δύο αυτοκινήτων. Να πεις ότι έπεσε, οδηγούσε ο συγχωρεμένος γιος του δράστη και έπεσε πάνω του ο άλλος οδηγός. Και ότι το θεωρούσε, ναι, οδηγούσε ο φίλος του, ο παιδικός. Βάλτε το λίγο κάτω. Δεν έχει λογική. Καμία λογική. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γουρτή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μέλος Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στην Στάση. Και ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας είναι ακριβώς επειδή χθες σας έλεγα για ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ αναλυτικό του Κώστα Ντελέζου για το ότι η ανανέωση των Αθηναϊκών Συγκλονιών συζητάμε τουλάχιστον 10 χρόνια μετά. Έτσι. Ότι έχουμε μια συνταγή. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, στόχος του ΟΑΣΑ είναι το ποσοστό των καθημερινών μετακινήσεων με δημόσια συγκοινωνία να προσεγγίσει το 40% επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της περίοδου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ένα το κρατούμενο. Αλλά από την άλλη, περιμέναμε κάτι σειρμούς του ηλεκτρικού, οι οποίοι υποτίθεται θα είναι ανακατασκευασμένοι. Αν δεν κάνω λάθος, τους περιμένουμε από το 24. Και ο πρώτος, επίσης αν δεν κάνω λάθος, θα μας έρθει το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα αυτή η καθυστέρηση. Σύν το ότι είχαμε και το περιστατικό που ένας σειρμός δεν φρέναρε, βγήκε εκτός σταθμού, κατέβηκαν οι επιβάτες που θα ανακατεύουν σε αυτόν τον σταθμό στον επόμενο και μετά αποσύρθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικού προβλήματος. Κύριε Γουρτή, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Απλώς να σας πω και ένα ρεπορτάζ τώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Και άλλος σειρμός δεν σταμάτησε στο προβλεπόμενο σημείο και ξέσυρε, που λέμε εμείς στη δικιά μας τη γλώσσα, περίπου καμιά 5-6-7 μέτρα.
0: Ναι.
2: Το ίδιο σύστημα πάλι.
0: Του ηλεκτρικού.
2: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, γιατί μπορεί να συμβεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς τα τρένα που έχουμε είναι 45 ετών και έχουν 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Επίσης, εκτός από αυτό, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Τώρα για το τεχνικό προσωπικό κάθε μέρα δίνει μάχη πραγματικά για να βγάλει τα τρένα σε κυκλοφορία. Ξυλώνουν οι συνάδελφοι από άλλα τρένα πιο παλιά για να τα εξαρτήματα για να τα βάλουν στα άλλα τρένα να και τα λειτουργήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε το 2004, προσέξτε, πριν 23 χρόνια σχεδόν, έτσι, είχαμε στη γραμμή 1 τουλάχιστον 45 λειτουργικούς σειρμούς και αυτή τη στιγμή έχουμε 12, 13, αναλόγως και τώρα τι διαστημότητα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή που, λοιπόν, που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων που έχουν
0: περάσει. Ναι, προφανώς. Αυτό,
2: με την,
0: κύριε Κουρτί μου, πρώτα απ' όλα δεν λύνεται κανένα τέτοιο πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει μια στρατηγική, θέλει μια συνέπεια, θέλει να υπάρχουν ανταλλακτικά, θέλει να υπάρχει μια, αν θέλετε, σε βάθος χρόνου ένας σχεδιασμός για το τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα ξαναφτιάξουμε, πώς θα τα συντηρήσουμε. Ναι, προφανώς έχει αφαιθεί στη μοίρα του.
2: Δεν έχει αφαιθεί, να σας πω κάτι. Η εκτίμηση όχι και είναι πραγματικότητα, δηλαδή. Δεν έχει αφαιθεί καθόλου στη μοίρα του. Είναι οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί. Δηλαδή δεν είναι κάποια σφάλματα, δεν κάναμε κάτι, δεν έκανε μάλλον οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο Μεταφορών κάτι καλά και τώρα βρεθήκαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δίνονται εκατομμύρια σε εργολάβους και δεν παίρνουμε τρένα. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Ο στέλος είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν ελλείψεις σε ζητήματα, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Πολλά ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Και αυτά τα ζητήματα δικά μας υγείας και ασφάλειας είναι συνδεδεμένα με τους επιβάτες. Όταν εγώ δεν είμαι καλά και έχω πίσω μου 1000 άτομα και μεταφέρω, υπάρχει ζήτημα, έτσι.
0: Αυτό λοιπόν θα σας ρωτήσω μετά, αλλά πείτε μου τι γίνεται με τους σειρμούς που υποτίθεται ότι είναι να παραλάβουμε και έχουν ανακατασκευαστεί ή θα ανακατασκευαστούν. Γιατί και αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, έτσι, κύριε Γουρτή.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, βασικά από ό,τι γνωρίζω έχουν έρθει 2 βαγόνια. Ναι. Περιμένουν να έρθουν άλλα 3. Τη στιγμή, προσέξτε τώρα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε βαγόνια, όχι σειρμή ολόκληρα τρένα.
2: Όχι σειρμή, όχι. 2 βαγόνια. 2 βαγόνια.
0: Για πόσα έπρεπε να. Πόσα υποτίθεται ότι θα ανακατασκευαστούν.
2: 14 σειρμή, φανταστείτε, επί 5.
0: Α, συγγνώμη. Και έρχονται τμηματικά.
2: Τι θα έρθουνε. Καταρχάς ξεκινάμε να φέρουμε τώρα, είπαμε, δύο, ένα ζευγαράκι που λέμε εμείς. Ένας ημισυρμός είναι αυτός.
0: Συγγνώμη κύριε Κουρτή. Μέχρι να έρθουν όλα. Μέχρι να έρθουν όλα, μισό λεπτάκι.
2: Θα έχω πάρει σύνταξη εγώ.
0: Όχι, αφήστε τη σύνταξη. Θα έχουν ξαναπαλιώσει τα πρώτα.
2: Μάλλον. Τα καινούργια τρένα που έχουμε, τα πιο καινούργια, τα γαλλικά που λέμε, που έχουμε πάρει από το μετρό, είναι από το 99, είναι 27 ετών τρένα.
0: Ωραία. Έχουν έρθει λοιπόν 2 βαγόνια από τα 14 σειρμοί επί 5. Είναι, ναι. Τίποτα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτά απαιτούν προφανώς μια προετοιμασία στο να παραδοθούν. Θα πρέπει να δοκιμαστούν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος, κενά κόσμου, κενά φορτίου.
2: Ναι.
0: Με κάτι σακιά που βάζετε μέσα για να τα κάνετε ότι είναι άνθρωποι, για να έχει βάρος.
2: Ναι.
0: Και έτσι ώστε να δουν ότι λειτουργούν κανονικά.
2: Ακριβώς. Τώρα προσέξτε να δείτε.
0: Έχουν αλλάξει και τα καθίσματα μέσα, γιατί είναι άθλια αυτά που.
2: Ναι, έχουν αλλάξει.
0: Πάλι καλά.
2: Για να δώσουμε εκατομμύρια για λεζάντα που λέμε εσύ λαϊκά, είμαστε πρώτοι. Και για να βάλουμε αυτοκόλλητα σειρμούς, να δώσουμε κάτι χιλιάδες ευρώ, είμαστε πρώτοι. Για να πάρουμε τρένα δεν είμαστε. Δηλαδή, έχουμε εδώ, δίνεται το Υπουργείο δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση σε εξοπλισμούς και όπλα κτλ. Για τρένα όμως δεν δίνει, για τον κόσμο να μην είναι παχτωμένοι στα σαρδέλες κάθε μέρα για να μπορέσουν να πάνε σαν άνθρωποι στη δουλειά τους.
0: Όσοι χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό, κύριε Κουρτή, έχουν άποψη. Ό,τι και να λέμε εμείς, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια τριτοκοσμική κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, το καλοκαίρι, να μπει κάποιος στον ηλεκτρικό, βγαίνει έξω και νομίζω ότι σε πιάνει και λίγο φαγούρα. Δηλαδή δεν είναι συνθήκες αυτές τρένου. Είναι ιδίες.
2: Το θέμα τώρα, για να μιλήσουμε και τα θέματα ασφάλειας βασικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Όντως, είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις και πάμε να γίνουν και έχει γίνει ήδη και το μετρό, έτσι, σε κάποιες ώρες εμείς. Το ζήτημα είναι το εξής, για να μιλήσουμε για ασφάλεια. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο βγήκε για τα ΤΕΠΗ, έχουμε δώσει εμείς αντίστοιχο πόρισμα στη στάση 39 σελίδων με το πόσο ανατριχιαστικές ομοιότητες υπάρχουν με το ΡΟΣΕ. Το γνωρίζουν πολύ καλά.
0: Καλά, δεν νομίζω να πετύχουν 2 σειρμοί από αντίθετη κατεύθυνση στον ηλεκτρικό στην ίδια γραμμή. Έτσι, όχι. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
2: Τέτοιο ζήτημα δεν έχουμε.
0: Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα που έχετε δώσει εσείς.
2: Προσέξτε. Οι συνθήκες που οδήγησαν εκεί, οι συνθήκες, έτσι, ήταν οι εξής. Ήταν απαρχαιωμένος εξοπλισμός. Το έχουμε. Ήταν απαρχαιωμένοι σειρμοί και συστήματα σηματοδότησης. Δεν έχουμε τόσο απαρχαιωμένα, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Okay. Από τα βασικά ζητήματα. Προσωπικό με μεγάλες ελλείψεις που δουλεύει πάρα πολλές ώρες υπερορία και κουράζεται. Είναι παράγοντας κινδύνου αυτός. Υπάρχουν επίσης οδηγοί και σταθμάρχες και δημιουργητές κυκλοφορίας και εργατοτεχνικό προσωπικό σε μεγάλη ηλικία. Είναι παράγοντας κινδύνου αυτός.
0: Γιατί δεν έρχονται νέοι.
2: Αυτό ήθελα τώρα λοιπόν να πω. Μόλις σας μου είπατε την ερώτηση, θα και ευχαριστώ. Πώς να έρθουν καινούργιοι συνάδελφοι όταν η μισθή είναι τόσο χαμηλή.
0: Πώς, ποιος είναι, πάρουν... μπαίνει ένας τώρα στον ηλεκτρικό, τι θα πάρει. Βέβαια εξαρτάται και το πόστο που είναι. Όλοι τα ίδια παίρνουν.
2: Ναι, ναι, υπάρχει το νέο μισθολόγιο. Να σας το ολοκληρώσω λίγο και θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι πολύ χαμηλή μισθή. Δεν παίρνουν 13ο και 14ο. Δεν
0: ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Μην μου λέτε όμως πράγματα που ξέρουμε. Πείτε μου συγκεκριμένα, ένας που θα έρθει να δουλέψει στο ηλεκτρικό, τι θα πάρει.
2: Άμα κοιτάξουμε τον πίνακα, το ενιαίο μισθολογίο, έτσι δεν είναι κάτι. Ναι. Είναι, θα ξεκινήσει γύρω, αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι και εγώ πιο παλιό λιγάκι, αλλά γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα εκεί θα πάρει. Και 13 και 12 μισθού.
0: 12 μισθού, ναι, δεν παίρνουν εσύ.
2: Λοιπόν, ναι. Και χωρίς καμία αναγνώριση προϋπηρεσίας. Πώς θα έρθει άλλος να ξέρετε ότι παρετούνται σοριδών.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Σοριδών. Αυτό το έχω ακούσει και γι' αυτό λοιπόν. Το ρώτησα. Αυτό το έχω ακούσει. Το ξέρω γιατί είναι γνωστό αυτό ότι παρετούνται.
2: Επίσης, τι γίνεται τώρα. Έχουμε βρει τις καινούργιες πατέντες, κάτι οχτάμινα, κάτι με από δίπα συναδέλφους που αυτό, κάτι με μπλοκάκι, κάτι τόνα, κάτι άλλο. Μπας και τους κρατηθούν. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Και όσο δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, και αυτό είναι διεθνής, αυτό που θα σας πω είναι από διεθνείς έρευνες, γιατί ασχολούμαι πολύ με την υγεία και την ασφάλεια.
0: Καλά, προφανώς είστε μέλος επιτροπής γι' αυτό.
2: Ναι, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να πάθουν ή να προκαλέσουν ατύχημα το μη μόνιμο προσωπικό. Γιατί δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένο.
0: Καλά εκπαιδευμένο. Είναι περιστασιακά, θα λέγε κανείς.
2: Ναι, περιστασιακά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να τα ξαναπούμε, να δω πότε θα έρθουν όλοι οι σειρμοί. Μάλλον να έρθει έστω ο ένας, ο πρώτος.
2: Άμα περιμένεις, Δημήτρη, μου συγγνώμη για τον ελληνικό, έτσι, να έρθουν όλοι οι σειρμοί, εγώ θα είμαι σε σύνταξη. Όπως τα βλέπω τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Αν βάζουμε δύο πραγματάκια μόνο για να τα ακούσουν και ο κόσμος και οι συνάδελφοι ναι, μας, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, εντάξει, και δεν είναι από λάθος, είναι από πολιτική που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχουν σοβαρότητες ελλείψεις και για τις καταγραφές των επαγγελματικών ασθενειών και σοβαρές ελλείψεις εκτιμήσεις των επαγγελματικών κινδύνων και για τα εργατικά ατυχήματα μέσα στη στασή. Σήμερα χρειαζόμαστε ασφαλείς, σύγχρονες, κοινές μεταφορές.
0: Λοιπόν, μένουμε εδώ, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, προσέξτε. Υποτίθεται ότι έχουμε 14 σειρμούς ολόκληρους. Είναι 5 βαγόνια ο κάθε σειρμός. Υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν έρθει, γιατί αυτό θέλει πολύ καιρό να δοκιμαστεί. Δηλαδή, στην αρχή το δοκιμάζουν κενό, μετά βάζουν κάτι σακιά και μετά όταν περάσει καιρός και το μπαίνουν και οι άνθρωποι. Όχι με τα σακιά, μόνοι τους. Λοιπόν, και τώρα λέει θα έρθουν 2 βαγόνια. Όχι 2 σειρμοί. 2 βαγόνια από τον ένα σειρμό. Υποτίθεται ότι τα πρώτα τα περιμέναμε το 2024. Όταν συζητάμε λοιπόν για δημόσιες συγκοινωνίες και λέμε μετά για το πρόβλημα με την κίνηση, με τα νεύρα μας, με τον... όταν έχεις ένα τέτοιο ηλεκτρικό, εγώ έχω άποψη γιατί μπαίνω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είμαι ο δημοσιογράφος που κουνάει εδώ το χέρι. Μπαίνω στον ηλεκτρικό πολύ συχνά. Έτσι. Να μιλήσει κάποιος και να έχει άποψη και να λέει τώρα τι λαϊκισμοί είναι αυτά και τα λοιπά. Όχι. Εγώ μπαίνω. Έχω άποψη και την καταθέτω. Και συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Νότι μου, τώρα δεν προλαβαίνουμε μετάλλικα, μην τους φάμε έτσι. Άσε να μπούμε μετά ζόρικα. Τώρα γιατί ανεβάσαμε τόνους. Μου λέει ο Σάβας. Με ένα ραφάλι, πόσους σειρμούς παίρνουμε μετρό. Τι να σου πω. Μιλτιάδης, με τοπική πρόσκρουση σε ακίνητο σημείο. Σίγουρα δεν χρησιμοποιούσε τη ζώνη ασφαλείας για το θανατηφόρο, εννοεί στην Κρήτη. Θα έπρεπε να δει κατάματα την αλήθεια ο πατέρας, μου λέει ο Μιλτιάδης. Εδώ τώρα κατάλαβες ότι είχαμε να κάνουμε άλλη περίπτωση. Έτσι, ξεκάθαρα, Μιλτιάδη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Αλέξανδρα από Λευκάδα. Αναφέρεται στην ημέρα της ελευθερίας του τύπου χθες. Και ο Νίκ, ο Έλληνας, the Greek. Καλησπέρα. Αυτό που έγινε, λέει, στη Μαρφήν ήταν δολοφονία. Συνέβη λίγα μέτρα από το δικό μου γραφείο, όσο ήμουν στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι κάθε εργαζόμενος που πήγε να εργαστεί. Οι ελληνικές αρχές, εισαγγελείς, αστυνομία δεν έχουν κάνει τίποτα τόσα χρόνια. Απαράδεκτη. Μετά μην απορείτε γιατί χιλιάδες έχουν φύγει στο εξωτερικό και δεν επιστρέψαμε ή δεν θα επιστρέψουμε ποτέ. Νίκο μου, πες μου σε παρακαλώ, με τι ασχολείσαι και πού ακριβώς είσαι, έτσι από περιέργεια. Και αν θες ένα βράδυ να τα πούμε για το τι κάνεις εκεί και τα σχετικά. Στείλε μου αν θέλεις έναν αριθμό να επικοινωνήσουμε και θα το κάνουμε χαρά. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. 9.30 κιόλας, τίτλοι ειδήσεων με την Μαρία Αλιφαντή και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Τεχεράνη θα πρέπει να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν πρόκειται να επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μετά τις νέες επιθέσεις που δέχθηκε σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματα τους χρηματικά ποσά και τη Μαλφή. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Να τα αφιερώσουμε αυτό στη Μαρία Λιφαντή, έτσι. Γιατί είναι μόνη της έξω στην αίθουσα σύνταξης, γράφει, το κορίτσι μας εκπονεί. Τι?
1: Το επόμενο.
0: Α, και το επόμενο θες. Το επόμενο του Γουναρί, το γλυκά μου μάτια. Εντάξει, εντάξει. Άντε, το επόμενο του Γουναρί.

Να απαντήσω στον Δημήτρη Σιακαβάρα και στον Γιώργο. Λοιπόν, προσέξτε. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Οι σημεία αυτοί πρέπει να έχουν έρθει. Το έχω κάνει θέμα στην εκπομπή πάρα πολλές φορές. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Επειδή ακούω συχνά πυκνά υπουργούς. Ξέρετε, είναι το δεδομένο ότι θα βγουν να μιλήσουν και οι υπουργοί και για το θέμα αυτό. Δεν έχω ακούσει έναν μα έναν, εκτός από το Χρυσοχοίδη, ο οποίος διαπιστώνει μόνιμα κάποιο πρόβλημα. Έτσι, τα λέει πάρα πολύ ωραία μόνος Βουλαρίνος το μεσημέρι για το Χρυσοχοίδη. Αλλά έναν μα έναν να διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα θέμα. Προσέξτε, γράφτηκε χθες αυτό το δημοσίευμα στα Νέα. Δεν είδα σήμερα κάποιος να το διαψεύδει. Και ο φίλος, ο συνάδελφος που το υπογράφει, είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος που τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Αναφέρομαι στον Κώστα Ντελέζο. Το θέμα με τον ηλεκτρικό το έχω παρουσιάσει μέσα σε 2 χρόνια πάνω από 6-7 φορές. Και ακόμα περιμένουμε τους σειρμούς που περιμέναμε το 2024. Τι να σου πει ο άλλος, ρε παιδιά. Πείτε μου τι να σου πει. Περιμέναμε το σειρμό του 24. Τον πρώτο που θα τον δοκιμάζαμε, ξέρω εγώ κτλ. Είναι 14. Και έχουν έρθει τώρα κάτι βαγόνια. Ωραία, τι να σου πει ο άλλος. Γιατί καθυστέρησε. Τι σε νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει που χρησιμοποιώ τον ηλεκτρικό. Ειλικρινά, έχω βαρεθεί να αναλύω. Εμένα με νοιάζει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα στον ηλεκτρικό είναι άθλια. Πώς να το κάνουμε. Να ακούσω τι από τη διοίκηση. Ή από το Υπουργείο. Πείτε μου κάτι που θέλετε εσείς να το ακούσετε. Για κάτι που έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια. Έχει καθυστερήσει 2 χρόνια. Τι, να ακούσουμε τι. Ο άλλος που θα χρησιμοποιήσει το πρωί τον ηλεκτρικό, τα ίδια, να μην πω τι θα βρει. Τα ίδια θα συναντήσει στην καθημερινότητά του. Τι συζητάμε. Το άλλο επιχείρημα. Τι θέλετε να ακούσετε από έναν υπουργό. Πείτε μου. Να το ακούσετε. Και σας το ξαναλέω. Χρησιμοποιώ τον ηλεκτρικό. Δεν τα λέω κάθομαι κάπου ψηλά και κουνάω το δάχτυλο. Και το μετρό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και τον ηλεκτρικό τον χρησιμοποιώ. Οπότε έχω άποψη. Δεν με νοιάζει. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ακούσω τίποτα από κανέναν. Έχω άποψη συγκεκριμένη. Να είναι ένας δημοσιογράφος που δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Ωραία, θα έχει και τον υπουργό να του λέει τα λέει όλα ωραία, όλα ωραία, καλά και ρόδινα. Γιατί έχετε απαξιώσει τόσο πολύ τους συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές των Τεμπών, να το πω έτσι, είχαν προειδοποιήσει. Οι συνδικαλιστές για το αεροδρόμιο, θυμάστε τι έγινε με το blackout, είχαν προειδοποιήσει. Έτσι. Μην είστε της λογικής αυτής. Θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν είναι μόνο οι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές έχουν βάλει τα χέρια τους και έχουν βγάλει τα μάτια τους. Με τον τρόπο που λειτουργούν. Δεν είμαι αυτός που θα αγιοποιήσει τους Έλληνες συνδικαλιστές. Η άποψή μου για τον συνδικαλισμό είναι πολύ ξεκάθαρη από τα φοιτητικά μου χρόνια. Όταν σπούδαζα πολιτικές επιστήμες και είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τον συνδικαλισμό. Αλλά υπάρχουν 2 περιπτώσεις που δεν έχουν αμφισβητηθεί. Αυτή της τραγωδίας των Τεμπών και αυτή του blackout του αεροδρομίου που οι συνδικαλιστές είχαν προειδοποιήσει και προειδοποιούν. Ειδικά για το αεροδρόμιο. Οπότε, μην είμαστε αφοριστικοί και μιας λογικής έτσι λίγο, οι συνδικαλιστές τώρα, τους ξέρουμε. Πείτε μου για τα Τέμπη που είχαν προειδοποιήσει, πείτε μου και για το αεροδρόμιο που είχαν προειδοποιήσει. Ξεκάθαρα είχαν πει τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, πάμε στον Μιχάλη Γιαννακό. Εδώ τώρα θα πω το εξής για τα πατίνια. Έχουν στοιχεία στην ΠΟΕΔΗΝ για το πόσα παιδιά μπαίνουν τραυματισμένα. Δηλαδή, που χτυπάνε με πατίνια. Γιατί ακούσαμε ότι θα έχουν 9 μέτρα για τα πατίνια. Ο Χρυσοχοίδης κάτι είπε, νομίζω. Ο Χρυσοχοίδης το είπε ότι θα είναι μόνο σε πεζόδρομους και, που, και σε πλατείες. Πατίνια τώρα σε πλατείες. Τι θα κάνουν γύρω-γύρω. Η πλατεία συνήθως στρογγυλή δεν είναι. Άντε να είναι ορθ,

0: γόνια. Έτσι από περιέργεια. Έχεις ένα πατίνι σε μια πλατεία. Υποτίθεται ότι τα πατίνια είναι και ένα... Όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις, έτσι, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις, είναι ένα μεταφορικό μέσο. Το ξαναλέω, μην μου πείτε, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις, όταν τηρείται το όριο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όταν φοράει ο άλλος το κράνος του, όταν. Τώρα, σε πεζόδρομο με πεζούς, να πάει να κάνει το πατίνι τι? Σε μια πλατεία να πάει να κάνει το πατίνι τι? Το γύρω-γύρω. Δηλαδή τι, κάνεις πατίνι για να ξεδώσεις? Θέλω να καταλάβω ρε παιδιά τι είπε. Ένας να μου το εξηγήσει. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακός είναι κοντά μας. Άρα εσείς έχετε μια εικόνα για το πόσα παιδιά τραυματίζονται, έτσι? Τι κάνετε?
1: Καλά κύριε Αντεόλο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αν αντιλήφθηκα καλά, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε,
0: ναι,
1: ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους.
0: Ναι.
1: Για το οποίο συμφωνώ απόλυτα.
0: Καλά, άλλο αυτό, ναι. Δεν ζητάμε μόνο γι' αυτό.
1: Και, ναι, και διαφωνώ ακόμη και στις πλατείες να οδηγούν. Γιατί το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία,
0: ναι,
1: τραυματίστηκε στην πλατεία ενώ έπαιζε, το τραυμάτισε άλλο παιδί που οδηγούσε πατίνι στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν,
0: συγγνώμη, έχει νόημα. Για τα ανήλικα δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά έχει νόημα το πατίνι σε μια πλατεία.
1: Σας επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ έχουμε 400 παιδιά τα οποία ανήλικα έως 16 ετών που μεταφέρονται στα νοσοκομεία το 2025, φέτος θα είναι περισσότερα, τραυματισμένα από ατυχήματα που πατίνι. Που είναι παιδιά 11χρονα, 12χρονα, έχουν πατίνια ηλεκτρικά τα οποία τρέχουν 40-50, τα πειράζουν και πάνε και 70 χιλιόμετρα και είναι στο δρόμο. Με τι οδηγική συμπεριφορά ένα ανήλικο παιδί 12 χρονών μπορεί να οδηγάει στο δρόμο ενάμεσα από αυτοκίνητα?
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ένα μηχανάκι, κύριε Γιατρόγλου, που τρέχει 15 χιλιόμετρα την ώρα, 10 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να έχεις δίπλωμα οδήγησης και κράνος.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί ένας ανήλικος να οδηγεί ένα πατίνι που τρέχει 50 χιλιόμετρα, που είναι πιο επικίνδυνο από μηχανάκι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να έχει δίπλωμα και χωρίς η τροχέα να μπορεί να το σταματήσει? Είναι λογικά πράγματα αυτά?
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε νεκρά παιδιά, έχουμε σοβαρά τραυματισμένα παιδιά, ανήλικα, 12χρονα, 13χρονα. Είχαμε το θάνατο στην Ηλία, 13χρονα.
0: Ναι.
1: Πριν από δύο μήνες, 14χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στη μονάδα στο Πέδον Αγίας. 200 παιδιά μεταφέρονται στο Αγλαία Κυριακού και Πέδον Αγίας Σοφίας. Τα περισσότερα από όλη τη χώρα, που είναι πολλά από αυτά σοβαρά τραυματισμένα, έρχονται εδώ γιατί τα νοσοκομεία αυτά μπορούν και προσφέρουν εξειδικευμένη θεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις κτλ. Άρα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να απαγορευτούν, εγώ θέλω να είμαι σαφής,
0: ναι,
1: στους ανηλίκους και συμφωνώ με τον κύριο Χρυσοχοίδη, παντού πρέπει να απαγορευτεί ο ανηλίκος να έχει ηλεκτρικό πατίνι.
0: Mm-hmm. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς,
1: όπως και συγγνώμη,
0: ναι,
1: όπως και οι ενήλικες για να οδηγήσουν πατίνι πρέπει να έχουν δίπλωμα οδήγηση.
0: Καλά, ναι, αυτό αφήστε το. Γι' αυτό είπα ότι προβλέπει ο κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας. Πρέπει να ισχύει. Και το κράνος και να μην σπάνε το όριο ταχύτητας. Είναι όλα μέσα.
1: Για το κράνος, για τον ανήλικο που λέμε. Το 13χρονο παιδί στην Ηλία, κύριε Γιατζόγλου,
0: ναι,
1: δεν έχασε τη ζωή του από το κρανίο. Δεν φορούσε κράνος.
0: Ναι.
1: Αλλά τη ζωή του την έχασε από το τραύμα στο θώρακα.
0: Ναι.
1: Όχι από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που και αυτές ήταν σημαντικές.
0: Κατάλαβα. Αλλά κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα. Όχι τώρα. Για τα στοιχεία που έχετε για τα παιδιά που έρχονται στα νοσοκομεία από βία ανηλίκων.
1: 2.000 παιδιά
0: πέρα. Αφήστε το. Όχι τώρα. Θέλω να το πιάσουμε μόνο όταν είναι ξεχωριστό θέμα. Εντάξει.
1: Ωραία,
0: θα σας καλέσω σύντομα. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Βεβαίως, κύριε Τερλό, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λέει, ο συνδικαλιστής δεν θέλω να πει κάτι για το εισιτήριο. Όλα από τον προϋπολογισμό. Να πληρώνει επαρχιώτης για να κινείται φθηνά ο Αθηναίος. Δεν συζητώ για τιμές Λονδίνου. Για αυτό. Ναι. Σταύρο μου. Μισό λεπτάκι. Αν υπάρχει μια τέτοια λογική, ας την δει το Υπουργείο. Δεν σε καταλαβαίνω. Η κοινωνία θα το λύσει το θέμα του εισιτηρίου. Ας το δει η κυβέρνηση. θεωρεί ότι το εισιτήριο είναι φθηνό, να έχει το πολιτικό κόστος να βγει να αποφασίσει ότι εγώ το διπλασιάζω. Πρόσεξε. Το ξαναλέω. Μου λέει, δεν συζητάμε για τιμές Λονδίνου. Δεν είναι θέμα του συνδικαλιστή αυτό. Ούτε δικό σου, ούτε δικό μου. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, τα πράγματα. Και μην βάζουμε την κοινωνία απέναντι τον έναν στον άλλον. Δεν είναι έτσι. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι το εισιτήριο για τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι φθηνό, δεν θα το λύσει η κοινωνία. Θα το λύσει η κυβέρνηση. Ούτε ο συνδικαλιστής θα το λύσει, ούτε ο Σταύρος, ούτε ο Δημήτρης. Γιατί τα έχουμε μπλέξει. Γιατί τα έχουμε μπλέξει. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Δεν καταλαβαίνω, Σταύρο μου. Ούτε θέμα του συνδικαλιστή είναι, ούτε δικό σου, ούτε δικό μου. Και προφανώς, αν κάποιος το αποφασίσει, θα το επιβάλλει. Τελεία. Παράγραφο, όπως λέγει ο Κούτρας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψη σου. Λοιπόν, είχαμε την ιστορία με το κρουαζιερόπλοιο, τον Χανταϊό. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Έχουμε τώρα δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα. Θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, λέει, μέσω του πράσινου ακροτηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασιλακόπουλο και έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Έχει αλλάξει και ιδιότητα. Είναι και πρόεδρος του ΕΟΔΗ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και καθηγητής πνευμολογίας και εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τι κάνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πείτε μου, γιατί πρόκειται ακριβώς?
2: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Δεν πρόκειται για κανέναν καινούργιο ιό.
0: Ναι.
2: Έτσι το τονίζω.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση με
0: τον κορονοϊό. Δεν έσκασε COVID άλλος, ας πούμε, έτσι.
2: Δεν έσκασε κανένας άλλος COVID, έτσι, προς Θεού. Είναι ένας ιός τον οποίο το γνωρίζουμε από την αρχαιότητα κατ' ουσίαν με αναφορές. Ανακαλύφθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στη Φιλανδία τότε που πολεμούσαν. Μετά από τον πόλεμο της Κορέας έχει δώσει πάρα πολλά κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1 με 2 κρούσματα κάθε χρόνο. Κάποια χρόνια είχαμε και 4, αλλά να σας πω ότι από όλα τα κρούσματα που έχουμε από το 2004 και μετά που επιτηρούμε επιδημιολογικά το νόσημα, ένας μόνο θάνατος έχει καταγραφεί. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σχεδόν κανένας από τα στελέχη του ιού, γιατί ο ιός αυτός δεν έχει ένα στέλεχος, όπως ξέρετε, οι ιοί διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, δεν είναι μεταδοτικός από άνθρωπος άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπος άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία υπόνοια, χωρίς να έχει αποδειχθεί επιστημονικά στα σίγουρα, ότι ένα μόνο στέλεχος που λέγεται antivirus των άνδεων μπορεί να μεταδίδεται, αλλά δεν είναι σίγουρο.
0: Άρα εδώ τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Προσέξτε,
0: τι σενάριο μπορούμε να κάνουμε?
2: Το σενάριο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήγανε σε αυτή την ιδιότυπη κρουαζιέρα, έτσι, που ήταν εξερεύνηση άγριας φύσης ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε. Δυστυχώς στην άγρια φύση υπάρχουν πολλά τροκτικά, τροκτικά του δάσους, ιδιαίτερες μορφές, που συχνά νοστούν με αυτόν τον ιό και που τα περιπτώματά τους, τα ούρα τους, μπορεί να μολύνουν κάτι από ένα φρούτο που θα δοκιμάσεις, νερά ή οτιδήποτε που θα το πιάσεις και κατά λάθος μετά θα βάλεις το χέρι σου στο στόμα σου ή θα προσπαθήσεις κάτι να ξεσκονήσεις και θα σηκωθεί αέρας και θα το εισπνεύσεις ή θα σε τσιμπήσει κάποιο τροκτικό. Πιθανόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πήγαν κάποια εκδρομή, το πιθανότερο σενάριο, σε κάποια από αυτά τα μέρη που επισκέφτηκαν και εκεί εξετέθησαν σε κάποια πηγή. Είτε ήταν μολυσμένα νερά, είτε ήταν κάποια φρούτα που πάνω είχε ουρήσει κάποιος σαρουραίος, είτε είχε μολύνει με κάποιο τρόπο που ήταν μολυσμένος. Και έτσι μάλλον κόλλησαν. Είναι κοινή η πηγή, αλλά η πιθανότητα ανθρώπινης μετάδοσης δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, δεν είναι σίγουρο ότι όσοι νοσούν στο πλοίο, σίγουρα νοσούν από τον συγκεκριμένο ιό.
0: Ναι.
2: Διερευνάται αν υπάρχουν και άλλα νοσήματα του αναπνευστικού ή γενικότερα νοσήματα που μπορεί κάποιος να έχει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πήγανε σε περιοχές οι οποίες, πώς να σας το πω, δεν είναι τελείως υγειονομικά ασφαλείς, να το πω έτσι. Ξέρετε, ωραία είναι τα τροπικά ταξίδια, ωραία είναι τα πολύ πώς να το πω, τα πολύ extreme, τα πίδια και οι εξερευνήσεις στην άγρια φύση και τα λοιπά. Η άγρια φύση έχει και τους κινδύνους της. Και όταν καμιά φορά αυτός ο κίνδυνος αποδεικνύεται πραγματικότητα, μετά αναρωτιόμαστε αν αλλάξει το κόπο να ρισκάρουμε και να εκτεθούμε πιθανό κίνδυνο. Άρα κανένας πανικός, ο ιός αυτός κάνει αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να πεθάνει από λίμωξη και από επιπλοκή του αναπνευστικού, από το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα όπως λέγεται, αλλά είναι οι ιοί της Αμερικής που κάνουν συνήθως κάτι τέτοιο. Οι ιοί που εμφανίζονται στην Ευρώπη και στην Ασία εξαιρετικά σπάνια εμφανίζονται με αυτή τη μορφή.
0: Ναι.
2: Συνήθως κάνουν μια ήπια ή περισσότερο βαριά νεφρική ανεπάρκεια και περισσότερες φορές αποδράμη. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει πανδημία ή οτιδήποτε τέτοιο. Ξεχάστε τα αυτά όλα. Δεν υπάρχει τίποτε, ούτε τα δικά μας κρουαζιερόπλια θα κινδυνεύσουν να έχουν χανταϊό, έτσι, να έχουμε βλάβη στην τουριστική κίνηση. Είναι κάτι ελεγχόμενο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το παρακολουθεί, κάνει όλες τις εξετάσεις για να διαπιστώσουμε τι στελέχη από τον ιό αυτό έχουν βρεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και μένουν σε καραντίνα μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς υπάρχει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει και νόσος των λεγιοναρίων, έτσι, να υπάρχει μια λεγιονέλα,
0: ναι,
2: η οποία να έχει μολύνει το σπίτι.
0: Μέσα από το σύστημα κλιματισμού και τα λοιπά, αυτό εννοούμε.
2: Μάλιστα. Θα έχει μολύνει, ήθελα να πω, το καράβι.
0: Το καράβι, ναι. Εδώ υπάρχει και σε χώρους εργασίας, ας πούμε, το ενδεχόμενο. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε και σιδεροκέφαλος και στη νέα θέση.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Σπύρο μου, πες ό,τι θες. Πες τα όμως με κόσμιο τρόπο. Έτσι. Σωσόδε, έχεις πολύ πλάκα με το μήνυμά σου. Λες να το σκεφτούμε αυτό. Γιώργο μου. Μου λέει κάτι ο Γιώργος, αλλά θέλω πριν τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί μετά θα πιάσουμε άλλα θέματα, να διαβάσω μια επιστολή που μου έστειλε η Μαρία Τριβιζά. Την ξέρετε και βεβαίως και την ακούτε και στον... την ακούτε συχνά στις περιγραφές για τα ταξίδια στο Βασίλη Κουφόπουλο. Απλώς, είναι προς κάποιον υπουργό και από τον οποίο ζητά τη βοήθεια. Γνωρίζω, λέει, και πάνω από 10 χρόνια μια κυρία, λέει και το όνομά της, είναι αλλοδαπή, υπήρξε βοηθός της μητέρας μου, αδελφή μου πλέον, νόμιμη μετανάστρια 20 χρόνια από τη Γεωργία. Νόμιμα εργαζόμενη πάντα, με ένσημα και πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία μας. Υπέβαλε πρώτη αιτίας αίτηση ανανέωσης άδειας παραμονής και ακόμη κρεμεί, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί την κόρη της και την οικογένειά της που ζουν στην Αυστρία. Θεωρείτε την διαδικασία σωστή? Θεωρείτε την ταλαιπωρία ενός χρήσιμου συμπολίτη μας δίκαιη? Σας στέλνω τα στοιχεία της πιο κάτω και θα εκτιμούσα να μας καθοδηγήσετε για τον τρόπο που θα λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ θερμά, Μαρία Τριβιζά, και το τηλεφωνό της. Τώρα, δεν κατάλαβα σε ποιον το έστειλες. Δεν έχει σημασία. Εγώ διάβασα την επιστολή. Προφανώς έχεις τα δίκια σου, δεν το συζητάμε και τα είχαμε συζητήσει εδώ και στην εκπομπή. Μου λέει ο Γιώργος, κανείς, λέει, δεν τα βάζει σύλληθεν με τους συνδικαλιστές, αλλά δεν μπορώ να ακούω επιχείρημα αυτό. Μπορεί να υποθεί, βρε Γιώργο μου, καταλαβαίνεις πώς μπορεί να υποθεί, ότι δίνονται λεφτά για όπλα, υπάρχουν και όχι για σειρμούς. Το πόσα τρένα αγοράζουμε με ένα ραφάλ. Αυτό το είπε άλλος ο κρατής, δεν το είπε ο συγκεκριμένος, δεν το είπε ο καλεσμένος μας, έτσι. Γιατί ξέρεις, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά καινούρια τρένα, αλλά να μην έχουμε π.χ. το Καστελόριζο. Αν το θέλει ο λαός μαζί του κι εγώ, βγάλε λοιπόν στον αέρα τον Κυρανάκη και ρώτα τον τι συμβαίνει. Όχι. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν. Στο ξαναείπα. Όχι, δεν θα πω αυτό που είπε στο ρήμα. Ναι, προφανώς θα γίνει και αυτό, αλλά στο ξαναλέω. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί σειρμούς από 27 έως 40 έτη και θα τον χρησιμοποιήσει και αύριο το πρωί και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δεν περιμένω από κανέναν να μου πει το τι θα κάνει για κάτι που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Προσέξτε, δεν είναι μόνο θέμα της παρούσας κυβέρνησης. Έτσι. Προφανώς και είναι μια ιστορία που ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, τη χρυσή δεκαετία μας, έμειναν πάρα πολλά πράγματα πίσω. Αλλά μπήκε το νερό στα βλάκια και λέει, θα πάμε να φτιάξουμε 14 σειρμούς του ηλεκτρικού από την αρχή. Ανακατασκευή συγκεκριμένα, όχι από την αρχή, ανακατασκευή. Και είναι, ξέρω εγώ, να παραλάβουμε, εγώ δεν θα σου πω το 2024, 2025, τον πρώτο. Και ακόμη δεν. Και προσέξτε, σας το ξαναλέω, δεν τον παραλαμβάνεις και αύριο τον έχεις. Όχι. Θέλει κανένα τρίμηνο. Δεν ξέρω πόσο καιρό θέλει να το δοκιμάσεις αυτό. Λοιπόν, να κάτσω να ακούσω τι. Γιατί καθυστέρησε. Τι να ακούσω. Το ξαναλέω. Αύριο που η Ελένη Μπουλιέρη θα μπει στον ηλεκτρικό, στον ίδιο θα μπει ηλεκτρικό. Αυτό που την ταλαιπωρεί. Και ας πάει και ένας να δει το καλοκαίρι στον ηλεκτρικό πώς είναι ο ηλεκτρικός. Από αυτούς που κάθονται στις καρέκλες τους και αποφασίζουν. Ή μπορεί να βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο και να λένε ότι όλα είναι εντάξει. Ή ότι έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί. Πότε? Αυτό είναι. Περίμενε. Μου λέει ο Σταύρος, δεν χρειάζεται ένταση στο διάλογο. Προφανώς η κυβέρνηση αποφασίζει. Ο συνδικαλιστής θα κάνει επανάσταση όμως για ένα θέμα που ουσιαστικά δεν αφορά για το θέμα του εισιτηρίου. Δεν είναι θέμα συνδικαλιστή, βρε Σταύρο μου. Το θέμα του εισιτηρίου. Στο ξαναλέω. Θέλει. Η κυβέρνηση να αποφασίσει ότι είναι φθηνά τα εισιτήρια. Ας προτείνει να κρυβίνουν. Ούτε εσύ θα το αποφασίσεις, ούτε εγώ. Εμείς θα το πληρώσουμε. Ούτε ο συνδικαλιστής. Ας κάνει ό,τι θέλει ο συνδικαλιστής. Δεν είναι θέμα μου αυτό. Στον Υπουργό Μετανάστευση, ναι, έχεις δίκιο Μαρία μου, εκεί το έστειλες. Μου λέει Μαράγδα, τα πατίνια, καθότι αθόρυβα, είναι πολύ επικίνδυνα για τους πεζούς όταν κυκλοφορούν πάνω στα πεζοδρόμια. Πρέπει κάτι να γίνει, να περιοριστούν. Ευχαριστώ. www.skyradio.gr. Έχουμε Γούναρη. Ναι, πάμε Γούναρη. Πάμε Γούναρη, το τραγουδιστή με τη βελούδινη φωνή, γιατί σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1965, έφυγε από τη ζωή. Και προφανώς κρίνονται και οι συνδικαλιστές, σας το είπα, δεν έχω την καλύτερη άποψη. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν χτυπήσει καμπανάκια. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Και τις ξέρετε.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Πόδο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσαμε στη θλίψη

0: τα φωνή. Τη το αφιερώσαμε το τραγούδι και μόλις ήρθε να μας πει το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Αλιφαντή, εδώ κοντά μας. Οπότε, ευχαριστώ δεν έχει.
1: Ευχαριστώ, αλλά με έχετε μπερδέψει.
0: Εντάξει.
1: Τη μία μετάλλικα, την άλλη γούναρη από φασίστερ.
0: Όλα δικά σου μάτια μου.
2: Αγάπη με,
0: και επειδή ο Μάιος είναι μήνας έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, με αυτό θα ασχοληθούμε στην συνέχεια με δύο καλεσμένους, οπότε εδώ συντονισμένοι στο Sky να τα πούμε, και αν έχετε ερωτήσεις εδώ είμαστε να τις διατυπώσουμε στους καλεσμένους μας. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο και ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωσους ανθρώπους, δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την ίδια ώρα πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ σημειώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι 2 ασθενείς και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Στη συνέχεια, το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη εχθές επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας το θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για 2 ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ο δράστης έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ζούσε στην περιοχή της Λειψίας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική. Όπως έγινε γνωστό, στην κλινική εισήχθη οικειοθελώς και πήρε εξιτήριο στο τέλος Απριλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται αυτή την ώρα την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί και πάλι ο Βασίλης Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, γιατί Σόκρατες, Αντώνης Τουρκογιώργης, ένας θρύλος της ελληνικής ροκ, σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 2024, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, ίσως ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα, οι Σόκρατες, και ο Τουρκογιώργης ήταν ιδρυτικό μέλος αυτού του σπουδαιότερου, το ξαναλέω, ελληνικού συγκροτήματος ροκ. Και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, είπα στον Βασίλης Γιατζόγλου Δημήτρης Κουφόπουλος, το πιάσες εσύ έτσι το λάθος της Μαρίας, θα της το πω. Πρόσεξε, θα αφήσω μήνυμα στον Υπουργό, αν θέλει αύριο να τα πούμε, αλλά μόνο για τον ηλεκτρικό, γιατί αυτό ήταν το θέμα μας σήμερα. Ευχαρίστως, να μας πει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι. Και στο πλαίσιο όλης της κουβέντας όμως που κάναμε, είπαμε ότι δεν ήταν θέμα μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αυτής τωρινής, ότι έμειναν πίσω πράγματα μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Είπαμε επίσης ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει κάποιοι σειρμοί, δεν έχουν έρθει κτλ. Λοιπόν, ωραία, αλλά δεν χρειάζεται να μαλώνουμε και να πω και στον φίλο εδώ πέρα τον Σπύρο. Ρε φίλε, γιατί μιλάς έτσι? Δεν σου έχει πάει καλά? Δεν κοιμήθηκες καλά? Δεν έκανες κάτι χθες το βράδυ? Δεν έχεις φάει τίποτα? Είσαι νηστικός? Πες μου. Δηλαδή, κάθεσαι σε ένα πληκτρολόγιο και βρίζεις όπως να είναι, όποιο να είναι. Πόσο κόμπλεξ. Άντε να κάνεις λίγο ψυχοθεραπεία. Βοηθάει, έτσι. Λοιπόν, όχι. Καλώς ήρθατε. Εδώ έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Α, τι βιβλία είναι αυτά? Κάτσε να μας τα πούνε εδώ πέρα οι φίλοι μας. Πολύ ωραία βιβλία. Και ωραία χρώματα. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη ότι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επειδή ο Μάιος είναι μήνας εξετάσεων, εννοείται, για τις πανελλαδικές, θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και ευχαριστώ πάντα τον Θανάση Λέλε, επιστημονικό υπεύθυνο Career Gate, και τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρέπει να σας πω μόνο κάτι πριν ξεκινήσουμε, γιατί με τον Κατσανέβα θα πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή που θα την ακούσετε κάποια στιγμή. Έχω μιλήσει ήδη με τον Βασίλη Χιώτη και έχουμε το OK. Μέσα στο Καστρί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε θα το ετοιμάσουμε. Μάλλον η ηχογράφηση θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Θα συνεννοηθούμε τώρα με τον Κωστή ποιοι θα μιλήσουν και τα λοιπά, και θα ακούσετε μία εκπομπή μέσα από το Καστρί. Νομίζω ότι ο Νότης θα ζητήσει να έρθει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ο Νότης θα ζητήσει να έρθει. Τι κάνετε? Κάτσε, είπα πρώτα το Θανάση.
1: Με συγχωρείς. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Θανάση μου, καλά είσαι?
1: Πώς είστε? Μια χαρά. Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Γεια σου Κωστή.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Όλα καλά?
1: Εξαιρετικά, μαζί σου.
0: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είναι μια πρώτη κουβέντα, γιατί παιδιά μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά στο κλίμα. Μου έχει στείλει και έναν πολύ ωραίο κατάλογο εδώ με θέματα και σχόλια που μπορούμε να κάνουμε. Υποψιάζομαι ότι είμαστε στην τελική ευθεία έτσι κι αλλιώς. Άρα, σε οικογένειες που τώρα υπάρχουν παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις.
1: Στις οικογένειες, στα παιδιά.
0: Είναι όλα μαζί. Γιατί όλοι
1: μαζί δίνουμε εξετάσεις.
0: Μαζί δίνουμε εξετάσεις. Έτσι.
1: Στις
0: οικογένειες.
1: Έχεις και εσύ? Φέτος.
0: Η κόρη δίνει. Α, δύο γιους έχει. Συγγνώμη.
1: Δίνει τώρα, ε.
0: Ο μικρός που θα δώσει. Τι θα δώσει, Νότι?
2: Πολυτεχνείο.
0: Ο πρώτος που έχει περάσει.
2: Πολυτεχνείο.
0: Μια χαρά τα παιδιά. Είδες. Κάνει παιδιά φοβερά. Βέβαια, δεν είναι και η Ελένη στη μέση, η σύζυγος.
1: Μας έπαιξε ένα ρόλο.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά.
1: Ναι, ξεκινάμε σιγά σιγά, όντως, όπως ανέφερες. 29 Μαΐου οι πανελλαδικές, έναρξη των εξετάσεων για το Γενικό Λυκείο με την ελληνική γλώσσα, και 30 φυσικά για το Επαγγελματικό Λύκειο, να μην το ξεχνάμε, γιατί και τα παιδιά του Επαγγελματικού Λυκείου δίνουν πανελλαδικές με δυνατότητα εισόδου στο μεγαλύτερο ποσοστό των τμήματων στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, με διαφορετικό ποσοστό φυσικά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που συνολικά δίνουν. 90% για τους μαθητές του Γενικού, 10% για τους μαθητές του Επαγγελματικού, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις για το Επαγγελματικό Λύκειο σε σχολές όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι πολυτεχνικές σχολές, οι ιατρικές, που είναι 5%. Οπότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί είναι στην τελευταία επανάληψη, στη στοχευμένη επανάληψη, όπως λέμε εμείς που είμαστε και στον χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Όταν λέμε στοχευμένη επανάληψη, για, κάτσε να το δούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα κάποιος μαθητής να κάτσει να πάρει αυτό το βιβλίο που είναι η βιβλίο. Πες ένα μάθημα.
1: Μαθηματικά, θα πω το δικό μου. Που έχω...
0: Ωραία, θα πει μαθηματικά. Τώρα είναι αυτό το βιβλίο και θα κάτσω τώρα να το κάνω όλο επανάληψη.
1: Για μένα τα παιδιά θα πρέπει, τουλάχιστον όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών και προφανώς και στα υπόλοιπα μαθήματα οι καθηγητές μπορούν να τους συμβουλέψουν, πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα πιάσουν το μέγιστο, το 100% από τη θεωρία, που είναι για μένα 5 πολύ σημαντικές από τις 20 μονάδες. Και στη συνέχεια, φυσικά, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του να μπορέσει να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση στα θέματα όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας. Οπότε το σημαντικότερο, αν θέλουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους ίδιους, είναι να μπορέσουν ουσιαστικά σιγά σιγά από το πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, το τέταρτο θέμα να έχουν τις λιγότερες απώλειες με βάση το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.
0: Ωραία λογική.
1: Να σου γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
0: έτσι είχα λειτουργήσει και εγώ τότε.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Κοίτα, μαθηματικά δεν ήταν το μάθημά μου, αλλά έγραψα 17.
1: Τέλεια, εντάξει,
0: πολύ
1: εξαιρετικά.
0: Ναι, δεν ήταν το μάθημά μου, έγραψα όμως 17. Αντιθέτως, κοινωνιολογία τότε που ήταν το μάθημά μου, ήμουν από τους ελάχιστους που έγραψαν πάνω από τη βάση. Ήμασταν ένα τίποτα.
1: Να πάρουμε και μια.
0: Δηλαδή, ήταν η χρονιά που είχε 90% κάτω από τη βάση κοινωνιολογία.
1: Αλήθεια. Και να πάρουμε μια ωραία πάσα σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να εξηγήσουμε και στα παιδιά ότι. Επειδή οι πανελλαδικές είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει ένας ανταγωνισμός προφανώς όσον αφορά τη βαθμολογία, είναι πολύ σημαντικό και ανάλογα με το μάθημα να μπορέσουμε να κρίνουμε πότε, σε εισαγωγικά φυσικά, έτσι, έχουμε πάει καλύτερα ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, στο πεδίο οικονομίας, να δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, όταν το 73% των παιδιών πέρσι έγραψε κάτω από 10, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που έγραψε 12 ήταν στους 25 καλύτερους.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Ενώ αντίστοιχα στο μάθημα των οικονομικών επιστημών, όπου πρακτικά μπορεί να έχει γράψει 15, που φαίνεται σαν νούμερο καλύτερα τα μαθηματικά. Ήταν σε σχέση με το ποσοστό των υπολείπων παιδιών χαμηλότερα στη διαβάθμιση, όπως είπαμε, σε σχέση με τους καλύτερους μαθητές. Άρα, mm-hmm. αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι πρέπει να βλέπουμε τα μαθήματα ξεχωριστά, μάλλον το καθένα, και φυσικά ανάλογα με τις δυνατότητες ο καθένας να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ωραία, ωραία. Το κλίμα τώρα στην τελική ευθεία, Κωστή. Γιατί κακά τα ψέματα, η στοχευμένη επανάληψη είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μπορούν να το αντιληφθούν αυτή τη στιγμή παιδιά και γονείς μαζί. Αλλά κακά τα ψέματα πιέζεται λίγο η ψυχολογία, έτσι. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα.
3: Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι καθόλου φαν των πανελλαδικών εξετάσεων. Για πολλούς λόγους δεν θεωρώ ότι μία εξέταση 4 ημερών μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα 4 χρόνια τη ζωή σου. Γιατί σημαντικό να πούμε επίσης το ότι. Ό,τι και να σπουδάσεις, πολλές άλλες ευκαιρίες θα έχεις στη ζωή σου, θα μπορείς να αλλάξεις και αντικείμενο, να κάνεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή, στην τελική ευθεία, νομίζω το πιο σημαντικό είναι, όπως είπε ο Θανάσης, η στοχευμένη μελέτη και κυρίως η διαχείριση του άγχους.
0: Ναι.
3: Να προσπαθήσουμε όσο περισσότερο να συμβάλλουμε και σαν γονείς στο σωστό περιβάλλον, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να είναι με την ησυχία τους, να μπορούν να διαβάσουν, να μην έχουν παράγοντες εξωτερικούς που θα συμβάλλουν περισσότερο στο άγχος.
0: Το άγχος των ίδιων των γονιών.
3: Ναι.
0: Αυτό το κρατήσουν οι γονείς.
3: Δεν είναι πρόβλημα των παιδιών όμως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αλλά τώρα έβαλες κάτι που μου ήρθε στο νου ένα ερώτημα. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά, εγώ, που όταν ξεκινούσαμε την πορεία μας για τη ζωή, είχαμε πει θα σπουδάσουμε αυτό. Και με βάση αυτό θα κινηθώ και επαγγελματικά, τον Νατάλο, εγώ ήθελα πολιτικές επιστήμες, αυτό πέρασα με την πρώτη, τον Νατάλο κτλ. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το πει, δεν μπορεί να το πει ένα παιδί το 2026.
3: Πραγματικά. Αυτό είναι
0: έτσι.
3: Το συμπέρασμα.
1: Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια.
0: Γιατί θα χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα. Είπες κάτι πολύ ωραίο, ότι δεν σημαίνει ότι χάνεται ο κόσμος, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα που στην πορεία θα αλλάξουν. Mm-hmm. Εμείς όταν ξεκινήσαμε μια δουλειά, όταν ήρθα εγώ το 1992 εδώ, εκεί πάνω στη Φιλελλήνων, είχα μια δουλειά. Τώρα αυτό, ακόμα και για έναν δημοσιογράφο, δεν είναι το ίδιο.
3: Το νέο άγραφο συμβόλαιο της αγοράς εργασίας είναι ακριβώς αυτό. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας.
0: Μπράβο.
3: Είχαν μια καριέρα.
0: Στο πληθυντικό θα μιλάτε.
3: Όχι. Και καταλήξανε να βγαίνουν στη σύνταξη. Κάνανε μια δουλειά. Ρωτήστε τους παππούδες σας. Mm. Τι κάνανε. Είχανε ένα αντικείμενο.
0: Ναι, ναι.
3: Εμείς ακόμα και οι νεότεροι που θα μπουν τώρα στην αγορά εργασίας θα αλλάξουν 4 με 5 φορές καριέρα, αντικείμενο. Δηλαδή, μπορεί να είναι στον χώρο της υγείας, μετά να πάνε στον χώρο της ναυτιλίας. Και το πιο σημαντικό μέσο αυτής της διαδικασίας, γιατί η ζωή είναι μεγάλη και λόγω του δημογραφικού θα δουλεύουμε για περισσότερα χρόνια, θα συνταξιοδοτηθούμε μετά τα 70. Να το πούμε και αυτό, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας, να μείνουμε επίκαιροι, να αλλάξουμε αντικείμενα και φυσικά να καλλιεργήσουμε τις ποιοτικές δεξιότητες. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όταν λες ποιοτικές δεξιότητες, τι εννοείς?
3: Είναι το γνωστό, τα soft skills. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η κριτική σκέψη.
0: Μας ακούει ένα παιδί που θα δώσει τώρα, ή ακούει η μαμά του που θα το σφυρίξει. Το άκουσα από τον Κατσανέβα. Για πες μου, τι εννοείς?
3: Ένα άτομο το οποίο παραδείγματος χάρη θα γίνει λογιστής. Αυτός που ο οποίος, ας πούμε, βρίσκεται στην επιχείρηση και βγάζει τις αναλύσεις για τα οικονομικά, δεν θα μπορέσει να προοδεύσει όσο καλά θα μπορέσει ένας αντίστοιχος λογιστής, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει τα συμπεράσματα που βγάζει για τα οικονομικά της εκάστοτε επιχείρησης. Ναι. Αυτό το άτομο, αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας, της παρουσίασης, του δημόσιου λόγου, της κριτικής σκέψης, όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι ανθρώπινα και τα έχουμε όλοι μας, είναι αυτά τα οποία θα μας διαφοροποιήσουν από το τεχνικό κομμάτι των σπουδών μας, που μπορεί να είναι τα οικονομικά, μπορεί να είναι οι θετικές σπουδές. Ο αντίστοιχος μηχανικός αρχιτέκτονας πρέπει να έχει αντίληψη, να έχει και μια καλλιτεχνική φύση, να μπορέσει να ξεπεράσει και τα τεχνικά κομμάτια της δουλειάς του και να αξιοποιήσει αυτές τις ποιοτικές δεξιότητες που αναφέρουμε.
0: Και βέβαια, αυτά σε μια πολύ ανοιχτή αγορά εργασίας. Το είδαμε αυτό, το είδαμε και τα χρόνια της κρίσης, το βλέπουμε και τώρα, ότι πάρα πολλοί νέοι φεύγουν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να φύγουν και να δουλέψουν εκτός, έτσι.
3: Ισχύει. Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να πω ότι,
0: ναι,
3: μια σκέγανση και μια αναδρομή στο παρελθόν, ότι τα προγράμματα σπουδών τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τίτλους, γιατί προφανώς όσον αφορά τους οδηγούς που τον έχουν αλλάξει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι οι ίδιοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει σιγά σιγά να το δούμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
0: να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό αυτό.
3: Η ηλεκτρολόγη μηχανική, εντάξει, προφανώς είναι μια πολύ δυναμική επιστήμη και παράλληλα είναι και διαχρονική. Όμως τα τμήματα δημοσιογραφίας, τα τμήματα marketing και επικοινωνίας, τα τμήματα διοίκηση επιχειρήσεων, τα τμήματα μαθηματικών, τα τμήματα φυσικής. Και το λέω με τη λογική ότι εμείς έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο το πρώτο πτυχίο είναι ένα πολύ βασικό πτυχίο. Το οποίο έχει φυσικά τα καλά του αυτό, έτσι, δίνοντας τη δυνατότητα ουσιαστικά να πάρεις τη στέρεα βάση της επιστήμης την οποία έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις και στη συνέχεια να κάνεις την εξειδίκευση. Όμως χρήσιμο θα ήταν, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, και αυτό διαφαίνεται, αν μου επιτρέπει, σε κάποια προπτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στη ζωή μας, όχι για Έλληνες φοιτητές βέβαια, τα οποία σιγά σιγά σχηματίζουν κάποια ελληνικά όμως δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών τα οποία συνδυάζουν περισσότερες από μία επιστήμες. Το να μπορούσαμε δηλαδή ή να ενώσουμε πλέον πολλά τμήματα στα οποία πολλά διαφορετικά μαθήματα.
4: Αυτό είναι το μέλλον της εκπαίδευσης.
0: Αυτό δηλαδή, το... δηλαδή,
3: βέβαια είναι, είναι λίγο πιο στοχευμένο. Δηλαδή.
0: Να το κάνουμε λίγο απλό. Τι εννοείται ακριβώς?
4: Η διεπιστημονικότητα είναι πολλαπλά είδη προγραμμάτων, αντικειμένων επιστήμης. Μπορεί να είναι η κοινωνιολογία σε συνδυασμό με την στατιστική μαζί με την ψυχολογία. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Τα οποία είναι σε ένα πρόγραμμα.
0: Κάποιος
4: δηλαδή.
0: Είχε έρθει, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, τώρα μου δώσατε ένα ερέθισμα. Είχε έρθει κάποιος που είχε σπουδάσει στο εξωτερικό και μου φάνηκε τόσο κουφό το ότι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν, είχε παντρέψει τη μία επιστήμη με μια άλλη και ήταν το πτυχίο του.
4: Φαντάσου βιοπληροφορική είναι ένα παράδειγμα.
0: Και λέω, μα πώς, μου λέει, και έτσι είναι. Έτσι είναι εκεί. Φαντάσου, άρα και έχει προχωρήσει, έτσι.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και το πρώτο το οποίο δημιούργησε ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για ξένους υπηκόους όμως.
0: Αυτό γιατί δεν μπορούν να το κάνουν Έλληνες?
3: Θα μπορούσε να στηθεί ουσιαστικά σε νέα προγράμματα σπουδών τα οποία θα δημιουργηθούν. Αυτό ναι, είναι δεδομένο.
0: Ωραία, αλλά... γιατί το κάναμε όμως για τους ξένους, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
3: Εντάξει, γιατί εκεί πέρα δημιουργούνται νέα προγράμματα σπουδών.
0: Ναι, αλλά γιατί είναι...
3: Και το π.χ. και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο σε ένα βαθμό συνδυάζει το κορυφαίο τμήμα.
4: Ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρχουν δίδακτρα για αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι.
4: Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, δεν μπορούμε την παιδεία μέσω του δημοσίου συστήματος να ζητάμε για δίδακτρα.
0: Ναι.
4: Έτσι, επομένως, τα δημόσια πανεπιστήμια για να μπορέσουν να. Και ορθά θα έλεγα το έκαναν αυτό, να μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι και να μπορέσουν να πειραματιστούν και με διαφορετικά προγράμματα. Δημιουργήσαν αυτά τα αγγλόφωνα προγράμματα τα οποία προσφέρονται σε αλλοδαπούς.
1: Τα οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι το επόμενο διάστημα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και όσον αφορά το κομμάτι της διεθνοποίησης. Γιατί προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των ξένων φοιτητών οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Mm-hmm. Θα είναι προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν στο να ανέβουν και στα ranking στα συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια μας, τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά αυτό λίγο φανερώνει και τη διαφορετικότητα των προγραμμάτων σπουδών που εμείς αυτή τη στιγμή στα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στους Έλληνες, στα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλαδικές, είναι. Και δεν το λέω με την αρνητική ξαναλέω έννοια, γιατί πραγματικά το να έχεις ένα βασικό γενικό πτυχίο είναι καλό, αλλά ίσως υποσυνθήκες σε κάποια νέα προγράμματα τα οποία δημιουργούνται, θα έπρεπε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Μένουμε εδώ. Πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο, δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία. Θα μπούμε τώρα μετά. Μου έχετε φέρει και κάτι πολύ ωραία βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί. Συγγνώμη να δω κάτι.
4: Οδηγή σπουδών.
0: Επαγγελματικό λύκειο. Ωραία, θα μας εξηγήσετε αυτά μετά, έτσι.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτά εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Κωστής Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και Θανάσης Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Θα πάω μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 με την. Τώρα η Αθηνά θα έρθει. Μάλλον η Αθηνά Μαράκη θα έρθει. Ή η Μαρία Λιφαντή. Θα δούμε πια. Μία από τις δύο θα είναι εδώ και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ταχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Oval γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, τους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψημαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Ναι, ο Κωστής έχει σπουδάσει στον Καναδά. Και μετά νομίζω και Αμερική και Λονδίνο. Πώς το
1: Λονδίνο, έχεις
0: κάνει. Λονδίνο και Λονδίνο. Ναι, γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος, το θέμα αυτό με τα εισιτήρια και το θέμα των ελέγχων, πρέπει να σου πω ότι πάει λίγο καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους τζαμπατζίδες. Είπα στον Θανάση να αφήσει μήνυμα στον κύριο Κυρανάκη. Αν θέλει αύριο να τα πούμε, θα τα πούμε. Ευχαρίστως, εδώ είμαστε. Θέλω να μιλήσουμε για τον ηλεκτρικό όμως, βασικά. Γιατί εκεί βλέπω ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και από τους επιβάτες και τις διαπιστώσεις που κάνουν. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κωστής Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και Θανάσης Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Έχουμε μείνει στο θέμα ότι μιλάμε για τις εξετάσεις, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπαμε διάφορα πράγματα για την στοχευμένη επανάληψη. Είπαμε για το ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι όπως μπήκαμε εμείς, ξέρω εγώ, η δική μου γενιά τότε στο πανεπιστήμιο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Τώρα, θέλω να πάμε στο κεφάλαιο «Η σημασία της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης για τις επιλογές».
1: Αυτό που λέγεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Αυτό πότε πρέπει να γίνεται?
1: Υπάρχουν... Διαχρονικό είναι.
0: Ναι.

0: να πούν ότι μπορεί να γίνει και στο τέλος της Β, αλλά εγώ θα πω στο τέλος της Α λυκείου πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο το οποίο θα φοιτήσουν. Δηλαδή, αν θα πάνε ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας ή οικονομίας και αντίστοιχα τομέα σπουδών να είναι στο επαγγελματικό λύκειο. Mm-hmm. Και λέω, και επαναλαμβάνω ότι λέω στην πρώτη λυκείου, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Δεν ξεκινάει στη Γ λυκείου, ξεκινάει από τη Β λυκείου για τα παιδιά. Και τέλος, η τρίτη σημαντική απόφαση που σχετίζεται με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, που έχει να κάνει με την επιλογή σπουδών, η οποία επιλογή σπουδών δεν είναι μόνο η τριτοπάθμια εκπαίδευση, είναι και η επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε η σωστή επιλογή σπουδών, η οποία σχετίζεται με την εισαγωγή μας τριτοπάθμια εκπαίδευση, ο ένας πυλώνας, μέσα από τις πανελλαδικές, μέσα από τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και φυσικά και η συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού, που έχει να κάνει με τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα στίχημα. Βοηθήστε με λίγο να μου πείτε αν το λέω σωστά ή όχι. Ότι αποφασίζοντας ένα παιδί από νωρίς, καλά είναι να έχει ένα στόχο και να παλεύει γι' αυτόν, αλλά μήπως με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται ένα κομμάτι της παιδείας που δεν τον αφορά?
0: Όχι, Δημήτρη, γιατί επιλέγει γενικά, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ένα παιδί στην πρώτη ηλικία ότι θα γίνει γιατρός. Μπορούμε όμως να καταλάβει ένα παιδί ότι μπορεί να ασχοληθεί με το χώρο της υγείας. Και το λέω σε εμάς, γιατί ξέρεις, εμείς όταν δίναμε το 2000, εγώ όταν έδωσα το 99 πανελλαδικές, ναι, τα παιδιά τα οποία ήταν σε επιστήμες υγείας και ζωής, όπως ορίζονται τώρα, αν δεν περνάγαν ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική, φεύγουν στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχαν άλλες επιλογές. Δεν βλέπαν άλλες επιλογές.
1: Αλλά, δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με αυτό να πει: αφήνω την ιστορία λίγο στην άκρη. Ίσα σαν να την περνάω.
2: Μα αυτό είναι το πρόβλημα του συστήματος, θα έλεγα. Ότι είναι υπερβολικά εξειδικευμένο.
1: Ναι.
2: Και είναι ένας προθάλαμος προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πολλά αντικείμενα τα χάνουμε. Χάνουμε την ιστορία αν θέλουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον χώρο της υγείας, όπως είπε ο Θανάσης. Χάνουμε τα μαθηματικά αν θέλουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές δεξιότητες και σφαίρες γνώσεων χάνονται στην πορεία, και γι' αυτό το λόγο έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στο τέλος της διαδρομής. Έτσι, και το βλέπουμε αυτό, και εδώ πέρα με κοιτάει ο Θανάσης με τον τρόπο.
0: Δεν κοιτάω.
2: Αλλά αυτή η υπερβολική εξειδίκευση δημιουργεί αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Το ότι είμαστε πολύ, πολύ στοχευμένοι, κάπως με παροπίδες προς ένα συγκεκριμένο αντικείμενο,
1: ναι,
2: κάτι που χάνει, μας δημιουργεί αυτή τη
1: αδυναμία.
0: Να βάλω ένα αστερίσκο όμως.
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Όλη αυτή τη γενική παιδεία, την οποία λέμε ότι δικαίως τη χάνουμε, και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, την έχουμε κερδίσει στις μικρότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Δηλαδή, αν κάναμε στοχευμένα τη γενική παιδεία στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή διδάσκαμε σωστά την ιστορία,
1: ότι
0: την γεωγραφία.
1: Μια λευκή σελίδα Θανάση μου και το ξαναγράφεις όλο από την αρχή. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, με αυτό είναι το σωστό καταρχάς. Αυτό δεν το
1: συζητάμε.
0: Αυτό είναι
1: διαπραγμάτευτο.
0: Γιατί αν κάτι πρέπει να αλλάξει για εμάς τουλάχιστον, νομίζω ότι και ο Κωστής αυτό το έχουμε ζητήσει πολλές φορές και συμφωνεί, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα είναι η νέα διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και πάλι πρακτικά δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Συζητάμε για το πώς θα μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θα μπαίνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι, προφανώς, ναι, με περισσότερα, ναι, μαθήματα, το έχουμε ξαναζητήσει, με ποσοστώσεις, ανατάξη και το καθεξής. Οκ, σεβαστό και λογικό, και είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τα μαθήματα στο δημοτικό? Δηλαδή, πλέον πρέπει. Το πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει στο δημοτικό είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που κάναμε εμείς.
1: Δεν διαφωνώ στο ελάχιστο με αυτό που λες.
0: Απλά θέλω να πω ότι τη γενική παιδεία μήπως πρέπει, ναι, να την πάρουμε στις μικρότερες τάξεις και στις μεγαλύτερες.
1: Πρέπει. Πρέπει, οφείλουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι αυτά τα βιβλία που μου φέρατε?
2: Λοιπόν, είναι
1: πέντε
2: οδηγοί σπουδών,
1: δηλαδή,
2: οι οποίοι παρουσιάζουν όλα τα προγράμματα σπουδών, τις επιστήμες που προέρχονται μέσω της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπασμένα ένα επιστημονικό πεδίο. Σε συνδυασμό με μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την επιστημονική μας ομάδα, η οποία διαχωρίζεται σε κάθε επιστημονικό πεδίο συν το επαγγελματικό λύκειο. Τι σημαίνει αυτό? Αν μιλάμε και μας ενδιαφέρει το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα οικονομικά και πληροφορική.
1: Ποιο είναι αυτό το βιβλίο?
2: Το αυτό που έχει στο χέρι σου είναι των ανθρωπιστικών. Το πρώτο, εγώ κρατάω το σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.
1: Αυτό είναι, ναι,
0: επιστήμες
1: υγείας
0: και θετικές σπουδές.
2: Περιγράφουμε μέσα την γενική εικόνα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Τι ωραία.
2: Μετά σπάμε το τι προσφέρει το κάθε πεδίο σύμφωνα πάλι με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε την οικονομία, το εμπόριο.

τα τουριστικά, τα ναυτιλιακά, την πληροφορική, όλα αυτά ανακλάδω. Ποια είναι τα επαγγέλματα τα οποία προσφέρονται ανακλάδω, ποιες είναι οι προοπτικές του, και προσέξτε, μέσα στο βιβλίο έχουμε και νούμερα. Δηλαδή, έχουμε τις μεταβολές απασχόλησης τα επόμενα 10 χρόνια,

0: Δηλαδή, τι να πιάσουμε τώρα, δεν ξέρω, ρε παιδιά, και
1: άνοιξε,
0: τα παιδιά.
1: Άνοιξε το θετικό.
0: Όχι, πιάσε εσύ όποιο, δεν έχω πρόβλημα. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Θέλω να το κάνουμε λίγο λιανά αυτό το πράγμα. Μαθηματικό, ας πούμε.
2: Οι διαδρομές είναι πολλές.
0: Ωραία, πιάστο. Δεν ξέρω.
2: Εδώ πέρα εμείς και αυτό το οποίο θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε στα παιδιά είναι πρακτικά αυτό που ο Κωστής είπε, τη σωστή λέξη, τη διαδρομή.
0: Δεν κατάλαβες. Να το πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς παρουσιάζεται εδώ. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, ουσιαστικά αυτό το οποίο προσφέρουμε θετικών. Εμείς αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να προσφέρουμε είναι το να μπορέσει το παιδί μέσα από τις αρχικές σπουδές τις οποίες θα κάνει να μπορέσει να βρει π.χ. την επαγγελματική του βάση. Εδώ, παραδείγματος χάρη, τυχαία εντελώς, δίνω ένα τμήμα το βιοχημίας και βιοτεχνολογίας, το οποίο δίνει στην τελική του επαγγελματική διαδρομή ένα διευθυντή διασφάλισης ποιότητας. Οπότε, πρακτικά, με συγκεκριμένους και με σωστούς όρους και σωστούς ορισμούς, όπως έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα την οποία έχουμε κάνει και έχουμε αντλήσει τα στοιχεία από τη ΣΕΔΕΦΟ, ένα διεθνή φορέα, ο οποίος παρουσιάζει όλα τα δεδομένα, ένας ευρωπαϊκός φορέας, ο οποίος εντρέφει στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε ουσιαστικά να δούμε ποιοτικά τη διαδρομή, ξεκινώντας
1: από την αρχή. Ποιο πεδίο επιλέγει, ποιο πρόγραμμα θα σπουδάσει και πώς θα καταλήξει να είναι διευθυντής ελέγχου ποιότητας και ποια είναι τα δεδομένα αυτού του επαγγέλματος.
2: Τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά έχουν ως αφεντηρία ουσιαστικά τις σχολές, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο και τα παιδιά για τα οποία ουσιαστικά αναφερόμαστε σήμερα είναι το βασικό και το αδιαπραγμάτευτο, το να μπορέσουν να βρουν τη βάση. Την επαγγελματική βάση, όπως ορίζουμε εμείς, μέσα από τις σπουδές. Άρα, ουσιαστικά, ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά θα σπουδάσει, θα αποφασίσει να σπουδάσει, παίρνουν τα στοιχεία, μια οποιαδήποτε σχολή. Π.χ. ένα τμήμα το οποίο είναι, να δώσουμε και ένα πολύ ωραίο τμήμα, το οποίο είναι ο Μηχανικός Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο τα περισσότερα παιδιά, και θα το συζητήσουμε και την περίοδο μηχανογραφικού, δεν γνωρίζουν ότι έχει επαγγελματικά δικαιώματα χημικού μηχανικού με εξειδίκευση στα υλικά. Άρα ουσιαστικά ένα τμήμα.
0: Ο τίτλος δεν το λέει αυτό το πράγμα.
2: Δεν το λέει.
1: Όχι.
2: Έτσι,
1: αλλά αυτό το δούμε στο βιβλίο.
2: Πέσαμε στην τύχη ουσιαστικά.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα.
2: Άρα
0: πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα.
2: Ένα τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα πενταετές πρόγραμμα και δίνει ταυτόχρονα και το μάστερ, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τμήματων, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους παίρνεις ένα πτυχίο επίπεδου 7, όπως ορίζεται στην βαθμίδα των μονάδων εκπαίδευσης. Άρα έχει και μεταπτυχιακό ταυτόχρονα. Σου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείς με έναν χώρο, ώστε ο οποίο έχει να κάνει φυσικά με επιλογές που σχετίζονται με τα υλικά, με τη χημεία, με το κομμάτι της μηχανικής, ένα εντελώς έτσι διεπιστημονικό κομμάτι. Και πρακτικά μέσα από αυτή τη δυνατότητα αποκτάς και τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα, φυσικά, του χημικού μηχανικού. Αυτό όμως, ποιο είναι το σημαντικό που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, ότι πρέπει ανάλογα με το πεδίο στο οποίο βρίσκεσαι. Και πρόσεχε, δεν αφορά μόνο τα παιδιά της Γ' Λυκείου. Θα έλεγα ότι αφορά και τα παιδιά της Α και της Β.
0: Ναι, έτσι το καταλαβαίνω.
2: Να μπορέσουν να δουν και την βάση, τη γενικότερη, την οποία ουσιαστικά τους προσφέρεται. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι σε ανθρωπιστικές σπουδές, να ξέρει ότι μέσα σε ένα βιβλίο, σαν αυτό το οποίο εμείς έχουμε πάει στοχευμένα να γράψουμε για το συγκεκριμένο πεδίο, θα δει όλες τις επιστήμες που σχετίζονται, τις επιλογές που σχετίζονται με τις νομικές επιστήμες, με το χώρο της ψυχολογίας, μέσα από την πρόνοια, μέσα από την κοινωνική εργασία. Ως κοινωνική λειτουργία, μέσα από τους χώρους της πολιτικής επιστήμης, τις κοινωνικές επιστήμες, το χώρο της εκπαίδευσης.
0: Απλώς, παιδιά.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό τώρα καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποιος να το κάνει νωρίς.
1: Βέβαια.
2: Να το κάνει συνολικά νωρίς και να βρει όλη τη διαδρομή.
0: Γιατί, προσέξτε, είναι και κεώνας αλλιώς. Μια τέτοια σχολή, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις ότι θα σου διασφαλίζει ότι θα βγεις από μέσα χημικός, πώς το είπες.
2: Χημικός μηχανικός με εξειδίκευση στα υλικά.
0: Στα υλικά.
2: Άρα, πρακτικά αυτό το οποίο εμείς θέλουμε για όλα τα παιδιά, ξαναλέμε. Γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά της Γ' Λυκείου. Γιατί είναι

0: διαφορετική
1: κατάσταση. Πού τα βρίσκουν αυτά,
0: τα στοιχεία για
1: τα βιβλία.
0: Σε βιβλιοπολία
2: ή online.
0: Online.
1: Πώς τα λένε τα βιβλία?
0: Είναι Unigate.
2: Οδηγή σπουδών Unigate.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ χρήσιμο αυτό. Και πολύ αναλυτικό. Και έχετε πιάσει και το επαγγελματικό λύκειο.
0: Ναι, είναι το πρώτο
2: βιβλίο. Το αγαπημένο μας, θα έλεγα.
0: Ναι, το αγαπημένο μας.
2: Γιατί πολλοί κόσμος, παρότι έχει υπάρχει ένα αρνητικό στίγμα γύρω από τα τεχνικά επαγγέλματα αλλά και το επαγγελματικό λύκειο, δεν γνωρίζει τις πραγματικές προοπτικές αυτού του χώρου. 65% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα σήμερα είναι τεχνικά επαγγέλματα. Δηλαδή η πλειοψηφία της αγοράς εργασίας βασίζεται πάνω στα άτομα τα οποία προέρχονται από ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, μεταλλικιακό έτος, ΙΕΚ, ΔΙΕΚ και τα συναφή. Δηλαδή μεσαίου επίπεδου προσόντων. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτή είναι η αγορά εργασίας σήμερα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απορρόφηση θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιθανόν και κατά μέσο όρο οι μισθοί θα είναι είτε ίδιοι ή ακόμα και καλύτεροι σε σχέση με ένα άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και δουλεύει σε επάγγελμα το οποίο απαιτεί επίπεδου 6 προσόντων.
1: Ωραία. Θέλω κάτι από την εμπειρία σας. Έρχονται στο γραφείο, career gate εκεί, έρχονται γονείς με παιδιά. Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να έρχονται.
0: Έρχονται όλο τον χρόνο, ανάλογα
1: με όλο τον χρόνο.
0: Ναι, ο καθένας έχει τις δικά του θέλουν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ωραία. Ποιο είναι το άγχος τους και η αγωνία τους, κυρίως?
0: Εντάξει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ηλικία, ανάλογα την ηλικία φυσικά, να πούμε ότι όντως δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα είναι καταρχάς όντως το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, πολλές οικογένειες, παιδιά φυσικά που είναι στην αναζήτηση, αλλά και οι οικογένειες θέλουν να γίνει στοχευμένη αυτή η πρώτη γενική επιλογή. Ναι. Και φυσικά, όταν φτάνουμε στη Γάμα Λυκείου, αν μιλήσουμε για αυτή την περίοδο, πριν πάρουμε τους βαθμούς δηλαδή, να μπορέσουν να ενημερωθούν για τις επιλογές τους. Πολύ σημαντικό να μπορούν να δουν τις επιλογές τους. Και εμείς αυτό που τους προτείνουμε είναι το να μπορέσουν και οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα τα οποία θα κληθούν στο επόμενο διάστημα και θα βρεθούν αντιμέτωποι.
1: Δηλαδή,
0: ένα σημαντικό ερώτημα που αφορούν τα παιδιά που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αν θα σπουδάσουν στην Αθήνα ή στην επαρχία.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δει ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει, βάζουν ως προϋπόθεση το παιδί να μην φύγει από την Αθήνα, ας πούμε, αν μιλάμε.
2: Και όλο περισσότερο τα παιδιά θέλουν να μείνουν στις πόλεις τους ή ναι, κυρίως στα αστικά κέντρα.
0: Και αυτό παίζει ρόλο πολύ, ο Κωστής, ότι πλέον και τα παιδιά δεν φεύγουν εύκολα.
2: Ενώ σε σχέση με τη γενιά του Θανάση, ο οποίος είχε ολοκληρώσει πανελλαδικές εξετάσεις τον προηγούμενο αιώνα.
0: Θανάση έδωσε πανελλαδικές του 1950.
1: Εμένα με σέβεται. Είμαι το προπροηγούμενο
0: αιώνα. Είναι μια αλήθεια όμως αυτή.
2: Η οποία γενιά πάντα ήθελε να φύγει.
0: Εντάξει, εμείς θέλαμε όταν μας δίνονταν ευκαιρία.
1: Καλά, ήταν και άλλα χρόνια, πασόκ, ωραία χρόνια, υπήρχαν και τα χρήματα.
0: Και αυτό.
2: Εντάξει, είναι μια αλήθεια αυτό. Ήταν ωραία χρόνια.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να το πεις αυτό και να πετάξει το μάτι του Νότι Παπαγιανάκου.
0: Πάντως, Δημήτρη, μια και το ερώτημα αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν δούμε
1: ναι,
0: όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε.
1: Επηρεάζει, παιδιά, αυτό.
0: Προφανώς.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει από το 10 έως το 25 που εγώ κάνω μηχανογραφικά, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, έχει να κάνει με τις περιόδους. Η κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τις οικογένειες. Τώρα τα παιδιά περισσότερο μπαίνουν στη διαδικασία να. Και φυσικά για αρκετές οικογένειες έτσι, οι οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και κυρίως γιατί βλέπουν υψηλά ενίκεια στην επαρχία. Υπάρχει φυσικά και ένα.
1: Όταν πληρώνεις και ένα πολύ υψηλό ενίκιο στην Αθήνα.
0: Έτσι. Έτσι. Το κόστος ζωής.
1: Ωραία, είναι,
0: ωραία, είναι
1: μια οικογένεια. Εγώ σου λέω να εργάζονται και οι δύο και να έχουν ένα παιδί να είναι στο ενίκιο εδώ. Πώς να συντηρείς δεύτερο σπίτι?
0: Ισχύει. Εντάξει, τα κόστη είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορείτε να το κάνεις αυτό.
1: Έτσι.
0: Είναι φυσικά δεδομένο. Υπάρχει και η δυνατότητα πλέον. Γιατί και αυτό το οποίο ανέφερε ο Κωστής στην αρχή, ότι οι πανελλαδικές προφανώς είναι ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός. Αλλά πλέον και το γεγονός ότι έχουν μπει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αποτελεί για πολλές οικογένειες μια ακόμα επιλογή.
2: Δηλαδή το ίδιο κόστος να στείλει το παιδί μου στην επαρχία θα είναι αντίστοιχα να πάει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Και προφανώς να κάνει και σε αρκετές περιπτώσεις και τις σπουδές τις οποίες θέλει.
1: Ναι. Ερώτηση. Να πιάσουμε λίγο τους γονείς, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Με ηρεμία. Το σημαντικότερο. Εντάξει, έχει βελτιωθεί βέβαια η κατάσταση, θα έλεγα.
1: Καλά, στα νεότερα ζευγάρια παιδιά δεν είναι αυτό να γυρνάστε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν μιλήσουμε και εκπαιδευτικά. Ναι,
1: πολύ πλάκα. Μου είχε φέρει η μητέρα μου σοκολάτες, τον Οτήλ.
0: Εντάξει, ισχύουν ακόμα αυτά.
2: Για πες, πώς ήταν οι γονείς σου εκείνη την περίοδο?
1: Τίποτα, εντάξει. Θεωρούσαν δεδομένο ότι θα περάσω, νομίζω. Αλλά. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν άφηνα και πολλά περιθώρια να μου πούνε κάτι. Εξαρτάται τώρα αυτό και από το παιδί, έτσι. Κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, σωστή προσέγγιση.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετικότητα.
2: Να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουμε ότι.

0: εκεί.
1: Γιατί δεν πίστευαν ότι μπορεί κάποιος να μην γράψει παπαγαλία. Δεν το είχαν δεδομένο ότι θα πεις να μην γράψει ιστορία. Τι λέει εδώ πέρα, τι λέει. Ναι. Ότι είχα από 15 χρονών μια, ξέρω εγώ, κτλ. Αν δεν το γράψει έτσι, δεν έγραψα τίποτα. Αλλά είχαν πάθει ένα άγχος γιατί είχαν βγει όλη η ώρα και ένας μέσα έγραφε μόνος του.
0: Ναι, πήγες πολύ καλά. Γιατί το είχες μάθει, δεν το είχες αποστηθήσει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι δύσκολο, παιδιά, διαδικασία.
2: Κατά τα ψέματα,
1: γιατί
2: είναι
1: στο μυαλό τους τώρα τα παιδιά, ό,τι και να τους πούμε, το έχουν μεγιστοποιήσει. Δεν πάνε να πούμε ότι θα αλλάξουν πέντε αυτό. Δεν πάνε να τους πούμε ότι δεν είναι αυτό που θα. Τίποτα. Τώρα είναι αυτό, τέρμα.
2: Και γι' αυτό
1: και για τους γονείς είναι αυτό τώρα.
2: Γι' αυτό και συχνά.
1: Που έχουν πληρώσει και κάτι φροντιστήρια και κάτι αυτά κτλ. Είναι μια επένδυση. Δεν είναι αστεία πράγματα.
2: Εντάξει, βέβαια, φυσικά να πούμε και το ρόλο του φροντιστήριου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή δίπλα στα παιδιά.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι μια περίοδος και είναι μια περίοδος πραγματικά στην οποία και αυτοί συμμετέχουν και κυρίως στο κομμάτι της επανάληψης και σε όλη την διαδικασία αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Γιατί όντως, ξέρεις, και οι γονείς και οι καθηγητές φυσικά στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε και αυτό να δώσουμε και τα έψημα και σε αυτούς και στους καθηγητές στο φροντιστήριο, γιατί είναι δίπλα στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και αν έχεις πέσει και σε καλούς καθηγητές, αυτό είναι φοβερό.
2: Εντάξει, είναι συνδυασμός βέβαια.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι συνδυασμός.
1: Λοιπόν, τώρα πότε θα ξανάρθετε με τα. Πότε θα ξανάρθετε?

0: αλληλομηχανογραφικό και να δηλώσουν σχολές τα ΣΑΕΚ, τα παλιά ΙΕΚ όπως τα γνωρίζαμε, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Υπάρχουν σπουδές στο εξωτερικό.
1: Επίσης.
0: Αλλά συγγνώμη Δημήτρη, ναι. Μόνο αυτό για να μην μπερδευτεί κάποιος, ότι για να μπορέσει ένα παιδί να πάει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο, τα τέσσερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όσα διοδοτηθούν από τα 8 τα οποία έχουν αιτηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να έχουν πιάσει τη χαμηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής, να έχουν δώσει πανελλαδικές φυσικά και από τα τέσσερα επιστημονικά
2: πεδίο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Θέλω κάποια στιγμή τηλεφωνικώς να πούμε λίγο για τα πανεπιστήμια της Κύπρου.
0: Να πούμε για τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ή τα ιδιωτικά, γιατί είναι και τα δημόσια τα οποία πρέπει να αναδείξουμε.
1: Αυτό θέλω να το πιάσουμε ξεχωριστό κομμάτι, θα το κάνουμε τηλεφωνικώς. Εννοώ πριν τα μηχανογραφικά.
0: Εννοείται.
1: Να το κάνουμε μια αυτό. Και εμείς τώρα θα κλείσουμε μάλλον το ραντεβού μες στον Ιούνιο να βρεθούμε και στο Καστρί.
2: Καλή χαρά.
1: Κύριε Κατσανέβα.
2: Δεν είναι η πρώτη σου φορά στο Καστρί.
1: Εννοείται, γιατί έρχονται συχνά εκεί κόσμο.
2: κάποτε ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Κανόνισε ποιοι θα μιλήσουν και από το ίδρυμα και τα λοιπά, να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Γιατί δεν δίνεται δυνατότητα εύκολα να γίνει μια ωραία εκπομπή από εκεί.
2: Αποκλειστικά για σένα.
1: Όχι, για τους ακροάτες και τους ακροάτες σου Sky. Άσε με εμένα. Εντάξει, εμείς εκεί θα αρχίσω φοβερό διάβασμα. Θέλω να το προετοιμάσουμε να γίνει τέλειο. Εντάξει.
2: Μαζί.
1: Και τραγούδια θα βάλουμε.
2: Τέλεια.
1: Μετά θα κάνουμε εμείς το λόγο.
2: Θα σου βρω τι άκουγε ο Γεώργιος Παπανδρέου.
1: Τέλεια, θα τα κάνουμε όλα. Δηλαδή θα βρούμε και τα τραγούδια, μετά θα το μοντάρω, θα γίνει ένα ωραίο αφιέρωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη μου, στείλε μου το μήνυμα αυτό αύριο. Είναι ένα τεράστιο μήνυμα που τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, έχω διάφορα μηνύματα. Απτυχίο, παιδιά, μην το στέλνετε αυτό το μήνυμα απτυχίο με τους φοιτητές. Να βγει κάποιος να το πει με τα δρομολόγια των λεωφορείων που πάνε στη φοιτητική εστίαση, στο πανεπιστήμιο κτλ. Αφήστε το. Ήρθε η Αθηνά Μαράκη για το δελτίο. Εμείς αύριο το πρωί. Τι θέλεις να... Αυτόγραφο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη διακεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Για να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια των πολιτών μας, η Συμμαχία πρέπει να προσαρμοστεί, να δαπανά περισσότερο, να δαπανά καλύτερα, αλλά και να δημιουργεί μια ισχυρότερη Ευρώπη εντός μιας ισχυρής συμμαχίας, ανέφερε σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Sky η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Συμμαχίας.

0: και το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία. Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
2: Όταν βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια κάτι γνώμη μου. Συγκινητική στιγμή.

0: Βεβαίως, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τους κυρίους Σταθάκη, Λαφαζάνη και Στουρνάρα από τη σειρά στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky. 1.286.995 τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα. Το δεύτερο επεισόδιο έρχεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου σε 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky με τίτλο «Νότι κυρίες και κύριοι, πού είναι τα λεφτά?» Γιατί λεφτά, το έχει πει ο Γιώργος, υπάρχουν, αλλά το έλεγε με τρεις προϋποθέσεις για να μην τον αδικούμε τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο μοντάζ κόπηκε όμως, στο μοντάζ όλων είχε κοπεί το δεύτερο σκέλος των προτάσεων. Και απόψε κυρίες και κύριοι έχουμε το ντοκιμαντέρ για τα Μάρμαρα, για την πορεία από την διεκδίκηση πριν από 44 χρόνια της επιστροφής των Μαρμάρων στην Αθήνα και τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο Παύλος Τσίμας στην εκπομπή Prime Time παρουσιάζει τα τελευταία δεδομένα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων όμως αξιοποιεί και το αρχείο του και θα μεταδοθεί και ένα απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης της Μελίνας Μερκούρη.
1: And for you, they are marvelous sculptures. For us, is our flag, our identity.
2: Thousands of other countries in the world who might well say
3: so
2: the same
3: thing.
2: So you ruin the British Museum.
3: No, I don't want to ruin the British Museum. I want my
2: marvelous. You're in a dilemma, are you?
0: Μέλη Μερκούρη, έλεγε καθαρά, θέλει να καταστρέψει το Βρετανικό Μουσείο. Θέλει απλώς την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια η πορεία αυτή της διεκδίκησης των Μαρμάρων και τώρα είμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

0: των γλυπτών του Παρθενώνα. 44 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική επίσκεψη της Μελίνας Μερκούρη στο Βρετανικό Μουσείο και το ξεκίνημα της μεγάλης καμπάνιας.
1: And for you, they are marvelous sculptures. For us, is our flag, our identity.
2: 5 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, το 1816, το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά του Παρθενώνα που είχε αρπάξει ο Λόρδος Έλγιν. Δεν πέρασαν ούτε 20 χρόνια και το νέο ελληνικό κράτος, μόλις ιδρύθηκε η αρχαιολογική του υπηρεσία, έθεσε για πρώτη φορά το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών στην Αθήνα. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν 2 αιώνες.
3: Ο Παρθενώνας δεν είναι Corpus Christi να μεταλαμβάνεται κάθε κομματάκι του σε κάθε περιοχή και γωνιά της γης.
0: Ο Παύλος Τσίμας επιστρέφει στο προσωπικό του αρχείο των τελευταίων 30 χρόνων από την τελευταία συνέντευξη της Μελίνας το 1994, λίγο πριν το θάνατό της, ως την αυτοψία του στην έπαυλη του Λόρδου Έλγιν στο Εδιμβούργο. Επισκέπτεται ξανά το Βρετανικό Μουσείο, συναντά στο Κέιμπριτζ έναν από τους προτεργάτες της προσπάθειας, τον φημισμένο ιστορικό Πολ Κάρτλετζ.
4: She was extremely persuasive as an advocate for reunion, reunification.
5: Thousands of other countries in the world who might well say
6: so
5: the same thing.
6: So
5: you ruin the British Museum?
6: No, I don't want to ruin the British Museum. I want my
5: You're in a dilemma, are you?
7: I believe that there is a deal to be had between the United Kingdom and Greece.
2: Η μοίρα τους.
0: Συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών ενός διαχρονικού σημείου τριβής μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου ανασυνθέτουν όλη την ιστορία 40 χρόνων ενός εμβληματικού debate. Απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Sky.
8: Στιγμιότητα Πασκά 100,3 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, μπορεί να σαρώνει τα πάντα, αλλά και η ρομποτική εξελίσσεται, δεν πάει πίσω και περνάει, βγαίνει από τη θεωρία και περνάει στην δράση. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η έκθεση επιστήμης και ρομποτικής μεταμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαδραστικό πεδίο εμπειρίας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον κόσμο των ρομπότ. Πότε? 9. Τα Σαββατοκύριακα 9 και 10 και 16 και 17 Μαΐου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από το Ίδρυμα Ευγενίδου, υπεύθυνος του γραφείου τύπου, κύριος Αναστάσιος Γεωργίου. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Εκ μέρους του Ιδρύματος Ευγενίδου θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό να δίνετε

0: ότι γι' αυτό σας λέω έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πρέπει έτσι να, ο κόσμος να μπει στη διαδικασία, να το ψάξει, να μας ακολουθεί, γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: Ο υπεύθυνος του γραφείου του τύπου του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κύριος Αναστάσιος Γεωργίου. 11:26 πρώτα λεπτά. Αντίστροφη μέτρηση νότι, κυρίες και κύριοι, για το θεσμό της Eurovision. 70ος διαγωνισμός. Μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο εκπροσωπεί τη χώρα και περνάει και μέσα από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Η Berliner Morgenpost γράφει για τον Ακύλα που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε λίγες ημέρες στο Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Όταν ο Ακύλας Μυτιληναίος ανέβει στη σκηνή της Stadthalle, το πιο πιθανό είναι να δούμε μία από εκείνες τις χαρακτηριστικές τρίλεπτες στιγμές της Eurovision που προκαλούν αρχικά απορία, αλλά αμέσως καταλαβαίνεις γιατί μένουν αξέχαστες. Το τραγούδι του Φέρτο ακούγεται σαν να συγκρούεται με τοπικά ελληνικό ραπ, είχε από 8-bit video games και στοιχεία παραδοσιακής μουσικής. Σε αυτό προστίθεται μια ιδιαίτερα έντονη σκηνική παρουσία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα του διαγωνισμού. Η εφημερίδα αναφέρεται στην πορεία του καλλιτέχνη, ο οποίος απέκτησε τις πρώτες του μουσικές βάσεις στο Μουσικό Σχολείο Σερών, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου φοίτησε σε σχολή μαγειρικής, εργάστηκε σε εστιατόρια και ταυτόχρονα συνέχισε την εκπαίδευσή του μέσω σεμιναρίων και θεατρικών εργαστηρίων. Αργότερα πέρασε 2 χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια πριν μετακομίσει στην Αθήνα για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική του καριέρα. Πίσω από την εκ πρώτη όψεως ανάλαφρη αισθητική, το Φέρτο αφορά την υπερκατανάλωση, την απληστία και τη συνεχή επιθυμία για περισσότερα, όπως έχει πει ο ίδιος ο Ακύλας. Το θέμα αυτό συνδέεται και με την προσωπική του ιστορία. Η μητέρα του δεν μπορούσε να του προσφέρει πολλά όταν ήταν παιδί και στο πιο συναισθηματικό σημείο του τραγουδιού απευθύνεται σε εκείνη, υποσχόμενος πως στο μέλλον δεν θα τους λείψει τίποτα.

ναύλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Αμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες ημέρες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμπουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχείο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, μηνύματα ακροατών 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα μηνύματα πτυχίο για τα δρομολόγια που δεν έχουν φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο και να επιστρέψουν, δρομολόγια λεωφορείων. Πρόβλημα αυτό. Πάρα πολλοί μήνες φοιτητές στέλνουν αυτό το μήνυμα στο Sky. Φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει: εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο στην Κρήτη. Οπλοκατοχή. Διαφορές που λύνονται με μαχαιρώματα και πυροβολισμούς. Οπαδική βία, βεντέτες. Ένα χάος ανομίας. Αμέτρητα τροχιά αποκαταστάσεις μέθης και μια τοπική αστυνομία που δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θεωρώ πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα με έμπειρους εξωματικούς της ελληνικής αστυνομίας από την Αθήνα πριν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση. Γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, δεν έχουμε σχόλιο επ' αυτού. Είναι πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη, διότι σε ορισμένα χωριά φαίνεται η κατάσταση να έχει ξεφύγει και επιχειρούν να αποδώσουν δικαιοσύνη οι ίδιοι, κάτι που δεν πρέπει σίγουρα να συμβαίνει, γιατί δεν πρόκειται για δικαιοσύνη. Λοιπόν, Sky 100,3 στιγμιότυπα, πάμε να δούμε τι είναι τις επιπτώσεις από την κατάσταση στα στερνά του Ορμούς που βρίσκεται.

0: κούρση παράλληλα.
1: Μπορούμε να δούμε, κυρία Γρηγοριάδη, ποιοι κλάδοι μέχρι τώρα έχουν επηρεαστεί?
0: Καταρχάς να πούμε ότι για τη χώρα μας οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αισθητές, για τον λόγο του ότι είναι μια μικρή οικονομία που είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων. Άρα λοιπόν οτιδήποτε και αν εισάγουμε και στον κλάδο δηλαδή λιανικής, υπάρχουν αυξημένες τιμές προς τα πάνω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, άλλος ένας κλάδος που έχει επηρεαστεί σημαντικά σαφώς και είναι η βιομηχανία. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας, και να θυμηθούμε ότι ο κόσμος της βιομηχανίας και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, έχει κάνει έκκληση πάρα πολλές φορές και έχει επισημάνει ότι πρέπει να ληφθούν δραστικότερα μέτρα για την στήριξη ειδικά της ελληνικής βιομηχανίας. Άρα λοιπόν το πρώτο που αντιμετωπίζουν είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος, και το δεύτερο, επειδή χρησιμοποιούν πολλές πρώτες ύλες και εκείνες έχουν αυξηθεί, άρα πάλι αυτό είναι αναπόφευκτο να μην περάσει σε εμάς τους καταναλωτές. Διότι, κύριε Κουφόπουλε, η βιομηχανία προσπαθεί να απορροφήσει κάποιες αυξήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για τόσο διαδοχικές αυξήσεις και από πριν τον πόλεμο, απλά με τον πόλεμο η κατάσταση επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στο Ιράν, υπάρχει κόπωση ακόμα και για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι μετακυλείται μέρος αυτής της αύξησης και σε εμάς τους καταναλωτές. Και να σας πω και ποιο άλλο κίνδυνο έχουν ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις: να μην μπορούν να αντικαταστήσουν τα αποθέματά τους. Γιατί τι γίνεται τώρα? Προσπαθούν κάποιοι να στοκάρουν προκειμένου να μην δημιουργηθούν ελλείψεις, να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές που υπάρχει αυξητική τάση. Οπότε στην προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολο αν δεν έχεις την απαιτούμενη ρευστότητα για να το κάνεις αυτό, να διαχειριστείς τα αποθέματά σου και να στοκάρεις. Και αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις σαφώς, και όχι μόνο τις βιομηχανικές, θα σας πω εγώ, και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Και σκεφτείτε τώρα πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό για τις μικρές και τις μεσαίες σε σύγκριση με τις μεγάλες, το θέμα δηλαδή
1: ρευστότητας. Θα πνιγούν αν δεν υπάρξουν δάνεια. Ευτυχώς τρέχουν κάποιο τελευταίο διάστημα και είναι σοβαρά. Είναι, δηλαδή το ΤΕΠΗΧ είναι ένα σοβαρός πυλώνας ανάπτυξης των μικρών και μικρομεσαίων, ενίσχυσης μάλλον, όχι ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαφορετικά θα υπάρχει ζήτημα.
0: Ο πληθωρισμός πάντως φαίνεται ότι θα κλείσει στο 3,3 για το 2026. Πιο

0: μελιγενέστε. Βέβαια, εδώ έχουμε δύο ταχύτητες. Τι περιμένουμε, ότι οι Έλληνες, επειδή ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι στο 4,6 να υπενθυμίσουμε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Εδώ βλέπουμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζονται να δέχονται πιέσεις. Άρα, ναι, θα περιορίσουν τις μέρες των διακοπών ή θα επιλέξουν να πάνε σε εξοχικά,
1: ναι.
0: σε χωριά. Που υπήρχε αυτή η τάση ήδη, το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούργιο σαφώς. Αλλά τώρα θα είναι ακόμη πιο αισθητό. Τον αντίποτα να πούμε και κάτι καλό όμως,
1: ναι, κύριε Ποπόπουλε,
0: ότι επειδή υπάρχει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, κάποιος που θα πήγαινε Εμιράτα ή Κύπρο, τώρα είναι πιθανότερο να επιλέξει Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Άρα, ναι, με και των ξένων πιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα, ακόμα και οι Αμερικάνοι τουρίστες θα χαλάνε λιγότερα, γιατί αν και είναι καλή πηγή εσόδων για την Ελλάδα, και εκείνοι έχουν επηρεαστεί τώρα από τους δασμούς Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε ότι ίσως εξισορροπήσουμε τη χασούρα αυτή από την αύξηση του όγκου των τουριστών. Άρα, δηλαδή, φέτος δεν μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για ποσότητα.
1: Όλοι πάντως περιμένουν, και το κράτος, το δημόσιο, να εισπράξει έσοδα και οι πολίτες.

0: έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
1: Νομίζω
0: παιχνίδι.
1: Μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα γενικώς. Γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπα αυτό.
0: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία.
1: Αν πραγματοποιηθεί
0: μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα. Έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
1: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε 2 μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε.
0: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters και έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε είναι να αναρωτιέται κανείς. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά?
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. Ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στη γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μία τον βλέπεις. Δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψυμαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι: πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
0: Υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη. Είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
1: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θες, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολόγισαν δεν τους έχει βγει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και τώρα προσπαθεί ο Τραμπ όσο μπορεί να

0: Και πιστές του ποδοσφαίρου προσέλθετε. Ρωτάνε οι ακροατές που χάθηκε η κυρία Μαρία Τριβιζά. Επικοινωνήσαμε σήμερα μαζί της. Ελπίζουμε θα είναι σύντομα κοντά μας. Ο Μπεν παρατηρεί ότι δεν είναι όλοι στην Κρήτη τρελοί. Προφανώς. Αλλά κάποιοι έχουν ζήτημα. Ειδικά αυτό με τις μέθης ή τις βεντέτας της εκδίκησης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ο Στέφανος Νικολαίδης με όσα καταγράφει τώρα το sky.gr.
1: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επιχείρηση Επική Οργή έχει λάβει τέλος και περνάμε πλέον στην επιχείρηση Ελευθερία, όπως την ανέφερε. Την ίδια ώρα, φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Βρετανική Ναυτιλιακή Αρχή, και το Ιράν από την πλευρά του θέτει νέο σύστημα ελέγχου για τα πλοία στο στενό του Ορμούζ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, πάμε λίγο πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας, διότι στο δεύτερο μας θέμα στο sky.gr, Βασίλη, αποκλειστικό του sky.gr, είναι όλα όσα συνέβησαν στην Αμουδάρα. Είχαμε τραγωδία στην Αμουδάρα, όπου ο πατέρας, θυμίζουμε, σκότωσε τον οδηγό που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του παιδιού του. Έχουμε και ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς της εκτέλεσης στην Αμουδάρα. Όπως φαίνεται, πρόκειται για ενέδρα θανάτου.
0: Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου της Κρήτης.
1: Ακριβώς, Βασίλη.
0: Τους άγνωστους νεκρούς από πυρά.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Πρόκειται για ενέδρα θανάτου με άρωμα εκδίκησης, όπως αναφέρουμε, και έχουμε το όπλο του φωνικού στην Αμουδάρα, φωτογραφία στο sky.gr. Μπορείτε να το δείτε, να μπείτε και να ενημερωθείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά και σφαιρικά για το συγκεκριμένο θέμα. Τραγική είδηση, πάνω απ' όλα. Έτσι. Και επίσης μπορείτε να δείτε και φωτογραφία από τον πρώτο διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο που παρουσίασε η Τουρκία. Να το προφέρω σωστά, Γιλντιρίμαν, έτσι λέγεται. Νέο σύστημα εράμινας στην Τουρκία και αυξάνονται παράλληλα οι παραδόσεις εξαρτημάτων για τον ατσάλινο θόλο. Τώρα, σε κάτι άλλο, έχουμε και τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αυτό στα φωνητικά, ο Πασινιάν στα ντραμς, ο Αρμένιος, διότι όπως φαίνεται έχουν μουσικές ανησυχίες. Βασίλη, έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr, όπου τραγουδάει ο Γάλλος πρόεδρος και ο Αρμένιος βαράει τα drums. Είναι πραγματικά μια διαφορετική, εναλλακτική, έτσι, εναλλακτική εικόνα που αλλάζει τον τόνο σε ό,τι αφορά στα διεθνή. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, 11 και 47 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 0, 170, ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Ένα άλλο θέμα που προκαλεί αντιδράσεις είναι οι δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου περί ευθανασίας αδέσποτων ζώων. Φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προτείνει την εφαρμογή ευθανασίας σε αδέσποτα όταν δεν υιοθετούνται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η κυρία Χριστίνα Νομικού είναι η πρόεδρος Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Νομικού.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Έχετε δει την τοποθέτηση του κυρίου Μπέου?
2: Βεβαίως.
0: Μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε ευθανασία δήμαρχος σε αδέσποτα?
2: Ακούστε να δείτε. Όχι βέβαια. Υπάρχει πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, νόμο 4830 του 2021, που ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των δήμων απέναντι στα ζώα συντροφιάς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ευθανασία, παρά μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, δύο-τρεις περιπτώσεις που σαφώς ορίζονται στον νόμο, όταν για παράδειγμα το ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια που το κάνει να υποφέρει και θέλουμε να το απαλλάξουμε από τον πόνο, όταν υπάρχει κάποιο επιθετικό περιστατικό και ναι, ο εκπαιδευτής θα κρίνει αν όντως είναι επιθετικό το ζώο, που ως επιτοπλίστων αυτά τα περιστατικά είναι διότι έχει υποστεί κακοποίηση το ζώο και μπορεί να είναι επιθετικό προς ανθρώπους. Πάντως ορίζεται σαφώς οι περιπτώσεις από τον νόμο, απαγορεύεται η ευθανασία στην Ελλάδα και ο κύριος Μπέος εξέφρασε παροχημένες αναφορές.

0: αχρονιστικές και παράνομες αντιλήψεις.
1: Παράνομο θα είναι να το εφαρμόσει. Παράνομη η πράξη αν θα την εφαρμόσει. Αλλά εδώ, αν έχουμε αντιληφθεί σωστά, είναι ότι, ότι θα προχωρήσει σε αυτό, στην ευθανασία σε αδέσποτα, εάν δεν υιοθετούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ποιος το ορίζει αυτό το χρονικό διάστημα, ένα.
0: Όχι,
1: και αν είναι υποχρέωση, και αν αυτό σημαίνει ένα τρόπο να ξεπεράσει τις υποχρεώσεις που έχει ως δήμαρχος. Πέρα από το βάρβαρο.
0: Αμά, είναι παράνομο, δεν είναι επιτρέπεται. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει αυτή την πρακτική. Και γενικά στην Ευρώπη δεν ισχύει ευθαναστία για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. Ενδεχομένως να υπάρχει σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η χώρα από όπου θα πάρουμε τα καλύτερα παραδείγματα για να ακολουθήσουμε. Είναι αναχρονιστικό. Άλλωστε, η επιστήμη της βιοειθικής πλέον σαφώς δηλώνει ότι τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα. Και η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία διεκδικεί τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων, ώστε να μην υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και να μην εκφράζονται αντιλήψεις όπως του κυρίου Μπέου.
1: Προφανώς. Να δούμε αν θα υπάρξει, αν θα υλοποιήσει αυτό που δήλωσε.
0: Δεν μπορεί να το υλοποιήσει.
1: Είναι βάρβαρο και ελπίζουμε πως όχι. Αλλά δεν
0: Επιτρέπεται. Θα πρέπει το Υπουργείο... Να τον συλλάβει. Εμείς ως Πανελλαδική Φιλοζωική, εκτός
1: από το
0: Βελτίο.
1: Θα καταθέσετε μήνυση.
0: Εννοείται. Έχουμε...
1: Και για τις δηλώσεις.
0: Έχουμε ήδη εκδώσει ένα δελτίο τύπου και έχουμε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ανήκουν οι Δήμοι, να εγκαλέσει και να σας πω κάτι. Ο κύριος Μπέος είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν είναι ο μοναδικός. Πριν λίγο καιρό, αντιδήμαρχος του Δήμου Δίου Ολύμπου, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε να ρίξουμε φόλες στα αδέσποτα. Και έγινε... ξεσηκώθηκαν όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάλεσαν και την αστυνομία. Η κακοδιαχείριση είναι κανόνα στην Ελλάδα. Οι Δήμοι δεν ακολουθούν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων. Οπότε εμείς έχουμε στείλει τις δύο επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μία είναι ζητάμε να γίνονται έλεγχοι στους Δήμους για το πώς διαχειρίζονται τα αδέσποτα. Υπάρχουν Δήμοι που αφήνουν τα αδέσποτα στη μέση του πουθενά στο βουνό, ενώ έχουν την υποχρέωση να τα στηρώνουν, να γίνεται συστηματικά η σύντησή τους, να υπάρχει σύμβαση με κτηνιατρίο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και τελικά τρέχουν οι εθελοντές σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να καλύψουν τις υποχρεώσεις των Δήμων. Άλλος Δήμος τα αφήνει στα ποτάμια. Δηλαδή κάπου μακριά που κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί στη συνέχεια με αυτά τα ζώα. Άρα ζητάμε να γίνονται έλεγχοι και αφετέρου να γίνει διερεύνηση. Γιατί το είπε, τι ήταν αυτό που είπε, πόσο παράνομο, είναι παράνομο, αλλά να αγκαλέσει τον κύριο Μπέο.
1: Δεν μπορεί να περνάει έτσι, λέει. Δεν το αντιλαμβανόμαστε, προφανώς.
0: Δεν μπορεί κάθε αιρετός να δηλώνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε τι εντύπωση,
1: τι προτροπή. Μπορεί να λειτουργεί και ως προτροπή υπόγεια προς άλλους να το κάνω. Αφού το προδήμαρχος, αυτό το προδήμαρχος, το κάνω εγώ. Να πει κάποιος.
0: Μπράβο, προτροπή σε παράνομη πράξη.
1: Σε βία κατά των αδέσποτων, κατά των σκυλιών. Απαράδεικτο, σε κάθε περίπτωση. Τραγικό.
0: Και ζητάμε διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες για όλα αυτά που δηλώνουν οι διάφοροι αιρετοί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά, γιατί το θέμα της φιλοζωίας πρέπει να ανοίξει στο ευρύ κοινόπλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια.
1: Η κυρία Χριστίνα Νομικού, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόεδρος Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Η Αθλέτικο, κυρίες και κύριοι, πέρασε στον τελικό, επιβλήθηκε επί της, συγγνώμη τι είπα, η Arsenal, μπερδεύτηκα, η Arsenal. Η αγγλική ομάδα πέρασε στον τελικό, επιβλήθηκε επί της Αθλέτικο και περιμένει τον αντιπαλό της, χτύπησε στο φινάλι του ημιχρόνου με σάκα. 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Χάσαμε την εξέλιξη του αγώνα. Πάμε, επιστρέφουμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας ΦΑΣ με τίτλο «Τα δύο πρόσωπα της Αθήνας» στο επιμέλεια από την Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
2: Στη ραγδαία άνοδο των τιμών των ακινήτων στην Αθήνα και στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση για τους κατοίκους της πόλης, αναφέρεται ρεπορτάζ της FHZ από την Αθήνα. Θα σας συμβούλευα να αγοράσετε, όχι να νοικιάσετε. Η αγορά ενοικίων εδώ είναι πολύ μικρή, λέει η μεσήτρια Κανέλα Παρασκευοπούλου από την κτηματομεσητική εταιρεία Golden Home Real Estate στο κέντρο της Αθήνας, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή. Ως ενδεικτική τιμή αναφέρονται τα 3.354 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα διαμέρισμα 79 τετραγωνικών μέτρων στο Παλαιό Φάλιρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 104% από το 2017. Όποιος θέλει να αγοράσει στις πιο δημοφιλείς περιοχές όπως το Κολωνάκι ή η Γλυφάδα, πρέπει να υπολογίζει με τιμές πάνω από 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρόβλημα εντείνεται και λόγω των τουριστών που κατακλείζουν την Αθήνα, αυξάνοντας τη ζήτηση για κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο αριθμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε η Δημοτική Αρχή δεν παραχωρεί νέες άδειες σε κεντρικές συνοικίες. Παρ' όλα αυτά, στο κέντρο της Αθήνας μπορεί κανείς εύκολα, ακόμη και σήμερα, να βρει πολυκατοικίες με 4 ή 5 ορόφους, στην είσοδο των οποίων κρέμονται 20 κλειδαριές με τους κωδικούς των επισκεπτών Airbnb. Ταυτόχρονα, πολλά ακίνητα παραμένουν άδεια. Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, την προηγούμενη δεκαετία, πολλοί ιδιοκτήτες έχασαν τα ακίνητά τους επειδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Οι τράπεζες μετέφεραν αυτά τα κόκκινα δάνεια και ακίνητα σε επενδυτικά funds, όπου συχνά παραμένουν μέχρι σήμερα. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί αργά, με αποτέλεσμα να καθυστερούν νέες μισθώσεις και ανακαινήσεις. Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας πιέζει τώρα για μια οικονομικά προσιτή στέγαση. Ένα διαμέρισμα ενός δωματίου μπορεί να απορροφά το 70% του καθαρού μισθού, ενώ ένα διάρρη σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα, λέει ο ίδιος στην FHZ. Όπως εξηγεί, μαζί με την κυβέρνηση επιδοτούμε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Δίνουμε επίσης επιδοτήσεις για ανακαινήσεις και περιορίζουμε τις άδειες για νέα ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Αθήνα πέρυσι και ο δήμαρχος δεν θέλει να κάνει υπερβολική διαφήμιση. Άλλωστε, πρέπει να σκεφτεί και τον τοπικό πληθυσμό. Η πόλη σχεδιάζει τώρα να μετατρέψει τα χρησιμοποίητα δημόσια κτίρια σε οικονομικά προσιτές κατοικίες. Φυσικά αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε. We'll never die.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για ακόμη μια φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο και ρωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε. Ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων απόψε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει. «Τώρα περνάμε στην επιχείρηση ελευθερία», πρόσθεσε, η οποία, όπως είπε, έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση που να είναι απολύτως σαφής ως προς τα ζητήματα που είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν, καθώς και ως προς την έκταση και τις παραχωρήσεις που είναι έτοιμοι να κάνουν εξ αρχής, ώστε οι συνομιλίες να έχουν νόημα. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους, καθώς το Ιράν στραγγαλίζει, όπως είπε, την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Τέλος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. «Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη», επέμεινε ο εκπρόσωπος. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο, ενώ στη συνέχεια το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Τάρτη 6 Μαΐου 2026 8 λεπτά μετά μεσάνυχτα με τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, κοινωνιολόγο, ξανά στο ραδιοθάλαμο, διότι τα ζητήματα κυκλοφορίας, διαχείρισης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα παραμένουν στην επικαιρότητα, προκαλούν πάρα πολλές συνέπειες και θανάτους επί θανάτων, ενώ νέα μέσα που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στην Ευρώπη και με κανόνες εδώ είναι επίσης κίνδυνος θάνατος. Καλησπέρα, κύριε
1: Κωνσταντίνη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εννοούμε τα Πατίνια και στην Κρήτη η νέα δολοφονία. Ένας άνθρωπος αφαίρεσε τη ζωή από έναν 29, ένας πατέρας 54 ετών, αφαίρεσε τη ζωή από ένα νέο 21 ετών, γιατί τον θεώρησε επέτειο για το θάνατο του παιδιού του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι παράπλευρες, ας το πούμε, απώλειες και επιπτώσεις του μεγάλου κυκλοφοριακού ζητήματος, δηλαδή η κοινωνική ένταση που δημιουργεί και φτάνει μέχρι του σημείου της βιοπραγίας και βέβαια ακόμα και στις απόπειρες δολοφονίες, όπως βλέπουμε, με θέμα πάντα την κίνησή μας στους δρόμους και τη σχέση μας με το δυτικό περιβάλλον.
0: Τις προάλλες στο κέντρο της Αθήνας τσακώθηκαν για μια θέση στάθμευσης και ήταν το δεύτερο κρούσμα.
1: Και φανταστείτε αυτό καθημερινά, φανταστείτε να το ποσοτικοποιήσουμε. Δηλαδή, εμείς δεν βλέπουμε όλα τα γεγονότα, βλέπουμε μια μειοψηφία γεγονότων, μια μικρή μερίδα. Φανταστείτε τι εντάσεις δημιουργούνται καθημερινά επί εκατομμύρια οδηγούς, επί 24 ώρες το 24ωρο, και να το συσσωρεύσουμε όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιβάρηση πολύ μεγάλη, μια κοινωνική επίπτωση, την οποία βέβαια κανείς δεν συζητά, γιατί...
0: Αν και αφορά τους πάντες.
1: Αφορά τους πάντες και είναι και υπαίτιο της δημόσιας υγείας, της υγείας προσωπικής μας, της αίσθησης που μας δημιουργεί η πόλη, η οποία θα έπρεπε να δημιουργεί ακριβώς την αντίθετη. Δηλαδή, η βασική στόχη της βιώσιμης κινητικότητας ολόκληρο το σύγχρονο κόσμο είναι ακριβώς η πόλη να μπορεί να διαδρά με τους πολίτες με ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Ναι. Και εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα λόγω ακριβώς του ξεχαρβαλώματος του ζητήματος του κυκλοφοριακού.
0: Είχατε μιλήσει για τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ακούγεται λίγο περίεργο και παράτερο για το πώς μετακινούμε με το αυτοκίνητο. Αλλά όντως είναι αυτό, γιατί απουσιάζει ο πολιτισμός. Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας.
1: Δεν υπάρχει ο πολιτισμός. Υπάρχουν μερικά πολύ ωραία γραφήματα τα οποία κυκλοφορούν, ξέρετε, και στο εξωτερικό κτλ. Και δείχνουν ακριβώς πώς ένας άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητό του, που χρειάζεται σχεδόν τα 3-4 τετραγωνικά μέτρα λαμαρίνας για να μετακινεί το ίδιος μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο, και άρα εκεί μπορεί κάποιος να δει εύλογα τον εγωισμό της μετακίνησης της πόλης με το αυτοκίνητο. Βέβαια, να το καταργήσουμε πλήρως δεν γίνεται, αλλά μπορούμε στη θέση του αυτοκινήτου να προσφέρουμε σύγχρονες συγκοινωνίες, πράγμα το οποίο δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε ακόμα ως χώρα σε ένα επίπεδο που θα μας άξιζε.
0: Τώρα, γιατί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό συνέβη.
1: Συνέβη λοιπόν σημειακά. Συνέβη σημειακά.
0: Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διότι εδώ διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Νέων ότι το 2035 θα υλοποιηθεί το σχέδιο για καλό δίκτυο δημόσιων μέσων μεταφοράς.
1: Ακριβώς. Γιατί το
0: 2035.
1: Το 2045, γιατί έχουμε.
0: 35. 26, δηλαδή. Μια δεκαετία μέσα.
1: Και εγώ αμφιβάλλω και πάλι αν το 35 θα έχουμε όλο το σύστημα το οποίο θα χρειαζόμασταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ανακοινώθηκε ότι ήδη θα έχουμε μια τριετή καθυστέρηση παράδοσης της γραμμής 4 του μετρό. Και βέβαια ο ρυθμός προμήθειας των λεωφορείων αλλά και των υποδομών που χρειάζονται για να κινηθούν μας οδηγούν σε ένα τέτοιο χρονορόσημο.
0: Για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής και θα επανέλθω συνέχεια. Όταν έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν έγινε η ανάληψη, η ανάθεση στην Αθήνα, σπαταλήσαμε πολύ χρόνο. Μετά όμως έτρεξε η χώρα. Τα ζητήματα της κυκλοφορίας, που τότε ήταν επικρατούσε χάος, σε πόσο διάστημα λύθηκαν και πώς? Διότι τότε, θυμίζω στους ακροατές, ήσασταν διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είχατε άμεση.
1: Ναι, και παρακολουθούσα πάρα πολύ και το Υπουργείο Μεταφορών και τον οργανισμό Ολυμπιακών Αγώνων. Ουσιαστικά τι συνέβη? Συνέβη ότι έχοντας ένα στόχο, ποιον στόχο, τον σημαντικότερο μπορεί να έχει μια χώρα, δηλαδή την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, καταφέραμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Πώς έγινε αυτό? Έγινε διότι οι αρμοδιότητες ήρθανε από το διασπασμένο κράτος και τις αρμοδιότητες του κυκλοφοριακού, που όπως έχουμε ξαναπεί αφορούν τρία υπουργεία, αφορούν τους δήμους, τις περιφέρειες και όλα αυτά, ήρθαν στον Οργανισμό Ολυμπιακών Αγώνων, ναι, στην Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, και ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια ενιαία βάση καθοδήγησης και στρατηγικής για όλα αυτά τα θέματα.
0: Άρα έγινε bypass, έφυγε από το βαρύ, ναι, κράτος, ναι, τα υπουργεία, και πήγε σε έναν πιο
1: ευέλικτο, ο οποίος είχε και ευκαιρή χρηματοδότηση, πάντα, έτσι, πάντα.
0: Και παρακολουθούσε όμως χρονοδιαγράμματα και...
1: Παρακολουθούσε χρονοδιαγράμματα και επίσης έβαλε στρατηγικούς στόχους πάρα πολύ σημαντικούς, γιατί πρέπει να πούμε ότι κάναμε τότε Ολυμπιακούς Αγώνες με ύψιστη περιβαλλοντική ευαισθησία, ναι, και το κυκλοφοριακό ουσιαστικά ήταν, ναι, μέρος της περιβαλλοντικής, ας το πούμε, συνολικότερης πολιτικής.
0: Μελωρίδες κυκλοφορίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμάμαι, ναι, τότε. Πάρκινγκ για τους θεατές, τα λεωφορεία δεν σε πήγαιναν μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, πάντως, στα στάδια, συγγνώμη. Ακριβώς τότε ουσιαστικά ανακαλύψαμε το πώς οργανώνεται μια πόλη. Εκείνη, θεωρώ εγώ πάντα, ότι ήταν η εγκίνηση για να πάμε μπροστά. Αυτό
0: το
1: συνέβη.
0: Το βιβλιαράκι αυτό το γράψε κανένας, το πώς κάνω. Κανείς δεν έχει γράψει ένα βιβλίο από τους υπουργούς όσους εμπλάξαν πώς έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες. Δηλαδή και τον, ναι, Κώστα Καρτάλη που του λέγαμε. Ούτε και εκείνος.
1: Ναι. Υπάρχουν μερικές ωραίες εκδόσεις, κυρίως περιβαλλοντικής ομάδας, που έχει κάνει και ένα crash test μεταξύ των Ολυμπιακών Αγώνων που προηγήθηκαν, της, ναι, Αθήνας, και των αγώνων που ακολούθησαν, δίνοντας τη διάσταση των περιβαλλοντικών πρωτοβουλίων.
0: Δηλαδή, για να ολοκληρώσουμε αυτήν για την πιο σημαντική επιτυχία της χώρας την εποχή εκείνη, δεν γίνει τίποτα. Δεν αφήσαμε μια παρακαταθήκη, παιδιά. Έτσι γίνεται. Έτσι δουλεύει η υγεία, έτσι δουλεύει.
1: Και γιατί, έγινε, γιατί έγινε αυτό? Γιατί μετά το 2004 είχαμε μια άπρακτη πενταετία σχεδόν.
0: Απραξία, τίποτα.
1: Όπου το λιγότερο που κάποιος, ας πούμε, θα ασχολούνταν και θα πρόσεχε θα ήταν τα ζητήματα κυκλοφορίας στην πόλη. Το 2009 επήλθε η οικονομική κρίση, οπότε τα ταμεία άδειασαν, που σημαίνει, τώρα εγώ δεν βρίσκω δικαιολογίες, προσπαθώ να ερμηνεύσω, ναι, και γιατί είμαστε και τόσο πίσω. Δεν είχαμε λεφτά ούτε για δημόσιες επενδύσεις, ούτε για να, ναι, πάρουμε λεωφορεία, ούτε, ναι, για να δούμε τροχαίο υλικό του μετρό κτλ. Μετά ήρθε η πανδημία και μετά την πανδημία έχουμε μια έκρηξη συνωστισμού στους δρόμους, ατομικής μετακίνησης. Και βέβαια η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν εκμεταλλεύτηκε ίσως και την περίοδο της πανδημίας, όπου άλλες πόλεις κάνανε πολλά βήματα προς πιο βιώσιμες λύσεις.
0: Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Ξεκινήσαμε διαφορετικά απόψε. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για να ακούσουμε το θέμα της ημέρας, της νύχτας, από το sky.gr.
2: Θα ανοίξω μία πολύ σύντομη παρένθεση και θα αναφερθώ σε μία καινούργια ανακάλυψη στο διάστημα. Οι αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά ατμόσφαιρα σε ουράνιο σώμα πέρα από τον Ποσειδώνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μιλάμε για ένα γύρω από ένα μικροσκοπικό ουράνιο σώμα στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Έτσι, χιλιάδες παγωμένα βραχώδη σώματα, να πούμε, πέρα από τον Ποσειδώνα, που ονομάζονται TNO. Τα οποία υπάρχουν στη ζώνη Κουίπερ. Από μινάρια, από τη δημιουργία του πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, Βασίλη, ότι ο νάνος πλανήτης Πλούτονας είναι το μεγαλύτερο από αυτά τα σώματα. Μιλάμε για μια τρομακτική ανακάλυψη, με την καλή έννοια τρομακτική βεβαίως. Ανοίγει περαιτέρω ορίζοντες για την αστρονομία, για τη μελέτη του σύμπαντος, τα αστέρια. Να πούμε επίσης ότι οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και η ασθενής επιφανειακή βαρύτητα των μικρών σωμάτων έχουν από καιρό οδηγήσει τους αστρονόμους να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανά να διατηρήσουν ατμόσφαιρες, με εξαίρεση τον Πλούτονα βέβαια, ο οποίος έχει μια πιο λεπτή ατμόσφαιρα. Ειδικά οι πυκνές ατμόσφαιρες σχηματίζονται συνήθως γύρω από μεγάλους πλανήτες ή φεγγάρια, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου δορυφόρου του χρόνου, του Τιτάνα. Έτσι. Οπότε αυτό, όλα αυτά, γιατί τα λέω, διότι καθιστούν ακόμη πιο επαναστατική, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη ανακάλυψη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το νέο. Να πούμε ότι δεν φαίνεται να έχουν ατμόσφαιρες όλοι οι άλλοι να είναι πλανήτες. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Πραγματικά εντελώς καινούριο, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης από το sky.gr, 19 λεπτά μετά με μεσάνυχτα. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, κοινωνιολόγος στο Ραδιοθάλαμο. Έρχεται η ακροάτρια μας η Μίνα και λέει: η μετακίνηση με αυτοκίνητο σε ένα πόλη με την Αθήνα είναι, δεν ξέρω αν είναι εγωισμός. Καλό το συνομιλητή σας να ακολουθήσει το πρόγραμμά μου. Με εργασία 80 ώρων τη εβδομάδα και τη φροντίδα μιας οικογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το μήνυμα της Μίνας.
1: Ναι, ναι. Και το καταλαβαίνω την αγωνία. Εντάξει, το εγωισμός το λέμε στο πλαίσιο της ιδεολογίας μετακίνησης, ναι, με γιόταχη αυτοκίνητο και κυρίως το ότι ο καθένας μόνος του παίρνει ένα αυτοκίνητο και κινείται. Εδώ η απάντηση είναι, εάν όμως η κυρία Μίνα είχε ένα αξιόπιστο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών, το οποίο να συνδύαζε μετρό, λεωφορεία, λεωφορολωρίδες και μπορούσε το πρόγραμμα εργασίας να το επιτελέσει με τη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών, είμαι σίγουρος ότι θα το επέλεγε. Δεν παρέχεται. Αυτό λέμε, ότι σήμερα όταν δεν το παρέχει στον πολίτη, την ίδια στιγμή γκρινιάζεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά είναι αναπόφευκτο.
0: Ένα παράδειγμα, ο Νότης ζει στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πρέπει, πηγαίνω, έρχεται όλα αυτά τα χρόνια με το αυτοκίνητό του. Το Μαρκόπουλο είναι μέσα στο, εντός του λεκανοπέδι.
1: Πολυατομικό συγκρότημα.
0: Ναι, είναι πόλη, δεν είναι χωριό. Έχει αυξημένες ανάγκες. Δεν εξυπηρετείται από τα μέσα μεταφοράς. Πρέπει να πας μόνο με αυτοκίνητο και να πηγαίνω έρχεται. Έτσι δεν είναι.
3: Θα έφτανε ο προεστιακός στο Λαύριο το 2012.
0: Θα έφτανε ο προεστιακός στο Λαύριο το 2012.
1: Έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά ελλείμματα σε πολλά επίπεδα και σε πολλά είδη μέσων. Λέτε τώρα προεστιακός. Ο προεστιακός και αφορά πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, όχι μόνο την Αθήνα, ναι, και την Αττική, όπου θα έδινε λύσεις. Είναι η επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς των αστικών, δηλαδή των άστεων, δηλαδή του μετρό ή και του τραμ. Και είναι και οι λεωφοριακές γραμμές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ πίσω. Δυστυχώς δεν ακολουθήσαμε ούτε στο ελάχιστο τον ρυθμό, ναι, αλλά και την νοοτροπία οργάνωσης των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι αδιανόητο το ότι έχουμε αυτή την εικόνα σήμερα. Είμαστε μία από τις πιο αγχωγόνες πόλεις, ας πούμε, στον κόσμο, στο ζήτημα της κυκλοφορίας και τις πιο δύσκολες και για τον επισκέπτη και για τον πολίτη και τον κάτοικο.
0: Δεν δίνουν πρακτικές λύσεις, ενώ υπάρχουν οι ανάγκες αυξημένες. Δεν δίνουν πρακτικές λύσεις.
1: Στην πραγματικότητα, κύριε Κουφόπουλε, δεν κάνουμε τίποτα πολύ. Κοιτάμε να θεργεύει ένα πρόβλημα και να έρχεται στο κεφάλι μας κάθε μέρα και με πιο έτσι
0: λένε,
1: ισχυρό
0: θα
1: τρόπο.
0: Θα πάνε
1: στο
0: θριάσιο, οι βιομηχανίες, τα κτέλ, ωραίο σχέδιο. Μέχρι τότε, ποιο είναι το μεταβατικό? 3 χρόνια επιβάρυνση στις γειτονιές από την επέκταση της γραμμή, από την καθυστέρηση της γραμμής 4 του μετρό. Τα προβλήματα για την Κυψέλη και το Γαλάτσι είναι πάρα πολλά.
1: Ναι. Και εμείς φανταστείτε, κρατούμε ακόμα ένα αναχρονιστικό δακτύλο ο οποίος δεν προσφέρει τίποτα και δεν τηρείται καθόλου. Ναι. Δεν έχουμε τουλάχιστον να κάνουμε 5 πράγματα. Ένα δακτύλιο. Να αποκαλύψουμε και να απελευθερώσουμε τις διασταυρώσεις όλης της Αθήνας από τα παράνομα σταθμευμένα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια. Να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα και στους πεζούς και στα άτομα με αναπηρία να κινηθούν με ασφάλεια, ναι, και να μην έχουμε και προβλήματα οδικής ασφάλειας μεταξύ οχημάτων. Να κάνουμε λεωφορολωρίδες με τον αριθμό των λεωφορείων που χρειαζόμαστε μέσα. Να αλλάξουμε τη σήμαση, να την κάνουμε πιο σημαντική και πιο ιδιαίτερη. Όλα αυτά τα πράγματα λείπουν από τον σχεδιασμό.
0: Προσέξτε τώρα στην Καλυθέα, γιατί συμβαίνουν και πράγματα θετικά πριν πάμε στα Πατίνια. Στην Καλυθέα βάλανε αυτές τις νέους τύπου, φτιάξαν μάλλον τις νέους τύπου διαβάσεις που όταν πατήσει ο πεζός στο κουμπί ανάβει τη νύχτα ο φωτισμός και είναι κατανοητό πλέον στον οδηγό ότι πρέπει να εφαρμόσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Θα έπρεπε σε όλες τις διαβάσεις.
0: Ναι. Αλλά είναι μία στις 5 διαβάσεις.
1: Είναι μία στις 5, αλλά δεν.
0: Αλλά ο πεζός είναι ακόμη διστακτικός. Γιατί δεν ξέρει αν θα σταματήσει ο οδηγός.
1: Ναι, δεν το ξέρει, γιατί ακριβώς είναι μία διάβαση στις τόσες. Να θυμίσω ότι δεν έχουμε διαβάσεις, ότι έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή ότι πρέπει να προσδιοριστεί με ένα θεσμικό τρόπο ο ελάχιστος αριθμός διαβάσεων που πρέπει να έχει μία πόλη με μήκος οδικού δικτύου συγκεκριμένο και πυκνότητα οδικού δικτύου συγκεκριμένο. Δηλαδή να ξέρουμε ότι στην Αθήνα χρειαζόμαστε κατ' ελάχιστον να έχουμε συνεχώς 5.000 φρεσκοβαμένες διαβάσεις και να το ξέρουμε σαν αριθμό για να μπορούμε να τις μετρήσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 30 σε όλο το κέντρο, ναι, της Αθήνας, ας πούμε, ναι, οι οποίες και αυτές είναι εξεθοριασμένες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν έχεις διαβάσεις πεζών, δηλαδή έχουμε άσφαλτο, αυτοκίνητα που κινούνται πάνω, ισχνά μέσα μαζικής μεταφοράς και προσπαθούμε να κινήσουμε τη ζωή 5 εκατομμύρια ανθρώπων μέσα σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα.
0: Και να επιβάλλουμε τον κανόνα, να πιστεί ο πολίτης να τηρήσει τον κανόνα, τον κώδικα κυκλοφορίας, τη διάβαση, ή η προτεραιότητα ο πεζός. Δηλαδή το φτιάξε στην Καλλιθέα το μέτρο, αλλά δεν το εμπεδώσανε. Δηλαδή δεν είναι εκεί η αστυνομία να κάνει.
1: Δεν μπορεί να εμπεδωθεί όταν δεν παρέχει την υποδομή. Και εδώ το παράδειγμα το πιστικό, το οποίο έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, είναι ότι όταν εμείς οι Έλληνες χρήστες, είτε ως οδηγοί είτε ως πεζοί, μεταφερόμαστε σε ένα περιβάλλον μιας γερμανικής πόλης, παραδείγματος χάρη, το λέω σαν παράδειγμα, μιας γαλλικής πόλης, αμέσως συμμορφωνόμαστε πλήρως. Γιατί όμως έρχεται το σύστημα και το περιβάλλον το αστικό να μας επιβληθεί με τη θετική έννοια λόγω της υποδομής που μας προσφέρει.
0: Και σε πόλεις Ελλάδας, στην Αθήνα δεν εφαρμόζεται ο κώδικας για τις διαβάσεις. Υπάρχουν πόλεις Ελλάδας που έχουν προτεραιότητα οι πεζοί.
1: Φυσικά, ναι, φυσικά.
0: Δεν είναι δηλαδή καν...
1: Όπου έχει εμπεδωθεί με καλύτερο τρόπο, στην κουλτούρα. Ναι, υπάρχουν, ναι, και πόλεις στην Ελλάδα που έχουν μια κουλτούρα διαφορετική. Ναι. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή στην κουλτούρα της οδικής συμπεριφοράς σε διάφορες πόλεις. Δηλαδή, οι Θεσσαλικές πόλεις έχουν μια πρωτοπορία, ναι, παραδείγματος, ναι, χάρη σε αυτό το
0: θέμα. Και το παράδειγμα του πώς επιβάλλεται τηρεί τον νόμος είναι τα αλκοτέστ το βράδυ. Όλοι ξέρουν πλέον, ανεξαρτήτως μέρας, ότι μπορεί να τύχουν το βράδυ και μόνο αυτό. Σε διάφορους δικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Αυτό είναι η μόνη επιτυχία των τελευταίων, ναι, μηνών. Αυτή η εντατικοποίηση των ελέγχων, η οποία κατάφερε όχι μόνο αυτούς καθ' αυτούς τους ελέγχους να διενεργεί, αλλά να δημιουργήσει μια νέα αντίληψη και να επηρεάσει κοινωνικές συμπεριφορές και μάλιστα της νεολαίας. Ωραία. Δραστικά.
0: Δραστικά. Και να έχει άμεσα.
1: Για πρώτη φορά η νεολαία λέει, οι νέοι άνθρωποι λένε, πηγαίνουν στο μπαρ και, ή βγαίνουν το βράδυ στο εστιατόριο και λένε ότι ποιος, ναι, θα οδηγήσει, γιατί πλέον.
0: Και η μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρούσαν ότι το έχουν την οδήγηση και δεν χρειάζεται να πιούν ένα μπουκάλι.
1: Άρα εδώ, αυτό έχω πει και στη δική σου εκπομπή, ναι, εδώ, Βασίλη, ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για την τροχέα να πάρει 2-3 ακόμα σημαντικές πρωτοβουλίες στο κομμάτι του πληροφοριακού.
0: Ωραία. Την ίδια ώρα όμως, και θέλουμε την άποψή σας, ένστολος από άλλη υπηρεσία βλέπει τον οδηγό της μηχανής που δεν φοράει κράνος. Λέει, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά της αστυνομίας, κατά τη γνώμη σας.
1: Ναι, ναι. Θα πω λίγο το εξής. Ότι κάθε επιμέρους υπηρεσία, η άμεση δράση, η φύλαξη, ξέρω εγώ, στόχων κτλ. Έχει έναν πρώτιστο συγκεκριμένο στόχο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ οικονομικό για την ίδια την πόλη. Όλα τα στελέχη της αστυνομίας, το ζήτημα της παρότρισης των υποδείξεων στο δικό περιβάλλον, να το φροντίζουν, δηλαδή, το υποστηρίζουν. Δεν χρειάζεται να έρθει η τροχέα επί τούτου για να πει στη μηχανή που ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή στον πεζόδρομο και τρέχει και κινδυνεύει να χτυπήσει ένα πεζό, ότι κοίταξε να δεις. Αυτή τη
0: άρα
1: στιγμή
0: μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο και τον κώδικα και ο ένστολος.
1: Κατά είναι... την άποψή μου, οποιοδήποτε ένστολος θα μπορούσε να κάνει την υπόδειξη. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε ότι οι πεζοί έχουν κατέβει στο οδόστρωμα, τα μηχανάκια έχουν ανέβει στο πεζόδρομο. Δηλαδή πάμε πίσω.
0: Ναι, αλλά το παράδειγμα, τουλάχιστον από τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτό, ότι ο ένστολος είναι η έκφραση της εξουσίας και της αρχής του επιβολής του νόμου. Και όλοι το σέβονται ανεξαρτήτως.
1: Είναι άσχημη εικόνα στον πολίτη όταν προφανώς υπάρχει μια διαφορία του ένστολου, όπως λέτε, απέναντι σε κατάφορες, ας πούμε, οδικές παρατυπίες.
0: Ναι, και φέρω ξανά το παράδειγμα του αεροδρομίου, γιατί είναι καταλυτικό. Αν κάποιος πάει να παραβιάσει, κάποιος επαγγελματίας, για δευτερόλεπτο, όταν θα δει ότι είναι ο ένστολος εκεί και δεν διακρίνει αν είναι τροχαία ή άλλος, φεύγει με τη μία.
1: Ακριβώς. Πρώτον, άρα η παρουσία του ελέγχου, δηλαδή της τροχίας, και δεύτερον η ύπαρξη ενός φορέα που είναι το αεροδρόμιο, η διοίκηση του αεροδρομίου, που φροντίζει στην εντέλεια να διατηρεί το σύστημα της σήμανσης, του τρόπου με τον οποίο εξυπηρετούμεθα στο αεροδρόμιο, η καρτούλα που παίρνεις για την ολιγόλεπτη στάθμευση και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά δημιουργούν μία ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον το οποίο κάνει τους ανθρώπους να το σέβονται. Γι' αυτό η μοναδική διάβαση πεζών
0: που
1: τηρείται ως διάβαση πεζών είναι στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος.
0: Ως ιερός δρόμος. Δεν μπορείτε να σταματάει ο επαγγελματίας.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι που μετά θα πάνε στην Πατησίων και θα μπουν και σε σταδίο είναι έτσι. Οι ίδιοι οδηγοί. Αλλά βλέπετε ότι εκεί συμπεριφέρονται διαφορετικά. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τους προσφέρεται ένα οργανωμένο περιβάλλον. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα συνεχής έλεγχος.
0: Έχουμε και άλλα μηνύματα ακροατών. Η Βάγια μένει στην Καλλιθέα. Θεωρητικά λέει: έχουμε πολύ καλές συγκοινωνίες. Δύο τρόλια και το 040 το λεωφορείο. Όμως πρέπει να ρυθμιστούν οι χρόνοι αύξηση. Δεν μπορεί να έρχονται όλα μαζί, να περιμένουμε 20 λεπτά για το επόμενο. Οι στάσεις γεμίζουν με 15-20 άτομα. Το ζήτημα της διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Το διαχείριση και των δημοσίων συγκοινωνιών. Είναι σωστό αυτό που θίγεται. Φυσικά δεν μας λείπουν μόνο τα λεωφορεία ως αριθμός. Θέλει και ένα σύστημα, μια οργάνωση η οποία να είναι αποδοτική και αποτελεσματική. Τώρα στο θέμα των στάσεων τι να πω. Και εκεί είμαστε για κλάματα. Δηλαδή οι στάσεις που υπάρχουν στην Αθήνα δεν έχουν επαρκή χώρο για να συσσωρευτεί κόσμος. Δεν έχουν στέγαστρα. Δεν έχουν προστασία.
0: Τίποτα. Είναι...
1: Είχα κάνει μια πρόταση για την ανάπλαση των στάσεων και έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να βάλουμε και αρχιτεκτονήματα στάσεις μέσα σε ολόκληρη αναφοράς την πόλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι σημείο αναφοράς και να είναι μια μικρή ανάπλαση σε εκείνο το σημείο για να μπορούν να σταθούν 20-30 άνθρωποι ανθρώπινα, να έχουν το μπαγκάκι τους, το χάρτη τους, την προστασία τους από
0: και
1: τη
0: να
1: βροχή και όλα αυτά.
0: Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, τίτλοι των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη από το ΣΚΑΙ 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
5: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει η λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων απόψε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο δήλωσε κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, πρόσθεσε. Για τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση που να είναι απολύτως σαφής ως προς τα ζητήματα που είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν, καθώς και ως προς την έκταση και τις παραχωρήσεις που είναι έτοιμοι να κάνουν εξ αρχής, ώστε οι συνομιλίες να έχουν νόημα. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμή ότι Πάσχα 100,3. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη σε αυτή τον κύκλο εκπομπών για τα θέματα κυκλοφορίας. Θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή θα ληφθούν αποφάσεις, δεν έχουν όμως ληφθεί και βλέπουμε ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος αίματος μετά από αυτοκινητικά στοιχήματα, διότι στην Ελλάδα δεν αποδίδει δικαιοσύνη και οι άνθρωποι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους κακώς. Αλλά αυτό γίνεται και αν πάει κανείς στην Κρήτη καταλαβαίνει πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι κανείς να οδηγήσει.
1: Το μεγάλο θέμα της οδικής ασφάλειας και οι παρεπόμενες συνέπειες αυτής της τραγικής κοινωνικής έντασης που φτάνει δυστυχώς μέχρι αυτό το σημείο.
0: Εσείς είχατε επισημάνει ότι αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κανένα από τα κόμματα, είτε της κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία, είτε της αντιπολίτευσης, δεν ασχολούνται.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι αλήθεια, γιατί απόδειξη αυτού είναι ότι πρώτον στα προγράμματα

0: είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα τι είναι, 99% είναι το κυκλοφοριακό. Έτσι δεν είναι, όταν λέμε καθημερινότητα στις δημοσκοπήσεις, στην πραγματικότητα εννοούμε το ζήτημα των μετακινήσεων. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Και όταν λέμε πολιτισμός καθημερινότητας, που το έχουμε βάλει εδώ στην εκπομπή σας έτσι εμφατικά, εννοούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το θέατρο και ο κινηματογράφος, αλλά είναι η μετακίνηση από την πόρτα του σπιτιού στη στάση, η οποία στάση πρέπει να είναι τέτοια για να υποδεχθεί τον πολίτη με αξιοπρέπεια, και άρα αυτά που λέγαμε πριν, είναι να έρθει σύντομα το λεωφορείο και να μπω μέσα, να φτάσω στη δουλειά μου αξιοπρεπώς και να μπορέσω να γυρίσω. Αυτό σημαίνει πολιτισμός καθημερινότητας, και κατά τη διάρκεια αυτών των διαδρομών να συναλλάσσουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους στην πόλη, με έναν ιδανικό, ανθρώπινο και θα έλεγα και συναρπαστικό τρόπο, γιατί η πόλη ως μια κινούμενη σκηνογραφία είναι ακριβώς αυτό, είναι τόπος συνέβρεσης και συνεπικοινωνίας των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει αστική ζωή και όχι ζούγκλα.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή, για την παρουσία σας, αλλά θέλει ένα σχόλιο για τις αλλεπάλληλες τάσεις εργασίας και απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν βοηθούν την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι, αυτό είναι αληθές, παρότι η απεργία είναι ένα ιερό δικαίωμα. Θεωρώ ότι η απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι παρόμοιο ζήτημα με το ζήτημα που είχαμε με διαδηλώσεις που κλείνουν, ας πούμε, τους δρόμους και τις πλατείες,
1: και
0: γι' αυτό δεν λύθηκε. Θεωρώ δηλαδή κάθε διαμαρτυρία ενός κλάδου εργαζομένων, το οποίο κινείται τόσο ισχυρά εναντίον, ας πούμε, της κοινωνίας των πολιτών και της καθημερινότητας, θέλει πολύ μεγάλη ευαισθησία και προσοχή. Τώρα υπάρχει πάντα εκεί το υπηρεσιακός αριθμός εργαζομένων και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν φτάνει, γιατί άμα σου κάνει την απεργία στο μετρό και στο λεωφορείο, έχει τελειώσει η καθημερινότητα.
1: Άρα πρέπει ο διοικητής, ο διευθύνων σύμβουλος, να προλάβει την απεργία, να λύσει θέματα, να ασχοληθεί σοβαρά.
0: Υπάρχει και ο τρόπος προσφυγής, ας πούμε,
1: και που λέγαμε
0: και στα δικαστήρια
1: μετά.
0: Και τα λοιπά. Αν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Το σχέδιο, το
0: μερικές φορές το προλαβαίνουμε. Εγώ θα σας πω και ένα παράδειγμα από την ζωή των αεροδρομίων. Όταν ήμουν διοικητής στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν μπορούσα, επειδή το αεροδρόμιο είναι πολύ ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία, είναι πολύ σημαντικό να κλείσουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας μια μέρα, καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις δημιουργεί. Πολλές φορές ήμασταν σε συνεχή διαβούλευση με τους εργαζόμενους, προσπαθούσαμε να είμαστε okay απέναντί τους, αλλά όταν και μερικές φορές ήταν παράλογη η απέτηση, σπέβδαμε και εμείς να κάνουμε χρήση των νόμιμων μέσων τα οποία διαθέταμε.
1: Πάμε στα ποδήλατα και στα πατίνια. Ξεκινώ με το ποδήλατο, γιατί έχουμε μια εικόνα του Γερούν Ντάισεμπλουμ από το ντοκιμαντέρ του Σκάι στο Χιλιοστό, όπου είναι πλέον δήμαρχος σε μια πόλη στην Ολλανδία, και βλέπουμε σε έναν δρόμο, σε μια διαδρομή στο πλάι, να φτάνει στο σπίτι του, να κάνει το σήμα δεξιά ότι στρίβει και να πηγαίνει χαλαρός, χωρίς αυτοκίνητο, ο δήμαρχος, στο σπίτι του.
0: Που είναι και αληθές, δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ.
1: Ναι, δεν είναι τρίκ, δεν είναι βίντεο.
0: Της μίας μέρας.
1: Ναι, είναι χωρίς συνοδεία, χωρίς φρουρούς, μόνος του ο δήμαρχος.
0: Μιας μεσαίας
1: πόλης, πηγαίνει στο σπίτι του με το ποδήλατο, στην ειδική διαδρομή.
0: Στην Ολλανδία το ποσοστό χρήση των ποδηλάτων φτάνει περίπου το 40% των μετακινήσεων. Καταλαβαίνετε, 40% των μετακινήσεων στην Αθήνα να φεύγανε από τα αυτοκίνητα και να πηγαίνουν στα ποδήλατα. Σημαίνει ότι είχαμε χιλιάδες ποδήλατα αναλογικά. Όλα αυτά όμως εμείς τα θεωρούμε το ποδήλατο, όπως και το πατίνι που θα πούμε αμέσως μετά, το θεωρούμε παιδικό παιχνίδι. Ενώ δεν είναι παιδικά παιχνίδια. Και απόδειξη είναι το Άμστερνταμ, η Κοπεχάγη, το Παρίσι, ακόμα γερμανικές πόλεις που όλες έχουν ποδηλατόδρομο. Και θα το συνδέσουμε και με το θέμα των πατινιών. Το ποδήλατο και το πατίνι είναι μια κατηγορία σχεδόν ενιαία. Και έτσι θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί. Εμείς, όπως έγραψε ένα άρθρο για την επόμενη Κυριακή, αποτύχαμε να αγκαλιάσουμε τα πατίνια και κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, ας πούμε, στο θέμα.
1: Ωραία, γιατί καταρχήν το επέβαλε η αγορά από μόνη της χωρίς κανόνες. Πρώτα μπήκανε και μετά κάποιοι άρχισαν να ασχολούνται. Υπάρχουν πατίνια παρατημένα στα πεζοδρόμια αυτά.

0: είναι που πληρώνει ο επισκέπτης για να μετακινηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικά τους πατίνια που δεν έχουν μέσα προστασίας, δεν έχουν φωτισμό, δεν φοράνε τα γυλαίκα. Και μικρά παιδιά χάνουν τη ζωή τους.
1: Ναι. Να το αφηγηθούμε λίγο έτσι συνοπτικά, αλλά να το ξεκινήσουμε από εκεί που το ξεκινήσατε πολύ ορθά. Έρχεται λοιπόν μια εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονομίας, δηλαδή της τεχνολογίας των γρήγορων πατινιών, των γρήγορων ηλεκτρικών πατινιών. Δεν υπήρχαν το 1980 Σωστά. γρήγορα ηλεκτρικά
0: Είχαμε
1: πατίνια.
0: Είχαμε τα άλλα πατίνια.
1: Είχαμε το πατίνι το παιδικό παιχνίδι, το πραγματικό, το μικρό. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν, μας προσφέρει ένα εργαλείο ατομικής μετακίνησης ή ατομικής μικροκίνησης. Αυτή είναι η μικροκινητικότητα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα όχημα το οποίο εξυπηρετεί για μικρές αποστάσεις, ελεγχόμενες αποστάσεις. Έρχεται λοιπόν και η οικονομία του διαμοιρασμού, οι μοντέρνες εταιρείες που λένε στο παρέχω δημόσια και με το λογισμικό το παίρνεις, το νοικιάζεις κτλ. Και αυτό, κατά τη δική μου άποψη, θα ήταν μια πρόκληση πραγματικά για να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία και να πούμε ότι ο κόσμος προοδεύει τεχνολογικά, οικονομικά, με νέους τρόπους, με αντίληψη για τη μικροκινητικότητα και άρα πρέπει εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό. Πώς θα ανταποκρινόμουν όμως, θα ανταποκρινόμουν εάν είχα ήδη ένα δίκτυο εκτεταμένο ποδηλατόδρομων και έτσι μπορούσα να υποδεχτώ τα πατίνια μέσα στον ποδηλατόδρομο. Δεν τον είχα όμως αυτόνα, ούτε και φρόντισα μετά την έλευση των πατινιών, γιατί πατίνια υπάρχουν 5-6 χρόνια, ας πούμε τώρα, να μπω σε μια νέα λογική, σε μια νέα στρατηγική πολιτική ίδρυσης και κατασκευής ποδηλατόδρομων. Οπότε μείναμε με το ήδη υπάρχον οδικό δίκτυο και θέλαμε να βάλουμε μέσα και τα πατίνια. Δηλαδή, ήτανε λάθος το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έγινε το 21 από το Υπουργείο Μεταφορών και το οποίο επέτρεψε σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα να κινούνται με πατίνια που έχουν άλλο προορισμό. Το πατίνι έχει έναν προορισμό ήπιας μετακίνησης, να κινούνται μέσα στο δικό περιβάλλον και ακόμα
0: στη Μεσογείων, Βασιλείου Σοφίας, Παθησίων, Συγκρού, παντού.
1: Και τίθεται τώρα το ερώτημα και που λέει ότι ναι μεν το θεσμικό πλαίσιο λέει ότι μέχρι 25 χιλιόμετρα επιτρέπεται το πατίνι να κινείται και μάλιστα σε οδικούς άξονες που έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας των λοιπόν οχημάτων τα 50 χιλιόμετρα, αλλά πώς θα το ελέγξει αυτό τώρα τόσο εύκολα? Όχι. Μπαίνει ο άλλος στη Συγκρού που έχει 90 χιλιόμετρα την ώρα παρανόμως, αλλά αν δεν υπάρχει έλεγχος το πρόβλημα συνεχίζει και υπάρχει. Επομένως, για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο, να πούμε τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου? Πρέπει αύριο κιόλας να μην επιτρέπεται σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα να μπορούν να μπουν στο δρόμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σε ποιον δρόμο όμως οι ενήλικοι έστω και με δίπλωμα θα μπορούσαν να μπουν. Εδώ υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι μόνο τοπικό δίκτυο έως 30 χιλιόμετρα, εκεί που το οδικό δίκτυο είναι δηλαδή οι μικροί δρόμοι της γειτονιάς σας.
0: Χαλάνδρη, Παπάγου,
1: μεταξύ των συνοικιών αυτών. Εάν δεν καταφέρουμε και αυτό, κατά την άποψή μου καλύτερα να καταργηθεί. Αν όμως το βάλουμε έστω και στα 30 χιλιόμετρα που είναι μία λογική, τότε θα πρέπει να φροντίσουμε και για μερικά άλλα πράγματα. Ότι τα οχήματα, τα πατίνια αυτά πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους, δηλαδή πινακιδούλα, πρέπει να μπουν στο πλαίσιο της ασφάλισης.
0: Μα είναι δυνατόν όχημα να μην έχει ασφάλιση?
1: Και φυσικά το ζήτημα κράνους, φωτισμού, εξοπλισμού κτλ. Πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Το οποίο σήμερα δεν είναι. Γιατί δεν είναι σήμερα? Γιατί υπάρχει και η εξής ιδιομορφία. Έχουμε δύο ειδών πατίνια. Τα ιδιωτικά πατίνια που τα αγοράζουμε και των εταιριών. Των εταιριών όμως φαίνεται ότι τις εταιρείες αφήσαμε αξίδωτες, μόνες τους κινούνται, γι' αυτό είναι και πεταμένα πατίνια από εδώ και από εκεί. Ξέρετε, στο εξωτερικό το πατίνι δεν είναι πεταμένο εκεί που υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει και παντού, γιατί αν δεν το αφήσεις εκεί που προορίζεται να το σταθμεύσεις, δεν σταματάει να χρεώνει. Οπότε όλοι αναγκάζονται με έναν τρόπο, Αλλά αφού έχεις προηγούμενα όμως προσδιορίσει τους χώρους. Εδώ ο Δήμος λέει εδώ και μήνες ότι θα οργανώσει ας πούμε, το ζήτημα των Πατινιών και δεν βλέπω εγώ να έχει οριοθετήσει χώρους. Η Θεσσαλονίκη τόλισε αυτό το θέμα. Επομένως έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τόλισε το θέμα της χωροθέτησης, όχι του προβλήματος των Πατινιών. Έχουμε λοιπόν και τις δύο αυτές ταχύτητες. Εκεί λοιπόν με τα Πατίνια τα δημόσια πρέπει και εκεί να σφίξουν λίγο τα λουριά απέναντι στις εταιρείες και ως προς τη διαχείριση των Πατινιών τους, αλλά και ως προς τους όρους ασφαλείας που προσφέρονται μέσα από το λογισμικό. Και τι σου λέει το λογισμικό? Φοράς κράνος, έχεις γυλαίκο, λες εσύ ναι.
0: Και ανοίγει και δεν.
1: Είναι αστείο. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε και τέλος.
0: Πρέπει να υπάρχει και συνευθύνη. Όχι μόνο ευθύνη εκείνου που νοικιάζει.
1: Ακριβώς. Συνευθύνη ουσιαστικά και του ιδίου του χρήστη. Και τέλος, να βάλουμε και μία ακόμα διάσταση. Υπάρχει και ας πούμε, η πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, ας πούμε, που είναι ο έλεγχος του προϊόντος αυτού. Γιατί όταν ας πούμε, και η νομοθεσία σου λέει, μιλάει 25 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά εσύ διαθέτεις ή επιτρέπεις να διατίθενται στην αγορά πατίνια που τρέχουν μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα, ας πούμε, είναι ένα ζήτημα
0: πάλι
1: αυτό.
0: Πάλι τα Υπουργεία. Θα
1: έπρεπε δηλαδή όλες οι πιστοποιημένες πωλήσεις να γίνονται με κόφτη στα 25 χιλιόμετρα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι το λογικό? Ναι. Αυτό είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί πολλά ατυχήματα γίνανε λόγω των υψηλών ταχυτήτων. Τρέχει πολύ.
0: Και
1: τρέχει, δεν έχει καθρέφτη, δεν βλέπει πίσω. Δηλαδή, εγώ βλέπω τα νεαρά παιδιά και πραγματικά τρέμει η ψυχή μου, διότι προσπαθεί να δει πίσω. Μήπως για να στρίψει, να δει πίσω αν έρχεται κάποιο. Την ώρα που γυρίζει το κεφάλι του μπορεί να πέσει ας πούμε, και να χτυπήσει αμέσως. Επομένως, νέο θεσμικό πλαίσιο αύριο το πρωί. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά που είπε σήμερα ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
0: Ναι. Αλλά και πάλι πρέπει να φτάσουμε στο δυστύχημα για να υπάρξει αντίδραση.
1: Που είχαμε και πολλά ακόμα
0: στο παρελθόν.
1: Επίσης θα σας πω το εξής.
0: Στην
1: τουριστική μας στα νησιά δηλαδή γίνεται χαμός.
0: Με τις γουρούνες.
1: Όχι με τις γουρούνες και με τα πατίνια.
0: Ένα από τα επόμενα βράδια πριν κάνουμε τις γουρούνες από μόνο.
1: Ναι, είναι ένα θέμα από μόνο.
0: Πολύ επικίνδυνο όχημα.
1: Και οι γουρούνες όπως τις λέμε είναι πάλι ειδικά οχήματα. Είναι για μονοπάτια, είναι για περιοχές ορεινές, είναι για να εισέλθουν σε δρομάκια μικρά στα οποία δεν μπορεί να μπει ένα. Αλλά δεν είναι για να κάνει τον κύκλο του νησιού, ας πούμε, το tour του νησιού με την γουρούνα μέσα στην εθνική υπαρχιακή οδό. Ναι. Διότι δημιουργούνται δύο ταχύτητες.
0: Ή στο δρόμο, στις Κυκλάδες, όπου ο Βοριάς παίρνει τα πάντα. Στο εξάρι, στο εφτάρι, το όχημα δεν στέκεται.
1: Ναι. Αυτά έχουν και ψηλό κέντρο βάρους και γι' αυτό είναι επιρρεπή ουσιαστικά στην ανατροπή, ας πούμε, και στις στροφές.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε αντιδράσεις από τους ακροατές. Νομίζω τώρα σας γνωρίζει σιγά-σιγά το κοινό. Πόσο δύσκολο να καταλάβετε ότι η Ολλανδία είναι εντελώς επίπεδη, ενώ η Ελλάδα είναι κατά 85% ορεινή. Νομίζω ότι αν ο Ντάισεμπλ ήταν δήμαρχος Βύρωνα θα πήγαινε στο Δημαρχείο κύριος ή ιδρωμένος με τη γλώσσα έξω. Ποιος κοινός άνθρωπος θα μπορούσε να ανέβει με ποδήλατο του Συγκρού? Να η πρόκληση, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Να.
0: Θέλω να μας πείτε και το σχέδιό σας για τη Συγκρού.
1: Να.
0: Και αν μπορεί ο δήμαρχος να πηγαίνει με ποδήλατο.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Παρενθετικά, ο Κωστής Στεφανόπουλος, αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με τι μετακινήτω?
1: Ναι, με ποδήλατο.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα το επιχείρημα της επιπεδότητας δεν μπορεί να τίθεται στην εποχή μας, γιατί έχουμε πλέον ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία υποβοηθούν το ζήτημα αυτό. Από την άλλη, η ορεινότητα της Ελλάδος, η γεωφυσική, δεν αφορά κατά κανόνα την επιπεδότητα των πόλεων. Έτσι, η Αθήνα, πέστε ότι εντάξει, ο Λυκαβητός έχει ανηφόρα να ανέβεις, αλλά μόνο αυτός σε μεγάλο βαθμό είναι επίπεδη. Αλλά και εκεί που δεν υπάρχει, υπάρχει υποβοήθηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να το λύσει το ζήτημα αυτό.
0: Να ανέβει ένας άνθρωπος με ποδήλατο της Συγκρού σήμερα, έτσι όπως είναι η Συγκρού σήμερα?
1: Θα μπορούσε περίφημα η Συγκρού να έχει έναν ποδηλατόδρομο και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Ναι.
0: Και να μην υπήρχε πρόβλημα και να έχει ρυθμιστική ταχύτητα.
1: Θα μπορούσε περίφημα αυτό να έχει συμβεί. Ναι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η Συγκρού είναι ένας δρόμος ο οποίος μοιάζει με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο μέσα στον ναι. αστικό χώρο. Ένας δρόμος που στο μέλλον θα πρέπει να πάρει μια μορφή πιο φιλική, ναι. πιο ανθρώπινη.
0: Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου που έκανε ποδηλατόδρομος δέχεται πολύ σκληρή κριτική.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει δεν μπορούν να παρκάρουν τα οχήματα και ναι. δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λωρίδα τα οχήματα.
1: Ναι.
0: Ο κανόνας ποιος είναι για την λωρίδα των ποδηλάτων και των πατινιών?
1: Κοιτάξτε, ναι. ο κανόνας είναι ότι το ποδήλατο στην Ευρώπη παντού σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει τα ποδήλατα. Εκεί όμως δεν υπάρχει παράνομη στάθμευση, για να διαμαρτυρηθεί κανείς ότι τώρα. Γιατί πάλι παράνομη θα ήταν η στάθμευση εκεί. Η
0: Όχι,
1: οποία...
0: έχει κάνει και εγκοπές για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, αλλά λέει δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Ναι. Αλλά το στοίχημα το βάζει στο ποδήλατο είναι να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο, δεν είναι?
1: Είναι να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο και. Κάποια στιγμή εδώ πάντα παίζουμε το πρόβλημα με την κότα και το αυγό,
0: ναι,
1: γιατί ακριβώς επειδή δεν έχουμε κάνει τα σωστά πράγματα δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να κάνουμε όταν το αποφασίσουμε σωστά, γιατί αυτό αντίκειται σε μια συνήθεια και σε μια πίεση που υπάρχει από την εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου. Το ποδήλατο θα έπρεπε να το βάλουμε στις πόλεις μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Η στάθμευση είναι ένα άλλο ζήτημα, την οποία επίσης δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά. Επομένως δεν είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι παίρνω χώρο από εδώ, το δίνω εκεί, ναι. Δηλαδή δεν λειτουργούν αυτά υποχρεωτικά ανταγωνιστικά. Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αν είχα λύσει το θέμα της στάθμευσης σωστότερα, τότε δεν θα υπήρχε διαμαρτυρία. Υπάρχουν και βέβαια και άλλες λογικές. Το ποδηλατόδρομο, αν πραγματικά έχεις νόμιμες θέσεις στάθμευσης και θες να τις διατηρείς, θα μπορούσες να μετακινήσεις τον ποδηλατόδρομο και σε μια άλλη θέση.
0: Δύο σχόλια από τον Ιάσον, ο οποίος ζει στην Ολλανδία και έκανε ποδήλατο Ελλάδα από τον παράδεισο Μερουσίου προς το κέντρο. Και λέει: οι αποστάσεις είναι αστείες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από το κέντρο η Συγκρού και να πηγαίνει κανείς παραλία με το ποδήλατο, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα προσθέτει όμως το όριο στη βάση Σκοροπίου με δύο λωρίδες και νησίδα είναι 50 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον νόμο, τα πατίνια μπορούν να πάνε εκεί. Στη βάρη Σκοροπίου που είναι ένας επικίνδυνος δρόμος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί και η Κηφισίας έχει αυξομοιούμενο όριο ταχύτητας που σε μερικά σημεία είναι 50 χιλιόμετρα. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με τον προσδιορισμό των ορίων ταχύτητας και έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για τα πατίνια που τα βάζουμε να προσδιορίζονται με βάση το προσδιόριστο των ορίων. Αφού το όριό μας είναι ασαφές σε πάρα πολλούς δρόμους. Το απόλυτο χάος, η προσωποποίηση του χάους.
0: Και δεν έχει εφαρμοστεί ο νέος κώδικας. Δεν έχουν αλλάξει οι δήμαρχοι τις πινακίδες.
1: Θυμάστε που το είχαμε προβλέψει εδώ ότι θα περάσουν 3 χρόνια, ας πούμε, και δεν θα έχουν αλλάξει.
0: Που είναι το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Άλλος, ο κύριος Παύλος λέει: τι γνώμη έχει ο κύριος Κωνσταντινής για την κατάσταση των δρόμων? Υπάρχουν φορές που σε κεντρικούς δρόμους υπάρχουν χιλιάδες λακκούβες, σαμαράκια και έχεις την εντύπωση ότι κάνεις ειδική διαδρομή. Σε ράλι επίσης διαρκώς σκάβουν τους δρόμους
1: διάφορες εταιρείες και εργολάβη. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές το θέμα. Το ζήτημα της συντήρησης είναι ένα προβληματικό, μια παθογένεια της ελληνικής κατασκευαστικής πραγματικότητας. Δηλαδή και από την πλευρά των Δήμων και του κράτους, αλλά και η συνεννόηση με τις εταιρείες που παρεμβαίνουν και μετά δεν αποκαθιστούν και δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Μα όταν δεν γίνεται, πρέπει να γίνεται από το Δήμο. Πώς παραλαμβάνει το δρόμο?
1: Ναι, άμα κατάσταση... είναι δημοτικό το δίκτυο, γιατί ναι. εδώ πάλι θα μπούμε σε μια.
0: Ποιος
1: έχει το δίκτυο, γιατί θα σας πω ότι η οδός Αθηνάς μπροστά από το Δημαρχείο δεν ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, ανήκει στην περιφέρεια, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι ένας κεντρικότερος άξονας. Γιατί άρα όλα.
0: Νόημα, έχει κάποιο νόημα, πραγματικά τώρα. Έχει κάποιο νόημα να υπάρχουν δρόμοι που ανήκουν στην περιφέρεια και άλλοι στους Δήμους? Με βάση την εμπειρία σας.
1: Ναι. Η λογική είναι ότι κάποιοι μεγαλύτεροι δρόμοι, περιφερειακοί, ναι. ας το πούμε, που ανήκαν παλιά στην περιφέρεια, έμειναν στην περιφέρεια. Ξέρετε ότι μεταξύ των υπηρεσιών υπάρχει και μία κόντρα αρμοδιοτήτων. Κάθε υπηρεσία θεωρεί ότι όταν τη αφαιρείται μια αρμοδιότητα, ότι χάνει ισχύ και δύναμη.
0: Ναι. Αφού δεν την ασκεί την αρμοδιότητα.
1: Δεν την ασκεί την αρμοδιότητα, αλλά άμα είναι να χρηματοδοτήσει, ας πούμε, το έργο, σωστά. θα το χρηματοδοτήσει.
0: Ναι. Έχουμε και. Παρεμπιπτόντως. Επαναφέρω στην συζήτηση τα προβλήματα που υπάρχουν έξω από το σταθμό του προαστιακού στην Κάντζα. Είναι πολύ επικίνδυνο και το σημείο. Δεν έχει φανάρι. Ένα ατύχημα το μήνα. Διότι έρχονται από την από την Παλίνη τα οχήματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Αυτό θεωρώ τώρα ότι είναι θέμα. Νομίζω ότι εκείνο το δίκτυο θα πρέπει να ανήκει στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αύριο πρέπει να γίνει κιόλας αυτοψία.
0: Και προσέξτε, και υπάρχουν
1: είναι ένα μελανό σημείο της πόλης.
0: Και άλλη σταθμή. Στο Κοροπή επίσης πάλι έχει, έχει παρόμοιο σημείο, όχι τόσο επικίνδυνο. Πάλι χρειάζεται φανάρι. Και το Κοροπή είναι ο πρώτο τελευταίο σταθμό προς το αεροδρόμιο. Δηλαδή χρησιμοποιείται και ως έξοδος για το αεροδρόμιο. Και πάλι εκεί δεν υπάρχει και φωτισμός. Άλλο πάλι τούτο.
1: Ναι.
0: Έξω από τον προαστιακό σιδηρόδρομο και στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο, στην ευθεία του, δεν υπάρχει φωτισμός. Νομίζω ότι μπαίνει στο δάσος.
1: Πρόβλημα ο φωτισμός. Και απέναντι. Και μεγάλη αιτία για τροχαία ατυχήματα.
0: Και απέναντι έχει τον. Μόλις περάσει το επικίνδυνο σημείο, ξεκινά ο φωτισμός στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει η γερμανική επικράτεια, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το έχουν σχεδιάσει οι Γερμανοί, οπότε έχει τις προδιαγραφές.
1: Ναι.
0: Το προηγούμενο είναι αγροτικό.
1: Και φανταστείτε ότι όλη η Ελλάδα, όλο το επαρχιακό δίκτυο, ακόμα πονάει σε σχέση με το ζήτημα αυτό και τη σήμανση και του οδοφωτισμού.
0: Ναι. Άρα, συμπερασματικά, αν σας καλούσε τώρα κάποιο από την κυβέρνηση, τι θα προτείνατε, ποια είναι τα πρώτα, να περιμένουμε μέχρι το 2035 να αποκτήσουμε σε κοινωνίες, για να μετακινηθούμε.
1: Επειδή τα μέσα σταθερής τροχιάς, κανένας μάγος δεν μπορεί να τα φτιάξει την ναι. επόμενη μέρα, εγώ η πρώτη κίνηση θα ήταν ότι κάνουμε μια επανάσταση με λεωφορεία, με 3.000 λεωφορεία στην Αθήνα και τα ρίχνουμε στη μάχη αύριο το πρωί, κάνοντας νέες λεωφορολογίες.
0: Μια γιγάντια προμήθεια εκτός διαδικασιών άλλων.
1: Ναι, μια γρήγορη προμήθεια.
0: Bypass δηλαδή.
1: Και ταυτόχρονα θα έκανα ένα σύγχρονο δακτύλιο πράσινο για το κέντρο της πόλης και θα έβλεπα ένα-ένα τα μικρά, μεσαία, μεγαλύτερα θέματα να τα συνθέσω. Ταυτόχρονα θα μπορούσα να συστήσω, θα ήθελα να συστήσω έναν μητροπολιτικό οργανισμό ναι. του πολεοδομικού συγκροτήματος ολόκληρης Αθήνας με αρμοδιότητα της συγκοινωνιακής οργάνωσης.
0: Όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δηλαδή ένα κέντρο ελέγχου.
1: Ένα κέντρο ελέγχου και ένας μητροπολιτικός οργανισμός ο οποίος θα βλέπει συγκοινωνίες, θα βλέπει δρόμους και θα συνεργάζεται με τους εκάστοτε δημάρχους, αλλά να μην υπάρχουν 20 δήμαρχοι που ξυπνάνε το πρωί και ο καθένας βλέπει τα δικά του συνοράκια και σταματάει ναι. το ενδιαφέρον του για το απέναντι πεζοδρόμιο γιατί είναι του άλλου δήμου. Χρειάζεται ένας οργανισμός να τα βλέπει αυτά όλα από πάνω. Το Υπουργείο Μεταφορών είναι ισχνό, δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει κόσμο και δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το στόχο.
0: Άρα δεν θέλετε να γίνει Υπουργός Μεταφορών.
1: Και αναδιοργάνωση όλου του συστήματος κυβερνητικής μηχανής. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αρμοδιότητες στο μεταφορών, στο υποδομών, στο περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα συγκοινωνιακά πρέπει να μαζευτούν με την οργάνωση των Μητροπολιτικών Οργανισμών, τουλάχιστον σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αυτό πιστεύω.
0: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει.
1: Υπάρχει φυσικά.
0: Ναι, άρα δεν ανακαλύπτουμε κάτι.
1: Όχι, ποτέ. Εγώ με το σύνθημά μου είναι ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Λέμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Δεν λέμε πράγματα
0: που έχουν εφαρμοστεί
1: που έχουν εφαρμοστεί
0: δεδομένη.
1: Και έχουν δεδομένη επιτυχία και πρέπει να τα ενσωματώσουμε στην δική μας πραγματικότητα, κάνοντας μικρές πινελιές της ελληνικής ιδιαιτερότητας, αλλά όχι μην κάνοντας τίποτα ή αλλάζοντας το εντελώς.
0: Ναι.
1: Ό,τι πέτυχε, πέτυχε. Το δείχνει η ζωή ότι είναι σωστό.
0: Και ό,τι απέτυχε πρέπει ναι. να το αλλάξουμε πια γιατί έχει σαπίσει. Ναι.
1: Υπάρχουν ας πούμε πόλεις στην Ευρώπη που βάλανε τα πατίνια αλλά δεν βάλανε τις εταιρείες, ναι. παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν άλλους που δεν βάλανε καθόλου ή τα καταργήσαν τα πατίνια γιατί κατάλαβαν ότι το πρόβλημα και η πτώση στην οδική ασφάλεια είναι τόσο δυσμενής που δεν πρέπει να ναι. γίνει. Οι άλλες που το έχουν για το τοπικό δίκτυο μόνο.
0: Ναι.
1: Όχι στα 50 χιλιόμετρα που λέμε εμείς που δεν ξέρουμε ποια είναι 50 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικότερο.
0: Η τρέλα της τρέλας, ο τρέλα. Ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, θα μας ξανάρθει από ό,τι καταλάβαμε.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε και στα θέματα της περιφέρειας, των επαρχιακών δρόμων και διακοπών.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το ζήτημα της διασύνδεσης των λιμανιών, τεραστίων διαστάσεων θέμα, γιατί θα έρθει να χτυπάει με τον τουρισμό και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Πολύ σημαντικό θέμα.
0: Που πάλι οι υποδομές. Λένουν δραματικά.
1: Και υπάρχει... Σε όλα τα μεταφορικά συστήματα, τα ευρύτερα και σε όλη τη χώρα, έχουμε μία καθυστέρηση και μία, ας τα έλεγα, βιώσιμη υποανάπτυξη.
0: Βιώσιμη υποανάπτυξη και πολιτισμός καθημερινότητας. Νότης Παπαγιαννάκος, ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ανάση Καραγιάννης, οργάνωση κέλης παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, δελτίο ειδήσεων στη μία από τον ΣΚΑΙ 100,3 για την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με τη συντονισμένη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για ακόμη μία φορά η εχθραυσή εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο και ρωτηθεί τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψημαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων χθες βράδυ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει τελειώσει. «Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς», πρόσθεσε. Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση που να είναι απολύτως σαφής ως προς τα ζητήματα που είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν, καθώς και ως προς την έκταση και τις παραχωρήσεις που είναι έτοιμοι να κάνουν εξ αρχής, ώστε οι συνομιλίες να έχουν νόημα. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Αν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη, επέμεινε ο εκπρόσωπος. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει η Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Ο πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι 2 ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στα επιρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θα ξεκινήσω με την πολύ ωραία ιδέα που άκουσα στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η ιδέα του αγαπημένου μου του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος είπε ότι θα απαγορευτεί η χρήση των πατινιών από ανηλίκους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο στους πεζόδρομους, δηλαδή δεν θα σκοτώνονται οι ανήλικοι από αυτοκίνητα, αλλά θα σκοτώνουν οι ίδιοι πεζούς. Λογικό. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα απαγορευτεί και τι όχι, αφού δεν θα υπάρχει κανένας να επιβάλλει την απαγόρευση. Εκτός από την τήρηση του συντάγματος και η τήρηση των νόμων επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οπότε μέσα. Κατά τα άλλα, έχει δίκιο όταν λέει ότι η λύση είναι ότι η προσωπική του άποψη, και μία φορά που συμφωνώ με τον κύριο Μιχάλη, με τον οποίο συμφωνώ σε πάρα πολλά, σχεδόν πάντα έχει δίκιο. Μόνο που είναι και υπουργός προστασίας του πολίτη, έτσι. Ένα άλλο από τα πράγματα στα οποία συμφωνώ είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια γενικώς. Δεν είναι, πώς να το πούμε, υπάρχουν πράγματα που κοινωνίες δεν τα σηκώνουν. Η ελληνική κοινωνία δεν σηκώνει το πατίνι. Τελεία. Είναι μια κοινωνία απειθάρχητη, μια κοινωνία στην οποία οι κυβερνήσεις αρνούνται να επιβάλλουν τον νόμο, οπότε δεν μπορούμε, στην οποία οι εταιρείες δρούν ως πειρατές, οπότε δεν γίνεται. Αλλά αυτό είναι μια λογική άποψη, προτιμώ αυτή που λέει όχι στους δρόμους, στους πεζόδρομους να σκοτώνουν. Διότι έτσι και πέσει πάνω σου το πατίνι και είσαι πεζός, σε σκότωσε. Δεν ξέρω τι είδους ιδέα είναι αυτή, αλλά εγώ τη χαιρετίζω. Και κάπως με ενθουσιάζει, όχι τόσο όσο με ενθουσίασε από πολλές απόψεις το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρινού, που προβλήθηκε το πρώτο του επεισόδιο χθες στην τηλεόραση του Sky μετά το Δελτίο των Ειδήσεων. Το έλεγα χθες ότι κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχα δει το πρώτο επεισόδιο εγώ, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλύτερο από όσο περίμενα. Είναι πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερο από όσο περίμενα και είναι ένας λόγος να αισθάνεται κανείς περήφανος που δουλεύει στο Sky. Αυτά τα ντοκιμαντέρ, και το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού για την περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά, η πρώτη φορά αριστερά είναι και το εξάμηνο, η πρώτη φορά αριστερά. Μετά ήταν η δεύτερη πρώτη φορά αριστερά. Είναι συγκλονιστικό, είναι εξοργιστικό, είναι μια καλή υπόμνηση του τι συμβαίνει όταν ένα ικανό μέρος του πληθυσμού, όχι ενδεχομένως η πλειονότητα, εδώ μπορούμε να μιλάμε και για την πλειονότητα ίσως, αρχίζει και πιστεύει ότι ο γάιδαρος πετάει και ότι η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει. Είναι ταυτοχρόνως μια πολύ καλή υπόμνηση του πού μπορεί να οδηγήσουν οι ανεύθυνες κυβερνήσεις των συστημικών κομμάτων. Μιλάμε για την κυβέρνηση του Τεμπέλη, του εργατικού, του Κωνσταντίνου του εργατικού, η κυβέρνηση του κληρονόμου Παπανδρέου και η κυβέρνηση του πρώτου αντιμνημονιακού, του Αντώνη του Σαμαρά, του ανθρώπου δηλαδή στον οποίον χρωστάμε την πεποίθηση ότι ο γάιδαρος μπορεί να πετάξει. Είχε πολλά ενδιαφέροντα μέσα, δεν θα σας τα πω όλα, δηλαδή κάθε δευτερόλεπτό του ήταν και κάτι ενδιαφέρον. Κάπως ιδιαίτερη στιγμή της δολοφονίας των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν, αν σκεφτούμε ότι σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας. Φαντάζομαι ο Αλέξης, αν δεχόταν να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, θα έλεγε το γνωστό του απόφθευμα ότι εξαρτάται από ποια μεριά είναι η Μολότοφ για να πεις αν είναι καλές ή κακές. Ο Αλέξης, ο οποίος κρίμα που δεν πήγε να μιλήσει, χάσαμε αυτό το comic relief, την κομική ανάσα που θα ήταν απαραίτητη σε ένα τόσο οδυνηρό θέμα. Και είναι οδυνηρό, ενώ είναι εκπληκτικό το ντοκιμαντέρ, είναι οδυνηρό, όπως είναι ένα thriller που δεν είναι καθόλου μεταφυσικό. Όπως είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά συντελέστηκε σε μεγάλο βαθμό. Το να βγαίνει ο Αλέξης και να μιλάει ως statesman θα ήταν ένα, θα γελούσες λίγο. Τέλος πάντων, αρνήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, είναι εκεί. Είναι παρόν και κυρίως η απατεωνία που τον διακρίνει. Κορυφαία στιγμή στο πλαίσιο αυτής της απατεωνίας. Η στιγμή που ο Γερμανός πρέσβης λέει αυτό που πάνω κάτω το ξέρω. Είναι άλλο να τα ακούς, είναι άλλο να στο λένε ακριβώς. Ότι συναντήθηκε κρυφά πριν τις εκλογές με τον Αλέξη και του είπε: έλα, μην ανησυχείς, θα τα βρούμε, δεν τρέχει τίποτα. Ένας αδίστακτος αριβίστας που, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες περιπέτειές του, δεν έχει πάψει να είναι ούτε αδίστακτος ούτε αριβίστας. Παραμένει βέβαια πάντοτε πολύ αστείος. Και ως εκ τούτου από τις αγαπημένες προσωπικότητες της εκπομπής.
1: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
0: Αυτός ο αδίστακτος λοιπόν άνθρωπος είχε το θράσος να πει ότι δεν βγαίνω γιατί μου δολοφονούν το χαρακτήρα, επειδή στο βιβλίο τους οι Βαρβιτσιώτικοι Διανδρινού συσχετίζουν την συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις, συσχετισμός που δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Εν έχει βάλει μυαλό. Και γι' αυτό τον αγαπάω. Τι χρησιμότητα θα είχε αν είχε βάλει μυαλό. Λοιπόν, μην χάσετε σε καμία περίπτωση το πρώτο επεισόδιο και κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όχι κατά πάσα πιθανότητα, και σίγουρα και τα υπόλοιπα. Εάν δεν το έχετε δει, στο site του Sky μπορείτε να το δείτε. Αν ζείτε στο εξωτερικό, καλή τύχη με το προγραμματισμό. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, όπως μας είπε μία κυρία που είναι μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα, για το οποίο κάνει η ίδια κυρία μια φοβερή αποκάλυψη, είναι η πρώτη φορά που δημοσίως αποκαλύπτεται, γίνεται παραδοχή μάλλον, θα το πω με την ευρύτερη έννοια, πιθανής διαπλοκή. Λέω εγώ τη διαπλοκή, δεν το λέει η κυρία για όνομα του Θεού. Εγώ το λέω την πιθανή διαπλοκή. Θα εξηγήσω, θα καταλάβετε κι εσείς χωρίς να εξηγήσω ιδιαίτερα. Να ακούσουμε όμως την κυρία που είναι μέλος του Ινστιτούτου του Τσίπρα, η οποία μας λέει ότι
2: ήταν πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
0: 1000 βρε, τι λες 100? 1000%.
2: Ήταν πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρία Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας!
0: Και γι' αυτό, παιδιά, ο Αλέξης μας δεν είναι κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. Είναι κορυφαίος Ευρωπαίος πολιτικός.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
0: Ο κορυφαίος! Είναι, βλέπω τώρα και το Φάραντς στην Αγγλία. Αλλά θέλω να πω, ανάμεσα στους δύο θα παιχτεί το παιχνίδι για το ποιος είναι ο κορυφαίος. Και τώρα πάμε στο, ας πούμε, πιο ενδιαφέρον, λιγότερο ψυχαγωγικό, αλλά πιο ενδιαφέρον από οικονομικής απόψεως κομμάτι της συζήτησης που είχε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα με τον Σταμάτη τον Ζαχαρό στην εκπομπή του στο One. Αφορά τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Τσίπρα. Η ιδέα που είχα, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία, είναι ότι αυτό πληρώνεται με τα λεφτά των κορόιδων, ενώ όλων εμάς. Όμως η κυρία μας λέει ότι από όσο ξέρει όχι. Δεν έχει... Να το πει εκείνη, να μην το πω εγώ.
3: σας όσοι, και ένα σταδικό.
2: Όσοι ξέρω, το Ινστιτούτο Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, δεν παίρνει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση.
3: Από πού χρηματοδοτείτε τότε?
2: Ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία επειδή δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ πέρα, μην πω και κάτι το οποίο είναι λάθος.
0: Τους έχει φεσώσει όλους πιθανότατα και όχι, γιατί ήδη τον ανοίξει σε ένα Ινστιτούτο. Ας τα δεχτούμε λοιπόν ότι δεν παίρνει κρατική χρηματοδότηση. Ποιος χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο Τσίπρα? Ποιος δίνει τα λεφτά του στο Τσίπρα για να το παίζει statesman? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα και δύο χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά, για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ποιος του δίνει αυτά τα λεφτά? Ο ίδιος ο Τσίπρας, αν κρίνουμε από το πόθεν έσχης του, δεν έχει να δώσει. Τώρα που δεν είναι και βουλευτής, πρέπει λογικά ό,τι αποταμίευση έχει κάνει, ίσα ίσα να του φτάνει να ζει. Σύμφωνα με το πόθεν έσχης του, δεν ξέρω τώρα αν έχει κι άλλα και τα κρύβει. Ποιος δίνει λεφτά στο Τσίπρα για να κάνει το Ινστιτούτο του? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης μας? Ποιος σπουδαίος με Κίνας των τεχνών χρηματοδοτεί αυτό το θίασο? Και κακός, εάν το κράτος δεν δίνει, κακός και ψέγω το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρηματοδοτεί τόσους και τόσους αποτυχημένους που κάνουν, λέει, παραστάσεις, δίδεν και τέτοια και πας και βαριέσαι. Αυτή την κωμωδία δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να την επιχορηγεί με κάτι? Αυτό που ονομάζεται Ινστιτούτο Τσίπρα να δίνει λεφτά. Ποιος δίνει λεφτά για το Ινστιτούτο Τσίπρα? Ποιος πληρώνει τους μισθούς αυτών των ανθρώπων? Υποθέτω θα έχει και κάποια γραβεία. Ποιος τα πληρώνει? Ποιο κορόιδο έχει δαγκάσει ο Τσίπρας ή ποιος θέλει να διαπλακεί πάλι ως κορόιδο μέσω του Τσίπρα? Ή μάλλον με ποιον διαπλέκεται ο Τσίπρας? Είναι μπερδεμένο αυτό με τη διαπλοκή, ποιος είναι και οι δύο? Είναι αυτό που λέμε μεταξύ συνενούν των ενηλίκων το σεξ. Ποιος? Αυτός ένα μηδέν μπορεί να πει. Κάποιος, δεν έχω ιδέα, εγώ ρωτάω. Μπορεί να μου πείτε κανείς. Έβρεξε λεφτά από τον ουρανό ή όχι, τελικά μας δίνει το κράτος, που είναι και το σωστότερο. Τέλος πάντων, όσα και να είναι και όποιος και να είναι, και λίγα δίνει για αυτόν τον σπουδαίο Ευρωπαίο πολιτικό.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.

0: Εν τω μεταξύ, η πιο ανόητη είναι λογικό ότι το ντοκιμαντέρ έχει κάπως στεναχωρήσει τις μαζορέτες του Αλέξη μας και τους μαζορέτους. Τους μαζορέτους, έτσι. Τις μαζορέτες δεν είναι ότι. Έτσι ώστε οι πιο να κάνουν να μην τους αρέσει. Φυσικά δεν τους αρέσει, αφού αποκαλύπτεται όλο το παραμύθι που και οι ίδιοι πούλησαν ως μαζορέτες. Και οι πιο. Ανόητη θα την πω, γιατί έγινε. Κριτική που άκουσαν είναι ότι. Ναι, αλλά το ντοκιμαντέρ δεν είναι καλό γιατί δεν λέει πως φτάσαμε εκεί. Εκτός από το ντοκιμαντέρ λέει πως φτάσαμε εκεί, έχει τα τελευταία χρόνια, από το 2002 ξεκινάει. Δείχνει το Παπατζηλίκι, του Καραμαλή, του Γιωργάκη, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, το πως μπήκαμε στο ευρώ, αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Έχει λίγα, αλλά τι είδους κριτική για ένα ντοκιμαντέρ είναι το ότι δεν δείχνει το πριν. Όλα τα ντοκιμαντέρ, όλα τα βιβλία, όλα ασχολούνται με συγκεκριμένες περιόδους, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να ξεκινήσουν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους για να δείξουν στα αλήθεια το πριν και ενδεχομένως και πριν την ίδρυση. Αλλά έτσι είναι, άμα στεναχωριέται κανείς, λέει ότι κατέβει στο κεφάλι του προκειμένου να ασκήσει κριτική σε αυτά που δεν είναι και τόσο συμφέροντα. Τέλος πάντων, εγώ όπως ξέρετε είμαι φανατικός οπαδός και του Αλέξη μας και είμαι και φανατικός μαζορέτος με τα χίλια. Εγώ είμαι πιο μαζορέτος από αυτούς, γιατί εγώ ίσως έχω να κερδίσω πιο πολλά από αυτούς άμα βγει ο Αλέξη μας ξανά πρωθυπουργός. Η δουλειά, λέω, θα πάει φοβερά καλά, αν μας αφήσει να την κάνουμε, γιατί προσπάθησε να το σταματήσει όταν ήταν πρωθυπουργός. Μαζί με το φίλο του τον Νικόλα τον Παπά. Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου, Αλέξης Τσίπρας, ο σύντροφος Σιακαντάρης, έχει πολύ καλά νέα. Πολύ καλά νέα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και εφόσον αναλυθεί.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όταν μιλάτε ανάγκα.
1: Ήδη
2: και
1: στο τύπο και σε σοβαρούς δημοσιογράφους διαβλέπω ότι αυτοί βλέπουν ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή μια πιθανή συνεργασία Αλέξη Τσίπρα-Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε το Πασόκ να χάνει τη δεύτερη θέση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
0: Σας παρακαλώ, ψηφίστε τους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν πάει η καρδιά μου. Εννοείται, δεν είμαι. Αλλά εσείς κάντε το. Εγώ δεν θα μπορέσω. Αλλά σας παρακαλώ για το καλό αυτό εδώ, για το καλό αυτής της εκπομπής, κάντε το. Γιατί ακόμα και αν δεν συνεργαστούν πριν τις εκλογές, μπορεί να συνεργαστούν μετά.
1: Και αν δεν το δούμε τώρα, στις άμεσες εκλογές, μπορούμε να το δούμε στις δεύτερες ή στις τρίτες, που ελπίζω να μην πάει η χώρα σε τρεις και τέσσερις εκλογές. Δεν αντέχει άλλο 89.
0: Βρε, αν είναι να γίνει Τσίπρας Ανδρουλάκης δίδυμο διακυβέρνηση, και σε 6 να πάμε εκλογές, σιγά.
3: Ήταν πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πώς πας στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
4: Είστε σίγουροι?
3: 100%.
5: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
5: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχερανή θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, δηλώσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, τους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχή, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η επιχείρηση επικεουργία έχει τελειώσει, δήλωσε κατηγορηματικά χθες βράδυ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, πρόσθεσε. Για τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση που να είναι απολύτως σαφής ως προς τα ζητήματα που είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν, καθώς και ως προς την έκταση και τις παραχωρήσεις που είναι έτοιμοι να κάνουν εξ αρχής, ώστε οι συνομιλίες να έχουν νόημα. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γαζί Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο είχε τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΜΚΕΠΕ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
10: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
11: Παστενάτο.

0: Ο Σταθάκης έχει περιουσία, παιδιά. Και άμα έχεις περιουσία, μπορεί να έχεις καταστρέψει μια ολόκληρη χώρα. Αλλά πάλι να, μπορείς να χαμογελάς ελεύθερα. Μπορείς να περιγράφεις τα χειρότερα. Μπορείς να περιγράφεις όλα σου τα εγκλήματα με ένα χαμόγελο από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Είναι τρομερό το πόσο αμετανόητοι είναι μερικοί άνθρωποι και πόσο προσπαθούν να πείσουν ότι αυτοί δεν φταίνε, διότι κάτι λαφαζάνιδες και τέτοια που είναι δυο φορές χειρότεροι από τον Αλέξη, διότι ήταν μαζί του την ώρα που γινόταν το έγκλημα. Ήταν συνένοχοι που μετά είναι, α, δεν ήξερα, α, ποιο έγκλημα, α, εγώ του τα έλεγα να μην τραβήξει τη σκανδάλη. Τι φταίω εγώ που την τράβηξε? Ή μία συμμορία, μία παρέα, μία κυβέρνηση. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω, αλλά συνένοχοι. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς εμένα με εντυπωσίασε η άνεση του 13-0 στην κάμερα. Άμα έχεις δύο χρόνια φυλακή στην πλάτη, είσαι μαζάς τίποτα, δεν κατά. Θα μου πεις, δεν μπήκε μέσα καθόλου, ούτε μισή ώρα. Αλλά δύο χρόνια ποινή, δύο χρόνια φυλακή. Έχεις άλλο αέρα μετά, άλλη σκληρότητα. Ο Γιάννης Ισόλωνος είναι μια λωρίδα, τα παρκαρισμένα είναι παντού. Δεν μπορούμε, κύριε, δεν ευκαιρούμε για τη Ισόλωνος. Ασχολούμεθα αποκλειστικά με την Πατριάρχο Ιωακήμ. Εκεί να μην έχει κανένα παρανόμως παρκαρισμένο, όλο το άλλο ας γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Τι διάλογο, περνάει ο Μητσοτάκης συχνά από την Πατριάρχο Ιωακήμ και είναι το μόνο μέρος που τους νοιάζει αν έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα? Κωνσταντίνος, τα κάγκελα έξω από το Γενικό Κρατικό Γεννηματάς έχει στηθεί εδώ και λίγα χρόνια μια υπέροχη εστία ναρκωμανών. Ορίστε που η πόλη μας είναι ζωντανή. Χθες ανεβαίνοντας στη Μεσογείο πήγα να πατήσω έναν που περνούσε κάθετα τρικλίζοντας και με τα μάτια καρφωμένα στην άσφαλτο. Μήπως του είχε πέσει κανένα. Υποθέτω ότι για να είναι εκεί τόσο καιρό, μιλάμε για δημοτική παροχή στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Πιθανότατα. Της κυβέρνησης η οποία εγγυάται, Δημητρά, να παίξουμε, να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό μας και να τελειώσουμε με τον Πρωθυπουργό μας αυτήν την ώρα, αλλά να τον ακούσουμε πρώτα για να φτιάξουμε το κλίμα.
1: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Τέτοια ατάκα ούτε ο Τσίπρας δεν έχει πει. Δηλαδή μιλάμε για, εντάξει, θυμάστε τον περιπτερά εκείνον που έκανε το τραγικό λάθος, πρώτον να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος, άλλοι ευθύνονται γι' αυτόν. Δεύτερον, να συνεχίσει να ζει στην Ελλάδα. Και τρίτον, να καταγγείλει μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που του ρημάζανε το περίπτερο. Το θυμάστε που τον είχαν πλακώσει το ξύλο με την αστυνομία να χαζεύει και να κρατάει σημειώσεις? Τα θυμάστε σήμερα.
2: Φωτιά ξεσπάσε εκεί περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί Φεβρουάριο στην Γαστού. Λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία, φαίνεται ότι πρόκειται για εμπρισμό, καθώς στα ευρήματα τα οποία εντόπισαν και οι πυροσβέστες αρχικά αλλά και οι αστυνομικοί, φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα σπασμένο τζάμι, εδώ μέσα στο χώρο βρήκαν και μια παλέτα πεταμένη, όπου προφανώς φαίνεται ότι έσπασαν το τζάμι για να μπορέσουν να εισέλθουν στο εσωτερικό χώρο τα άτομα τα οποία μπήκαν προκειμένου να βάλουν την φωτιά.
0: Εννοείται ότι η αστυνομία ερευνά, αν και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει μπλέξει.
2: Υπάρχουν τώρα έρευνες από την αστυνομία, επειδή μιλάμε για κεντρικό σημείο της Γαστούνης, κοντά να φανταστείτε στο δημαρχείο, στο δημαρχείο το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης, προσπαθούν από κάμερες που υπάρχουν σε γειτονικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών, καθώς, όπως είπα και νωρίτερα, εκτιμούν ότι πρόκειται για εμπρισμό ο άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά. Να σας πω ότι πρόκειται για μια επιχείρηση του ανθρώπου αυτού, η οποία θα λειτουργούσε τις επόμενες ημέρες.
3: Έχει μπλέξει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή έχει μπλέξει και τον δίρανε μπροστά στο παιδί του και έχει μπλέξει κιόλας.

0: Φαίνεται, Χρήστο και Γιάννη, ακριβώς πρόκειται για συνέχεια του επεισοδίου. Ναι, ναι. Να σας
1: και
0: πω
1: πρέπει να τον προστατεύσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Η αστυνομία να προστατεύει. Η αστυνομία προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα θύματα τους τα αφήνει απροστάτευτα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η μόνη πραγματικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα στη χώρα είναι αυτή που υφίσταται τις συνέπειες της ελεύθερης και ανεμπόδιστης από την κυβέρνηση δράσης των συμμοριών των εγκληματιών. Αυτή είναι η μόνη ευάλωτη σε αυτή τη χώρα. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψη, όχι εδώ την εκπομπή δεν φωνάζουμε καλεσμένους, αλλά του Σταμάτη της Νέας Δημοκρατίας που είναι κάπως ευαίσθητος στο θέμα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να μας πει τι σκέφτεται για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των συμπολιτών που είναι απροστάτευτη στη δράση των συμμοριών. Και όλο αυτό επειδή κατήγγειλε που τον κλέβανε. Βρε, ας τους να σε κλέψουν. Άλλωστε αυτή είναι και η κυβερνητική πολιτική. Ας τους να κλέβουν. Ας τους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν πειράζει. Α, χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας, για όνομα του Θεού. Έλα, Κυριάκο, βγαίνεις.
3: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
2: Ο Αλέξανδρος σε κάτι τέτοιες στιγμές χρειάζεται ένα panic button. Ηρωνεύεται, διότι το panic button είναι για να έρθει η αστυνομία. Η αστυνομία ξέρει μια χαρά τι γίνεται. Ήτανε φοβερό, παιδί, αυτό όσοι το θυμάστε. Του σπάγαν το περίπτερο, τον δέρνανε και η αστυνομία καθόταν και χάζευε το περιπολικό 50 μέτρα πιο εκεί και κοιτούσανε. Σου λέει, ας τους. Θα δείρουν, θα καταστρέψουν, θα κουραστούν, θα φύγουν. Λύθηκε το πρόβλημα. Είναι η πολιτική για την ασφάλεια της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δεν κάνει δεκτή την προκαταρτική, παιδιά, για τον τώρα μπερδεύομαι λίγο γιατί είναι διάφοροι, για τους δύο υπουργούς, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
2: Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, τίποτα. Θα ακούσουμε μετά τη συναγωνίστρια Ραμπατζή. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Η επίσημη δικαιολογία της κυβέρνησης είναι ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Δηλαδή τους απαλλάσσουμε λόγω ανεπάρκειας.
4: Κύριος Λιβανός και κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία. Μιλάμε μάλιστα για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
2: Άρα βαριά ανίκανοι. Διότι αν ήταν προσπάθεια της λύσης και αυτό που κατάφεραν είναι αυτό που είδαμε, τότε βαθιά ανίκανοι, οπότε δεν φταίνει. Οι άνθρωποι είναι, απαλλάζονται λόγω, καταλαβαίνετε. Αλλά μια και είπαμε για τους βουλευτές της Νέας, για την κυβέρνηση που δεν βρίσκει κάτι στη δράση της, για το Λιβανό δεν έχω ηχητικό, έχω όμως για την υφυπουργό, την Αραμπατζή, την οποία οι πιο επιμελείς μαθητές θα θυμούνται.
5: Δεν ζητώ, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, ο ενδιαφερόμενος. Ρωτάω, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ.
2: Αυτό μωρέ έκανε μόνο, πήγε και είπε, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ. Ή μήπως ήταν, πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ. Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, ειδικά αν βγαίνει από το στόμα ενός υφυπουργού. Το λέω στο Μαρινάκι να ακούσει, επειδή δεν βρίσκουν τίποτα στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία άξια διερεύνησης. Εδώ είμαστε, αυτοί με την καλή μας την καρδιά, εμείς βοηθάμε. Βέβαια να πούμε ότι η, πώς να το πω, είναι μωρέ ψυχούλα αυτή η Αραμπατζή. Το λέω και συγκινούμε. Τα καημένα τα αρνάκια.
6: Εσείς όμως, πέρα από βουλευτής, θα ήταν υφυπουργός. Γιατί αυτά τα κακό κείμενα λοιπόν δεν τα διορθώνατε θεσμικά, παρά έπρεπε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε τον πρόεδρο και να το πεις, πρόεδρε, πάρε το δικό μου, για να σου πει ο άλλος που είναι από την Πελοπόννησο. Εγώ που δεν ξέρω τον βουλευτή, δηλαδή δεν ξέρω την υπουργό,
7: δεν έχω υπουργό,
6: την Αραμπατζή και δεν έχω υπουργό, εγώ τι θα κάνω, ρε παιδιά. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα.
5: Βεβαίως
6: γιατί υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το οποίο να το συζητήσουμε, εγώ δεν είμαι δικαστής. και κανένας μας δεν είναι δικαστής, αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι που λέει κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή επειδή εσύ μπορεί να βρεις την υπουργό και θα σηκώσει το τηλέφωνο, το λύνεις, εγώ θα κάνω.
5: Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κάτι το οποίο θα σας το πω εγώ. Πολλά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν. Να πω ηρίστο εμπαρόδο ότι εγώ δεν ήμουνα με βάση το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων αρμόδια για το ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εγώ πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω επικλήσεις στο συνέστημα, ένας πατέρας με τέσσερα παιδιά σε ένα χωριό των Σερών που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο από την αγροτική του εκμετάλλευση.
2: Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε με την καλύτερη στην καρδιά, παιδιά. Ακούσατε να λέει, δεν ήμουν αρμόδια εγώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε, ήταν μέρος της λύσης. Άρα, τέλος πάντων, ας τα λύσουν αναμετάξεις τους. Εγώ θέλω να δώσω μερικά για να βοηθήσω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που λέει δεν βλέπω τίποτα να πρέπει να διερευνηθεί. Συνεχίσουμε, παρακαλώ.
7: Εδώ έχουμε περίπτωση. Τώρα μια συνομιλία που λέει
5: για έναν συνομιλία.
7: Έλεγχο.
5: Ναι.
7: Στην ίδια συνομιλία είναι για έναν έλεγχο για τρία φημία, αν δεν κάνω λάθος. Που λέει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά πως ήταν κραυγαλαίο να ακυρωθεί ο έλεγχος, ωστόσο αυτός θα μπορούσε να καθυστερήσει. Άρα δηλαδή, τι καταλαβαίνει ο κόσμος ακούγοντας κάτι τέτοιο, βλέποντας αυτό το διάλογο.
5: Του λέω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
6: Ναι, αλλά λέτε, μην απαντώ, του φέρνεις καλά.
5: Τι του λέω εγώ λοιπόν του κυρίου Μελά, ότι έχουν έναν έλεγχο αυτοί οι άνθρωποι 21/9, να γίνεται. Είμαι υφυπουργός. Δεν λέω εντέλεστε, δεν λέω θέλω, δεν θέλω κάνε. Γίνεται να μην του συμπεριφερθούν άσχημα.
2: Γίνεται να καθυστερήσει ο έλεγχος. Άρα, Κυριάκο, αν ακούς, επειδή ακούω δεν βρίσκει στοιχεία άξια διερεύνησης, πες και στο Παυλή εκεί πέρα που βγαίνει και λέει σε... Να ορίστε, ακούστε λίγο την εκπομπή βρε εσείς. Δηλαδή σας παρακαλώ, ακούστε λίγο, εγώ να βοηθήσω θέλω. Ορίστε, πήρε τηλέφωνο και είπε γίνεται να τον βοηθήσουμε που έχει έλεγχο. Πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που έχει έλεγχο? Δεν ξέρω πολλούς νόμιμους τρόπους να βοηθηθούν άνθρωποι που πρόκειται να ελεγχτούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βέβαια είναι και αυτή η ευαισθησία ρε παιδιά.
5: Γυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα φύγει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το ενότιο όμως με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο ή να πει ο κτηνοτρόφος.
7: Είναι λάθος όλο, λέτε εκεί.
5: Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγχτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
7: Να δείξουν επίοικια,
5: αλλά όχι επίοικια, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Να τα ενότια. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ο ελεγχτής? Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
2: Αχ, μωρέ, με την καλή της την καρδούλα για τα πληγωμένα τα αυτάκια το έκανε. Πραγματικά, κανένα στοιχείο άξιο διερεύνησης. Γεια σου, Νέα Δημοκρατία, με τη διαφάνειά σου. Ρε, μην είστε τόσο διαφανείς. Μπαίνει και ο ήλιος μέσα και μας τραβώζει από τη διαφάνεια. Βάλτε και λίγο μαύρο. Έχει ήλιο τώρα έξω, δεν έχει συννεφιά. Είναι, αχ, τόσο διαφάνεια πια. Κανένα στοιχείο για την για άξιο ελέγχου. Δεν λένε ότι δεν υπάρχει κάτι που να την ενοχοποιεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να ελεγχθεί. Ίσως επειδή ξέρουν την ευαισθησία της και λένε από την ευαισθησία της για τα πληγωμένα αυτάκια το έκανε.
8: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
9: Είστε σίγουροι?
8: 100%.
10: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
10: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: You'll find, yeah, when you go like Jeff. Η συμμαθήτρια του Σίμου, προτείνω Ιθάκη να γίνει σατυρική παράσταση για εμάς που φυσικά δεν το έχουμε διαβάσει ή stand-up comedy. Η επόμενή σου παράσταση, καταπληκτική βαρσοκομωδία, έτοιμες ατάκες. Δεν μπορώ να αποδώσω εγώ Αλέξη Τσίπρα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω, νάνος μπροστά του. Και, αν θέλετε βέβαια από την άλλη σατυρικές παραστάσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, συνεντεύξεις με πολιτικούς αρχηγούς. Είναι το αγαπημένο. Κακώς τις λέμε συνεντεύξεις, παρουσιάσεις είναι το πιο σωστό, γιατί εμφανίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Κανένας δεν τους λέει αυτό που λες είναι. Λέει ο Γάιδαρος πετάει. Α, ναι, λέει ο δημοσιογράφος. Πείτε μας, τι χρώμα έχουν τα φτερά του. Κόκκινα, λέει ο πολιτικός αρχηγός. Πω, πω, τι ωραίο χρώμα το κόκκινο. Ή όταν θέλουν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, λένε όχι και κόκκινα τα φτερά του Γαϊδάρου, εγώ τα είδα πράσινα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που φέρνει ένας Έλληνας δημοσιογράφος, η πιο δύσκολη παρατήρηση, η πιο δύσκολη, αυτό που τον στριμώχνει τον πολιτικό αρχηγό. Μία τέτοια παρουσίαση λοιπόν ήταν του συντρόφου Ανδρουλάκη εχθές, τον οποίο τον θυμάστε, τον σύντροφο Ανδρουλάκη που σας ξαναλέω, θέλω να ψηφίσετε Ανδρουλάκη Τσίπρα. Εμένα δεν μου πάει το χέρι να το κάνω, δεν είμαι παλαβός. Αλλά επειδή φροντίζω, θέλω το καλό της εκπομπής, σας παρακαλώ ψηφίστε τους. Σας έλεγα να ψηφίσετε Κασελάκη. Περάσαμε άσχημα? Όχι. Τώρα σας καλώ να ψηφίσετε Τσίπρα Ανδρουλάκη. Θα περάσετε άσχημα? Ναι. Αλλά η εκπομπή αυτή θα γίνει ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, θυμάστε τον Ανδρουλάκη.
9: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε. Θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός? Θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή?
2: Πριν μια εβδομάδα περίπου ήταν αυτό, μεγάλη σιγουριά, πέρασε η εβδομάδα, βγήκαν ξανά τα δημοσκοπήσεις, δεν γίνεται χαμός, η κυβέρνηση τα μισά τα κάνει λάθος, τίποτα εκεί, γιατί σου λέει στους τυφλούς ο μονόφθαλμος, με το 1/4, ούτε καν, με το 1/4 της όρασης μπροστά στους τυφλούς, και έτσι ο Νικόλας λέει μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα αν προσπαθήσουμε πολύ.
11: Αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι το Πασόκ στη δεύτερη θέση με ενισχυμένα ποσοστά, αυτό θα είναι επιτυχία ή αποτυχία για σας?
12: Εγώ νομίζω ότι το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια.
2: Μπορεί, εκεί που ήμασταν σίγουρα πρώτο κόμμα, τώρα μπορεί με μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια. Τώρα για τρίτο, δεύτερο τρίτο θα παίξει εκεί. Όχι με Αλέξη, με καμιά Καριστιανού Αλέξη. Τέλος πάντων, με απογοήτευσε σε αυτή του την παρουσίαση ο σύντροφος ο Νικόλας, διότι εκεί που εγώ με είχα φτιαχτεί με τετραήμερο, που πέρασα και πολύ ωραία, δεν έκανα πρωτομαγιά εκπομπή, τετραήμερο, λέω, τι ζωάρα ήταν αυτή που έζησα, Παναγιά μου, έτσι θέλω να είναι όλη μου η ζωή από εδώ και πέρα μέχρι τη σύνταξη, έρχεται και μας το χαλάει.
11: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως πρωθυπουργός?
12: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό.
2: Για ελάχιστες επιχειρήσεις δηλαδή, και δεν θα είναι και υποχρεωτικό. Ρε Νικόλα, έτσι τάζω κι εγώ διήμερο. Και τώρα, άμα θέλει μια επιχείρηση, το κάνει. Δεν την εμποδίζει κανείς να πει στους εργαζόμενους ότι θα δουλεύετε από 4 μέρες, άμα είναι καλύτερο. Ρε Νικόλα, εσύ μας είπες έτσι όπως το πες, μας έφτιαξες. Και τώρα μας λες, όχι, δεν ξέρω, διότι το οποίο. Ρε Νικόλα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει και ένα μπέρδεμα, έχει ξεχάσει ότι είναι Πασόκ και έτσι λέει.
12: Εδώ λένε για το Ρουσφέτη, οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού.
2: Ρε είσαι Πασόκ, ρε μην λες τέτοια πράγματα. Ρε είσαι Πασόκ. Αλλά αυτό δεν το θυμάται ο Νικόλας. Έχει ζαλιστεί τόσο πολύ από το τέτοιο που δεν θυμάται ότι είναι Πασόκ. Δεν θυμάται κάποιος κυρίως κυβερνούσε τη δεκαετία του 90.
12: Οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού. Δεν τα έχουμε ζήσει. Δεν ζήσαμε τι έγινε τη δεκαετία του 90.
2: Ρε Νικόλα. Ρε Νικόλα. Τα 7 από τα 10 χρόνια τη δεκαετία του 90 ήταν Πασόκ, Νικόλα. Είσαι Πασόκ τώρα, άσχετα αν θες να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είσαι Πασόκ. Μην τα λες αυτά. Το φουκαρά. Το καημένο, έτσι είναι, από τα πολλά νεύρα. Τα πολλά νεύρα παθαίνει, ζαλίζεται ο άνθρωπος. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
8: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
11: Είστε σίγουροι?
8: 100%.
10: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
10: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 2, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για ακόμη μια φορά η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο και ρωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων και για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων χθες βράδυ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει. «Τώρα περνάμε στην επιχείρηση ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς», πρόσθεσε. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. «Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης», δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. «Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη», επέμεινε ο εκπρόσωπος. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γαζί Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στον υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τον τρόμο έχει σκορπίσει σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μια παρέα 10 ατόμων που με διαφορά μόλις 10 λεπτών και εντελώς ανέτεια μαχαίρωσαν το βράδυ της Κυριακής ένα 15χρονο, ενώ ξυλοκόπησαν άγρια και έναν 14χρονο. Το πρώτο περιστατικό συνέβη δίπλα στο 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένους. Οι δράστες προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντας με μαχαίρι τον 15χρονο στην πλάτη και το μυρό. Στη συνέχεια πήγαν στο πάρκο της στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη και προσέγγισαν 14χρονο, ο οποίος καθόταν με μία φίλη του σε ένα παγκάκι. Τον ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και άρχισαν να το χτυπούν με ξύλα και γροθιές σε όλο του το σώμα. Οι αρχές βλέπουν πίσω από τα 2 περιστατικά συμμορία ανηλίκων από τη Γούβα και αξιοποιούν τα βίντεο από τις κάμερες στις 2 περιοχές για τον εντοπισμό τους. Νέα ασθενή, σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θάλασσα περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια-νότια-ανατολικά του χωριού Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις τα 5,6 χιλιόμετρα. Στις 24 Απριλίου, στην ίδια περιοχή, είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 5,7 βαθμών και είχαν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στα επιρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό του Μαΐου 5. Το ημερολόγιο σήμερα, ανοιξιάτικη ημέρα, υπέροχη, καταγάλανος ο ουρανός. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για σας που ζούμε όλοι μαζί εδώ και για σας κυρίες και κύριοι που είσαστε από το εξωτερικό. Τώρα όσες και όσοι θα θέλατε να ακούσετε ή κυρίως του εξωτερικού να ξέρετε τι υπόθηκε στη χθεσινή πρώτη εκπομπή της δημοσιογραφικής εργασίας που έκαναν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, έχω ημίωρο αφιέρωμα από τις 8:10 έως τις 8:30 με πολλά ηχητικά. Αν θέλετε, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε on demand, κατά παραγγελία δηλαδή, να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε. Τώρα το θέμα μας, καθώς σας υποδέχομαι εσάς, είναι άλλο και θα το αναπτύξω σε λίγο, αφού κάνω έναν πρόλογο. Ο πρόλογος λοιπόν αρχίζει με την επιστολή που μου στέλνει ο Ιωσήφ. Μου γράφει, η Αγγελική, εννοεί Παπαθανασοπούλου, θα ήταν σήμερα 48 ετών και το παιδάκι της 16. Ήταν η εγκυμονούσα στην πυρκαγιά της Μαρφίν. Ο Επαμεινώντας Τσάκαλης θα ήταν ετών 52. Η Παρασκευή Ζούλια ετών 51. Γυρίζουμε στις 5 Μαΐου του 2010. Όταν δύο κουκουλοφτρή άτομα με κουκουλές, περιγράφει ο Ιωσήφ, μου εντάσσει στο κείμενό του που μου έστειλε στο portosalta.gr, αυτό που δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Τρία άτομα με κουκούλες αρχίζουν να σπάνε την τζαμαρία του κάτω ορόφου στην είσοδο του κτηρίου της Μαρφίν επί της οδού Σταδίου. Αφού τις σπάσανε, ρίξανε μέσα ούτε εγώ ξέρω τι, αμέσως λαμπάντιες μέσα σε 5 λεπτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ο αυτόπτης μάρτυρας μιλάει, την ώρα που έβγαινα από την πόρτα. Η πόρτα ήταν ηλεκτρονική και έπρεπε να μπω μέσα στο κουβούκλιο, να μείνω μέσα για 5 δευτερόλεπτα και μετά να ανοίξει και δεν ήξερα αν θα άνοιγε για να βγω έξω. Βγήκα, άρχισαν να πετούν πέτρες, να με βρίζουνε, να καείτε, καλά να πάθετε και τέτοια. Είμαστε στις 5 Μαΐου του 2010, κυρίες και κύριοι, 16 χρόνια πριν, όταν γίνεται πορεία διαμαρτυρίας για το μνημόνιο και οι γνωστοί κουκουλοφόροι, παρακρατικοί θα πούν κάποιοι, εγώ θα πω της αριστερής βίας κουκουλοφόροι, όπως πια διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές, πλην όμως το συντεταγμένο κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπίσει, ποτέ, με συγχωρείτε, έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα γινόταν έρευνα, θα ξανάνοιγε ο φάκελος παρά την δικαστική απόφαση, παρά τη δικαιοσύνη, η οποία πάλι η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να φτάσει γιατί δεν υπήρχε προανακριτικό υλικό για να προσεγγίσει αυτούς τους κουκουλοφόρους. Εδώ τώρα, αυτό που εντυπωσιάζει σε μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, όπως η δική μας, προσέξτε με τι θέλω να το συνδυάσω. Σας έλεγα χθες το πρωί ότι επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης θέλω να προσδώσω τη λογική μέσα στην οποία κινείται και ζει η δική μας κοινωνία. Επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχθές, παραμονή Πρωτομαγιάς, προπυλακιζόταν λεκτικά επί 40 λεπτά. Αναφέρομαι στον καθηγητή ιστορίας Ιάκωβο Μιχαηλίδη, έναν άνθρωπο όχι μόνον εξαίρετο επιστήμονα, πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή, με τα βιβλία του, ενώ συγγραφή βιβλίων, με ό,τι πρέπει να κάνει με την επιστήμη του ανοιχτή στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κυρίως ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος μιλίχιος, πράος, είναι ένας αμνός του Θεού κατά κυριολεξία, ένας υπέροχος ποντιακής καταγωγής συμπολίτης, γλυκύτατος άνθρωπος, τον οποίον 40 λεπτά προπυλάκιζαν λεκτικά. Ποιοι όμως? Συνήθως όσοι θέλουν να κρύψουν το πρόβλημα, αυτός ο αριστερός λυρισμός που λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο Στέφανος Κασιμάτης, αποδίδουν αυτούς τους δράστες σε κάτι συνεργάτες του παρακράτους, συνεργάτες μπλοκάκια της αστυνομίας που πάνε και φτιάχνουν επεισόδια για να στραφεί αλλού η προσοχή της κοινής νόμης από μια, ξέρω εγώ, μεγάλη λαϊκή διαμαρτυρία. Μάλιστα. Ποτέ κανείς δεν τόλμησε να πει ότι αυτό το αλυταριό είναι κομμάτι της αριστεράς που η αριστερά έχει στην αγκαλιά της. Σύμφωνοι. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που είπε ο καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, είναι ότι αυτοί που τον προπυλάκιζαν ήταν συνάδελφοι του καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλη ΔΕΠ, δηλαδή του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού. Οι οποίοι, οι κουκουέδες και διάφοροι άλλοι αριστεροί, γιατί τον προπυλάκιζαν? Γιατί το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να βάλει τάξη στη διαχείριση της φοιτητικής εστίας. Δεν μπορεί το 1 τρίτο των δωματίων να το διαχειρίζονται, να τον έμονται τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το κουκουέ και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, πέρασε ντούκου. Χθες ούτε το Υπουργείο Παιδείας ασχολήθηκε, ούτε η σεπτή μας, λατρεμένη μας κυβέρνηση έκανε κάτι. Η Υπουργός Παιδείας είναι και αυτή παραδομένη σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. Κανείς δεν κουνήθηκε να πει τι έγινε εκεί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και μόλις ένιωσε μετά από 40 λεπτά αδιαθεσία από τις ύβρις που άκουγε. Ακούστηκαν, υπόθηκε μεταξύ των δραστών ότι θα μας μείνει στα χέρια, έρχεται ασθενοφόρο, πάμε να φύγουμε. Έτσι τον άφησαν μετά από 40 λεπτά βίας, άσκησης βίας πάνω σε έναν καθηγητή από συναδέλφους του, μαζί με περιφερόμενους φοιτητές. Είναι αυτό το, αυτή η ρωμαλαία αριστερή βία για την οποία μας μιλούσε, για το ρωμαλαίο φοιτικό κίνημα που μας μιλούσε ένας κύριος καθηγητής Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δόξασε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ωραία χρόνια που μας παρουσίασαν χθες το ρεπορτάζ τους στην έρευνά τους οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Σε εκείνα τα ωραία χρόνια ο κύριος Χαπρόγλου μας μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα το οποίο κοσμεί με τη βία του το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά τσιμουδιά όμως, αυτό είναι το θέμα. Τσιμουδιά. Όπως δεν άκουσα χθες ούτε τον κύριο Σιάσο Πρίτανη του νούμερο ένα πανεπιστημίου της χώρας, του εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πει μια κουβέντα για το αλυταριό των Ρουβικόνων, το οποίο αλυταριό των Ρουβικόνων η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να τους χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, που πήγαν και βανδάλισαν το σπίτι της καθηγήτριας κυρίας Κυρανίδου, της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυρανίδου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ρουβίκονες οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης? Τόσο παραδομένη κοινωνία μας, όλο αυτό το αλυταριό το οποίο δολοφόνησε 4 ψυχές πριν από 16 χρόνια. Και το οποίο αλυταριό θέλει τόσο πολύ να θάψει, πάμε τώρα να ξανανώσουμε την ιστορία, θέλει τόσο πολύ να θάψει τη δολοφονία των 4 της Μαρφίν, που ακόμη και στο απλό μνημείο, ακόμη και στο απλό μνημείο πάνε και το σπάνε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν πολίτες για να δω πόσοι θα καταφέρουν να πάνε, δεν ξέρω. Στην οδό Σταθίου, μπροστά στο σημείο που έγινε η δολοφονία 4 ανθρώπων από αλυταριό το οποίο φώναζε να πεθάνετε επειδή εκείνη την ημέρα εκείνοι προτίμησαν να εργαστούν. τους καταδίκασε η αριστερή βία εν είδη δικαστηρίου σε θάνατο. Και η κυβέρνησή μας, η λατρεμένη, η αστική αντίληψη είναι στην απόλυτη τριφυλότητα. Ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά σε μια κοινωνία, θα ζούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Γλυκύτατα να ζούμε, γλυκύτατα να μας δολοφονούν. Εξαιρετικά. Πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, σας έχω υποσχεθεί, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, να σας διαβάσω σήμερα, μπορεί να το κάνετε και μόνοι σας, θα τα πούμε αύριο μάλλον. Ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος είναι πολλά βαρύς και ασήκωτος σε άποψη προς τις πέντε συστημικές τράπεζες, τις οποίες θέλει να φορολογήσει, θέλει να, ξέρω, να κάνει διάφορα, εν πάση τόση, γιατί ορμόμενος από την λαϊκότητά του θέλει να βοηθήσει την γλυκιά επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τους πέντε διευθύνοντες συμβούλους των πέντε συστημικών τραπεζών. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρει ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr. Δεν ξέρω αν προλάβω να σας το διαβάσω. Το πιθανότερο δεν θα προλάβω, γιατί είναι ήδη ο φιλοξενούμενος στο Ραδιοθάλαμο, τον οποίο έχω αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Τώρα, ή θα το κάνετε μόνοι σας, ή μπορώ αύριο εννοείται να σας διαβάσω και εγώ τι ακριβώς του είπαν του κυρίου Νίκου Ανδουλάκη. Φαντάζομαι ότι αφού τα άκουσε ο κύριος Ανδουλάκης θα αναπροσαρμόσει και το θέμα, την κριτική του προς τις τράπεζες, προς το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, γιατί βγάζει άγνοια με αυτά που λέει και δεν είναι σωστό να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που αγνοεί την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το κάναμε πριν από 11 χρόνια. Εμπιστευόμασταν ένα τσούρμο τυχοδιοκτών, τους οποίους παρουσιάζει χθες στο πρώτο επεισόδιο αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο προέβαλε η τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε τα άλλα πέντε που θα ακολουθήσουν τις ισάριθμες Δευτέρες από εδώ και μετά. Υγεία να έχουμε. Ο κύριος Πύλιος Λιβανός, κυρίες και κύριοι, έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κατηγορεί η αντιπολίτευση και προτείνει μάλιστα να συσταθεί και προανακριτική επιτροπή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
2: Έλεγα ως πρόλογο του προλόγου, κύριε Λιβανέ, το αστείο στην υπόθεση εδώ είναι ότι ο κύριος Λιβανός είναι από τους υπουργούς που έδρασαν εναντίον του σκανδάλου ΠΚΠ. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ πολύ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, φιλοξενηθήσα την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παύλο Τσίμα, είπε μια ατάκα για κάτι που έχω συζητήσει και εγώ εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, και επειδή έχουμε και μια ταύτιση απόψε να αστείευομαι, να το ακούσουμε παρακαλώ άλλη μια φορά.
4: Ποιος είναι κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
2: Πάμε λοιπόν να βρούμε και το θέμα των βουλευτών και το θέμα και την ουσία, κύριε Λιβανέ. Ορίστε.
3: Νομίζω ότι...
2: Α, ξεκινήσουμε από εσάς, βέβαια, τη δική σας εμπλοκή.
3: Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη και να το θυμηθούμε λίγο αργότερα στην κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στη δική μας συζήτηση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον εδώ στο Sky έχετε εξειδικευτεί και ξέρετε πολλά πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα σας πω γιατί. Μου έλειψε αυτό όταν ήμουν στο Υπουργείο, γιατί τότε, παρά το γεγονός ότι προσπαθούσα να φέρω το όλο ζήτημα αυτό που αφορά σε όλους τους Έλληνες και στην εθνική μας οικονομία στα φώτα της δημοσιότητας, τότε τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους τόσο πολύ, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μια πολιτική κανονικότητας. Γυρνάω όμως λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, αν μου επιτρέπετε,
2: για να τα συνδέσουμε
3: βεβαίως, λίγο με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή. Δηλαδή, εδώ παρουσιάσατε ένα πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που λέγατε για τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λέγατε πριν για τα θύματα που άδικα χαθήκανε και τους τιμούμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία είναι βασικά ένα πρόβλημα παιδείας και ειλικρίνειας. Οφείλει και η πολιτική ηγεσία, όπως είπατε πριν, αλλά νομίζω και η πνευματική ηγεσία του τόπου και η επιχειρηματική ελίτ να πάρουν θέση για να δούμε πού θέλει να πάει η Ελλάδα και πώς θέλουμε να περπατήσει αυτή η χώρα. Κάνετε πάρα πολλές προσπάθειες και αναλύσεις εσείς προσωπικά και ο Sky και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμαστε μειοψηφία. Δεν πιστεύω ότι είμαστε μειοψηφία. Πιστεύω ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια σιωπηλή μειοψηφία η οποία θέλει τα πράγματα να γίνονται κανονικά, να γίνονται ειλικρινά και να ζούμε σαν μια ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχει και μια φωνασκούσα μειοψηφία η οποία παίρνει μεγαλύτερο μπόι από ό,τι έχει προς την πραγματικότητα και πειράζει τα πράγματα στην κατεύθυνση που περιγράψατε. Αυτό εν πωλής έχει γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγατε για το Ρουβίκονα. Εγώ θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Έζησα και αυτό. Απειλήθηκα από ανθρώπους τους οποίους προσπάθησα να περιορίσω σε αυτά τα οποία κάνανε και στην προσπάθεια αυτή είχαμε αποτελέσματα, αλλά είχα και εγώ επιθέσεις. Μία από τις επιθέσεις που είχα ήταν στο σπίτι μου στο Μεσολόγγι από τους αντίστοιχους ανθρώπους. Τι καταφέρνουν στο τέλος, νομίζω, να μας δίνουν εμάς περισσότερη δύναμη, να κάνουμε το σωστό από τη μια. Από την άλλη όμως δυστυχώς επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους, επηρεάζουν κάποια νέα παιδιά, τα οποία για άλλους λόγους, το μέλλον που μπορούν να βρουν μπροστά τους, οικονομικούς λόγους που μπορεί να υπάρχουν, πίεσης ψυχολογικής ή άλλων συνθήκων, οι οποίες δεν είναι καλές στη ζωή τους όπως θα θέλανε, παρασύρονται από αυτούς. Είναι λοιπόν, και κλείνω αυτή την, αν μου επιτρέψατε, παρένθεση για να μπούμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα βούλησης. Και νομίζω ότι η πολιτική, η πνευματική και η οικονομική ελίτ πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να αλλάξουμε, όπως προσπαθείτε κι εσείς, αυτήν την οτροπία.
2: Πολύ ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα όμως. Και πριν πρώτου διαλύματος να σας πω ότι πράγματι έχω κάνει ιδιαίτερο μαθήματα με την κυρία Δήμητρα Χαλικιά που βρέθηκε στον δρόμο μου και την εντόπισα να γνωρίζει το θέμα ο ΠΚΠ, η οποία τις προάλλες, αφού είχαμε κάνει την τέταρτη, πέμπτη μας συνέντευξη, μου στέλνει το εξής μήνυμα: καλημέρα σας, μόλις μου τηλεφώνησαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάθεση. Αυτό έγινε επειδή με βγάλατε εσείς. Είμαι απολύτως σίγουρη, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η κυρία Χαλικιά θα κληθεί λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πάει να καταθέσει αυτά τα οποία γνώρισε ως αντιπρόεδρος ο ΠΚΠ την περίοδο 2013-2014.
3: Αν έχω λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι αυτό θα το έλεγα μετά, αλλά το λέμε τώρα και το αφήνουμε, ότι ένα πρόβλημα που εντοπίζω εγώ στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ρίξει φως στην προβληματική κατάσταση, τη διαχρονική προβληματική κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία. Άρα, εγώ το ακούω ως θετικό νέο αυτό, προφανώς λόγω της παρουσίας της στην εκπομπή σας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όμως, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και στην προσπάθεια να αναδείξουν ζητήματα προβληματικά μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως και η Ελληνική Εισαγγελία. Διότι πώς είναι δυνατόν να ξέρει κανείς εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς? Είναι οι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν για τις χρηματοδοτήσεις, τους κανονισμούς οι οποίοι διέπουν όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, αν δεν είναι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, χρήσιμο το ότι πάει η κυρία Χαλικιά να καταθέσει, χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του.
2: Διάλειμμα ειδήσει σε τίτλους και συνεχίζουμε με τον κύριο Σπύλιο Λιβανό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά από τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, καθώς και μετά τη μεγάλη πρόοδο προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Εν τω μεταξύ, για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Ο πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Σπύλιος Λιβανός έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πεντάδα των Υπουργών είναι ο δεύτερος ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο. Στα χρόνια του ζητήθηκαν πίσω και κατευλήθησαν εκατομμύρια στην έρευνα που έκανε για την διασπάθηση χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εγκαλείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και ζητείται προκαταρκτική για την εμπλοκή του. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο με στεναχωρεί πολύ, αλλά νομίζω αδικεί τόσο εμένα όσο και την παράταξή μας. Όταν αντιληφθήκαμε το 2021 τι ακριβώς γίνεται μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την προτροπή του Πρωθυπουργού, αναδείξαμε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, που ήταν διαχρονικό. Πήραμε μέτρα ουσιαστικά σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων και ταυτόχρονα αυξήσαμε κατά χιλιάδες τους ελέγχους, τους οποίους κάναμε και πιο αποτελεσματικούς, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το σκάνδαλο που λέμε σήμερα. Δηλαδή τι, να παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν χρήματα από τους ευνοσιακούς πόρους, τα οποία θα πήγαιναν σε πραγματικούς αγρότες. Στόχος μας λοιπόν έγινε να προφυλάξουμε τα ενωσιακά ταμεία και να προφυλάξουμε τους Έλληνες πραγματικούς αγρότες. Αυτό και καταφέραμε. 70 εκατομμύρια ανακτήσαμε πίσω μετά από πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν λεφτά που δεν έπρεπε να έχουν πάρει. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, την οποία ουσιαστικά και με τον τρόπο της αποδέχθηκε τότε η αντιπολίτευση. Όταν δε όλα αυτά τα κατέθεσα πριν από μερικούς μήνες στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά για το πραγματικό διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν

0: και να φτιάξουμε ένα ΝΟΠΕΚΕΠΕ που να λειτουργεί.
1: Τώρα, η προκαταρκτική σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ζητείτε, επειδή είσαστε στους 11-2 στις 11-2 δικογραφίες της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το θέμα.
0: Η προκαταρκτική ζητείτε, διότι εκτός από τους 11-2 βουλευτές, στην περίπτωσή μου, όχι εγώ ο ίδιος, δεν συνομιλώ με ανθρώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κάποιοι συνεργάτες μου συνομιλούν με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για γραφειοκρατικά ζητήματα νόμιμων παραγωγών, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπήρχαν και τα οποία προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε να τα επιλύσουν πάντα με νόμιμο τρόπο.
1: Ναι, τι ήταν αυτό το αίτημα, για να καταλάβουμε, γιατί το αίτημα αυτό οδηγούσε στο να πάρουν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά.
0: Ωραία, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Εν συντομία να καταλάβουμε γιατί εγκαλείστε.
0: Ναι. Ωραία. Άρα δεν εγκαλούμαστε για την ουσία, εγκαλούμαστε απλά για το κουτσομπολιό κάποιων τηλεφωνικών επισυνδέσεων.
1: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω για να
0: δώσουμε
1: και στην
0: ένα
1: ουσία
0: παράδειγμα για να ακούσουν και οι ακροατές σας. Το βαρύτερο έγκλημα εντός εισαγωγικών για το οποίο εγώ εγκαλούμαι είναι ένα κακούργημα για το οποίο εγκαλείται και ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που αφορά σε 37 πραγματικούς βιολογικούς κτηνοτρόφους από τα ορεινά των Σερών, από τέσσερα χωριά των Σερών, 37 βιολογική παραγωγή μπήκανε στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, καταθέσαν όλα τους τα πιστοποιητικά, ελεγχθήκανε, πήρανε χρήματα ο καθένας για τη δική του παραγωγή το 18, πήρανε χρήματα το 19, και φτάνουμε στο 20, που είναι το επίδικο, όπου ενώ είχαν καταθέσει πάλι όλα τους τα πιστοποιητικά και είχαν εγκριθεί, άρα έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους όπως τα είχαν πάρει και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σύμβουλός τους, όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν ένα σύμβουλο, όπως όλοι οι πολίτες των πόλεων έχουν έναν λογιστή, γιατί δεν μπορούν αυτές τις πολύπλοκες δηλώσεις να τις κάνουν μόνοι τους και να τις ανεβάζουν στα πληροφοριακά συστήματα. Ο σύμβουλός τους λοιπόν αρρώστησε, διαγνώστηκε με καρκίνο, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε επέμβαση, έκοψε το έντερό του, έμεινε μέσα για να κάνει χημειοθεραπείες και άργησε λίγες μέρες. Και το άργησε είναι σχετικό, γιατί τελικώς βλέπουμε ότι δεν είχε αργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι άργησε να καταθέσει ένα τυπικό έγγραφο που ήταν η σύμβαση που είχε αυτός ο σύμβουλος με τους παραγωγούς. Αυτό το τυπικό έγγραφο δεν αλλοιώνει την ουσία του αν αυτοί έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους ή όχι, το
1: και
0: καταλαβαίνετε.
1: Γιατί αυτοί να τηλεφωνήσουν στο γραφείο του Υπουργού και να μην πάνε κατευθείαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πούνε, παιδιά, εμείς πήραμε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, γιατί μας το κόβετε φέτος.
0: Σημειώνω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο, αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ήδη αναρτημένο και το 20 στην ΑΔΕ, δηλαδή υπήρχε. Δεν το ζητάει.
1: Τη συμβάσεως που έκανε ο σύμβουλος με τους μαζί τους.
0: Αυτό δεν το ζητάει καν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το ζητάμε εμείς εκ του περισσού, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητάει το ελληνικό κράτος, που όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι το τυπικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή σε δεύτερο χρόνο, όταν απορρίφθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, γιατί αυτό έπρεπε να ανέβει στο πληροφοριακό σύστημα, άρα αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα απέρριψε το σύνολο της αίτησή τους. Αυτοί λοιπόν κάνανε μία απλή ένσταση στο πληροφοριακό σύστημα, η οποία και αυτή δεν έγινε αποδεχτή. Εκεί δεν υπήρχε διαπροσωπική σχέση. Πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους είπαν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γυρίσανε πίσω στις ΣΕΡΕΣ, τους πρότεινε ένας δικηγόρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να χρησιμοποιήσουν το διοικητικό δίκαιο όπως μπορούσαν, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του συντάγματος, και να κάνουν ιεραρχική προσφυγή στον επιβλέποντα υπουργό. Έτσι ήρθε αυτό το αίτημα σε μένα, να κάνω αποδεκτή ή όχι την ιεραρχική προσφυγή αυτών των ανθρώπων. Εγώ ζήτησα από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου και από τους συμβούλους μου την γνώμη τους. Αυτοί εξήτασαν το φάκελο μαζί με τις υπηρεσίες, είδαν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι έφτανε νόμιμη παραγωγή, παίρναν τα χρήματά τους, και γι' αυτόν τον τυπικό λόγο, ο οποίος συνιστά απολύτως ανωτέρα βία, έτσι όπως λέει και ο κανονισμός, εγώ ενέκ

0: αυτήν την διαδικασία και υπέγραψαν την αρχική προσφυγή. Τι θα πει αυτό? Έκανα δεκτή, δηλαδή, έκανα δεκτό αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα είχε απορρίψει. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, επειδή αφορά σε 37 παραγωγούς, αθρίζει ένα ποσό 224.000 ευρώ που πήραν αυτοί στο σύνολό τους εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Αυτό θεωρείται κακούργημα και γι' αυτό εγκαλούμε εγώ, όπως και ο κύριος Καραμαλής, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
1: Διαβάζω το ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχτεί προανακριτική για την περίπτωση σας.
0: Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και κατά τη γνώμη μου ορθά ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την προκαταρκτική. Θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Α με τον Β τρόπο κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα αυτό το πώς την κάνει. Σας είπα και πριν, νομίζω ότι για αυτά τα εξειδικευμένα θέματα χρειάζονται ειδικοί και χρειάζονται να κατανοήσουν και το πλαίσιο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε δεύτερο χρόνο όμως, τι λέει το άρθρο 86 που ισχύει σήμερα? Το άρθρο 86 λέει ότι όταν πέφτει το μάτι ενός εισαγγελέα στο όνομα ενός υπουργού, κλείνει το φάκελο και τον στέλνει στη Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Βουλή αυτομάτως, με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα, μετατρέπεται σε ανακριτή. Οι βουλευτές μετατρέπονται σε ανακριτές. Είναι δουλειά τους των βουλευτών να κοιτάξουν αυτό το φάκελο, να τον μελετήσουν, να παράξουν ουσιαστικά ανακριτικό έργο και να έρθουν εκτιμώντας τα στοιχεία τα οποία έχουν βρει, να πούν αν αυτήν την ιστορία την προωθούν σε προκαταρκτική εξέταση ή και στο ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έκαναν αυτό. Διότι αν το έκαναν και έκαναν την έρευνα που έκανα και εγώ και μπορώ βεβαίως και το είπα και σε μία δήλωσή μου εχθές να τους την παραδώσω, μήπως και θέλουν να αλλάξουν τη θέση τους, αντιθέτως χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική. Και εδώ βρισκόμαστε. Και σε αυτό το πλαίσιο εγώ βεβαίως θα ακολουθήσω τους κανονισμούς τον κανονισμό της Βουλής, θα πάω στη Βουλή, θα τους καταθέσω τα στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία νομίζω ότι είναι απολύτως διαφωτιστικά. Πολλοί τα γνωρίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή η παραγωγή 36.
0: Από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Από τις ΣΕΡΕΣ, κτηνοτρόφοι. Τελικά πληρώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτοί πληρώθηκαν την χρονιά αυτή, ακριβώς γιατί έγινε αυτή η διαδικασία και ορθώς πληρώθηκαν. Και αν μου δινόταν εμένα η ευκαιρία ή αν το είχα μπροστά μου αυτό σαν θέμα, θα το ξανά έκανα 100 φορές. Ήταν το σωστό να γίνει. Εμένα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα με εγκαλούσαν αν δεν το έκανα. Ήταν υποχρέωσή μου ως λειτουργός εκείνη τη στιγμή να κάνω το σωστό και να δικαιώσω αυτούς τους ανθρώπους. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πληρώθηκαν και τα επόμενα χρόνια. Διότι είναι πραγματική παραγωγή αυτούς τους οποίους ζητάμε και θέλουμε για να συνεχίσει να υπάρχει η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα και για να μπορέσουν να ζουν και οι άνθρωποι στην ελληνική περιφέρεια.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί θέλω να επανέλθουμε στο τι εντοπίσατε εσείς που δεν έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρατε πίσω 70 εκατομμύρια από ανθρώπους. Δηλαδή τι δεν έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τι έπρεπε να κάνετε εσείς όταν αναλάβατε τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, τι κύριε Λιβανέ, τι δεν έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και φεύγανε αυτά τα λεφτά σε μη δικαιούχους. Το οποίο κάτι που εσείς έπρεπε να το αλλάξετε και τι ακριβώς κάνατε που δεν έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτό που αντιληφθήκαμε με τους συνεργάτες μου όταν πήγα στο Υπουργείο, το μοιράστηκα και με τον Πρωθυπουργό και μου έδωσε το πράσινο φως, ήταν ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα τα οποία κατάφερναν να εισδύσουν μέσα στον οργανισμό και με μέσω του πληροφοριακού του συστήματος να δίνουν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν δικαιώματα.
1: Ο χειριστής ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το καταλαβαίνει αυτό? Δεν είχε δικλείδες να αντιλαμβάνεται ότι ήρθε ο πατεώνας μπροστά του?
0: Έτσι όπως γινότανε θα μπορούσε, ναι. Πράγματι. Και πράγματι κάποιοι άνθρωποι το καταλάβαιναν και εκεί υπήρχε ένας διαγωνισμός ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη μία άποψη και άλλοι που είχαν την άλλη.
1: Διαγωνισμός. Όμως, ναι, διαγωνισμός. Δηλαδή, διαγωνισμός. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι.
0: Είχαν ομάδες οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, ναι, μέσα στον οργανισμό για το πώς έπρεπε να λειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Και αυτοί που λειτουργούσαν με την αντίθετη άποψη προσετερίζονταν ανθρώπους στους οποίους διοχετεύονταν χρήματα που δεν δικαιούνταν.
0: Ναι. Είχαν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες και συστήματα που είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στον οργανισμό και πέραν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το σημαντικό, η σημαντική αλλαγή που έγινε είναι ότι το κατανοήσαμε πρώτον και δεύτερον ότι δείξαμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε. Πώς έγινε αυτό? Ζήτησα από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μετεπιτάσσεως να αυξήσουμε τους ελέγχους, οπότε από εκεί που γίνονται πολλαπλασιάσαμε τους ελέγχους και ταυτόχρονα αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο των ελέγχων και τους κάναμε πιο αποτελεσματικούς. Για να πείσω δε όλους τους, ας τους πω εν τη ευρία εννοία, συνεργάτες στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή είναι η πραγματική πολιτική βούληση, ξεκίνησα αυτούς τους ελέγχους από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την εκλογική μου περιφέρεια, την Τολοκαρνανία. Για να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτήν την τομή με όποιο πολιτικό κόστος. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν. Κάναμε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι στην πορεία μέσα σε λίγους μήνες.
1: Και την επίθεση αυτών των παραγόντων δεχτήκατε από την περιφέρειά σας?
0: Την επίθεση νομίζω ότι δέχτηκα από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ήταν πιο βίαιη. Πράγματι όμως, στις εκλογές που ακολούθησαν, εγώ έχασα πάρα πολλές ψήφους στην περιφέρειά μου, διότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να παίρνουν χρήματα που δεν όφυλαν αισθάνθηκαν ότι
1: έχουν προδοθεί.
0: Ζημιώθηκαν από μένα, προδοθήκαν από μένα και ήθελαν να γυρίσουν στο παλαιό καθεστώς. Αυτό το οποίο σας είπα λοιπόν είναι το ένα μέτρο που πήραμε. Αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι οδήγησαν σε χρήματα που γύρισαν πίσω ως αχρεωστές καταβληθέντα 35 εκατομμύρια. Άλλα 35 εκατομμύρια, το σύνολο δηλαδή 70 εκατομμύρια, μαζέψαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ενωσιακά ταμεία, για το ελληνικό κράτος και τους πραγματικούς αγρότες, με τρεις υπουργικές αποφάσεις που βγάλαμε, οι οποίες ουσιαστικά περιόριζαν την παράνομη μεταβίβαση δικαιωμάτων, περιόριζαν την επίσης παράνομη δήλωση ψεύτικων γεών και ψεύτικων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εντοπίσαμε ποιοι κάνανε τις παρανομίες και μαζέψαμε πίσω τα χρήματα τα οποία θα παίρνανε. Το σύνολο λοιπόν 70 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
1: Αυτά τηρήθηκαν την επόμενη πολιτική ηγεσία ή ανατράπηκαν?
0: Εν πωλής τηρήθηκαν από την επόμενη.
1: Από τις επόμενες, μάλλον δεν είναι μία, είναι πέντε υπουργοί.
0: Παρακολούθησα.
1: Είμαστε στον έκτο τώρα.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν συχνές αλλαγές, οι οποίες προφανώς θα είχαν και αλλαγές και στις πολιτικές επιλογές. Η κεντρική όμως πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ήταν να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό και έκανα εγώ. Αυτό βέβαια είχε και ένα τρίτο κομμάτι, κάποιες θεσμικές αλλαγές τις οποίες προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να μετατρέψω τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανεξάρτητη αρχή. Μεταφέραμε την αίτηση όλων των αγροτών στο GovGR, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η αίτηση αυτή από τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός τεχνικός σύμβουλος που λειτουργούσε για 15-20 χρόνια και είχε δημιουργήσει μια εξάρτηση του ίδιου του οργανισμού από τις δικές του υπηρεσίες, πράγμα το οποίο δεν ήταν ορθό. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να θωρακίσω τον οργανισμό. Είχαμε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, έφεραν αντιδράσεις.
1: Θα μου πείτε από ποια περιοχή ήταν πιο βίαιη η αντίδραση?
0: Η μεγάλη αύξηση των ψευδών δηλώσεων προερχόταν από την Κρήτη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Κρήτη στο σύνολό της, η παραγωγή της Κρήτης στο σύνολό τους ήταν παράνομη. Το αντίθετο. Ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τη δουλειά και ουσιαστικά έκλεβαν και τους υπόλοιπους κριτικούς.
1: Και αυτοί που φωνασκούσαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί που αντιδρούσαν και βία.
0: Αυτοί είναι οι οποίοι φωνασκούσαν. Αυτοί είναι οι οποίοι κυνήγησαν εμένα και τις πρωτοβουλίες τις οποίες είχα πάρει. Ήρθαν στο Υπουργείο, διαδήλωσαν βία όπως περιγράφατε και εσείς πριν, με επικηρύξανε και ουσιαστικά μου ανοίξαν έναν πόλεμο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα του 21. Yeah. Αυτά εγώ τα κατήγγυλα προφανώς και μέσα στη Βουλή και στον τύπο τότε, αλλά δεν πήραν τη δημοσιότητα που έχουν πάρει σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Το δεδομένο που έχουμε σήμερα τι είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση, να ξεχωρίσουμε τα πραγματικά προβλήματα του οργανισμού από αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να πολιτικοποιήσουν και να δούμε πώς από εδώ και μπρος θα συνεχιστεί η λειτουργία του.
1: Υπάρχει, εσύ τώρα βέβαια έχουμε κλείσει κύριε Λιβανέ, αλλά υπάρχει άραγε, δηλαδή αυτό θέλω να μάθω και εγώ από τον κύριο Πιτσιλή, υπάρχει σχέδιο το πώς θα δουλέψει μέσα στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ?
0: Η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής έχουν δείξει ότι μπορούν να οργανώσουν σωστά και να θωρακίσουν διαδικασίες που τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες δεν γινόντουσαν σωστά. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια καθετοποιημένη συνεργασία με τους υπαλλήλους του ΟΠΚΠ και να λειτουργήσει στη λογική την οποία προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εμείς τότε. Θεωρώ ότι είναι εφικτό και θεωρώ ότι είναι μια μεταρρυθμιστική κίνηση η
1: την
0: μεταφορά.
1: Την οποία δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ βέβαια, και έτσι, και η λοιποί αντιπολίτες, δεν με ενδιαφέρει η λοιποί αντιπολίτες, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Και ακριβώς,
1: με εντυπωσιάζει αυτό.
0: Και αυτό ακριβώς το γεγονός, το οποίο συνοδεύεται και από έλλειμμα προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, πρώτον, δεν ψηφίσανε τη μεταφορά στην ΑΔΕ. Δεύτερον, δεν προτείνανε και κάτι άλλο. Έρχονται μόνο, όπως λέγατε και εσείς στην αρχή, φωνάζουν και αντιδρούν. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον ΟΠΚΠ, ούτε για τον αγροτικό κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά